0: Όταν το όνειρό μου είναι να έχω ένα πολύ άσχημο μήνυμα σε ένα μπουκάλι για να το βρει ένας πατέρας.
1: Ένας πατέρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παπά,
0: δεν τη γράφει το μπουκάλι.
1: Παπά, κοίτα, κοίτα, θα το ανοίξει εσύ.
0: Και ανοίξει το μπουκάλι για να πω κατάρα για πάντα. Αυτό,
1: και
0: αν
1: να είναι Παναθηναϊκός.
0: Αν βρήκες αυτό το μπουκάλι, δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Έλα, καλημέρα, 8 λεπτά και μετά τις
0: 9. Ωραίο, ωραίο.
1: Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
3: Τους από εκεί.
1: Γιαννήσεις, Γιαννήσεις, τις μουσικάρες και έχουν έρθει τα μηνύματα και μπράβο Γιαννήση. Έχουμε πει ότι ο Γιαννήσης στην ψυχή
0: είναι
1: άνω των 50, ναι. Μπράβο ακριβώς.
0: Προσέξτε, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πέρα, τα σοψυχά μας και τα σοψυχά σας.
0: Καλημέρα από παντού, από Ινδία, από Αμερική, από Αυστραλία, από Κατερίνη, από Καμεναβούρλα, από Λαμία και φυσικά από περιοχές της Αττικής και από τη Θεσσαλονίκη και από Χαλάστρα, καλημέρα. Ένας θέλει να πάει ο Γιάννης το κούμπο στη Νέα Υόρκη να πάει στη New York Knicks. Κυρία Ζαφυράτου, γήπεδο ΑΕΚ πάτε. Η φωτογραφία της Μαρίας είναι στις διάσημες φιλάθλους. Υπάρχει ηχογραφία της Μαρίας Ζαφυράτου. Ναι, ναι. Δίπλα στο
1: το
0: Θωμά Μαύρο.
1: Σκάψει, τώρα θα βάλουν και άγαλμα.
0: Δίπλα στο Θωμά Μαύρο.
1: Ακριβώς. Δίπλα στον Κώστα Βουτσά.
0: Στο Βουτσά είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Boing. Είναι που βάλανε τους ποδοσφαιριστές αλλού, κατάλαβα.
0: Και τους κομικούς αλλού.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και στην Κέρκυρα, εδώ πάρα πολλές προτάσεις για το πού να πάει αυτό το ζευγάρι και σκιάθο. Λέει, γενικά εντάξει παιδιά, ανοίξτε το χάρτη, κάντε ένα μπίζα, ας πούμε, και πατήστε. Και αν σας βγαίνει το μπάτζετ, καλά να περάσετε. Έχει σημασία η παρέα, Αλέξανδρε.
0: Όχι, ο Ποδολάγνος χτυπά, ναι. Μαρία μπλε πεντικιούρ πιστή, είναι λόγω Νέας Δημοκρατίας και Sky, φίλε μου. Πρέπει να καταλαβαίνεις τα υποσυνείδητα μηνύματα.
1: Ακριβώς.
0: Περνάει σε Ποδολάγνος ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη δύναμη.
1: Στα πόδια σας.
0: Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο. Αν βάλει κόκκινο είναι γιατί θα είμαι εγώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δηλαδή γενικά λειτουργούμε έτσι.
1: Κάπως
0: άμα με δεις εμένα με μπλε πεντικιούρ, είναι θα το έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που γίνεται με τα εισιτήρια στην μία και μοναδική παράσταση, το ξαναλέω, που θα κάνουμε στην Αθήνα για το Telecom Center.
1: 12 Σεπτεμβρίου.
0: 12/9. Θα τα δώσω όλα. Έχει φτιαχτεί κάτι, δημιουργείται κάτι μοναδικό για το stand-up και σας περιμένω να πάρετε τα εισιτήριά σας μέσω more.com. Ευχαριστώ που δεν έχω κάποια άδεια να το πω, αλλά εκμεταλλεύομαι την αγάπη του σταθμού στο πρόσωπό μου για ιδιονόφυλος. Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει είμαστε, να δώσετε κανένα ταξιδάκι ρε τσιγκούνιδες, τη γενέθλια έχετε, δίνουμε ένα αυτοκίνητο προς το παρόν.
0: 8 Ιουνίου.
1: Εντάξει, ταξιδάκι δώσαμε πέρσι. Θυμάσαι που δώσαμε ταξιδάκι πέρσι και πήγανε στην Ιω.
0: Μια χαρά δεν πήγανε.
1: Hideout Suite, καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη.
0: Μια χαρά δεν
1: ήταν. Έχει ξεκινήσει σεζόν εκεί. Και λέει, θέλω να μου πείτε γιατί οι άνδρες ενώ λέτε στη γυναίκα σας πως είναι η πιο όμορφη, με το περάσει μια άλλη με κολλάνε και γυρνάτε και κοιτάτε.
0: Φυσικά. Εγώ το κάνω αυτό.
1: Είναι το ένστικτο, παιδιά. Το ένστικτο.
0: Εγώ το κάνω αυτό.
1: Δεν λες, κοίτα αυτή εδώ πέρα. Δεν το λες έτσι, για να κοιτάξει και εσύ, για να κοιτάξει και εκείνη.
0: Όχι, λέω, κοίτα εδώ, τούμπανο. Ναι, μου λέει, έχει δίκιο. Το ίδιο. Και εγώ είπα για τον Αρτέτα πρωί-πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Τι έγινε. Το έχω πέσει για
1: περιμέναμε.
0: Ξεκάρφωμα, δεν το περίμενα, δεν διπλώει μέχρι ένα αστυνομικό. Όπως, ρε παιδιά, ανθρώπινο είναι αυτό τώρα, το μάτι τώρα, τώρα βλάκες, θα τα ποινικοποιήσουμε όλα αυτά.
1: Μαρία, η γνωστή εταιρεία πάει και σποράδες.
0: Α,
1: σωστό,
0: ναι.
1: Σωστό. Ναι, Αιγαίο, Αιγαίο, γενικά.
0: Πάλι ύμνος ΑΕΚ. Ύμνος ΑΕΚ.
1: Έχουμε μεταγραφές να κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Είχαμε γιορτή σαρδέλας.
1: Ναι.
0: Και ούζο και εμείς ψήναμε καλαμάκια τσόκα αρνί και προβατίνα πήρες μόνο Κέρκυρα, ο πυγμάχος εκπομπής. Από εκεί είσαι ωραίο παιδί και έχεις φάει το ξυλό ζωή σου.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέει ο Γιώργος.
0: Οκ, okay, μου δανειά έρχομαι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και εκεί. Δώστε εισιτήριο για Final Four σας παρακαλώ. Ας πείστε το αυτοκίνητο. Θυσιάζουν οι μέρες.
1: Έλα τώρα, Τσούβι λέει, δεν είπες την πιστοτική, το δίπλωμα και την ταυτότητα που θα τα βάλουμε αν δεν έχουμε πορτοφόλι στο κινητό. Όλα μπαίνουν πλέον.
0: Τσαντάκι χιαστή, σαν τον τρανό θα σκάσει.
1: Μπανάνα.
0: Όχι, τσαντάκι χιαστή και θα μπεις. Έχω γκο στον τραπέζι μου.
1: Τι
0: αυτό που λες. Τη squared, όπως φοράω εγώ. Τσαντάκι χιαστή, θα ξυρίσει πλαϊνά, κολλητό τζιν και αθλητικά με αερόσολες. Και βάλε και έναν δίπλα με τατουάζ, αράχνη στο λαιμό να σε φυλάει. Ας είναι ένας αδερφός με 30 ευρώ. Έλα εδώ.
1: Έλα εδώ να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι. Και σκάσε μύτη εκεί και άκου σάσκε, τέρμα. Ακού. Ξέρω εγώ.
1: Σαν τα σίβωτα λέει πουθενά. Ωραία είναι και τα σίβωτα. Πολύ ωραία τα σίβωτα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Παίζει. Ναι, ναι, σίβωτα είναι φανταστικά. Αλλά εγώ, επειδή είμαι από εκεί, ξέρεις, δεν μου φαίνεται κάτι απίστευτο γιατί το έχω ζήσει αυτό. Συνέχεια με τα μάτια.
1: Αλλά παιδιά, ο κόσμος πρέπει να μοιραστεί. Δεν γίνεται όλοι να πάνε σε ένα μέρος.
0: Όχι, πάτε όλοι στην πάρκα.
1: Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Λέει εκεί που θέλουμε λέει, να πάμε διακοπές φέτος. Έχουν όλοι αυτοπροσκαλεστεί. Πώς το γλιτώνουμε? Θέλουμε να έρθουν κάποιοι άλλοι βασικά. Παιδιά, ευθέως δεν το επικοινωνούμε αυτό.
0: Θα του πεις ευθέως, κοίτα, δεν γίνεται να έρθεις. Γιατί έχουν άλλη προτεραιότητα.
1: Τακ. Ωραία. Και δεν θα έρθουν ποτέ ξανά.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Θα σε μισήσουν. Ωραία. Γιατί θα ζηλέψουν, αλλά αυτό θα κάνουν και θα πατήσουν τα παλιόποδά τους μέσα στο σπίτι σου. Έτσι κι αλλιώς θα σε μισήσουν. Δεν θα εκτιμήσουν τη φιλοξενία. Γι' αυτό, κλώσσο στο σβέρκο που λέει και η Μαρία, πες τους τα ίσια ότι έχω άλλους πιο σημαντικούς φίλους από μένα.
1: Χάσετε τώρα τις διακοπές. Περιμένετε τις διακοπές μία φορά το χρόνο. Και θα τις περάσετε με ανθρώπους που δεν θέλετε.
0: Είσαι στα καλά σου για να μην τσαντιστούνε. Τι λέτε, ρε. Τέλος αυτά.
1: Σου τα έχουν πει ψυχολόγοι. Έχει κανένας ότι θα περάσει και άλλες διακοπές? Έχουμε πουθενά κανένα.
0: Κοίτα, δεν έχουμε εξασφαλίσει το γεγονός ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέω τώρα
1: ακριβώς
0: αυτό. Ναι, ναι, δεν
1: ακριβώς
0: λέω τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχει τσαντιστεί γιατί έχει πορτοφολάκι και τον δίκασα. Και αν δεν έχω μπαταρία στο κινητό. Να πάρεις powerbank. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα.
1: Ένα στο κινητό, καθίστε και λίγο κινητό. Άστο λίγο κάτω το κινητό να αναπνεύσει. Συγγνώμη κιόλα.
0: Καλημέρα και από τον Γιώργο το Θαυμαστή.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Άκουσα για πάργα, λέει, και ξύπνησα γιατί του αρέσει πάρα πολύ πάργα. Ωραία. Καλημέρα σε όλους σας. Ναι, είναι ωραία η πάυγα.
1: Είναι πολύ ωραία η πάυγα. Και τα σίγουρα είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ
1: ωραία
0: η πάυγα.
1: Ένα τίμερο.
0: Πότε πα πάυγα.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι, γιατί οι κλέφτες παραμονεύουν. Είσαι στον 7ο όροφο, θα σε κλέψει ο Σπάιντερμαν. Θα δεις ξαφνικά έναν έρχεται. Ένα ερήτη.
1: Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα από Μόναχο. Όλα με θαυμαστικά. Κάποιος περνάει καλά.
0: Με φοβίζουν οι άνθρωποι με τα θαυμαστικά.
1: Και με τις τρεις τελείες.
0: Τρεις τελείες, κάτι εννοούν.
1: Και τέσσερις τελείες.
0: Τρεις. Κάτι εννοούν.
1: Πέντε. Βάζουν τελείες.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Πέντε
1: ναι,
0: τελείες.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Όλες ότι θα έρθει να μας γαζώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Να σας έχει ο Θεός καλά. Όλες τις τελείες. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Τσου. Με όλο το σεβασμό, λέει, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις και εισιτήρια με κοινωνικά κριτήρια. Π.χ. εμείς είμαστε πέντε άτομα οικογένεια και επειδή σε αγαπάμε, θα δώσουμε 80 ευρώ για να σε δούμε. Α, λέει για την παράσταση. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε για τις διακοπές αυτό. Συγγνώμη.
0: Φίλε, καταλαβαίνω, ναι, αλλά επειδή είμαι και εγώ στο κομμάτι της παραγωγής, δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Προσπαθώ. Τα ακούω όλα. Τα ακούω όλα. Όταν βγω στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα τα έχω υποχρεωτικά αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Θα τα έχω υποχρεωτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ετοιμάς. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σας πικάρω, αλλά είμαι σε αυλή 100 μέτρα από τη θάλασσα, Αιγαίο, ελληνικούμπα, φρεσκοβγαλμένο τυροπιτάρι και, και έπεται γιαούρτι με βύσσινο. Σε κάνα διωράκι μπάνιο, να είστε καλά. Καλά να είσαι και εσύ, μπράβο, καλά να περνάς και στα δικά μας ηλεύθερες. Ναι. Καλημέρα και στη Βέρα.
1: Δεν σε έβρισε κανένας τώρα. Τώρα
0: όχι, κανένα.
1: Θα περάσει ωραία. Αν σου συμβεί κάτι, στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλου. Σου άγγιζε να εκτάρεσαι. Είναι γιατρό.
0: Καλημέρα, Hot Dog Jovic από.
1: Hot Dog Center.
0: Από Φλόρινα. Γιώργο, εντάξει, δεν ασχοληθούμε. Υπάρχουν λίγοι Ολυμπιακοί που διαμαρτύρονται για διαιτητή. Άσε μα τώρα. Δηλαδή, τελευταίο παιχνίδι τώρα.
1: Τώρα τα υβριστικά σε μένα και στον Ερατζιά που έρχονται δεν τα καταλαβαίνω, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
0: Καλημέρα στο Γιάνγκο, το φίλο μα.
1: Είναι όλοι εδώ.
0: Καλημέρα, λέει. Πέστονε σε αυτόν, λέει. Και εγώ είμαι μαρμάρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάνγκο. Έλα, φτιάξε το εξοχικό, Γιάνγκο. Έλα, γείτονα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Ναι, εντάξει. Και Σύφνο και Σκιάθο και Νάξο. Εντάξει, άμα είναι να κάνουμε καταγραφή όλων των ελληνικών νησιών, Νίκο μου, δεν βοηθάμε έτσι το ζευγάρι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εγώ πήρα, λέει, στον εγγονό μου φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά με την προϋπόθεση, με την υπόσχεση ότι θα τη φοράμε μόνο στην πλατεία όταν θα παίζουμε μαζί, που θα τη φοράω και εγώ τη δική μου και στο 5x5. Πολύ ωραία. Καλημέρα και, και στη Λάμια του Βουνού. Γεια σου, ρε Γιάννηση, με τις μουσικάρες σου.
1: Θα φάτε Γιάννηση από Ολυμπιακό και εσύ και ο Νερατζιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Τσιβέλλας με την Προβατίνα άνετα έπαιρνε τη Eurovision. Θέλει κάτι κολλητικό. Προβατίνα.
0: Ναι,
1: θέλει κάτι κολλητικό. Κάτι χαζούλικο.
0: Θα πήγαινε στην Eurovision.
1: Εννοείται, γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
0: Όχι.
1: Το είπα. Ναι, βέβαια. Τι, κωμωδία είναι. Ο Ακύλας ντύθηκε γατί. Εγώ μπορώ να ντύθω πρόβατο.
0: Γατί ήταν τελικά αυτό.
1: Κάτι ήταν. Λεοπαρδαλογατί. Λεοπαρδαλακύλα. Δεν ξέρω τι ήταν. Κάτι ήταν. Και έκανε. Πώς έκανε.
0: Και να έχεις χάρες και να ψήνουν. Ωραίο.
1: Ελλάδα.
0: Και μετά να μοιράσεις σοφλάκια.
1: Να μοιράσω τα σοφλάκια. Να θα λέγουμε δε πει τον γύρο. Πει το γύρο.
0: Πει το γύρο.
1: Από Αλέξανδρα Τσουβέλα. Πει το γύρο.
0: Ναι, θέλει κάτι που να.
1: Δεκάδα.
0: Θέλει κάτι που να το πιάνουν και οι ξένοι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί δεν έρχονται για πει το γύρο.
0: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς.
1: Ή τζαϊτζάικι. Κάπως έτσι.
0: Τζαϊτζάικι.
1: Ναι.
0: Όπα.
1: Κάτι τέτοιο θέλει. Και θα πω, όπως λέει αυτή η Τσούβι Μπαμπαβάκα, ότι αυτό, όταν λέω πει το γύρο, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι
1: πίτα όταν ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Η πίτα που μας κυλίγει και ουσιαστικά είναι η αγκαλιά της μάνας. Θα πω στο τέλος, θα νικήσω. Τέλειο μήνυμα. Κούναγια, το όπλο. Μπαγκαράγκα. Θα σε έβγαλε τα μάτια, την ψήφισαν όλοι. Και θα είμαι έτοιμος. Και εγώ χωρίς πιένει.
0: Ναι, ούτως ή άλλως έτσι έρχεσαι.
1: Α, ναι, ξέχασα. Ναι, αλλά οι ποδοσφαιριστές φοράνε αυτό το.
0: Αυτό είναι για τις μετρήσεις.
1: Μποστάκι.
0: Είναι, ναι.
1: Γεια σου, Ούκλα, κάνε με ad. Είμαι μπλοκ. Έτσι σκέφτομαι. Να πάω Eurovision. Θέλω ένα ωραίο χορευτικό πίσω. Ένα ωραίο χορευτικό.
0: Ωραία.
1: Το.
0: Δεν θα σε χάσουμε για.
1: Πόσο θα με χάσει.
0: Για κάποιους μήνες θα σε χάσω. Θα κάνεις πρόβες αυτό. Θα κάνω,
1: θα
0: βγαίνει.
1: Αυτό πάλι. Θα έρχομαι το πρωί στη δουλειά.
0: Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα και να κάνεις και Eurovision.
1: Φυσικά θα κάνω Eurovision. Και θα έχω σχολιασμούς εδώ και τέτοια. Θέλω φτερά
0: θα
1: πίσω.
0: Θα,
1: για λίγο είναι με stage. Τώρα δεν πας μόνιμα στην ΕΡΤ. Πάνε αυτά. Με κάτι φτερά θα βάλω πίσω.
0: Θα μην έχεις κατσίκια. Κακικάκια.
1: Θα κάνω χορευτικά κατσικανθρώπους, οι goats.
0: Κατσικανθρώπους.
1: Οι goats.
0: Α, ναι, και να συνδέσεις και αρχαία.
1: Και τον πάνα.
0: Και αρχαία ιστορία.
1: Τραγόμορφο πάνα. Ναι.
0: Α, νόμιζα τον πάνα, το Island.
1: Όχι, το
0: γιατί όχι.
1: Πάνα. Ναι. Από Ατενέ. Το χρήσανθο.
0: Όλα, γιατί τουριστικά να το πάνε.
1: Ναι, θα το πάω και έτσι.
0: Όλα.
1: Θα τα δέσω όλα μαζί. Και μετά θα με δέσετε με λευκό πουκάμισο ανάποδα. Να φέρω κι εγώ τη μάνα μου όπως Αλβανός. Που την έφερε στη σκηνή και του έκανε δώρο ένα ρολόι.
0: Έγινε αυτό το πράγμα.
1: Έγινε, δεν είδες.
0: Δεν το είδα.
1: Το χάσες.
0: Ήδη κάποια, σε κάποια. Λίγο, μετά ξύπναγα, μετά ξανακοιμόμουν.
1: Και με τον Ακύλα κοιμηθήκαν από ό,τι φάνηκε. Ναι. Αλλά ξύπνησαν με την Μπαγκαράγκα αυτή. Τη Νάρα. Όχι, Ντάρα.
0: Πώς τη λένε.
1: Νάρα είναι, Ντάρα τη λένε.
0: Ντάρα. Εντάξει. Το ζευγάρι αν έχει παιδάκι 7-10, λέει, τους φιλοξενώ εγώ στην Άνδρο. Όχι, δεν έχουν, νομίζω δεν έχουν.
1: Όχι,
0: είναι 25, 27,
1: μαναχά τους είναι.
0: Πάνε για, παιδάκι. Ναι. Αυτό, εντάξει. Μεν ογγίζει, είμαστε Ολυμπιακοί. Όταν πάμε σεφ, η βόλτα, ακόμα και το καλοκαίρι, λέει, τα παιδιά φοράνε κάτι από πάνω ή αλλάζουν στη διαδρομή. Ναι, ναι, δυστυχώς χρειάζεται. Τι να κάνουμε. Ελάτε νεμαία.
1: Θα πάρετε,
0: ρε παιδιά,
1: αν έχετε παιδιά, να τα πάτε στην Νεμαία, σε εινογνωσία.
0: Ο συγκεκριμένος ακροατής ζήτησε ένα νησί να πάει με την κοπέλα του. Ζήτησε νησί, τι να κάνουμε τώρα. Έρχεται καλοκαίρι, είμαστε στην Ελλάδα. Έρχονται από όλες τις άκρες του κόσμου να πάνε σε νησί. Δεν έχει ακουστεί η Μύκονος και η Κρήτη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η Μύκονος δεν είναι για μας, είναι για τους ξένους.
1: Ναι. Με 2.000 να έρθει στην Τένεδο, λέει κάποιος. Μάλιστα.
0: Πείτε γνώμες για μονεμβασιά ή πάργα διακοπές με παιδιά. Πισίνα. Πισινάς.
1: Εντάξει. Ραμόνα γύρω από
0: μονεβασιά μέσα στη μονεβασιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το θεωρώ καλοκαιρινό προορισμό ότι η μονεβασιά. Είναι ωραία το χειμώνα. Η πάργα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, αλλά ωραία. Και Ραμόνα Eurovision θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, αυτό να κάνεις κάτι έτσι.
1: Έχω κάνει τραγούδι πολύ... Ραμόνα, δεν το αγαπήσατε τόσο.
0: Δεν το πήγες για μόνο τέτοιο.
1: Δεν το πήγα για Eurovision. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ραμόνα, πες να είμαι η μια μεριά.
0: Εγώ είμαι εδώ.
1: Και να γυρνάει ο Πες και από την άλλη μεριά.
0: Α, αυτό που είχε κάνει ο Παράβας.
1: Ναι.
0: Παράβας δεν το είχε κάνει.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω
0: ναι,
1: Παράβας.
0: Ναι, ναι, Παράβας το είχε κάνει.
1: Να γυρνά.
0: Μου ρίχνει ευθύνε, δεν σκέφτεσαι εγώ.
1: Που χάσαμε χρόνια αγάπη.
0: Ωραία θα είναι αυτό.
1: Σου ρίχνει ευθύνε,
0: τι άλλο. Θα στηρίξουν πάρα πολύ. Θα το κάνουν πιο έντυπο.
1: Πιο art, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πίσω όταν γυρίσω να είμαι ο Θείος Αριστείδης. Τι έγινε, κρυπηγάρι, και πιστεύεις ότι ο Γιαννίσης με τις μουσικές γνώσεις θα παίζει σε rock bar και θα έχει την πιο ωραία νάρα της, του μαγαζιού?
0: Άκου λοιπόν, επειδή λέγαμε για ψυχικά παιδικά τραύματα, πιστεύω ότι ο Γιαννίσης έχει μεγαλώσει σε rock bar. Δηλαδή τον πήγαιναν οι γονείς του, δεν είχαν που να τον αφήσουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Οι παππούδες ήταν μακριά.
1: Είναι time traveler. Είχε κινητό σε...
0: Και τον είχαν, κοιμόταν εκεί δίπλα στο ηχείο,
1: ναι.
0: Έτρωγε τα πατατάκια. Του δώσανε μπύρα 5 χρονών.
1: Θέλω να το
0: για να κοιμηθεί,
1: κόκερ,
0: δεν κοιμόταν. Κόκερ. Μια μέρα δεν κοιμόταν. Μια μέρα δεν κοιμόταν και του λέει: φέρ του μια μπύρα εδώ πέρα. Χωρίς τον αφρό. Γιατί θα φουσκώσει. Κάπως έτσι, έτσι.

0: που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Και αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από Little Ελλάς, δύο Little Days. Η πρώτη είναι σήμερα. Η ομάδα της Little Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Αγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση, στη Νέα Ερυθρέα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Η ώρα είναι 9 το πρωί, τώρα ξεκίνησε, μέχρι 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ. Και να σου πω κάτι, Μαρία.
1: Ναι,
0: πήρε ο πρόεδρος Ηλιόπουλος, πήρε το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος Ηλιόπουλος έκανε αυτό με αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Αν εδώ ο δικός μας πρόεδρος πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, τι πρέπει να κάνει? Δεν πρέπει να μπει μέσα βανίλα ice, την. Ice.
1: Έχει χρόνια να το σκεφτεί.
0: Δεν τρέπεσαι. Καλά. Θα αλλάξω παρτενέρ. Αλέξανδρος Σουβέλλας, ξέρω εγώ.
1: Δεν πρέπει πρώτα να γίνει το γήπεδο.
0: Άσε με, μωρέ, γιατί
1: τώρα
0: θα
1: ήταν πιο εντυπωσιακό. Και με την ΑΕΚ έτσι δεν έγινε.
0: Ωραία, να γίνει το γήπεδο.
1: Έτσι, να γίνει το
0: τι
1: γήπεδο.
0: Πρέπει να κάνει, να κατέβει με σκηνή από πάνω. Όπως
1: ο ίδιος
0: κάτι,
1: όμως. Ναι. Με το ελικόπτερο του Sky.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Να αντιθεί μασκό, να βγει. Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να
0: γίνουν εντυπωσιακά πράγματα.
1: Ναι. Μην σας έρθει απότομα.
0: Όχι, γιατί ο άλλος τραγούδησε, έκανε, έρανε. Σόου, μπήκε με το.
1: Να βάλει το βάιο, να κάνει κάτι.
0: Τι να κάνει βάιο?
1: Δεν ξέρω.
0: I did it my way. And now the end is near.
1: Εσύ ξέρουμε, θα φέρεις κλαρίνα.
0: 100%.
1: Εννοείται. Ναι, όχι τα βιολιά που έφερε ο Ηλιόπουλος.
0: Όχι, 42 κλαρίνα.
1: 42 κλαρίνα, βεβαίως.
0: 4 και 2, 6.
1: Ακούστε.
0: Φέρεις με 42 κλαρίνα, με Θεός.
1: Ναι.
0: Θα χορτάσει το μάτι με 42 κλαρίνα.
1: Ποιο Παναθηναϊκός καλλιτέχνης θα τραγουδήσει?
0: Διονυσίου, σίγουρα. Δεν φτάνει που τραγουδάνε τόσο καιρό χωρίς πρωτάθλημα.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Και όσοι.
1: Για να σου πω και κάτι. Και Λιόλιου, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, έχουμε το λογαριασμό. Φίλοι, ναι, να κάνει το λογαριασμό. Ναι, αλλά έχει συνδεθεί με Ολυμπιακού. Το δικό μας το σπίτι σε Γαύρος νοικιάστηκε. Έχει.
1: Ναι, δεν έφτιαξε.
0: Εμένα που πήγα εκεί και καθίσαμε μαζί και τελικά με ρώτησαν αν πήγα εν ώψη EuroLeague. Για να.
1: Ξορκίσεις.
0: Όχι να ξορκίσω, επειδή και εκεί θα τραγουδάνε. Το δικό μας, το δικό σας το σπίτι Βαζέλια νοικιάστηκε σίγουρα. Θα το φτιάξουν.
1: Σίγουρα.
0: Θα το φτιάξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. 100%.
1: Τρακάρισμα στο Κηφισό και το μόνο που σκέφτομαι είναι το Τζούβι. Κάτω στην άκρη, έκοψε στην Αθήνα μας τα δύο. Σκέφτομαι τον Τζούβι να λέει.
0: Εγώ, παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Απλά είμαι σε κάποιο συμφωνή δική σα, ναι, παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και δεν πρέπει να το κάνουν στην άκρη τώρα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα από τον Γιώργο.
0: Γεια
1: που
0: σου,
1: έχει
0: Γιώργο.
1: Μεγάλη χαρά ο Γιώργος.
0: Γιατί
1: και δικαίως.
0: Έχει χαρά στο σπίτι του.
1: Ναι. Πολύ καλημέρα, παιδες. Με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι η κόρη μου πέρασε στην εθνική ομάδα Under 12. 12. Ναι. Brazilian Jiu Jitsu. Και από εδώ και πέρα θα φοράει τη φανέλα της εθνικής. Σε αυτό το άθλημα τίποτα δεν σου χαρίζεται και πρέπει να πονέσεις, να αγωνιστείς και με αμέτρητες ώρες προπόνησης να καταφέρεις το όνειρό σου.
0: Σε κανένα
1: μπράβο,
0: άθλημα,
1: ρε, Γιώργο,
0: για να φτάσει σε υψηλό επίπεδο δεν σου χαρίζεται κάτι, αλλά
1: και
0: μπράβο.
1: Και να εθνική κιόλας.
0: Μπράβο στο
1: μπράβο κορίτσι.
0: Που τα κατάφερε.
1: Και μπράβο και στους γονείς που έχουν τα πέρα δόθε, τα πήγαινε το παιδί, τα φέρε το παιδί, αυτό ποτέ έχει προπόνηση, ποτέ κάνει,
0: τι
1: ποτέ δείχνει.
0: Τώρα,
1: και αυτό
0: τώρα
1: χρειάζεται.
0: Για να συνεννοηθούν τώρα και φάει
1: αυτό
0: κίνηση και είναι δύσκολο.
1: Ναι, ρε παιδιά, το 18 δεν είχαμε γήπεδο. Το θυμάμαι. Μην κοιτάτε που έχω μεγαλώσει. Το θυμάμαι. Όταν όμως έκανε γήπεδο η ΑΕΚ και σήκωσε εκεί το πρωτάθλημα, δεν ήταν πιο ωραίο?
0: Ναι, να μπει.
1: Ναι, είχαν πάει στη Ριζούπολη.
0: Να μπει ο πρόεδρος με τέτοιο. Με πλοίο στο γήπεδο.
1: Του χρόνου.
0: Θα όχι το κάνουμε. Δικό σου.
1: Α.
0: Πάλι. Μοναχοφάει.
1: Θα το κάνουμε σαν το Κολοσσέο. Θα βάλουμε νερό στην οπαπαρέ. Σε τρόμαξα, Τζούβι.
0: Το κάνουμε Κολοσσέο. Δεν θα τρόμαζες εσύ αν το έκανα εγώ.
1: Έχεις δίκιο. Δεν το έκανα επίτηδες με
0: συγχωρείς.
1: Αλεξανδρέ, αν αλλάξει παρτενέρ, πάρε ταραμπάνκο που το γύρισε στα αθλητικά.
0: Αλλά πρόσεχε, μη σε αλλάξει η Μαρία τελικά.
1: Είδες όμως που τελικά υπάρχουν αυτές οι ίσες δυνάμεις.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι ωραίο ότι όποιος και να φύγει να έρθει ταραμπάνκο.
1: Α, ναι.
0: Α, ναι. Κάτια και Μαρία.
1: Κάτια και Μαρία. Μαρία και σούπερ, Κάτια.
0: Το σούπερ πρωινό.
1: Αμέ. Πείτε τώρα με το χέρι στην καρδιά να φύγει ο Τζούβι να έρθει η ταραμπάνκο.
0: Κάτσε να τη πω, έλα εδώ. Έλα
1: λίγο.
0: Ξύπνα 6 ώρα.
1: Κάτια, έλα.
0: Ξύπνα 6 ώρα να δω πώ θα είσαι.
1: Ξύπνα
0: 6 ώρα να δω πώ θα είσαι. Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, θα λέει το πρωί που με έντυσε.

0: 48 κλαρίνα βάλε.
1: Ω, μάλιστα.
2: Σπάσα ομοιότητα είναι συμπτωματική και τα λοιπά με τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Οκ.
1: Δεν τρέπεσαι. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Γεια σου, ρε Νατάσα. Καλημέρα και στον Πάνο. Πρωταθληματικές καλημέρες. Ακόμη να συνέλθουν την Κυριακή. Σκόπελο να πάει ο φίλος με το κορίτσι. Πήγα πέρσι με το Αμόρε με εξαιρετική επιτυχία.
2: Μπράβο.
1: Δεσμεύεστε έτσι όπως να ξέρετε. Έτσι, δημιουργείτε προσδοκίες.
2: Χωρίς προσδοκία δεν γίνεται και κάτι, ρε.
1: Έγινα να πάει, λέει ο Δημήτρης. Ενημερώστε παρακαλώ τον κύριο Γιαννήση ότι παρότι πληρεί το κριτήριο της ηλικίας, τα ένσημά του δεν αρκούν ακόμα για την προώρη σύνταξη που αιτήθηκε. Εύκα Καλυθέας. Καλημέρα και στον Αντώνη. Να πω πως το πανηγύρι 15 Αύγουστο της Λαγκαδάς στην Ικαρία σου μένει αξέχαστο. Είναι πραγματικά εμπειρία ζωής, μοναδικό συνέστημα, έχει τη δική της ομορφιά η Ικαρία. Έχει τη δική της. Όλα τα μέρη έχουν τη δική τους ομορφιά.
2: Ναι.
1: Και το καθένα είναι για συγκεκριμένα γούστα.
2: Και λόγο.
1: Και λόγο.
2: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στο Final Four, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχω λίγο. Έχουμε τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας. Θα είναι σε κατάσταση συναγερμού η Αθήνα γενικότερα εκείνο το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Θέλω να σας πω ότι όσοι είστε στον περιβάλλοντα χώρο, δεν θα μπορέσετε να κουνηθείτε εάν δεν έχετε επίσημα έγγραφα πάνω σας.
1: Ένα λογαριασμό ΔΕΗ, τι να έχουνε.
2: Μην ξεχάσει κάποιο την ταυτότητά του, μπορεί να μην μπει ούτε στο γήπεδο. Το ξαναλέω.
1: Μιλάς για αυτού που θα πάνε στο γήπεδο, ναι. Ή αυτού που μένουν γύρω-γύρω.
2: Και γύρω-γύρω, γενικά θα έχουμε αποκλεισμού δρόμων για να υπάρχει ομαλή προσέγγιση των οπαδών,
1: ναι,
2: όλων των ομάδων στο Telecom Center. Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις θα είναι αποκλειστικά επιφορτισμένες με τη συνοδεία καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στην Αθήνα για τις ομάδες. Εκεί που θα διαμένουν οι αποστολές θα υπάρχουν στατικές αστυνομικές δυνάμεις σε 24ωρη βάση.
1: Ωραία.
2: Ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή και ειδικοί χάρτες και οδηγίες για τους φιλάθλους. Θα υπάρξουν ειδικοί χάρτες και οδηγίες για το πώς δεν θα μπορέσετε να πάρετε από όπου θέλετε στο γήπεδο. Δηλαδή θα πάμε από δάντε, θα πάμε από εκεί.
1: Ναι, εγώ ξέρω να σου πω ένα δρόμο.
2: Ναι. Θα έχουμε ένα ιδιαίτερο επιχειρησιακό πλάνο με ισχυρές δυνάμεις καταστολής, μονάδες K9, επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιτήρησης, σύγχρονα τεχνικά μέσα σε συνεχή λειτουργία γύρω από το Telecom Center.
1: Παρασκευή, Κυριακή αυτά.
2: Ναι. Θα υπάρχει και ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής γύρω από το στάδιο. Γιατί οι μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι μεγάλοι αποκλεισμοί δρόμων και οι πάρα πολύ μεγάλοι αυξημένοι έλεγχοι, ίσως επειδή μου τους εκνευρίσουν, κάνουν δύσκολη ακόμα την πρόσβαση και για το σπίτι τους. Εγώ το λέω.
1: Mm-hmm.
2: Όσοι μένετε γύρω-γύρω, πρέπει να ενημερωθείτε. Θα σας επηρεάσει, το λέω και το ξαναλέω. Στόχος είναι η ομαλή διεξαγωγή, η αποφυγή επεισοδίων και η ασφαλής μετακίνηση χιλιάδων φιλάθλων που θα βρίσκονται στην Αθήνα για το πιο μεγάλο μπασκετικό ευρωπαϊκό ραντεβού. Θα είναι πολύ έντονα τα μέτρα. Το λέω, παιδιά, διαβάστε οδηγίες που θέλετε να πάτε στο Telecom Center για να πάτε ομαλά, για να μην έχετε θέματα. Αυτά. Δεν είναι, το παρκάρω εδώ, πάω εδώ.
1: Ναι,
2: εντάξει, άνετα, τι έγινε, πώς το πάω, φάμε και.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Προσοχή. Προσοχή.
2: Και εγώ σκέφτομαι πάντα τους κατοίκους. Αυτό σκέφτομαι.
1: Μόνο, δύο μέρες είναι, οκ. Okay.
2: Ναι, είναι δύο μέρες όμως.
1: Το σημαντικό είναι να μην έχουμε τίποτα επεισόδια, να μην έχουμε ξύλο.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το οικονομικό αντίκτυπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πρόκειται να γίνει, να ξεκινήσει την 11η Ιουνίου. Τελώς συμπτωματικά, όχι, 10η Ιουνίου. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη του Open Economics σε συνεργασία με τη FIFA και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο ύψους 80,1 δισεκατομμυρίου δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο οποίο περιλαμβάνονται έσοδα από τον τουρισμό, τις μεταφορές, την παροχή υπηρεσιών, την εμπορική δραστηριότητα μέσα και έξω από τα γήπεδα. Παράλληλα, η FIFA λέει υπολογίσει να τζιράρει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ. Μιλάμε, το Κατάρ, στο Κατάρ το 22 είχε 7,5 δις δολάρια κέρδη και τώρα υπολογίζει 11. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
1: Είναι διαφορά. Τεράστια
0: κάποιοι διαφορά.
1: Κάνανε λάθη.
0: Στη Ρωσία είχαν 5,3 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι τα διπλάσια μέσα σε λίγα χρόνια. Αχ, τα έσοδα λέει από τηλεοπτικά δικαιώματα, μόνο και μόνο η επέκταση του τουρνουά σε 48 ομάδες αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα. Παιδιά, βάλτε 150 ομάδες να βλέπουμε τρεις μήνες μουντιάλ.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ρε,
1: και μετά
0: τους...
1: μέχρι Δεκέμβρη. Και μετά βάλτε και συλλόγων.
0: Ναι. Ναι, είναι φυσικά αυτό αποδεικνύει πόσο πολύ αγαπάει η FIFA το ποδόσφαιρο. Όχι.
1: Τα έσοδα, ναι.

0: Καλημέρα Μαρία, την εκπομπή σας την ακούω καθημερινά μόνο για σένα. Μ' ακούς! Μόνο για σένα!
1: Ακούς Μαρία!
2: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Να βάλει FIFA στο τέτοιο τα 11 δισεκατομμύρια.
2: Τα έχετε κάνει όλα νούμερα.
0: Ναι. Τι έκανε ο Webby, Μόνο μελέτα δεν έφτιαξε το βράδυ. Εκεί όπως πιτόπ. Εμείς καλά είναι. Εμείς θα βγούμε 151 θέσεις θα πάμε η Ελλάδα.
2: Αν έχει 150 ομάδες.
0: Ναι. Αλλά θα πούμε ότι έχουμε project και φύγαμε με το κεφάλι ψηλά.
2: Σταμάτα τώρα. Μην χρουζουζεύεις έτσι τις επόμενες κινήσεις εθνικής μας.
0: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις.
2: Μην κάνεις τέτοιο manifestation αρνητικό.
0: Αρνητικό. Εσείς τα αρδάκια το βαφτίζετε θετικά. Να τρώμε τρίμπαλα και να μένουμε εκτός διοργάνωσης.
2: Τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να δούμε τη ζωή με θετικά. Να δούμε το ποτήρι.
0: Να το βλέπετε έτσι.
2: Όχι, να αρχίσουμε να κράζουμε. Έτσι.
0: Όχι,
2: είναι πολύ αποτελεσματικό.
0: Ναι. Ενώ αυτό το χάιδεμα ότι παίζουμε μπαλάρα και μένουμε έξω και πάει. Και πάνε όλοι.
2: Εδώ κράζανε την εθνική που πήρε το Euro τώρα.
0: Δεν θα ασχοληθώ με άσχετους ότι παίξαμε αντιποδόσφαιρο και μερικοί δεν ήταν ευχαριστημένοι, πήραμε το Euro. Αλλά και αυτό το χάιδεμα ότι έχουμε ταλέντο, αλλά μένουμε και εκτός, ξέρω εγώ. Θα πάμε σε μια διοργάνωση να το φάρουμε.
2: Έτσι λένε και οι Ιταλοί. Θα πάμε.
0: Ναι.
2: Έχει ακριβήνει, λέει, η ζωή των ανθρώπων, εξού και η αύξηση τζίρου. Καλά.
0: Πού και πού.
2: Κάπως απλοϊκό αυτό.
0: Ναι, πολύ απλοϊκό. Ναι.
2: Μας ακούει και η Ικαρία. Η καταπράσινη Ικαρία.
0: Από δέντρα ή Παναθηναϊκούς. Και πολύ λιβάζει για φέτο.
2: Περισσότερους αεκτζίδες έχει. Αν δεν κάνω λάθος η Ικαρία. Είχε τουλάχιστον όταν είχα πάει.

0: Μαρία λέει, όχι Μέρη, Μαρία λέει τέλος πάντων, πόσο δεκτική είσαι σε ένα σοβαρό και πετυχημένο φλερτ. Εννοείς το μήνυμα που ήρθε ότι την εκπομπή την ακούω μόνο για σένα, αυτό είναι σοβαρό?
1: Είπα, υπάρχει παγίδα.
0: Σοβαρό και πετυχημένο φλερτ.
1: Υπάρχει παγίδα.
0: Είναι αυτό, εντάξει ρε παιδί μου, κομπλιμέντο είναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι σοβαρό και πετυχημένο φλερτ. Είναι φλερτ, αν σου λέει κάποιος ότι σε ακούει.
1: Όχι,
0: αυτό
1: ρε,
0: είναι η δουλειά μου αυτή.
1: Ναι. Τι έγινε, Τσουβελάκο, μπήκε η Μάρσα Παγκόσμια, πονάς καθόλου, θα τραυματιστεί.
0: Έλα ρε τώρα, μην λίγο το πριν πάει. Αυτό.
1: Τι να μην κάνω. Ένα νέο παιδί τώρα στερείται το γυρολόγο των απαταιώνα, το Νεϊμάρ. Έλα τώρα.
0: Αυτά τα λένε και για μα.
1: Τι είναι για μα. Εμεί εδώ δεν εκπροσωπούμε εμείς μια χώρα. Είμαστε σε μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Δεν εκπροσωπούμε εμεί μια χώρα.
1: Όχι. Είμαστε σε μια ιδιωτική επιχείρηση.
0: Γιατί οι ομάδε δεν είναι επιχειρήσει.
1: Δεν είναι επιχείρηση η εθνική Βραζιλία, ξέρω εγώ, η εθνική. Είναι η εθνική. Τι θα γίνει τώρα με τον Νεϊμάρ, να μην πάει ένα νέο παιδί. Να παίξει με το ζόρι, να κάνει κλίκε.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα. Έχω κανονίσει μυϊκό τραυματισμό λίγο πριν την έναρξη, σε προπόνηση. Τον βλέπω να κλαίει και να πηγαίνει με την αδερφή του για φαγητό. Έλα, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Δεν, εγώ κρατάω την απόστασή.
1: Καμία απόσταση. Επίθεση στο Νεϊμάρ. Είχα κάνει και στο μοντέλο, είδες πώς πήγε αυτό. Αλλά δεν έβρισα, είπα θα γίνει και θα χάσει και την Πέμπτη. Έγινε το 0-2. Δεν πρόλαβα μετά να ανασάνω. Μέχρι να έρθει η άλλη Τρίτη με είχαν τσιμπολογήσει.
0: Καλημέρα και στη Μυτιλίνη.
1: Γεια σου, Μορέλη μου. Γεια σου, Μορέλη. Λοιπόν. Πάμε, έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα. Τσόχος συγκινημένος από τον Αρτέτα δάκρυσε.
0: Περίμενε, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι ακόμα.
1: Τρεμάμενη φωνή ο Αρτέτα, πήρε μικρόφωνο χτες.
0: Ξέρουμε.
1: Και έκανε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γενικά πολύ κλαίμε τελευταία.
1: Θα τα πούμε στο ΠΑΚ, κλαίγαμε τον Γκριεζμάν.
0: Με τον Γκριεζμάν, δηλαδή που καταντήσαμε. Τι γίνεται, κλαίμε και με τον Γκριεζμάν. Δηλαδή με ομάδες και με ομάδες και με παίκτες που δεν έχουμε κανένα συναισθηματικό δεσμό.
1: Γερνάμε.
0: Αυτό ναι, μάλλον.
1: Έχω όμως η Box Delivery App. Τα σπάει, τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους για την επόμενη παραγγελία. Παίρνω έκπτωση σε χιλιάδες προσφορές από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Box Delivery.
0: Ρε παιδιά, πλάκα κάναμε. Το φτύνινες λέει. Ξυπνάει για να ακούσει τη δική σου φωνή. Έχει τις 200 που υπάρχουν στα ράδια. Αν ακούει μπηγούν στο παρεμφέμιο, θα ακούει τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Θα φάει τάκλινο.
0: Έλα μωρέ, πλάκα κάνει. Ρε, εμείς τα παίρνετε όλα τη μετρητή και κυριολεκτικά και όλα.
1: Ναι, για όνομα.
0: Τι λέω, πού είμαι, τι κάνω.
1: Πού βαδίζω.
0: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, χτύπησε το χέρι μου. Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Γιατί αξίζει.
1: Ναι.
0: Νίνι.
1: Είσαι έτοιμος, Γιάννηση? Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Είδες, τρόμαξες τώρα εσύ.
0: Επειδή είμαι το Κολοσσέο.
1: Ναι. Το Final Four της EuroLeague παίζει στην Big Win με 0% γκανιώτα. Build a bet, extra extra large αποδόσεις και αγορές για κάθε πόντο Big Win. Παίζεις από το app.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Πάνος Μπουρνάς θα είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Αν είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
0: Επειδή ήξερα ότι δεν την πετυχαίναμε, γι' αυτό είπα εγώ τον Πάνο, πες τους άλλους.
1: Ποιοι είναι,
0: ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Και αλλιά δες.
1: Ένα ταμπάκο βλέπω και μία πανούτσου.
0: Τι θες, τους κάλυτερους έχουμε εδώ.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μπορούσαμε.
0: Κρέμ de la κρέμ.
1: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
0: Αφρό.
1: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
0: Ντροπή.
1: Και έσχος.
0: Όνειδος.

0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Ακόμα πως θα έρθεις βαθιά να μ' αγαπήσεις.
0: Το Arsenal κέρδισε,
2: Ναι, όχι και έπαιρνε τις προτελευταίες υποβασμένους με 1-0 και τους χάρισαν και μια κόκκινη νομίζω.
1: Φτάνουν πια οι αλήθειες. Μάγοι κρεμάσαν τα ραδιά και εμείς του κόσμου αλήτες.
0: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα.
2: Έφυγε, τέλος, γεια σας.
0: Ναι, δηλαδή τι.
2: Τι, γεια σας. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ακούγεται για την Καβάλα.
2: Ναι, αλλά τώρα επειδή έφυγε και ο Κόντε, κονταραχτυπιούνται.

0: Αν για εμείς έχουμε τάση.
1: Δεν θέλει μάλλον. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ακόμα δηλαδή. Αλλά μια χαρά είναι τα τάση για μας.
2: Ποτέ μιλές τελικά για την καβάλα. Γιατί μπορεί να ξημερώσει κάτι άλλο. Πού θα παίζουμε του χρόνου.
1: Τώρα κι εσύ δεν...
2: Ρωτώ.
1: Τρίτη δίκη λογικά.
2: Α.
1: Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι.
2: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, έχει και ένα Bournemouth City σήμερα στις 9.30.
2: Λες, μπα,
1: δεν νομίζω. Και έχει και 14.
2: Ναι.
1: Chelsea, τότε να παίρνω ένα χ και από απόψε σώζω τη χρονιά.
2: Ωραία. Chelsea τότε να μην είναι.
1: Chelsea τότε, καλύτερα. Εμείς εκτός έδρας είμαστε καλύτεροι, να ξέρεις.
2: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούς γιατί υπάρχει.
2: Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν και ανυπόμονοι. Χαίρετε.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Παναθηναϊκός είμαι, Γιώργος λέγομαι.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Δεν μου λέτε, έχει πάρει απόφαση ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τον προπονητή του?
1: Όπως όλα δεν είναι.
2: Μάλλον πάει για αλλαγή, ναι, μάλλον.
3: Δηλαδή είναι αποτυχημένος αυτός ο άνθρωπος. Έτσι το βγάλαμε και αυτό είναι αποτυχημένο. Για ποιο λόγο, εσείς τι...
2: καλά, δεν έκανε και δεν έκανε και τα...
3: Δεν πήρε το πρωτάθλημα.
2: Ναι, δεν έκανε και μια φοβερή χρονιά όσο ήταν στο Παναθηναϊκό.
3: Αλλά οκ. 8 βαθμούς πίσω το Λεβαδιακό.
1: Δεν το δέχεται, δεν ήταν. Αυτό ήταν 2 βαθμούς.
2: Ωραία, και.
3: Και. Ήταν 3 μήνες προπονητής. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι 3 μήνες.
3: Την έβγαλε αυτός, έκανε προετοιμασία.
1: Έχετε δίκιο ότι δεν έκανε προετοιμασία.
2: Έχετε
1: αλλά ήρθε τον Οκτώβριο όμως.
2: Ξέρετε, δεν κάνουμε εμείς το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού.
1: Ξαναλέω, δεν ήρθε πριν από 3 μήνες. Ήρθε τον Οκτώβριο.
2: Ναι, όχι, απλά.
3: Δεν σας είπα να βρείτε εσείς. Τέλος πάντων. Μια φορά εχθές που κάνανε τα παιδιά εκεί στο. Στην εκπομπή, το 76% δεν ήξερα ότι θέλει ο κόσμος να μείνει ο προπονητής. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, 15 χρόνια έχουνε, 25 θα κάνουν να πάρουν πρωτάθλημα, με το κάθε 3 μήνες να αλλάζουν προπονητή.
2: Είναι κακό να αλλάζεις προπονητή κάθε 3 μήνες, είναι δεδομένο, όπως είναι κακό να μην δίνεις τη δυνατότητα σε έναν προπονητή τον οποίο τον πήρε στη μέση της σεζόν, και λίγο πιο πίσω πόσο ήτανε, να μην του δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσει μια ολόκληρη χρονιά για να δούμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια γενική.
3: Αφήστε τον άνθρωπο να παίξει μια χρονιά.
2: Είναι μια
3: δική
2: μου γενική τοποθέτηση, την οποία όμως, ξέρετε, επειδή δεν καθορίζουμε εμείς τις βλέψεις μιας ομάδας κτλ. Και είναι και ανέξοδο αυτό που κάνουμε εμείς, είναι και ανέξοδο, ξέρεις. Δεν πληρώνουμε κάτι.
1: Όχι μόνο αυτό. Δεν βάζετε και κανένας ευθύνες.
2: Ναι. Τι αυτό. Ναι.
3: Δεν σας έδειξα ευθύνη.
1: Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Τώρα είναι γενικότερο κόμμα.
2: Γενικά το λέμε.
3: Okay.
2: Γενικά πάντως, αν θέλει μια ομάδα να προοδεύσει, πρέπει να πάρει έναν προπονητή, να τον αφήσει,
1: για
2: να τον σχεδιάσει, να τον στηρίξει, να του κάνει τα θέλω του και από εκεί και πέρα να κριθεί. Δεν μπορεί να κριθεί ο Μπενίτε θα είναι καλός ή κακός προπονητής για το διάστημα, για το διάστημα που παρέμεινε στον... Εξάλλου δεν το χρειάζεται κιόλας ο Μπενίτε, διότι έχει μια ιστορία, έχει ένα βιογραφικό το οποίο το έχει καταθέσει τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουν φύγει προπονητές που μεγαλούργησαν σε άλλες ομάδες, έχουν φύγει προπονητές που μετά πήγανε και κάνανε παπάδες, αλλά έχουν φύγει και προπονητές που ήταν καλοί.
3: Εντάξει, αλλά στον δοκιμάσουμε τον άνθρωπο μια χρονιά να κάνει την ΕΔΕΣ και να κάνει την προετοιμασία αυτός, να δούμε. Και το μεταξύ ξέρουμε ότι είναι ένας καλός προπονητής. Δεν σου λέω ότι είναι ο Α. Είναι ένας καλός. Άστονε να κάνουμε με μια προετοιμασία, γιατί το Δεκέμβριο, το Γενάρη θα θέλουν άλλο προπονητή. Θα πάρουν λέει ένα Δανό τώρα. Ποιος ξέρει ποιος είναι αυτός. Άλλο το Γενάρη. Γι' αυτό κάνουμε να πάρουμε 15 χρόνια πρωτάθλημα.
1: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Καταρχήν, ανάμεσα στο Final Four και παίζοντας Ολυμπιακούς τελικούς, πραγματικά θα είναι αστείο να συζητάμε αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μοντέρο, το Μακλιάρ, τον άλλον, πώς το λένε, από τις Αλγκύρες κτλ. Είναι το αποκλείο να κάθεται να συζητάει ο Ολυμπιακός και κάθε σοβαρή ομάδα εν ώρα του...
1: Εγώ όλο το συζητάει και ο Ολυμπιακός, άντε.
0: Ναι.
1: Με τον Φραντζίσκο που είναι στις Άλκες και δεν. Ο Μοντέρο έρχεται και αυτό να παίξει Champions League, που να πω. Final Four.
0: Ναι,
1: παιδιά, παιδιά, δεν ακολουθεί την αποστολή τώρα, τελευταίες δύο μέρες δεν είμαι εκεί focus. Απλά μιλάω με τους μάνατζερ.
0: Μιλάω με τον Ολυμπιακό και μου πιάνουν και την κουβέντα και μου λένε ότι κοίταξε να δεις. Εντάξει, επειδή θα παίξουμε και μαζί, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, και
1: είναι, άλλο,
0: είναι, σαν
1: μπράβο, είναι άλλο αν υπάρχει ενδιαφέρον, κάποια προσέγγιση κτλ. Και άλλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν γίνεται ενταραβέρι. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
0: Είναι αφύσικο να έχεις παίκτες οι οποίοι θα πάνε να παίξουν εκεί και να ξέρουν ότι η ομάδα σου συζητάει με κάποιον άλλον που θα έρθει στη θέση σου. Είναι τρομερά σαχλαμάρα μεγάλη, ατελείωτη.

Φίλε μου από τη Μαδρίτη Χρήστο, όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, εγώ κατέθεσα την άποψή μου, διότι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τη Λίβερπουλ, διότι ως γνωστό παρακολουθώ τη Λίβερπουλ από μικρό παιδάκι. Κατέθεσα την άποψή μου κτλ. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που γίνεται με τον κάθε Μπενίτεθ και με τον κάθε προπονητή που έρχεται στην Ελλάδα για να δουλέψει. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να πάρεις ένα τέτοιο προπονητή, να δώσεις ένα σκασμό λεφτά για να έρθει εδώ, πρέπει να του δώσεις και τη δυνατότητα να δεις το έργο του κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί και δεν πιστεύω ότι κάποιος στον Παναθηναϊκό σήμερα διαπίστωσε ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει. Αν πραγματικά κάποιος από τον Παναθηναϊκό διαπίστωσε τώρα ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει, θα πρέπει να τον φωνάξει ο διοκτήτης της ομάδας στο γραφείο του και να του εξηγήσει και να του πει γιατί δεν μου το είπες πριν από τόσο καιρό που τον πήρα.

0: Πότε είναι η τελική του Τσουλού και τα λοιπά? Την άλλη εβδομάδα είναι. Αρχίζουν από την άλλη εβδομάδα. Πότε είναι?
1: Από τώρα.
0: Τι από τώρα, δηλαδή από σήμερα?
1: Από σήμερα, ναι. Τώρα παίζουν.
0: Ναι, για πες.

0: Η Σάκαρη αποκλείστηκε.
1: Έλα τώρα που θα σκορώσει με τη...
0: Ρωτάω ρε, λέει να μην μαθαίνω.
1: Λοιπόν, αύριο
0: ναι.
1: Έχουμε τον πρώτο τελικό.
0: Που είναι ποιος?
1: Η Europa League στην Κωνσταντινούπολη, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα.
0: Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, ναι. Ωραία. Καλός θάνατος.
1: Μια χαρά, γιατί να μην είναι καλός.
0: Καλός θάνατος.

0: άλλο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό, το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Έχουμε τελικό Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal. Πρόσεξε με όμως.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα.
1: Τόσο νωρίς.
0: Τόσο νωρίς, γι' αυτό πρόσεξε με. Ενώ το Freiburg.
1: Άστον Βίλα.
0: Είναι νομίζω στις 8, αλλά κάτι να το τσεκάρω.
1: Η ώρα τελικό Champions League.
0: Όχι, 10 η ώρα είναι το Freiburg Aston Villa αύριο. Κανονικά στην ώρα που έχουμε συνηθίσει.

0: και την άλλη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Είναι το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο στις 10 ώρα το βράδυ και αυτός. Ο τελικός. Στην Red Bull Arena.
1: Άρα. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μιχαέλ. Γεια σου αρχηγέ.
0: Άρα αύριο Τετάρτη τελικός Europa Freiburg στον Βίλα. Την άλλη Τετάρτη τελικός conference Crystal Palace με την με τη Ράγιο. Και σε 10 μέρες το άλλο Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε το Paris Arsenal.

0: Ένας φίλος που θέλει να σου κάνει πλάκα, παίζεις Chelsea Tottenham καρφωτό διπλό.
1: Καθόλου πλάκα, δεν το βλέπω τόσο αστείο. Ξαναλέω, είμαστε καλύτεροι εκτός έδρας και η Chelsea τον τελευταίο καιρό είναι σε μαύρο χάλι. Όχι ότι εμείς είμαστε σε άσπρο, εμείς είμαστε σε κατά μαύρο, αλλά εντάξει. Παίξε ένα H2 εδώ για να δω πόσο δίνει και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ένας φίλος μου λέει ότι μιλάς για την εσύ που η ομάδα σου θέλει να αλλάξει 5-6 προπονητές, άνθρωπε, και στην ομάδα μου αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα η θέση μου είναι η ίδια, ότι δεν μπορεί να αλλάζει τον προπονητή μέσα στην σεζόν. Πρέπει να τον αφήνεις να κάνει τη δουλειά του κτλ. Δεν αλλάζω θέση ούτε αν πρόκειται για την ομάδα μου ή αν πρόκειται για άλλη ομάδα.
1: Θυμίζω ότι κλείνουμε 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου. Sport FM και γιορτάζει, διορίζει, γλεντάει, τα κάνει όλα. Το μεγάλο δώρο είναι ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM και να ακολουθήσετε την πολύ πολύ απλή διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες μέρες και ίσως να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάρει αυτή την αμαξάρα. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδύθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άντι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Queen's Sport FM στους 94,6, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

0: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Για χαρά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σταύρο, Σταμάτης είμαι από Αρτέμιδα.
2: Γεια Σταμάτη.
1: Είναι ο κύριος Μπάμπης εκεί.
0: Σταμάτη, γεια σου, ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Μπάμπη, καλησπέρα. Και είμαι ο αδερφός του Μάριου του Πολίτη.
0: Απαπαπαπαπα.
1: Μια χάρη θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχασα τη γυναίκα μου προχθές. Ένα τραγουδάκι να τις αφιερώσετε. Ελίνα τη λέγανε, μόνο αυτό και
2: συγγνώμη.
1: Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, δεν τη ειλικρινά, ένα τραγουδάκι μόνο. Για τη γυναίκα μου.
0: Να ζεις να τη θυμάσαι, αδελφέ. Να ζεις να τη θυμάσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για σας.
0: Να είσαι καλά.
2: Ζητά συγγνώμη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να νιώσουμε όλοι μια παρέα και ο ένας να είναι δίπλα στον άλλον.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Τι έχεις επάνω, τι έχεις.
2: Θα βάλω κάτι.
0: Ναι, βάλε κάτι.

0: Είναι συγκλονιστικό. Αποσυντονιστήκαμε τελείως. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που έχουμε λάβει από εσάς, που αμέσως δεν ξέρω, πάμε σε διαφήμιση.
1: Πάμε, όπως πάμε διαφημιστικό, να επανέλθουμε. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε, προσαρμοζόμαστε και προχωράμε. Πάμε σε γραμμές, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλειωσα από Κηφισιά. Θέλω να πω χρόνια πολλά Sport FM. Δεν ξέρω αν μπορούσα να επικοινωνήσω εκείνη την ημέρα, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο σταθμός που ακούμε. Με ήθος και με ύφος. Και με αξιοπρέπεια. Μπράβο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Παιδιά, Αντώνης από Κρήτη, Ηράκλειο. Συγχαρητήρια καταρχήν, σας ακούω χρόνια. Δεν έχει τύχει να πάρω ποτέ τηλέφωνο. Τώρα ένιωσα την ανάγκη να πάρω τηλέφωνο. Να δώσω τα συλληπιτήριά μου στο φίλο που είχα στη γυναίκα του. Και αν μου επιτρέπετε να του πω να μείνει δυνατός, να μείνει γερός. Και αν έχουν μείνει και πίσω, απραγματοποιεί τα όνειρα, να ζήσει και να τα κάνει πράξη για τη γυναίκα του. Μόνο αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Πάμε, επιστρέφουμε. Παναγιώτη Κεφαλάς. Έλα, Παναγιώτη.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Η αντίστροφη μέτρησή μας είναι. Δεν έμεινε τίποτα, μερικές ώρες.
1: Ναι. Σιγά-σιγά.
4: Δεν είναι μέρες.
1: Ξεκινάμε.
4: Ετοιμάζομαι.
1: Καλά, με συνεντεύξεις τύπου, με αφήξεις ομάδα, με προπονήσεις.
4: Η ελληνική πολιτεία μέσω ανακοίνωσης μας έβγαλε ότι θα είναι πολύ δρακόντρια. Θα είναι δρακόντρια τα μέτρα ασφαλείας, γιατί προφανώς μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, μιλάμε, η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα μετά το NBA αυτή τη στιγμή παγκοσμίως όσον αφορά τον μπάσκετ τουλάχιστον. Και εντάξει, για μερικούς εξημών, εμείς το θεωρούμε καλύτερο και ανώτερο από το NBA. Όχι από άψη ταλέντη και ποιότητας, αναγκαστικά, αλλά γενικά από το είδος μπάσκετ το οποίο βλέπουμε. Εντάξει. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, περιμένουμε όπως είπατε και εσείς τις ομάδες, οι ομάδες οι οποίες. Και ας το πούμε και αυτό, ότι ξέχωρα από τη Ρεάλ, νομίζω από τις τέσσερις του Final Four, μόνο η Ρεάλ έχει κάποια σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό, γιατί όπως είπαμε, πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά-σιγά, είναι και το αγωνιστικό, έτσι, ωραία τα καλά. Ωραία τα οι δηλώσεις, ωραία περάσαμε και στα play-off που λέει ο λόγος, εννοώ με τις μάχες τις οποίες είδαμε. Αλλά τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Η Real λοιπόν, όπως όλα δείχνουν και όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικές εβδομάδες, θα στερηθεί και τους δύο ψηλούς της, και τον Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν. Από την άλλη, η προσεγγίση αντίπαλος του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, δεν έχει προβλήματα από ό,τι βλέπουμε, ή τουλάχιστον ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες, αν εξαιρέσουμε ως απουσία τον Ζίλσον Μπάγκο, που είναι απουσία από την αρχή της σεζόν, δεν έπαιξε και σχεδόν καθόλου με την Φενέρ, και ούτως ή άλλως το κοινό αυτό, το κενό αυτό του Ζίλσον Μπάγκο, του ψηλού, έχει καλυφθεί από τον παίκτη ο οποίος ξεκίνησε φέτος στην ΑΕΚ. Να παίζει ο Κρις Σίλβα, είναι ο παίκτης ο οποίος τον αντικατέστησε. Από την άλλη, η Βαλένθια ενδεχομένως να στερηθεί τις υπηρεσίες του Λόπεθ Αροστέγη, αλλά τον δίνουν αμφίβολο, όπως και τον Ιωσέπ Πουέρτο. Αν το θυμάστε, ο Πουέρτο είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο από τα δύο το οποίο έγινε στο Telecom Center, τα play-off, και εκτότε δεν έχει ξαναπήξει. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός επίσης μετέφερε και το ρεπορτάζ στο πρωί ο Νίκος, έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για αυτήν την πολύ μεγάλη γιορτή. Πριν από μερικές ώρες, μάλιστα, και νομίζω ότι πρέπει να το έχει καταλάβει και ο κόσμος, εμείς το περιμένουμε γιατί είναι η δουλειά μας αυτή ούτως ή άλλως, το έχει καταλάβει και ο κόσμος όταν πλησιάζουμε στο Final Four της Ευρωλίγκας, όπου γίνονται τα περισσότερα deal, μάλλον τα πιο 38 deal κατά τη διάρκεια των Final Four. Στο πλαίσιο αυτό και στην ονοματολογία την οποία βγαίνει, βγήκε στην επιφάνεια το όνομα του Τζιν Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο όπως θέλετε πείτε το, του Δομινικανού εκρηκτικού γκάρντ και του εκ των MVP της φετινής Βαλένθια, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Αυτά αναφέρουν οι Ιταλοί τουλάχιστον. Το Sportando, το οποίο είναι ένα αρκετά έγκυρο ιταλικό site, δεν γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ αν έχει βάση το συγκεκριμένο, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος με τις εμφανίσεις που έκανε φέτος
1: έχει εκλογικά θα αποτελέσει το μήλον της έδρας φέτος.
4: Σαφέστατα και θα αποτελέσει το μήλον της έδρας. Ο ίδιος πάντως, το περιβάλλον του μάλλον, γιατί νομίζω ο ίδιος δεν το έχει δηλώσει ανοιχτά, αν δεν μου διαφεύγει κάτι, είναι ότι αυτό το καλοκαίρι θα ήθελε να δοκιμάσει το NBA, κάτι που ισχύει και αντίστοιχα και με τον Φρανσίσκο, αλλά νομίζω ότι επειδή ακούγονται αρκετά μεγάλα ποσά και για τους δύο, δεν ξέρω αν αυτά τα ποσά τους θα επηρεάσουν. Και έτσι, έστω, ας το πούμε, φρενάρουν ή να αναβάλουν το όνειρο του NBA αυτοί οι δύο παίκτες. Ο Μοντέρο, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ημέρες έπαιξε και στο ρεπορτάζ της Χάπολ Τελαβίβ πάρα πολύ δυνατά. Επίσης, πολύ σημαντικό όσον αφορά τον Μοντέρο, να πούμε ότι έχει ένα buyout από την Βαλένθια, γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο ούτως ή άλλως. Το οποίο buyout, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν γύρω στα 600-700.000 ευρώ, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν ακόμη και στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ έπαιξε και το ρεπορτάζ της Χάπολ, η οποία εκτός ότι προτίθεται να πληρώσει αυτό το 1,5, αν ισχύει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που είναι η ρήτρα του Μοντέρο, μάλιστα φέρεται και διατεθειμένη να το προσφέρει μέχρι και 3,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως συμβόλαιο για να τον δελεάσει τον συγκεκριμένο παίκτη. Και αυτά τα ποσά μπορούμε να τα ακούμε και να μας ακούγονται πάρα πολύ υπερβολικά, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι πάντα σύμφωνα με τους Ισραηλινούς του χρόνου το μπάτζετ της Χάπολ θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένο, οπότε θα είναι αναμφίβολα μία από τις ομάδες που αυτό το καλοκαίρι θα μπει πάρα πολύ δυναμικά.
1: Και είναι και τέτοια δυναμική της ομάδος που για να μπορέσει να ματσάρει προσφορές από συλλόγους με πολύ μεγαλύτερη ιστορία, φανέλα, ξέρεις και...
0: Θα ξαναπώ την άποψή μου. Είναι γελίο να ακούγονται αυτά τα πράγματα για έναν παίκτη ο οποίος τώρα θα έρθει να παίξει Final Four για μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός που είναι στο Final Four. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί κάποιος να πλησιάσει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για να συζητήσει με τα γραφικά ή και τον ίδιο τον παίκτη, τη θεωρώ γελία.
1: Μόνο δεύτερο μάναζε και τα λοιπά σε μια φιλολογική κουβέντα. Να πει τώρα είτε ο παίκτης, είτε οι ομάδες, είτε η Βαλένθια, είτε ο Ολυμπιακός.
0: Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε.
1: Ναι, δεν είναι το timing.
4: Μα και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησα λέγοντας ότι πάντα κατά τη διάρκεια του Final Four γίνονται τα deal και πάντα βγαίνουν και διάφορες φήμες. Έτσι, οι οποίες ενδεχομένως να μην βγαίνουν από τις ομάδες ή στην πλειοψηφία να μην είναι αυτές οι φήμες από τις ομάδες. Να είναι από μανατζερικά γραφεία, γιατί πρέπει να κλείσουν κάποιο ένα πολύ καλό deal. Με αρκετά χρήματα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και αυτό το δημοσίευμα να είναι στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή μπορεί να μην σημαίνει κάτι δηλαδή. Άλλωστε το ξαναπάμε, το παρατηρούμε σχεδόν να γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Βλέπετε στα μέσα της σεζόν, Δεκέμβρη, Γενάρη, ακόμη και Φεβρουάριο να ακούγονται ονόματα. Όχι, θα ακουστούν Απρίλιο-Μάιο και ειδικά τον Μάιο όταν είναι το Final Four.
1: Όχι, σιγά ολοκληρώνεται η σεζόν.
4: Κατά ψέματα, έχουν γίνει πολλά deal μέσα στο Final Four τώρα. Πόσο είναι κοντά ή όχι η συγκεκριμένη περίπτωση και πόσο ευσταθεί, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, αλλά τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, επειδή μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, γράφεται για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τους Ιταλούς ο Μοντέρο, νομίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει.
0: Πάντως από το συγκεκριμένο που βγήκε τον αυτόν δεν πετυχαίνει ελέφαντα στα δύο μέτρα.
4: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα ήταν λίγο πιο εύστοχο, ας το πούμε. Ναι, τώρα
0: πια
4: το
0: δεν πετυχαίνει
4: διάστημα...
0: ελέφαντα. Ναι.
4: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κρίνω τη δουλειά του καθενός, αλλά...
0: Όχι, για... εκ του αποτελέσματος το λέω, ρε φίλε, δεν το λέω για...
4: κοίταξε να δεις τώρα, άμα έχεις καλές σχέσεις με κάποιον μάνατζερ, γιατί ο μάνατζερ γράψει αυτό λίγο και ας μην καταλήξει τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν είναι δουλειά όμως, αυτό είναι εξυπηρέτηση.
4: Αυτό είναι χρηματιστήριο, γιατί χρηματιστήριο έχει γίνει και αυτό. Μπάξε. Οπότε να ανέβουν
0: εγώ
4: και
0: πάλι,
4: εκεί.
0: Εγώ πάλι λέω ότι ο παίκτης θα μείνει στη Βαλένθια, διότι η Βαλένθια προχθές έκανε δήλωση ότι θα ματσάρουμε οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει, εκτός αν θέλει ο παίκτης να πάει στην Αμερική.
4: Και μια στιγμή μιλάμε για Βαλένθια, να μην νομίζει ο κόσμος ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα που μπορεί να τα λέει στα λόγια ότι μπορεί να ματσάρει προσφορές. Ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, ο κύριος Ροντζ, ο Χουάν Ροντζ, είναι ο δεύτερος πιο πλούσιος Ισπανός αυτή τη στιγμή. Ο πιο πλούσιος είναι που έχει τα γνωστά καταστήματα στα ρούχα, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Και ο δεύτερος είναι ο κύριος Ροντζ, ο οποίος έχει την μπασκετική Βαλένθια. Δεν έχει καμιά σχέση η μπασκετική με την ποδοσφαιρική ιδιοκτησιακά. Δεν είναι. Δεν συμβαίνει αυτό και στην Ισπανία. Δεν είναι, ας πούμε, Real Barcelona που είναι ένας ιδιοκτήτης και γενικά είναι ένα κλαμπ με μέλη και αυτά. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Είδαμε ότι έχτισε και μια γηπεδάρα. Έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο γήπεδο και γενικά αν τους ανοίξει η όρεξη και στην Βαλένθια, βέβαια εκείνοι θέλουν να το πάνε και λίγο πιο μεθοδικά, δηλαδή θέλουν να βάλουν και στη διαδικασία παραγωγής παικτών, γιατί έχουν και ενδεχομένως να έχουν τις καλύτερες υποδομές τουλάχιστον για τις ακαδημίες. Το πάνε λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αν, εφόσον τους ανοίξει η όρεξη φέτος, και νομίζω δεν έχουν κάποιον άλλο λόγο να μην τους ανοίξει, μιλάμε για μια ομάδα που έφτασε στο Final Four, δεν μπορείς δηλαδή, αν θες να δείξεις μια συνέπεια και μια συνέχεια σε αυτό, και αν έχεις όραμα βέβαια να δείξεις ότι έχεις όραμα, προφανώς θα εξακολουθείς να επενδύεις και εφόσον είσαι πλέον, λογίζεσαι μια ομάδα Final Four, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσεις το ίδιο μονοπάτι, δηλαδή να συνεχίσεις ίδιες επενδύσεις, και οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι, για να καταλέξουμε, πολύ εύκολο, κατά την ταπεινή μου γνώμη και έτσι όπως βλέπω εκείνη την κατάσταση, να πάρεις και παίκτη εύκολα από τη Βαλένθια πια.
1: Ακριβώς.
4: Όπως ήθιστε δηλαδή στις ομάδες οι οποίες είναι Final Four, μπορεί να πάρεις παίκτη εύκολα από τη Φενέρ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, από τη Ρεάλ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Αν δεν το επιτρέψουν οι ίδιες, έτσι. Αν δεν επιτρέψουν οι ίδιες.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον Παναγιώτη Κεφαλά. Η Big Win παίζει στο Final Four τη EuroLeague με 0% κανιότητα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαία Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 23 ετών, παίξε υπεύθυνα, όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ωραία παρέα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Πρέπει να το συνηθίσετε ότι τελειώνοντας οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μας υποστείτε μουσικά. Και σήμερα είναι μια δοκιμασία για σας.
1: Όχι δοκιμασία.
0: Δοκιμασία, ρε παιδί μου. Τους φέρνουμε έναν ήχο τον οποίο δεν τον πολύ ακούνε στο...
1: Μια εμπειρία.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο. Τους φέρνουμε κάτι το οποίο τους δώσαμε ένα δείγμα με την προηγούμενη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Με την προηγούμενη συναυλία, πάλι στον ίδιο χώρο.
2: Σωστά, στην καζάρτα Ρουφστή.
0: Μιλά στο μικρόφωνο γιατί θα ακούει.
1: Θα φτιάξουμε.
0: Όχι, θα το σηκώσουμε.
1: Λοιπόν, θα έχετε γνωριμία με ένα άλλο είδος που ίσως δεν έχετε συνηθίσει τόσο στα αυτιά σας, αλλά πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
0: Λεγόμαστε πάνω.
2: Παναρμόνια.
0: Παναρμόνια. Και είμαστε πολλοί.
2: Είμαστε αρκετοί, ναι.
0: Είμαστε.
1: Λοιπόν, να συστηθούμε πρώτα απ' όλα.
0: Να συστηθούμε.
1: Ναι. Είμαστε εδώ. Δηλαδή η Παναρμόνια είναι πολλοί. Εδώ έχουμε τρεις συνοδοιπόρους από εγώ.
2: Έτσι.
1: Συστηθείτε λοιπόν στο κοινό.
0: Η Τζοάννα.
2: Είμαι η Τζοάννα Σουλκούκη.
1: Λοιπόν, και θέλουμε να πείτε και τι κάνετε, τι δεν είναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι στην ομάδα εδώ και 8 χρόνια στην Παναρμόνια.
1: Ναι.
2: Και παίζω πιάνο κυρίως, αλλά και γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους.
1: Πολύ εργαλείο.
2: Ενορχήστρωση, καλλιτεχνική επιμέλεια.
1: Μάλιστα. Ενορχήστρωση, φέρνω και τα νερά.
0: Τα λες κιόλας ή μόνο γράφεις?
2: Και τραγουδάω. Και τραγουδάω.
1: Μάλιστα. Πολύ εργαλείο. Πολύ ελβετικό σουγιά. Πάμε εδώ.
0: Από την άλλη μεριά.
3: Εγώ είμαι η Ερμιέλ Τζάνεβα. Εγώ είμαι από το 2012 στην Παναρμόνια. Παίζω φλάουτο και τραγουδάω. Και. Γενικά περνάμε καλά.
1: Γενικά τραγουδάμε όλοι σχεδόν. Όποιος έχει κέφι βγαίνει μπροστά.
2: Πραγματικά.
3: Ναι.
4: Γεια σας. Εγώ Μιχάλης Πυθαγόριος.
1: Mm-hmm.
0: Πυθαγόριος, ωραίο.
1: Ωραίο, ναι. Καλλιτεχνικό.
4: Ναι. Καλλιτεχνικό, ναι. Ναι. Και παίζω μπουζούκι,
1: ναι.
4: Μπάσο και λαούτο.
1: Έχουμε, προσέξτε τώρα, έχουμε πιάνο, λαούτο και μπουζούκι. Έτσι είναι,
0: εσύ,
1: λίγο
0: τι με το μπουζούκι, τι θες με αυτούς εδώ.
4: Είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος που...
0: Ναι.
1: Μα και νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι όμως επειδή να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι, να ακούσουμε ένα μικρό δείγμα από την δουλειά τους που θα την παρουσιάσουν στον Καζάρτε την Πέμπτη.
1: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο 21.
0: Ναι.
2: Κωνσταντίνου Κελένης.
0: Ωραία.
2: 9.30 ξεκινάμε, οπότε ο κόσμος θα έρθει γύρω στις 9. Και έχουμε και πολύ ωραίες συμμετοχές μαζί μας, πολύ ωραίους καλεσμένους. Έχουμε την Μπένι Μπαλτατζή, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, να τραγουδήσει και δικά της τραγούδια και δικά μας.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε τον ξέρετο βιολιστή Τζέικι Σουλκούκη, που είναι και πατέρας μου.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε και τη Δάφνη Νικολάου, μια υπέροχη φωνή που γνωρίσαμε τώρα στο Voice. Και είναι έτσι και του παραδοσιακού η Δάφνη, αλλά γενικά και εκείνη χαμελέωσε πάρα πολλά είδη. Είναι απίστευτη φωνή.
1: Σταγόνες του φωτός λέγεται η παράσταση, σωστά?
2: Ακριβώς.
1: Πάμε να ακούσουμε κάτι και να καταλάβετε κι εσείς περίπτωση.
0: Έχουμε ζητήσει τραγούδι το πρώτο, ποιο θα παίξει?
2: Ας βάλουμε το Τόδο Εσούνου. Να μπούμε λίγο στο κλίμα.
1: Πώς έχει γίνει όλη αυτή η σύμπραξη? Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε στην πορεία. Σας θέλω από τώρα για να μην χαμογελάνε, παιδιά. Πρέπει να το δείτε τώρα. Ο καθένας με διάκριση σου λέει: θα ακούσουμε πολλές και διαφορετικές ιστορίες, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τη δουλειά των παιδιών.
2: Τέλεια.

0: Ακούσαμε Τζοάννα.
1: Το Οδό Εσούνου, ναι.
0: Ναι, το οποίο το έχει γράψει.
1: Το έχω γράψει εγώ, στίχους μουσική και αρχικά γράφτηκε ο στίχος, βασικά είναι μιας φίλης η οποία δεν είναι τώρα εδώ, Σοφία Ερατό, Συναδυνάκη, είχε γράψει το «Όλα είναι ένα» και μεταφράστηκε μετά ο στίχος αυτός στα ισπανικά, που τον προσαρμόσαμε λίγο, και είναι το «Todo es uno», το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Rays of Infinity», που είναι ένα ξενόγλωσσο άλμπουμ. Και μπορεί ο κόσμος να το βρει και από το site μας και γενικώς στα μέσα, Spotify και YouTube.
0: Το site σας είναι?
1: Panharmonia.com.
0: Okay.
2: Εύκολο. Και αυτό είναι εύκολο, το δύσκολο είναι άλλο. Είστε σε αυτή την συναυλία μόνο 11 από ό,τι μου είπατε, σωστά?
1: 11 με τους
2: καλεσμένους. Πολλές φορές είστε minimum 8, 10, 12 αναλόγως.
1: Εκεί.
2: Στη...
1: Εκεί.
2: Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις? Γιατί στην Ελλάδα είμαστε, δεν είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος leader.
0: Διαβοής.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι κάποιος θα παίζει το ρόλο του leader.
2: Υπάρχει.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δεν
1: έχουμε
0: γίνεται.
1: Κάθε φορά ένα κέντρο. Αυτά τα τελευταία χρόνια είμαι εγώ. Αλλά δεν είναι και απόλυτο. Έτσι είναι αναλόγως. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος όντως να διαθέσει την ενέργειά του σε όλο αυτό και να μπορεί να εναρμονίσει έτσι την ομάδα ώστε να λαμβάνονται όλες οι απόψεις υπόψιν. Έτσι, αλλά και να βγαίνει και ένα αποτέλεσμα όμορφο μέσα από τις δράσεις και τις επιλογές που γίνονται.
2: Πώς άρχισε όλο αυτό? Διότι δεν είναι, παίζω εγώ με το φίλο μου μια κιθάρα στο γυμνάσιο και άντε βρήκαμε ακόμα έναν παίζει drums και κάναμε μπάντα. Για να μαζευτείτε όλοι αυτή η διαφορετική
1: περιγράψατε,
2: μουσική.
1: Το περιγράψατε ήδη.
2: Ναι, αλλά πώς μίξατε είναι το θέμα.
1: Πυθαγόρια, μίλα εσύ που είσαι πριν από εμάς σε αυτήν την ομάδα.
3: Εντάξει. Ξεκίνησε από δύο φίλους.
2: Α.
3: Ναι. Και σιγά σιγά εμπνευστήκαμε κι εμείς, δηλαδή μετά ξεκίνησε η Ερμιέλ να συμμετέχει.
0: Η Ερμιέλ από πού είναι?
4: Εγώ είμαι από Βουλγαρία.
0: Ωραία.
3: Ναι.
2: Με μουσική παιδεία πολύ.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια.
2: Η Βουλγαρία. Οπότε σιγά σιγά βρίσκατε κάποιο στην πορεία, ταιριάζαν τα γνώτα σας και μουσικά και σε ανθρώπινο επίπεδο και α, πάμε και σου ένας ακολουθούσε τον άλλον, κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι έγινε, ναι, ναι. Και μετά...
1: Ναι, και το όμορφο είναι ότι δεν γινόταν επιλογή, ας πούμε, ξέρεις, μην φανταστείτε ακροάσεις να γίνονται. Ναι. Είτε κάποιο είναι, ας πούμε, έχει μεγάλη κατάρτιση στη μουσική, όπως είναι και η Ερμιέλ, με δίπλωμα φλάουτου κτλ. Είτε ήταν κάποιο που απλά εμπνεόταν να παίξει ένα ακουστό όργανο και να μπει, και του άρεσε αυτή η μουσική.
2: Δηλαδή, ερχόταν, σας άκουγε και λέγε εσύ παίζω και φλάουτο, θα κολούσε εδώ αυτό. Ναι, έλα στην παρέα μας.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι λίγο πρωτόγνωρο, έτσι.
0: Θα έρθω με ένα ντενεκέ.
2: Και εγώ με ένα τρίγωνο μόνο μπορώ, δεν ξέρω. Γιατί η φάση είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Μας αρέσει πολύ.
2: Και πώς αποφασίζουμε, παιδί μου, ότι...
0: Δείχνει αυθόρμητο, που δεν μπορεί να είναι στη μουσική αυθόρμητο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που εμπλουτίζεται κάθε φορά με πράγματα και με... Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με ήχους και με όργανα και με... Όταν ο καθένας από εσάς παίζει 2-3 όργανα και τα εναλλάσσει την ώρα της συναυλίας, καταλαβαίνω ότι είναι αυθόρμητο αλλά ελεγχόμενο.
2: Αυτό το παρέστικο βγαίνει μετά και στο stage ή εκεί πλέον έχουμε αφήσει κατά μέρος το κέφι μας και πάμε σε πιο επαγγελματικά?
1: Θέλω να πεις Ερμιέλ.
0: Από τις φάτσες τους και μόνο αποκλείεται.
2: Όχι, δεν είναι όλες οι φάτσες ίδιες. Κάτι να μας απαντήσουν.
4: Εγώ πιστεύω ότι βγαίνει το παρέστικο, ναι. Γιατί βασικά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα εμάς είναι να είμαστε αυτό που είμαστε και στη σκηνή, όχι να είμαστε αλλιώς στην πρόβα.
2: Το απολαμβάνετε,
4: αλλιώς στη σκηνή, ναι. Οπότε πιστεύω βγαίνει, ναι.
2: Ποια ήταν η στιγμή που είπατε ότι, όπα, εδώ έγινε ένα μπαμ, ρε παιδί μου, ένα μπράβο. Να το νιώσαμε λίγο πιο...
1: Στη συναυλία εννοείται,
2: ναι,
1: στην
2: πορεία της ομάδας. Και γενικότερα.
1: Κάποια στιγμή επί κορονοϊού, νομίζουμε ότι εκεί πάρθηκε μέσα μας μια ωραία απόφαση ότι αυτό που κάνουμε ενισχύει τον κόσμο, την αφοβία, διότι τότε είχαμε μια έξαρση φοβίας γενικά και εγκλωβισμού και όλο αυτό το οριοθετημένο. Οπότε επειδή η μουσική μας θεωρούμε ότι προάγει αυτή την απελευθέρωση από οποιαδήποτε δεσμά, είτε εσωτερικά κυρίως, γιατί αυτά φέρνουν τα εξωτερικά, είτε από αυτό που ονομάζουμε περιορισμούς από εξουσίες, έτσι, θεωρήσαμε ότι είναι ωραίο να μην υποστηριζόμαστε μόνο εμείς από αυτό που κάνουμε, αλλά να το προσφέρουμε. Εκεί είπαμε ότι θα κάνουμε πιο πολλές δράσεις, θα εξωτερικεύσουμε αυτό που κάνουμε. Και ας μην είναι τόσο κερδοφόρο, γιατί καταλαβαίνετε, μια ομάδα, ειδικά στην Ελλάδα, 10 ανθρώπων,
2: Πολύ μελή.
1: Να πηγαίνει σε μουσικές σκηνές να παίζει και αυτό να έχει κέρδος.
2: Αλλά είναι βέβαια λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια.
1: Αυτό.
0: Αν δεν μεγαλώσει, αν δεν απλωθεί, αν δεν ανοίξει, θα κάνετε το κέφι σας, θα κάνετε την τρέλα σας κτλ. Θα βρείτε έναν άλλον τρόπο να βιοπορίζεστε και θα κάνετε την τρέλα σας. Αυτή η τρέλα όμως θα σας οδηγήσει κάποια στιγμή να ανοίξει όλο αυτό και να μαθευτεί σε περισσότερο κόσμο και να γίνει πιο... όχι πιο αγαπητό, γιατί είναι σε χλαμάρα. Να γίνει πιο...
2: διαδεδομένο, προφανώς.
0: Διαδεδομένο, ναι. Και να μπορεί πολλοί κόσμος να μπαίνει και να ακούει αυτό το είδος της μουσικής κτλ. Τώρα μιλάμε εδώ και έρχονται μηνύματα από Ισπανία.
2: Από Σεβίλη.
0: Από Σεβίλη, που πραγματικά ξέρεις... Δεν ξέρεις ποτέ που θα σε οδηγήσει η μουσική, ποτέ, δεν έχεις δηλαδή, ακόμα και όταν γράφεις ένα τραγούδι δεν ξέρεις τι θα γίνει με αυτό, δηλαδή μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, μπορεί κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια να το ακούς στο ραδιόφωνο και να λες, ρε, εγώ το έγραψα αυτό, μήπως μοιάζει με το δικό μου, το ξέρω, δηλαδή είναι μια ιστορία που είναι ανοιχτή και που δεν πρόκειται να κλείσει για όσο υπάρχει. Γιατί το τραγούδι πια φεύγοντας από σένα δεν είναι δικό σου, είναι του κόσμου.
1: Προφανώς.
0: Το κάνει ό,τι θέλει, το βάζει εκεί που θέλει, το αισθάνεται όπως θέλει και εσύ έχεις τελειώσει με αυτό. Απλά μπορεί κάποια στιγμή αυτό να σε βιοπορήσει, τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν είναι στόχος, αλλά πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτό που αγαπούν, το κάνουν καλά. Mm-hmm. Το κάνουν σταθερά, το κάνουν αυθεντικά. Και αυτό, επειδή είναι ανεκτίμητο, κάποια στιγμή θα βρει αυτούς που ακουμπάνε αυτές τις ποιότητες και θα συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι και ο ένας θα υποστηρίξει τον άλλο.
0: Τι σου λέει ο πατέρας που είναι μουσικός?
1: Του αρέσει πολύ αυτή η ομάδα, διότι αυτό που μου είχε πει κάποια στιγμή είναι ότι το όνομά σας είναι αυτό που είσαστε.
2: Όντως.
1: Σας περιγράφει, λέει, απόλυτα αυτό το όνομα, η Παναρμόνια. Και για μένα πολύ τιμητικό από έναν άνθρωπο που έχει και τεράστια εμπειρία. Και ποτέ δεν χαϊδεύει αυτιά, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα δρόμο αληθινό. Δεν θα πω καλό ή σωστό, θα πω αληθινό.
2: Ωραία. Πάμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.

0: Όπως ακούτε, υπάρχει και ελληνικό στίχος. Γιατί πριν ακούσαμε ξενόγλωσσο, ναι, ακούμε και ελληνικά. Από όλα θα έχει μεθαύριο.
1: Μα παίζουμε, παίζουμε και άλλα πράγματα στη συναυλία και στο
0: τέλο. Γι' αυτό. Του το δώσαμε να το καταλάβουν οι άνθρωποι, να τα ακούσουν.

0: Ακούμε την Τζόνα και την
1: Δήμητρα Σακελαροπούλου.
0: Η οποία θα είναι και αυτή στο...
1: Σε αυτό το live δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Ήταν στο προηγούμενο, γιατί είναι, έχει κάποιες εξετάσεις.
2: Θα είναι, παίρνει πάλι τα τζιού.
0: Εντάξει, ρε,
1: και η Δάφνη Νικολάου.
2: Μπράβο, και αυτό το live. Οπότε
0: να
2: έχετε επιφυλία.
1: Έχουμε
0: να
1: και τραγουδάνε πολύ.
0: Να θυμίσουμε ότι η αφορμή αυτήνης της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής είναι το live που γίνεται την Πέμπτη στο Γκαζάρτε, πώς μου το πες.
1: Γκαζάρτε, roof stage είναι.
0: Α, είναι από πάνω.
1: Η Ταράτσα αυτή είναι. Θέα την Ακρόπολη.
0: Είναι στην Ταράτσα, έτσι.
2: Ακόμα καλύτερα, ναι. 9.30 ώρα αρχίζει.
0: Τώρα από έφαγα ένα κόλλημα γιατί την Πέμπτη θα βρέχει.
1: Βρέχει, δεν βρέχει. Η οροφή μπορεί να ανοίξει, μπορεί και να κλείσει. Οπότε είμαστε προστατευμένοι.
2: Αυτό και ρομαντικά, ρε
0: παιδί. Κάτι άκουσα και ήθελα να το διευκρινίσουμε. Έχει δηλαδή, αν, ακόμα και αν βρέχει, μπορεί να γίνει συναυλία.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε μεθαύριο?
1: Θα ακούσουμε και ορχιστρική μουσική. Είναι αυθόρμητο μεν, δηλαδή από αυτοσχεδιασμούς που έχουμε παίξει live.
2: Και τους έχετε παντρέψει μετά, τους έχετε ταιριάξει.
1: Και θα ακούσουμε και ελληνικό στίχο και ξένο στίχο από δικά μας τραγούδια.
0: Από πού το πήρατε αυτό το αυθόρμητο και τους αυτοσχεδιασμούς?
1: Από πού το πήραμε?
0: Το πήρατε από κάπου.
1: Το αυθόρμητο δεν το παίρνει.
2: Ό,τι έχει καθένας μέσα του.
1: Το αυθόρμητο να βλύζει.
0: Υπάρχει μια τεράστια εκπομπή του Μάνου Χατζηδάκη στην ΕΡΤ, τις οποίες μετά τις έγραφε, που φώναζε

0: Οπότε όσο περιμέναμε λοιπόν να μαζευτούν, κάποιες φορές παίζαμε κάποιες μουσικές έτσι για να είναι ευχάριστη η αναμονή. Από εκεί ερχόντουσαν αυτά τα
1: ιδέες
0: και κάποια από αυτά τα κρατάμε και τα παίζουμε και στα live μας. Μας αρέσει.
2: Ωραία. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί πρέπει να δώσουμε και δύο προσκλήσεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Σωστό. Δύο διπλές.
1: Δεν για να σας την πάρει αυτή.
2: 2-10-95-79-283-4-5. Δύο διπλές προσκλήσεις για την
1: μεθαύριο.
2: Για μεθαύριο. Είτε στο τηλέφωνο είτε και μέσα από το site στα μηνύματα. Απλά γράψτε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
1: Πάμε με αυτό το μουσικό θέμα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μήρο που θα είναι στην παρέα μας σε Πανορμόνιο.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6. BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτοί που ακούτε είναι η Παναρμόνια, οι οποίοι, μάλλον κάποιοι εκ των οποίων είναι εδώ στην παρέα μας και μεθαύριο δίνουν τη δική τους παράσταση.
1: Την Πέμπτη στο
0: Garden
1: του Gazarte στέλνουμε και δύο από εσάς με την παρέα τους στο 210-95-79-283-4-5 στα μηνύματα του ίντερνετ εδώ στο σταθμό.
0: Υπήρχε συνθήκη που να διαφωνούσατε, τι εννοώ, να πει ο Φίλος εδώ με τον Μπουζούκι με την Πενία, επίσης όχι αδερφέ, εδώ έχουμε φλάτο, έχουμε ξέρω εγώ λαούτα, έχουμε
1: τέτοια. Τον Πυθαγόριο τον βλέπω σε πανικό, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν θέλει να μιλήσει, ναι.
1: Τον έχουν τραμπουκίσει εδώ τα κορίτσια.
0: Νομίζω είναι έτσι ήπιον τόνο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς δεν ταιριάζουν φίλε όλα με όλα. Πώς γίνεται η... Και να σου πω κάτι, συγγνώμη, Πυθαγόριο, ναι, γιατί βλέπω τώρα. Εντάξει, κιθάρες, βλέπω λαούτα, βλέπω γκάιντες, τρομπέτες, κρουστά περίεργα κτλ. Το μπουζούκι είναι αυτό λίγο που, ξέρεις, δεν το ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα. Νιώθεις λίγο διαφορετικός μέσα σε όλο αυτό.
1: Μα δεν παίζει μόνο μπουζούκι.
0: Ναι, όταν παίζει μπουζούκι είναι το θέμα, γιατί παίζει και λαούτα. Ο άνθρωπος παίζει, από ό,τι βλέπω, και άλλα, και μπάσο κτλ.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαμε τον μπουζούκι. Ναι, ξεκίνησαμε τον μπουζούκι και τα πρώτα χρόνια η αλήθεια είναι ότι ας πούμε πολέμησα για να...
0: Ναι, έδωσε τη μάχη σου.
2: Ναι, έδωσα τη μάχη μου. Γιατί όμως, γιατί πίστευα ότι το μπουζούκι έχει ταυτιστεί με ένα, σαν όργανο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν μου αρέσει αυτή η ταύτιση ότι ένα όργανο παίζει ένα πράγμα.
0: Ναι. Ισχύει και πολλές φορές, για να καταλάβει ο κόσμος προφανώς τι λέει τώρα Πυθαγόριος, αν το μεταφράσει σωστά, σκεφτείτε πώς έχουμε συνδυάσει όλοι στο μυαλό μας το κλαρίνο, που το έχουμε συνδυάσει μόνο με τη δημοτική μουσική, και πόσο διαφορετικό ήχο και άλλα πράγματα μπορεί επίσης να παράξει το κλαρίνο.
1: Υπάρχει κλαρίνο και στους villager.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και με κοιτάει με φόβο η Ερμιέλ, έχει τραβηχτεί από το μικρό, έλα πιο κοντά, είμαστε με φιλικές διαθέσεις έχουμε έρθει εδώ. Εσύ πώς έχεις ταιριάξει σε όλο αυτό, η δικιά σου πινελιά ποια είναι?
3: Δικιά μου είναι λίγο όταν τσακώνεται να το μαλακώνει.
0: Έχει βρει το ρόλο της.
3: Γιατί το φλάουτ είναι πάντα γλυκό, οπότε καταλαβαίνει.
0: Πραγματικά όμως, είναι πολύ ξεχωριστός ήχος.
1: Θέλει πολύ χρόνο για να μάθει κανείς φλάουτο.
3: Εγώ πιστεύω χρειάζεται πόσο κάποιος παρατηρεί τον εαυτό του την ώρα που παίζει και πόσο χρόνο αφιερώνει. Αυτό έχω παρατηρήσει. Δεν είναι κάτι στάνταρ ότι τόσο. Άμα έχεις συνειδητοποιήσει τι πατάς, πώς πατάς, τι φυσάς και όλο αυτό, όσο πιο συνειδητός, ναι, τόσο πιο
0: έχεις
3: γρήγορα.
0: Έχεις αρχίσει από φλάουτο ή και έχεις και τα λέξη στο φλάουτο? Έχεις ασχοληθεί και με άλλα μουσικά όργανα ή πήγες με τη μία εκεί και...
3: Εγώ ήθελα να κάνω πιάνο πιο πολύ. Ξεκίνησα με πιάνο, αλλά επειδή...
0: Αλλά δεν σ' άφησε εδώ, κυρία. Λέω, πιάνο εδώ, μόνο εμείς. Μόνο η Ζωάννα.
1: Λες πολλά κουμπιά, τι πιάνο τώρα.
0: Πλήξα τώρα, άσε, ναι.
3: Όχι, όχι, αλλά ήταν πιο εύκολο να μπει στο μουσικό σχολείο με φλάουτο, οπότε μπήκα με φλάουτο.
0: Ξέρεις και το γράψεις στην πορεία.
3: Εντάξει, δεν το άφησα τελείως, αλλά δεν είμαι
1: επαγγελματίας.
3: Ναι.
0: Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε μέσα αυτής της ομάδας?
4: Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Το θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια ανάσα. Αισιοδοξίας, ελπίδας, ελευθερίας, δύναμης. Αυτό μας εμπνέει εμάς. Και για να το κάνουμε αυτό, επειδή πριν Σταύρο μας ρώτησε αν τσακωνόμαστε τόσοι που είμαστε.
0: Διαφωνούμε, ρε παιδιά, τσακωνόμαστε είναι βαριά κουβέντα.
4: Διαφωνούμε, σωστά.
0: Είναι όλα.
4: Αλλά πολλές φορές.
0: Δημιουργικό.
4: Ναι, όταν κάποιος επιμένει στην άποψή του, η διαφωνία μπορεί να γίνει πόλεμος, έτσι.
0: Όπως έδωσε τη μάχη και πολέμησε ο φίλος μου Πυθαγόρης για τον μπουζούκι, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Λέει μπουζούκι ή τίποτα. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται είναι να εστιάσει κανείς στη δική του καλλιέργεια εσωτερικά, να δει εκεί τους δικούς του αντιπάλους, τις γνώμες του, τα εγώ του που λέμε. Έτσι, να δούμε εκεί λίγο τι χρειάζεται να δούμε ο καθένας, και αυτό το έχουμε κάνει όλοι όσοι βρισκόμαστε στην ομάδα αυτή, σταθερά, οπότε ξεκινήσαμε από αυτό. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ, ώστε αυτό που κάνουμε στις δράσεις μας να είναι αληθινό.
0: Θα πάω σε ένα λίγο πιο δύσκολο μονοπάτι.
4: Ναι.
0: Υπάρχουν κομμάτια που έχετε γράψει μαζί, δηλαδή τι να πω, όχι το ένα το γράψω εγώ, το άλλο η Ζωάννα, το άλλο ξέρω ο Πυθαγόρης. Κάποιοι που λέμε ότι για να συνθέσουμε αυτό το κομμάτι συνεργαστήκαμε τρία άτομα. Υπάρχουν, γιατί εκεί είναι ακόμα πιο δημιουργικό και πιο δύσκολο να ταιριάξουν αυτά που είμαστε στο κεφάλι μας και στο μυαλό μας. Ναι.
4: Πάντα, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν φέρνουμε ένα νέο στίχο που λέμε «Α, μου ήρθε αυτό». ακούστε το, μου ήρθε και αυτή η μελωδία. Και μπορεί να πει η Ερμιέλ, πολύ ωραία να θα παίζα εγώ αυτό, ας πούμε. Αυτό σχεδιάζει και τη στιγμή. Παίζει κάτι στο φλαούτο. Αυτό εντάσσεται μέσα στο τραγούδι. Προφανώς δεν θα βάλεις 17 συντελεστές.
0: Ναι.
4: Αλλά γι' αυτό λέμε ότι είναι μουσική της Παναρμόνια και ανήκει στην Παναρμόνια. Ασχέτως αν εμείς θα παραμείνουμε σε όλη μας τη ζωή εκεί ή όχι. Υπάρχει διάδραση. Υπάρχει και στις πρόβες και στη συνδημιουργία. Και η έμπνευσή μας μπορεί να είναι αυθόρμητη, αλλά πάντα ο ένας με τον άλλο συμφωνούμε ότι αυτό μας εκφράζει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να έρθω να σας ακούσω, ρε παιδιά?
4: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Το γενικά γιατί.
4: Νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολλές αναφορές στη σημερινή εποχή σε κάτι αυθόρμητο, αληθινό και που να εστιάζει σε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε, όχι στο πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος θέλει να δείξει, ας πούμε, την δυσαρέσκεια του κακού, του πολέμου, του μαύρου, του πείτε το όπως θέλετε, αυτό το αντίθετο, αυτή την αντίθετη δύναμη. Σου λέει να δείξω με δράμα το δράμα. Γιατί το βιώνουμε όλη μέρα. Όλη μέρα πόλεμοι, όλη μέρα ιός, τρομοκρατία, όλα τα μέσα προβάλλουν αυτό. Για ποιο λόγο να μην δούμε και την θετική πλευρά? Όχι γιατί είμαστε ψευτορομαντικοί, αλλά γιατί η αληθινή κατάσταση του ανθρώπου, αν βγάλουμε λίγο, αν αφαιρέσουμε λίγο τα νομίζω ότι και εγώ είμαι ισχυρότερος και εγώ είμαι καλύτερος, ικανότερος, ανώτερος, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, είναι τέλειος.
0: Ως στάση ζωής, δηλαδή να βλέπουμε λίγο και ό,τι θετικό μπορούμε να δούμε και να μην μαυρίζουμε. Γιατί ονομάσαμε τη δουλειά Σταγόνες του Φωτός?
4: Γιατί όλα αυτά τα τραγούδια είναι σπόροι φωτός, είναι σταγόνες του φωτός. Ένα-ένα δούμε, όχι μόνο δικά μας, έτσι, γιατί έχουμε επιλέξει και τραγούδια γνωστά.
0: Μπράβο, τι άλλο θα ακούσουμε?
4: Όπως ακούσατε πριν, Μπελατσάου, ναι. Τούριος του Ρίγα, έτσι μας αρέσει και λίγο το πιο επαναστατικό, μας αρέσει όμως και το πιο παραδοσιακό. Από ξένο τόπο, ας πούμε, τραγουδάμε πολλές φορές και δεν εξαιρείς και Ζουμπούλια, μας αρέσει, θα τραγουδήσει ο Ηλίας, ας πούμε, Σου μιλώ και κοκκινίζεις, θα τραγουδήσει και η Πέννη δύο τραγούδια της.
0: Τώρα, πολύ ο Ηλίας, η Πέννη... Ας πούμε λίγο.
4: Πέννη Μπαλτατζή.
0: Ναι,
4: λοιπόν,
0: ας πούμε γενικά, γιατί την Πέννη Μπαλτατζή αναφέραμε, ας πούμε και όλους τους συντελεστές.
4: Σωστά. Λοιπόν, Απόστολος Θάμος, που είναι και ιδρυτής αυτής της ομάδας, πρωτοπόρος, αυτός που πρώτο ξεκίνησε να παίζει δύο ακόρντα στην κιθάρα. Κιθάρα και τραγούδι, λοιπόν, Απόστολος Θάμος. Ηλίας Λαμπρόπουλος, αυτός κι αν είναι πολύ εργαλείο. Βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, κλαρινέτο και τραγουδάει. Δάφνη Νικολάου, όπως είπαμε, στο τραγούδι. Μπλέντι Τέλα, ένας υπέροχος κιθαριστής, βιρτουόζος. Και έχουμε την Ερμιέλ Κρασιμίρα Τζάνεβα, που είναι και σήμερα εδώ. Πυθαγόριος Χατζη Νικολάου, Μπουζούκι Μπάσο και Λαούτο. Και έχουμε τον Ευθύμιο Κρέτσι στα κρουστά, τον Μίνο Ασφινιά επίσης στα κρουστά και τον Μαρκ Χάφερμαν στα γκόγκ. Και ο ηχολήπτης μας Παντελής Ανδρέου. Γκόγκ, έχουμε και γκόγκ σε αυτή τη συναυλία, ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσα να παίξω εγώ εύκολα. Πώς βάλα τον γκόγκ? Τζάμπα μεροκάματο είναι αυτό.
4: Σωστό, απλά δεν είναι.
1: Δεν το πληρώνουν.
4: Δεν το βαράμε απλά.
0: Καλά, φαντάζομαι πως ναι.
4: Το ηχούμε πάρα πολύ συνειδητά.
0: Γελάω διότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια τυχαίνει να βλέπω την πρωτοχρονιά τη Συμφωνική τη Βιέννη.
4: Ναι.
0: Και είναι τώρα καμιά 100 ονοματέοι όλοι βιρτουόζοι με βιολιά, με μπάσα, με βιολεντσέλα κτλ. Και είναι ένα τύπο έχει ένα τριγωνάκι πραγματικά, ένα ντίν, μόνο ένα ντίν. Και όχι συνεχόμενα, αλλά μια φορά τόσο και λέω, αυτό τώρα λέει, πω λέει, εγώ είμαι μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Βιέννης. Και λέει, φοβερός μουσικός ήταν αυτός ο τύπος. Και τελικά βάλα απλά ένα ντίν το τριγωνάκι.
4: Αν βλέπαμε.
0: Αυτή έχουμε βέβαια με τον φίλο μου τον Μάρκ, δεν ξέρω τώρα, με τον Γκόγκ, το βάλω πρέπει να συντονιστεί, να συγχρονιστεί, να είναι.
4: Αν δούμε εξετάσεις διπλώματος ενός κρουστού.
0: Και τα κρουστά, ναι,
4: εκεί θα κατανοήσουμε. Τι πληρώνει κάποιο, θα παίξει αυτό το καμπανάκι μια φορά σε ολοκλήρη τη συμφωνία.
0: Σωστό. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση.

0: πείτε μας γιατί ακούμε.
1: Fly Higher.
0: Έχει παντρέψει παραδόσεις, πέτα.
1: Έχουμε παντρέψει παραδόσεις, έχουμε βάλει πέρα από τα γκόγκ, έχουμε βάλει και ένα μάντραμ της Πράσινης Τάρας, έτσι, γιατί το τραγούδι μιλάει για αυτοαπελευθέρωση, οπότε αυτή η θεότητα θεωρήσαμε ότι ταιριάζει καλύτερα από όλες.
0: Έχει πολύ ωραίο σπον φάτος.
2: Ωραία, να δώσουμε ένα από το ίντερνετ εδώ, Πλασαράς Παναγιώτης, και δώσε και ένα από εκεί.
0: Πείτε μου και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 17.
1: 15.
0: Είναι η κυρία Σλαχναμίδου Μαριάνθη. Μαριάνθη μου, με παίρνει. Η Μαριάνθη, μα πώς
1: Μαριάνθη. Μπράβο, Μαριάνθη.
0: Σε 6:27 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου και ο κύριος Πλασαράς Παναγιώτης.
2: Θα μπορούσα να σου πω τι ακριβώς έκανε στο όνομα, αλλά είμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Σλαχναμίδου.
2: Ωραία. Πέμπτη λοιπόν φίλοι στην Ταράτσα, στο Καζάρτε, ο κύριος Πλασαράς Παναγιώτης και η κυρία Στάδε.
0: Κύριε Μαριάνθη, τέλος πάντων, ναι.
2: Θα πάρουμε και τηλέφωνο για
0: ασφαλώς
2: να το επιβεβαιώσουμε. Γράψε και αυτό το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, το έχω σημειώσει.
2: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε μια άλλη εικόνα, ένα διαφορετικό πράγμα. Ελπίζουμε να πάει καλά και εδώ θα είμαστε και στα επόμενα και στα αυτά. Και κάποια στιγμή να μαζευτούμε να κάνουμε δίπλα στο στούντιο ένα.
0: Ναι, με τα μουσικά οργανάκια. Να...
1: με χαρά.
0: Να γουστάρουμε.
2: Να το ευχαριστηθούμε και να το μεταδώσουμε μετά.
0: Δεν έχουμε πολλά λόγια. Εκεί τη μουσικούλα σας, τις εμπνεύσεις σας. Μουσικούλα σας το λέω με γλυκιά έννοια, έτσι. Όχι υποτιμητικά, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, αυτό που ακούμε και αυτή την ώρα και την προηγούμενη ώρα είναι η Παναρμόνια. Μεθαύριο στο Γκαζάρτε. Τα παιδιά θα είναι εκεί, να σας περιμένουν. Ευχαριστούμε, εμείς περάσαμε ωραία.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν τέλεια.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στη μουσική και τεχνική επιμέλεια. Τον Σωτήρη Ταμπάγο και την Κωνσταντίνα Βγανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζετσόγλου και Γιώργο Τσαλάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Λοιπόν, ναι! Θες να κάνεις την προκάτης αγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
5: Γιατί. Αχ, γιατί.
6: Πάνω τι τι τι.
7: Let's go! Let's go! Let's go!
6: Τι τι τι.
7: Let's go!
6: Τι τι τι.
7: Let's go!
6: Τι τι τι.
7: Let's go!
6: Τι τι τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
8: Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Σέλης του Μέγανα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
9: Από τις Άλπεις. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπεις, από το Βερκόρ.
9: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
1: Πιο Γρηγόρη.
10: Γελάς, ε.
9: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
11: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
12: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
13: Αυτά φυλάκια.
12: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
1: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
14: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
12: Ναι.
14: Και σφύριξα κιόλας.
12: Ναι.
14: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
12: Ναι.
15: Σου σφυρίζω.
16: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
17: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
16: Δηλαδή.
18: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
19: Είναι δυνατόν.
18: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
19: Δεν είναι δυνατόν.
18: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα κόσμε. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 το πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας για να καλέσετε μαστική χρέωση και να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live, μας ακούτε ερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και είναι ανθρώπινο από το live. Ασφαλώς και θα ξεκινήσουμε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Premier League από την Arsenal. Μετά από 22 χρόνια αναμονής, η Arsenal εχθές δεν χρειάστηκε να παίξει. Ήρθε η ισοπαλία με την Bournemouth City και αυτά έβλεπα τώρα πριν πω στο στούντιο για εκπομπή. Τα βίντεο από το προπονητικό κέντρο της Arsenal. δεν υπάρχει δηλαδή. Και να μην είσαι Arsenal, χαίρεσαι για πάρτι τους. Χαίρεσαι για πάρτι τους πραγματικά. Και το τι έγινε στο Βόρειο Λονδίνο και το τι έγινε στα αποδυτήρια της ομάδας. Το έλεγα το όλο το τελευταίο καιρό, όλο εδώ και πολύ καιρό, ότι αυτό το γκρουπ με τον Αρτέτα άξιζε ένα πρωτάθλημα. Άξιζε να φύγει και αυτό το βάρος από την Arsenal. Γιατί 22 χρόνια είναι 22 χρόνια όπως και να το κάνεις. Μπράβο τους λοιπόν, και ήταν και δίκιο και άξιζε η Arsenal σε αυτή την τελευταία τριετία να πιάσει την κορυφή. Γλέντια είχαν και στη Βραζιλία, όπου ανακοίνωνε ο Αντσελότη μέσω έτσι press conference την αποστολή για το Μουντιάλ. Και είδα χθες ένα βιντεάκι με 4-5 παίχτες. Ο Νεϊμάρ βέβαια πρωταγωνίστησε, γιατί αυτόν λατρεύουν. Εδώ είχαν κάνει διαδήλωση για να τον καλέσει ο Αντσελότη. Αλλά είδα ένα βιντεάκι από εκεί με 4-5 παίχτες που περίμεναν την κλίση του στο Μουντιάλ. Καλά, οι Βραζιλιάνοι το πώς βλέπουν το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε, έτσι είναι άλλο αλλού παπά Ευαγγέλιο. Γενικά το ποδόσφαιρο είναι μερικές φορές, είναι κάποιες στιγμές που για αυτούς που δεν ασχολούνται, ξέρεις, που μας λένε ότι είμαστε κολλημένοι με το δερμάτι την μπάλα, ας πούμε, που κυνηγάνε κτλ. Δεν είναι έτσι ακριβώς. δεν είναι έτσι ακριβώς, παιδιά, να μας συμπαθάτε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικό Europa League το βράδυ, 10 η ώρα. Ξεκινάνε οι τελικοί στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αρχή γίνεται απόψε με το Europa League, εκεί όπου κοντράρεται η Aston Villa, το μεγάλο φαβορή, απέναντι στη Freiburg. Που να πω προσωπικά δεν την περιμένα να φτάσει μέχρι εκεί. Την Aston Villa την περιμέναμε. Aston Villa Freiburg λοιπόν, στον πρώτο τελικό των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ, το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Λόμα, έχεις περιστέρι 7. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Μόλις τελείωσε Νίκης Καβαλίρης, οι Νίκης κάναν το 22-4, λέει, και πήγαν το παιχνίδι παράδες και φυσικά κέρδισαν. Κώστας Καναδά, Ολυμπιακός All the way. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο, από τα Χανιά, Γιάννη Σάικ. Ελπίζω στις μεταγραφές να γίνουν, μην γίνουν πάλι τα λάθη του 23 με παίχτες σαν τον Ροδόλφο Πιζάρο και άλλους τελειωμένους, λίγους και καλούς, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα, Βάγκο. Το δανό πρέπει να τον πάρουμε. Δεν ξέρω για σένα, εμένα με έχει πείσει. Δεν είναι τυχαίο ότι τον θέλουν και καλές ομάδες της Bundesliga. Τι λες εσύ? Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει, με αυτόν ασχολούμαστε δύο μέρες τώρα. Μοιάζει να είναι ένα καλό project ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη και κύριε Χολύπτα. Καλό χειμώνα και καλή εκπομπή να έχει. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Λέω σπειρά να το μαρώσει. Καλό χειμώνα, 20 Μαΐου. Επιστρέφοντας από Τρίπολη, ο DJ, ο φίλος μας είναι αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλό δρόμο, προσοχή. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάρχοντας, Νίκος 13 Παγκράτη. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγζής. Συνθέτης και στιχουργός που πίνει πολύ τσάι. Μήνος Μάτσας. Μάτσας. Μάτσας. Γιατί το πιάνω. Μπας ρωτήσω. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, Δημήτρης 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, γεια σου, Ρίλο, που λένε. Καλημέρα, Ρωτιάριδες, λέει ένας άλλος εδώ. Και με κεφαλαία του Ρωτιάριδες. Ναι, είμαστε αγαπησιάριδες και ήδη. Αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή. Το έχουμε αυτό, που να μην το είχαμε. Λοιπόν, καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή εκπομπή σε όλους με μπόλ και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στα παιδιά, καλή εκπομπή. Το πήρε άσανα το πρωτάθλημα τελικά μετά από 22 χρόνια. Να δείτε πώς του χρόνου θα το σηκώσει και ο Παναθηναϊκός μας. Να είστε καλά, Αλέκο Κέρκυρα 13. Καλημέρα στην παρέα Πανάθαποδρόμου στο Νέο Αντώνης. Καλημέρα, αγόρια, λέει, επιτέλους χαρούμενη μέρα σήμερα μετά από 22 χρόνια για την Arsenal. Άρα, εμείς πάλι χτες χάσαμε από την Chelsea από το Ρίλο. Χάσαμε. Παραλίγο το σοβαρίσουμε. Chelsea τότε να μπει χτες.
1: Κέρδισε η Chelsea, ξέρεις από πότε έχουμε να κερδίσουμε.
0: Εκεί βρήκατε πού. Και τώρα πάμε τελευταία αγωνιστική με το άγχος. Παίζουμε τότε να με Arsenal, τότε να με Everton και την ίδια στιγμή παίζει West Ham Λίντς. Είμαστε δύο βαθμούς πάνω, αλλά έχουμε και την ισοβαθμία. Ο μόνος τρόπος να πέσουμε είναι να χάσουμε εμείς και να νικήσει η West Ham. Δεν νομίζω, ρε φίλε, να σας συμβεί αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Στην Arsenal, Βαγγέλη, την τότε να μην κοιτά. Εσείς με παίρνουν η West Ham Elite. Ζόρια βλέπω, λέει ο Σπύρος από Ρέθυμνο. Με πρόλαβε, Σπύρο. Με πρόλαβε, ρε φίλε.
1: Εν τω μεταξύ, έγινε και το Villa Liverpool 4-2. Πράγμα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι η τέταρτη θέση είναι καπαρωμένη για την Άστον Βίλα. Τη θέλει ο Ολυμπιακός και τη θέλει να σηκώσει και το Europa απόψε.
0: Επιτέλους, χαρούμενη μέρα για την Ελλάδα. Μετά από τόση προσπάθεια να πάρει το πρωτάθλημα, τώρα πάμε για τελικό Champions League και ελπίζω κάτι αντίστοιχο να ζήσουμε και με τον Παναθηναϊκό, γιατί και εκεί πολλά χρόνια ξηρασία, νόντας Arsenal και Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κοπέλια από Παφό Ζεμπίλα Μον Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά στην Οβίρονα. Πρωταθληματικέ καλημέρε από Ραχούλα Λάρισα Σάικ, μόνο με υγεία. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την πρωινή παράστα τη επικίνδυνο Γαλάτη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Οι φήμε που υπάρχουν από χθε για ο Μπρόντοβιτ είναι μόνο φήμε, υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό, όπω γνωρίζει. Νικόλα μου, κάτι γνωρίζω κι εγώ. Κάτι γνωρίζω. Δεν είναι μόνο φήμε, όχι, σε καμία περίπτωση. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή. Δύο κουρασάν στο καζίνο, ποιο κερδίζει.
1: Αυτό με το...
0: Το κουρασάν με ρέντα. Αφού έχει ρέντα. Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα που σας δέχεται, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα σας από Λάρνακα, να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από το Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κώστας Παραχάμη, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Πρόσεξε με. Κώστας Παραχάμη, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Και εδώ βλέπω τον άλλον. Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός.
1: Γενικότερα ο Παναρκαδικός, πριν τον Αστέρα Τρίπολης τουλάχιστον, είχε δυνατή βάση οπαδών, να το πούμε έτσι.
0: Το ξέρεις ότι ο φίλος έχει πάει και σε αγώνα του Παναρκαδικού?
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Σι.
0: Ναι.
1: Να...
0: Είχα πάει μια φορά για μάτς του Αστέρα και ήταν τότε ο Χριστάρας οικονόμου που ήταν κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και πήγα εκεί, πιο νωρίς πήγα στο κέντρο στην Τρίπολη, φάγαμε και μου λέει: παίζει ο Παναρκαδικός τώρα, μου λέει. Λέω: πάμε. Πάμε. Και πήγα εκεί στο γηπεδάκι και έπαιζε σε μικρή κατηγορία. Και είδαμε στο Παναρκαδικό και είχε πολύ κόσμο.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ κόσμο, λέει, γιατί οι παλιοί ήταν Παναρκαδικοί. Βαγγέλη, καλημέρα. Θα ήθελα τη γνώμη σου για τον Έστρουπ. Ναι, Πασχάλη, στη διάρκεια τη εκπομπή θα τα συζητήσουμε. Καλημέρα, παιδιά, Κυριάκος από το δρόμο. Καλώς το να. Καλημέρα, Βαγγέλη και παρέα. Μερικοί φίλοι από το Μετάνισον που έφυγαν προώρα όταν τα ανοίξει, έχαναν με 22, το γύρισαν και το κέρδισαν στην παράδοση του Βασίλη από Νέα Υόρκη. Έχω καιρό να στείλω φιλαράκια, πρόκειται να διάφορα τα θέματα. Καλημέρα, Νικόλα Χανιά. Νικόλα μου, να ξεπεράστηκαν όλα. Ό,τι περνάει, ξεχνιέται.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη με τις ωραίες φωτογραφίες του, όπως κάθε πρωί, που μας γεμίζει με εικόνες από Πόρτο Ράφτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα, Βαγγέλη, Τζίμις από Νέα Ιωνία, Πανάθα για πάντα. Πώς τρομάζεις, λέει έναν άντρα. Κρύβεσαι από πίσω του και του πετάς ρίζι. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5, πάμε, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Νικόλα, καλημέρα.
2: Κάνετε.
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Εσύ πώς είσαι?
2: Εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί ήταν μέρος της ζωής μας.
1: Πόσα χρόνια ρε εσύ?
2: 12, 12.
1: Εντάξει.
2: 12, πάντα να με περιμένει να το βγάλω, ούτε να σφαντωθώ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλάζουμε κουβέντα.
1: Πάμε, πάμε.
2: Απλά... είναι που έμεινα ανάπηρος από τη Τετάρτη, ως θεωρήτηθα, και δεν την έβγαλε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή Δευτέρα ξημερώματα, 6 ώρα καλύτερα.
1: Πήρε το πρωτάθλημα και έφυγε το ζωντανό, ρε φίλε, ευτυχισμένο.
2: Τρεις φορές, για το 18, το 21 και το 26 και ένα κύπελο.
1: Ορίστε.
2: Να είναι καλά το ατράκι. Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε έτσι πάνω μου, Χικέ και Βαγγέλη μου, να πω στο φίλο μου το συνακροατή που είπε στο μήνυμα ότι ένα χαστούκι δίνω και δέκα τρώω. Φίλε μου καλέ, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και άλλες φορές. 4 χρόνια στο γήπεδο, 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελο. Έχουν αλλάξει. 20 χρόνια χωρίς γήπεδο, 22, μπορούσατε να χαμογελάτε. Τώρα δεν γίνεται να χαμογελάτε. Τώρα υπάρχει κόντρα. Και τώρα που ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια μεγάλη, ξέρω εγώ, που θα υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός. Γιατί παλιά ήσασταν μόνοι σας. Εκεί τα είχατε καταφέρει. Και το κλείνω εκεί.
0: Να ξέρεις ότι προχτές, δεν ξέρω τι άκουσες. Δεν ξέρω τι άκουσα από την εκπομπή. Ήταν συγκινητική η στήριξη του κόσμου σε σένα. Ήταν συγκινητική. Νομίζω ότι, ένα, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είδα μηνύματα από όλο τον κόσμο, από, δεν, φυσικά το αστείο ότι τέτοια ομάδα είναι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Πολλά μηνύματα και πολλοί ακροατές και στον αέρα που βγήκανε. Έτσι, να ξέρεις ότι ο κόσμος δηλαδή σε αυτή τη στιγμή σου συμπαραστάθηκε και αυτό θέλω να το κρατήσεις.
2: Όχι, τους άκουσα.
0: Πέρα από τα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, ναι, τους άκουσα όσο μπορούσα δηλαδή, όσο μπορούσα. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί όντως αυτά που είπαν ισχύουν κατά 99%, για να μην πω 100%, γιατί έτσι είναι, είναι μέλος της οικογένειας και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρουμε άμα το μπορούμε να το, να το αντικαταστήσουμε, καταλαβαίνετε, γιατί είναι μεγάλος ο πόνος.
0: Αν μπορείς να το ξαναπεράσεις αυτό, αν είσαι διατεθειμένος να το ξαναπεράσεις, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, αρέσει.
0: Αν είσαι διατεθειμένος να το ξαναπεράσεις.
2: Αυτό που ρωτάς, ναι, ναι, θέλω να το ξαναπεράσω.
0: Αν το θες.
2: Θέλω να έχω το... Πάντα είχα σκύλο από μικρό παιδί, πάντα. Αλλά πρέπει να περάσει λίγο ο πόνος. Όπως λέμε ότι δεν ξέρουμε αν θα αγαπήσουμε τόσο πολύ όσο είχαμε αγαπήσει αυτόν.
0: Λοιπόν,
2: και... Και μην ξεχνάτε παλικάρια μου, να το ελαφρύνουμε, ότι εγώ τη Βουλγαρία την έχω μέσα σπίτι μου.
1: Ορίστε.
2: Μπαγκα μπαγκα, μπαγκαρίκα, μπαγκαράκα.
0: Άρα κέρδισες. Έγινε.
2: Μα είναι δυνατόν, γι' αυτό σας λέω. Εγώ την έχω τη Βουλγαρία μέσα σπίτι μου. Να πω και κάτι μόνο για τον Παναθηναϊκό.
0: Για πες.
2: Ευαγγελία, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. 10 με 11 παίχτες δεν πήρε το χειμώνα ο Παναθηναϊκός.
0: 11. 11 μαζί με το
2: μεταγραφική περίοδο χειμώνα. Του Γενάρη,
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πέρα πήρε πάνω από 10 παίχτες, σωστά.
0: Τόσο σου λέω πήρε, 11 σου
2: τι θα γίνουν όλοι αυτοί, όλοι αυτοί δηλαδή τους βγάζουμε άχρηστους.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Γιατί ακούω και τον Πάνο συνέχεια. Πάνω να σε καλά από τα Γιάννενα. Είναι δηλαδή τι, τόσα αυτά πήγανε. Όχι ρε παιδιά.
0: Όχι, κυρίως πρώτα απ' όλα, το Γενάρη. Το Γενάρη υπάρχουν δύο κατηγορίες παιχτών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κάποιων δανεικών που ήρθαν που θα φύγουν, όπως ο Ερνάντεθ, ο Σοκό κλπ. Και υπάρχουν και οι καλοί κατηγορίες.
2: Είναι ελάχιστο αυτό.
0: Και υπάρχει καλή κατηγορία που είναι τα νέα παιδιά που ήρθαν, δηλαδή ο Κοντούρης, ο Κάτρης, ο Γιάγκουσιτς, που αυτή είναι το μέλλον του Παντελίδης, που είναι το μέλλον του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστός.
0: Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά ήρθαν για να μείνουν. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Το ζήτημα είναι ποιος θα δουλέψει μαζί τους σωστά για να γίνουν ομάδα.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι είναι φαβορή ο Δάνος. Έγινε Νικόλα, να είσαι καλά.
2: Είναι πολύ καλός αυτός. Είναι πολύ καλός. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Λοιπόν. Πάμε. Παιδιά, δεν μπορώ να βγάλω τον Ανδρέα του Δημάτου. Τέτοιο άνθρωπο κοιμάται. Λέει, μπορεί να βγάλει το Δημάτου να ταξηγεί στα προκριματικά τη Ευρώπη. Θα δώσει τον Ρομπόλη μια φορά. Δεν είναι. Ο Ανδρέας θα βγει αργότερα. Θα βγει μετά τις 10-11 ανθρώπινη ώρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη. Καλημέρα.
3: Έγινε, αδερφιά μου.
0: Καλά, εσύ.
3: Έγινε, Πανούλη.
1: Ωραία, εσύ.
3: Μπράβο, ρε φίλε, που ήταν γλυκτή. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Βαγγελή.
0: Για πες.
3: Ξέρεις, μ' αρέσει αν πάρουμε το Δανό.
0: Για πες.
3: Ότι έχει κάνει υποταθλητισμό. Και ότι τότε που δεν πήγε καλά, δεν είναι ότι δεν πήγε γιατί, πώς το λένε, τα έκανε ρόδιο. Του διώξανε τους καλούς παίχτες και δεν είχε να πολεμήσει.
0: Δεν τους διώξανε, τους μοσχοπουλήσανε.
3: Οπότε το άνθρωπος δεν είχε να παλέψει. Καταλάβες, ήταν σαν να πάει στη μάχη χωρίς όπλα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε καλά με αυτόν.
0: Κοίταξε, είναι πολύ καλό.
3: Να πάρουμε το λέτο.
0: Είναι πολύ καλό ότι υπάρχει και εκ των έσω άποψη για τον προπονητή αυτόν. Δηλαδή είναι ο Ζέκα και ο Χατζηδιάκος. Οι οποίοι ας πούμε μιλάνε, γιατί ο Χατζηδιάκος να πω ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και είναι πολύ πιθανό να έρθει στον Παναθηναϊκό ο Χατζηδιάκος. Έτσι το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Αλλά και ο Ζέκα, ο οποίος όταν πήγε εκεί ο Νέστρουπ ήταν βοηθός και στη διάρκεια που ήταν εκεί ο Ζέκα, ο Νέστρουπ προβιβάστηκε σε πρώτος προπονητής ας πούμε. Και είναι διαφορετικό να έχεις και ανθρώπους μέσα από την ομάδα που να τον έχουν ζήσει στην καθημερινότητά τους. Και αυτοί για τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν λένε απλά καλά λόγια. Μιλάμε για αποθέωση. Αποθεώνουν δηλαδή την περίπτωσή του. Είναι καλή ηλικία, είναι αυτό που έλεγα και εγώ ότι.
3: Καλή ηλικία.
0: Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα παιδί το οποίο να είναι νέο, να έχει όρεξη, να έχει.
3: Παιδί μου, να κάνει όνομα.
0: Μοντέρνες απόψεις για το ποδόσφαιρο, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο και είναι και πολύ καλό.

0: Τι ο Σέμπα στον Παναθηναϊκό, τώρα μην το βάζουμε τώρα σύγκριση, δεν χρειάζεται να βάζουμε σε σύγκριση. Τώρα γι' αυτόν μιλάμε. Γι' αυτόν μιλάμε.
1: Θα μένει να
0: μην
1: ξενερώσει,
0: δεν έρθει. Τώρα αυτό τι να σου πω τώρα. Φίλε, ακόμα δεν έχει υπογράψει. Άμα δεν υπογράψει, πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει ακόμα. Έτσι. Να υπογράψει πρώτα και το βλέπουμε. Απλά με ρωτάτε τι και πώς και αυτό σα λέω, επειδή τώρα δύο μέρες το ψάχνουμε.
1: Για μπάσκετ τι βλέπεις, φίλε μου.
0: Τι να δω για μπάσκετ. Για ποιο πράγμα. Για προπονητή είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει την περίπτωση του Μπράντοβιτς και του παλεύει με όλες τις δυνάμεις. Με όλες τις δυνάμεις.
1: Μακάρι να έρθει τι. Μακάρι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε πάνω. Να σε καλά, να βγάλω άλλη μια γραμμούλα, έλα. Γεια. Εδώ πέρα μια διαπίστωση του φίλου. ΑΕΚ και Άρσεναλ λέει σηκώσαν το 14ο μαζί. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είπαμε καλημέρα, πόσες φορές θα το πούμε.
2: Γιάννη, το προβλητήρια.
0: Καλημέρα ρε Γιάννη.
3: Γιάννη.
2: Επιστροφή λάθος. Αργή.
0: Α, γι' αυτό εντάξει.
2: Κάνουμε.
0: Καλά, άμα αναργεί η επιστροφή, μην μου κάνεις μικρά ερωτήματα. Μίλα και να απαντάω εγώ μετά για να μην μπερδευόμαστε συνέχεια. Αν έχεις
2: κάτι στερήσει. Όχι, θα πω μια χαρά.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, κάτι διάβασα χθες στο ίντερνετ σε κάποιο site. Τα βρήκανε λέει στη...
0: Είναι εκεί τώρα. Εκεί βρίσκονται οι δύο πλευρές. Τώρα βρίσκονται στη φάση της.
2: Τις
0: δόσεις των δόσεων, δηλαδή και κυρίως για του χρόνου. Για τα λεφτά που θα να πάρει για του χρόνου, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πάρει όλα. Και τώρα είναι στη συνεννόηση σχετικά με το πώς θα καταβληθούν αυτά τα λεφτά. Εκεί βρίσκεται αυτό. Για να ανακοινωθεί μετά και επίσημα.
2: Και με το δανό του προπονητή αυτό είναι. Έχω ένα φίλο που μένει στη Δανία και
0: ναι.
2: Παρακολουθεί και αυτός.
0: Τι σου είπε.
2: Καλός του προπονητής, του άρεσε σαν προπονητής. Έχει φιλοδοξίες, έχει όρεξη για δουλειά, έχει... Δουλεύει με πολλούς ψηφιδικά, δε. Δηλαδή μπορεί να βάσει σε μια ακαδημία από τους δικούς του πάντους παίκτες. Όσο για τον μπάσκετ. Ναι. Εγώ βλέπω τελικό Φενέρμπαξε Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Και την κούπα της Κόνη Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Όχι επειδή είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Επειδή βλέπω ότι η Βαλένθια εδώ που έφτασε δεν θα τα παίξει όλα για όλα.
0: Εντάξει, όλοι θα τα παίξουν όλα για όλα. Δεν είναι μόνο η Βαλένθια. Απλά η Βαλένθια έχει άγνοια κινδύνου. Αυτό μάλλον εννοείς.
2: Όχι για τον νέο που το λες.
0: Μάλιστα. Θα δούμε, φιλαρακό, θα δούμε. Κοίταξε, στα χαρτιά φαβορεί είναι Ολυμπιακός τώρα, μην γελιόμαστε. Στα χαρτιά για μένα τουλάχιστον φαβορεί είναι Ολυμπιακός. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει μέσα στο παρκέ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Το Ολυμπιακό όμως δεν φοβάσαι, να ξέρεις.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ σου λέω ότι έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα, λέω ότι φαβορεί είναι Ολυμπιακός. Τώρα τι θα συμβεί, θα το δούμε. Ασφαλώς είναι και η Φενέρ, έτσι.
2: Και η Φενέρ. Και ο Ολυμπιακός έχει άμα κάνει ένα κάτι το κτίσιο μέσα γενικός, τελείωσε.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.
2: Θα το μαζεύεις μετά με αυτές τις ομάδες.
0: Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια και υγεία σε όλους.
0: Γεια σου, αγόρι, γεια. Λοιπόν, και 28 πάνω διαβάσω μηνυματάκια για να μας πάνε στο δελτίο ειδήσεων. Να το σου, Ισακ, και έχει δίκιο. Καλημέρα, Μάγκης, λέει ο Βαγγέλη, τι έγινε, ξεχώρισε, λέει, ξεμύρισε, λέει, η περιοχή. Παιδιά, τι ήταν αυτό με το αέριο χτες.
3: Τι έγινε.
0: Τι ήταν αυτό χτες, το μεσημεράκι, τι ήταν αυτό το πράγμα. Εσύ το έπεσε στην αντίληψη σου.
3: Εγώ πάνω στο Βύρονα, όχι, δεν μύριζε ρε φίλε.
0: Δεν μύριζε πάνω. Mm. Εδώ ξέρεις τι γινόταν, νότια κάτω.
3: Ξέρεις τι γινόταν. Στα νέα γενικότερα, ναι.
0: Φίλε, τρόμαξα. Λέω, άντε, λέω, θα κραγούμε. Γιατί ξέρεις, εγώ δίκαιο στην Ασία, εκεί η Ιαπωνία, κάτι έχει ρίξει από αέρα και τέτοια πράγματα, χαίστηκα.
3: Πού είχε τυχαία γίνει στο κάποια στιγμή μια μεγάλη κάπου.
0: Σταμάτα το να μην το μελετάς, άσου που είχε γίνει, άσου, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω,
3: ξεμύρισε χθες. Τουλάχιστον οπότε.
0: Ναι, ξεμύρισε, μέχρι το απόγευμα έχει ξεμύρισει ευτυχώς. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλημέρα Παναγιώτη, την Κυριακή θα παίξει λέει. Συστηματική στα πλαίσια τη κατάξυψη του πρωταθλήματος από την ΑΕΚΑΡΑ και έχουμε ισοψηφία 6 ψήφισαν αρνή και 6 κατσίκι. Ψηφίστε για να δώσει λύση. Εγώ ψηφίζω κατσίκι, εσύ θα ψηφίσει.
3: Εγώ.
0: Αφού και ο Ρίλος που να εξής κάνει το 7-6 με ένα άσε με απ' έξω. Αφού ο Ρίλος που να εξής κάνει το 7-6, άρα κατσίκι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στον Πάνο. Γιάννης Ολυμπιακός με αντικειμενικός, ξέρεις τι είναι Arsenal σε βαθμό ψυχοπάθειας. Ο γαμπρός μου και να μαθαίνω πρωί-πρωί, το πήρε επιτέλους ευτυχώς για κάνα χρόνο, θα είναι ισχύ αδερφούλα μου. Τι είναι αυτό ρε Μάνο, Μαρία. Καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Καλή εκπομπή. Θα έπαιζε λέει ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος για επιστροφή στον Παναθηναϊκό πρώτος προπονητής. Καλημέρα, Δημήτρη. Ποτέ, Δημήτρη. Τι είναι αυτό που λες τώρα.

0: Καλημέρα, παιδες. Θυμάμαι και εγώ τον Παρακαδικό από το 80 με τον περίφημο τρομοφυλακατάκι Κουμπούνη. Φέτος η ομάδα αυτή ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα σου να έχετε μια όμορφη μέρα, λέει ο Θανάσης. Ο Παναρκαδικός έχει έρθει, λέει, και στην Ακρινή για φιλικό με σκούφαλη, Βαγγέλη, πριν 15 χρόνια. Ξέρεις εσύ από πατρίδα. Ναι, βέβαια. Από την Ακρινή είναι ο Ατματζίδης Κοζάνης. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα, ο Άτμα, λέει, ήταν τότε, ορίστε, 1-2 χρόνια στο χωριό που είχε έρθει, λέει, και συσπήρω στην ομάδα της Ακρινής, που είχε γίνει πολύ καλή δουλειά. Είχε κόσμο, είχαν και κόσμο μαζί τους. Φυσικά είχαν έρθει στη Βόρεια Ελλάδα για προετοιμασία. Την καλημέρα μου. Να σε καλά, Φανή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάμε, θρύλε μου, δυνατά για την κούπα. Χαιρετίσματα στο Διάκο, λέει, Σταύρος Πεντέλη, Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Στέλνει ο Γιώργος. Κρίμα, λέει, για το σκυλάκι, γιατί τα αγαπάω. Ο ανάκασος όμως δεν αλλάζει. Ειρωνικός και εριστικός πάντα. Περιμένει στη γωνία. Να θυμίσω πάλι το 14 την ιστορία, λέει, κτλ. Πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε.
1: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγάρο του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
1: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
0: Φύγαμε.
2: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλωστη. Χαλαζόπλωστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
3: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
4: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
3: Αξίριστος. Γιατί το.
4: Αξίριστη.
5: Χωρίς παλιόγρι.
4: Α, κλείστε τηλέφωνο.
3: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
5: Και ο. Εφωνημένη.
3: Πω.
4: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
3: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, τι έχασες και την ακοή σου.
4: Άλλαξε φωνή.
5: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
4: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
3: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
4: Α, δεν είπε εσύ. Με τα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πίσω, δεν έχει τίποτα.
3: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
4: Αυτά.
6: Από μία σύγκρουση του με τον Εξουζίδα, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
7: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό, η γολύπτη ο Στέφανο Παλουότολότο.
8: Καλημέρα και από μένα, έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
7: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ, εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
9: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
10: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθεί πλέον. Εντάξει είμαστε.
11: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
12: Γιώργος Σαμαϊλάκης, βέβαια ο ηγέτης της ιστορίας.
11: Λοιπόν, για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
12: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
13: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελ Σαλβαδόρ 2-1.
14: Επόμενη ενημέρωση από το Σπορεφέ με 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
10: Εντάξει είμαστε.
0: Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. 2195-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας. Καλημέρα από Σαντορίνη, Στέλνιο Μάνος. Καλημέρα, Μάγκες. Πόσο στοίχημα λέει ότι πάτε ότι αν έρθει ο Νέστρουπ, από τα πρώτα πράγματα που θα πούν είναι αυτή είναι η εκθαμβωτική κυρία Νέστρουπ. Σημείωσε το βάγκο. Σημείωσε το βάγκο. Εδώ ο φίλος μας λέει κάτι από το Θριάσιο. Λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Πάντως εμείς στο Θριάσιο πεδίο αυτή την οσμή την έχουμε κάθε μέρα. Κακό αυτό.
1: Κακό αυτό.
0: Καλημέρα στο Παναγιώτο, ο οποίο προπονητή και να πάρει δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα γιατί δεν έχουμε δίκηση. Δεν πέφτουμε για στη Γάμα Αθηνική να μην βλέπω τα χάλια. Δεν σταματά να ακούσει αθλητικά ραδιόφωνο για να βλέπει παιχνίδια. Κόφτο καλύτερα σου, αφού φαίνεται ότι σε χαλάει. Ένα φίλο εδώ λέει για τον Νικόλα. Εντάξει. Τι να σα πω, παιδιά τώρα. Καλή εκπομπή, ο φίλο πριν το δελτίο του Παναγιώτου. Έχει πέσει λύση όλα μέσα στο μπάσκετ φέτο. Τώρα έχει σίγουρο τελικό Φενέρ Βαλένθια. Εντάξει, ναι, οκ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το μοίρασα με Βαγγέλη, λέει, λέει και το φίλος. Α, Κώστα.
2: Δεν ξέρω πάντως, να ξέρετε όσοι θέλετε να περάσετε από τη Φρατζή για να βγείτε εκεί στο Σταυρό, στο παλιό Φίξ. Έχουν κλείσει τη μία λωρίδα. Κάνουν κάτι έργα, κάτι σωληνώσεις, μικρές βέβαια, τα δείχνω εγώ στο Αγγέλη. Αποφύγετε το σημείο γενικότερα, γιατί όταν θα αρχίσει η κίνηση θα γίνει χαμός.
0: Καλημέρα.
2: Και δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό.
0: Και στους δυο σας, έχω παίξει διαιτητής Παναρκαδικό και Τρίπολης. Να σέβεστε γατάκια, σας τρολάρω Βαγγέλη και τους δύο εξαιτίας του διπλανού σου. Που ενώ μας κάνει τον έξω αριστερά, λέει, δεν βάζει το μπανανία, λέει, από το κακό συναπάντημα.
2: Με χιούμορ.
0: Μπανανιά. Ό,τι θέλετε, με έχετε παίξει με τον μπανανιά τόσες μέρες. Ο Μιχάλης είναι, ξέρεις, από ένα
2: μάτι.
0: Εγώ τι να πω τώρα, σε άνθρωπο που δηλώνει κουκουέ Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής, τι να πω τώρα σε αυτό το συνδυασμό. Μπανανιά και μπανανία και ό,τι θέλω να πω. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Το Σάββατο πήγα και είδα, λέει, την ΚΑΠΑ 17 μας του Παναθηναϊκού και τον Αστέρα που μου έκανε, λέει, εντύπωση. Ένας παίκτης του Παναθηναϊκού με το νούμερο 8, απίστευτος. Νομίζω τον έλεγαν Ζάχο. Αν και αγγλίς μου έκανε τρομερή εντύπωση, 4 παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν δεν τους αξιοποιήσει σωστά θα είναι μεγάλο κρίμα. Τέο, πιστεύω ότι πλέον θα αξιοποιούνται τα παιδιά στον Παναθηναϊκό. Τα έχουμε πει 100 φορές από το καλοκαίρι πέρσι. Με την έλευση του Ελευθεριάδη και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και δεν ήταν τυχαίο ότι μετά από 17 χρόνια πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στους πιτσιρικάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω τα 22 χρόνια ήταν πολλά. Επιτέλους πρωταθλητές, τρομερή άδεια λέει από σημαία στο Μιχάλη Τσόχο. Τα φιλιά μου από Βόρειο Νοδύλο, λέει ο Νικόλας. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ο αστερίσκος που έχει ο Νέστρουπ είναι πως ο Νίκολιτς έχει πάρει τίτλους με διαφορετικές ομάδες από διαφορετικές χώρες. Ο Δανός έχει να κάνει πρωταθλητισμό. Καλά, δεν θα τον βάλουμε να κάνει σύγκριση με τον Νίκολιτς, φίλε. Να πετύχει τον Παναθηναϊκό, θέλουμε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Θρύλος, επιτέλους πανηγυρίζουμε ένα πρωτάθλημα μετά. Θρύλο. Πάνω θρύλο, είπα και εγώ. Επιτέλους πανηγυρίζουμε ένα πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Σαν Αριανός έχω μάθει να κάνω άπειρη υπομονή για την ομάδα μου. Όμως η παραμονή του Γρηγορίου μου δίνει ότι πάλι με του χρόνου πάλι για μία από τα ίδια. Η λέξη κλειδί, άρα γίνει υπομονή ή αποχή. Αναρωτιέται ο Αργύρης. Καλή συνέχεια. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, στον Λιμπαρέ. Ετοιμαζόμαστε για ηλίσια 220-221. Προχθές δεν άκουσα, λέει, και σήμερα κατάλαβα τι έγινε με το φίλο τον Νίκο από την Ανάκασα. Να σε καλά, Νίκο, και να το θυμάσαι το σκυλάκο. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αεξή που λέει καλημέρα, Μόρτες, Σπύρος, Αεκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία στον κόσμο. Ρε Βαγγέλη, ο Κοβάσεβιτς στη Βίσμα έχει σαν τεχνικός διευθυντής που δεν έχει πετύχει ούτε μία μεταγραφή και παραμένει στη θέση του. Όσο για τον μπάσκετ που είπε ο φίλος, τη βλέπει Φενέρ Βαλένθια, όλα είναι πιθανά εννοείται. Αλλά εγώ στη θέση του, αν δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακός, τη Φενέρ με τη Ρεάλ θα βλέπα για τελικό, λέει ο Βαγγέλης. Και ο Βασίλης μου στέλνει Arsenal 14 τίτλοι, ΑΕΚ 14 τίτλοι. Βαγγέλη, άνοιξε το, δεν είναι ιός. Λοιπόν, μόνο ο Τσούβι λέει θα μας πει τι συνέβη με το αέριο με το δικό του μοναδικό τρόπο.
2: Ναι,
0: έτσι ακριβώς. Κώστα Αεκτζή, αναρωτιέμαι πραγματικά, ειλικρινά αναρωτιέμαι τι μου γράφεις. Τώρα για τα άλλα προχωράμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα. Είμαι καλά. Καλά, καλά.
3: Ωραία. Καλημέρα και στον Πάνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Επειδή άκουσα από την αρχή λέω την εκπομπή σήμερα,
0: ναι.
3: Αυτό που σου έστειλε ο φίλος με το Μίνος Μάτσας είναι το Μάτσα είναι τύπος τσαγιού. Γι' αυτό το...
0: Μάτσα, είμαστε αγκατέργαστοι.
2: Φίλοι του τσαγιού.
0: Γι' αυτό και δεν πήγαμε και στο event πάνω στο καζίνο που ήταν απογεύματα τσαγιού. Το σκεφτήκαμε με τον Πάνο, αλλά λέμε πού να πάμε στα Βλαχαδερά.
2: Αυτό.
3: Λοιπόν, κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το σχολιάσατε.
0: Για πες.
3: Δεν ξέρω αν ακούσατε τι έγινε με τη Southampton.
0: Τι έγινε με τη Southampton,
2: και πες.
3: Λοιπόν, η Southampton τιμωρήθηκε και δεν θα παίξει στο τελικό για την άνοδό της.
2: Για κατασκοπία.
3: για κατασκοπία προπονήσεων της αντιπάλου ομάδας. Ναι,
0: που το δηλαδή, είδα, καλά κάνεις και το λες.
3: Είναι τρομεροί οι Άγγλοι έτσι, στο πόσο αυστηροί είναι στους κανονισμούς τους και, και εντάξει, δηλαδή τους βγάζω το καπέλο, τι να πω. Εντάξει.
2: Παραδέχτη.
3: Και αυτό λέει το πιάσανε, είχε ανέβει σε ένα βουνό, είχε πάει σε ένα διπλανό, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, ένα κτίριο τέλος πάντων με κάποιο, κάτι σαν προπονητικό. Είχε ανέβει σε ένα βουνό, μα εντοσκοπούσε τον... Τους έκανε εντύπωση τους ανθρώπους της ΜΠΕ, δεν θυμάμαι ποια ήταν η άλλη ομάδα που μαγνητοσκοπούσε την προπόνησή της. Τον ρώτησαν τι κάνει εκεί, πέταξε το τηλέφωνο, τέλος πάντων έγινε ολόκληρη ιστορία. Παρ' όλα αυτά η ΣΕΟ το παραδέχτηκε και τιμωρήθηκε και έκανε έφεση, αλλά...
2: Υπάρχει παραδοχή ότι κατασκόπησε σε τρεις σύλλογους.
3: Ναι.
2: Και την Oxford και την Ipswich και την Middlesbrough.
3: Ναι.
0: Ας κάτσε και
3: η Middlesbrough ήταν αυτό που σου λέω με το, με το περιστατικό που το πιάσανε, ναι. Λοιπόν, τώρα, τελικά αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος να πάμε στα δικαστήρια με τον Ολυμπιακό για το...
0: Ποιο?
3: Για το αν θα χρησιμοποιούμε το Ολυμπιακό στάδιο και οι δύο, μάλλον φαίνεται να... Φαίνεται
0: όχι, δεν προλαβαίνει ο Ολυμπιακός να το τρέξει άμεσα. Πιστεύω ότι θα γίνει το κατάλληλο timing και για τους δύο, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός θα φύγει από το ΆΚΑ για να πάει στο Βοτανικό, τότε θα πάει και ο Ολυμπιακός να παίξει το ΆΚΑ.
3: Τώρα κάτι άλλο, το οποίο αυτό το έμαθα τελείως άσχητο, δηλαδή από γνωστούς έτσι. Υπάρχει μια, για το ΣΕΦ λέω τώρα,
0: ναι.
3: Υπάρχει μια περίπτωση, μην το πάρουν άσχημα οι φίλοι Ολυμπιακοί, εγώ το λέω τελείως επειδή ξέρεις ότι έχω γενικά σχέσεις με διάφορους.
0: Ναι.
3: Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται από την, από το δημόσιο τέλος πάντων.
0: Κυβέρνηση, ναι.
3: Κυβέρνηση, περιφέρεια, δεν ξέρω από πού ακριβώς.
0: Περιφέρεια, ναι, αυτό ακριβώς.
3: Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται ένα τέτοιο έργο και γίνεται από δημόσιο, οφείλει αυτός που κάνει το έργο τέλος πάντων να κάνει διεθνή διαγωνισμό.
0: Ναι.
3: Το διεθνή διαγωνισμό συμμετέχουν σίγουρα πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
3: Μία θα επιλεγεί προφανώς, άντε δύο να είναι ένα consortium, ξέρω.
0: Ναι.
3: Αυτός που δεν θα επιλεγεί, γιατί από ό,τι έχω ακούσει έχουν δηλώσει ενδιαφέρον όλες οι μεγάλες τέλος πάντων, αυτός που δεν θα επιλεγεί μπορεί να κάνει ένσταση. Και όλα αυτά, ξέρετε, επειδή είναι χρήματα δημοσίου, καθυστερούν πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι όπως του Παναθηναϊκού που θα πλήρωσε ο Γιανακόπουλος, γουστάρω, διαλέγω αυτόν, εγώ πληρώνω, εγώ διαλέγω ποιος θα το φτιάξει. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση στο ΣΕΦ, το λέω γιατί ακούω κάτι πολύ... σενάρια, πώς το λένε, αισιόδοξα, ότι τον Οκτώβριο θα είναι μέσα Ολυμπιακός, τον
0: Όχι, Νοέμβριο. Όχι, πώς θα είναι.
3: Κάτι τέτοιο δουλειά. Ότι θα κλείσει από το καλοκαίρι και τον Νοέμβριο και μετά θα.
0: Μα πρώτα απ' όλα, αυτό που λες μόνο, νομίζω εγώ είχα διαβάσει κάπου ότι θέλει αρκετούς μήνες για να υλοποιηθεί, να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
3: Ο διαγωνισμός λες, ναι.
0: Όχι, και ο διαγωνισμός και μετά η...
3: Α, και η κατασκευή.
0: Και η κατασκευή, ναι.
3: Δεν ξέρω, εντάξει, γιατί διάβασα κάτι τρελά σενάρια, ότι τον Νοέμβριο θα είναι ο Ολυμπιακός μέσα και λέω πώς είναι δυνατόν να είναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός που το έκανε σε δύο φάσεις το έργο, από ό,τι θυμάμαι. Συγγνώμη. Και παρόλα αυτά του πήρε σχεδόν ένα χρόνο, έτσι.
0: Ναι.
3: Αν βάλεις τα καλοκαίρια μέσα, εντάξει. Του πήρε δύο καλοκαίρια, έξι μήνες ας πούμε. Δεν ξέρω αυτό, γιατί κάποιος μου το είπε και που ασχολείται τέλος πάντων τέτοια με δημόσια έργα και έχω εμπιστοσύνη στην άποψή του ότι μπορεί να γίνει μια καθυστέρηση από εκεί. Τώρα από εκεί πέρα το τι θα γίνει δεν ξέρω, μπορεί κανένα
0: να κάνει.
3: Ναι, εντάξει, αυτά. Τώρα για το δικό μας στο ποδόσφαιρο, τι να πω, από ό,τι διαβάζω καλός ακούγεται αυτός, πολύ καλός, πολύ καλή περίπτωση. Το βασικό ότι είναι νέος άνθρωπος με νέες ιδέες. Όχι ποδόσφαιρο το 2000.
0: Και βασικό φίλο ότι δεν πάει τελείως στα τυφλά, δηλαδή ότι τον ξέρουν άνθρωποι εκ των έσω που έχουν δουλέψει μαζί του. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρεις, κάποια περίπτωση μπορεί να σου μοιάζει. Ναι. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις και ανθρώπους που έχουν ζήσει την καθημερινότητά του. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ζέκα έχει ξεκάθαρη άποψη.
3: Την νοοτροπία του, ναι.
0: Μπράβο, ναι.
3: Κάτι άλλο που φαίνεται να αλλάζει είναι το εξής. Και αυτό ότι έκλεισε το κέντρο που θα κάνει την καλοκαιρινή του.
0: Πάει στην Ολλανδία, ναι.
3: Αυτό δείχνει λίγο μια διάθεση από την ομάδα να, πώς θα το πω, να είναι πλέον ο προπονητής να ακολουθεί ένα πλάνο και ο βασικός σχεδιασμός για το τι ποδόσφαιρο θα παίξουμε από την ΚΑΠΑ 15, από την ΚΑΠΑ 13 μέχρι την ΚΑΠΑ 21, ξέρω ότι υπάρχει, να καθορίζεται από την ομάδα. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να τρέχουν όλες οι μεγάλες ομάδες πλέον και όχι
1: με την αλλαγή του κάθε προπονητή να αλλάζουμε και το πλάνο και το τι ακριβώς παίζουμε και το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σαν ομάδα και σαν... Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια υγιή...
0: Μια σωστή κατεύθυνση. Μια σωστή κατεύθυνση, ναι.
1: Μια σωστή κατεύθυνση. Μακάρι να είναι έτσι και να μην είναι τυχαίο και απλά επειδή δεν έχουμε προπονητή. Αυτή τη στιγμή εννοώ και έπρεπε να κλείσουμε το κέντρο. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Καλημέρα, καλημέρα στον Πάνο και τα λέμε.
0: Άσυκα,
1: έχουμε
0: καλά.
1: Μεγάλα γεγονότα αυτή τη βδομάδα. Έχουμε το EuroLeague, άσχετα δεν είναι το Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι το κορυφαίο γεγονός στον μπάσκετ.
0: Φυσικά. Έγινε, Νικόλα.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Με ξεπερνάνε πάντως αυτοί οι οποίοι ακόμα και αυτή την εβδομάδα αντί να απολαύσουν την επιτυχία τους. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να βγάλουν μπροστά την κακία τους και να δείξουν πόσο μισά άνθρωποι είναι. Με ξεπερνάνε πραγματικά. Πάση περιπτώσει. Θα μου πεις τι σου κάνει εντύπωση μετά από τόσα χρόνια. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Απλά το λέω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Νίκος από Αθήνα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Μια εμπειρία θα ήθελα να μοιραστώ.
0: Ναι.
3: Εμπειρία παύλα σοκ, παύλα ξενέρωμα, θα καταλάβετε τι είναι. Τέλος πάντων, κάποιοι, γνωστό συγκινικό πρόσωπο μου έκανε δώρο στον εαυτό του και σε μένα και πήγαμε Βαρκελόνη στο Καμπ Νου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα στο μάτσο με την Πέτη.
0: Τώρα που δεν είναι τελειωμένο ακόμα το γήπεδο, έτσι.
3: Πρώτο σοκ, εντάξει, μαθημένος και εγώ από εδώ, βλέπω. Ναι. Δεν είναι τελειωμένο εξωτερικά και θέλω να φτιάξω και τα από πάνω.
0: Και το
3: αλλά οι κερκίδες που λειτουργούν ήδη είναι...
0: Καινούργιες.
3: Πολύ καλές. Δύο-τρία πράγματα μου κάνανε εντύπωση. Πρώτον, δύο θέσεις παραδίπλα καθόντουσαν τρεις οπαδοί της Μπέτης. Φωνάξανε στον γκολ, χειροκροτήσανε, δεν κουνήθηκε φίλο. Δεύτερον, σε όλο το μάτς, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή του παιχνιδιού, τραγουδάγανε μόνο συνθήματα στην Μπαρσελόνα. Δηλαδή η Μπαρσελόνα, Μπάρτσα, ξέρω για αυτά, ούτε τη Ρεάλ, ούτε την Ατλέτικο, ούτε...
0: Ναι, ναι.
3: Ούτε τίποτα.
0: Ναι,
3: λοιπόν, ναι. Θα μου πεις αυτή είναι λιγότερο αντί από τους Ολυμπιακούς, ας πούμε, που εγώ και κατεβάζουν τα κατέβατα. Και ένα τρίτο που πραγματικά πιστεύω ότι μπορείς να το καταλάβεις μόνο όταν το δεις από κοντά, γιατί καθόμουν και χαμηλά. Είναι επειδή είχα όρεξη έτσι να δω ποδόσφαιρο, παρόλο που δεν υποστηρίζω την Μπαρσελόνα, Μπιλμπάο είμαι, αλλά δεν τις κάνεις αυτές τις ευκαιρίες.
0: Φυσικά.
3: Να δω το δίδυμο του ενώ ήταν και τραυματίας, του Πέδρη με τον Γκάβι και πραγματικά, ειδικά ο Πέδρη, αυτά που κάνει στο γήπεδο είναι εκτός συναγωνισμού, τα καταλάβεις από την τηλεόραση. Ο τρόπος που παίζει, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που ενώνει τις γραμμές, που κουβαλάει την μπάλα είναι από άλλο πλανήτη.
0: Είναι αέρατος πολύ, είναι αέρατος
3: πολύ. Και ήταν όλα αυτά ένα σοκ. Δηλαδή γυρνάς και...
0: Πολιτισμικό σοκ, πολιτισμικό σοκ.
3: Λοιπόν, το όνειρό μου, ο δεύτερος στόχος μου... Ακριβώς. Το δεύτερο στόχος μου είναι να καταφέρω κάποια στιγμή να πάω στο Anfield, στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Λοιπόν, και να πει κάτι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Επειδή με πολλούς γνωστούς μου το έχω συζητήσει και διαφωνούμε, εγώ είμαι της άποψης ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από ποια άποψη όμως? Ούτε γιατί είναι κακός προπονητής, ούτε για τίποτα. Για άποψη εμπάθειας. Πιστεύω ότι κάθε ομάδα έχει ένα χαρακτήρα και το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ πιστεύω ότι δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Ανέκαθεν Ολυμπιακός και έναν άνθρωπο εκεί πίσω από τον επιθετικό που μίλαγε στην μπάλα. Τους ξέρουμε, μην τους πω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και κάτι ακόμη, θεωρώ ότι είναι όλου του staff και του group παταγώδης αποτυχία να αναγκάζεσαι να παίζεις 20 λεπτά με center for των Ολυμπιακών. Και είναι παταγώδης αποτυχία από όλες τις άποψεις. Σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείριση μεταγραφών, το πώς πετύχαν οι μεταγραφές. Είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Ναι.
3: Και ένα τελευταίο, εμένα μου χτύπαγε πάρα πολύ άσχημα και πρέπει οι προπονητές που πηγαίνουν στην κάθε χώρα να το διαχειρίζουν αυτό. Δεν πήρε, πιστεύω, τις ευκαιρίες που του άξιζε ο Καλογερόπουλος, γιατί στις φορές που έπαιξε είχε πολύ καλό.
0: Είναι καλύτερο του Μπιανκόν σίγουρα. Του Μπιανκόν είναι καλύτερο
3: που...
0: του Μπιανκόν είναι καλύτερος σίγουρα ο Καλογερόπουλος. Έτσι δεν είναι.
3: Λοιπόν, είστε και Super Cup. Λοιπόν, υστερούμε σε ελληνικό στοιχείο. Για ποιο λόγο αυτό το... Θα μου πεις όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα. Όλοι. Και ένα τελευταίο για τον Παναθηναϊκό και τον μπάσκετ. Και δεν το λέω με καθόλου έτσι εμπάθεια. Προσπαθώ να το κρίνω δηλαδή καθαρά αντικειμενικά και μπασκετικά. Εγώ δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα, σε σχέση με το άναρχο μπάσκετ που παίζει γενικά ο Αταμάν αυτό το hero ball. Λοιπόν, σίγουρα εάν έρθει ο Μπράντοβιτς θα είναι πολύ πιο οργανωμένο το μπάσκετ και αυτά. Απλά πιστεύω ότι έχει πολλά χρόνια να κάνει επιτυχία.
0: Εντάξει, αυτό είναι και που ήταν, αδερφέ.
3: Εγνωσμένης αξίας, δεν το συζητάω, καθηγητής.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το που ήταν, αδερφέ.
3: Ναι,
0: δηλαδή
3: ναι.
0: Το είπα και χθες και θα σου το πω και σήμερα, εσένα δεν άκουσες. Δηλαδή,
3: ναι.
0: Όταν είσαι στην Παρτιζάν και πας και κάνεις μια ομαδάρα και έρχεται το καλοκαίρι και σου παίρνει η Μπαρτσελόνα τον Μπάντερ και ο Παναθηναϊκός στο Λεσόρ, πώς ρε φίλε να κάνεις επιτυχίες μετά. Δηλαδή, είναι σαν να έρθει τώρα εγώ στον Ολυμπιακό εγώ και να σου πάρω τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, ας πούμε. Δηλαδή, πώς να κάνει επιτυχία. Δεν γίνεται δηλαδή με χαμηλό μπάτζετ να κάνεις επιτυχία. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί και παραμπορεί. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έγινε φίλε.
3: Καθαρά κινώντας μπαντικά.
0: Δεν είχες και καλή γραμμή εδώ και ώρα τώρα, γι' αυτό παραπάνω...
2: Και έπεσε.
0: Ναι, και έπεσε κιόλας στο τέλος. Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει, με ξεπερνάει ότι η γνώμη του Ζέκα είναι σημαντική και όχι του Ζέραρτ. Δείτε το ντοκιμαντέρ στον Netflix. Θα δούμε το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ, μόνο που ο Ζέραρτ μιλάει για τον Μπενίτεθ πριν 22 χρόνια. Βασιλάρα μου, πριν 22 χρόνια. Είναι λίγο μια απόσταση. Δεν μιλάμε για πέρσι, ούτε για χτες το απόγευμα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ηράκλειος Σαραβάκος.
0: Ηράκλειος Σαραβάκος. Καλά, τώρα πρώτα και μόνο που λες Σαραβάκος.
4: Σηκώνομαι,
0: βαρώ μια προσοχή και ξανακάθομαι έτσι.
2: Τι βάρεσε.
0: Τι βάρεσε.
4: Τα παιδιά μας, τα δικά μας Σαραβάκος. Και από τους εισαγούμενους Βαζέκα.
0: Σωστός.
4: Λοιπόν, πήρα να πω καταρχήν, δεν μπορώ ρε φίλε αυτή τη μύρλα που έχουμε σαν φιλάθλοι. Δεν είναι αυτό το πράγμα, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν ποτέ. Δεν είναι Παναθηναϊκοί αυτοί. Τους φταίει ο προπονητής, τους φταίει ο πρόεδρος, τους φταίει. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ρε φίλε. Που τώρα τελευταίο βρήκανε τα διαρκείας που έχουν βγει, λέει ότι είναι ακριβά. Είναι ένα χιλιάρικο το διαρκείας και είναι ακριβά.
0: Ο, δεν είναι ένα χιλιάρικο, ξεκινάνε από κάτω, από 400 ξεκινάνε.
4: Αυτό λέω, γιατί δεν πάνε να πάρουν τα 400.
0: Όχι, κοίταξε, ότι είναι τσιμπημένα, είναι τσιμπημένα φίλε, αλλά είναι τσιμπημένα γιατί είναι και, μπαίνει και το γήπεδο το καινούριο στην εξίσωση πλέον και είναι και θέμα προτεραιότητας για εκεί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή.
4: Φίλε, μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια κόσμο, θα έχει ο Παναθηναϊκός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας βγάζω και χίλια. Δεν θα πάω, ρε φίλε, δεν θα κάψω να το δω στο κουτί. Αν και Ηράκλειο τώρα, βέβαια παλιά πήγαινα,
0: ναι.
4: Όταν ήμουν αδύνα.
0: Mm.
4: Δεν έχω, δεν θα πάω ρε φίλε, θα πάω στο πέταλο. Τι γκρίνια είναι αυτή. Και μετά έχουν απαιτήσεις, θες παικταράδες, θες καλό ποδόσφαιρο. Πώς θα γίνουν αυτά. Τι με ψίχουλα με 10 ευρώ και 15. Ας πάω να πάρουν τους 400, που γίνει μέσον όρο 15 ευρώ το εισιτήριο. Και να μην γκρινιάζουν, να σταματήσουν να γκρινιάζουν. Δεν τους αντέχουμε άλλο, δεν τους θέλουμε στο φινάλε. Θέλουμε από χίλια και πάνω. Να πάνε αυτοί που έχουν. Δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει τώρα και εσύ δεν θα πάνε αυτοί που έχουν. Εντάξει τώρα, μην πάμε και στα άλλα. Άλλο η γκρίνια, άλλο η γκρίνια γενικά. Άλλο η γκρίνια γενικά και άλλο το οικονομικό για τα εισιτήρια. Εγώ το ακούω για το οικονομικό γιατί οι εποχές είναι δύσκολες, έτσι. Αλλά για την γκρίνια γενικά που λες, για την γκρίνια για όλα, αυτό είναι αλήθεια. Ότι υπάρχει μια τάση γκρίνια δηλαδή και καλημέρα να πει δηλαδή. Θα υπάρξει γκρίνια, ας πούμε, για
4: τα κομμάτια. Δύσκολα είναι για εμάς, για τον κόσμο. Αλλά δύσκολα είναι και για τους προέδρους και για τις ομάδες. Γιατί ο παίκτης δεν είναι πως τον αγόραζες με 5 φράγκα. Τότε τώρα είναι δυσβάσταχτα τα συμβόλαια. Και θα θες και παιχταράτε να πάρεις και να κρατήσεις και τον Ουναή και ξέρω και τον κάθε Ουναή. Πρέπει να πληρώσεις κι εσύ. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Ναι.
4: Το καλό το πράγμα όταν δεν το δεις πρέπει να το πληρώσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι. Και να φύγουμε από εκεί να πάμε και στο μπάσκετ. Το μόνο αγκάθι, παιδιά, είναι ο προπονητής, δεν είναι κανένας άλλος. Τον κάνανε Θεό τον Αταμάνα, ο Αταμάνα και έχει πάρει 3 τελικούς και πώς άμα βρίσκεται κάποιος Γιαννακόπουλος και σε κάθε ομάδα που πήγαινε είχε ένα Γιαννακόπουλο και έχουν και έπαιρνε όλους τους παιχταράδες και εγώ θα το έπαιρνα. Έτσι είναι, φίλε. Και φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι κομπλεξικός. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Εγωίσταρος. Βρει... Δεν ξέρω αν είναι κομπλεξικός, αλλά είναι εγωίσταρος μέχρι εκεί που δεν πάει. Και, και αυτή τη στιγμή δεν βάζει την ομάδα πάνω από το εγώ του. Έτσι. Αυτή τη στιγμή βάζει το εγώ του πάνω από την ομάδα. Είναι εγωίσταρος και αυτό είναι
4: αλήθεια. Δεν τα βλέπει ο Δημήτρης.
0: Τι να σου πω, αυτός αποφασίζει.
4: Πρέπει να τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Και ο μόνος που αντικαταστάθηκε σε νούμερο ένα πλέον αυτή τη στιγμή για μένα είναι ο Σάρας. Που ταιριάζει δηλαδή μπαμ. Κουτί.
0: Εντάξει, όμως ο Σάρας έχει και ένα συμβόλαιο σε ενεργό.
4: Έπρεπε να πει Σάρας, έλα εδώ πόσο θα δώσουμε, 5 εκατομμύρια. Θα σα τα πάρει η Φενέμπαξε που παίζει και έλα εδώ.
0: Τα μοιράζει τα εκατομμύρια πάντως.
4: Λες τώρα να, την τρέλα που έχει ο Δημήτρης δεν κολώνει στα 5 εκατομμύρια.
0: Όχι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι παίρνουν πολλά λεφτά.
4: Έτσι δεν είναι. Mm. Καλός ο προπονητής που θέλουν να πάρουν τώρα ο Μπράντοβιτς, αλλά μην ξεχνάς τώρα κοντεύει 65, πόσο είναι 70.
0: 65 χρονών είναι ο άνθρωπος, μωρέ. Σιγάρι, τι έχει γίνει δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
4: Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Έλα ρε τώρα, σταματήστε τώρα.
4: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια τρέλα.
0: Εντάξει, και το, κάντε λίγο υπομονή. Όσοι αναρωτιέστε, όπως και πολλοί άλλοι που δεν θέλουν για ευνόητους λόγους να πετύχει και θεωρούν ότι είναι τελειωμένος κτλ., κάντε υπομονή για να δείτε αν έχει την ίδια τρέλα.
4: Όχι, Παναγία μου, εγώ δεν είπα ότι δεν θέλω.
0: Τώρα πέρα.
4: Λέω και σαν ηλικία πιο κοντά είναι ο Σάρας. Πιο πολύ ταιριάζει.
0: Παιδί μου, ο Σάρας, αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι σίγουρα στο μέλλον θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Θα είναι σε ένα, σε δύο χρόνια σίγουρα θα δουλέψει στον Παναθηναϊκό.
4: Αν πάρει τον Ομπράντοβιτς για δύο χρόνια
0: αυτό τρία, λέμε.
4: Και πότε τελειώσει τον άλλο, τον φέρει.
0: Αυτό λέμε.
4: Κάπως έτσι πρέπει να το κάνει.
0: Έγινε, φίλε.
4: Την αγάπη μου να έχετε.
0: Γεια.
4: Καλημέρα.
0: Σωστά τα λέω, Σαραβάκος από την Κρήτη. Κάνω δύο μηνύματα να πάει 7 και να πάμε break. Καλημέρα, έστω και καθυστερημένα στην παρέα από το Λίπσταρ Γερμανίας. Έχετε ακούσει κάτι για Καλαμάρη και Παζιάννα. Εχθές δεν το πάρε Σωτήρη. Δεν σου ανέφερα χθες το ρεπορτάζ, δεν με ρώτησες εσύ. Ο Λέω με ρώτησε. Ο Λέω Πας. Ναι, υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον και τρέχουν οι εξελίξεις και εκεί. Καλησπέρα, καλημέρα, Βαγγέλη. Τρομερή μυρωδιά χθες το απόγευμα. Ευτυχώς καθάρισε, θα φύγει τελικά ο Αταμάν. Πάμε με Σερέλη, Κυριάκος, Νέος Κόσμος. Δεν το ξέρω. Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα για να δούμε τι θα κάνει πρέπει να γυρίσει από το. Από την κρουαζιέρα που κάνει στα νησιά του Αιγαίου. Διότι μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, σε αντίθεση με την ομάδα, αυτός έμεινε στη Μύκονο, πήρε σκαφάκι και γύρισε στα ελληνικά νησιά. Γιατί η ζωή είναι μικρή. Και ο Εργίνη το ξέρει αυτό. Έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και πάνω έφυγε από τη ζωή ο μπασκετμπολίστας Σκάρα Ισκάρη, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Ο πρώτος Αμερικάνος, νομίζω.
0: Θα το έλεγα, ναι. Ο οποίος σε μια ψυμαχία με τον Στίβια Τζόγλου, τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο για το σπάσιμο του χεριού του, το επιτέθηκε με μπουνιές και τον δάγκωσε. Σημειωστέων ότι ο Στίβ τον είχε φέρει στην Ελλάδα. Φιλιά, λέω, πας, τι ιστορία είναι αυτή, ρε. Ιστορία, ναι. Είναι ο πρώτος ξένος που έπαιξε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 88-89. Θεός χωρίστον τον άνθρωπο. Καλημέρα, παιδιά. Τελικά είναι οριστική, λέει, για το Δανό. Δεν είναι οριστικό ακόμα, Θανάση, αλλά μοιάζει να είναι ακλόνητο φαβορί. Και με ξεπερνάει το γεγονός ότι με αφορμή το σχόλιο του πάνω για τα έργα στο κέντρο της Αθήνας καρμπών εικόνα έχουμε σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Της Κρήτης περιμένουν οι θύοντες να αρχίσει η σεζόν για να γίνουμε διεθνώς στο ρεζίλι μπροστά στα μάτια τους. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, αν και συνεφιασμένο, λέει ο Κίμωνας. Time out των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Είναι πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Με TJ Πάνο Ρίλο στα τέξη και την τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά μαζί. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσάς εκεί έξω. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, 2-3 μηνυματάκια και φύγαμε στον κόσμο. Καλημέρα, παρεούλα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Βαγγέλη, χθες είδα το ντοκιμαντέρ για τον Βάρντι. Όντως φανταστικό, τρελή τυπάρα και ο Γιώργος Πουλματζής. Είναι φοβερό. Το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα που το είδα πάνω. Αν δεν το είδες, να το δεις. Είναι φοβερό, φίλο. Ο τύπος είναι τρομερός. Και η ιστορία του είναι τρομερή. Δηλαδή, που έφτασε μέσα σε 5 χρόνια από την 7η κατηγορία της Αγγλίας στην εθνική Αγγλίας. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, λέω Παντελή Χανιά. Στο ποδόσφαιρο χρειαζόμαστε πολλές μεταγραφές για βασικούς. Θέλουμε τερματοφύλακα, δύο στόπερ δεξί, αριστερό μπακ, ένα χαφ δεξί και αριστερό εξτρέμ, δεκάρι και ένα φόρ. Δεν ξέρω αν φταίει ο Μπενίτεθ, αλλά με τους συγκεκριμένους παίχτες δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Φίλε, τα βλέπεις πολύ τραγικά τα πράγματα. Θέλει παίχτες, αλλά όχι έτσι. Όχι και έτσι. Καλημέρα στην παρέα που χθες έχει κυκλοφορήσει στα social ότι σήμερα θα έχουμε εξελίξει με τον Αταμάν και τον Ζωτ στον Παναθηναϊκό. Έχετε ακούσει κάτι, υγεία σε όλους. Κυριάκο, με τον Ζωτ δεν πρόκειται να υπάρξουν τώρα εξελίξεις αν δεν ολοκληρωθεί η σεζόν. Ακόμα και αν συμφωνηθεί, δεν θα ανακοινωθεί τίποτα, διότι θα τελειώσει η σεζόν κανονικά και τελική με τον Ολυμπιακό και τότε θα γίνει ό,τι είναι να γίνει με τον Ζωτ. Τώρα με τον Αταμάν και το αν θα είναι αυτούς τους τελικούς, αφήνω ένα μικρό παράθυρο ότι ίσως να μην είναι αυτούς τους τελικούς και να είναι κάποιος υπηρεσιακός. Αυτό αφήνουμε ένα μικρό παραθυράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η Άστον Βίλα το σηκώνει σήμερα και δύσκολα, αλλά θα παραμείνει στην κατηγορία. Προσοχή στους δρόμους ο Παγωτατζής, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εκπομπή. Μια ερώτηση: αν γνωρίζω οποιαδήποτε ομάδα, λέει, αποκλειστεί από τον ημιτελικό, γυρνάει τα εισιτήρια στη EuroLeague και αυτή ξανά διαθέτει στον τελικό. Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Κάπως έτσι γίνεται. Ναι, διατίθεται ξανά εισιτήρια για τον τελικό. Αν δηλαδή, παράδειγμα, Ολυμπιακός πάει, θα πάρει πολλά παραπάνω. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλή κίνηση πιστεύω για τον Παναθηναϊκό Δανούς. Λίγο που έχω δυτικό παιχάγια, παίζω ρόλο ποδόσφαιρο. Απλώς, αν θυμάμαι καλά, παίζει 4-4-2. Πλησιάζει το Final Four και το άγχος μεγαλώνει, λέει ο Ραλής. Παίζει 4-3-3 και 4-4-2. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Γιάννη Σεράλεο, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πώς είμαστε?
0: Όλα καλά.
2: Καλά.
1: Να γκρινιάξω λίγο πειρά.
0: Γιατί?
1: Έχω τις μέρες σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Πάω προχθές στη φιέστα. Ναι. Λένε για την αστυνομία. Εγώ διαρκείας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται στο πέταλο να χωράνε 5.000 άτομα και να είναι 10.000 άτομα. Δεν γίνεται να πάω να μπω μέσα. Αρχικά του security, γιατί τους πληρώνουμε? Δεν γινόταν κανένας έλεγχος. Μόνο τα ΜΑΤ κάναν έλεγχο, οι αστυνομικοί που μας ψάξανε. Στον περιβάλλοντα χώρο της Αγίας Σοφιάς γινόταν ένας χαμός, δηλαδή είχε μπει, τα μισά Φιλαδέλφια ήταν έξω από τις θύρες. Δεν είχε γίνει κανένας έλεγχος. Πάω να μπω μέσα και εγώ, ρε παιδί μου, στην original, είμαι από μικρός και διαρκεία στο πέταλο. Δεν με αφήνα να μπω μέσα αν δεν έβαζα κάποιον διπλό μαζί μου. Να τα λέμε κι αυτά. Μας είπε πάντα η αστυνομία. Εγώ μπήκα μέσα στην Αγία Σοφιά 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Ήταν 7.30 ξεκίναγε το παιχνίδι, εγώ 5 και 4 ήμουνα μέσα. 5 και 4 το πέταλο ήταν γεμάτο. Πρέπει να έχει γύρω το διπλάσιο κόσμο σίγουρα. Κάποια στιγμή φοβήθηκα με τα παιδιά. Λέω, παιδιά, δεν πέσει σήμερα, γιατί είναι και στο πάνω πέταλο, δεν είμαι κάτω. Mm. Δεν πέσει σήμερα, δεν θα πέσει ποτέ. Φαντάσου δηλαδή. Η σειρά ήταν τριπλή, δηλαδή ήταν ένας που κάθεται πάνω, όρθιος, πάνω στο κάθισμα.
0: Όρθιος μπροστά.
1: Ένας όρθιος μπροστά και υπήρχε και δεύτερος όρθιος μπροστά. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ ο κόσμος στο πάνω πέταλο. Και γενικά και μετά όσοι μείναν απ' έξω που γίνανε αυτά που γίνανε και τους διοχέτευση είπα για να μην μείνουν απ' έξω, γιατί όντως κάποιοι είχαν εισιτήρια που μπήκαν στα κενά στις υπόλοιπες θύρες στους διαδρόμους. Δηλαδή πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Ναι, φιέστα, ναι, όλοι οι καλοί χωράνε, ναι, να μπουν μέσα. Αλλά δεν γίνεται και αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Πρέπει να μπει η αστυνομία στα γήπεδα για μένα. Η security, καλός ή κακός, για τα 15-20 ευρώ που έρχονται οι άνθρωποι, δεν θα κάτσουν να φάνε ξύλο. Δεν γίνεται όμως να μπει τόσο πολλοί κόσμος. Είναι θέμα ασφάλειας.
0: Την απάντηση για το security την έδωσες μόνος τώρα. Ότι οι άνθρωποι έρχονται να βγάλουν ένα μεροκάμα, τους λέει άστος να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Προσεύομαι, αλλά όταν είναι τώρα 10 security μπροστά και εμένα δεν με αφήνανε να μπω μόνος μου μέσα αν δεν έβαζα κάποιο διπλό μαζί μου. Αφού δεν μπορείς, μην τους πληρώνεις.
0: Αυτό ποιος δεν σε αφήνει, γιατί μπερδεύτηκα. Ποιος δεν σου λέει για να μπεις αν δεν βάλεις διπλό, η security.
1: Όχι η security.
0: Άλλοι οπαδοί είναι.
1: Υπήρχαν γύρω στα 3.000 άτομα έξω από το πέταλο. Δεν έμπαινες μόνος σου. Δηλαδή, ορμάγα.
0: Ωραία, αυτό δεν έμπαινες μόνος σου. Τι να πω, ρε φίλε.
1: Δεν το ευχαριστιέσαι κιόλας. Δεν το ευχαριστιέσαι.
0: Άμα φτάσεις στο σημείο να αγχώνεσαι, πώς θα το ευχαριστείς.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, το κάτω το πέταλο. Βάζουν τα πανιά. Το μισό πέταλο, άμα το δεις από τα ντρόν, σε όλους τους αγώνες. Είναι άδειο.
0: Οι πρώτες σειρές, γιατί είναι τα πανιά, οι πρώτες σειρές, ναι.
1: Ναι, οι πρώτες σειρές. Όχι οι πρώτες σειρές. Το μισό πέταλο κάτω είναι άδειο σε κάθε αγώνα.
0: Γιατί δεν μπορείς να δεις.
1: Δεν είναι αυτοί πάνω, γιατί δεν βλέπουν, που είναι τρομερό λάθος. Τι να σου πω. Γι' αυτό πήρα να γκρινιάξω, γιατί από προχθές ακούω ότι μας φταίει η αστυνομία και μας φταίει η αστυνομία και μας φταίει η αστυνομία. Η αστυνομία δεν αφήσει να πνιγεί ο κόσμος, να πέσει στο γήπεδο. Γι' αυτό κάποια στιγμή άρχισε να μην αφήνει κανέναν. Ναι. Γιατί πήρε από μέσα feedback ότι παιδιά το γήπεδο κοντεύει να πέσει.
0: Και αν ένας άλλος φίλος που βγήκε χθες προχθές, αυτό μου είπε ότι ρε παιδί μου, ότι οργανωτικά η φιέστα του 23 ήταν πολύ καλύτερη σε θέμα οργάνωσης. Πέρα από αυτά που είδαμε εμείς στην τηλεόραση, αλλά οργανωτικά σε αυτά που λες εσύ τα γύρω-γύρω, ότι ήταν πολύ καλύτερα. Εσύ φαντάζομαι είχες ήσουν και τότε. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό.
1: Εγώ το έλεγα. Μπορεί να ήταν η πρώτη κούπα που είχαμε πάρει στα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Δεν είχα γκρινιάξει καθόλου. Δηλαδή όλα μου φαινόντουσαν.
0: Ναι, εκείνη φορά είναι τάφησε όλα στην άκρη.
1: Μαντιστικά. Εγώ θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι φέτος, από τότε. Φέτος ήταν ο τριπλάσιος κόσμος στα Φιλαδέλφια και στο Μπέριξ χώρο και στις καυτέρες.
0: Δηλαδή. Καλά, ο Μπέριξ δεν μας ενοχλεί, δηλαδή το να είναι ο κόσμος γύρω-γύρω, αυτό δεν είναι κακό, καλό είναι.
1: Οπότε δεν υπήρχε όλο αυτό. Δηλαδή τώρα σαν να ήταν τριπλάσιος ο κόσμος γενικά στα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είχα να πω.
0: Έγινε,
1: για τα διαρκείας πάλι. Τα διαρκείας άκη είναι πανάκριβα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Το συζητάμε κάθε χρόνο. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε 4 σερί χρονιές διαρκείας και να μην υπήρχε. Παλιά υπήρχε αυτό η έκπτωση 30% από τα 3 χρόνια και πάνω. Φέτος ακούμε ότι θα ακριβήνουν και άλλο. Δηλαδή ο κόσμος της ΑΕΚ δεν είναι να δίνει τόσο ακριβά. Εγώ παίρνω κάθε χρόνο, αλλά δεν είναι για τόσο ακριβά τα διαρκείας, γιατί μιλάμε για λαϊκά στρώματα. Και η κάρτα φύλου που ξαφνικά έχει πάει στα 50 ευρώ, ενώ ήταν 20, είναι κάρτα φύλου και στην τελική ας τα πάρει από την ΠΑΕ, η προσωπική μου άποψη. Δεν πρέπει να επιβαρύνει το κόσμος, να βοηθηθεί η ιερά τεχνική, αλλά όχι να τα επιβαρύνονται και αυτά ο κόσμος. Επίσης, να σου πω ένα άλλο παράπονο.
0: Πες και αυτό για να προχωρήσω, αδερφέ.
1: Δεν μπορεί τώρα να μου φέρνει αθλητή πινκ-πονκ, Σουηδό, για παράδειγμα, ο ερασιτέχνης, και να του πληρώνει 1,5 χιλιάρικο μισθό και σπίτι και φαγητό. Δηλαδή, οκ, η ερασιτεχνική είναι, αλλά κάπου όπα ρε φίλε, δεν θα μου φέρεις αθλητή πινκ-πονκ. Θα του δίνεις 1,5 χιλιάρικο μισθό και θα του πληρώνεις και σπίτι και φαγητό και θα το επομίζεται ο απλός ο Κοσμάκης. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου, μπορεί να είναι και λάθος. Αυτό.
0: Έγινε, τα λέμε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ, ναι.
2: Εσύ.
3: Κώστας από Νέα Ιωνία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Έχω λίγο καιρό να πάρω στην πρωινή εκπομπή, περνώ το βράδυ, συνήθως. Αλλά τώρα βγήκε ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, σαν να λέμε λίγο πιο πριν. Και λέγει ότι όσοι έχουν λεφτά να πηγαίνουν μόνο εκεί που
0: δεν
3: κοιτάζουν.
0: Όχι, δεν ήταν παλέμαχος. Δεν ήταν παλέμαχος, ήταν φίλος Παναθηναϊκού παλιός,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι, το εισαγωγικό το, ναι. Οπότε πήρα και εγώ να γκρινιάξω. Εγώ παρελθόντος, το πρόεδρο μας υπάρχει πιθανότητα να μην το βρίσκει ποτέ όλα τα χρόνια που πηγαίνω εκεί εδώ. Για δεν γίνεται να μην βάζεις ένα νέο στον κόσμο. Οκ, χίλια. Δεν γίνεται ρε φίλε εγώ που ήμουνα από εποχές Κάτσε και Μισακίδη, να το πω έτσι, και τα χειρότερα της ομάδας με Μπόλωνη, με τα πάντα. Να με βάζεις το ίδιο με τον κάθε... Ας με επιτρέπει η έκφραση πανηγυριτζή που απλά θα βγάλει φέτος για να είσαι στο Βοτανικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακριβά, ακριβά. Θες να το έχεις ακριβό, θες το. Βάλ το. Το χιλιάρικο, ας πούμε, 950-1050, να σου το πω έτσι. Αυτό που είπε τώρα ο φίλος ο Αγγλής πριν, εγώ δεν το ήξερα. Πράγματι, ρε φίλε, δεν μπορεί τώρα έναν άνθρωπο που τον έχει τόσα χρόνια να μην τον ξεχωρίζεις λίγο. Που είπε ότι οι εκδίδες είχαν 30% στα... όσοι είναι από τριετία και πάνω, κάπως έτσι πως το είπε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ντροπή, πραγματικά, πολύ μεγάλη ντροπή. Αυτό.
0: Έγινε, ρε φίλε. Καλή σου μέρα.
3: Χαίρετο, καλή σας μέρα.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά κάνουμε time out. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον.
4: Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο. Καλά, φίλε.
4: Θα μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο και μετά θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Πάμε.
4: Στο ποδόσφαιρο εύχομαι μακάρι ο καινούριος προπονητής που θα έρθει στον Παναθηναϊκό να πετύχει αυτά που πέτυχε ο Αναστασίου την πρώτη χρονιά που ήρθε. Δεν περιμένω να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Αναστασίου. Μια καλή ομάδα που βγήκε καλή θέση στην βαθμολογία με φερέλπιδες παίκτες και πήρε το κύπελο. Τώρα από εκεί και πέρα το μόνο που έχω να πω είναι ότι ό,τι και αν είναι, είναι πλήρμα για το πρεστίζ του Παναθηναϊκού από Ράφα Μπενίτες να πηγαίνει σε ένα τέτοιο βράδυ όσον αφορά το πρεστίζ. Τώρα το τι θα καταφέρει και δεν θα καταφέρει, άλλο παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Τώρα για τον μπάσκετ. Ακούω Ολυμπιακός ο φαβορί, Βαλένθια καλή ομάδα. Τι άλλες παιδιά την έχουν βγάλει στην άκρη.
0: Η Ρεάλ. Ναι, αλλά όμως είναι χωρίς ψηλούς, φίλε. Είναι χωρίς ψηλούς. Είναι χωρίς ψηλούς. Δεν μ' ακούς όμως αυτό που σου λέω. Είναι χωρίς ψηλούς. Λείπουν τα δύο από τα τρία σέντερ. Τότε δεν το ήσουν υπολογίσει αυτό, δηλαδή. Η ίδια Ρεάλ είναι με τα βάρη διαχωρίς.
4: Είναι ένα παιχνίδι και όλα γίνονται. Όλοι έχουν 25% πιθανότητες. Δηλαδή τη Ρεάλ τη δίνεται 5% και τα υπόλοιπα το παίρνουν οι υπόλοιποι.
0: Εγώ λέω ότι ο νικητής του Ολυμπιακού Φενέρ θα πάρει την Ευρωλίγκα.
4: Λοιπόν, ναι, μπορεί
0: αυτό
4: να
0: πιστεύω.
4: Γίνει. Να σε ρωτήσω, να πω κάτι όμως. Η Ρεάλ θα παίξει απέναντι στη Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν έχει ψηλούς.
0: Παίζει διαφορετικά, παίζει ναι, με πιο κοντά σχήματα.
4: Το καλάθι και τους τελειώσουν.
0: Έχει ψηλούς, αλλά παίζουν έξω από το καλάθι ψηλή της. Έχει ψηλούς.
4: Λοιπόν, αλλά ναι. Δεν είναι ψηλή όταν παίζουν έξω από το καλάθι. Δεν είναι ψηλή.
0: Κοίταξε, αυτό και μόνο θα σου πω το εξής. Η Βαλένθια επίσης θα σου πω ότι και μόνο ότι είναι ισπανικό μεταξύ τους ντέρμπι είναι πρόβλημα για τη Βαλένθια. Γιατί αν έπαιζε ομάδα από άλλη χώρα θα ήταν καλύτερο για αυτούς.
4: Ναι,
0: ναι, αυτό συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό συμφωνώ.
4: Το παιχνίδι του πρωταθλήματος χωρίς ψηλούς νομίζω ότι πραγματικά ο Ταβάρες έριξε 15 πόντους σε Ρεάλ της Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι ένα εγχώριο. Τα εγχώρια πάντα είναι διαφορετικά. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Λοιπόν, σύντομο γεγονός να σου πω και κάτι, ότι μετράει και η φανέλα. Να θυμίσω κάποτε Βαλένθια Ρεάλ τελικό Champions League. Η Βαλένθια τρένο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το πήρε εκείνη τη χρονιά. Και όταν έγινε ο τελικός του Champions League.
0: Καλώς τα παιδιά.
4: 3-0 η Ρεάλ.
0: Καλώς τα παιδιά.
4: Ακριβώς. Και 3-0 η Ρεάλ. Γιατί μετράει και η φανέλα.
0: Εντάξει, άλλο πράγμα, άλλο πράγμα από το σφαιρική Ρεάλ τώρα. Εντάξει, πάση περιπτώσει.
4: Εντάξει, πάντα, η φανέλα πάντα μετράει. Γιατί στο μπάσκετ έχει πάρει 11 τίτλους. Δεν έχει πάρει λιγότερο από ό,τι στο ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι. Λέμε για τον Ομπράντοβιτς. Εγώ θα ήθελα να έρθει ο Σκαριόλος στον Παναθηναϊκό. Γιατί από τους 4 προπονητές της Ευρωλίγκα, ο πιο γατώνης είναι αυτός. Ο πιο γάτος προπονητής από τους 4 είναι αυτός.
0: Γιατί?
4: Δεν μπορούσαμε και αυτό.
0: Γιατί?
4: Τι γιατί?
0: Γιατί είναι ο πιο γάτος.
4: Έχει πάρει περισσότερους τίτλους και με την Εθνική Ισπανία και με τις ομάδες.
0: Με την Εθνική Ισπανία, ναι, με τις ομάδες που.
4: Και ανάλογα με τις ομάδες που πήγε.
0: με την Εθνική Ισπανία, ναι. με τις ομάδες που. Δεν, ναι, δεν τα έχει καταφέρει με τις ομάδες τόσο καλά.
4: Εντάξει, δεν πήγε και σε ομάδες με υψηλό μπάτζετ.
0: Εντάξει.
4: Λοιπόν, αλλά και με την Ισπανία το καλοκαίρι, αν ξεχνάς, πήγε με 19χρονα παιδιά και κόντεψαμε να δούμε τα ραδίκια ανάποδα να μου στο τέλος. Με 19, με τον Τελαρέα Playmaker. Αν θυμάσαι. Λοιπόν, κοντεύσαμε εμείς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κερδίσαμε τους Ισπανούς μετά από τόσα χρόνια και με την ψυχή στο στόμα. Λοιπόν, παίζει ρόλο και ο προπονητής.
0: Μάστε.
4: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε αργία, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στείλουμε στο Γιωργάρα, το φίλο μας τον Πενιρλή. Καλημέρα στο φίλο που λέει μαζί σου Βαγγελάρα, λέει και στη Βόρεια Κορέα δίπλα σου από το καταπράσινο Σίδνεϊ. Αν μιλάς για τον Βάρτιλ, ήταν στην 8η της Αγγλίας. Καταπληκτικό το τι έκανε, είναι εκπληκτικό πραγματικά. Καλημέρα και στο Στάθη τον Αεξή από Κίντερσλο Γερμανία, τον Ινδιάνο. Και στον Αλέξανδρο εδώ που λέει συγχαρητήρια στο φίλο Σάκ που μίλησε για την επικοινωνιότητα των γηπέδων. Μίλησε πολύ ωραία και έχει απόλυτο δίκιο, λέει ο Αλέξανδρος. Μικρό time out και ερχόμαστε, παιδιά.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: 94,6.
1: Τέλεια μου κάνει και μετά θέλω να βγάλω γραμμές. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Έλα, πάμε.
1: Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, λέ.
3: Καλημέρα, όλα καλά.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Εσύ.
3: Είμαι Σταύρος και είμαι Άρης.
1: Γεια σου, Σταύρο.
3: Θέλω να πω, ρε παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει και πολύ τους φίλους εδώ στην Αθήνα.
1: Ενδιαφέρει εσένα. Ενδιαφέρει εσένα.
3: Απλά θέλω να πω κάτι, θέλω να πω ότι πριν 8 χρόνια ο Άρης, ξέρετε τι ήταν.
1: Για πες.
3: Έπαιζε με τον ένατα αφάντου, το ξέρετε. Γάμα Αθηνική. Mm-hmm. Είναι έτσι.
2: Έτσι.
1: 8 χρόνια είναι.
3: 8 χρόνια είναι. Ναι. 8 χρόνια είναι. Πριν 8 χρόνια. Και ξαφνικά ο Άρης τι έγινε, ήταν υπερπρωταθλητής, ήταν ο Νταμπλούχος, ο πρωταθλητής Ελλάδος και λοιπά, και καταστρέφεται ο Άρης και λοιπά, και ο Καρυπίδης και λοιπά. Να φύγει ο Καρυπίδης, να έρθει ποιος, εγώ και εσείς. Ποιος θα φύγει, να έρθει ποιος.
1: Γιατί το λες αυτό τώρα.
3: Το λέω αυτό γιατί έχουν βάλει κάποιοι τύποι, δεν θέλω να πω, ξέρω ότι ακούνε, αλλά να έρθει ποιος μετά Καρυπίδη, ποιος. Υπάρχει κάποιος άλλος να έρθει.
1: Νομίζω ότι αν υπήρχε θα είχε γίνει αλλαγή.
3: Λοιπόν, να έρθει ποιος εσείς, Αριανοί. Να έρθει ποιος. Εγώ και εσείς, ποιος. Ήταν γάμα εθνική, έκασε την ανέβαση την ομάδα, πήγε Ευρώπη. Τι είμαστε ρε, ποιοι είμαστε. Εδώ ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει βήμα. Με τόσο χρήμα. Για να βάλουμε λιγάκι, για

0: ένα μπρο και ξαφνικά γίναμε τίποτα ρε. Σοπάτε ρε. Σοπάτε ρε παιδιά. Αυτό θέλω να πω ρε παιδιά. Και με σχολείο δεν αυτό θέλω να πω.
1: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια
1: χαρά. Πάμε παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Φίλιππος, ο παδός Παναθηναϊκού.
1: Γεια σου, Φίλιππε.
2: Τι έγινε.
1: Καλά είσαι, φίλε.
2: Καλά, καλά. Προσπαθώ πολύ καιρό να βγάλω γραμμή, αλλά δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ. Να πω για τους δύο φίλους που λέγανε πριν για τα εισιτήρια, για τους οπαδούς Παναθηναϊκού, έτσι, για τους φίλους Παναθηναϊκού. Παιδιά, ο αθλητισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος για άλλους. Και τώρα που είπε ότι ας αβάλει τα εισιτήρια όλα ένα χιλιάρικο να πηγαίνουν αυτοί που έχουν, τουλάχιστον δεν τους άκουσα εγώ.
1: Γι' αυτό και διαφώνησα εγώ εκεί με το φίλο, αν άκουσες.
2: Είναι ντροπή, έτσι. Η κοινωνία δηλαδή είναι αυτό που είχε πει κάποτε ένας δημοσιογράφος στην τηλεόραση, να βάλουμε την αυτοί που έχουν, οι υπόλοιποι να πάρουν ποδήλατο. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο ντροπή τώρα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και να πούμε ότι ο αθλητισμός και οι ποδοσφαιριστές και γενικά οι ομάδες πήραν την αξία τους από τους ανθρώπους από τα χαμηλά στρώματα. Κάποτε στη λεωφόρο καθόντουσαν στα τσιμέντα και πηγαίναν οι άνθρωποι με τα ρούχα της οικοδομής και βλέπανε. Και λέω τηλεοφόρο γιατί ήταν το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα έτσι που φτιάχτηκε και έγινε σωστό γήπεδο. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα όσον αφορά τον ποδόσφαιρο θεωρώ ότι έπρεπε ο Βενίδες ήδη να είχε φύγει.
1: Διαδικαστικό είναι, Φίλιππε.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ όταν είχε ήρθει ο Μπενίτεθ και μέχρι και πριν λίγο καιρό τον υποστήριζα και έλεγα πρέπει να του δώσουμε χρόνο, πρέπει να αυτό, πρέπει να... και λόγω ονόματος.
1: Ναι.
2: Όμως όταν βγαίνεις και λες ότι εγώ νιώθω εντάξει και θεωρώ την τέταρτη θέση επιτυχία, φίλε έχεις χάσει το mentality, την ψυχολογία.
1: Δεν ξέρεις που είσαι πολύ απλά.
2: Ακριβώς, έχεις χάσει την ψυχολογία. Ή θεωρείς ότι εδώ που είσαι είναι μια χαρά αυτό. Τώρα αυτό είναι δύο τα δεινά. Ή κάποιος δεν το έχει περάσει από την ομάδα όλο αυτό το πράγμα, ότι εντάξει μια χαρά είμαστε, μην αγχώνεσαι, είναι επιτυχία για φέτος αυτό το πράγμα. Ή πολύ απλά έχει μικρύνει η νοοτροπία του ανθρώπου, γιατί αυτό γίνεται όταν μεγαλώνεις, που δεν είναι και πολύ μεγάλος, αλλά όταν μεγαλώνεις και χάνεις ρε παιδί μου έτσι το νόημα της ζωής και βλέπεις το τέλος να έρχεται να πλησιάζει, χάνεις πολλά πράγματα, είναι ανταγωνιστικότητά σου πολλά πολλά. Βέβαια αυτό να κρίνουμε τον Οπράτοβιτς που τον βλέπουμε ακόμα και φέτος, ας πούμε, που τον έβλεπε στον άνθρωπο και γινότανε ακόμα κόκκινος σε κάθε παρατήρηση, σημαίνει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Όσον αφορά τον μπάσκετ, το ίδιο θα έλεγα και στο για τον Αταμάν. Έπρεπε ήδη να είχε φύγει. Μετά και τα τελευταία πράγματα που ακούμε με τα αποδυτήρια, ήδη θα έπρεπε να είχε φύγει. Αφού κατάφερε να χάσει αυτά τα αποδυτήρια και να γυρίσει όλους τους παίκτες εναντίον του, με τη γραφικότητά του πολλές φορές, δεν παίρνει και τα κολλήματά του, ήδη θα έπρεπε να είχε φύγει. Δεν τον θεωρώ loser, δεν είναι loser άνθρωπος. Είναι καλός ο προπονητής, έχει αποδείξει. Αλλά ήδη θα έπρεπε να είχε φύγει.
1: Ναι.
2: Και εκείνος.
1: Μας.
2: Απλά για εμείς ως Παναθηναϊκοί δεν με αγγίζει καθόλου για το ΑΚΑ που λένε για το Final Four. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν άξιζε να είναι φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε καλό μπάσκετ. Όλη τη χρονιά δεν παίξαμε καλά. Δεν είναι ότι δεν μας πήγε η τύχη σε ένα παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
2: Όλη τη χρονιά δεν μας πήγε καλά.
1: Και γι' αυτό βγήκε και έβδομος.
2: Ακριβώς φάνηκε ότι δεν άξιζε τελικά. Δηλαδή και το 2-0 που κάναμε στη Βαλένθια δεν είχε ψυχικά αποθέματα η ομάδα να τα διαχειριστεί όλο αυτό. Και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και δικαίως δεν πήγαμε φανάφορ. Ναι. Δεν με αγγίζει.
1: Mm-hmm.
2: Καλή επιτυχία στην κάποτε αδελφοποιημένη μας Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πω. Δεν θα πω ψέματα, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θα πω ψέματα, εννοείται όχι. Δεν είμαι από αυτούς που το παίζουν για να ακουστούν δημόσια καλοί φίλαθλοι και από κοντά κάθονται και βρίσκουν και καταργούνται. Καλή επιτυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης εύχομαι, ή στην άλλη Ισπανική, δεν θέλω να το πάρουν και οι Τούρκοι. Καλή επιτυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένουμε εξελίξεις. Εμείς ως Παναθηναϊκοί ποδοσφαιρικά δεν αντέχουμε άλλο πάντως.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
3: Καλή δύναμη καλά. Σε όλους.
1: Θα ήθελα λέει πάρα πολύ να είχα μια web camera να βλέπα τις γκριμάσεις του Τζουβέλα ενώ είναι στο Κυφισό και ακούει τα τηλέφωνα στο Βαγγέλη, λέει ο Ροκοτρελάρας. Το θέμα είναι μην του πιάσκαμε έμπνευση πάλι να βγει για ακροατές και μας το παίξει Ρακλειδέας. ναι, αυτά να φοβάσαι. Εγώ αυτά φοβάμαι. καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Φιλαράκος που επιχειρηματολογείς εδώ πέρα για Final Four Bus και τα λοιπά, θα σου πω ότι είστε δύο. Ούτε ταξί. Ούτε ταξί. Να έλεγα δηλαδή ταξί. Με ένα παπάκι, εσείς οι δύο είστε. Δύο άτομα είστε. Όλοι και όλοι. Καλημέρα στην παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο αεκονικός και πάνω απ' όλα. Αλλά λέει ο Κοσμάς τον Ντούκι. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Και πάνω μου θα πέσουν τα μαλλιά μου. Λέει από αυτό που ακούω. Όσοι λέτε ότι δεν κάνω Μπράντοβιτς και ότι μεγάλωσε και όταν πάτε στο ΑΚΑ σήκωσε λίγο το κεφάλι πάνω και κοίταξε λίγο την οροφή. Έλεος με αυτά που ακούω, λέει ο Άλεξ. Καλημέρα σε όλους. Μόνο αεκλείο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά. Πάνω λέει θα ακούσουμε Iron Maiden σήμερα. Πλησιάζει η μέρα.
3: Στο τέλος το.
1: Ξύρωσε τον γαμπρό.
3: Τον απολαύω εκεί.
1: Σύμφωνα με τον Γεωργιάδη, λέει η μυρωδιά από το αέριο προήλθε από αριστερούς με καζάκια.
3: Δεν είναι απίθανο να το
1: καλό, Βαγγέλη. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Για ζώσεις δεν συζητάμε ότι μαζί με Τούντα είναι δύο κορυφαίοι προπονητές στην Ευρώπη ever. Θεωρώ όμως ότι πλέον τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Είναι νόμος φύσης στο μπάσκετ, θέλει φρέσκα μυαλά. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός θα έκανα όλη για Σάρας που θα αφήσει η εποχή αν έρθει. Επίσης για τα μπάτζετ λέει για τις επιτυχίες ο Ολυμπιακός και το 12 ή το 13 πήγε Final Four με το 10ο και το 10ο μπάτζετ της Λίγκας. Όπως και στους επόμενους δύο τελικούς με εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια. Γι' αυτό για μένα μόνο Σάρας και ζώσεις τεχνικός διευθυντής. Όχι ότι δεν θα πάει καλά σαν πρώτος, αλλά κατάλαβε στη σκέψη μου τα φιλιά μου και καλή δύναμη, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καπετανέοι, σε όλους εκτός από αυτούς που ανεβάζουν τις τιμές στα εισιτήρια, στη φέτα. Συνεχίζω μετά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν στον κόλπο για δύο μήνες. 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε στο Μέγαρο του Λαγού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
9: Joy!
8: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
9: Joy!
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Joy!
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
9: Joy!
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy living ideas.
10: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
11: Άντε στην υγειά μας!
10: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
12: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
13: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
12: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
13: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
12: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
13: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
12: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψέ, ωραίες, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
13: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ!
9: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
9: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
17: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να λείψω λάδι μου.
20: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
21: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
22: Για την εβδομάδα.
21: Την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Yeah. 3 παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τριήμερο, να έτσι. Το πω.
23: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
24: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
25: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 20. Μετά τις 20, κανένα. Έτσι, 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
26: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Μάλλον στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
27: Γιατί δεν έφευγε κάποιος μηχά στην ουρά του να μετακρίνει να πάρει. Να χάσει τη σειρά, τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
26: Θα το κρατήσω, Στέφανος.
27: Το έχει ήδη κρατηθεί, δε.
26: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή, τι γίνεται.
28: Όλες.
26: Γίτσες.
28: Όχι, δεν είμαι εγώ.
26: Γίτσες.
29: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο, περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
26: Γίτσες.
30: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
26: Ναι.
30: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
26: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιοδροθύμιος. Βλέπω το Σταύρο Χορδιοδροθύμιος στην παραγωγή.
31: Θα πηγαίνουν στο πόλε. Στο πόλο.
32: Πάμε όλοι.
31: Στο πόλε. Στο πόλο.
26: Γίτσες.
33: Yeah, that is good.

0: Δεν μπορώ παρά να μην ξεκινήσω με αυτό το θεϊκό μήνυμα που βλέπω μπροστά μου. Αν θεωρείς ότι έχεις μια κακή μέρα, σκέψου ότι ο κολλητός μου έκανε εμφύδευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με ένα καράφλα.
1: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε.
0: Ο Βαγγέλης από τον δρόμο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν τη ρώτησε, μπορεί να μην ήθελε. Μπορεί να μην ήθελε.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Έτσι να μην έχει να κάνει με τα μαλλιά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τραγική ηρωνία.
0: Όχι Παναγία μου, σε καλό μας βρονιάτικα. Σαρδάμ έχουμε στο YouTube, δεν έχουμε πρώτα φίλους που μπορούν να βρουν μαζεμένα βίντεο με Σαρδάμ?
1: Υπάρχουν κάποια, σίγουρα όχι όλα, αλλά υπάρχουν.
0: Εντάξει, γιατί ο Άρας δεν σου φτάνει, θέλω να τα ακούνε και στο YouTube, δηλαδή. Τις κακές μας στιγμές, σε εισαγωγικά. Καλημέρα, καπετάνε. Τώρα πάω στο μήνυμα του Λεωνάρου, του αδερφού μου, που λέει σε όλους εκτός από αυτούς που ανεβάζουν τις τιμές στα εισιτήρια, στη φέτα, στο σουβλάκι, στα σχολικά είδη και σε όλα που κάνουν τη ζωή του λαού λίγο καλύτερη. Ιδιαίτερη καλημέρα σε Πάκη που τροφοδοτεί με παγωτά την αγορά, λέει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα μου.
1: Ανησυχείς, πονάει ο Πρωθυπουργός, θα τα φτιάξει όλα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Το προηγούμενο Σάββατο πήγα πάρνηθα καζίνο και στο γυρισμό λέει τράκαρα με αγριγούρνο. Κατάλαβες τι πήρα?
1: Όχι, ρε. Τι?
0: Κατάλαβες, μου λέει τι πήρα. Δεν ξέρω τι να καταλάβω, ξέρω εγώ. Ποιος λέει αλήθεια, ρε? Ό,τι ώρα το στείλει στο μήνυμα, δεν το θυμάμαι. Ποιος μιλάει εκείνη την ώρα?
1: Έχει δίκιο. Για το...
0: έχει, ναι, γιατί έρχεται κι άλλο μήνυμα από εκείνη την ώρα που λέει: δίκιο φίλος ο Αγγλής, και από ό,τι είπε και ο Κέτσι, η δίκη στο ψάχνει, λέει, να δει τι έγινε και θα τιμωρήσει κιόλας κόσμο. Ωραία, παλικαρέλη, λέει Αγγλίδες, λέει, για να μην κρινιάζετε για την φιέστα, μην ξαναπάρετε κούπα. Καλημέρα, φίλοι μου, πλάκα κάνω φυσικά, λέει ο Γιώργος. Γιατί οι Αγελάδες έχουν πάντα θλιμμένα μάτια? Κάθεσαι.
1: Κάθομαι.
0: Γιατί έχουν άντρες βόδια. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, άσε με να πάω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον να ερεμήσω, γιατί με έχουν κάψει αυτοί εδώ. Λοιπόν, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Του Τζόρνταν αυτό με τα βόδια, μπράβο του. Καλημέρα, παιχταράδες. Βαγγέλη, τα σου αρέσει εσένα κάποιο τραγούδι? Λέει, το αφήνεις και παίζεις, λέει, παραπάνω. Τα ιταλικά τραγούδια γιατί δεν τα αφήνεις να τα απολαύσουν λίγο παραπάνω, λέει η Ειρήνη Παουτσού, γιατί θα μου άρεσουν εμένα πολύ. Μετά πως έχω λείψει, ώστε. Εμένα μου αρέσει το. Αυτό που τραγουδάμε Μιλανέζι, ρε. Σάρα Περκέτια μου. Ναι, ναι, αυτό τρελαίνομαι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και στον πάνω, θέλω να πω, λέει, σε πατεράδες που θέλουν να πάρουν διαρκεία στην Αγία Σοφιά, μην κάνουν το λάθος και πάρουν στην 19, 20, 21, 20, 22. Είναι τραγικά τα πράγματα σε κάθε ντέρμπι. Ειδικά είχα το νου μου να μην χτυπήσει η κόρη μου. Δεν έχω δει παιχνίδι, λέει ο φίλος. Καλημέρα, ο φίλος της ΑΕΚ που λέει τα λέει εξαιρετικά. Μπράβο του. Εγώ με χρόνια με διαρκεία στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, φέτος δεν θα πάρω, καθώς θα υπάρξει αύξηση 15% επιπλέον. Δεν γίνεται με τέτοια φτώχεια να δίνουμε τόσα λεφτά. Επίσης, δεν γίνεται εμείς να πληρώνουμε και στα ντέρμπι και όλοι να μπαίνουν τζάμπα και να είναι πάτα με ένα σεπατό. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους. Μια ερώτηση, γιατί έχω μπερδευτεί, ο Παναθηναϊκός θα μπει τη σεζόν που έρθει στον γήπεδο στο 27-28? Όχι, αδερφέ, δεν είναι έτοιμο. Τη σεζόν 27-28. Αναμένεται το γήπεδο να είναι έτοιμο.
1: Μέσα στο καλοκαίρι, είπα να έχω και το στέγαστρο.
0: Έρχεται και το στέγαστρο, ναι. Πάνε πολύ καλά. Στο ποδοσφαιρικό εργασίες πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Άμα ξεκινήσει.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα σε κάθε ποιο που έλεγε, λέει, νόμιζα ότι θα πατήσει, βάλ το αγόρι μου, λέει ο Γιάννης. Α, για το φίλο του Άρη είναι αυτό. Μπράβο στο Φίλιππο, λέει, είναι γνήσιος για όλη την τοποθέτησή του. Συμφωνώ με τον Φίλιππο τον Παναθηναϊκό και για το θέμα των εισιτηρίων και για τις ομάδες. Ιστερόγραφο πολύ κουβαρντάς ο ακροατής από την Κρήτη, ο Σαραβάκος, με τα λεφτά των άλλων, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, καλή δύναμη στην παρέα. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Άγγελο από Ασθενοφόρο. Καλή δύναμη, αδέρφια. Καλημέρα, Βαγγέλη, πέσαμε, αλλά θα επανέλθουμε ξανά στη δίκηση με στόχο την επάνωδο στη Β' Εθνική. Χαιρετίσματα στη ΣΟ. Γεια σου, ρε Φωτάρα. Θα το δώσω το κορίτσι, εδώ είναι πρωί-πρωί. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αγωνιστή. Δεν μπορώ να το δω το βίντεο τώρα, Παναγιώταρα. Θα το δω στην πορεία. Βαγγέλη, καλημέρα. Τι βλέπεις για προπονητές σε ποδοσφαιρικό και μπασκετικό Παναθηναϊκό? Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ακλόνητο φαβορί είναι ο κύριος Νέστρουπ για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και διακαής πόθος, αλλά και αρκετά πιθανό είναι ο Μπράντοβιτς για το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Έτσι, εντάχει να στα πόσο πιο γρήγορα γίνεται, φίλε. 2.000 νέους δικαστές που λαμβάνει, λέει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ανάγκες, λέει, του Άδων Γεωργιάδη, λέει, ένας φίλος. Γι' αυτό έφυγε, λέει, επειδή ήθελε να είναι με καράφλα και αυτός πήγε και βάλε μαλλιά, λέει, ο Πέτρος από τη Λευκοσία. Λοιπόν, τα Σαρδάμ το διάβασα. Ναι, ναι, ωραία. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το time out τελευταίο που έχουμε να μην οφειλούμε. Να είμαστε καλυμμένοι και ερχόμαστε για το τελευταίο τεταρτάκι με την ατζέντα μας και κάποια έτσι νέα από την επικαιρότητα. Όπως παράδειγμα το δυνατό μπάσιμο της Brighton για τον Κωστίνια. Πάμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Wins for FM 94,6.

0: Καταραμένος άνθρωπος σήμερα. Έχω πάει μία φορά στο Μέατσα σε αγώνα της Ίντερ. Μιλανέζος από τα γυροφάσκια μου.
1: Έφερες την πλήρη.
0: Αλλά ναι, καλά, μία και καλή. Ναι, ναι. Ένα από τα καλύτερα τρίμερα της ζωής μου είναι εκείνο. Άστο, μην το ψάχνεις. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, πριν πάω σε οτιδήποτε, θα σε ενημερώσω ότι είχε κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Ridges Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Τόπα, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για τον. Αν επιστρέψει λίγο ο Ζέλικο, η συνύπαρξη με τον Γιανακόπουλο θα είναι αρμονική. Κοίταξε, φίλε, οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν φτιάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενδεικτικό αυτού είναι ότι η Παρτιζάν, αν μετράω καλά, είναι τρία συνεχόμενα χρόνια που παίζει στο Παύλος Γιανακόπουλος. Εκεί δεν έπαιζε απλά η Φενέρ στο, η Παρτιζάν στο Παύλος Γιανακόπουλος. Γινόντουσαν και διάφορα τραπεζώματα, γινόντουσαν και διάφορες εκδηλώσεις, υπήρχαν συζητήσεις, υπήρχαν κουβέντες. Όπως ο Αταμάν πήρε μια τριετία γεμάτη για να δουλέψει, αν έρθει και ο Ζώτς θα πάρει μια τριετία να δουλέψει. Τώρα το τι θα ζητήσει ο Ζώτς, αν ζητήσει κάποιες παραπάνω εγγυήσεις σε άλλα θέματα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά πάντως είναι υπαρκτό το θέμα του Μπράντοβιτς και παίζει δυνατά. Καλημέρα, πάρει και δικό μου βίντεο με Σάρα Περκέτια μου από το Μέατσα. Μου στέλνει ένα φίλο, Θοδωρή. Ναι, είχε πάει πρόσφατα Θοδωρή τώρα. Το Πάσχα πήγε, νομίζω. Άντε και ένα τελευταίο λέει γιατί ο Νόε πήρε τρεις ζεύρες, λέει στη Γιβωτό. Για να έχει μια ρεζέρβα. Τζόρνταν, σήμερα να το πιει στο ποτήρι.
1: Κεντάει.
0: Κεντάει, κεντάει. Λοιπόν, πάμε ατζέντα ημέρας, όπου ουσιαστικά σήμερα ένα είναι το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Είναι ο τελικός του Europa League. Διεξάγεται στις 9.30 Ολυμπιακός Μπαρσελόνα. Όχι, τι λέω. Δεν μπορεί να είχε πάει το Ολυμπιακός.
1: Του χρόνου.
0: Φράιμπουργκ Άστον Βίλα. Αντένα και Κοσμοτέ Σπορτένα. Είναι ο τελικός σήμερα στις 10 ώρα το βράδυ και από μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι, να μην στο πω καλύτερα. Τενερέφη Μπανταλώνα. 10 ώρα. Αλλά όχι, δεν έχασα από αυτούς. Και 9.30 υπάρχει ένα πόλο Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα στην ΕΡΔΙΟ. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Καλημέρα στην παρέα. Μπραβίσιμο Πάνο, λέει εδώ ένας φίλος. Συνεχίζω με κάνα δύο μηνύματα από την σελίδα. Ευαγγέλη μου, καλημέρα. Με όλη την καλή διάθεση έχω μπει στο αυτοκίνητο από τις 7.30 και από τις διαφημίσεις έχω ακουστεί μόνο 5 λεπτά, 7 περίπου. Ξέρω ότι δεν φταίει εσύ, αλλά είναι τόσο πολλές πλέον διαφημίσεις που κάποιες φορές αναγκάζουν να αλλάξει σταθμό. Όχι, να μην αλλάξει σταθμό, Κωνσταντίνε, να κάνεις λίγο υπομονή. Καλημέρα, Βαγγέλη, αφού σου αρέσει, το στέλνω, λέει, και σε πλήκτρα. Η φίλη μου η Αγγελική. Αγγελικούλα, θα τα ακούσω μετά και θα σου στείλω σχόλια. Ο Νίκος Ισαρινή λέει: καλημέρα, μας φτιάξατε την ημέρα με την τραγουδάρα που βάλατε. Να σε καλά, Νικόλα. Ο Γιώργος μου λέει: πες με σειρά πιθανοτήτων της ομάδας Final Four για την κατάκτηση. Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια Ρεάλ. Με αυτή τη σειρά τους βάζω. Πρώτο φαβόρι τον Ολυμπιακό, δεύτερο τη Φενέρ, τρίτο την Βαλένθια και τέταρτο βάζω τη Ρεάλ λόγω των απουσιών που έχει στους ψηλούς. Μποντζόρνο τούτη, μπράβο σε όλους για τις μουσικές επιλογές. Φιλιά στο Ειρηνάκι, λέει η αρετή η Παοκτσού. Λοιπόν, να σας πω τώρα αυτό που έλεγα πριν για τον Κωστίνια. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι η Μπράιτον είναι έτοιμη να κάνει κρούση, έχει καταθέσει το ενδιαφέρον της φιλολογικά για την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα το ωραίο της υπόθεσης για τον Ολυμπιακό είναι ότι η πρόταση της Μπράιτον για τον Κωστίνια αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τώρα αυτό το διάστημα και όλα δείχνουν ότι είναι αρκετά κοντά στο να γίνει αυτό το deal. Έτσι. Εντάξει, ο Κωστίνια μπορεί να μην με το ποδόσφαιρο του να μην είναι ένα παίκτη που ξεχωρίζει, αλλά είναι πάρα πολύ αθλητικό και ταχυδυναμικό κτλ. Πράγματα που στην Αγγλία τα θέλουν. Θέλουν τρεχαλατζίδες, θέλουν πνευμόνια. Ψάχνουν και τέτοιου παίκτε. Έτσι. Να δούμε αν θα γίνει αυτό το deal. Και για τον Πέτρο που με ρωτάει τώρα για τον Νταβιντασβίλη. Ο Νταβιντασβίλη είναι ένα παιχταρά πραγματικό, ο οποίο είναι στη Σεντετιέν. Ο Νταβιντασβίλη έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, απασχολεί και τον Παναθηναϊκό. Ναι, winger ο άνθρωπος, έτσι η θέση του για να πούμε. Γεωργιανός στην καταγωγή, με πολύ μπάλα. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και εκρηκτικός. Είναι καλή περίπτωση, αλλά είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη περίπτωση γενικά για να γίνει. Λοιπόν, και κάπως έτσι αδέρφια μου, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα, στέλνοντας τις καλημέρες στο Θοδωρή, τον αδερφό από τα Γιάννενα, και στο Γιώργο, το φίλο μας που στέλνει το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. τον καλό μου συνεργάτη τον Παναγιώτη Ρήλο. Να σας πω ότι έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για να εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο των 8 και να πάτε ενήμεροι στην εργασία σας. Και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6, τα έχουμε πει. Για χαρά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημα των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Διαζυγίου με το Ράφα Μπενίτεθ. Στη διάθεση των φίλων του Τριφυλιού θα τεθούν από την 5η τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε του χρόνου. Θα πάρετε αυτό που αξίζετε, το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Μέσα στην εβδομάδα η συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στη μία το μεσημέρι παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολέου του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Η οπαδή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει, δήλωσε ο Ρέρβας. Δεν προκύπτει πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει το Ρασβάν Λουτσέσκο από τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, παρατέρω σικά σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Ο πόνος του ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε. Η υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μία τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Σύντους, Μπαΐνοβιτς, Χατζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Το Βούλγαρο κεντρικό Νικολάι Κόλεφ, που αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στον ΠΑΟΚ, απέκτησε ο Παναθηναϊκός με μονετές συμβόλαιο. Στο Μίλωνα θα συνεχίσει την καριέρα του Φερνάντο Ερνάντες, ενώ ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου ενισχύθηκε με το μέχρι πρότινος ακραίο του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκη. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για 37η αγωνιστική της Premier League, με τη διαφορά τους να είναι 4 βαθμούς, μια στροφή πριν το τέλος. Chelsea Tottenham 2-1 στο τελευταίο χρονικά μάτς. Η Southampton αποβλήθηκε από τα play-offs για κατασκοπία σε 3 ομάδες, με την Αγγλική Λίγκα να τη τιμωρεί και να επαναφέρει τη Middlesbrough, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου στην Premier League. Έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία είναι η Real Madrid. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, η Βασίλισσα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευση στην Μπενφίκα και πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας με τον Πορτογάλο προπονητή. Στο πρώτο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, οι Knicks επικράτησαν το Cavaliers 115-104 μετά από παράταση και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε 1 ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Top FM 102,4. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
12: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
10: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22
13: 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

10 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Χίτλερ να μην το καυχηθείς. Με τον Αχιλέα Δραμουντάνη. Ένα τραγούδι ύμνος για την αντίσταση των Κρητικών με τους συμμάχους στη μάχη της Κρήτης που ξεκίνησε σαν σήμερα το 1941 και ήταν το νεκροταφείο, αποτέλεσε το νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Από τότε ο Χίτλερ δεν ξανατόλμησε να κάνει τέτοια αεροπορική επιχείρηση πουθενά αλλού. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αυτό αφορά την Κρήτη την καλή, όχι αυτή που παρακολουθούμε και τις τελευταίες μέρες πέριξ βοριζίων, ζωνιανών και λοιπών περιοχών, τις οποίες όπως ξέρετε τις ξέρω πάρα πολύ καλά. Κάπου από εκεί είμαι κι εγώ, από τους πρόποδες του Ψιλορίτη. Αλλά αυτή η Κρήτη που ύψωσε, σήκωσε κεφάλι παρότι έλειπε ο περισσότερος ανδρικός πληθυσμός στην Αλβανία, αυτή είναι η Κρήτη. Αυτή θαυμάζουμε, σε αυτήν υποκλινόμαστε. Και όχι στα ρεμάλια που βλέπουμε καθημερινά στα δελτία των Αθηναϊκών ΜΜΕ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Κρήτη και όχι μόνο, έχουν περάσει 85 χρόνια. Αλεξιπτωτιστές έπεφταν στο αεροδρόμιο Μάλεμε και εκεί όσοι άντρες είχαν μείνει, παιδιά, γέροι, γυναίκες με τζουγκράνες, με ξύλα, με παλιά όπλα, ό,τι βρήκαν, άρχισαν να τους κυνηγούν. Οι απώλειες των Γερμανών τεράστιες. Αυτή η μάχη βεβαίως έληξε με την υποταγή της Κρήτης την 1η Ιουνίου του 1941. Την αντίσταση αυτή την πλήρωσε πολύ ακριβά η Κρήτη. Έδωσε όμως ανάσα στις συμμαχικές δυνάμεις. Να σας πω μόνο ένα χωριό, Κοντομαρί. Εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό. Η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές, και η Δωδεκάνησος, Πελοπόννησος, όλα τα σημεία της χώρας έχουν δώσει πολύ αίμα για την ελευθερία. Και αυτή δεν τη διαπραγματευόμαστε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα, όπως καταλαβαίνετε η έναρξη είναι αναμενόμενη. Δεν, όσοι με ξέρουν και όσοι παρακολουθούν, εξάλλου είναι ένα σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που όλοι πρέπει να το μνημονεύουμε, ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς τους οποίους ζούμε. Καλημέρα, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε. 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. topfm1024.gr. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, καλό απόγευμα σε όλους τους όσους από τους ομογενείς μας παρακολουθούν από την Αυστραλία, την Γερμανία, τον Καναδά, τη Σουηδία αλλά και τη Γαλλία. Την αγάπη μας και τη θετική μας ενέργεια. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69 373 48 348. Σήμερα η Ρόδος θα πει το τελευταίο αντίο στις δύο γυναίκες που έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Σιγά σιγά το κουβάρι ξετυλίγεται. Αυτός ο τύπος που οδηγούσε την BMW, που ήταν πειραγμένη, το γράφει ο ίδιος στο Facebook, στη σελίδα του. Από 420 ύπους το είχε πάει στους 800. Βγαίνουν διάφορα. Μάλιστα χθες στην εκπομπή του Ευαγγελάτου έλεγε κάποιος ότι στενό συγγενικό του πρόσωπο, μπορώ να υποθέσω ποιος ήταν, ζητούσε από την τροχέα να του ζητήσει να μην τρέχει γιατί βάζει μέσα και τα παιδιά του. Η τροχέα τον πήρε 4-5 φορές το τηλέφωνο, του έκανε συστάσεις, γιατί και στο φρικτό τροχαίο είχε μέσα το γιο του, το 17χρονο. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγικότητα, κυρίες και κύριοι, ξαφνικά στο Facebook βλέπουμε χθες μια πανέμορφη γάτα, μια λευκή, τη Μάγια.
ήταν η γάτα των δύο γυναικών, της Μαρίας και της Αρμονίας, που όπως έγραφε η κυρία που είχε κάνει την ανάρτηση, η μάγια τρέχει μες στο σπίτι, προσπαθεί να κρυφτεί, ψάχνει τους ανθρώπους της, πού να τους βρει. Τα ζώα καταλαβαίνουν, ξέρετε. Και βέβαια η παράκληση όλων μας είναι, γιατί είναι και περίεργο ζώο, να βρεθεί ένα ζεστό σπίτι να την φιλοξενήσει, να την αγαπήσει. Δεν δέχεται άλλα γατιά από ό,τι καταλαβαίνω. Εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση να την πάρουμε, έτσι κι αλλιώς τη δύο, τη τρία. Αλλά έχω και τους δαιμόνους, τη Δάφνη με το Μίτσο. Με αυτή τη φωτογραφία, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές βέβαια το σκέφτομαι ότι αν πάθω κάτι, τι θα γίνουν Φίβος, Μίτσος, Δάφνη. Και εντάξει, ο Μίτσος και η Δάφνη είναι γατόνια, είναι... θα τη βρουν την άκρη, τα ξέρουν στη γειτονιά. Ο Φίβος όμως, ο Φίβος θέλει φροντίδα, μεγαλώνει όπως μεγαλώνουμε κι εμείς. Και με όλα αυτά βεβαίως ξανασκέφτηκα και είπα να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου. Αλλά βέβαια δεν είναι πάντα στο χέρι μας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα η Ρόδος λέει το τελευταίο αντίο σε αυτές τις γυναίκες που θα μπορούσαν, αν δεν έπεφταν πάνω σε αυτόν τον τύπο με την BMW, να ζήσουν πολλά πολλά χρόνια. Και η Μάγια να μην ψάχνει σήμερα νέο σπίτι. Εδώ είμαστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μετά τις 9 θα έχουμε έναν σημαντικό άνθρωπο μες στα στούντιο του Top FM, το Γαβρίλ Καρπάθιο, προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Ρομποτικής με πολλά επιτεύγματα, από τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν, που εμείς συνήθως τους προσπερνάμε. Τον Γαβρίλ όμως δεν θα τον προσπεράσουμε, θα μιλήσουμε μαζί του, θα μάθουμε όσο δυνατόν περισσότερα για τις νίκες, τις επιτυχίες του, για τη ζωή του. Όλα αυτά μετά τις 9 και 4. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Έχουμε πολλές κυρίες με το όνομα Λιδία. Χρόνια πολλά και καλά. Είναι ωραίο όνομα Λιδία. Αν δεν με έλεγαν Ειρήνη, θα ήθελα να είχα το όνομα Λιδία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε στην Δημοκρατική. Να δούμε το πρωτοσέλιδο. Πρώτο θέμα στο άνοιγμα, τι άλλο, το φρικτό τροχαίο. Τα 52 μέτρα που κατηγορούν, τι αποκαλύπτει η έκθεση. Η έκθεση αυτοψίας της τροχαίας αποτυπώνει με φυσική ακρίβεια τα ίχνη που άφησε στην άσφαλτο τον BMW μετά τη σύγκρουση. 52 μέτρα πλάγιος ολίσθησης, χαραγές, λάδια και θράψματα συνθέτουν ένα αδυσόπιτο σκηνικό που η δικαιοσύνη καλείται να ερμηνεύσει. Διαπιστώθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας. Και έχει βεβαίως αυτή την φωτογραφία, τη φρικτή και αυτή, την BMW που και αυτή έχει γίνει κομμάτια και θρύψαλα. Άλλοι τίτλοι από τη Δημοκρατική. Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα ετοιμάζεται για θερμό επεισόδιο και παίρνει τους S-300 από την Κάρπαθο και από τον Εύρο. Θα στείλει, λέει, κάτι αεροπλάνα, πολεμικά. Τώρα, μόλι μας τους αποσύραμε τους S-300, μας το είχε πει το ΝΑΤΟ να τους πάμε και τώρα το ΝΑΤΟ πάλι μας ξαναλέει να τους πάρουμε από εκεί πέρα, να μην ενοχλούμε. Και την Τουρκία, τι να σας πω. Όλα αυτά εμένα προσωπικά και νομίζω και σε πολλούς δεν αρέσουν καθόλου. Άλλοι τίτλοι από τη Δημοκρατική. Μητσοτάκη στο σετ. Έκρηξη last minute κρατήσεων στο καλό σενάριο από τη Μέση Ανατολή. Τώρα τι του λες και αυτήνου, ναι. Η πρώτη τηλεματική δίκη του διοικητικού εφετίου πήρε ως τη Ρόδος κοντάφτη στην γραφειοκρατία. Αυτή η γραφειοκρατία που την έχει πατάξει ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελικόν κράτος. Ο Δήμος Ρόδου αντιγράφει καρμπών το σύστημα παρακολούθησης με ντρόουν του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δεν θα ξεπατικώσει από κάπου και ο Δήμος Ρόδου. Εργολάβος μπήκε στο εμπορικό κέντρο Χρυσοβέργη με στόχο να λειτουργήσει ΠΕΠΚΟ και ΣΥΝΣΕΙ τον Αύγουστο. Δεν θα αφήσουμε καμιά ξένη εταιρεία να μην έρθει μεγά από αυτές τις αλυσίδες. Κυβερνήτης Αλλιευτικού απολογείται την Πέμπτη για την δολοφονία του 47χρονου συνεπιβάτου στην Κάλυμνο. Αυτό το φωνικό.
Η 13χρονη που κατηγορείται ότι σχεδίασε την δολοφονία της μητέρας της ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη. Αυτά από την Δημοκρατική, να περάσουμε και στη Ροδιακή. Εδώ η εφημερίδα στο άνοιγμά της έχει θέμα τον τουρισμό. Μήνυμα ψυχραιμίας για τον τουρισμό. Η χώρα μας αντέχει στις κρίσεις που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το λες και έτσι. Μνημείο συνεργασίας με στόχο την προαγωγή της κομβικής οικονομίας. Φεύγουν από την Κάρπαθο οι Patriot και έρχεται ζεύγος μοιράς 2000-2005. Στη Ρόδο η διάσημη συγγραφέας και ιστορικός Μπέτανη Χούγκης, αν το λέω σωστά, το μεγάλο ευχαριστώ της οικογένειας του μικρού Νικόλα που επέστρεψε στη Ρόδο νικητής. Εμείς τον Νικολάκη ευχόμαστε τα καλύτερα, ποτέ ξανά, να είναι γερός και δυνατός. Γιάννης Παπάς, ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο για τη Σίμη. Συνεχίζεται η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών στα νησιά μας. Είναι για το λιμάνι εκεί του νησιού. Και να δούμε και στον Top FM, να δούμε την πρώτη σελίδα, πώς καταγράφεται. Είδα το βίντεο και δεν πίστευα ότι ήταν η αδερφή μου. Ξέσπασε χθες ο αδερφός της. Τι να πεις τώρα για σε αυτόν τον άνθρωπο. Δημήτρης Βερβέρης για το τροχαίο. Η δίωξη αφορά υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση σηματοδότη. Ένας από τους τρεις δικηγόρους που θα αναλάβουν την πλευρά της οικογένειας των δύο γυναικών. Μάνθας Γιώγου στον Top FM, αντιπρόεδρος της Ευθύτα. Και γυναίκα βεβαίως που έχει περάσει το ίδιο πρόβλημα, την ίδια τραγωδία έχει ζήσει, αφού έχασε την κόρη της και το γαμπρό της στην άσφαλτο της Ρόδου. Είμαι θλιμμένη και θυμωμένη. Οι μελέτες για τους δρόμους μένουν στα συρτάρια, ναι. Ζητούμενο η ασφάλεια στη Ρόδου Λίνδου και όχι μόνο. Δημήτρης Γάκης στο σταθμό μας, θα στηρίξω τον Τζίπραν, οι θέσεις του με εκφράζουν. Δεν ανήκω πια στη Νέα Αριστερά. Καλά, σιγά μην βρούμε άκρη εκεί πέρα με την αριστερή πολυκατοικία. Δύσκολα τα πράγματα. Η Κατερίνα Γαμπαλά, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες ζητούν λύσεις, όχι διάτοντες αστέρες της πολιτικής. Να δούμε και κάποιους άλλους τίτλους από το πρωτοσέλιδο. Βασίλης Νικολής στον Top FM, ο τελικός του κυπέλλου σε ευκαιρία για ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και ανθρωπιάς σε σχέση με την αιμοδοσία. Τάκης Πότσος, μεγάλο αδερφό, 1,2 εκατομμύρια ευρώ στείλουν στη Μεσαιωνική πόλη. Είναι κατά και ο Τάκης ο Πότσος. Κυκλοφοριακό και αποκατάσταση κτηρίου της Ακαδημίας στην ειδική συνεδρία της λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής. Σήμερα είναι σήμερα και αύριο έχουμε. Αύριο μεγάλη γιορτή, Κωνσταντίνου και Ελένης. Προετοιμαστείτε. Έχουμε περιφερειακό. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να διαβάσουμε. Σίγμα Τζουανάκη στο σταθμό μας. Οι πάνθυρες απέδειξαν μέσα στο γήπεδο γιατί ήταν το μεγάλο φαβορί. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα διαθέτει το site του Top FM, topfm1024.gr. Εκεί μπορείτε να δείτε τις ειδήσεις, αλλά να μας ακούσετε κιόλας. Λοιπόν, η ώρα έχει προχωρήσει. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια. Γιορτάζεται πάντα με λαμπρότητα και στην Κρήτη. Τι είναι αυτά που βλέπουμε πάλι με τα βορίζα. Τι να πω. Είναι, ξέρετε, τους πρόποδους του Ψιλουρίτη. Ναι, θυμόσαστε εκεί τα φωνικά. Έχουμε και τα Ζωνιανά, έχουμε και τα από δίπλα, ναι. Είμαστε και εμείς εκεί κοντά. Κόνος, Αήμονας, Ασιρώτη. Ασιρώτους έλεγαν παλαιότερα το Κρυονέρι, έτσι λέγεται. Σήμερα είναι το χωριό του πατέρα μου. Είμαι από ιστορική περιοχή, κυρίες και κύριοι. Με τα καλά της και με τα αρνητικά της. Προχθές παρακολουθούσα αυτά με το νέο επεισόδιο στα Βορίζα. Οπότε με πήρε μια φίλη μου να μην πω όνομα και λέω, άσε με τώρα παρακολουθώ, μην βρω κανένα από την οικογένειά μου μέσα σε αυτή την ιστορία, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Να λέμε μπας και είναι κανένας, ναι, και ξαναγίνουμε ρεζίλοι.

Τον κύριο Τάσο Αρνά, είναι πρόεδρος αυτοκίνησης Ρόδου. Να μας πει τι γίνεται με όλα αυτά τα αυτοκίνητα, τα αγωνιστικά. Πώς βλέπει αυτός όλη αυτή την ιστορία. Τι άποψη έχει. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, είναι ειλικρινής και θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. 9 και 4, ο Γαβρίλ Καρπάθιος. Μας πει, έχει σχέση με την Κάρπαθο, με τη ρομποτική και σίγουρα και με το παραπάνω. Είναι προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ρομποτικής, ο Γαβρίλ Καρπάθιος. Λοιπόν, εδώ είμαστε.

0: Να καλημερίσω την Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Λοιπόν, λέγαμε τη Δευτέρα για το ότι υπάρχει μια ανησυχία για την απορρόφηση των εταιριών και των επιχειρήσεων του Δήμου στο Δημόσιο. Θυμίζουμε ότι από τις αρχές θητείας καταργήθηκαν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων πλην των εταιριών και των επιχειρήσεων. Τώρα ήρθε και η σειρά για τις σχολικές επιτροπές, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Ακόμη ένας πονοκέφαλος.
0: Αυτό ακούγεται εδώ και καιρό για τις σχολικές επιτροπές. Τώρα γωνιά ο Δήμος.
1: Ήρθε τώρα η ώρα προφανώς να υλοποιηθεί, διότι όπως είχε υποθεί και από την αρχή, θα ακολουθούσαν και αυτές, απλά δεν έγιναν αμέσως, δηλαδή μαζί με τα νομικά πρόσωπα. Οι σχολικές επιτροπές του Δήμου είναι, των Δήμων γενικά, είναι τα όργανα μέσα από τα οποία μπορεί και μοιράζει κάποια κονδύλια στα σχολεία, για κάποιες μικροπαρεμβάσεις, για τα λειτουργικά τους έξοδα κτλ. Είχαν μια ευελιξία, το κάθε σχολείο είχε το δικό του μπάτζετ, ας το πούμε. Τώρα με τη μεταφορά τους στο Δήμο αυτό θα πρέπει να γίνεται ενιαία με άλλο σύστημα, που σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερη καθυστέρηση. Ξεκινάει λοιπόν στις σκέψεις ο Δήμος με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται ώστε να δει πώς ακριβώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Εμείς να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό η Αντιδήμαρχος Παιδείας, κυρία Γιαννέλη.
2: Σε επικοινωνία και με άλλους Δήμους. Αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες κάνουμε κάποιες συναντήσεις και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, διότι με το κλείσιμο των σχολικών επιτροπών όλες αυτές οι αρμοδιότητες θα περάσουν στο Δήμο. Οπότε πρέπει να γίνει μια ομάδα εργασίας μεταξύ των οικονομικών υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Παιδείας για την καλύτερη διαχείριση των ετοιμάτων των σχολείων από τη νέα σχολική χρονιά. Δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες, διότι ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας, δηλαδή ακόμα και την περίοδο των μεγάλων καταστροφών η Σχολική Επιτροπή μπορούσε να επέμβει άμεσα στις βλάβες και τις καταστροφές που είχε ένα σχολείο, ναι μεν σε μικρότερο κλίμακα από ό,τι τα έδρα τεχνικών υπηρεσιών, αλλά ήταν εκεί για να αντιμετωπίσει πιο γρήγορα τις καθημερινές ανάγκες του σχολείου, είτε αυτό ήταν τα σπασμένα τζάμια, σπασμένες κλειδαριές, μια βλάβη ηλεκτρολογική, υδραυλική, ό,τι ήταν αναγκαίο και έπρεπε να γίνει άμεσα για να λειτουργήσει το σχολείο την επόμενη ώρα. Η Σχολική Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να είναι εκεί και να βοηθήσει το κάθε του σχολείο.
3: Τώρα
2: δυστυχώς όλα αυτά θα περάσουν στις αρμοδιότητες του Δήμου, άρα θα πρέπει να βγαίνουν ολοκληρωμένες μελέτες συγκεντρωτικά και όχι ένα-ένα το σχολείο όπως το κάνουμε μέχρι τώρα. Είναι λίγο πιο χρονοβόρες οι διαδικασίες. Τα σχολεία δεν θα έχουν τόσο μεγάλο ταμείο, ας το πούμε, για τις καθημερινές τους ανάγκες. Οι ανάγκες τους θα έρχονται, όπως τα καθαριστικά υλικά και η γραφική ύλη, απευθείας από τις προμήθειες του Δήμου. Και το ίδιο θα γίνει και σε όλες τις ενότητες του νησιού μας.
0: Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται μέσω της ΚΕΔΗ. Από ό,τι διάβαζα ένα ρεπορτάζ Κυριακή, αυτή η υπηρεσία δόμησης, η πολεοδομία δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν να πάει στο κτηματολόγιο. Σωστά. Πάγωσε αυτή, ναι. Ναι, πάγωσε αυτή η διαδικασία. Μάλιστα έλεγε ο Κυρίζογλου, ο Λάζαρος, ο Κυρίζογλου, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, σε κάποια συζήτηση τώρα δηλώσει ότι είναι παγωμένο, ξεχασμένο, το αφήνουμε εκεί. Ναι, λες και άμα το... Ναι, κάποια στιγμή θα το ξαναδούνε να βγαίνει μπροστά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά ας φωνάξουν, να σε διεκδικήσουν. Τώρα βέβαια
1: είναι διαφορετικό. Ναι. Είναι διαφορετικό το θέμα. Οι δόμοι είναι κρατικές υπηρεσίες αυτές. Οι δόμοι. Ναι. Και απλά τις λειτουργούσε, τις διαχειριζόταν ο Δήμος. Η υπηρεσία ήταν κρατική.
0: Σωστό, γιατί θυμάμαι τότε με το σκάνδαλο, τι έγινε με αυτή την ιστορία, αλήθεια. Τότε που έλεγαν ότι δεν μπορούσε να παρέμβει υπηρεσιακά ο εκάστοτε δήμαρχος, αλλά απλά όταν ακούσει του πάει καμιά καταγγελία μπορεί να καλέσει, να δει κλπ. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Ναι, ναι. Απλά αυτό με τις σχολικές επιτροπές ήταν γνωστό ότι θα γινόταν από την αρχή εφαρμογής του νέου νόμου.
0: Καλά, γιατί τα κάνει τώρα όλα αυτά ο Λιβάνιος, δεν το κατάλαβα τώρα. Τις σκοπιμότητες, πού το πάει, τι να πω.
1: Για τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, είπαμε, οι βάσεις στέθηκαν από το 2010-2011 με τον Καλλικράτη με σκοπό να. Πώς το λένε, υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια.
0: Ναι, αλλά οι σχολικές επιτροπές υπάρχουν μέσα στο Δήμο. Απλά τις καταργεί.
1: Που δεν μπορούσαν να έχουν τρεις δημιουργώνες χρήση οι εταιρείες.
0: Άλλο οι εταιρείες, λέω για τις σχολικές επιτροπές. Ναι. Αυτές είναι μέσα στο Δήμο.
1: Οι σχολικές επιτροπές τις θεωρεί νομικά πρόσωπα και θέλει όλα να μπουν στο Δήμο. Από ό,τι φαίνεται για να υπάρχει.
0: Είναι στο Δήμο οι σχολικές επιτροπές, κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ανεξάρτητος φορέας οι σχολικές επιτροπές, όχι.
1: Όχι. Απλά με το ότι το σχολείο είχε τη δική του σχολική επιτροπή, μπορούσε να γίνεται, ας το πούμε, ένας προγραμματισμός.
0: Λοιπόν, ναι,
1: για το κάθε σχολείο ξεχνά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, τώρα να δούμε και μέσα στο καλοκαίρι τι εργασίες θα γίνουν στα σχολεία που πάντα θέλουν αυτές τις συντηρήσεις, τις μικροσυντηρήσεις που κάνει ο Δήμος. Κάνει και μια αναφορά σχετικά με το που βρισκόμαστε με τα ΣΔΙΤΙ αντιδήμαρχος. Να ακούσουμε.
2: Αυτή την περίοδο έχουν ξεκινήσει και κλείνουν οι διαγωνισμοί από τις μεγάλες μελέτες που είχαμε για τα σχολικά κτίρια αναενότητα. Θα γίνουν παρεμβάσεις μέσα στην θα ξεκινήσουν παρεμβάσεις στην καλοκαιρινή περίοδο. Είναι σχεδόν το 80-90% των σχολικών μονάδων του νησιού σε αυτές τις μελέτες για να γίνουν απαραίτητες εργασίες και μικροεπεμβάσεις που χρειάζεται το κάθε σχολείο, απομονώσεις ταρατσών, πέρκολες, στέγαστρα, αντικαταστάσεις απέδων, αλουμινίων όπου χρειάζεται. Δεν αρκούν φυσικά τα χρήματα αυτά για τις ανάγκες των σχολείων, αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε σχολείο θα το κάνουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών.
3: Υπάρχουν σχολεία στα οποία θα γίνουν πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις.
2: Αυτή τη στιγμή η παρέμβαση θα γίνει στο παλιό πρεφικό της Μαλώνας, ο οποίος δεν λειτουργήσε ποτέ, ώστε να γίνει μεταστέγαση του ειδικού σχολείου της Λάρδου στο καινούριο κτίριο της Μαλώνας. Ο στόχος μας είναι να λειτουργήσει το Σεπτέμβρη και να μετακινηθούν τα παιδιά, διότι το κτίριο που βρίσκονται είναι ακατάλληλο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Επίσης, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και ένα σχέδιο για το πώς θα προσπαθήσουμε να βρούμε καινούργια στέγη για το ειδικό πιαγωγείο της Ρόδου, το οποίο αυτή τη στιγμή συστεγάζεται με το ειδικό δημοτικό. Και δυστυχώς οι αίθουσες είναι μόνο δύο, οπότε ο αριθμός των παιδιών φτάνει μόνο τα 13 και οι ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι πολύ μεγαλύτερες. Mm-hmm. Οπότε έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στο πού θα βρεθεί νέος χώρος να μεταστεγαστεί το ειδικό νηπιαγωγείο. Συγχρόνως είμαστε στις μελέτες με τα ΣΔΙΤ, έχουμε αλλάξει τα σχολεία που έπρεπε να αλλαχθούν και τελειώνουμε με τα κτηριολογικά ώστε να μπορέσουμε να αποστείλουμε το φάκελο και στο Υπουργείο για έγκριση.
0: Λοιπόν, τι έχουμε κάτι άλλο να ακούσουμε, Κυριακή Πετρίδου?
1: Αυτό το θέμα το κλείσαμε. Έχουμε ακόμη ένα θεματάκι έτσι λίγο διαφορετικό.
0: Τώρα με τα ΣΔΙΤ εγώ δεν κατάλαβα, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε εν αναμονή του Υπουργείου. Είπαμε ότι κάποια σχολεία που τα οικόπεδα ήταν προβληματικά τα έβγαλαν ώστε να προχωρήσει όλο το έργο, ή κάποια τα αντικατέστησαν, διότι δεν μπορεί να προχωρήσει ένα-ένα σχολείο μόνο του, πρέπει να προχωρήσουν όλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Ναι.
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν, χθες έγινε και μία έτσι ωραία εκδηλωσούλα στο Δημοτικό Θέατρο, κατά την οποία βραβεύτηκαν μαθητές της Ρόδου από αρκετά σχολεία που ξεχώρισαν και διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς ρομποτικής. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το πόσα παιδιά ασχολούνται στο νησί με αυτό, Ρένα, και είχαμε διακρίσεις σε σχολεία σ' άκρη του νησιού, δηλαδή εκτός από την πόλη, σε σχολεία του Αρχαγγέλου, των Καλυθιών, του Παραδεισίου, των Αφάντων, και τους μίλησε εκεί ο δήμαρχος, ο κ. Σχολιάδης ήταν και η αντιδήμαρχος, και κάποια στιγμή τους ζήτησαν να γίνει και εδώ ένα φεστιβάλ ρομποτικής όπως στην Καλαμάτα. Ο δήμαρχος είπε ότι σκέφτονται να στηρίζουν παιδιά που δεν μπορούν, καθότι γίνονται έξοδα και ταξίδια κτλ. να τα στηρίζει ο Δήμος, ώστε να μην υπάρχει έτσι αποκλεισμός λόγω οικονομικών κριτηρίων.
0: Καλό να... είναι, γιατί κάποιοι άλλοι που πήγαν και επισκέφτηκαν κάποιες ομάδες ρομποτικής τους έδωσαν με λεκούνια και καλά λόγια μόνο. Λοιπόν, να ακούσουμε.
4: Ως Δήμος και ως Δημοτική Αρχή, η αλήθεια είναι ότι ακούμε δεξιά-αριστερά κάποιοι από εσάς, κάποιοι από τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά εδώ, να διακρίνονται σε διάφορες περιπτώσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις, σε διάφορα αθλήματα και βεβαίως εδώ στο θέμα της ρομποτικής. Ακούγαμε λοιπόν βράβευση εδώ, βράβευση εκεί και είπαμε ότι να πάρουμε μια πρωτοβουλία και να σας βραβεύσουμε και εμείς για όλο αυτό το οποίο έχετε πετύχει. Να βραβεύσουμε εσάς, τα παιδιά, να βραβεύσουμε τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και βέβαια να βραβεύσουμε και τους γονείς μέσα από εσάς για την πολύ μεγάλη προσπάθεια και ξέρουμε πολύ καλά και τη δυσκολία, μιας και ξέρουμε ότι οικονομικά όλη αυτή η επιβάρυνση ήταν στους ίδιους τους γονείς. Το ταξίδια, το PNL και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που θέλω να πούμε όμως κυρίως είναι ότι μέσα από εσάς, τα μικρά παιδιά που είναι για μας το μέλλον, είναι μια υποχρέωση που έχουμε, ώστε να σας φροντίσουμε και να σας προσέχουμε το καλύτερο δυνατό. Και τι εννοώ με αυτό. Τα παιδιά τα οποία εξελίσσονται, μεγαλώνουν, να μπορείτε να πάρετε τα καλύτερα δυνατά στοιχεία, την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, για να δημιουργήσουμε για ένα πολύ καλύτερο αύριο και ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Άρα, μέσα από τη ρομποτική και μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς και μέσα σε αυτή την ομαδική προσπάθεια που κάνετε, δημιουργείται ένα κλίμα, δημιουργείται ένα, θα λέγαμε, ένα τέτοιο μείγμα, το οποίο μας γεμίζει αισιοδοξία. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί να είστε εδώ ένα μεγάλο μέρος των παιδιών που θα βραβευτούν. Είναι πολλά άλλα παιδιά επίσης που βραβεύτηκαν που βρίσκονται στη Δευτεροβάμια, είτε είναι στο γυμνάσιο τώρα ή στο Λύκειο που δεν βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά που μας έκαναν και αυτοί πολύ περήφανους ως ροδίτες, ως ροδίτησες από διάφορες βραβεύσεις που πήρανε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι βλέπουμε κάθε φορά περισσότερη συμμετοχή, περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στη ρομποτική. Και αυτό πραγματικά μας γεμίζει αισιοδοξία. Και γι' αυτό είναι μια υποχρέωση για μας ότι το σημερινό είναι απλά μια βράβευση, αλλά να υποσχεθούμε ότι για την επόμενη χρονιά να μπορούμε να το στηρίξουμε, να βοηθήσουμε και με ακόμα έναν άλλον τρόπο. Θα συζητήσουμε ποιον τρόπο θα είναι. Γιατί ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα νησί αρκετά μακριά από το κέντρο, αρκετά μακριά από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και διάφορες περιοχές. Κάποιοι ταξιδεύσατε και στο εξωτερικό και πήρατε μέρος και στους διαγωνισμούς. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο έξοδο, το οποίο πρέπει σιγά σιγά και εμείς ως Δήμος να δούμε ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Να μην είναι το κριτήριο το οικονομικό μια αιτία αποκλεισμού στο κάποιο παιδί να μην μπορεί να πάει. Το αντίθετο. Να είναι μια βοήθεια ώστε να μπορούν να συμμετέχουν κάθε φορά περισσότερο και περισσότερο.
0: Λοιπόν, Κυριακή, πριν κλείσουμε, πολύ σύντομα έχει Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Έχουμε λογοδοκία της Δημοτικής Αρχής. Δύο είναι τα θέματα, δεν είχαμε πολλά θέματα αυτή τη φορά. Είναι τι γίνεται με το μεγάλο έργο της αποκατάστασης
0: της Ακαδημίας, του κτίριου της Ακαδημίας, ναι.
1: Και το κυκλοφοριακό.
0: Δύο όλα καλά, τώρα. Ναι.
1: Να έχουν ενδιαφέρον πάντα τα θέματα στη λογοδοσία.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τι θα πει.
0: Κυριακή, επειδή ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο για τις διαφημίσεις, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, τώρα.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
5: Top FM 102,4.

0: Δυνατό το τραγούδι, λίγο γκαζώνουμε, όχι με αμάξι, αλλά εντάξει, σαν διάθεση. Βεβαίως αυτά που θα συζητήσουμε νομίζω θα μας επαναφέρουν στην τάξη. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Το ρολόι δείχνει 45 λεπτά μετά τις 8. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber. Την καλημέρα σας, αυτά που βλέπετε γύρω σας, που φαντάζομαι δεν είναι τα καλύτερα, αλλά και ωραία αν δεν βλέπετε, το δεχόμαστε και αυτά και τα σχολιάζουμε. 69-3-73-48-3-48. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα έχει έρθει και το μεγάλο αφεντικό, ο Κώστας Στρατζόπουλος. Αύριο περιμένουμε, εορτάζεις, ναι. Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει το καλεσμένο μου και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συζητήσω μαζί του. Είναι ο πρόεδρος της αυτοκίνησης Ρόδου, ο κύριος Τάσος Σαρνάς, να συζητήσουμε όλα αυτά που έγιναν και που γίνονται στους δρόμους της Ρόδου, με αφορμή βεβαίως το διπλό θανατηφόρο τροχαίο. Κύριε Τάσο Σαρνά, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, είστε καλά? Είμαστε καλά, αλλά στεναχωρημένοι για ένα γεγονός που έχει πάρει τόσες τεράστιες διαστάσεις.
0: Πώς το είδατε εσείς που είστε άνθρωπος που συμμετέχετε σε αγώνες και λοιπά? Πώς το είδατε? Γιατί σίγουρα τα μάτια τα δικά σας το βλέπουν διαφορετικό από ό,τι βλέπουν τα δικά μας.
1: Κοιτάξτε, η οδική συμπεριφορά όσο και η συνειδητή ασφάλεια είναι στοιχεία πολιτισμού μιας χώρας. Δυστυχώς, σε μια κοινωνία που ζούμε, η κοινωνία επιτρέπει τη χρήση δικύκλων και αυτοκινήτων χωρίς κανόνες. Σε μια κοινωνία που θυμάται μόνο όταν γίνει το κακό. Σε αυτή την κοινωνία θεωρώ ότι όλοι κάνουμε λάθος. Κάτι λάθος κάνουμε, δεν μπορεί.
0: Ναι, μου λέγατε χθες για μια επιτροπή στη Βουλή που είχατε πάει κι εσείς πριν από λίγα χρόνια.
1: Είχαμε πάει κοντά στους 10 ρόδιτες. Ήταν η κυρία Καρίδη, ήταν ο κύριος Στέργου από το...
0: Ο διοικητής τροχέας, ναι.
1: Είχαμε πάει σε μια επιτροπή οδικής ασφάλειας της Ελληνικής Βουλής και τους είπα 5 πράγματα τα οποία τα καταλάβαν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας συνεχμάθηση νέων οδηγών είναι τεράστιο, κάνει τεράστια λάθη. Δεν μπορεί να κάνουμε, να δίνουμε για δίπλωμα με 40 χιλιόμετρα να μας πηγαίνει ο δάσκαλος και ξαφνικά να παίρνουμε ένα όπλο, όπως λέει και ο Ιαβέρης, ο γνωστός οδηγός που κάνει σεμινάρια, ένα βλήμα παίρνει ένα όπλο και το όπλο σκοτώνει κόσμο. Δηλαδή βλήμα θεωρεί τον οδηγό και όπλο θεωρεί ένα αυτοκίνητο που, όπως μου είπατε και χθες, γνωρίζετε ότι αυτό το συγκεκριμένο όχημα βγαίνει με πάρα πολύ μεγάλη υποδύναμη, πάρα πολύ δυνατό.
0: Τώρα, με τι υποδύναμη βγαίνει, κύριε Αρνά?
1: Νομίζω πάνω από 400 άλογα.
0: 420 άλογα, γιατί το έχει μετατρέψει ο ίδιος, το έχει έγραφε, το ανέφερε στη σελίδα του, 800.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι όταν γίνει αυτό που λέτε εσείς πειραγμένο, εμείς το λέμε βελτιωμένο, η βελτίωση, όλοι κάνουν βελτιώσεις στα οχήματά τους. Άλλος βάζει λάστιχα πιο χαμηλά, άλλος βάζει λάστιχα πιο χοντρά, πιο φαρδιά, άλλος βάζει πιο σκληρή ανάστηση. Έχει να κάνει με την οδική συμπεριφορά του καθενός.
0: Αυτά τα πειραγμένα μπορούν να κυκλοφορούν στους δρόμους που κυκλοφορώ εγώ με το γιοταχή μου που δεν το έχω πειράξει, που είναι ένα μικρό αυτοκινητάκι για να με μεταφέρει?
1: Από τη στιγμή που περνάνε κταίο, νομίζω ότι ναι, μπορούν.
0: Άρα το κρίσιμο σημείο είναι το κταίο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι οι ραλίσες,
0: ναι,
1: όπως λεγόμαστε, δεν είμαστε δολοφόνοι. Τα αγωνιστικά μας δεν είναι δολοφονικά όπλα. Mm-hmm. Είναι οχήματα που τρέχουμε στους αγώνες. Τώρα, όταν βγαίνεις και τρέχεις, νομίζω αυτό που είδα τέλος πάντων είχε ταχύτητα. Είχε παραπάνω ταχύτητα από την επιτροπή.
0: Σε αυτό το δρόμο, σε αυτό το σημείο, μπορείς να πηγαίνεις τόσο γρήγορα?
1: Φυσικά και όχι. Υπάρχει ένα άνοιγμα, μπορεί να περάσει ένα παιδί απέναντι. Τώρα, ένα άνοιγμα στην Εθνική Οδό, επειδή υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να κάνουμε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι. Αυτό το άνοιγμα δεν άνοιξε γιατί κάποιοι κατέφυγαν στα δικαστήρια. Ήταν κλειστό στον δρόμο στο σημείο αυτό.
1: Προφανώς. Ναι. Βλέπετε ότι αν δεν υπήρχε αυτό το άνοιγμα, δεν θα υπήρχε αυτό που συζητάμε τώρα εδώ και τρεις μέρες. Έχει γίνει πρώτο θέμα αυτό που συζητάμε τρεις μέρες. Ενώ θα είχαμε πρώτο θέμα, θα έπρεπε να κάνουμε πρώτο θέμα πώς θα κάνουμε τους οδηγούς πιο καλούς. Χώρες που το motorsport, το αγωνιστικό motorsport είναι πολύ ψηλά, σκανδιναβικές χώρες,
0: ναι.
1: Στα τροχιά και θανατηφόρα είναι πολύ χαμηλά. Και αντίστροφα, χώρες που το motorsport είναι πολύ χαμηλά, η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι, εξηγήστε μας το όμως να το καταλάβουμε, εμείς που δεν είμαστε ειδικοί.
1: Ναι. Ναι. Στην Ιταλία υπάρχουν 22 πίστες που μπορεί να μπεις μέσα να τρέξεις, να ξεδώσεις, να δοκιμάσεις το όχημά σου. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πίστες. Μία στις Σέρες και μία στα Μέγαρα. Στις Σέρες είναι δημοτική, στα Μέγαρα είναι ιδιωτική. Όταν πήγα στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Ελληνικής Βουλής, είπα ότι δεν μπορεί κάθε χωριό να έχει ένα γήπεδο. Ναι, να έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι για το μηχανοκίνητο που είναι άθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι στο Υπουργείο Εθνικής Αθλητισμού είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπακόμαστε εκεί. Λοιπόν, και είχα προτείνει τα παλιά αεροδρόμια, Μάλισσα Ρόδου, Τιμπάκι Κρήτης, στο Μεσολόγγι, να γίνουν εκπαιδευτικά αυτοκινητοδρόμια για να μπορούμε να φέρουμε κόσμο, να τον μάθουμε να οδηγάνε.
0: Ναι. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτή η πρόταση αποδεχτή.
1: Το είδαν θετικά.
0: Το είδαν θετικά, έμειναν εκεί, ναι, όπως πάντα.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι όλοι για τις φωτογραφίες. Δυστυχώς που το λέω. Δυστυχώς. Τώρα, εγώ εδώ και καιρό παλεύω για κάτι να κάνουμε στο νησί. Θα δούμε. Νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί, και δεν το λέω επειδή έχουμε προσωπική σχέση μαζί του, είναι ο περιφερειάρχης μας, ο κ. Φατζημάρχος.
0: Είσαστε υποψήφιος μαζί του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει
0: σημασία. Αυτό δεν έχει σημασία. Πέστε μου κάτι, κύριε Αρνά, επειδή εσείς ξέρετε και από δρόμους, όλοι μας λένε και το βλέπουμε κι εμείς, ότι η Ρόδου Λίνδου είναι ένας δρόμος καρμανιόλο. Ο καθένας ανοίγει ένα δρομάκι, να μπαίνω βγαίνει, δεν έχουν δημιουργηθεί σαν περισσότερα σημεία παράλληλη οδή. Γενικά είναι μια πολύ επικίνδυνη οδός για έναν που μπαίνει να οδηγήσει. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση?
1: Φυσικά, εννοείται. Καταρχήν και ο δρόμος κάτω υπάρχει πάρα πολλές ανεβοκατεβάσματα, υπάρχουν πολλές λακκούβες, υπάρχουν πολλά ανοίγματα. Φυσικά και είναι επικίνδυνος.
0: Γιατί ακούω από συγκοινωνιολόγους που λένε ότι το πρώτο, το βασικό, εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι που είναι ο οδηγός, που παίζει και αυτός πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Είναι
0: ο δρόμος, η ασφάλεια που σου παρέχει, με τη σήμανση, με όλα αυτά που πρέπει να έχει, τις προδιαγραφές.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα. Θα πρέπει να μιλάμε πολλές ώρες για το τι πρέπει να γίνει. Σας είπα, στην κοινωνία που ζούμε, θυμόμαστε όλα αυτά τα κακά.
0: Ναι, κάθε φορά που προκύπτει η τραγωδία.
1: Ναι. Δηλαδή, τι δύσκολο είναι να ανοίξουμε το αεροδρόμιο των Μαρισσών 5 φορές το χρόνο, να βάλουμε μέσα όλους αυτούς τους γρήγορους, σε εισαγωγικά, να ξεδώσουν λίγο.
0: Ναι.
1: Τι δύσκολο. Σας είπα ένα παράδειγμα. Βγαίνει ένα μηχανάκι, μια μηχανή που λέγεται Yamaha Ro1 και η πρώτη ταχύτητα, όταν την τερματίσεις, βγάζει 160 χιλιόμετρα και έχει 6 ταχύτητες. Σε άλλες χώρες βάζουν κόφτες και πάνε μέχρι 180 χιλιόμετρα τα οχήματα.
0: Ναι, το συγκεκριμένο οδηγό εσείς τον ξέρετε, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, το ξέρω, ναι.
0: Έτρεχε πολύ, όπως λένε, γενικά.
1: Ναι, του άρεσε η ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Του άρεσε η ταχύτητα. Τώρα, εγώ δεν θέλω να πω κακιά στιγμή.
0: Όχι, κακιά στιγμές δεν υπάρχουν. Εμείς τις δημιουργούμε.
1: Όχι, δεν θέλω να πω κακιά στιγμή, γιατί σήμερα θρυνούμε. Σήμερα γίνεται
0: η κηδεία των δύο κοριτσιών, ναι.
1: Δύο ανθρώπων, πολύ νέων, και είναι λυπηρό. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα ξαναμιλάμε, όχι μόνο για αυτό το γεγονός, και για άλλα γεγονότα που μπορούν να συμβούν.
0: Ναι.
1: Εμείς τι κάνουμε?
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Κάνουμε λάθος. Κάτι κάνουμε λάθος.
0: Ότι κάνουμε κάτι. Όχι, πολλά κάνουμε λάθος εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, ούτε εμείς προσπαθούμε. Αυτά τα συνεχή μπλόκα της Ελλάς, κύριε Αρνά.
1: Τα συνεχή μπλόκα της Ελλάς που σας ακούω και σας ακούω το πρωινά, είναι για να μας δουν αν έχουμε το σφυράκι, αν έχουμε το τρίγωνο. Αυτά είναι.
0: Βοηθούν.
1: Να μην τα χαρακτηρίσω βλακώδες. Ναι. Σας είπα, ένα γήπεδο ποδοσφαιρού στοιχίζει σαν μια πίστα μικρή που μπορεί να κάνουμε όχι στο νησί, σε κάθε νησί. Έχει 50 γήπεδα ποδοσφαιρού το νησί μας. Δεν θα μπορούσαν μετά ένα γήπεδο να προπονούνται, να βλούνται, να τρέχουν, να σε δίνουν.
0: Έχετε δίκιο.
1: Είναι γλυκιά η ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Και για το θέμα πειραγμένα που συζητήσαμε.
0: Ναι.
1: Τα πειραγμένα οχήματα. Όλοι τα έχουν πειράξει τα οχήματά τους. Εσείς μπορεί να έχετε πάει στο λάστιχά σας, να αλλάξετε λάστιχα και να έχετε βάλει πιο φαρδί λάστιχο. Και αυτό,
0: ναι,
1: πειραγμα. Και
0: αυτό είναι πείραγμα.
1: Ναι. Δηλαδή δεν θα κρατήσουμε τώρα ήταν πειραγμένο, δεν ήταν πειραγμένο. Και αν ήταν, τι θα πει ήταν, δεν ήταν. Ναι. Τίποτα. Για μένα δεν υπάρχει ουσία σε αυτό. Η ουσία είναι φυσικά και έτρεχε. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει ασυνόμωση. Περισσότερη ασυνόμωση. Αν ξέρει ότι σε κάθε 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα θα βρει ένα αστυνομικό, κανένας δεν θα τρέχει.
0: Αλλά θα βρει για να τον ελέγξει αν τρέχει, αν είναι μεθυσμένος, όχι αν έχει σφυράκι, αν έχει το, αυτό το, το που φοράει το φωσφοριζέ, το γυλαίκο, αν έχει φαρμακείο. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες φαντάζομαι ότι τα είχαν αυτά. Σώθηκαν. Όχι βέβαια. Αν υπήρχε εκεί όμως ένα αυτοκίνητο της τροχιάς πιο κάτω και τον έβλεπε και τον σταματούσε, αυτές οι γυναίκες σήμερα θα ζούσανε.
1: Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε, και για τη μνήμη των γυναικών αυτών θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δηλαδή, okay, ο οδηγός έκανε λάθος, σίγουρα έκανε λάθος, έτρεχε. Συνέχεται στο βίντεο τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Αλλά ας πάμε και από την άλλη μεριά. Αν οι κυρίες αυτές που δεν ζουν πια περάσανε με κόκκινο, λέω εγώ τώρα, έτσι. Δεν αλλάζει, έχουν φύγει δύο σβέες. Δεν το συζητάω. Είναι ξεκάθαρο. Αν δεν έτρεχε τόσο πολύ, ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αν ο δρόμος δεν ήταν τόσο πλήστερος, αν δεν υπήρχε το άνοιγμα, λέει.
0: Εάν όμως δεν γράφεται ιστορία, κύριε Τασόρνα, δυστυχώς. Σήμερα έχουμε μπροστά μας δύο φερέτρα. Οι δύο κυρίες θα κυβερνηθούν μαζί στον ταξιάρχη στις 11 το πρωί.
1: Πολύ λυπηρό, πολύ λυπηρό. Ναι. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, αντί να βγάζουμε, και όπως ξέρετε, το κακό τρέχει πολύ γρήγορα.
0: Δηλαδή,
1: αν κάνουμε ένα. Μπορεί να κάνουμε 10 καλά και να κάνουμε ένα κακό. Και τώρα και έγινε ένα κακό. Είναι πολύ λυπηρό. Το θέμα τι κάνουμε από εδώ και πίσω. Μήπως πρέπει να κλείσει αυτό το άνοιγμα. Λέω.
0: Νομίζω το συζητάει η περιφέρεια και πρέπει να κλείσει. Ανεξαρτήτως αν θίγονται κάποιοι τα συμφέροντά τους, αν νομίζουν ότι θίγονται.
1: Μήπως πρέπει να αρχίσουν τα μπλόκα, τα περισσότερα μπλόκα. Όχι για τα σφυράκια και
0: τα ουσιαστικά μπλόκα, κύριε Έρνα. Όχι για τα σφυράκια, για αυτά, αλλά τα φαρμακεία. Τα είχαν οι γυναίκες, σίγουρα τα είχαν. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή όταν ξέρουμε ότι τα μπλόκα είναι στο τάδε περίπου σημείο κάτω από τα δέντρα και μας σταματάνε, φοράτε τη ζώνη, ωραία τη ζώνη πρέπει να τη φοράμε. Τα υπόλοιπα, το γυλαίκο, το σφυράκι, το φαρμακείο, το πυροσβεστήρα και δεν ξέρω τώρα πρέπει να αλλάξουμε και το φαρμακείο. Αυτά όταν έχεις μπροστά σου δύο φερέτρα είναι αστεία, κύριε Αρνά, δυστυχώς.
1: Εντάξει, δεν το κύριε Βενιανάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι το εξής, τι κάνουμε από εδώ και πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Για μένα δηλαδή θεωρώ.
0: Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει τους κυβερνήτες μας και εμάς τους που μας κυβερνούν. Και εμείς ως πολίτες είμαστε υπεύθυνοι, πρέπει να είμαστε σωστοί στον δρόμο, ανεξαρτήτως τι γίνεται, και να πιέσουμε και αυτοί που διοικούν να κάνουν έτσι ώστε οι δρόμοι να είναι πιο ασφαλείς για όλους μας. Και για αυτούς και για εμάς.
1: Σας άκουγα χτες και με λέγατε για τον Δήμαρχο τι κάνει ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Ας καλέσει ο Δήμαρχος όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους μαζί με τον Περιφερειάρχη να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτήρια.
0: Κύριε Αρνά, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Είναι η υπευθυνότητα είναι στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν στέκομαι. Εγώ δεν στέκομαι ποιος θέει και δεν φταίει. Γιατί τέτοιες στιγμές δεν είναι να ρίχνεις ευθύνες. Αν ήταν κάποιος άλλος Δήμαρχος, θα έλεγε πάω. Γιώργο, έλα να δούμε πώς να κάνουμε πιο ασφαλή τη Ροδουλίνδου. Είναι απλά τα πράγματα. Να πάει και ο ίδιος εκεί που έγινε το φωνικό. Εγώ θυμάμαι πριν από κάτι χρόνια εδώ στον ΕΦΚΑ που είχαμε ξεσηκωθεί και είχαμε πάει διάφοροι και έβαλε ο Μαχαιρίδης φανάρια. Εγώ αυτά ξέρω, κύριε Αρνά.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας. Και
0: αλλά για να τα κάνεις αυτά πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, Τάσο Αρνά, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Τάσος Αρνάς, πρόεδρος αυτοκίνησης Ρόδου, από τους ανθρώπους τους έμπειρους. Νομίζω μου είχε ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον η άποψή του. Πάμε για τις 9. Θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM. Και αμέσως μετά υποδεχόμαστε τον Γαβριήλ Καρπάθιο. Τα λέγαμε καιρό να τα πούμε, πότε το ένα, πότε το άλλο. Τώρα όμως τα καταφέραμε. Ο Γαβριήλ Καρπάθιος είναι από τα πιο τα πρόσωπα, από τα ουσιαστικά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, προπονητής της Εθνικής Ρομποτικής, δεν γίνεσαι τυχαία, με πάρα πολλά επιτεύγματα. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά και εγώ και εσείς να γνωρίσουμε καλύτερα το Γαβριήλ Καρπάθιο. Πάμε διαφημίσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρ, το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου μέσω του BWIN Sport FM εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four, πρόσθεσε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις με τον 38χρονο Δανό Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ραφα Μπενίτεθ. Στη διάθεση των φίλων του Τερφιλιού θα τεθούν από την 5η τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η χρονιά που θέλαμε, του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζεται, το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Μέσα στην εβδομάδα η συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στη μία το μεσημέρι παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολέου του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. «Η οπαδή μας είναι η καλύτερη που έχω δει», δήλωσε ο Ρέλβας. Δεν προκύπτει πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει το Ρασβάν Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, παρατέρω σικά σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Baltic Andrei Talalaev. Ο πόνος του ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο θέσε σε έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα 2 χρόνια. «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της», τόνισε. Η υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μια τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, συν τους Μπαΐνοβιτς, Χατζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για 37η αγωνιστική της Premier League, με τη διαφορά τους να είναι στους 4 βαθμούς μία στροφή πριν το τέλος. Chelsea Tottenham 2-1 στο τελευταίο χρονικά μάτς. Η Southampton αποβλήθηκε από τα playoffs για κατασκοπία σε 3 ομάδες, με την Αγγλική Λίγκα να την τιμωρεί και να επαναφέρει τη Middlesbrough, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου στην Premier League. Έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία είναι η Real Madrid. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, η Βασιλίσσα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευση στην Μπενφίκα και πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας με τον Πορτογάλο προπονητή. Στον πρώτο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, οι Knicks επικράτησαν το Cavaliers 115-104 μετά από παράταση και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε 1 ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άντε στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει τι ώρα έχουμε. 20 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα το PFM. Σας έχουμε προαναγγείλει τον καλεσμένο μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Γαβρίλ Καρπάθιος, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής. Με τον Γαβρίλ τα λέγαμε εδώ και καιρό να τα πούμε. Ζωντανά στα στούντιο του Top FM. Πότε το ένα, πότε τ' άλλο. Τα καταφέραμε όμως. Γαβρίλ Καρπάθιε, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα, κύριε Αρένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι επιλογή σου.
1: Σωστά.
0: Ποιο ήταν?
1: Φυσάει κόντρα.
0: Γιατί το είπες, αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που μου δίνει έμπνευση. Έχει ένα συγκεκριμένο στίχο που λέει για το παιδί που ψάχνει γη, γκρεμίζει ουρανούς, λυτρώνω μάνες και γιους. Κάνω, λέει, την γλώσσα μου την περφερένια, τόφιο μολύβι, για να μπορέσει το παιδί αυτό, ας πούμε, να εκπληρώσει τα όνειρά του. Είναι κάτι που με εκφράζει και με βάζει σε μια διαδικασία πολύ δημιουργική στο γεγονός όταν έχω να κάνω μάθημα, όταν έχω να μεταφέρω αυτό που εγώ αγαπάω στα παιδιά που είναι οι μαθητές μου.
0: Είσαι εκπαιδευτικός και εσύ κατά κάποιο τρόπο, ναι. Όχι, ναι. Κατά κάποιο τρόπο,
1: ναι.
0: Είσαι.
1: Ναι. Ναι.
0: Είσαι ηγέτης στον τομέα σου, καθοδηγείς νέους ανθρώπους, νεότερους από σένα.
1: Είναι ευχής έργων το να μπορέσεις να εμπνεύσεις. Δεν το βλέπω τόσο σαν ηγετική φιγούρα. Το βλέπω σαν, θα ήθελα να λειτουργώ σε εμπνευστής και σαν καθοδηγητής. Να δείξω το δρόμο, να δείξω στα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που εγώ αγάπησα. Να έχουν, να αποκτήσουν, να μπορέσουν να κάνουν τη δικιά τους, τα δικά τους όνειρα πραγματικότητα και να μπορέσουν να βρίσκονται σε ένα χώρο που να δημιουργούν και να ποιούν μαζί.
0: Λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον Γαβρίλ Καρπάθιο θα μιλήσουμε για τη ρομποτική. Μας ακούτε 102,4, 97,4. Μας βλέπετε βέβαια ζωντανά και μέσω του Facebook. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Ήρα να μπαίνει ανάκηρη στο μικρόφωνο ο Κώστας Ρατζόπουλος με την Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Γαβρίλ Καρπάθη, να ξεκινήσουμε από τη ρομποτική, γιατί πολλοί άνθρωποι που μας ακούν δεν ξέρουν τι είναι. Ακούνε ρομποτική και λένε τι είναι, ρομπότ ξέρουν. Και η ρομποτική βγήκε από εκεί, από ό,τι ξέρω.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τι είναι η ρομποτική σήμερα?
1: Η ρομποτική σήμερα. Η ρομποτική αποτελεί ίσως έναν από τους πιο εμπλεγμένους κλάδους διάφορων επιστημών. Συνδυάζει σίγουρα μηχανολογία, ηλεκτρονικά και προγραμματισμό. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί κλάδες της ρομποτικής. Η ρομποτική, άμα τη δούμε ως ένα είδος δημιουργίας, αποτελεί μια πολύ ρομαντική τέχνη, διότι ξεκίνησε ακόμα και όταν ήταν στα πολύ εμβριακά τη στάδια, ξεκίνησε μέσα από τη λογοτεχνία. Ο Ισαάκ Ασίμοφ ήταν ο πρώτος που έγραψε. Τότε έγραφε συγγράμματα και κείμενα περί επιστημονικής φαντασίας για το τότε.
0: Τότε ήταν επιστημονική,
1: τότε
0: φαντασία, ήταν
1: επιστημονική,
0: ναι.
1: Φαντασία. Και οι τρεις νόμοι της ρομποτικής, οι οποίοι θεσπίζονται, έρχονται από τη λογοτεχνία του Ισαάκ Ασίμοφ. Άρα μιλάμε για έναν κλάδο επιστήμης, ο οποίος για μένα τουλάχιστον είναι άρρητα συνδεδεμένος με την τέχνη. Το να μπορέσεις να δημιουργήσεις κάτι, πρέπει πρώτα να το φανταστείς, να το φέρεις, ας πούμε, μέσα στο φαντασιακό σου πλαίσιο. Η ρομποτική συνδυάζει την απτή δημιουργία, ίσως μπορούμε να τη συνδυάσουμε, ίσως μπορούμε να την παρομοιάσουμε μάλλον με την αγκιοπλαστική, οτιδήποτε, δηλαδή το να φτιάξεις ένα πραγματικό αντικείμενο και να του δώσεις και ζωή. Να μπορείς να το κάνεις να κινείται, να μπορείς να το κάνεις να έχει μια συμπεριφερειακή λογική. Είναι ένας κλάδος ο οποίος...
0: Στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, πώς μπαίνει η ρομποτική?
1: Η ρομποτική μπαίνει στην καθημερινότητά μας σε πάρα πολλούς τομείς. Οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε ότι έχει τους τρεις βασικούς παράγοντες, όπως εγκέφαλος, αισθητήρας και ενεργοποιητής, θεωρείται βασικά ένας αυτοματισμός. Οι αυτοματισμοί είναι γενικά στη ζωή μας. Δημιουργηθήκαν για να βοηθήσουν.
0: Ένα παράδειγμα να καταλάβουμε.
1: Ένα πολύ απλό παράδειγμα που λέω πάντα στα παιδιά, τα οποία κάνουμε μάθημα, ειδικά στα μικρά παιδιά, για να καταλάβουν τη διαφορά ενός ρομπότ από ένα μηχάνημα, είναι ότι στην καθημερινότητά μας υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιοι αυτοματισμοί, όπως μια γκαραζόπορτα. Η γκαραζόπορτα όντως έχει αισθητήρες, έχει έναν εγκέφαλο ο οποίος λαμβάνει τα σήματα από τον αισθητήρα και ανοίγει την πόρτα για να μπει, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Όσο απλό και να μας φαίνεται, ένα αυτόματο φως που υπάρχει μέσα στο χώρο, μια αυτόματη βρύση, Όλα αυτοί οι αυτοματισμοί.
0: Όλα αυτά είναι ρομποτικοί. Ναι.
1: Αποτελούν αυτοματισμούς. Ρομποτικοί μεν θα πρέπει να έχει κάποιους βραχίονες, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα βαθμό ελευθερίας.
0: Γαβρίλ Καρπάθιος. Έχεις βραβευτεί ως ο μηχανικός, ο καλύτερος μηχανικός της χρονιάς από το Υπουργείο Παιδείας το 2014.
1: Σαφώς.
0: Σωστά.
1: Ναι, το 2012.
0: Το 2012 έχω γράψει λάθος, μάλλον.
1: Το 2012.
0: Γιατί βραβεύτηκες?
1: Τότε είχα την τιμή να παρουσιάσω και να βραβευτώ στον καλύτερο μηχανικό της στην Ελλάδα και να πάρω επιστημονική ακαδημαϊκή αριστεία από το Υπουργείο Παιδείας. Παρουσίασα τη Ροξάνη, ήταν η πτυχιακή μου εργασία, η διπλωματική μου εργασία πάνω στη ρομποτική. Πολύ πρακτικά για να το δώσω να το καταλάβετε.
0: Είναι, από να δούμε τι είναι η Ροξάνη.
1: Η Ροξάνη είναι...
0: Ωραίο όνομα πάντως. Πώς βρήκες αυτό το όνομα, αλήθεια?
1: Λοιπόν,
0: γιατί σίγουρα έχει κάποια σχέση με αυτό που κατασκεύασε το μηχάνημα.
1: Η Ροξάνη προήρθε.
0: Είναι η Ροξάνη ήταν η σύζυγος του μεγάλου Αλεξάνδρου, αν θυμάμαι καλά.
1: Και έψαχνε για να τον βρει. Υπήρχε μια τάση για να μπορέσει να ψάξει να τον βρει που βρίσκεται ο μεγάλος Αλέξανδρος. Άρα, επειδή το ρομπότ μου ήταν.
0: Αγνοούμενος, δηλαδή.
1: Έψαχνε επιζώντες ανάμεσα σε χαλάσματα. Και αν πάρουμε τα ακρονίμια του λέξεων ρομποτικό όχημα ανέβρισης επιζώντων που και τον γράψουμε στα γκρίκλεις, θα βρούμε ότι βγαίνει το όνομα Ροξάν στα αγγλικά. Και έτσι από εκεί προέκυψε το όνομα.
0: Αυτό το ρομποτικό όχημα

0: Λάκουλα στην Ιταλία και μάλιστα είχε χαθεί ένας Έλληνας συμφοιτητής, ο οποίος εμένα με είχε συγκλονίσει, γιατί την ημέρα σχεδόν που παρουσίαζα, την περίοδο που σχεδόν παρουσιάζαμε την πτυχιακή μας εργασία, εκείνη την περίοδο είχε γίνει και αυτός ο σεισμός και το ένιωσα πραγματικά σαν σημάδι. Και η Ροξάνη θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Να βοηθήσει. Ναι. Αυτό τώρα το όχημα που βρίσκεται, έχει αξιοποιηθεί, Γαβρίλη?
0: Έχουν παρουσιαστεί, έχουν δοθεί όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και, και έχει γίνει μεγάλη έρευνα και συνέχεια στο να γίνει ένα πραγματικό προϊόν. Ξέρω ότι ο καθηγητής μου τότε, ο κύριος Δημήτρης Παπαρίδης, το κυνηγάει ανελπώς ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Βρίσκεται. Έχει πέρασει από πάρα πολλές εκθέσεις, είναι στο Expo της, στην ΔΕΘ Θεσσαλονίκης και στο Πλανητάριο της Θεσσαλονίκης, όπου εκτίθεται για να παρουσιάσει των παιδιών.
1: Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Γαβρίλ Καρπάθιο, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής και βεβαίως με πάρα πολλές βραβεύσεις είναι επικεφαλής στην άνωση στη Ρόδο. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πριν όμως, Γαβρίλ, θα ήθελα έτσι... Έχει σπουδάσει.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε τίποτα τυχαία. Λοιπόν, για πες μας αυτή τη διαδρομή σου, στη μόρφωση, στην εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, ναι, έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει βιομηχανική πληροφορική.
1: Αρχικά να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Κάρπαθο.
0: Ναι,
1: παραπλανά.
0: Είναι λίγο παραπλανητικό, ναι. Ναι, έχω τελειώσει. Ο τίτλος σπουδών μου είναι βιομηχανική πληροφορική, μηχανικός βιομηχανικής πληροφορικής. Μιλάμε δηλαδή για έναν κλάδο της πληροφορικής, ο οποίος αφορούσε τη βιομηχανία. Μπορούσαμε, πολύ πρακτικά θα ήταν. Να μπορούσαμε να προγραμματίσουμε και να φέρνουμε εις πέρα λειτουργίες μέσα σε βιομηχανία όσον αφορά γραμμές παραγωγής, ρομποτικούς βραχίονες και βάσεις δεδομένων που αφορούσαν κυρίως τη βιομηχανία. Στο τέλος των σπουδών μου υπήρχαν κάποιο κλάδι και εκεί εγώ ακολούθησα τη ρομποτική. Μετά από αυτό βρέθηκα στο Νότιγχαμ όπου και παρακολούθησα ένα σεμινάρια και μια εκπαίδευση πάνω στο ρομποτικό κομμάτι. Και κατέληξε η ρομποτική να είναι αυτό που πραγματικά με εκφράζει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η επιλογή της σχολής, επειδή οι Πανελλήνες είναι ένα πολύ δύσκολη διαδικασία, ήρθε τυχαία. Διάβαζα και πέρασα, έτυχε να περάσω.
1: Πού ήθελες να περάσεις?
0: Αν με ρωτάτε, εγώ θα ήθελα να μπορούσα να περνούσα από το Πολυτεχνείο. Αλλά με τα μυαλά που έχω τώρα, με τα μυαλά που είχα τότε, το μεγάλο μου πάθος για μένα ήταν η τέχνη. Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι τεχνίτης.
1: Ξέρω να ασχολείσαι και η ρομποτική έχει σχέση με την τέχνη,
0: ναι.
1: Αλλά ασχολείσαι με την ομάδα πράξης όπως σε θυμήθηκε η κυρία Τάνια Δρακιού. Ναι.
0: Με πολύ χαρά συμμετέχω και σε καλλιτεχνικά δρόμενα όπως είμαι μέλος της.
1: Μα φαίνεται και ότι έχεις γνώσεις, ασχολείσαι δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Με την τέχνη.
0: Ευχαριστώ. Ναι, η πορεία μου ξεκίνησε, δεν ήθελα ποτέ. Δεν είχα στόχο ποτέ το να σπουδάσω ή το να γίνω κάποιος ακαδημαϊκός ή το να με εκφράσει τόσο πολύ. Δεν αυτό προσδιοριζόμουν μέσα από τις σπουδές. Μπορώ να πω ότι πάντα αυτό που μου άρεσε ήταν να δημιουργώ, να φτιάχνω πράγματα και να δίνω ζωή σε κάτι, να δίνω το πάθος μου. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια από τεχνίτες και ο πατέρας μου και ο παππούς μου είναι τεχνίτες.
1: Τι τεχνίτες, για πες μας.
0: Και οι δύο ήταν και σίδερο και αλουμινοκατασκευές. Είχα την ευτυχία.
1: Και εκείνα τα χρόνια ήταν τεχνίτες.
0: Βέβαια, ήταν τεχνίτες. Ήταν πολύ διαφορετικό.
1: Γιατί τώρα έχει γίνει, ναι, μόνο τέχνη δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε ήταν τεχνίτες.
0: Ήταν τεχνίτες. Είχαν ένα δικό τους χωροχρόνο και ένα δικό τους σύμπαν.
1: Από πού αλήθεια είναι ο πατέρας σου?
0: Ο πατέρας μου κατάγεται από Κάλυμνο, από Κάλυμνο και από Ρόδο. Ο παππούς μου είναι από Εύβοια. Ναι.
1: Η μάνα σου είναι από Εύβοια.
0: Η μητέρα μου είναι,
1: ναι,
0: από
1: Εύβοια. Ο παππούς σου. Ναι, να την στείλουμε την καλημέρα. Την καλημέρα στην μαμά σου που είναι μια αγγλικήτατη κυρία.
0: Ναι.
1: Που έχουμε τη χαρά να την γνωρίσουμε.
0: Και μεγάλωσα σε ένα τέτοιο
1: περιβάλλον. Εσύ είσαι μείγμα δηλαδή, Ρόδου, Καλύμνου, Εύβοιας.
0: Ναι, ναι, ναι, διάφορα. η πνευματική, ας πούμε, πατρίδα του παππού μου θεωρούταν η Κέρκυρα, άρα... Υπήρχε και ένα
1: πεγαμένο. Μέχρι εκεί, μέχρι, ναι, την Κέρκυρα. Ναι. Εκεί έχουν τρέλα οι Κέρκυραίοι. Καλά, να υπάρχει γενικά και κουλτούρα, έτσι. Ναι.
0: Μεγάλωσα σε αυτό το περιβάλλον, άρα το να είμαι κοντά σε εργαλεία και κοντά στη δημιουργία μου ήταν κάτι πάρα πολύ οικείο. Πολύ χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι ήθελα κάθε μέρα μετά από το σχολείο να πηγαίνω στο εργαστήριο του παππού μου, να κάθομαι μέσα στα εργαλεία ή να τον βοηθάω το απόγευμα ή και τον πατέρα μου. Με εγωίτευε ο τρόπος που σκέπτονται και που λύνουν προβλήματα.

0: Και ίσως αυτό ήταν που με τράβηξε περισσότερο. Μετά από εκεί, αυτό που με τραβούσε πάρα πολύ, από ό,τι κατάλαβα, ήταν η υπέροχη αταξία, μια υπέροχη αρμονία με ένας μικρόκοσμος. Γιατί βρέθηκα συντροφικά με τον κύριο Μανώλη Σκαρπέτη, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου, ο οποίος ήταν χρυσοχώος. Και άρχισα τελικά, είδα, παρατήρησα ότι μου άρεσε ο μικρόκοσμος. Δηλαδή, το να μπορώ να έχω σε ένα τραπέζι όλα αυτά τα υλικά και να μπορώ να έχω έναν μικρόκοσμο τον οποίο θα επεξεργάζομαι. Ο συνδυασμός αυτής της τέχνης, της δημιουργίας και του μικρόκοσμου ήρθε μέσα στη ρομποτική για μένα εντελώς τυχαία. Πέρασα τυχαία σε αυτή τη σχολή. Συγκυριακά βρέθηκα στην Καβάλα και υπήρχε ο κλάδος της ρομποτικής και είδα ότι μπορούσα μέσα σε ένα μικρό τραπέζι με διάφορα μικροηλεκτρονικά και διδούλες, μεντεσέδες και διάφορα μηχανολογικά πράγματα να δώσω ζωή και να έχω και το μικρό κόσμο και τη δημιουργία που αναζητούσα.
1: Τελικά δεν ήταν τυχαίο.
0: Η ζωή ξέρει. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί. Και εγώ την εμπιστεύομαι. Πιστεύω ότι πραγματικά η ζωή σε οδηγεί.
1: Είναι σωστό να την εμπιστευόμαστε, ναι, τη ζωή και να μην πιέζουμε καταστάσεις.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Το ένιωσα πάρα πολύ με τον πρωταθλητισμό στην ποδηλασία. Ήταν κάτι το οποίο δεν μου έβγαινε εύκολα. Ενώ η ρομποτική και όλη η εξέλιξη αυτή μου βγήκε αβίαστα. Με έφερε η ζωή στο να είμαι μέσα σε αυτό. Και είμαι και πάρα πολύ ευγνώμων. Πιο ευγνώμων βέβαια νιώθω που αυτή τη στιγμή έχω την πολυτέλεια, να το πω έτσι. Γιατί πραγματικά για μένα είναι πολυτέλεια το να έχω παιδιά τα οποία αγαπάνε αυτό που κάνουν όσο εγώ. Το να είσαι με παιδιά τα οποία δεν θέλουν να φύγουν από το εργαστήριο και να ξενυχτάμε ή να καθόμαστε ακόμα περισσότερες ώρες ακούραστα, είναι ευλογία. Είναι ευλογία το να βλέπω τα παιδιά μου να μην θέλουν να σταματήσουν και να προσπαθούν μόνο για το άριστο το δικό τους, το συγκυριακό, το οποιοδήποτε είναι μέσα στο μυαλό τους.
1: Μ' αρέσει γιατί έτσι όπως μιλάς είναι σαν να ονειρεύεσαι παράλληλα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο Γαβρίλ Καρπάθιος, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, με πολλά βραβεία, με πολλά επιτεύγματα, με πολλές βραβεύσεις. Ένας σημαντικός άνθρωπος που κινείται ανάμεσά μας και που έχει άμεση σχέση με την τέχνη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, στο αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μας πει για τα παιδιά που τα μεγαλώνει μέσα στη ρομποτική, για τις βραβεύσεις του, για τα επιτεύγματά του, για την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής στο πρόγραμμα. Πού θα πάτε?
0: Νότια Κορέα.
1: Νότια Κορέα, ωραία πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 37 λεπτά μετά τις 9, το πεφέμιρα να στα γεγονότα. Έχουμε καλεσμένο το Γαβρίλ Καρπάθιο, προπονητή της Εθνικής Ομάδας στη Ρομποτική, βραβευμένος ο καλύτερος μηχανικός της χρονιάς από το Υπουργείο Παιδείας το 2012, βραβευμένος από το Δήμο της Ρόδου με σημαντικά επιτεύγματα και βεβαίως με μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Η Τάνια Ιδρακιού με τον Κώστα Στρατζόπουλο είναι στη ρύθμιση του ήχου και μας ακούτε 102,4, 97,4 για Νότια Ρόδο και μας βλέπετε βεβαίως ζωντανά από το Facebook. Γαβρίλ Καρπάθιε, μας έλεγες για τις σπουδές τελικά που τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πώς εσύ ήθελες να ασχοληθείς με το Πολυτεχνείο, με τέχνη και βρέθηκες να σπουδάζεις ρομποτική.
1: Ναι.
0: Και αυτά συνδυάστηκαν.
1: Συνδυάστηκαν, ναι.
0: Και πήγες και στο εξωτερικό.
1: Σωστά. Τα ευτυχές γεγονός ήταν ότι συνδυάστηκαν και μου δώσανε την όθηση στο να συνεχίσω για αυτό που κάνω.
0: Και μετά, αφού ολοκλήρωσες κατά κάποιο τρόπο και είναι τη στιγμή τις σπουδές σου, μετά η επαγγελματική σου πορεία πώς εξελίχθηκε?
1: Μετά από το...
0: Για να δούμε πώς έφτασε να γίνεις προπονητής της Εθνικής Ομάδας.
1: Πριν από τη βράβευση για το επιστημονική αριστεία, δούλευα ως developer στην εταιρεία που βρίσκομαι και τώρα, που λέγεται Artel, ροδιακή τηλεματική, και παράλληλα έκανα και έναν κλάδο ρομποτικής, έναν τομέα ρομποτικής στο Ροδίον Παιδεία. Είχα την ευχαίρεια δηλαδή να δουλέψω πρώτη φορά σαν εκπαιδευτικός πάνω στην ρομποτική. Όταν έγινε η βράβευση, μου έγινε μια πρόταση από μια μεγάλη εταιρεία της Αθήνας, την Oracle, έναν παγκόσμιο κολοσσό πάνω στις βάσεις δεδομένων, και ήθελα να δράξω αυτή την ευκαιρία και να δουλέψω σε ένα πολύ μεγάλο όμιλο. Βρέθηκα στην Αθήνα και δούλευα σε ένα τμήμα πάνω στις βάσεις δεδομένων της Oracle. Κάποια στιγμή η ζωή τα έφερε έτσι ώστε να επιστρέψω στη Ρόδο. Και όταν επέστρεψα στη Ρόδο, συνέχισα να δουλεύω στην εταιρεία που δούλευα και τότε, που λέγεται Ροδιακή Τηλεματική. Κάπου εκεί ήρθε η πρόταση από το Άνωσης και από τον κύριο Γαβρίλ Χατζηδάκη και την κυρία Φλόρ Χατζηνικόλα του να...
0: Τι είναι η Άνωσης, για πες μας.
1: Είναι ένα εκπαιδευτήριο που κάνουμε υπολογιστές, κάνουμε ρομποτική πλέον, 3D printing, Arduino, διάφορους τομείς.
0: Τι είναι αυτά τα 3D printing? Ναι.
1: Είναι νέες τεχνολογίες. Είναι τεχνολογίες που είναι παραπλήσιες, ας πούμε, της ρομποτικής. Είναι υποκλάδι, είναι εργαλεία που βοηθούν στο να φτιάξεις πρωτότυπα πράγματα ή στο να μπορέσεις να δεις νέες τεχνολογίες. Μέσα από αυτή την πρόταση του Άνωσης, η οποία πραγματικά δίστασα στην αρχή το να ξαναμπώ στο εκπαιδευτικό κομμάτι, και πολύ χαρακτηριστικά είχα πει στην κυρία Φλόρα και στον κύριο Γαβρίλο ότι νιώθω σκουριασμένος για να μπορέσω να ξαναδιδάξω σε παιδιά.
0: Γιατί πόσο χρόνο είσαι, αλήθεια, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι 42.
0: Μια νεότατο φαίνεται, βέβαια. Δεν φαίνεσαι για 42, 35, άνω το 30, 35. Να κάνουμε και ένα κομπλιμέντο, αλλά αυτή έτσι δεν είναι, Τάνια?
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά, μου δώσαν την ευκαιρία, και επειδή μου δόθηκε ευκαιρία το να ξαναμπώ σε αυτό το κομμάτι της μετάδοσης της γνώσης, που εν τέλει κατάλαβα μετά από την αποχή μου και μετά από την επανένταξή μου σε αυτό, ότι είναι αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, πήρα αυτή την ευκαιρία, άδραξα αυτή την ευκαιρία, δεν την άφησα να φύγει.
0: Πόσα παιδιά έχει η Άνωση αυτή τη στιγμή?
1: Η Άνωση αριθμεί περίπου στα 100 με 120 παιδιά.
0: Και τι μαθαίνουν τώρα εκεί τα πιτσιρίκια?
1: Τα πιτσιρίκια από μικρά μαθαίνουμε το να, όταν είναι σε πολύ μικρή ηλικία, προσπαθούμε να αναπτύξουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το οποίο λείπει λίγο στις μέρες μας, που λέγεται λεπτή κινητικότητα. Αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, με αυτό που εγώ συγκυριακά έτυχε, επειδή μεγάλωσα σε ένα χώρο που ήταν τεχνίτες και το είχα πάρα πολύ αναπτυγμένο. Δηλαδή τα παιδιά πλέον είναι δύσκολο το να συναρμολογήσουν ή το να έχουν λεπτή κινητικότητα όσον αφορά να ξεβιδώσουν μια βίδα ή κάτι, ή να κάνουν κάποιες εργασίες χειροναχτικές. Έχουμε μάθει πλέον δυστυχώς να δουλεύουμε λιγότερο τα χέρια μας και περισσότερο το
0: λεπτή κινητικότητα,
1: λέγεται αυτό. Ναι. Άρα στις μικρές ηλικίες αρχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτό. πώς θα ενώσουμε ένα τουβλάκι, πώς θα δημιουργηθεί μια αγωνία. Θα...
0: Και είναι σημαντικό το παιδί να μάθει να χειρίζεται, να χρησιμοποιεί τα κέρια του.
1: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και βέβαια, πιο σημαντικό είναι ως μεγάλος ή μεγάλη να ξέρει να φτιάχνει βασικά πράγματα και μέσα στο σπίτι του για την καθημερινότητά του, έτσι. Ναι.
1: Σίγουρα. Μετά από αυτή την ηλικία, αρχίζουν να μπαίνουμε, εγώ προσωπικά, αρχίζω να βάζω τα παιδιά σε μια διαδικασία μηχανικής σκέψης. Άρα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνηση σε έναν βραχίωνα. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να κινηθεί κάτι περιστροφικά. Τι θα μπορέσουμε, τι μεταγλωτήσεις της κίνησης θα μπορέσουμε να κάνουμε για η περιστροφική κίνηση να γίνει ευθύγραμμη ή παλιδρομική. Αυτά τους θα μαθαίνω μέσα από παραδείγματα ή μέσα από project που είναι μικρά project ρομποτικής. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μια μικρή καραζόπορτα, όπως είπαμε πριν, σε ένα μοντέλο Lego, το οποίο την κατασκευάζουν τα παιδιά. Άρα και η φαντασία τους και το φαντασιακό τους κομμάτι γίνεται πραγματικότητα και μαθαίνουν μηχανικές έννοιες και σιγά σιγά μπαίνουν και στο κομμάτι του να λύσουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά αλγοριθμική σκέψη. Παράλληλα με αυτό, υπάρχει κάποια ώρα μέσα στο μάθημα η οποία αφήνουμε εντελώς τα παιδιά να δώσουμε λίγο την δυνατότητα να φανταστούν και να δημιουργήσουν. Δηλαδή όταν θα φτιάξουμε μια γκαραζόπορτα, όταν τελειώσουμε τα task που έτσι εγώ το δουλεύω, θα αρχίσει το παιδί να δουλεύει το φαντασιακό του κομμάτι, να φτιάξει το αυτοκινητάκι που ονειρεύεται, ίσως ας πούμε ένα σπίτι δίπλα που θα είναι δίπλα στην γκαραζόπορτα, να φτιάξει κάποιους ρόλους, να φτιάξουμε αυτό που λέμε storytelling. Να μπορέσει να υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό που
0: λέμε. Να γίνει ένας μικρός εφευρέτης, ναι, σε κάτι τέλος πάντων.
1: Να γίνει αυτό που λέω εγώ ένας ωραίος μικρόκουρμος.
0: Αυτό αρέσει τα παιδιά, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τους δίνει και άλλη δυνατότητα να σκεφτούν, να φανταστούν, ναι, η φαντασία τους.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τα κάνει, δεν ξέρω πώς είτε ή ποια λέξη ταιριάζει σε αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με τη ρομποτική.
1: Ποιήν και πρατήν, θα έλεγα. Γιατί
0: δηλαδή...
1: ποιώ και ναι, πράττω.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, δημιουργώ και πράττω.
0: Δημιουργικά.
1: Είναι πολύ ωραίο να μπορούμε οι άνθρωποι να αποτυπώνουν.
0: Φαντάζομαι, έχετε και κορίτσια και αγόρια.
1: Ναι, και μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευτυχές γεγονός αυτό.
0: Ποια είναι τα περισσότερα?
1: Τα αγόρια είναι περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά τα κορίτσια έχουν αυτή τη σπιτάδα, ίσως την καλλιτεχνική, να το πω, την συναισθηματική, ενσυναίσθηση, να το πω. Που θα δεις ένα storytelling πολύ ριζοσπαστικό σε σχέση με τα αγοράκια.
0: Τώρα στην εθνική ομάδα ρομποτικής πώς έφτασες, Γαβρίλ Καρπάθια?
1: Στην εθνική ομάδα ρομποτικής μου είχε γίνει πρόταση.
0: Πότε πήγες εκεί?
1: Είμαι 3 χρόνια στην εθνική ομάδα. Δηλαδή πραγματεύομαι μαζί με την εθνική ομάδα εδώ πέρυσι τα 3 χρόνια. Είχα ξεκινήσει ως μέντορας και ως προπονητής προεθνικής ομάδας, όπου και το ευτυχές γεγονός ήταν ότι τα παιδιά μου της αγωνιστικής ομάδας τότε ήταν περίπου τα 10 και η προεθνική ομάδα όλοι ήταν 20. Για να φανταστείτε δηλαδή ότι τα 10, τα μισά παιδιά ήταν τα δικά μας παιδιά από Ρόδου που ήταν στην προεθνική ομάδα. Και έτσι...
0: Ήταν υπόθεση δηλαδή Ρόδου, ναι.
1: Ήταν υπόθεση, η προεθνική ομάδα ήταν υπόθεση Ρόδου. Και μέσα την προεθνική ομάδα ήταν η πρώτη μου επαφή με την εθνική. Έδωσα τον καλύτερο με αυτό. Διάβασα, ασχολήθηκα και δεν άφησα στιγμή να περάσει χωρίς να αφομοιώσω πράγματα, χωρίς να μπορέσω να είμαι κοντά σε αυτό τον τομέα. Και μετά από ένα χρόνο μου έγινε η πρόταση το να είμαι στο τιμόνι μαζί με έναν πολύ σημαντικό προπονητή, τον Χαρά Λαμποκυρώσιμο, να είμαστε στο τιμόνι της εθνικής ομάδας. Μια πρόκληση η οποία πραγματικά σας μιλάω μου ήρθε κεραυνός έναν στρία. Με άγχωσε στην αρχή, αλλά παράλληλα μου δημιούργησε και το κίνητρο το να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Απέδωσαν πάρα πολύ οι κόποι μας. Έδωσαν πάρα πολλούς καρπούς.
0: Εκεί τώρα τι, πώς το προπονείτε τα παιδιά?
1: Γίνονται κάποιες
0: συνεδρίες. Παίρνετε μέρος σε διεθνείς αγώνες, σωστά, φεστιβάλ. Για πες μας.
1: Σωστά. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα προπονητικών συναντήσεων, το οποίο έχει να κάνει στην αρχή με κάποια διαδικτυακά σεμινάρια. Μετά γίνονται κάποια διαζώσεις, σεμινάρια και εργαστήρια των 2 ημερών. Μετά καταλήγουμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία 10 ημερών στο Καρπενήσι, που είμαστε όλη μέρα τα παιδιά της εθνικής και οι προπονητές της εθνικής και προεθνικής ομάδας. Πολύ σημαντικό να σημειώσω ότι αριθμεί η εθνική προεθνική ομάδα πέριστα 110 παιδιά.
0: Α, έχουν αυξηθεί τώρα, πάλι την Ελλάδα φαντάζομαι.
1: Έχουν από αυτή τη διαδικασία του μεγάλου bootcamp, όπως λέμε, της εθνικής και προεθνικής, καταλήγουν να βρεθούν 10 παιδιά, οι οποίοι θα είναι πρώτη-τελευταία φάση της αγωνιστικής και της ομάδας εκπροσώπησης. Γίνεται άλλο ένα bootcamp 10 ημερών στη Θεσσαλονίκη και από εκεί καταλήγουν οι 5 οι οποίοι θα ταξιδέψουν. Είναι 5 τα μέλη της εθνικής οι οποίοι θα ταξιδέψουν, αλλά πραγματικά εκεί λέμε ότι είναι η ομάδα εκπροσώπησης. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλα τα παιδιά βοηθάνε στην εθνική ομάδα, δηλαδή ακόμα και μέσα στους αγώνες υπήρχαν remote άτομα τα οποία κάναν scouting και βλέπανε πώς πηγαίνουν οι άλλες ομάδες για να μας πληροφορούν και να ξέρουμε τι στρατηγική θα κάνουμε και πώς θα συγκινηθούμε μέσα στο αγωνιστικό πεδίο. Είναι η ομάδα εκπροσώπησης και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό, ότι αποτελούν πλέον την ομάδα εκπροσώπησης και όχι τα 5, οι 5 επίλεκτοι.
0: Τώρα θα πάνε πάλι 5 στην Νότια Κορέα.
1: Ναι.
0: Και εκεί τώρα. Σε τι θα διαγωνιστούν, πώς γίνεται?
1: Κάθε χρόνο.
0: Ναι. Δώσ' μας μια εικόνα ενός.
1: Κάθε χρόνο διαγωνισμός.
0: Είναι παγκόσμιος αγώνας ρομποτικής.
1: Ας πούμε σαν παγκόσμια Ολυμπιάδα.
0: Ναι, παγκόσμια
1: 193 χώρες για την
0: ακρίβεια. 193 χώρες, ναι.
1: Κάθε χώρα, κάθε ομάδα εκπροσωπεί τη χώρα της. Πώς είναι το πλαίσιο του διαγωνισμού? Το πλαίσιο του διαγωνισμού είναι ότι κάθε χρόνο ο διαγωνισμός έχει μια θεματική. Η θεματική φέτος που. Ναι, μεν θα πω ότι είμαστε τυχεροί, αλλά θα ήθελα να μην είμαστε τυχεροί, είναι οι φωτιές.
0: Α, κατάλαβα.
1: Κάτι το οποίο έχει πλήξει και πάρα πολύ τη Ρόδο και πραγματικά όταν βγήκε το θέμα ήταν σε συζητήσεις με τους υπόλοιπους προπονητές ή με τον πρόεδρο ότι Γαβρίλ δεν θα πιστέψει ποιο είναι το θέμα, ή το θέμα είναι οι φωτιές, γιατί ξέρουμε ότι είχαμε πέρασει πάρα πολύ δύσκολα στη Ρόδο.
0: Το 23, ναι.
1: Με αυτό το κομμάτι.
0: Και τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Δεν μας ξεχνάνε. Αλλά και εμείς βάζουμε το χέρι μας, ναι.
1: Και φέτος είναι, όπως λέω, οι φωτιές. Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο μέρη. Θα πρέπει τα παιδιά να φτιάξουμε μια καινοτομία, να παρέχουμε ένα καινοτόμο σύστημα, ένα πρότυπο, όπως προαναφέραμε και κατηδίαν. Να φτιάξουν μια πρότυπη λύση, ρομποτική ή τεχνολογική, που να βοηθήσει τους πυροσβέστες ή την πρόβλεψη των φωτιών ή οτιδήποτε. Να υπάρχει ένα καινοτόμο σύστημα που να βοηθήσει, τεχνολογικό καινοτόμο σύστημα που να βοηθήσει τις πυρκαγιές. Είτε για άμεση πυρόσβεση, είτε απεγκλωβισμό θυμάτων ή πρόβλεψη. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το ρομποτικό παιχνίδι. Είναι ένα ρομποτικό παιχνίδι το οποίο φτιάχνεται μια πίστα 7 μέτρων επί 7, ένα ρομποτικό τερέν, το οποίο πάλι προσομοιάζει ότι υπάρχουν κάποιες μπάλες οι οποίες είναι φωτιάς και θα πρέπει το ρομπότ να τις μαζέψει, να τις εκτοξεύσει σε ένα καλάθι για να τις σβήσει. Υπάρχει ένα σενάριο που παρομοιάζει την κατάσταση μιας πολύ απότομης πυρκαγιάς. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια. Άρα η ομάδα εθνικής καλείται να φτιάξει ένα καινοτόμο σύστημα που να επιλύσει και να φέρει μια καινοτόμο λύση πάνω στις πυρκαγιές, και ένα ρομποτικό όχημα, ένα ρομποτάκι το οποίο θα μαζέψει τους περισσότερους πόντους στο ένα πεδίο πυρόσβεσης, προσομοίασης.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ό,τι θα κατασκευαστεί εκεί για την κατάσβεση των φωτιών, ναι, για την πρόληψη, και είναι για όλες τις ομάδες, τις 193 που συμμετέχουν.
1: 193 ομάδες, ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Και όλα αυτά βεβαίως τα επιτεύγματα μετά πρέπει να αναλάβει η βιομηχανία ή να το μετατρέψει σε αντικείμενο.
1: Σε ένα προϊόν.
0: Σε ένα προϊόν.
1: Σωστά. Αυτή είναι μια μικρή παρανόηση που υπάρχει, ότι τα παιδιά μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα. Αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε είναι πρωτότυπα. Είναι πρότυπες ιδέες. Είναι ευρασιτεχνίες. Είναι πολύ διαφορετικό το να φτιάξεις κάτι σε μια ευρασιτεχνία ή σε ένα επίπεδο παρουσίασης και προτύπου από το να το κάνεις ένα βιομηχανικό προϊόν. Μπορώ να δώσουμε άπειρα παραδείγματα γι' αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό να φτιάξουμε, ας πούμε, μια λιχνία η οποία να δουλέψει και να τη φτιάξουμε πειραματικά και τεχνολογικά από παιδιά ή από εκπαιδευτικούς, από το να φτιάξουμε μια λιχνία η οποία θα μπορέσει να δουλέψει σε ένα βιομηχανικό πεδίο το οποίο θα ανάβει πέριστα 24 ώρες τη μέρα, 7 ώρες τη βδομάδα.
0: Ενοχλούνται εδώ οι τεχνικοί γιατί πιάνε νερό από το μπουκάλι, το πλαστικό. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε τώρα για αυτή τη συμμετοχή σας στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής?
1: Θα πούμε ότι είμαστε μια πολύ ριζοσπαστική ομάδα, διότι είμαστε οι μόνοι που αριθμούμε τόσο πολλά ενεργά μέλη και εμπλέκονται τόσα παιδιά πάνω στο κομμάτι, στο πεδίο της εκτέλεσης και αποστολής της ομάδας. Θα πούμε επίσης ότι είμαστε τυχεροί που παιδιά από τη Ρόδο εκπροσωπούν την εθνική ομάδα.
0: Από όσες συμμετοχές έχουμε από τη Ρόδο?
1: Η όλη ομάδα μου είναι μέλη εθνικής, πλέον εθνικής, και μερικά έχουν μείνει προεθνικής ομάδας. Και πολλά παιδιά από την άνωση είναι στην προεθνική ομάδα. Οι προαγωνιστικές μας ομάδες και συμμετέχουν πολύ. Παίρνανε συνέντευξη και τα καταφέρνουν. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συμμετοχή σας σε αυτό την Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Να ξαναγυρίσουμε όμως στην Άνω. Συμμετείχατε σε κάποιους αγώνες τώρα τελευταία.
1: Σωστά.
0: Και είχατε και αρκετά βραβεία. Για πες μας, Γαβρίλ Καρπάθη.
1: Δεν έχω λόγια να πω για αυτή την ομάδα.
0: Βέβαια, θέλαμε με κάποιους από τους μαθητές σου να μιλήσουμε, αλλά έχουν σχολείο, από ό,τι μας είπες τέτοια ώρα.
1: Ναι. Δεν έχω λόγια για αυτή την ομάδα. Η ομάδα μου θεσπίζει πραγματικά αυτό που νιώθω και που πρεσβεύω ως ρομποτική, ακόμα και το όνομα. Η ομάδα ονομάζεται Ρομποσυναρτήσεις και είναι ένα λογοπαίχνιο από το ρομπότ, συν, art και συναρτήσεις, δηλαδή ότι συνδυάζουμε τη ρομποτική με την τέχνη. Η ομάδα αυτή δουλεύεται 4 χρόνια. Τους έχω αναλάβει από πολύ μικρά. Μαζί με τη Μαρία και την Κοτλίδα τους έχουμε αναλάβει από πολύ μικρά και φέτος ήταν η 4η χρονιά.
0: Τώρα τι ηλικία έχουν τα παιδιά?
1: Έχουν φτάσει γυμνάσιο και καταφέρνουν με ένα μαγικό τρόπο από την
0: γελάνε
1: αρχή.
0: Και τα μάτια σου.
1: Ναι, γελάνε και τα μάτια μου πραγματικά.
0: Τα
1: αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η οικογένειά μου. Είναι αυτά τα 10 παιδιά, είναι μέσα στην ψυχή μου. Δεν μπορώ να πω κάτι για τους ρομποσυναρτήσεις. Είναι ένας ξεχωριστή. Από την αρχή αυτά τα παιδιά έδειξαν αυτό το άστρο. Κέρδισαν. Την πρώτη φορά που πήγαν ήταν πιτσιρίκια και κέρδισαν το πρώτο Rising Star, η καλύτερη ομάδα ανερχόμενη. Φέτος βέβαια καταφέρανε υψηλές επιδόσεις. Καταφέρανε να είναι η πιο ριζοσπαστική ομάδα που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Έφερε το πρώτο Innovation Project, δηλαδή το project καινοτομίας φέτος αφορούσε την αρχαιολογία και φτιάξαν ένα πάρα πολύ τεχνολογικό επίτευγμα, την Καλυψό.
0: Τι είναι στη Καλυψό?
1: Η Καλυψό είναι πρακτικά ένα kit το οποίο μετατρέπει την τέντα ενός αρχαιολόγου σε έναν κόμβο νευρονικού δικτύου IoT και μεταφέρει δεδομένα ώστε ένας head.
0: Δεν μας το μεταφράζεις και στα ελληνικά να καταλάβουμε.
1: Ένας επικεφαλής αρχαιολόγος να μπορέσει να παίρνει δεδομένα από το περιβάλλον, από το αρχαιολογικό πεδίο. Διαθέτει AI κάμερα, διαθέτει πάρα πολλούς αισθητήρες και μεταφέρονται ασύρματα στο διαδίκτυο ώστε ο επικεφαλής αρχαιολόγος να μπορέσει να έχει την πλήρη εποπτεία της ανασκαφής χωρίς να παρεμβαίνει εκεί και μάλιστα να μπορεί να παίρνει και ειδοποιήσεις για τα πάντα, από τα χειρολογικά ευρήματα μέχρι τις καιρικές συνθήκες, τα οποία μας ανέφεραν οι αρχαιολόγοι ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Άρα τα παιδιά λύσανε ένα από τα βασικότερα προβλήματα των αρχαιολόγων, οι δύσκολες αρχαιολογικές συνθήκες. Μιλάμε για ένα kit το οποίο όταν έχει ήλιο, η τέντα μεταφέρεται με μικρές κινήσεις για να δημιουργεί σκιά. Ένα kit το οποίο θα ανάψουν αυτόματα κάποιοι ανεμιστήρες για να κάνουν περισσότερη δροσιά, αν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες. Ή θα κατεβάσει κάποιες κουρτίνες, αν υπάρχει κάποια βροχή. Γιατί τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Χαρούμενος πάρα πολύ γι' αυτό, πραγματικά. Επίσης, παρουσιάσαμε ένα ρομπότ στο Robot Game, το οποίο κατέλαβε την πρώτη θέση και είχε το ρεκόρ βαθμολογίας φέτος στην Ελλάδα, τη Μόνα, από το Μόνα Λίζα. Όλα αυτά είναι αυτά που με κάνουν χαρούμενο.
0: Δίνετε και ωραία ονόματα, έτσι, που σε παραπέμπει συνήθως στην αρχαιότητα.
1: Έχω παρατηρήσει ότι όπου...
0: Καλά,
1: έχω...
0: η αρχαιότητα πάντα είναι πηγή έμπνευση, ναι, για όλο τον κόσμο.
1: Όπου έχω ενασχοληθεί με τη ρομποτική, είναι γυναικεία ονόματα τα ρομπότ και είναι πάντα από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή είναι η Ροξάνη.
0: Και πώς το εξηγείς αυτό?
1: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο με εκφράζει. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι τα ρομπότ που δυνητικά πραγματεύομαι μαζί τους ή μπορεί και να δημιουργήσω κάποια κομμάτια, είναι όλα διαφανής και γυμνά. Δηλαδή σαν να θέλουν να δείχνουν την εσωστρέφειά τους, να μην κρύβονται, να παρουσιάζουν αυτό που είναι. Δεν έχει τύχει να φτιάξω ρομπότ το οποίο είναι καλυμμένο. Όλα είναι εκτεθειμένα, σαν να θέλεις να δείξεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Δεν ξέρω. Βέβαια, εγώ βλέπω κάποιες τέτοιες ποιητικές, ας πούμε.
0: Σχέση ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μεγάλο κομμάτι. Μεγάλο κομμάτι. Η ρομποτική είναι πρακτικά αυτό που λέμε οι τρεις συνδυασμοί των επιστημών. Είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να δώσει κίνηση, έτσι. Τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει πάρα πολύ με τη δημιουργία νοημοσύνη σε ένα μηχάνημα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μπορεί και θέλω να είναι κάτι θαυματουργό για την ανθρωπότητα, μπορεί να επέβει όμως και πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Πρέπει να βάλουμε κάποια stop, κάποιους φραγμούς σε αυτό. Γαβρίλ Καρπάθη, κλείνοντας, γιατί ο χρόνος δυστυχώς περνάει, είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω, δεν επιστρέφεται, έτσι, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Τι ποιο βιβλίο διαβάζεις αυτόν τον καιρό?
1: Διάβαζα, έχω τελειώσει, φτάνω στο τέλος του Ξένου, ο Ξένος, Αλμπέρ Καμί, και θα ξεκινήσω ένα βιβλίο του αγαπημένου Χαΐνιδες, από τις Χαΐνιδες.
0: Α, ναι, ποιο έχουν γράψει, έχει γράψει βιβλίο, ναι. Αποστολάκης. Ναι, ναι. Να το ψάξω, πώς είναι ο τίτλος του?
1: Ακριβώς.
0: Καλά, θα το ψάξω. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κλείνοντας, Γαβρίλη, τι μπορούμε να πούμε για τη ρομποτική, για τα νέα παιδιά που εκπαιδεύεις, για την τέχνη, για τη χαρά της ζωής εν τέλει, έτσι?
1: Ήταν ένα στίχος που ακόμα χρησιμοποιώ και να κλείσουμε ίσως με αυτόν, ότι αξίζεις να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει.
0: Ωραίο είναι, βέβαια. Εντάξει, φωτιά, πάλι σε φωτιές πέσαμε. Λοιπόν, Γαβρίλ Καρπάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστούμε όλοι. Νομίζω ότι σήμερα ασχοληθήκαμε έτσι με τη ζωή, με τη χαρά της ζωής, της δημιουργίας, γιατί βλέπω απέναντί μου έναν άνθρωπο χαρούμενο, ισορροπημένο, ικανοποιημένο από αυτό που κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχολείται ο άνθρωπος με κάτι που του αρέσει, με τη δημιουργία, που τη δημιουργία την μπερδεύεις με την τέχνη και αυτό γίνεται ακόμα ωραιότερο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ στα πολύ. Παιδιά σου, στις ομάδες σου. Ευχαριστώ και στην πολύ. Εθνική Ομάδα της Ρομποτικής και στην Άνωση, και θα τα λέμε συχνά πυκνά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμού στη μαμά.
1: Ναι.
0: Στη μαμά Καρπαθίου, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε. Ραντεβού αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις με τον 38χρονο Δανό Γιάκομπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Στη διάθεση των φίλων του Τριφυλλιού θα τεθούν από την 5η τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε. Του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζετε. Το μήνυμα Ντάνιελ Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Μέσα στην εβδομάδα η συνάντηση Βαγγέλου Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στη μία το μεσημέρι παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά τις Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο φέρεται να έχει Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος ωστόσο έχει προτεραιότητα την ΑΕΚ. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Αργεντινού Μεσοεπιθετικού για την ανανέωση του συμβολέου του. Σε τουλάχιστον 4 ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ θέλουν να προχωρήσουν στην Ένωση. Η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου τις ερχόμενες ημέρες ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ο σχεδιασμός του ρόστερ και ανάγκες της ομάδας αποτελέσουν τα βασικά θέματα συζήτησης. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης στο δικέφαλο του Βορρά για το Ρουμάνο προπονητή εμφανίζεται την Μπεσίκτα σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρ, το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four, πρόσθεσε. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε. Υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕΝ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μία τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Σύντους Μπαϊνόβιτς, Χάτζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για 37η αγωνιστική της Premier League με τη διαφορά τους να είναι στους 4 βαθμούς μια στροφή πριν το τέλος. Chelsea Tottenham 2-1 στο τελευταίο χρονικά μάτς. Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων, ο μέχρι πρώτη ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Αλουάχντα. Στον πρώτο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, οι Knicks επικράτησαν το Cavaliers 115-104 μετά από παράταση και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
4: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
3: Η κουζίνα μοναδική.
4: Γαλάζιο.
3: Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
4: Γαλάζιο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα και καλή Τετάρτη σε όλους. Με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, με πίστη πολύ μέσα μας. Πήραμε την σκυτάλη από την ενημέρωση. Ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, από τη ρομποτική στην μουσική παραγωγή.
1: Ξέχνα τους νόμους, στου Νικητά τη γαλέρα καφέ.
0: Κρύο καιρός για δύο από τον Top FM, με τον Νικητά Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάρης ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Ακούτε το σταθμό μας στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Τετάρτη σήμερα, μέρα τελικού. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας πέρα από το τηλέφωνο μας στο 68585. Σημειώστε ακόμα ένα 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας και την καλημέρα σας από εκεί. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που μας στηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Το γεγονός της ημέρας βέβαια είναι ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου. Διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας στις 7.30 το βράδυ.

Θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το Δημοτικό Στάδιο της πόλης μας του τελικού. Θα είμαστε στο γήπεδο Δημήτρης ο Δραγάτης και εγώ. Πάνε στο στούντιο ο Στέλιος Σαρέσκος. Παραλαμβάνω, 7:30 ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου από το Δημοτικό Στάδιο της πόλης μας, ανάμεσα στο Φίβο Κρεμαστής και τον Ευκλής Ορονής. Και για να είμαι ειλικρινής, αναμένεται κόσμος ηρωής στο γήπεδο. Και ο καιρός είναι καλός. Και η κάθε μια ομάδα έχει τη δική της ιστορία. Ο Φίβος θέλει να πάρει το 10ο στη συλλογή του. Από την άλλη πλευρά, ο Ευκλής θέλει να γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο τα 100 χρόνια ιστορίας του. Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ γυρνώ. Με το βάλς των ονείρων ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Να ονειρεύεστε, μην το ξεχνάτε.

στα ποδοσφαιρικά μας δρόμενα τώρα. Η Μπεσίκτας είναι η ομάδα που θέλει το Λουτσέσκου και πληρώνει τη ρήτρα του στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Σε ένα δημοσίευμα στο οποίο εμπλέκεται για λίγο και ο Ερνέστο Βαλβέρδε που φεύγει από την Μπιλμπάο. Υπάρχει συγκράτηση αλλά και αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για τον Νίστρουπ.

Και επειδή υπήρξαν δημοσιεύματα στο παρελθόν σχετικά με τον Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με την Al Ouada, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έφτασε ο Σεργέι Ρεμπρόφ στην Μέση Ανατολή. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του στην

Και όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα ανάμεσα στην Φράιμπουργκ και στην Άστον Βίλα, που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, στο Μπεσίκτας Στάντιουμ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Κοσμοτέ Sport 1 HD και τον Αντένα.

Τι ωραία. Να τελειώσω τελικό στις κατά τις 9.30 υπολογίζω. Να φύγεις από το γήπεδο, να πας σπίτι. Να βάλεις το τραπεζάκι μπύρα παγωμένη και μεζεδάκι και να κάτσεις να δεις τη τηλεόραση τον τελικό της Ευρωλίγκας. Ήσουν όμορφη όπως... Europa League, έτσι για να ακριβολογήσω.

0: χέρια σου.
1: Και μιας και μιλάμε για Ευρωλίγκα προηγουμένως, μιλήσαμε για Ευρωλίγκα. Ο Μπαρτζόκας λέει δεν θέλω να χάνω ούτε στο τάβλι.
0: Να μου ρίχνεις μαλαλίτα.
1: Από την άλλη πάλι και θέλω να το προσέξουμε αυτό. Εσείς που είστε έξυπνοι, πονηροί και ασχολείστε με τον μπάσκετ, να το προσέξετε αυτό.
0: Και απ' τα φύλλα σου κρατώ.
1: Η Φενέρμπαχτσε μένει στην Ευρωλίγκα με νέο δεκαετές συμβόλαιο. Μπα μπα μπα.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου το πιο όμορφο.

Είναι η ώρα του καφέ, της επικοινωνίας, της καλής παρέας. Είναι 10 και 20 και το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα, τι λέτε.

Αυτός ήταν ο Απών στη remix εκτέλεση του Καίγομαι και εμείς πρέπει να πούμε ότι ο Όμιλος Μίτσης με το Welling Performance and Spa Center παρουσιάζει για δεύτερη φορά στη Ρόδο ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία και την άθληση σε συνεργασία με την Technogym. Στις 23 και 24 του Μάη ζήσε δύο μέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν εκεί ο θρύλος του μαραθωνίου Μαρία Πολύζου, ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Κουβαρδάς, ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμα κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της άνοιξης, καθώς

Ο φίλος μου καλός, ο Γιώργος, ο Πολυχρόνης. Με αφορμή το σημερινό τελικό στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας της Ρόδου. Αναβίωση συναισθημάτων, μου λέει. Περίοδος 87-88, τι θυμήθηκες τώρα, ρε Σκύπη. Ευχήθηκε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και να κερδίσει ο καλύτερος, το καλύτερο από όλα.

0: Χάρτα ετός σε ορίζοντα ανοιχτό από τη Μαντώ.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.
0: Πρωί είναι ρε Κωστά, πρωί είναι.
1: Σ' ένα κενό πάλι σε λίγο θα βρεθώ.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Κώστας Μαρτάκης, εξ Γιάννης Μπέκας.
1: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό μου στριμωγμένες.
0: Λίγο πριν πάμε σε κάτι καινούργιο για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, την πρώτη της εκπομπής της σημερινής.

Με καινούριο Μιχάλη Χατζηγιάννη θα πάμε παρακάτω. Θα πάμε σε δελτίο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που αυτό το καλοκαίρι, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού και της άνοιξης αν θέλετε, μας τραγουδάει «Φωτιά στη νύχτα». Το καλοκαίρι προσφέρεται για να το κάνεις αυτό.

Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο, σε διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας. Παράλληλα με ένα μεγάλο ευχαριστώ που αισθάνομαι ότι πρέπει να πω σε όλο τον κόσμο για την, προσέξτε, 34χρονη στήριξη στο πρόσωπό μου και στις εκπομπές που κάνω στον Top FM. Στον Top FM, μόνο στον Top FM. Γιατί είμαι 34 χρόνια στον Top FM. Το ευχαριστώ σε όλους είναι λίγο πάντως. Εκείνο πρέπει να πω εγώ. Ρίχτα, σε μένα ρίχτα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές στην παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Σήμερα, Τετάρτη στις 11 το πρωί, θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλώνησε τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Η κηδεία της Μαρίας Χάτζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου διεξάγεται στις 12 το μεσημέρι με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και το θέμα της Ακαδημίας. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του Ζεύγους Μοιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εκρίνει ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Μεταλλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Γενική συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου Φανών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει συγκαλέσει για σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορώνης που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου Διαγόρας δόθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Top FM 102,4.
2: Στα 12 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε, γι' αυτό πάμε βόλτα στο νησί μας. Πάμε βόλτα στη Ρόδο. Πάμε να πενέψουμε το σπίτι μας, όπως λέμε καμιά φορά. Με δικούς μας καλλιτέχνες, δικές μας φωνές, τραγούδια που μας αρέσουν, δικά τους.

Νικηφόρος που από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζει νέο μεγάλο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει ως ονούπο. Σε λίγες μέρες δηλαδή.

Κάποια από τα ψέματα σε μια μπαλάντα που είναι ψηλά στις προτιμήσεις των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου και μας το λένε μαζί ο Νίνο και η Ζωζεφίν. Τι κάνεις? Αυτός είναι ο τίτλος.

Αυτός ήταν ο Βαλάντης. Κάποιος να της πει, επαναλαμβάνω, έβαλε μέσον για να τη φέρει ξανά στα μέρη τα δικά του. Ο Αντώνης ο Σικανός ολοκληρώνει τη βόλτα μας στη Ρόδο.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Top FM 102,4.
14: Αυτά ήταν τα διαφημιστικά μας μηνύματα και επειδή είναι σήμερα Τετάρτη και η μέρα τελικού για το κύπελο Δωδεκανήσου, θυμήθηκα πως πέρσι τέτοια μέρα ήμασταν στην ΚΟ. Στην ΚΟ θα πάμε τώρα. Με το δικό μας τρόπο. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι ο Top FM στο Live24, στο e-radio και στο topfm1024.gr.
15: Ευθύνες εγώ δε σου.
14: Μπορείτε να μας επισκεφτείτε εδώ με το δικό σας τρόπο 6937 348 348. Μπαίνετε στο Viber, μας γράφετε την καλημέρα σας, μας γράφετε το μήνυμά σας, να μας έρθει εδώ στο στούντιο του Top FM.
15: Όμως ήθελα να...
14: Εγώ σε βλέπω ερωτικά, λέει ο φίλος μας από την ΚΟ.

Βλέπουμε την ευκαιρία να πω καλημέρα, να πω να είναι καλά και να περνάσουν καλά το καλοκαίρι που έρχεται. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε στην ΚΟ και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολλές. Κουμπαρούλη μου καλημέρα.

0: με τον ήχο.
1: Αυτός είναι ο Πάνος ο Μπλέτζας.
0: Φεύγω ταξίδι μακρινό. Πού θα με πας με αυτά τα μάτια που τόσα λένε.
1: Έχει μια παραλία στην Κόπου που δεν χρειάζεται ούτε ξαπλώστρα, ούτε ομπρέλα, ούτε τίποτα.
0: Γκάλης, σ' άγρια θάλασσα η στεριά.
1: Η πετσέτα κάτω από το δέντρο και αγναντεύει στη θάλασσα.
0: Φτάνει

Πάμε να τραγουδήσουμε μαζί του τώρα. Έστω κι αν εκείνος έχει πάρει την απόφασή του να απέχει. Και αυτή η απόφαση, από ό,τι ξέρω, δεν αλλάζει με τίποτα.

Λείπεις πολύ ρε φίλε, λείπεις πολύ. Η φίλη μου η Μαριέτα μου λέει τέτοια θέλουμε, ερωτικά του Νότι. Ό,τι θέλουν τα παλιόπαιδα. Όλα τα όνειρα σου.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Όντως είναι πολύ ωραία η εικόνα που μου στείλε μια φίλη καλή από την Κύπρο. Δεν είναι, λέει, ωραία εικόνα να παίρνεις ένα ιστιοφόρο, να το γεμίζεις με φίλες και να αλουνίζεις το Αιγαίο κάθε καλοκαίρι έχοντας το τιμόνι, καπετάνιο, την αναβύση. Είναι ωραίο, ωραία εικόνα. Αιγαίο!

0: Πάντως, όλη η συμπάθεια που τη στρέφω σε δύο ώρες ταξίδι από την Αθήνα στη Λάρνακα. Όχι δύο ώρες, μία ώρα και κάτι ήταν. Τα πάμε όλα.
1: Όσα.
0: Και όταν έφτασα στο σημείο να της πω, ξέρεις, εγώ με σένα μεγάλωσα.
1: Καρδιά, να στα δώσω.
0: Γύρισε και μου λέει, κρύβε λόγια.
1: Όχι μου.
0: Να είναι πάντα καλά η Ανούλα.
1: Μυστικά.
0: Μένουμε στην Κύπρο, πάμε σε ένα άλλο φίλο τώρα. Πολύ καλός φίλος. Λούκας Γιώρκας.
1: Όταν τον...
0: Ο πρώτος άνθρωπος για τα πάντα, για όλους και όλες.

0: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο κορίτσι μου την Αμαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
1: Αφιερώνω
2: το τραγούδι αυτό στη Ελένη, τη σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια έγκαμου βίου.
1: Αφιερώνω.
3: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
7: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου που τα αγαπάω πάρα πολύ.

0: 7, 24 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή πάντως που δεν τα καίς και δεν πρέπει να κάψουμε μορφές, φυσιογνωμίες όπως εμείς κάψαμε τον Ακύλα, τον έχουμε κάψει ήδη. Δηλαδή αυτά τα πικρόχολα σχόλια που διαβάζω, που ακούω κτλ. Είναι άλλο πράγμα. Ελληνικό προϊόν ήταν το φέρτο. Εμείς έπρεπε να το υποστηρίξουμε, αλλά δυστυχώς ο καθένας θέλει το δικό του το κεφάλι να τον εκπροσωπεί στη Eurovision. Ποια Eurovision τώρα, ο Θεός και η ψυχή μας. Προς το παρόν, μένουμε στην Κύπρο για να ακούσουμε τον ήχο που κάνουν τα ζάρια στο τάβλι και να απολαύσουμε μια πολύ πολύ όμορφη παρουσία. Πάμε να ακούσουμε την Αντιγόνη και να ακούσουμε και κυπριακά.
1: Άντε κούκλα!
0: Άντε κούκλα!
1: Άντε!
0: Κυρίες και κύριοι, η Αντιγόνη.

0: Βάρα τις καμπάνες και φύαμε.
1: Πες μου το ναι.
0: Πάμε σε γεωπελαγίτικους ρυθμούς τώρα.

0: Μένουμε σε θαλασσινούς ρυθμούς. Μένουμε στο Αιγαίο. Μένουμε στις θάλασσες μας. Εξάλλου καλοκαίρι μπαίνει.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Αμέσως μετά τον Νίκο τον Απέργη θα πάμε σε δελτίο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Πριν μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρόσημα το δότη. Ο κύριος Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές στην παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου, και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Σήμερα, Τετάρτη, στις 11 το πρωί, θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλώνησε τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Η κηδεία της Μαρίας Χάτζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου διεξάγεται στις 12 το μεσημέρι με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και το θέμα της Ακαδημίας. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του Ζεύγους Μοιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εκρίνει ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου, 23 Μαΐου, το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της κοιλάδας των Μεταλλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Γενική συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου Φανών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει συγκαλέσει για σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου Διαγόρας, δόθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
4: Joy!
3: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy!
3: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy!
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
2: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι το PFM στο live24.gr, στο e-radio και στο topfm1024.gr. Είναι το PFM με το Viber 6937-348-348.
8: Όλοι λένε...
2: Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής της σημερινής.
8: Ίσο.
2: Με τη Χριστίνα τη Μαραγκόζη. Θέλω. Να μας ερμηνεύει την τελευταία της επιτυχία. Άλλες χίλιες φορές.
8: Ίσως χάσω εμένα για να σε κερδίσω.
2: Υπόσχομαι σε μια από τις προσεχείς μας εκπομπές να έχουμε τη Χριστίνα στον αέρα μας.

0: Σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου.
1: Μέτρα, πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.
0: Νίκος Οικονομόπουλος.

0: στην άκρη.
1: Μάλιστα. Η φίλη μου η Μαριέτα μου αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει. Θα το παίξω στο τελευταίο της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Ένα γέλιο.
1: Κάποια στιγμή θα έρθω στην ΚΟ.
0: Έχω,
1: έχω καιρό να έρθω, θα έρθω σύντομα. Θέλω...

0: Πλησιάζουμε προς το φινάλε. Θυμίζω για άλλη μια φορά, σήμερα Τετάρτη το βράδυ στις 7.30 στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας, ο τελικός κυπέλλου δωδεκανήσου ανάμεσα στο Φίβο και τον Ευκλή. Σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να πάρει ο καλύτερος και ο τυχερότερος πάντα.
1: Τα λόγια στον καθρέφτη μου απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ.
0: Σε ένα παιχνίδι που θα είναι και το PFM εκεί, με δύο εκπροσώπους του στο αγωνιστικό χώρο
1: να, δώσω
0: να κάνουν περιγραφή και το Στέλιο το Σαρέσκο στο στούντιο του το PFM.
1: Μα εγώ αποχωρώ. Δεν ήσουν τίποτα σπουδαίο. Και ο χρόνος θα σε πάει.
0: Καινούργιες μέρες, λέει, σε ένα καινούργιο του τραγούδι ο Βασίλης ο Καράς.

0: πέφτει πια βαριά. Δεν ήσουν τίποτα.
1: Καινούργιες μέρες από τον Βασίλη τον Καρά.
0: Και ο χρόνος θα σε πάρει.
1: Και εγώ λέω να αρχίσω να κοιτάω προς την έξοδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα.
0: Σε μέρες θα ξημερώσουνε στο χάρτη.
1: Ό,τι και αν κάνουν και αν αποφασίζουν οι άλλοι, ο κόσμος είναι αυτός που ανεβάζει το μουσικό παραγωγό και τον κατεβάζει.
0: Καινούργιες μέρες.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φίλη μου τη Μαριέτα από την ΚΟ για την επιτυχία του Νότη που μου χαρίζει, που μου αφιερώνει. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.

0: Ο κάθετος Novivers.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
11: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
12: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουρουστίκ.
11: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
12: Εννοείται.
11: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
12: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουρουστίκ.
13: Ντουρουστίκ για κάθε χρήση. Ντουρουστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουρουστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague Τσούς Μπουένο είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για το Final Four που θα φιλοξενηθεί στο Telecom Center στις 22 και 24 Μαΐου. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ εξέφρασε σε συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του Λούκα Γιώβιτς. Θέλω να μείνω και του χρόνου. Ο γιος μου είπε να μην φύγω ποτέ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Να διατηρήσουν στο ρόστερ τόσο το Σέρβο επιθετικό όσο και τον Πινέδα θέλουν στην ΠΑΕ. Πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά τις Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο φέρεται να έχει Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος ωστόσο έχει προτεραιότητα την Ένωση. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάνγκομπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των Πρασίνων υπάρχουν και άλλοι υποψηφοί στόχοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας στη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίηση ΠΑΕ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τη διοίκηση να επικεντρώνεται στη διαμόρφωση του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ για τις Η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου τις ερχόμενες ημέρες ξεχωρίζει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ο σχεδιασμός του ρόστερ και ανάγκες της ομάδας θα αποτελέσουν τα βασικά θέματα συζήτησης. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στο δικεφάλαιο του Βορρά για τον Ρουμάνο προπονητή, εμφανίζεται η Μπεσίκτα σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Στο στόχαστρο της τουρκικής Γιστέπ βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Νόα Σούντμπεργκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βγαίνουν στην αναζήτηση για τερματοφύλακα. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρτο, μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του Big Wins FM ενώπιση του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στο Final Four, πρόσθεσε. Το Χρήστο Τζόλι φέρεται να εξετάζει Arsenal. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, μετά τη Manchester United και οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν στο στόχαστρό τους τον 24χρονο Έλληνα άσο της Club Brugge, η οποία έχει ήδη αρνηθεί πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace. Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων, ο μέχρι πρώτη ομοσπονδιακό τεχνικό τη Ουκρανία φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένε επαφέ με την Αλουάχντα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM σε μία ώρα. Όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσει. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day! Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο του Top FM. Τετάρτη 20 Μαΐου, φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Πάντα η ψυχολογία αλλάζει. Αυτό το νιώθουμε όλοι, το γνωρίζουμε. Όταν φτάνουμε στη μέση, ξέρουμε ότι μπαίνουμε σιγά σιγά. Μετράμε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός και σήμερα μας ξεγελάει λίγο με τη θερμοκρασία, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε και καλοκαιρινή. Θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά από ό,τι φαίνεται μέχρι να πάμε σε μέρες καλοκαιρινές. Λοιπόν, Τάνια Δρακιού στην κονσόλα του ήχου, Στέλιος Αρέσκος πίσω από το μικρόφωνο.

Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Λιδία που γιορτάζει. Έχει την ονομαστική της εορτή. Σκεφτείτε φίλοι, συγγενοί, γνωστοί, κάτι πιο στενό ίσως, λοιπόν, ή και μακρινή. Μπορείτε να της ευχηθείτε, παραλαμβάνω, στη Λιδία που γιορτάζει. Έχουμε επετείους σήμερα και σήμερα. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.

Φαντάζομαι ότι αρκετοί θα γνωρίζουν τα ωφέλη των, της μέλισσας και των λοιπόν επικονιαστικών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες, η περίφημη φράση του Αϊνστάιν, αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Αυτό φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλμπέρτο Αϊνστάιν.

Η επιλογή της 20ης Μαΐου ως παγκόσμια ημέρας μέλισσας συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται από τους πιονέρους της σύγχρονης μελισσοκομείας.

σαν σήμερα το 2019, πριν από 7 χρόνια, 20 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή ο περίφημος Νίκι Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τους μεγαλύτερους για πολλούς ο κορυφαίος που έχει περάσει από τη Φόρμουλα 1, από τρελική μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον θυμούνται πολύ, όχι μόνο για τις αλλεπάλληλες, για τα αλλεπάλληλα πρωταθλήματα που κέρδιζε, για τις ξεχωριστές, μεμονωμένες νίκες στα Grand Prix, για το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε όταν ουσιαστικά παραμορφώθηκε το πρόσωπό του, είχε πάρει φωτιά το αυτοκίνητό του, αλλά συνέχισε παρόλα αυτά να πρωταγωνιστεί και μετά από αυτό το σοβαρό ατύχημα. Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1975, το 1977 και το 1984, με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix. Για την εποχή του ήταν ένας αριθμός ασύλληπτος. Γεννημένος στις 22 Φεβρουαρίου του 1949, έφυγε σαν σήμερα το 2019.

Να δούμε λίγο σε τίτλους την επικαιρότητα. Σε πανελλήνιο επίπεδο τώρα έχουμε ξανά την κουβέντα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, που είπε ότι σε ένα χρόνο θα γίνουν οι εκλογές, επιμένει ο Πρωθυπουργός, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, με αφορμή τις ανακοινώσεις που περιμένουμε, τις επικείμενες ανακοινώσεις για την ίδρυση κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού.

Να πούμε ότι σήμερα έγινε η κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συγκλώνησε τη Ρόδο και όχι μόνο, ολόκληρη τη χώρα. Η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιάρχου, στο κημητήριο ταξιαρχών, στο κημητήριο της Ρόδου. Τώρα, σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η αστυνομική της τροχέας για το συγκεκριμένο συμβάν κατέγραψαν 52 μέτρα πλάγιας ολίσθησης που άφησε πίσω της η BMW του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος, και για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Λοιπόν, όπως σημειώνεται τώρα και από την αυτοψία της τροχέας, σε ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο μεγάλο αποτύπωμα, εκτός αν η κινητική του ενέργεια, όπως αναφέρει η αυτοψία, τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή. Λοιπόν, τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, δηλαδή στο ρεύμα προς το οποίο κινείται το αυτοκίνητο του 44χρονου, με την κατεύθυνση και το μήκος που καταγράφηκε να ενισχύουν την εικόνα ότι ο οδηγός του οχήματος είχε χάσει τον έλεγχό του πριν ακόμα σταματήσει. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους σηματοδότες, γιατί εκεί υπάρχει μια θολή εικόνα, προς το παρόν τουλάχιστον, θα ξεκαθαριστεί αυτό. Στην έκθεση καταγράφεται ότι στο σημείο του φωνικού τροχαίου υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, μεταξύ των οποίων ειδικό σηματοδότης με μορφή βέλους αριστερά για τα οχήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στροφή αριστερά. Ωστόσο, κατά την άφιξη των αστυνομικών της τροχέας, διαπιστώθηκε ότι στο σηματοδότη με τη μορφή βέλους που βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική νησίδα δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Αντίθετα, στο σηματοδότη το που κρέμεται, τον κρεμαστό σηματοδότη που βρίσκεται στο δεξιό μέρος του πεζοδρομίου, στο ίδιο ρεύμα, η ένδειξη αριστερόστροφου βέλους λειτουργούσε κανονικά σε όλες τις φάσεις. Λοιπόν, το έβριμα αυτό δεν έχει ακόμα ερμηνευτεί, καθώς δεν είναι γνωστό εάν η βλάβη υπήρχε και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή αν προέκυψε ως συνεπειά της. Προφανώς γι' αυτό και ακόμα ο 44χρονος αμφισβητεί ότι έτρεχε με ταχύτητα που υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο. Ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες, με τα δύο θύματα, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη για να πραγματοποιήσει τη

Λοιπόν, έχουμε κόφτη για τις ανεμογεννήτριες, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες επιστρέφει, αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης για τα έργα που ελέγχονται σε όλη τη χώρα για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Λοιπόν, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους, ενώ υπάρχει όριο σε ποσοστό 1,5% σε ό,τι έχει να κάνει με την κάλυψη γης σαν περιφερειακή ενότητα. Λοιπόν, τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο πάνω από τα 1200 μέτρα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε μικρά νησιά. Το πλαίσιο λοιπόν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας όπως μπαταρίες και εξαιρεί έργα σε λειτουργία ή προχωρημένη αδειοδότηση. Να δούμε τώρα κατά πόσον αυτές οι απαγορεύσεις, αυτός ο κόφτης θα λειτουργήσει θετικά, ευεργετικά για τις περιοχές στην Νότια Ρόδο όπου έχουν γίνει διάφορες ενέργειες προκειμένου να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες.

Παιδιά, έχουμε μπλέξει με τα drones και δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε στρατιωτικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν νωρίτερα στη Λιθουανία πριν από λίγη ώρα για να αναχαιτήσουν drone που πέταξε κοντά στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της χώρας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, ενώ τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Πρωθυπουργός έχουν σπεύσει σε καταφύγιο. Λοιπόν, η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση αεροπορικού κινδύνου και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας λόγω φόβων για παραβιάσεις του εναέριου χώρου από drones. Λοιπόν, αμέσως μεταβείτε σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους οικείους σας και περιμένετε νέες οδηγίες, ανέφερε η στρατιωτική ηγεσία της Λιθουανίας σε μήνυμα που στάλθηκε στους κατοίκους της πρωτεύουσας. Επίσης, εκδόθηκε προειδοποίηση και στο κτίριο του Κοινοβουλίου, στο Βιλνίους, με ανακοίνωση μέσω του εσωτερικού συστήματος μεγαφωνικής ενημέρωσης λόγω της αναφερόμενης παραβίασης. Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, παρακαλούνται όλα τα άτομα στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο, ανέφερε ανακοίνωση μέσω του συστήματος του Κοινοβουλίου. Σκεφτείτε για τον drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Να υπήρχαν σχετικές ανακοινώσεις, τώρα δεν ξέρω και αν υπάρχουν καταφύγια, δεν νομίζω, στην περιοχή. Λοιπόν, εκεί τουλάχιστον το αντιλήφθηκαν, το είδαν, προειδοποίησαν, α δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει, αλλά γενικώς θα κυκλοφορούμε σε λίγο βλέποντας στον ουρανό διάφορα ντρόουν κοντά μας και δεν θα ξέρουμε τι ακριβώς είναι.

Μια άλλη είδηση που επίσης δεν μας κάνει να νιώθουμε και ιδιαίτερα καλά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου κατοίκου της Ρόδου από την ασφάλεια Ρόδου μετά από καταγγελία που έγινε για βιασμό που έκανε σε βάρος του 28χρονη Φιλανδή τουρίστρια. Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, έγινε στις αρχές Μαΐου, αλλά καταγγέλθηκε 10 τουλάχιστον μέρες αργότερα. Τώρα η 28χρονη, όπως υποστηρίζει, είχε βγει για διασκέδαση με τον 33χρονο, ο οποίος την συνόδευσε στο τέλος της βραδιάς στο σπίτι της. Όπως κατήγγειλε στη συνέχεια, συνευρέθηκαν ερωτικά χωρίς τη θέλησή της. Ο 33χρονος δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφόρου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

0: Λοιπόν, έχουν ξεφύγει τα πράγματα, το ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό, σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες, από 8, 10, 12 χρόνων μέχρι 89 χρονών. Θυμάστε, ακόμα θυμόμαστε ακόμα τον 89 χρονών στην Αθήνα τι είχε κάνει με το όπλο που κυκλοφορούσε, λες και ήταν τσαντάκι και δεν του έδωσε κανείς σημασία. Τέλος πάντων, έχουμε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας νοσηλεύεται 13χρονη μαθήτρια έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη σε προάβλιο γυμνασίου. Όταν δύο συμμαθήτριές της φέρονται να επιτέθηκαν στην ανήλικη για προσωπικές διαφορές που είχαν στην είσοδο του σχολείου της. Λοιπόν, η μαθήτρια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί, έχει ήδη μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών. Λοιπόν, ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές στην παραβίαση σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Ο πρώην βουλευτής δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου διεξάγεται στις 12 το μεσημέρι με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και το θέμα της Ακαδημίας. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του Ζεύγους Μοιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εκρίνει ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Μεταλλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Γενική συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου Φανών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει συγκαλέσει για σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου Διαγόρας δόθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Η
6: Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής εδώ με την Τάνια Δρακιού πάντα στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, είμαστε περίπου 13 λεπτά πριν από τη μία. Πριν πω την επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι δεν έχουμε πρωταπριλιά σήμερα. Σήμερα είναι μια κανονική μέρα. Λοιπόν, 20 Μαΐου, στην οποία η κρίση του δεύτερου τακτικού ανακριτή και της εισαγγελέως πλημελιωδικών Ρόδου για τον 45χρονο, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Λοιπόν, συμφώνησαν λοιπόν και οι δύο ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος ο 45χρονος οδηγός. Επαναλαμβάνω, για το δυστύχημα της Κυριακής στο Τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες. Λοιπόν, με μια ταχύτητα που είναι πλέον εξακριβωμένο ότι ήταν πέραν του ορίου, πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, για το 45χρονο, για τον ίδιο 45χρονο που έχει εμπλακεί και πριν δύο χρόνια σε ένα άλλο σοβαρό τροχαίο, που γνώριζε η τοπική κοινωνία την έφεση που είχε, την τάση να έχει πατημένο το πόδι στον γκάζι και να μην το βγάζει. Λοιπόν, με πολλά παράπονα κατά καιρούς από άλλους οδηγούς για διάφορα προβλήματα, αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος ο συγκεκριμένος. Νομίζω ότι τι να σχολιάσουμε. Γίνεται μια παράβαση που έχει να κάνει είτε με ένα παράνομο παρκάρισμα για να κάνει κάποιος τη δουλειά του, γιατί δεν μπορεί να βρει πάρκινγκ, που αλλάζει λωρίδα χωρίς να βγάλει φλάς, που κάνει μια προσπέραση γιατί και ξεπερνάει το όριο κατά 5-10 χιλιόμετρα, του αφαιρούνται πινακίδες, του παίρνουν το δίπλωμα. Καλά κάνουνε, να εφαρμόζεται ο ΚΟΚ, δεν το συζητάμε σε περιπτώσεις ανάλογες. Εδώ μιλάμε για το θάνατο δύο ανθρώπων από μία επιλογή άλλου οδηγού να τρέξει σε ένα δρόμο που δεν μπορείς και να θέλεις, δεν γίνεται να πας πάνω από 50, 60, 70 χιλιόμετρα. Δεν είναι λεωφόρος η εθνική Αθηνών Λαμίας, λοιπόν, η Αθηνών Πατρών. Έχει ξεπεράσει το όριο κατά πολύ, έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους από τον τρόπο που οδηγούσε και αφήνεται ελεύθερος. 6-9-3-7 3-48-3-48, πείτε μας τη γνώμη σας, στείλτε μας το Viber, ό,τι πιστεύετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6-9-3-7-3-48-3-48. Τώρα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Δεν ξέρω αν σε κάθε περίπτωση είχε σκοπό να φύγει από τη χώρα, ακόμα και να μην συνέβαινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υποχρέωση εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι το πολύ βαρύ αυτό. Λοιπόν, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγεί θα πρέπει η αξία του να ξεπερνά κατά πολύ τις 50.000, ίσως και τις 100.000 ευρώ. Λοιπόν, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Δηλαδή, δεν θα οδηγήσει πάλι ο συγκεκριμένος οδηγός όταν αυτό που έκανε την Κυριακή το έκανε επί σειρά ετών. Είχε παρατηρηθεί πολλές φορές η υπερβολική ταχύτητα και ο τρόπος που οδηγούσε. Λοιπόν, τώρα του απαγορεύτηκε λοιπόν η οδήγηση και η ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα.

Λοιπόν, εγκαιροσία ύψους 50.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω, καταβολή εγκαιροσίας από το συγκεκριμένο οδηγό ύψους 50.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αξιολόγησε το δικαστήριο 25.000 για την κάθε γυναίκα που έφυγε, για το κάθε άτομο. Λοιπόν, και να ρωτήσουμε και κάτι, δεν ξέρω, δεν αναφέρεται, δεν ξέρω αν είναι ισχύ ή όχι. Του πήραν το δίπλωμα του συγκεκριμένου? Του έγινε αφαίρεση διπλώματος? Δεν ξέρω, γιατί με αυτά που ακούμε, με αυτά που γίνονται, με αυτά που διαβάζουμε, αμφιβάλλουμε ακόμα και για, και για τα αυτονόητα. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω πάλι, ακόμα και να το πήραν το δίπλωμα, θα λέμε πάλι ξέραμε για τους συγκεκριμένους ή για τον συγκεκριμένο ή το βλέπαμε, ναι, το είχαμε καταγγείλει, το είχαμε κάνει, το είχαμε πει ότι δεν είναι σωστό αυτό, δεν πρέπει να κυκλοφορεί, δεν, μέχρι να ξαναγίνει κάτι και να πούμε, κοιτάξτε να δείτε, και την προηγούμενη φορά συνελήφθηκε, τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Λοιπόν. Τάνια, να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί με αυτά που διαβάζουμε δεν ξέρουμε, χάνουμε λίγο τα λογικά μας.

0: Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε επιστολή από τους εργαζόμενους, από το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, που μέσω της οποίας τέλος πάντων διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο στελεχειακό δυναμικό. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για όλα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις ελλείψεις και προειδοποιούν ότι η Ρόδος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση με τόσες δεκάδες χιλιάδες κατοίκων αλλά και εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών να παραμείνει με αυτά τα κενά. Λοιπόν, και αναφέρουν στην επιστολή μεταξύ άλλων ότι το πιο ανησυχητικό είναι ότι αντί ο τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου να ενισχύεται εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Με τα σημερινά δεδομένα, στη Ρόδο θα επιχειρούν λιγότερα ασθενοφόρα ακόμα και από αυτά που επιχειρούσαν το χειμώνα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι επιχειρησιακό σχεδιασμό, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι επικίνδυνη υποχώρηση της δυνατότητας άμεσης ανταπόκρισης σε μια περίοδο που οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αναπόφευκτο. Η κεντρική διοίκηση δεν γνωρίζει την κατάσταση ή επιλέγει να κοφεύει? Οι εργαζόμενοι, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών, αν τυχόν ακούει ή διαβάσει κάποια πράγματα ή του μεταφέρουν κάποια πράγματα του κυρίου Ροηλού, του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Μην μπερδευτεί και νομίζει ότι είναι πάλι οι νοσοκομειακοί γιατροί που κάνουν παράπονα για υποστελέχωση και για προβλήματα, είναι το Σωματείο Εργαζομένων. Εκτός αν θεωρεί ότι και εδώ και σε αυτή την επιστολή τρεις εργαζόμενοι είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα και τέλος πάντων προτάσουν το συνδικαλιστικό τους κίνητρο πάνω από την νοσηλευτική τους υπηρεσία και το καθήκον τους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Ρόδου. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
4: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
5: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
12: Της χώρας.

0: Ειδική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague Τσούς Μπουένο είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο συζήτηση στο Final Four στο Telecom Center 22 έως 24 Μαΐου. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ εξέφρασε σε συνέντευξή του σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιώβιτς. Θέλω να μείνω και του χρόνου. Ο γιος μου είπε να μην φύγω ποτέ. Ανέφερε μεταξύ άλλων πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά της Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Φέρεται να έχει ο Ρομπέρτο Περέιρα, προτεραιότητα του οποίου είναι να παραμείνει στην Ένωση. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι στόχοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ, τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης, γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τη διοίκηση να επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ για τις κάρτες διαρκείας της νέας σεζόν. Μέσα στις επόμενες ημέρες η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον ΠΑΟΚ. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στο δικέφαλο του Βορρά για τον Ρουμάνο προπονητή εμφανίζεται η Μπεσίκτας σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Στο στόχαστρο της τουρκικής Γκεστέπε βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, Νόα Σούντμπεργκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Στην πόρτα της εξόδου Αθανασιάδης, με τους κίτρινους να βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης θερματοφύλακα. Τον Χρήστο Τζόλι φέρεται να εξετάζει Arsenal, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, μετά την Manchester United και οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν στο στόχαστρο τους τον 24χρονο Έλληνα άσο της Club Brugge, η οποία έχει ήδη αρνηθεί πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace. Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων, ο μέχρι πρώτην ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Al Wakda. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άντε στην υγειά μας!
2: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε ότι όπως ανέβηκε τώρα στο Συμβαίνει Τώρα, υπάρχει καραμπόλα αυτοκινήτων στη Λάρδο. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Ευτυχώς, παραλαμβάνω. Και να δούμε με τα τροχαία πότε θα μπορέσουμε λίγο να ηρεμήσουμε. Είναι και εποχή τέτοια, είναι και περίοδος, μπορεί να μην έχει ακόμα πολύ κόσμο στο νησί και να βλέπουμε το δρόμο ελεύθερο τις περισσότερες φορές. Αλλά ξέρετε ότι για να γίνει η ζημιά δεν χρειάζεται να γίνει το κακό, έστω και μια μικρή ζημιά, μια απόσπαση προσοχής για ελάχιστα δευτερόλεπτα είναι αρκετή. Λοιπόν, τι σας λέγαμε χθες για την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα λίγες μέρες μετά αφού είχε πάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, και μόνο η κοινή ανακοίνωση και από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping και από τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι σαν να ζωγραφίζουν τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι λένε λοιπόν στην κοινή ανακοίνωση? Ότι οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της αποικιοκρατικής εποχής έχουν αποτύχει και προειδοποιούν ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει σε μια κατάσταση νόμου της ζούγκλας. Παρόλα αυτά, ότι συνεχίζουν δηλαδή αυτές οι χώρες που δεν μπορεί να είναι παραπάνω από μία, λοιπόν, να θέλουν να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις.

και γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρη η κοινή αυτή δήλωση των δύο ηγετών, ότι προσπαθούν να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών, λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα που είπαμε, της απεικιοκρατικής εποχής.

Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα τουριστικά, μην ξεχνάμε και μην ξεχνιόμαστε πως το κράτημα ακόμα στις κρατήσεις και γενικότερα του κόσμου να προγραμματίσει τις διακοπές του παραμένει. Η ανησυχία εκδηλώνεται και από διάφορους φορείς. Το φάνηκε έντονα και στην εικόνα που βγήκε, στο μήνυμα που έστειλαν αρκετοί και στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Τουρισμού στον τουρισμό του ΣΕΤΕ. Λοιπόν, πόλεμος, ενεργειακή κρίση, οικονομική ύφεση, αύξηση στο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, τουλάχιστον. Λοιπόν, όλα αυτά προστίθενται στις προκλήσεις για βιωσιμότητα προορισμών και επιχειρήσεων, αντοχές των φυσικών πόρων, προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων, ευάθυνση της υπηρεσίας ώστε να παράγει εμπειρία, αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής προοπτικής. Λοιπόν, ακόμα υπάρχουν ερωτήματα του τύπου πού θέλουμε να πάμε και πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε.

Το ζητούμενο δεν είναι ακόμα, τουλάχιστον όσο περνάει ο καιρός, οι περισσότεροι τουρίστες, αλλά τουρίστες που ξοδεύουν περισσότερο και μένουν περισσότερο. Αυτό σημαίνει επένδυση και στη γαστρονομία και στον πολιτισμό και στην ευεξία και σε ένα τουρισμό εμπειρίας. Η εποχικότητα σε κάθε περίπτωση ένα μοντέλο που φαίνεται να ξεπερνιέται, εξαντλεί τις υποδομές, δεν δίνει προοπτική στους εργαζόμενους, η γεωγραφική και χρονική αποσυμφόρηση με ειδικά κίνητρα πάντα για off-season είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία πλέον, δεν είναι προαιρετική.

Και βέβαια συνεχίζουν και υπερφορτώνονται προορισμοί τύπου Σαντορίνης, Μυκόνου και Αθήνας. Εντάξει, Αθήνα είναι και ατελείωτη, χωράει ακόμα πολλούς, αλλά είναι όμως αφορμή για να δούμε και προορισμούς που παραμένουν αόρατοι. Πολλούς από αυτούς βέβαια, πολλοί από αυτούς μάλλον, δεν θέλουν, προσπαθούν να μείνουν μακριά από αυτό που λέμε το μαζικό τουρισμό, δεν τον θέλουν γιατί ξέρουν τις συνεπειές του σε βάθος χρόνου, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μια εθνική στρατηγική ανακατανομής.

Αυτό πάλι με τις οσμές που από χθες κυκλοφορούν χωρίς να ανεξέλεγχτες, χωρίς να μπορεί κάποιος να εξηγήσει από πού προέρχονται, τι σόη διαρροή είναι αυτή στα νότια προάστια της Αττικής, είναι κάτι πάλι περίεργο. Λοιπόν, καπάκια που φύγανε και έμειναν ανοιχτοί, σωλήνες που είναι σε φρεάτια, κανείς δεν μπορεί να με σιγουριά. Έχουν ασχοληθεί από χθες αρκετές επιτροπές, επιστήμονες, να καταλάβουν τι είναι αυτή η οσμή. Εντάξει, είναι λογικό ο κόσμος να ανησυχεί, δεν υπάρχει κάτι που να δηλώνει επικινδυνότητα, αλλά ξαφνικά υπάρχει μια οσμή στον αέρα που ενοχλεί και ψάχνουμε να βρούμε τι είναι. Μετά θα λέμε πάλι, πάμε να φτιάξουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Να έχεις δώσει περιουσία για να φτιάξεις ένα, να χτίσεις ένα ακίνητο στο ελληνικό, να μυρίζει κάτι, να υπάρχει μια δυσοσμία στην ατμόσφαιρα και να μην σου λέει κανείς τι είναι αυτό που μυρίζει άσχημα.

Και ενώ όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει αυτό το κράτημα, αυτή η συγκράτηση στις κρατήσεις και πάμε πλέον σιγά σιγά στο μοντέλο του last minute, ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, στους περισσότερους προορισμούς, τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, με όλο αυτό το συγκυριακό κόστος σε όλους τους τομείς, συνεχίζουν να έχουν την ανωδική τροχιά. Βλέπουμε τώρα ότι για ένα εισιτήριο από τον Πειραιά στη Ρόδο με καμπίνα και επιστροφή, οικονομική θέση, μην φανταστείτε ότι πηγαίνει δίπλα στο καπετάνιο σε κάποια σουίτα, λοιπόν, 1118,50 1118 ευρώ, όχι λεπτά ή λέβα. Λοιπόν, 1118,50 ευρώ. Πειραιά, Ρόδος, με καμπίνα, σε οικονομική θέση, με επιστροφή. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, μέσω της οποίας εκφράζεται η πλήρη στήριξη στο δίκαιο και αυτονόητο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου. Αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα για την υποστελέχωση που διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι. Θα φτάσουμε στο σημείο, από ό,τι λέει η δική τους ανακοίνωση, να έχουμε λιγότερα ασθενοφόρα ενεργά από ό,τι έχουμε το χειμώνα. Λοιπόν, όσο πλησιάζει τώρα να ανοίξει ακόμα περισσότερο η σεζόν, όσο πλησιάζουμε στη full σεζόν. Λοιπόν, τώρα αυτό που λέει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου ουσιαστικά είναι ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται στο νησί προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η Ρόδος είναι ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερο.

Λοιπόν, και θέλουμε ο τουρισμός να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και έρχεται το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό να εξοργίζει, αν όχι, αν όχι το σύνολο, την πλειοψηφία των ξενοδόχων, των ενώσεων ξενοδόχων σε όλα τα μέρη της χώρας. Λοιπόν, όπως αναφέρει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, που μάλιστα για αυτό το λόγο έχει συγκαλέσει και η Γενική Συνέλευση σήμερα, ενώ το ίδιο θέμα θα συζητηθεί, είναι το κεντρικό θέμα, θα είναι το κεντρικό θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Λοιπόν, τι λέει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ? Η βιωσιμότητα δεν ταυτίζεται με τη συρρήκνωση της ανάπτυξης. Προϋποθέτει οργάνωση, στοχευμένες επενδύσεις και ισορροπία ανάμεσα στην περιβαλλοντική προστασία και την οικονομική δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται, αυτό που δεν χρειάζεται είναι μια οριζόντια προσέγγιση. Ναι, δεν χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση, αυτό είναι σίγουρο, που περιορίζει, γιατί το κάθε μέρος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Το κάθε νησί, λοιπόν, που περιορίζει την οργανωμένη επενδυτική δραστηριότητα και αφήνει χώρο σε πιο αποσπασματικές μορφές ανάπτυξης. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολιτικές που αγνοούν τα οικονομικά χαρακτηριστικά του προορισμού και δεν χρειάζεται θεωρητικές λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Και αυτό το οποίο πάνω απ' όλα χρειάζεται, που είναι τι άλλο, υποδομές, τις ψάχνουμε όχι με το κιάλι, και παρόλα αυτά λέμε ναι, εκεί, να χτίσουμε εκεί, να χτίσουμε παραπέρα, να μην χτίσουμε εκεί που χρειάζεται και υπάρχει χώρος, αλλά να πάμε κάπου αλλού που δεν υπάρχουν οι υποδομές για να στηρίξουν τα όποια ακίνητα, ανέγερση ακινήτων. Λοιπόν, και όμως, ναι, δεν μας πειράζει, παλάτια στην άμμο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και είμαστε πάλι εδώ μαζί σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου, και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης σε σημείο όπου το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου διεξάγεται στις 12 το μεσημέρι με κύρια θέματα συζήτησης το κυκλοφοριακό και το θέμα της Ακαδημίας. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράς 2005 γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του Ζεύγους Μοιράς γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εκρίνει ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της κοιλάδας των Μεταλλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Γενική συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου Φανών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει συγκαλέσει για σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου Διαγόρας, δόθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22. 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
4: Joy!
6: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Joy!
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy!
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy!
5: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ρόδος είναι και γυρίζει. Πάμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Νίκο Φραζή, πρόεδρο του αγροκτηνοτροφικού, το είπα, Συλλόγου Ρόδου, γιατί μετεξελίχθηκε το συντονιστικό όργανο που είχαμε παλιά Νότια Ρόδο, τώρα έγινε για όλο το νησί. Κύριε Φραζή, καλό μεσημέρι. Τα λέω καλά?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαρασκό. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί τα λέγαμε και πριν μερικές μέρες για τα προβλήματα πολύ σοβαρά, πολύ έντονα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Είχαμε και τον πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών εδώ στη Ρόδο, που μας περιέγραψε και μια κατάσταση κατάρρευσης γενικώς, αγροτικός τομέας, εκπέμπισσος εδώ και δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό, και δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Λοιπόν, είχατε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο τις προηγούμενες μέρες, προφανώς για να του εκθέσετε και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σαρεσκό, ναι. Και είναι πανελλαδικό το πρόβλημα.
0: Δυστυχώς.
1: Και πανευρωπαϊκό, θα έλεγα. Γι' αυτό βλέπουμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες πρακτικά αναγκάζουν μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας να εγκαταλείπει το επάγγελμα. Γιατί έρχονται πρακτικά οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε μια κατάσταση οικονομική οριακή. Οπότε όσο και αν αγαπάς αυτό που κάνεις, όσο και να θες να το συνεχίσεις, αν το ταμείο είναι μείον, υποχρεούσε να εγκαταλείψεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί από τη μία αυξάνεται συνεχώς το κόστος παραγωγής, οι τιμές πώλησης, λέμε οι χοντρικές τιμές πώλησης, το πόσο πουλάμε εμείς, γιατί ναι, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας το διακινούμε χοντρικά, είναι χαμηλές. Και απ' την άλλη έχουμε και τις μεγάλες μειώσεις στις επιδοτήσεις στους πραγματικούς παραγωγούς. Και όλο αυτό το μείγμα επιφέρει μια κατάσταση μαζί με την κλιματική αλλαγή, τη μείωση των βροχοπτώσεων και ζημιές σε καλλιέργειες, επιφέρει μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Σωστό. Τώρα, αν μιλήσουμε για τη Ρόδο, που υπήρξαν χρόνια, ήταν εκλεκτό μέρος η Ρόδος για τα προϊόντα της, για τα τοπικά της προϊόντα. Τώρα, σιγά σιγά βλέπουμε ότι αυτό που λέτε, ο νέος κόσμος που μπήκε στον κλάδο, μπήκε στο επάγγελμα, κάποια στιγμή βλέπει ότι δεν συμφέρει, αποχωρεί, πηγαίνει να βρει δουλειά σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, εποχικά κλπ. Λοιπόν, και υπάρχουν ακόμα βέβαια, υπάρχουν και δυσλειτουργίες και σε μηχανισμούς που έχουν να κάνουν και με τις επιδοτήσεις και με καθυστερήσεις οφειλόμενων κλπ. Δεν ξέρω, καταλήξατε κάπου ή είδατε κάποιο φως στη συνάντηση που είχατε με τον Δήμαρχο, κάποιες λύσεις που μπορούν να βρεθούν?
1: Εμείς ζητήσαμε από τον Δήμαρχο συγκεκριμένα,
0: ναι, ναι,
1: να, επειδή η αγροτική πολιτική είναι ζήτημα κυρίως της κυβέρνησης. Ζητήσαμε στήριξη στα αιτήματα που έχουμε προς την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ζητήσαμε σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου κάποια ζητήματα να βρεθούν λύσεις.
0: Όπως?
1: Όπως είναι οι υποδομές άρδευσης. Είμαστε με πολύ παλιές υποδομές. Αυτό βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα μόνο του Δήμου. Υπάρχει στην αρμοδιότητα.
0: Αυτό είναι και της περιφέρειας, νομίζω.
1: Έχει ευθύνη και η περιφέρεια και η κυβέρνηση. Είναι λίγο μπλεγμένη η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Το γνωστό, το γνωστό γαϊτανάκι δεν είναι δική μου, είναι...
1: Έχουν αρμοδιότητα οι πάντες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για τέλος πάντων, για τα δίχτυα που είναι στη ΔΕΙΑΡ, τα αγροτικά δίχτυα που υπάρχουν στη ΔΕΙΑΡ, να υπάρξει μία μείωση της τιμής του νερού που καταναλώνουμε,
0: ναι,
1: που είναι καθαρά αγροτικό νερό δηλαδή, Για την αγροτική οδοποιία που είναι επίσης πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Έχετε ζητήσει να μειωθεί η τιμή του αγροτικού νερού, ναι, αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχετε πάρει απάντηση, ναι. Mm-hmm.
1: Ναι, θέσαμε κάποια ζητήματα στον Δήμαρχο που άπτονται της αρμοδιότητας και ήταν πολύ θετικός στο να συζητήσει με τους συνεργάτες τους και να βρει κάποιες λύσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω επίσης η αγροτική οδοποιία που είναι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και τέλος το ζήτημα του κόστους της άδειας της λαϊκής αγοράς για τους παραγωγούς που ζητάμε και εκεί να υπάρξει κάποια μείωση.
0: Μείωση
1: γιατί
0: του
1: υπήρξε
0: κόστους...
1: πρόσφατα μια μεγάλη αύξηση.
0: Μεγάλη αύξηση.
1: Το κόστος που πληρώνει ένας παραγωγός.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα παράδειγμα έτσι για να καταλάβουμε.
1: Δηλαδή, παλιότερα. Αυτό έχει να κάνει και με την νομοθεσία που ψήφισε η κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: αλλά ωστόσο,
0: εντάξει.
1: Νομίζω έχει ο Δήμος.
0: Ναι, ένα περιθώριο να. Ναι, ναι, okay, ναι, να χαμηλώσει το κόστος.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, παλιότερα mm-hmm. πληρώναν, αν θυμάμαι καλά. 3 ευρώ σε όσες λαϊκές πήγαινε ένας παραγωγός, γιατί εμείς έχουμε και εποχιακά προϊόντα.
0: Ωραία.
1: Και αυτό έγινε 8 με 9 ευρώ για όλες τις λαϊκές.
0: Για κάθε παραγωγό.
1: Δηλαδή.
0: Για κάθε παραγωγό.
1: Ναι, που έναν υπολογισμό που είχα κάνει εγώ έβγαινε ναι. περίπου σε 7,5 εκατοστάρικα το χρόνο. Δηλαδή είναι μια σημαντική επιβάρυνση. Δηλαδή εμείς ζητάμε να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς κάπου. Δηλαδή να πληρώνει ο παραγωγός να. Ποσό, αλλά και για αυτές που πηγαίνει. Να υπάρχει και μείωση, αλλά και να πληρώνει μόνο για αυτές που πηγαίνει.
0: Να πηγαίνει μόνο για την.
1: Να πληρώνει για αυτές τις λαϊκές τις οποίες πηγαίνει. Γιατί μπορεί να μην έχει μία περίοδο προϊόντα κάποιος. Ή κάποιος να πηγαίνει μόνο το Σαββάτο.
0: Ναι, δεν μπορεί να πληρώνει και να
1: και
0: μην πηγαίνει. Ναι, ναι, και να μην πηγαίνει στη μία, ας πούμε. Ναι, αυτό
1: νομίζω ότι είναι λογικό. Γιατί τα προϊόντα μας είναι εποχιακά. Εμάς οι δουλειές. Τώρα με τους εμπόρους είναι άλλη κατάσταση. Οι εμπόροι είναι μόνιμα εκεί.
0: Εμείς
1: μιλάμε για τους παραγωγούς.
0: Δεν λέμε για. Ναι, ούτως ή άλλως. Μα ούτως ή άλλως και μόνο που. Αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι στις λαϊκές να μπαίνουν σε ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό πλέον τους κατεβάζει το περιθώριο κέρδους, μάλλον εξαφανίζει το περιθώριο κέρδους. Αυτό θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πώς ανταγωνιστείς τις τιμές του σούπερ μάρκετ και των μεγάλων, τέλος πάντων, του λιανεμπορίου. Ναι, είναι σημαντικά. Δεν ξέρω... Η δύναμη αυτή τη στιγμή, αν μπορούσαμε να το δούμε έτσι ολοκληρωμένα στον αγροτικό τομέα στη Ρόδο φέτος, ας πούμε, είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω εγώ, με πέρσι, αν έχετε κάποια νούμερα.
1: Δεν έχουμε συγκεκριμένα νούμερα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, βλέπουμε δηλαδή και νέους συναδέλφους που αναγκάζονται αυτό που είπατε και στην αρχή, δηλαδή παράλληλα.
0: Να εγκαταλείπουν.
1: Στα ξενοδοχεία.
0: Να εγκαταλείπουν, ναι.
1: Ναι, ή να κάνουν παράλληλα και δεύτερη δουλειά. Mm-hmm. Προκειμένου να τα βγάλουν πέρα.
0: Ναι,
1: σε προγράμματα τα οποία προκηρύττονται για νέους αγρότες να μην υπάρχει για σχέδια βελτίωσης ευρωπαϊκά προγράμματα για να εξυγχρονίσεις την αγροτική σου εκμετάλλευση με νέο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, να μην υπάρχει συμμετοχή.
0: Ναι, απλά έλεγα μήπως από τα μέλη σας, ξέρω εγώ, στο Σύλλογο, φαίνεται ότι υπάρχει μια μείωση, ξέρω εγώ, σχέση με τα προηγούμενα
1: χρόνια. Ναι, εμείς είμαστε νέος Σύλλογος. Mm-hmm. Τέλος του 25 έγινε η ίδρυση.
0: Μάλιστα, οπότε ακόμα δεν...
1: Είναι μια καινούργια προσπάθεια, ναι, για να διεκδικήσουμε, όχι ότι ξεκινάμε τώρα τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας.
0: Όχι, ναι,
1: γιατί αλλά να είμαστε πιο οργανωμένοι.
0: Είστε πολλά χρόνια στον κλάδο και στον χώρο. Ναι, τώρα... γιατί στην Νότια Ρόδο αυτό ακούω συνεχώς, ότι φεύγει κόσμος, σταματάει κόσμος. Ναι, κυρίως νέα παιδιά. Τώρα,
1: και στις άλλες αγροτικές περιοχές του νησιού, και στη δημοτική εννοείται του Αταβύρου, στην Έμπονα και στις άλλες.
0: Και στις άλλες, μάλιστα.
1: Και σε Ρονή Φάνες, ναι, η μείωση.
0: Ναι. Και μένουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, τέλος πάντων με τα χωράφια τους, με τις αγροτικές περιοχές. Στον αέρα, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν...
1: Ακριβώς, ναι, ένα μεγάλο μέρος της γης εγκαταλείπεται. Υπάρχουν και συγκεκριμένα στοιχεία ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε εγκατάλειψη αγροτικής γης.
0: Μάλιστα. Α, υπάρχει αυτό το στοιχείο.
1: Το οποίο σε σημαντικό βαθμό αυτό δεν επηρεάζει η Ρόδος, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της περιφέρειας.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Και η Κος φυσικά, αλλά και η Ρόδος.
0: Ναι. Ναι, είναι...
1: Γιατί και σε όλα αυτά κάναμε και σταθήκαμε ιδιαίτερα και στο ζήτημα των ελαφιών. Στις καταστροφές που προκαλούν στις καλλιέργειες. Ένα πρόβλημα γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Που το έχουμε αναδείξει πολλές φορές με κινητοποιήσεις και έχουμε ζητήσει λύση από την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Εδώ πια και αν
1: έχουμε φτάσει πολλές φορές στα Υπουργεία, στην Αθήνα να εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει γνώση.
0: Αδιέξοδο όμως. Δηλαδή,
1: και παρόλα αυτά δεν βλέπουμε
0: χρόνια...
1: τίποτα.
0: Τίποτα, ναι. Δεν, και βουλευτές το έχουν θέσει κατά καιρούς με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και... πολλή παραγωγή, ναι, δεν, και εσείς δεν φαίνεται να...
1: Κυριολεκτικά δεν υπάρχει σχέδιο ούτε στα χαρτιά από τη μεριά της κυβέρνησης.
0: Αυτό δείχνει
1: την απαξίωση, την απαξίωση για τον πρωτογενή τομέα, ειδικά στα νησιά, από τη μεριά της κυβέρνησης. Και την αδιαφορία.
0: Όλοι μιλάνε για την περιφέρεια.
1: Και μιλάμε για ένα θέμα, γιατί και πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει το πρόβλημα, επιδεινώνεται συνεχώς. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση η οποία είναι στατική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σε περιοχές όπου, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια δεν χρειαζόμασταν περιφράξεις, χρειαζόμασταν ελαφριές. Σήμερα δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε χωρίς βαριές μεταλλικές περιφράξεις.
0: Μάλιστα.
1: Ή υπάρχουν περιοχές πιο απομονωμένες που υπάρχει τέτοια συγκέντρωση ελαφιών κοντά στα δάση που δεν μπορούν να σπαρθούν αυτά τα χωράφια. Δηλαδή χωράφια πριν από μερικά χρόνια τα σπέρναμε, τώρα δεν μπορούμε να τα σπείρουμε. Διότι είναι τέτοιο ο εξοπλισμός των ζώων που καταστρέφονται τα πάντα. Και παράλληλα δημιουργεί αυτή η αύξηση του πληθυσμού, δημιουργεί τα ζώα πεινάνε και τρώνε ό,τι βρίσκουν. Δημιουργεί πρόβλημα και στη χλωρίδα και στη βιοποικιλότητα του νησιού.
0: Ναι, ναι, και μετά μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και για πράσινη οικονομία και όλα αυτά τα συναφή τέλος πάντων. Και την ίδια στιγμή...
1: Ήδη δηλαδή στην κινητοποίηση που είχαμε κάνει το Δεκέμβρη κάτω στην πόλη της Ρόδου αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους των μελισσοκόμων ότι λόγω των ελαφιών έχουν πρόβλημα με ανθοφορίες. Καταλαβαίνετε δηλαδή για το πού φτάνει το πρόβλημα. Όταν δηλαδή έχουν φτάσει τα ζώα να δημιουργούν πρόβλημα στην άγρια.
0: Πού τώρα, στη μελισσοκομεία που ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό τομέα είναι, εντάξει. Όλοι το καταλαβαίνουν, αλλά ναι. Τι κάνουν είναι το θέμα. Ναι. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που όλοι ευχόμαστε, ελπίζουμε κάποια στιγμή να το δει σοβαρά το κράτος. Κεντρική διοίκηση ή τέλος πάντων να δώσει τέτοιες αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση στον πρώτο, στον δεύτερο βαθμό που να δοθούν λύσεις κατά τόπους αυτές που είναι απαραίτητες, γιατί υποβαθμίζεται συνεχώς ο κλάδος και η αγροτιά είναι κάτι που αν μας λείψει κάποια στιγμή δεν ξέρω, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Λοιπόν, να δούμε. Μάλιστα, έχετε...
1: Και υπάρχουν και έτοιμες λύσεις, δηλαδή δεν είμαστε η μοναδική χώρα που έχει πρόβλημα με άγριο πληθυσμό
0: ναι.
1: σε καλλιέργειες. Δηλαδή μπορούν να βρουν λύσεις από άλλες χώρες. Πώς αντιμετωπίζουν αλλού τα ελάφια. Πώς ελέγχονται οι πληθυσμοί.
0: Αν σας ζητούσαν μια πρόταση, που μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα, τι θα λέγατε, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί μας προσπέρασε και ο χρόνος. Αν σας ζητούσαν μια πρόταση, τι θα λέγατε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.
1: Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να ελεγχθεί ο πληθυσμός. Αυτό.
0: Αυτό,
1: δεν μπορεί δηλαδή ένας πληθυσμός, νομίζω και είναι κοινή λογική, δεν μπορεί να αυξάνεται.
0: Ναι, σίγουρα. Λέτε ότι αυτό το έχουν καταφέρει σε άλλες χώρες να το κάνουν.
1: Ναι, να συνεχίσει να υπάρχει φυσικά το είδος.
0: Ναι, καλά, δεν λέμε.
1: Το θέλουμε. Ναι, εννοείται, δεν υπάρχει κανένας, γιατί έχουμε δεχτεί συκοφαντίες ότι εμείς θέλουμε να εξαφανιστούν τα ελάφια.
0: Όχι,
1: θέλουμε να εξαφανιστούν.
0: Δεν λέμε, όχι.
1: Θέλουμε να υπάρχουν τα ελάφια, αλλά μπορούμε και εμείς να καλλιεργούμε και να ζούμε.
0: Ναι. Ναι, και από εκεί, ναι, σίγουρα. Και σιγά σιγά, βήμα-βήμα, από εκεί και πέρα μπορούν να έρθουν και άλλες λύσεις, εντάξει, για να
1: Και βέβαια μέχρι να φτάσουμε στην μια οριστική τέτοια λύση θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διευκολύνσεις για εμάς. Δηλαδή κάποιες αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουμε υποστεί, κάποιες περιφράξεις επιδοτούμενες. Δηλαδή μέχρι να βρεθεί λύση πρέπει και κάτι να γίνει.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί όλος
1: δηλαδή,
0: να
1: δηλαδή ένας άνθρωπος που σπέρνει σήμερα 1000 στρέμματα και θερίζει 300, δεν πρέπει αυτό το πράγμα... Να πάρει κάποια αποζημίωση
0: ποιος
1: για
0: θα τον
1: κράτος,
0: αποζημιώσει.
1: Το κράτος ευθύνεται.
0: Ποιος θα τον αποζημιώσει, ναι.
1: Από τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν, τα ΕΛΓΑ, τα ΨΕΑ, τα de minimis που είναι για ειδικές περιπτώσεις, να βρει μια λύση κυβέρνηση να διευκολυνθούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να καθόμαστε και να παίρνουμε λεφτά. Εμείς θέλουμε να μας βρουν λύση για να παράγουμε. Αλλά επειδή είναι σύνθετο το πρόβλημα, μέχρι να ξεκινήσει η λύση και να βρεθεί, πρέπει κάτι να γίνει και σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τα όσα μας είπατε. Θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κλείσει σαν θέμα από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά για,
1: εγώ ευχαριστώ πολύ,
0: για ό,τι προκύψει. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Όχι να πάμε σε κάτι πιο εύκολο ή πιο ευχάριστο, μην νομίζετε. Αλλά επειδή βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε πώς διαμαρτύρονται οι καταναλωτές στην Αττική, στην υπόλοιπη χώρα γενικώς, γιατί η αμόλυβδη δεν πέφτει από το 2,1, από το 2,050 και ίσως δεν γνωρίζουν ή δεν ασχολούνται, δεν ξέρω, ότι εδώ στη Ρόδο υπάρχει μια άλλη πρωτιά που δεν τιμά βέβαια κανέναν, ούτε το νησί, είναι πρωτοπόρος στην τιμή της βενζίνης, η ακριβότερη που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή, με τιμές που ξεφεύγουν και από τα 2,3 ευρώ. Μιλάμε για την αμόλυβδη. Λοιπόν, πάμε να μας τα πει έτσι λίγο, να μας ξεκαθαρίσει το πώς και το γιατί ο κύριος Γιώργος Καντλιεράκης της Βενζινοπόλης εδώ στη Ρόδο, με πολλά πολλά πολλά χρόνια εμπειρία στο επάγγελμα. Κύριε Καντλιεράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πώς συμβαίνει να βλέπουμε σε άλλες περιοχές και σε νησιά ακόμα, δεν λέω εντάξει, γιατί καταλαβαίνουμε και το πρόβλημα, το κόστος των μεταφορικών από την ηπειρωτική χώρα στα νησιά κλπ. Αλλά και σε άλλα νησιά δεν είναι τόσο ψηλά η βενζίνη όσο είναι στη Ρόδο. Πώς το εξηγούμε αυτό, πώς το λέμε στον κόσμο να το καταλάβει.
1: Θα κάνω μια γενική παρατήρηση. Μάλιστα. Με όλους εσάς τους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Που ασχολούσαστε. Μάλιστα. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν πριν πιάσετε το κάθε θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ειδικά για τον κάθε τόπο.
0: Ναι.
1: Αν είναι νησί ή απομακρυσμένη περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μια διαφορετικότητα.
0: Σαφώς.
1: Από το ένα μέρος στο άλλο.
0: Ισχύει.
1: Γιατί μεσολαβούνε. Mm-hmm. Τα μεταφορικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα μεταφορικά,
0: ναι.
1: Λοιπόν, επιβαρύνουν το κόστος. Επιβαρύνουν μεταξύ των άλλων και τα μεταφορικά. Όταν αυτή τη στιγμή στις τιμές των Αθηνών κάθε μέρα τα ΕΛΠΕ ανακοινώνουν μία τιμή. Το επίσημο Υπουργείο έχει πρημοδοτήσει, σωστά ή λάθος, για τη Ρόδο, όχι για όλα τα νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε νησί έχει άλλη πρημοδότηση, ναύλο. Για να φτάσει το καύσιμο από την Κόρινθο ή από τον Ασπρόπυργο.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι τα δηληστήρια,
0: ναι.
1: Να έρθει στη Ρόδο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Για να έρθει στη Ρόδο, λοιπόν, μεσολαβούν καράβια, αποθήκες, προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Τους έχει πρημοδοτήσει συν 30 ευρώ, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές.
0: Συν 30 ευρώ
1: τον τόνο.
0: Τον τόνο, μάλιστα. Ωραία. Για να,
1: που
0: το,
1: σημαίνει 30
0: για να το καταλαβαίνει
1: λεπτά
0: ο ακροατής.
1: Το λίτρο. Συν ΦΠΑ. Γιατί τη λέξη ΦΠΑ την έχουμε καταργήσει, που εκεί είναι το μεγάλο αγκούρι που ο Έλληνας δεν έχει καταλάβει. Το 24%.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, ναι.
1: Λοιπόν, όταν φτάσει στη Ρόδο,
0: ο φόρος ο οποίος έχει μειωθεί σε άλλες, τέλος πάντων, χώρες, εδώ δεν μπορούμε να τον κατεβάσουμε.
1: Σε κάποια νησιά έχει περιοριστεί το ΦΠΑ από το 24 στο 16-14,
0: ναι, στο 16-17%, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι και 20.
0: Αλλά λέω και για το φόρο βενζίνης που, τέλος πάντων,
1: ο φόρος κατανάλωσης.
0: Ο φόρος κατανάλωσης, οποίος, που έχει μειωθεί σε άλλες χώρες, αυτό εννοώ.
1: Ο οποίος έχει μειωθεί σε άλλες χώρες, αλλά για την Ελλάδα παραμένει στο τίμημα που πληρώνει ο καταναλωτής, ξεπερνάει το 85%, είναι φόροι μαζί με το ΦΠΑ. Τα υπόλοιπα είναι δηληστήρια, είναι μεταφορικά, είναι εταιρείες, είναι πρατηριούχος. Το θύμα της ιστορίας, μετά την τελευταία απόφαση του κυρίου Θεοδωρικάκου, είναι 12 συν 3 λεπτά, ή να το πω διαφορετικά, 12 συν 3, 15 ευρώ στον τόνο του κάθε πρατηρίου που θα πουλήσει, είναι το κέρδος νυχτό. Μας έχει κλείσει. και οδηγούμαστε μαθηματική ακρίβεια να κλείσουμε όλα τα πρατήρια.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κατάντημά μας. Η τιμή η οποία ανεβαίνει σε αυτά τα ύψη.
2: Ναι.
1: Αν θα δείτε από πρατήριο σε πρατήριο, mm-hmm. είναι εντελώς διαφορετικές.
2: Εντελώς διαφορετικές, ναι. Ναι,
1: γιατί?
2: Γιατί?
1: Γιατί ένας πρατηρούχος mm-hmm. έχει αγοράσει πριν με τιμή πριν 15 μέρες και ο άλλος πρατηρούχος αγοράζει σήμερα. Πρέπει να διαμορφώσει την τιμή του mm-hmm. με το τιμολόγιο αγοράς. Ο ένας κρατάει την τιμή πάτο, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν την ημέρα που το αγόρασε πριν 15 μέρες και όταν θα πάει να ξαναγοράσει ένα τόνο καύσιμο, το κέρδος του δεν φτάνει να καλύψει τη ζημιά να ξαναγοράσει ένα τόνο καύσιμο. Γι' αυτό είπα τη λέξη με μαθηματική ακρίβεια, κλείνουμε.
2: Μάλιστα.
1: Μας έχουν καταστρέψει, γιατί δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε τιμή σήμερα, τη τιμή που αγοράσαμε πριν 15 μέρες, να κερδίσουμε κάτι παραπάνω με τη σημερινή τιμή να πουλήσουμε, να τη διαμορφώσουμε για να βγάλουμε την πληθωριστική τιμή που θα πάμε να ξαναγοράσουμε, της αύξησης.
2: Οπότε...
1: Αυτά οι εγκέφαλοι που μας κυβερνάνε δεν τα καταλαβαίνουν.
2: Οπότε ποια είναι η λύση, κύριε Κατηλιαράκη, δηλαδή πώς μπορεί...
1: Ναι. Ποια είναι η λύση?
2: Πώς μπορεί να έρθει σε μια ισορροπία όλο αυτό?
1: Θα μας παλυρίσουν όλους με τα οικονομικά μέτρα τα οποία ακολουθούν.
2: Και δεν υπάρχει
1: θα επικρατήσουν τα πρατήρια του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη, που είναι το 85% των πρατηρίων είναι ιδιόκτητα του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη, εταιριών τους, και φαίνονται, γιατί δεν έχουν δικαίωμα να είναι σε μια εταιρεία. Έχουν, η ΕΚΟ έχει την ΠΜΠΗ, έχει τα Καλυψό, έχουν κάνει διάφορες μαϊμούλες εταιρείες και έχουν πάρει τα πρατήρια του Κοσμάκη, είτε τα ιδιολειτουργούν, είτε τα έχουν αγοράσει, είτε τα έχουν μισθώσει με ένα τίμημα εξευθελιστικό.
2: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κατάντημα της αγοράς των καυσίμων. Και θα έρθει μια μέρα που την αγορά θα την διαλύσουν οικονομικά οι δύο έχοντες και κατέχοντες, ας πούμε, οικονομικοί παράγοντες της Ελλάδος.
2: Μάλιστα, ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί δεν βλέπω εύκολα να ξεμπερδεύουμε, εντός εισαγωγικών το λέω, με τις τιμές.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή ξεμπερδεύουμε, γιατί ο ένας μετά τον άλλον κλείνει.
2: Δεν είναι λύση όμως αυτή. Δεν είναι λύση. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, αλλά τελικά δεν είναι το θέμα να μείνουν οι πιο δυνατοί, ας πούμε, και τι θα γίνει μετά. Θα πάει, δηλαδή θα έχουμε ένα μονοπόλιο με την τιμή της βενζίνης στα 3-4 ευρώ. Πώς θα κυλάνε μετά τα πράγματα, ναι. Ποια θα είναι η...
1: Αυτή τη στιγμή θα σας δώσω να καταλάβετε.
2: Ναι, αυτό για να κλείσουμε, κύριε Κατηλιαράκη, ναι.
1: Για να σας δώσω να καταλάβετε.
2: Ναι.
1: Εγώ τη Δευτέρα φόρτωσαν τη λεγόμενη κατοστάρα βενζίνη από τον Ασπρόπυργο.
2: Μάλιστα.
1: Με την τιμή τη Δευτέρα είναι το τιμολόγιο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει φτάσει ακόμα στη Ρόδο η βενζίνη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ όμως θα την τιμολογήσω με την τιμή τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχει πάει στις 12 ευρώ τόνος πάνω.
2: Μάλιστα.
1: Στην ΦΠΑ.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Αυτό είναι το κατάντημά μας.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και
1: καλά
2: για τα όσα μας είπατε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα λέμε.
1: Καλά.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε και πάλι.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, όσο μιλούσαμε με τον κύριο Καντιεράκη για το σοβαρό πρόβλημα της τιμής της βενζίνης εδώ στη Ρόδο της Αμμόλυβδης, όχι του πετρελαίου, είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, βλέπουμε, μαθαίνουμε ότι ο Ετζίν Αταμάν μετράει ώρες στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό που όλοι περίμεναν, όλοι ανέμεναν, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά και όλοι πίστευαν, τέλος πάντων, οι φίλοι του μπάσκετ, ότι θα συμβεί στο τέλος της σεζόν, θα συμβεί νωρίτερα, σήμερα, δεν ξέρουμε τώρα αν θα είναι σε μία, σε δύο, σε τρεις ώρες, αλλά φαίνεται ότι η απόφαση του μεγαλομετόχου της ΚΑΗ Παναθηναϊκός του κ. Γιαννακόπουλου είναι να πάει η ομάδα αποφορτισμένη όσο γίνεται, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, εφόσον φτάσουν εκεί και οι δύο ομάδες. Εντάξει, δεν λέμε τώρα ότι δεν θα συμβεί, θα συμβεί, θα φτάσουν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να ηρεμήσουν τα πνεύματα στα αποδυτήρια, γιατί είναι γεγονός πως το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν τέτοιο που ίσως από εκεί ήταν η αχίλιος πτέρνα, από εκεί ξεκινούσε, ήταν η πηγή όλων των κακών που χτύπησαν το Παναθηναϊκό φέτος. Σαφώς βασικός υπεύθυνος για αυτό το κλίμα και την ατμόσφαιρα που υπήρχε και για τις σχέσεις με τους παίχτες ήταν είναι ο Αταμάν. Λοιπόν, και αυτό επιχειρεί με τη συγκεκριμένη απόφαση να πετύχει ο κ. Γιαννακόπουλος, να αλλάξει το κλίμα, να μην έχει έναν προπονητή ο οποίος πέρα από την αποτυχία το να οδηγεί στην ομάδα στο Final Four, δεν μιλούσε σχεδόν με κανένα παίχτη, είχε κακές σχέσεις σχεδόν με όλους, ήξερε ότι είναι απέναντί του και δεν έκανε τίποτα για να μειώσει, τέλος πάντων, την απόσταση που υπήρχε μεταξύ του ιδίου και των παιχτών. Αρκετές φορές τους έβγαλε στη σέντρα που λέμε κοινώς, τους κατηγορούσε, έβρισκε άλοθη σε διάφορα ονόματα παιχτών μετά τους αγώνες φέτος, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα του Σόρτς μετά την ήττα στη Βαλένθια που ήταν καταδικαστική για τον Παναθηναϊκό, αλλά και άλλους, και άλλους. Ενώ υπήρχαν και κάποιοι τους οποίους δεν τους άγγιζε, είτε λόγω υψηλών συμβολέων, είτε γιατί ξέρω ότι είναι εκλεκτή του μεγαλομετόχου, εκεί δεν άγγιζε. Λοιπόν, υπήρχαν άλλοι όμως που ήταν συνεχώς στο χαστρό του. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει μια νοσηρή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη συνάντηση του κ. Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν. Επαναλαμβάνω, 99,9% ο Ετζίν Αταμάν σήμερα τελειώνει από τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνει τη θητεία του, που βέβαια έφτασε στο απόγειό της με την κατάκτηση της Ευρωλίγκα πριν από 2 χρόνια, αλλά η περσινή πορεία, παρότι ο Παναθηναϊκός ήταν στο Final Four, αλλά τελικά έμεινε τέταρτος, και κυρίως η φετινή, ήταν αυτές που αλλάξανε εντελώς το κλίμα και είναι πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή ο Παναθηναϊκός. Εμείς να σας πούμε ότι ο Top FM θα είναι σήμερα παρόν στο τελικό του κυπέλλου Δεκανήσου, 7:30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας. Ο τελικός μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής θα καλυφθεί απευθείας ραδιοφωνικά, με τον Δημήτρη Ραγάτη και τον Νικήτα Κουσκούση να είναι στο γήπεδο και να μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες, όλο τον παλμό και το ρυθμό από τις εξέδρες και από τον αγωνιστικό χώρο, πριν από την έναρξη του αγώνα, στη διάρκεια του και στο τέλος, και με δηλώσεις πρωταγωνιστών. Συντονιστείτε, μείνετε συντονισμένοι ούτως ή άλλως. 7 και 4
οι πρώτες συνδέσεις με το Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας για να μας μεταφέρουν όλα τα απαραίτητα και τα χρήσιμα οι δύο συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, ο Δημήτρης Δραγάτης και ο Νικήτας Κουσκούσης, μέχρι το τέλος, που είτε θα είναι στα 90 λεπτά είτε στα 120, είτε μετά από πολύ περισσότερα, αν έχουμε φτάσουμε στη διαδικασία των πέναλτι για να αναδεχθεί ο κυπελούχος. 7:30 λοιπόν, Φίβος Κρεμαστής, Ευκλής Ορονής, στον τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας εδώ αύριο την ίδια ώρα. Θα τα πούμε και το βράδυ στη διάρκεια του τελικού. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Top FM 102,4.
11: Όσοι θα ξέρουν ιστορία πλέον στις μέρες μας, θα ρωτάνε πότε έγινε ο πόλεμος και γιατί έγινε και δεν τα βρίσκουνε. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι πολύ περήφανος. Είναι ευλογημένος τόπος εκεί κάτω. Και ξέρεις αυτό που λέει, στον τόπο του δεν άγιασε κανείς. Εγώ δεν το είχα. Εγώ ξεκίνησα μεγάλη στήριξη από τον τόπο μου, από δικούς μου ανθρώπους. Που καμιά φορά ξέρεις πάνε να κάνεις κάτι και δεν σε στηρίζει. Εμένα με στήριξε η οικογένειά μου, με στήριξε πάρα πολύ τα αδέρφια μου, με στήριξαν πάρα πολύ οι φίλοι μου. Άνθρωποι ακομπλεξάριστοι, ξέρεις. Είναι πολύ ευχάριστο, ρε παιδί, να βλέπεις και φυσικά τον κόσμο, έτσι. Κάθομαι και απαντάω σε έναν ένα ανθρώπους και έχουμε δημιουργήσει μια σχέση. Ξέρω δηλαδή σχεδόν τους μισούς μου followers. Πώς τους λένε, την Κατερίνα, την Τζούλια, το Γιάννη.
12: Να, ξέρει και άνθρωποι, δεν ξέρει μόνο η Κατερίνα και την Τζούλια.
11: Ναι. Είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, που σου γράφουν κάθε μέρα. Ξέρεις πόσο τιμητικό είναι να γράφει τώρα. Να, τώρα θα μπουν μέσα εδώ στο chat, ξέρω, και θα σου γράψουν ένα σχόλιο. Δεν είναι τιμητικό.
13: Ναι, είναι βέβαια.
11: Όχι, δεν είναι τόσο τιμητικό ότι ο άλλος ο άνθρωπος εκεί που είναι στη δουλειά του, στο ταξί του, στο μαγαζί του, στο οτιδήποτε μας ακούει, να μπει να γράψει ένα σχόλιο και να πει ρε, μπράβο Μπάμπη. Για εσάς, δεν λέω τώρα για μένα. Ότι αυτό δεν σου δίνει μια χαρά, μια επαφή που λες, ρε παιδί μου, εγώ έχω επικοινωνία, ξέρεις.
12: Αρνητικά σχόλια έχεις?
11: Όχι, ούτε ένα. Ούτε ένα.
12: Διότι συνήθως σε εσάς όντως υπερισχύουν τα θέματα. Δηλαδή, στα αρνητικά δεν ασχολείται ο κόσμος να πει μια κακή κουβέντα, το προσπερνάει. Δηλαδή, δεν τον παρακολουθώ, θα τον αρέσει.
11: Ναι.
12: Ενώ σε εμάς είναι εντελώς διαφορετική φάση. Σε εμάς, επειδή αρχίζουμε πράγματα που αγαπάνε, ναι, ακριβώς τις ομάδες, τα έτσι, τα αλλιώς.
11: Κάτι είναι που έρχεται αντίθεση μετά.
12: Μπράβο, ενώ εσύ τώρα δεν μου αρέσει αυτό που λες για τα έκπλατα.
11: Μην το λες.
12: Πάμε και παρακάτω. Μόνο κάποιοι που είναι εξαιρετικά κριτιασμένοι και στεναχωριούνται με το ότι ο άλλος κάνει κάτι καλά. Θα έχεις αρνητική κριτική, φαντάζομαι.
11: Ισχύει ότι έρχονται, ρε παιδί μου, να σου πούνε κάτι, αλλά ξέρεις τι, εξαρτάται από πού πηγάζει το κακό το σχόλιο. Πηγάζει δηλαδή από. Ρε παιδί μου, μπαίνει ο Μπάμπης και λέει: ο Παναθηναϊκός φαίνεται φέτος. Ή ο Ολυμπιακός φαίνεται φέτος και ο άλλος εξαγριώνεται. Το θέμα είναι, διαφωνείτε επί της ουσίας? Και γιατί διαφωνείτε? Δηλαδή, όντως βλέπεις κάτι που το χαίρεσαι? Όχι, απλά σου λέει: δώσε χώρο, μην τους πιέζει, ρε Μπάμπη. Μην τα ακούσει, ξέρω εγώ, μην μπει κανένα παίξει του Ολυμπιακού και.
12: Και θα το πω εγώ αλλιώς.
11: Ναι.
12: Εάν πω εγώ,
11: ναι,
12: η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος,
11: ναι,
12: και με Μπαρσελόνα όλο οκ. Αν πει ο Μπάμπης η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος, παιδιά, και είναι Ρεάλ, θα πει άντε, έχουμε πει το ίδιο πράγμα. Είναι, ξέρεις, ποιος το εκφράζει και τι έχει από πίσω, έτσι κρίνεται. Δυστυχώς και όχι η άποψη αυτή καθ' αυτή.
13: Ναι, λες μια άποψη για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Και σου λέει και σου γράφει όλο από κάτω, μην ασχολείσαι, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό. Αφού είσαι Ολυμπιακός.
11: Μα σου πει, μην ασχολείσαι.
12: Καταλαβαίνω το λέω, ρε παιδί μου.
11: Απλά, ρε παιδί μου, ο καθένας πιστεύω έχει βάλει στο μυαλό του. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΑΕΚ, με τίποτα. Παρ' όλα αυτά.
12: Το πα. Άμα είσαι στα ρούμπα, το πα είσαι και Ελλάδο.
11: Όχι, εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο άνθρωπος που αν μου πει είμαι Ολυμπιακός, εγώ είμαι Βάζελος. Αν μου πει είμαι Αγκιτζής, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή, κατάλαβε, σου λέω. Δεν μπορώ όμως τη βία αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τα τέτοια. Δηλαδή, το μεγαλύτερο δώρο που έγινε φέτος στην Αθήνα θεωρώ ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Ή α αποκλειώσουν ο Ολυμπιακός. Δεν είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να είχαμε τελικό, παιδιά, τώρα στο Final Four, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Εάν τελείωνε το μάτς, εμένα λέτε κρεμάστε με από το ΟΑΚΑ. Δεν θα τελείω. Δεν... Ρε παιδί μου, και δεν φταίει ο κόσμος το 95%. Το 95% είναι πολιτισμένος. Αυτό είναι το παραπονό με τις ομάδες. Γι' αυτό και δεν φανατίζομαι. Κατάλαβες πως το λέω. Και δεν μπορώ να μου. Και... Όταν βλέπω ότι κάτι θα με διχάσει, δεν θέλω να ασχοληθώ.
13: Πά στο γήπεδο.
11: Πάω. Ναι, πάω. Ναι. Πάω και πάω και σε όλες τις ομάδες.
13: Ναι.
11: Πάω γιατί μ' αρέσει η μπάλα. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Μ' αρέσει το. Δηλαδή θα με πάρει ένας φίλος και θα μου πει: έχω εισιτήριο του Ολυμπιακού. Δεν με νοιάζει. Πάω να το δω. Όχι ευρωπαϊκό, ε.
13: Ναι, οτιδήποτε. Ναι.
11: Οτιδήποτε. Αλλά θα πάω με ανθρώπους που μπορούν να δουν μπάλα. Καταλαβαίνω. Και θα σχολιάζουμε και τα καλά και τα κακά και τα ωραία. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι, ναι. Προτιμώ να με πάρει να μου πει: πάμε για φαΐ. Αλλά.
12: Μετά το ένα δεν ανέβει το άλλο. Μετά το μάτς, πα τρως και κάτι.
13: Μεταξύ σας πειραζόσαστε τα αδέρφια, γιατί από τη μου είπε είσαστε όλα τα.
11: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πρώτα απ' όλα. Ο Ανδρέας ο πρώτος είναι. Πες, Ανδρέα, την ομάδα. Είσαι πες μια καλησπέρα, βεβαιά. Μου κάνει η Χάμπτον.
14: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
11: Ορίστε, ξεκάθαρο. Ολυμπιακός, το δήλωσε. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός. Ο δεύτερος που ήρθε ήταν ΑΕΚ. Έρχομαι εγώ τώρα το τρίτο παιδί. Λέω εγώ ότι θα πει έχει μείνει Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λέω.
12: Ωραία. Φαντάζομαι γινόταν χαμούλης όταν ήσασταν πετσί για όσο σπίτι. Όχι. Γιατί δεν ασχολούνταν μόνο εσύ, ήσουν πορωμένο, Ανδρέα.
14: Όχι, όχι.
11: Ήταν πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού τότε. Ήταν πέτρινα. Δεν είχε.
13: Τόπι έχει παίξει.
11: Έχω παίξει. Τι να έχω παίξει. Έχω φάει τριμπαριά στα μούτρα από μπάλα. Δεν είχα, εγώ έχω χασιμότο, Μπάμπη. Έχω χασιμότο, έχουμε νεύρα εμείς. Είμαστε. Ερχόταν ο άλλος, μου έπαιρνε μία τα πόδια. Διαιτητής έχω παίξει. Έχω κάνει διαιτητής.
12: Ναι. Έχει πολλά βίτσια αυτός.
11: Παιδί μου, παίζαμε, έπαιζα τότε live, μα θυμάμαι, και έφευγε η φάση. και φεύγαμε τώρα με κάτι ονόματα τα τοπικού ποδοσφαίρου κτλ. Και φεύγαμε μαζί και φεύγαμε εγώ, περίμενα στο κόρνερ και άλλο ακόμα έρχονταν. Δηλαδή, κατάλαβε, σου λέω. Να βλέπει αυτό όμω από μόνο του έδινε ένα δικαίωμα να μην σου φωνάξει ποτέ κανεί να παραπονεθεί. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, αυτό.
12: Είναι καφενείο, δεν είναι ότι θέλει να μα αδικήσει.
11: Τι να του φύγει, ρε φίλε, φάση αφού το παιδί έχει φύγει μπροστά, μιλάμε. Οι άλλοι έρχονται.
12: Ωραία. Λοιπόν. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Παπορής, θα συνεχίσουμε εδώ παρέτσα την κουβέντα. Πριν πάμε σε διάλειμμα να πω εγώ ότι όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Besiktas Stadium με φόντο το ευρωπαϊκό τρόπαιο σε μια βραδιά που αναμένεται γεμάτη.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κύριος Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές, την παραβίαση ερυθρό σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου, και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου διεξάγεται στις 12 το μεσημέρι με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και το θέμα της Ακαδημίας. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του Ζεύγους Μοιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εκρίνει ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Μεταλλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Γενική συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου Φανών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει συγκαλέσει για σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου Διαγόρας, δόθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Winsport FM 94,6. Λίγο έξω από τα νερά τους, νερά σας, νερά μας. Σήμερα η εκπομπή με καλεσμένο τον Γιώργο Ποπόρη.
1: Πόπορη, πω.
0: Έλα μου τώρα μαλακίες τώρα. Εντάξει, δηλαδή τι αλλάζει, πες μου.
1: Πες ό,τι θες, αρκεί να πεις σωστά το όνομά μου, λέγαμε.
0: Τι αλλάζει ρε φίλε, πες μου.
1: Πώς δεν αλλάζει, φίλε.
0: Τι αλλάζει, δηλαδή, άμα τον πάρουν τηλέφωνο και τον πούνε Ποπόρη, δεν θα πάνε να κάνει τη δουλειά.
2: Άκου, ισχύει αυτό που λέει, γιατί έτσι το όνομα στα social γράφεται λατινικού, δεν βάζει τόνου. Οπότε είτε Ποπόρη πάει να γράψει, είτε Ποπόρη, εγώ θα βγω. Μπάμπη λέει ότι θε. Αέρατα.
1: Τι αγκάω. Αυτό που θέλω να ακούγεται σωστά το όνομα του ανθρώπου.
0: Έχουμε Νικόλα Ζερβά. Δεν έχουμε ακόμα, θα έχουμε σε λίγο.
2: Ο Νικόλα ο Ζερβά, αν μα ακούει, εμποδίζει το αμάξι του να βγει.
0: Πάμε λοιπόν, Νικόλα, τι γίνεται?
3: Γεια σας, τι γίνεται?
2: Χαίρετε,
0: όλα καλά.
3: Πώς είμαστε?
2: Νικόλα, πες μας κανένα καλό νέο, να ευχαριστηθούμε.
3: Είναι αυτό να σου πω.
1: Έχουμε μαζί μας τον κύριο τον Ποπόρη, δεν ξέρω αν ακούγες πριν. Είναι γνωστός.
3: Όχι, όχι, δεν ακούγα.
1: Εκτός από δίσκους και κασέτες, τι να σου πω, τα influencer, TikToker και τα λοιπά.
0: Έτσι, έτσι, τραγουδάει και στα...
2: Στις γέφυρες.
0: Και στο Μέγαρο, σε μια εβδομάδα έχει μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο.
1: Μέγαρο είναι ένα μαγαζί στην Αμαλιάδα, λέγεται Μέγαρο.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτά είναι τα ωραία, ρε
1: φίλε. Ναι, εγώ σε ενημερώνω για να εκπαιδευτεί ο κόσμος.
2: Έχεις κατέβει ποτέ Αμαλιάδα? Έλα Αμαλιάδα, αγόρι μου.
3: Εμείς δεν είμαστε για τα Μέγαρα, τώρα δεν είναι δυνατόν.
2: Θα πάω με τον Πέταρο.
1: Πέταρο είναι ο
3: Νίκος. Εντάξει, όχι με τον Πέταρο δεν πάω, αλλά εντάξει. Να πάμε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Τι είναι, μία και σήμερα.
3: Ναι, μία και σήμερα και εντάξει, μπορώ να σας δώσω τώρα λίγο ρεπορτάζ, ότι σε λίγο όλες οι ομάδες θα είναι στο ξενοδοχείο. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα προπόνηση που μιλάμε, τελειώνει στις 5, την τελευταία της Ειρήνης και Φιλίας, και θα πάει μαζί με τις αποστολές της Φενέρ, της Βαλένθια και της Ρεάλ. Νομίζω ότι ήδη έχουν έρθει οι Τούρκοι και αναμένονται οι Ισπανοί το βηματάκι. Είναι στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο πρώην Χίλτον, να το πω έτσι.
2: Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο πάντα.
3: Στο ίδιο πάντα, ναι.
2: Έλα.
3: Οι αποστολές μένουν στο ίδιο, θα πάνε φόρ.
1: Ναι, για να έχουν και την ησυχία που πρέπει και τα λοιπά, να μην,
0: για να μην πληρώνουν.
3: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Είναι πρωτόκολλο αυτό. Εντάξει, κάποιοι λένε τώρα πώς γίνεται αφού είναι στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους. Όχι, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους.
2: Όχι.
3: Πάνε στο ξενοδοχείο. Και από αύριο αρχίζουν όλα τα ενδιαφέροντα. Έτσι, συνέντευξη τύπου στις 12 στο Ίδρυμα Ωνάσης και η δράση θα μεταφερθεί στο Telecom Center που είναι σχεδόν έτοιμο να υποδεχτεί το Final Four. Γίνονται τελευταίες εργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Αυτές οι συνέντευξεις τύπου είναι από τις ελάχιστες φορές, ενώ συνέντευξεις πριν τον αγώνα, που όντως μπορεί να έχουν λίγο ζουμάκι. Συνήθως οι δηλώσεις πριν τους αγώνες είναι δηλώσεις τυπικές. Εδώ στα Final Four. Υπάρχουν λίγο κάποιες ατάκες τις πιο ενδιαφέρουσες.
3: Θα μιλήσω, θα το πω ανοιχτά γιατί έχω παρακολουθήσει πάνω από 15. Έχουμε γίνει και εμείς λίγο πιο χαλαροί σε αυτά που ρωτάμε. Και επειδή έχει διάθεση, υπάρχουν ειδικά, ο Μπράντοβιτς πάντα ήταν προπονητής της ατάκας. Ο Γιασκεβίτσης επίσης δίνει αρκετό υλικό. Αν λοιπόν τον άλλον το ρωτάς τα κλασικά, τι περιμένετε, που θα κρυφτεί το παιχνίδι. Δεν μπορώ να σου πείτε κάτι φοβερό. Τώρα, αν του κάνεις καμιά ερώτηση λίγο πιο εκτός πλαισίου, θα βγάλει.
1: Κάτι θα βγάλει και εσύ, ναι.
3: Την πιο ανθρώπινη πλευρά του, ας πούμε. Καλά κάνει η Ευρωλίγα για μένα και το έχει κάνει 45 λεπτά πλέον. Γιατί υπήρχαν συνεντεύξεις τύπου κάτι 3 ώρες. Ήταν πολύ κουραστικό και για τους πρωταγωνιστές, αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Νομίζω τώρα 3 ώρες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Οπότε είναι κάποιες στοχευμένες ερωτήσεις έτσι που έχουν και λίγο content που λένε Γινέοι τώρα. Θα μας δώσει αύριο αρκετό υλικό, σίγουρα.
2: Αν μπορείς, ρώτησε τον αν θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Βασικά, πότε θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ρώτησε τον.
3: Τον Μπράντοβιτς.
0: Μα δεν θα είναι στο.
3: Δεν θα είναι στην
1: εντεξιά. Θα είναι για Σικεβίτσης όμως.
2: Για τον Μπράντοβιτς, δεν έχετε το τηλέφωνο του Μπράντοβιτς.
1: Δεν θα είναι παρόν στην αυρανή συνέντευξη τύπου.
3: Θα είναι στο Telecom Center, ναι. Πιστεύω θα ρωτηθεί σίγουρα.
1: Καλά, ναι, ούτως ή άλλως.
3: Όπως μου υπάρχει αυτή η φημολογία, ναι. Τώρα, σαν του Ολυμπιακού είναι ο άπαντες παρόντες. Προπονούνται όλοι κανονικά και το σφίξιμο που είχε ο Βεζένκοφ στη Γάμπα το ξεπέρασε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Οπότε αύριο θα γίνει η τελευταία προπόνηση στο Telecom Center και την Παρασκευή ο μεγάλος ημιτελικός. Χρηστικά πράγματα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει πάνω από 10.000 κόσμο, σύμφωνα με πολύ ασφαλείς πληροφορίες για το μάτς της Παρασκευής. Ήδη ο κόσμος σιγά σιγά παίρνει τα εισιτήριά του στο email γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει που έχει πάρει εισιτήριο πότε θα μου έρθει στο
1: ημερομηνία.
3: Ναι, ήδη έχουν επαρκεί ταυτοποίηση των στοιχείων από την αστυνομία και νομίζω ότι η διαδικασία μέχρι το βράδυ, άντε το πολύ μέχρι αύριο το πρωί, θα έχει ολοκληρωθεί και όλοι όσοι έχουν πληρώσει το εισιτήριό τους, είτε μέσω της Ευρωλίγκας είτε μέσω της
0: Ευρωλίγκας. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται 10.000 Ολυμπιακοί, 5.000 Τούρκοι και οι υπόλοιποι Ισπανοί, έτσι.
3: Κάπου τόσο. Νομίζω είναι λίγο υπερβολική η πρόβλεψη των Τούρκων. Η δική μου πληροφόρηση είναι για 3.500.
0: Μάλιστα.
3: Αντάξει, μεγάλο νούμερο και πάλι, δεν το συζητάμε. Η Βαλένθια έχει δείξει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι περίπου 1.500. Και η Ρεάλ για πρώτη φορά εξάντλησε όλα τα εισιτήρια που είχε.
1: Αυτό πάρα πολύ. Συνήθως τη Ρεάλ δεν.
3: Ναι, 585 πήραν, τα εξαντλήσανε.
2: Το πιστέψανε, το κάνανε δικό τους, ότι έχουν ελπίδες μάλλον.
3: Είναι και Αθήνα, ξέρεις, είναι ωραίος προορισμός τώρα, έτσι, κακά τα ψώματα, καλοκαιράκι, λογικό είναι. Ολυμπιακής απόχρωσης είδηση, φαντάζομαι ότι την έχετε πει ήδη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ, έχει ήδη πάρει σουίτα στο Telecom Center για να συμπαρασταθεί στην προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ και θα είναι όλοι οι ΠΑΕ σύσσωμοι από ό,τι ξέρω.
2: Το θυμηθείτε, έχει άκρη. Δεν μπορεί να βρει. Πού βρήκε τη Σουήδα, άμα κάνουμε για εισιτήριο.
0: Που πωλείται.
3: Οι Σουήδες πωλούνται από την Ευρωλίγκα, ναι.
1: Ναι, μωρέ, πλάκα καλά.
0: Ωραία.
3: Αυτά, άμα έχετε κάποια ερώτηση, είναι στη διάθεσή σας.
1: Αγωνιστικά δεν έχουμε θέμα.
0: Δωδεκάδα έχεις.
3: Δωδεκάδα, ε.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολο το εξήγηση.
0: Θα είναι τρεις υψηλοί ή θα είναι τρία ταγκάρ.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κερδίζει το πρώτο, είναι τρεις υψηλοί.
0: Ναι.
3: Αλλά εγώ δεν αποκλείω μέχρι το τέλος να επιλέξει να έχει και τον Μακίση και τον Ηλικίνα για να έχει μία ακόμη λύση απέναντι στα γκάρ της Φενέρ και να θυσιαστεί ένας ψηλός. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όμως, η αίσθηση, η πληροφόρηση, όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι θα πάει με τρεις ψηλούς και θα κοπεί ο Ηλικίνα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Διερωταμένοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, την καρφώνει, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μέρα μετράει για να κάνει τρέξ τα μετρητά.
13: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Ένας φίλος ρωτάει που είναι ότι μπήλω μεσηνίας και η μητέρα του λέγεται Ποπόρη. Μπορεί να έχετε καμιά σχέση να είστε σόι.
2: Ξέρετε πόσο μπελαλής ήταν ο μπαμπάς σου ή ο μπαμπάς μου.
16: Όχι, η μαμά του έτσι λέγεται.
2: Ποπόρη, δεν λέγεται. Ποπόρη λέγεται η μαμά του. Ή Ποπόρη.
16: Ποπόρη, έτσι εκεί θα το χαλάσουμε.
2: Ξέρω δεν τα χαλάμε. Ξάδερφε, καλώς ήρθες. Να πω ότι έφερα έναν Κροατή και εγώ. Δεν πειράζει.
16: Καλώς ήρθες. Όχι, τον είχαμε τον Κροατή.
2: Τώρα έκανε σχόλιο δικό μου. Αντρέα, σημείωνε για τιμολογία.
16: Φιλέ, ίσα ίσα. Εμείς σου φέραμε φαν.
0: 10 ευρώ το κομμάτι.
2: 10 ευρώ το κομμάτι, παρακαλώ, συντονιστείτε, παιδιά.
0: Πού σε βρίσκουμε στο TikTok?
2: Στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, παντού. Πόπορης Γιώργος. Μία.
0: Λατινικά.
2: Λατινικά πάντα. Λατινικά. Και δεν είναι ανάγκη. Όσοι κάνετε το λάθος να μπείτε, μείνετε άμα σας αρέσει, παιδιά. Μην το θεωρήσετε δεδομένο, γιατί μπορεί να μην είναι του γούστου σας. Που λέει, ελάτε, περάστε. Αν δεν σας αρέσει, φεύγετε. Κριτική δεν δεχόμαθα.
16: Αυτή είμαστε. Δεν δεχόμαθα κριτική.
2: Είμαι αυτός, ναι, είμαι.
0: Εντάξει, ρε, φίλε.
2: Εμένα μου αρέσει, ρε φίλε, να είμαι αυτό που είμαι. Δεν μπορώ να αλλάξω για κανέναν. Ναι, είναι πάρα πολλές γνώμες. Είναι απίστευτο πόσες γνώμες. Δεν μπορώ να αλλάξω. Θα ταυτιστούν 5 άνθρωποι που αρέσουν. Δεν είναι ανάγκη. Και να σου πω κάτι, στα social ειδικά, κάτι που δεν ταυτίζεσαι, μπλοκαρέ το. Κάτι που σε κάνει να ζηλεύεις, μπλοκαρέ το. Δεν το λέω για μένα.
0: Προσπέρασέ το.
2: Προσπέρασέ το. Όχι, μπλοκαρέ το να μην σου ξαναβγεί, άμα σου χαλάει τη διάθεση. Άμα τόσο πολύ σε στενοχωρεί. Κάτω, μπαμ, τελείω. Δεν μπορεί να το κάνεις στην πραγματική ζωή. Ξέρεις, άμα τώρα εγώ έρχομαι εδώ και δουλεύω και βλέπω τα μέτρα σου. Δεν μπορώ να κάνω. Και αλλιώς δουλεύω αναγκαστικά σε υπόστο. Ενώ στο στα social έχεις αυτή την επιλογή. Μπαμ, γεια σου. Φυλάκια, δεν σε ξαναβλέπω. Για σαν να. Έφυγες.
0: Είναι πολύ λογικό, αλλά okay, ο καθένας το χειρίζεται. Ο άλλος θέλει να μπαίνει από κάτω και να φτιάχνεται με τα μηνύματα. Δηλαδή, το που με. Ο έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος, γιουβέτσι ο παράκτης κτλ. Γενικά έχει χαλάσει η φάση.
2: Ναι, okay. Έχει χαλάσει
0: η φάση.
2: Έχει χαλάσει. Εγώ όμως, να σου πω κάτι. Θυμάμαι το φίλο μου, το Γιάννη, το λογιστή μου, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, το Χατζηγεωργίου, ο οποίος μου είχε πει μια φορά, μου λέει, ρε παιδί μου, δεν έχεις μόρφωση, δεν έχεις σπουδάσει, δεν έχεις κάνει ούτε marketing ούτε τέτοια. Μου λέει, έχεις όμως αντίληψη, ρε φίλε, έχεις λογική σκέψη. Mm-hmm. Και Γιάννη, άμα σας ακούσει τα χαιρετίσματα μου, πραγματικά, δηλαδή.
16: Κάνε μας και μια έκδοση για να τους κάνουμε διαφήμιση, Γιάννη.
2: Να κάνει, δεν είναι, δεν έχει, είναι ατομικός, δεν έχει κανένα. Όχι, έχει επιχείρηση. Αλλά δεν υπάρχει επιχείρηση, είπα το Γιάννη. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ναι, σε κάνουμε, του κάνουμε και διαφήμιση. Δεν ήξερα. Βασικά, Γιάννη, άμα είσαι μέσα, τα λεφτά μου. Λοιπόν, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, μου αρέσει η λογική, να βγάζει η λογική σε οτιδήποτε λες. Κατάλαβε, δηλαδή, εγώ ακούω τη γνώμη σου. Μου βγάζει λογική. Όχι, την κρατάω. Περιμένω όμως σε βάθος χρόνου να δω αν βγήκε σωστός.
0: Ναι.
2: Αν δω ότι ο Μπάμπης βγαίνει σωστός. One point, κατάλαβε, ένα πόντο.
0: Ναι.
2: Ξανακούω τη δεύτερη. Άμα δω, ρε φίλε, ότι βγαίνει σωστός και εγώ αυτά που έλεγα είναι. Μετά είσαι, ρε φίλε, ξύλο απελέκι, το κόπα να το κεφάλι. Ντουπ, ντουπ, ντουπ. Δεν ακούς, δεν έχεις πρόβλημα, εσύ. Κατάλαβες. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στην αυτοεξέλιξή σου, στο να μην είσαι τόσο ξελόλας. Είναι όπως λέγαμε αυτό που λέγαμε έξω πριν, ότι πιο πολλοί πλέον γράφουν βιβλία, γράφουν άθρα, παρά διαβάζουν.
16: Ναι.
2: Δηλαδή όλοι μάθανε.
16: Να γίνουν γαλοπόλυδες, όλα να απολύσουν την άποψή
2: τους. Να πάρει τώρα το δικό σου το άθρο, θα το πειράξει λίγο τάγα μου. Έχω ασφαλή ενημέρωση, εν τω μεταξύ ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τουλάχιστον κάνω αναφορά στην πηγή, καταλάβεις πώς το λέω.
0: Κυκλοφορείς στην πιάτσα, βλέπεις, πας στα μαγαζιά, βλέπεις τι γίνεται κτλ. Πώς περνάνε την κρίση αυτά τα μαγαζιά τώρα? Τι οσμίζεσαι,
2: θα σου πω,
0: τι βγάζεις από.
2: Την κρίση. Η
0: από
2: κρίση...
0: τη βόλτα σου εκεί, γιατί πραγματικά πας σε πολύ κόσμο, κάνεις αυτό, γυρνάς από εδώ, γυρνάς από εκεί.
2: Δεν επηρεάζει τόσο η κρίση όσο η στενοχώρια, παιδιά.
0: Mm.
2: Δηλαδή, πιο πολύ ακούω παράπονα για την τρομολαχνία που υπάρχει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω,
2: ρε παιδί μου, εγώ το βλέπω από μένα. Ανοίγω ειδήσεις, δεν θέλω σε οποιοδήποτε κανάλι. ακούω επί μια μισή ώρα το τι κακό συμβαίνει και το ακούς με τέτοιο μένος, δηλαδή καταστροφή. Διακόπτουμε τώρα γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό, 20.000 ευρώ, στείλτε μήνυμα στο... Δηλαδή, πας μέσα να μου το ζήσεις, να μου το περάσεις, το διαγωνισμό, και συνεχίζουμε το... Ρε φίλε, πες μου τα κακά, πες μου και τα καλά. Έχει πλέον ο κόσμος, ψάχνει να βρει το ραδιόφωνο. Να ακούσει, ρε παιδί μου, κάτι λίγο, να ξεχαστεί. Προβλήματα, παιδιά, θα υπάρχουν πάντα. Δεν γίνεται να μην έχουμε προβλήματα. Δεν νομίζω. Μακάρι να μην είχε όλο τον κόσμο. Μπορώ να το κάνω εγώ, να αλλάξει, να το ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, να μην έχει κανένας. Αλλά η διαχείριση ενός προβλήματος είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εγώ βλέπω τον κόσμο που τουλάχιστον σου λέει τα μηνύματα που παίρνω είναι ρε φίλε, να είσαι καλά, γέλασα. Και αυτό είναι το καλύτερο, κατάλαβες. Να χαίρεται ο κόσμος, όσο μπορείς να δίνεις χαμόγελο στον κόσμο, δώσ' το. Να τσακωθείς με την καλή την έννοια που τσακωνόμασταν παλιά, ρε μπάμπη στο καφενείο, κατάλαβες. Άντε ρε, από εκεί λοιπόν, να φέρει το ταβλό να σε παίξω να σε τελειώσω. Και τελείωνε η παρεξήγηση. Δεν υπήρχε τώρα. Βλέπεις πράγματα που ξεφεύγουν τη κατάσταση. Βλέπεις πράγματα που δεν θέλω να τα πω για να μην συνοχωρώ τον κόσμο. Και γι' αυτό και τα αποφεύγω. Γι' αυτό και όταν γίνεται κάτι, δεν σταματάω να ανεβάζω βίντεο. Κάθε μέρα θα ανεβάσω ένα βίντεο, γιατί η λογική μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάσει παρά να διαφημίσω κάποιον. Δεν με νοιάζει. Το άλλο τώρα ότι επειδή κάνω το έρημο σπίτης και πολυτεχνίτης, ας πούμε, τύπου Βέγκουρ, επειδή θέλω να κάνω όλα τα επαγγέλματα, ακόμα και του Πρωθυπουργού. Μα ακούει, θέλω να κάνω του Πρωθυπουργού, να κάνω χαβαλέ με όλα τα επαγγέλματα. Για να δείξω το μέσα του, να δείξω το τέτοιο, να βγάλω τα παπά. Το
0: αν ήσουν Πρωθυπουργό, τι θα άλλαζε.
2: Τι θα άλλαζα.
16: Χώρα. Το ελληνική μου απάντηση. Ελληνική μου απάντηση.
2: Τι θα άλλαζα σαν Πρωθυπουργό. Θα άλλαζα το σκεπτικό. Θα έβαζα νόμου που να. Να μην επιτρέπουν το να γίνει το λάθος. Δεν θα βάζαν νόμους που να τιμωρούν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα λες, τώρα είναι αδήλωτος ο Μιχάλης ο Μάνος. Ωραία, μπαίνει μέσα, τι σου λέει 10 χιλιάρικα, ξέρω. Ωραία, θα βγάζα τον νόμο και θα έλεγα 15 χιλιάρικα σε όποιον υπάλληλο βρουν έναν αδήλωτο. Θα πήγαινες. Θα πήγαινες για δουλειά. Δεν θα πήγαινες. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι το παν είναι να μην πάει ο κόσμος να δουλέψει. Με το φόβο θα φας 15 χιλιάρικα, εσύ δεν θα πας. Οπότε λύνεται, θεωρώ έτσι, δεν είμαι ούτε επιστήμονας ούτε πολιτικός, κατάλαβες το λέω. Αλλά θέλω να βγάζει κάπως λογική, να έχει λογική ρε παιδί με αυτό το μέτρο, να έχει ό,τι είναι νόμος, πράγμα κτλ. Να έχει μια λογική. Αυτό θα προσπαθούσα. Και δεν κατηγορώ κανέναν γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει. Εσύ εδώ είσαι πόσα χρόνια. Πόσες φορές μπορείς να πεις κάτι να αλλάξει ρε παιδιά. Και μέχρι να αλλάξει θέλει το χρόνο του. Στο ξαναλέω, δεν δικαιολογώ καμία κυβέρνηση, δεν ξέρω κανέναν. Γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει ότι αυτό αποπολιστηρίζει. Το λέω με έννοια ότι είναι πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν.
0: Μπορούσες να αρχίσεις από τα βασικά, ας πούμε. Δηλαδή το ότι σήμερα ο κόσμος έχει ένα έσοδο. Μιλάμε για για αυτόν που πιάνει μια πρώτη δουλειά, παίρνει ξέρω εγώ 900 μεικτά πόσα είναι, 920. Του φτάνουν.
16: Δεν είναι τα 700 στον Νίκη.
2: Ξέρεις γιατί δεν ασχολούμαι με αυτά.
0: 8 εκατοστάρικα. Πώς να κάνει οικογένεια.
2: Δεν ασχολούμαι με αυτά γιατί είναι εύκολος τρόπος να κοροϊδέψει τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή λες τώρα πόσο ήταν. Άμα τώρα ερχόταν εδώ ο Κυριάκος, θα μας έλεγε. Του λέω τον πρωθυπουργό Κυριάκο, λες με συγχωρείτε. Ότι έρχεται εδώ και σου πει ότι από το 21 μέχρι σήμερα 25% αύξηση. Καταλαβες. Και λες, κάτσε ρε παιδιά, από 800 πήγαμε 950. Δικαιολογούνται εύκολα οι αριθμοί. Αλλά δεν θα σου πούνε ότι ανέβηκε και ο πληθωρισμός. Άρα την ίδια αγοραστική αξία που είχες στα 800 έχεις. Άρα παραμένει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπλέκομαι τους αριθμούς και θέλω να βγαίνει λογική. Γιατί οι αριθμοί, ξέρεις, παραπλανάνε, μαγειρεύονται, γίνονται. Εγώ τι λέω, ότι.
0: Το μόνο που δεν σε παραπλανά είναι το ταμείο, αδερφέ.
2: Ακριβώς. Στο τέλος του μήνα η λογική σου τι σου λέει, δεν βγαίνει. Mm-hmm. Κατάλαβες ποια είναι η λογική. Αυτό είναι η λογική. Κάνεις κάτι, βγαίνει νόημα. Πάω για δουλειά, ναι. Πού είναι τα λεφτά, με φτάνουν.
0: Μου
2: έχει
0: στείλει ένας 582 φορές για να καλέσει τον Μπάμπη Μπλίκα. Τρομερός δημιουργός περιεχομένου. Το ξέρεις.
2: Μπάμπης Μπλίκας, για να το λέει ο άνθρωπος και 588 φορές να το έχει πει. Γιατί
0: το βλέπεις εδώ, έχει κάνει το ένα κατεβατό σου. Μπάμπη Μπλίκα.
2: Μπάμπης Μπλίκας. Μπάμπη, αν μας ακούς.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο.
2: Πάρε ένα τηλέφωνο, Μπάμπη. Εντάξει, μην περιμένεις, δεν θα σε πάρει κιόλας σε εσάς ο Μπάμπης.
16: Εγώ έχω άλλο μήνυμα εδώ που πρέπει να σου πω.
2: Για πες.
16: Υπάρχουν, λες, στην Πύλο.
0: Το είπαμε πριν.
16: Τρεις.
2: Γιώργη. Μπάμπη, Γιώργος Πόπολης δεν υπάρχει πουθενά.
16: Γιώργος Πόπολης τρεις λέει.
0: Στην Πύλο.
16: Κατέβαλε εδώ να δεις τι γίνεται.
2: Στην Πύλο υπάρχουν τώρα.
16: Τρεις Γιώργος Πόπολης.
2: αποκλείεται.
0: Μήπως έχει πάει ο πατέρας εκεί και έχει κάνει δουλειές.
2: Ο πατέρας μου οικοδόμος ήταν, παιδιά. Άκου, για σήκω ένα πλακάκι. Πώς το νιώθεις, νόριμο, μην έχει περάσει το DNA χρωματουργικά κατέπτωτες με τα
16: οικοδόμηση. Έτσι λένε, υπάρχουν τρεις, λέμε αυτό το όνομα στην πύλο.
2: Εντάξει, παιδιά, ήταν να μην το βάλω εγώ για το καλοδιάσιμο, τώρα βαφτίζουν τα παιδιά του.
16: Ναι, το Γιώργος, ναι, αλλά το Πόπολης δεν είναι και Παπαδόπουλος.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ, κάτσε γιατί μπορεί να φταίει και η μάνα μου. Εγώ στο σώμα μου δεν έχουμε Γιώργο άλλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Αντρέας είναι ο παππούς, ο Δημήτρης ο αδερφός μου είναι ο τέτοιος. Ο Αργύρης είναι ο παππούς του πατέρα μου.
0: Είναι στο διάλογο, φίτρος.
2: Το Γιώργης πώς προκύπτει και μου λέει. Ένας ξάδερφος μου λέει του πα.
16: Μήπως εκείνη βάζει και εσείς ο αμεσπόπα.
2: Εν τω μεταξύ, κοίτα μας τώρα. Με βλέπεις πόσο μελαχρινός είμαι εγώ, έτσι.
16: Ο Ανδρέας είναι μια χαρά παιδί.
0: Δεν είσαι, δεν είσαι μελαχρινός, είσαι Πακιστανός.
2: Παιδί μου, Πακιστανότατος κανονικότατα. Ο Ανδρέας τον άλλο τον Άκη είναι λες και είναι παιδί του.
0: Του Σταύρου.
2: Του Σταύρου. Δηλαδή, μιλάμε δύο μέτρα επί δύο. Χτιστό.
0: Ναι.
2: Να δεις τον Δημήτρη, κοντός, χοντρός και άσχημος. Ναι. Δηλαδή, δεν ταιριάζει κανένα.
16: Μπάπη δηλαδή. Ναι.
2: Ένα.
0: Εδώ εγώ δεν είμαι
2: χοντρός. Τα δύο τα παιδιά πρέπει να είναι του ταχυδρόμου. Γιατί το ταχυδρόμο σου πάει δύο φορές. Ένα είναι.
16: Και οι δυο ένα κέρδισε όμως.
2: Ένα είναι του πατέρα μου γιατί μοιάζω εγώ και ήμουν μελαχρινός. Και ο Ανδρέας, ο Θεός μαζί σου. Ψάξε ο Ανδρέας. Τα δύο τα παιδιά πρέπει να είναι του ταχυδρόμου. Γιατί το ταχυδρόμο σου πάει δύο φορές. Ένα είναι.
16: Και οι δυο ένα κέρδισε όμως.
2: Ένα είναι του πατέρα μου γιατί μοιάζω εγώ και ήμουν μελαχρινός. Και ο Ανδρέας, ο Θεός μαζί σου. Ψάξε ο Ανδρέας.
0: Να πάμε σε αθλητικό
16: δελτίο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αύριο θα συναντηθούν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργίνα Ταμάν, οι οποίοι θα δειπνήσουν μαζί και θα συζητήσουν για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό Άκτορ εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά. Συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Κομμάτι του λέγκαση του συλλόγου χαρακτήρισε τον Μεντιλίμπαρο, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο οι Ερυθρόλευκοι, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ εξέφρασε μιλώντας σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιώβιτς. «Θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου. Ο γιος μου μου είπε να μην φύγω ποτέ», ανέφερε μεταξύ άλλων. Πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά της Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο φέρεται να έχει ο Ρομπέρτο Περέιρα. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Μέσα στις επόμενες ημέρες η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον ΠΑΟΚ. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στο δικέφαλο του Βορρά για τον Ρουμάνο προπονητή εμφανίζεται η Μπεσίκτας σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Αποχωρεί από τον Άριο Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην Ισπανία ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Συνάντηση με αντικείμενο συζήτηση στο Final Four στο Telecom Center είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ. Τον θρήνο της για το θάνατο του παλιού παίκτη της ομάδας Καραϊσκάκη εξέφρασε η ΚΑΕ. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Τίχημαν GBL στις 28 και 30 Μαΐου. Τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης την 1η Ιουνίου. Το τρίτο, αν χρειαστεί, στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Εκτός συνέχειας του τουρνουά της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από το κυρίως ταμπλό του Ρολάν Γκαρός για τη Δέσποινα Πάπα Μιχαήλ, η οποία έχασε στον δεύτερο προκριματικό με 2-0 από την Κινέζα Χανιούγκο. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10 κάλυψη από Αντένα και Κοσμοτέ Σπορτένα. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Την πρόσληψη του Gordon Herbert ανακοίνωσαν οι Breakers της Νέας Ζηλανδίας. Ο 67χρονος προπονητής υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα διατηρήσει παράλληλα και τη θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Καναδά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Topfm 102,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Ημέρα τελικού κυπέλου η σημερινή, νομίζω ότι μαγνητίζει το ενδιαφέρον του φιλαθλού κόσμου και όχι μόνο του νησιού μας. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλής Ορονής είναι ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας και θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε ζωντανό από τη συχνότητα του Top FM. Το κύπελο Δωδεκανήσου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του τοπικού ποδοσφαίρου, κουβαλά μια ιστορία γεμάτη έντονες συγκινήσεις, ιστορικές ομάδες, ανατροπές και τελικούς που έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη των φιλάθλων. Από τον πρώτο τελικό, κυρίες και κύριοι, που θυμίζω ότι έγινε το 1948, μέχρι και τη σύγχρονη εποχή, ο θεσμός αποτέλεσε το μεγάλο ραντεβού του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου. Ο Διαγόρας είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στην ιστορία του κυπέλου Δωδεκανήσου, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις πρώτες μεγάλες δεκαετίες του θεσμού. Στις πιο επιτυχημένες ομάδες ανήκουν επίσης ο Φίβος Κρεμαστής, σίγουρα είναι ένας από τους δύο σημερινούς φετινούς διεκδικητές, είναι ο Άρης Αρχαγγέλου, ο Ιάλισσος, ο Δωρίας, η ΑΕΚΟΣ και ο Απόλλων Καλυθιών. Είναι ομάδες που έχουν κατακτήσει αρκετές φορές το κύπελο, με τον Διαγόρα να είναι στην κορυφή με 13, τον Φίβο με 9, ο Άρης έχει 7, ο Ιάλισσος 6, ο Δωρίας και η ΑΕΚΟΣ 4, όπως και ο Απόλλων Καλυθιών. Η εποχή του Διαγόρα νομίζω ότι είναι οι δεκαετίες 1950 και 1960. Ήταν οι δεκαετίες όπου ο Διαγόρας αποτέλεσε την απόλυτη δύναμη του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου με συνεχείς παρουσίες σε τελικούς και σημαντικές κατακτήσεις απέναντι στις ιστορικές μεγάλες ομάδες της εποχής όπως τον Δωρία, το Ροδιακό αλλά και άλλες ομάδες όπου δημιούργησαν μια χρυσή περίοδο. Νομίζω ότι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, μιλώντας ιστορικά, μιας που το ξεκινάμε έτσι λόγω της ημέρας, ήταν ο τελικός του 1974, γιατί έχει μείνει στην ιστορία ως τον μεγαλύτερο, ως τη μεγαλύτερη νίκη στο θεσμό του κυπέλου. Ο Διαγόρας είχε νικήσει το Διγενή Κοσκινού με 6-0. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι από τη δεκαετία του 70 και μετά, το κύπελο Δωδεκανήσου έπαψε να αποτελεί υπόθεση μόνο των μεγάλων αστικών ομάδων και της πόλεως Ρόδου όπως ήταν μέχρι τη δεκαετία του 70, διότι από τη δεκαετία του 70 και μετά βλέπουμε να μπαίνουν δυναμικά στους θεσμούς του κυπέλου ο Φίβος Κρεμαστής καταρχήν με παρουσία και στο κύπελο Εραστεχνών Ελλάδος και σε τελικούς και κατακτήσεις, ο Άρης Αρχαγγέλου βέβαια, η αναγέννηση του Έμπονα είχε κάνει αισθητά και τη αισθητή τη δική της παρουσία, ο Διγενής Κοσκινού, ο Κλεάνθης Παραδεισίου, ο Ακουσίλαος Φανών αλλά και ο Απόλλων Καλυθιών που άρχισε από τη δεκαετία του 70 και μετά σιγά σιγά να μπαίνει δυναμικά, να διεκδικούν τίτλους όλες αυτές οι ομάδες εκτός πόλεως Ρόδου, αλλάζοντας τον ποδοσφαιρικό χάρτη της Δωδεκανήσου. 1974 είναι ο τελικός που γράφει ιστορία λόγω του ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη νίκη σε τελικό. 6-0 Διαγόρας Διγενής Κοσκινού. Είναι ένας τελικός που αποτελεί και ένα σημαντικό ρεκόρ, αυτά τα 6 τέρματα διαφορά νίκη σε τελικό κυπέλου. Ένας τελικός δραματικός, 1979, Φίβος Κρεμαστής Διαγόρας, 5-4 στα πέναλτι. Αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς τίτλους του Φίβου. Έχουμε επίσης ένα πολύ θεαματικό τελικό το 1993, ένα ΑΕΚΟΣ Γάση Άλισσος 4-3. Στα πέναλτι, 3-3 ο κανονικός αγώνας, ένας πολύ παραγωγικός τελικός με 6 γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Είχαμε έναν τελικό από τους πολλούς που κρίθηκαν στα πέναλτι, αλλά τον θυμόμαστε γιατί μας έρχεται από τα νεότερα χρόνια. Πριν από 10 χρόνια, ένα Διαγόρας Ιάλισσος 5-6 στα πέναλτι, ένας τελικός υψηλής έντασης που κρίθηκε στη ρώσικη ρουλέτα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι οι ομάδες της ΚΟ πάντοτε έχουν τη δική τους ιστορία και τη δική τους συμμετοχή. Ο Ανταγόρας, η ΑΕΚ, ο Αθλητικός Όμιλος Δικαίου, η Δόξα Καρδάμενα έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο θεσμό και θα έλεγα ότι η ΑΕΚ αποτελεί για χρόνια, αποτέλεσε για χρόνια τη σημαντικότερη δύναμη του κοακού ποδοσφαίρου σε τελικούς, αλλά και ο Ανταγόρας βέβαια, ο οποίος συμμετείχε σε αρκετές ιστορικές αναμετρήσεις από τη δεκαετία του 60. Σε κάποιες συμμετείχε, σε κάποιες δεν συμμετείχε, υπάρχουν κάποιοι τελικοί που κρίθηκαν στα χαρτιά. Μιλώντας για αριθμούς που ξεχωρίζουν και στοιχεία που καλό είναι να γνωρίζουμε, ο πρώτος τελικός έγινε το 1948, ο πρώτος κυπελούχος είναι ο Διαγόρας, μεγαλύτερη νίκη σε τελικό Διαγόρας Διγενής 6-0 το 1974. Ένα άλλο σημαντικό και ωραίο στατιστικό είναι ότι πάνω από 10 τελικοί έχουν κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Οι ομάδες της ΚΟ έχουν μπει δυναμικά στο θεσμό του κυπέλλου από το 1961 και μετά, ενώ υπάρχει και ένας τελικός που δεν έγινε καθόλου, δεν διοργανώθηκε καν, το 2020, λόγω της εποχής του κορονοϊού. Εκείνης της σκοτεινότατης, επιτρέψτε μου να πω, εποχής, που άλλαξε το ρου της καθημερινότητάς μας και το άλλαξε βάναυσα, αλλά δεν θα επεκταθώ διότι θα παραμείνω σε αθλητικούς ρυθμούς. Όσοι μπορούν να αντιληφθούν νομίζω αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Και επιστρέφω στα του κυπέλου για να πω ότι στη σύγχρονη εποχή και τα τελευταία χρόνια ο θεσμός συνεχίζει να προσφέρει δυνατές στιγμές με τον αέρα να προστίθεται δυναμικά και των Απόλλων Καλυθιών, ομάδες οι οποίες σίγουρα έχουν κρατήσει το ενδιαφέρον ζωντανό με γεμάτους τελικούς, έντονο ανταγωνισμό και σημαντική παρουσία. Επίσης είχαμε το 4-0 πέρσι του Απόλλωνα Καλυθιών απέναντι στη Δόξα Καρδάμενας, δείχνοντας τη δυναμική του στη νέα εποχή του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου. Και φέτος έχουμε τον Ευκλής Ορονής που συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου, σε μια πάρα πολύ ιστορική στιγμή για την ομάδα της Ορονής, που θα βρει απέναντι τον Φίβο Κρεμαστής, μία από τις σημαντικές ομάδες του κυπέλου, του θεσμού αυτού, με σημαντικές και πολλές κατακτήσεις, αλλά και εντυπωσιακή πορεία στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος. Το κύπελο Δωδεκανήσου νομίζω ότι δεν είναι απλώς μία διοργάνωση, κυρίες και κύριοι. Είναι ιστορίες χωριών, ποδοσφαιρικών οικογενειών, παραγόντων, ποδοσφαιριστών και φιλάθλων. Είναι τα γήπεδα που γέμιζαν και πιστεύω ότι εξακολουθούν να γεμίζουν για ένα τελικό. Τα παλαιότερα χρόνια τα λεωφορεία που ακολουθούσαν τις ομάδες, θέλω να θυμίσω, οι μονομαχίες Ρόδου και ΚΟ αρκετές χρονιές, οι μεγάλες εκπλήξεις και οι στιγμές που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Αυτό είναι το κύπελο Δωδεκανήσου και όσο περνούν τα χρόνια, το κύπελο Δωδεκανήσου, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση για τη Δωδεκάνησο, συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη μνήμη και το πάθος του τοπικού ποδοσφαίρου. Αυτό ως πρόλογο σήμερα της εκπομπής, με αφορμή τον μεγάλο τελικό του κυπέλου, σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας, ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλή, θα μείνουμε σε ρυθμούς κυπέλου, θα γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν που πάντοτε μας αρέσει να το κάνουμε, για να συζητήσουμε για έναν από τους τελικούς που σίγουρα μένουν στη μνήμη, με έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε και φορούσε τη φανέλα του Διγενή Κοσκινού τότε, ένας εντυπωσιακός διγενής τη δεκαετία του 90 που είχε και μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας με προπονητή τον Ανδρέα Σταύρου. Μαζί μου είναι ο τωρινός πρόεδρος του Κλειάνθη, παλαιότερα ποδοσφαιριστής, ο Μιχάλης Μάχλης. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, σε εσένα και στο κρατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Πες μου λίγο ποια χρονιά και τον τελικό που θυμάσαι βέβαια, για να μην το πω εγώ.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω συμμετάσχει σε 3 τελικούς κυπέλλου Δωδεκανήσου, όσο ήμουν ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Και οι 3 ήταν κερδοφόροι για τις ομάδες που συμμετείχα και αγωνιζόμουν. Mm-hmm. Αξέχαστος όμως θα μου μείνει ο πρώτος, που ήταν την ποδοσφαιρική σεζόν 2001-2002, mm-hmm. Με τον Διγενή. Mm-hmm. Ήταν μια ομάδα νεοφώτης στο Διγενή, τότε στην Α κατηγορία. Είχαμε κάνει αξιοπρόσεκτη πορεία και στο πρωτάθλημα, στο οποίο είχε τότε προαχθεί στη Γάμα ο περιφερειακό πρωτάθλημα για ΕΚΟΣ και ο Αγοράς, οι οποίοι ήταν δύο πάρα πολύ δυνατοί αντίπαλοι. Mm. Και εμείς για ένα βαθμό είχαμε χάσει τότε το ντέρμπι μέσα στο εθνικό στάδιο από το Διαγόρα. Για ένα βαθμό δεν ήμασταν μέσα στις δύο προνομιούχες θέσεις. Mm. Αλλά είχαμε βρει τη λύτρωση, μπορώ να πω, μέσω του θεσμού του κυπέλου. Mm-hmm. Στον οποίο είχαμε πάει στο τελικό, παίξαμε στο παλιό γήπεδο Ανταγόρα με την ΑΕΚΟ. Είχαμε καταφέρει και είχαμε πάει το παιχνίδι στην παράταση. Το παιχνίδι έληξε 0-0, πήγαμε στα πέναλτι. Και τότε ήταν ο Γιώργος ο Καντιμήρης, ο φίλος μου. Ήταν 18 χρόνια ο Γιώργαρος. Ήταν από τους πρωταγωνιστές και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στα πέναλτι ήταν καθοριστικός και είχαμε νικήσει μέσα στην ΚΟ. Και ήταν, νομίζω, το συνέστημα, γιατί και εγώ ήμουν 17 χρόνων τότε, ήταν πολύ έντονο και έχουν περάσει τα χρόνια και ακόμα είναι χαραγμένο στη συνήθεια μας.
0: 3-4 είχε τελειώσει εκείνο το παιχνίδι, στα πέναλτι.
1: Ναι, είχε
0: πέναλτι.
1: Τελειώσει 3-4 στα πέναλτι.
0: Ναι, ναι. Και ήταν μια σημαντική νίκη για τον Διγενή, διότι απέναντί του είχε μια ομάδα που είχε έντονη παρουσία εκείνα τα χρόνια. Θυμίζω, μπορεί να το θυμάσαι εσύ, μπορεί όχι, ότι και τις δύο προηγούμενες χρονιές από τη δική σας, η ΑΕΚΟΣ είχε παίξει σε τελικό. Ο ένας ήταν το 2000 που έπαιξε με την Ασπίδα Σαλάκου εδώ στη Ρόδο, στο δημοτικό στάδιο, είχε νικήσει με 3-0.
1: Ήταν φίλαθλο, σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, μπράβο, που είχε κάνει την έκπληξη η Ασπίδα Σαλάκου και συμμετείχε στο τελικό.
1: Η Ασπίδα είχε χάσει, συγγνώμη Δημήτρη μου, είχε χάσει και μεγάλη ευκαιρία στο 0-0.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είχε κερδίσει πέναλτι με τον Χρήστο, ήταν γειτονά μου ο Χρήστο. Και είχε χάσει το πέναλτι τότε.
0: Ο Χρήστος, ο Μιχαήλου.
1: Ο Μιχαήλου, μπράβο.
0: Εντάξει, το θυμάμαι γιατί ήμουν μέσα και έχω και βίντεο. Στο News 12, στο YouTube του News 12, υπάρχει βίντεο από αυτό το τελικό.
1: Εξαιρετικό φορέα ο Χρήστος.
0: Ναι. Σωστά.
1: Γιατί μετά είχε ένα ατύχημα και αν θυμάσαι αγωνιζόταν με το 12.
0: Βέβαια και θυμάμαι, βέβαια. Με το μπάσκετ με αγωνιστικό αμαξίδιο.
1: Αμαξίδιο, ναι, ναι.
0: Και την επόμενη χρονιά από αυτή η ΑΕΚΟΣ ξαναπαίζει στον τελικό με τον Απόλλωνα Καλυθιών και χάνει με 2-0 και μετά παίζει με εσάς στον τελικό και την επόμενη από εσάς έχει ξαναπαίξει και τη μεθεπόμενη. Είναι 5 συνεχόμενη τελική που συμμετέχει η ΑΕΚΟΣ κανονικά στον τελικό.
1: Εάν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, Δημήτρη μου, η ΑΕΚΟΣ ήταν από τις πιο ισχυρές ομάδες του Δωδεκανήσου εκείνη την 7-8 ετία. Καθώς όταν ανέβηκε μετά ήταν σταθερή δύναμη και στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Είχε τους Βραζιλιάνους, τον Ολιβέρα και άλλο ένα ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είχε και πολλούς ντόπιους οι οποίοι ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και έφερνε ποδοσφαιριστές και από την Αθήνα.
0: Προπονητής
1: ήταν τότε ο Χρήστος Αρβανίνης, ο παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
0: Σωστά. Και είχε και κάτι Σέρβους, Τόγιακιτς.
1: Τώρα
0: που μου ήρθε στο μυαλό, που ήταν στο τελικό με την Ασπίδα Σαλάκου το 2000 και κάποιοι άλλοι που δεν το έχω πρόχειρο. Τώρα πρέπει να το ψάξω. Αλλά είχε μια εντυπωσιακή πραγματικά έτσι παρουσία. Γι' αυτό λέω ότι εκείνη η νίκη του Διγενή και μάλιστα μέσα στην ΚΟ δεν είναι, έστω και στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, δεν είναι και λίγο πράγμα. Νομίζω ότι είναι από τους πιο έτσι ιστορικούς τελικούς και σημαντικές νίκες ομάδας σε τελικό κυπέλλου.
1: Σίγουρα, αν και νομίζω ότι το κράμα που είχε δημιουργηθεί εκείνη την χρονιά στην ομάδα του Διγενή ήταν ένα εξαιρετικό μείγμα από έμπειρους ποδοσφαιριστές με ουσιαστική παρουσία και πολύ καλή παρουσία στο τοπικό ποδόσφαιρο, ο Βαγγέλης Γκαρανάσιος, ο Μιχάλης Ψήλου, ο Αντώνης Ομανιάς, και ήταν και ένα μείγμα μικρών ποδοσφαιριστών νεαρών. Ήταν ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Καστρουνής, εγώ ήμουν μικρός. Ο Γιώργος ο Καντιμήρης, ο οποίος είδαμε που εξελίχθηκε ο Γιώργος.
0: Έπαιξε αλφα-εθνική και μετά ο Γιώργος.
1: Και εννοείται ότι είχαμε και τον προπονητή, ο οποίος Εντάξει, για πολλά χρόνια έχει αφήσει το στίγμα τον κύριο Αντρέα Σταύρου.
0: Ναι.
1: Πέρα από τους τίτλους, είναι και το τι έχει αφήσει σε κάθε ομάδα που έφευγε. Και νομίζω ότι ήταν ότι καλύτερο τότε για το διγενή, άσχετα που είχαν πανηγυρίσει μόνο το κύπελο και όχι το πρωτάθλημα, το οποίο το πήραν την επόμενη χρονιά και ανέβηκε στο περιφερειακό διγενή.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Αλλά νομίζω είναι μια χρονιά ξέχαστη για όλο το χωριό εκεί πέρα, το οποίο στο ταξίδι στην ΚΟ είχαν έρθει νομίζω γύρω στους 50-60 φιλάθλους πέρα από το ΔΣ να στηρίξουν την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι από τις πιο έτσι εντυπωσιακές παρουσίες του διγενή και μετά στο κύπελο Ερασιτεχνών, όπου έφτασε ως τα ημιτελικά, έτσι δεν είναι? Ημιτελικά δεν έπαιξε.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι. Η πορεία συνεχίστηκε και ήταν αξιοζήλευτη, πιστεύω, για τα δεδομένα τα δικά μας. Είχαμε φτάσει μέχρι τους 4 στον ημιτελικό, που κλειστήκαμε από τον Αλμοπό Αριδέας, που στη συνέχεια. Νομίζω έχασε τον τελικό από τη Μύκονο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Ένα μάτς στην Αθήνα είχε γίνει αυτό το μάτς, σε ουδέτερο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ήμουνα εκεί γιατί θυμάμαι ότι το καλύπταμε για τον Top FM τότε.
1: Και είχαμε δεχτεί τον γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Στο τέλος, ναι, μετά το 80.
1: Ναι. Μετά το 80 ήταν. Ναι. Αλλά να φανταστείτε, μήτε μου, τότε οι δικές μας μεταβάσεις στην Αθήνα ήταν αυθημερών. Ξυπνούσαμε από τις 5 ώρα το πρωί, γιατί πετούσαμε με την πρώτη πρωινή μεταλλικοφόρα αεροπλάνα τότε. Και ερχόμασταν το βράδυ καταβεβλημένοι, αντιμετωπίζοντας πάντα ομάδες ανώτερης κατηγορίας, που ήταν κυπελούχοι στους νομούς τους, τον Επαμινόδα, τον Λεύτρο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς και ποιες άλλες ομάδες ήταν, Αστέρα Μαλιάδας. Βασικά είχαμε κερδίσει τον Αλμοπό Αριδέας, ο Αστέρας Αμαλιάδας νομίζω προκρίθηκε ή κάτι αντίστροφο. Ήταν ομάδες οι οποίες είχαν, έβλεπε στο τεχνικό του team και υπήρχε ο προπονητής, ο γυμναστής, ο προπονητής των ανατοφυλάκων και εμείς πηγαίναμε 14-15 άτομα όσοι μπορούσαν, όσοι είχαν τη δυνατότητα. Και νομίζω ότι το τερματίσαμε εκείνη την εποχή, είχαμε φτάσει όσο μπορούσε να φτάσει η ομάδα αυτή.
0: Ναι. Ναι, σίγουρα και αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι κάτι έτσι που έχει μείνει στην ιστορία. Πες μου λίγο για τους άλλους δύο τελικούς. Θύμισε μου πότε ήταν που έχεις παίξει.
1: Ο επόμενος τελικός που αγωνίστηκα ήταν ακριβώς την επόμενη χρονιά. Είχαμε παίξει στο γήπεδο του Αρχαγγέλου ΑΕΚΟΣ Απόλλων Γαλλικιών. Είχα πάρει εγώ μεταγραφή στον Απόλλων Γαλλικιών που ήταν ήδη περιφερειακό.
0: 1-2-0.
1: 0-1 νομίζω με τον γκολ του Μαμάκου.
0: Στο τελικό είχε ένα. Α, 1-0, ναι, 1-0. Ναι, όχι 2 που είπαμε.
1: Νομίζω ήταν ο Αϊκός σαν γηπεδούχο και είχε έτσι νομίζω 0-1.
0: Όχι, γηπεδούχος ήταν ο Απόλλωνας, 1-0.
1: 1-0. Ήταν αμέσως επόμενη χρονιά. Και ο επόμενος που έπαιξα εγώ ήταν τη σεζόν 9-10 μάλλον, ως προσφερθής αναγέννηση Νήσου Ρόδου.
0: Στιλέρο,
1: 2-5 στην παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Με προπονητή τον Δημήτρη Ροδογιάμα και τότε πάλι είχαμε, δηλαδή με τον Γιώργο τον Καστρίνο ήμασταν πάλι συμπαίχτες όπως ήμασταν και στο διγενή. Και πάρα πολύ καλή ομάδα τότε και αναγέννηση. Δηλαδή ο Μιχάλης, ο Χατζηνικήτας που ήταν ο πρόεδρος και το υπόλοιπο ΔΣ είχε επενδύσει και κόπο και χρήμα αρκετό εκείνη τη χρονιά, ασχέτα που δεν τα καταφέραμε στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Αλλά αν δεις το ρόστερ ή το θυμηθείς, ήταν ρόστερ νομίζω εκείνης εποχής και ανώτερης κατηγορίας.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είχε ένα σωρό μέσα μεγάλα ονόματα, έτσι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και...
1: Και τότε, αν δεν κάνω...

0: Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το συνειδητοποιώ που το λες. Είναι από τα σημαντικά στατιστικά στοιχεία. Δεν ξέρω αν λέει κάτι περισσότερο. Την ΑΕΚΟ βέβαια την έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι. Δεν έχει...
1: Δυστυχώς, γιατί η δική μου γενιά έζησε μεγάλες ομάδες της ΚΟ που ήταν ο Ανταγόρας, η ΑΕΚΟΣ, αργότερα το Δίκαιο, Αντίμαχος. Δηλαδή αυτές οι ομάδες τότε αγωνιζόντουσαν στην αλφα κατηγορία. Αυτές οι ομάδες σου έβγαζαν, μπορώ να σου πω, ποδοσφαιρικό φόβο, αγωνιστικό φόβο. Ήταν ομάδες καλές, με διοικήσεις ισχυρές. Απλά με την πάροδο του χρόνου βλέπεις ότι κάποιες ομάδες λίγο έχουν ξαναμυστεί από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Έχουν βγει κάποιες άλλες ομάδες από την ΚΟΠ, από τα γύρω χωριά. Εντάξει, κύκλος κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ελπίζω και η ΑΕΚΟΣ, επειδή είναι ένα όνομα πολύ βαρύ, νομίζω, στο δεκανησιακό ποδόσφαιρο, να βρουν το δρόμο και να επανέλθει πάλι στα αγωνιστικά δρόμενα όπως αξίζει.
0: Ναι, νομίζω ότι λείπει από το ποδόσφαιρο έτσι και από τη συμμετοχή στο κύπελο, στα πρωταθλήματα κτλ. Η παλιά λείπει, η παλιά εκείνη η ΑΕΚΟΣ, έτσι, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι οι εποχές έχουν αλλάξει, Μιχάλη, το βλέπεις και εσύ με την συνέχεια, με τη συνέχιση της ενασχόλησής σου με το ποδόσφαιρο από άλλο πόστο. Δεν είναι εύκολη καιρή, είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτεί πολύ κόπο και χρήμα πλέον, έτσι.
1: Πάντα νομίζω απαιτούσε. Απλά όταν είσαι από την πλευρά του αθλητή, του ποδοσφαιριστή, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Το θεωρούσες δεδομένο να πας στα αποδυτήρια, να είναι καθαρά, να μην χτυπήσεις μάλλον καμία πόρτα ή να χτυπήσεις όταν υπάρχει μια συμφωνία, χωρίς να νοιαστείς τι και πώς και πώς ήρθαν αυτά και πώς θα τα δώσει ο άλλος. Τώρα είναι άλλη σκοπιά. Τώρα αντιλαμβάνομαι και το έχω πει επανειλημμένως όσες φορές με έχουν ρωτήσει, ότι παραλαμβάνω ότι καλύτερα να ήμουν αθλητής ακόμα παρά να είχα λάβει μέρος από αυτό το κομμάτι που είμαι. Δηλαδή είναι πολύ βιοξένιαστο, δεν έχεις πολλά πράγματα να σκεφτείς, μόνο να είσαι συνεπής και όλα θα έρθουν.
0: Ναι, ναι. Λίγο πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, έχεις πρόβλεψη για το σημερινό τελικό?
1: Δημήτρη, αρχικά ήθελα να συγχαρώ γενικότερα όλες τις ομάδες οι οποίες κατάφεραν τους στόχους τους φέτος, πέρα από τον προαθλητή, τον Ιάλισσο και τις ομάδες της Β' και της Γ' κατηγορίας που πήραν την προαγωγή στην παραπάνω κατηγορία. Και εννοείται τις ομάδες μας στη Γ' Εθνική, οι οποίοι κατάφεραν και διατηρήθηκαν στην κατηγορία με στόχο την επόμενη χρονιά να συνεχίσουν να είναι ψηλά, να κρατάνε το ποδόσφαιρό μας σε αυτές τις κατηγορίες και αν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, μακάρι, για να δώσουν κίνητρο και στα νέα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά τον τελικό, συγχαρητήρια και στο Φίβο και στον Ευκλής Ορονής. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Αγωνιστικά, θεωρώ ότι ο Ευκλής έχει παρουσιάσει, πέρα από μια μικρή κοιλιά που έκανε το Γενάρη, έχει παρουσιάσει ένα αξιοθαύμαστο πρόσωπο αγωνιστικό, το οποίο είχε και μια σταθερά. Ο Φίβος είχε, όπως έχουν πει και οι άνθρωποι τους, κάποια προβληματάκια εκεί μετά το Γενάρη και τα λοιπά. Είχαν και κάποιες, νομίζω, φύγανε ένα-δύο ποδοσφαιριστές, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ο Φίβος έχει την εμπειρία, νομίζω, μέσα στο ρόστερ του. Πολλές φορές μετράει και η δυναμική που έχει ο σύλλογος. Μην ξεχνάμε ότι ο Φίβος έχει 9 κύπελλα. Πάει συνεχώς, μάλλον αρκετά χρόνια πάει σε τελικούς. Και ακόμα και να μην έχει κάποιο παιδί εμπειρία από αυτό, από τα παιδιά που αγωνίζονται τώρα, νομίζω ότι οι γύρω άνθρωποι σε κάνουν να το καταλάβεις σε τέτοιους συλλόγους. Το έχω αισθανθεί και ξέρω πως είναι, δηλαδή να νιώσεις ένα αθλητής ότι υπηρετείς ένα σωματείο με αρκετούς τίτλους και το βάρος. Ελπίζω να είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Είναι και οι δύο ομάδες που και τακτικά και αγωνιστικά έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το θετικό ποδόσφαιρο. Όσοι πάνε στο γήπεδο και όσοι το δούμε από τα site, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Τώρα δεν έχω ούτε προτίμηση, να σου πω την αλήθεια, ούτε κάποια, ξέρεις, κάπου να με τραβάει ότι πιστεύω ότι θα είναι ο νικητής. Πάντως θα είναι ωραίο και για τους δύο συλλόγους, για τους δικούς τους λόγους, όποιος το κατακτήσει να το χαρεί, και για τους προπονητές, έτσι, γιατί και για τον Νίκο

0: Παναδίδη και για τον Γιάννη τον Περετούλη. Είναι, του ενός είναι η πρώτη χρονιά σαν πρώτος προπονητής, του αλλού η δεύτερη. Θα είναι πολύ ωραίο στην καριέρα τους που ξεκινάει τώρα να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος.
1: Βέβαια, ισχύει για τα δύο αυτά παιδιά και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν ξέρω αν έχει ξανά υπάρξει τελικός όπου έχουμε δύο νέους προπονητές αντιμέτωπους έτσι στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω δύσκολα.
1: Ναι, δύσκολα θα βρούμε. Δύσκολα θα βρούμε.
0: Όσο υπήρχε ο Σταύρου δεν άφηνε περιθώρια
1: σε άλλους. Ναι. Λοιπόν... Αυτά, εντάξει, να μην σε κουράζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, μου ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλες τις ομάδες να ξεκουραστούν και να γεμίσουν μπαταρίες για την επόμενη χρονιά.
1: Να είσαι καλά, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Μάχλης, πρόεδρος του Κλειάνθη, παλιότερα ποδοσφαιριστής. Πάμε σε δελτίο, το έχουμε καθυστερήσει λίγο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές στην παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης σε σημείο όπου το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου διεξάγεται στις 12 το μεσημέρι με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και το θέμα της Ακαδημίας. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράς 2005 γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του Ζεύγους Μοιράς γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εκρίνει ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της κοιλάδας των Μεταλλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου Φανών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει συγκαλέσει για σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου Διαγόρας δόθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Για τον φίλο που μου στέλνει στο Messenger για τον Άρη Αρχαγγελού, γιατί του κάνει εντύπωση που είπα ότι είναι από τους Πολυνίκης του θεσμού του κυπέλου. Είναι, και θυμίζω ότι έχει πάρει 7 κύπελα ο Άρης Αρχαγγελού. 1976, Άρης Αρχαγγέλου Ανταγόρας 1-0. 1983, Άρης Αρχαγγέλου Ιάλισσος 2-1. 1996, Διγενής Κοσκινού Άρης 0-1. 1997, Άρης Αρχαγγέλου Φίβος Κρεμαστής 1-0. 2007, Ιάλισσος Άρης Αρχαγγέλου 3-4 στα πέναλτι, 0-0 η κανονική διάρκεια. 2012, Άρης Αρχαγγέλου Αθλητικός Όμιλος Δικαίου 7-6 στα πέναλτι, 0-0 η κανονική διάρκεια. Και έχει και μία κατάκτηση με κλήρωση, θυμίζω, το 2021. Δεν έγινε ο τελικός και πήγαμε σε κλήρωση. Καταγράφεται όμως και αυτό ως κατάκτηση, έστω στα χαρτιά, εν πάση περιπτώσει. Έχει 7 κύπελα δωδεκανήσου, αγαπητέ φίλε, ο Άρης Αρχαγγέλου, και συγκαταλέγεται στις ομάδες που έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις. Είναι τρίτος μάλιστα στο σχετικό πίνακα. Ο Διαγόρας έχει 13, ο Φίβος έχει 9, ο Άρης 7 και ο Ιάλισσος 6. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία και ακολουθούν μετά ομάδες με 4 και πάει λέγοντας, 4 Οδωρίας, η ΑΕΚΟΣ, ο Απόλλων Καλυθιών. Αυτά είναι από τα στατιστικά που προκύπτουν μετά από 77 χρόνια ιστορίας, τελικών και διάφορων ποδοσφαιρικών στιγμών. Είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τώρα, αναφορικά με το σημερινό παιχνίδι, για μια ακόμη φορά θα πω ότι δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Είναι ένα πολύ απρόβλεπτο παιχνίδι το σημερινό, ανάμεσα σε δύο ομάδες που παίζουν και στην ίδια κατηγορία, την Α κατηγορία, και είναι δυνατές. Ο Φίβος έχει πάντα αυτό το ειδικό βάρος που λέμε, πάντα. Αυτό συμβαίνει παραδοσιακά, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Όποιο ρόστερ κι αν έχει ο Φίβος. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, αγαπητοί φίλοι. Κάποιες ομάδες έχουν αυτό το ειδικό βάρος. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και αν συμβεί, σε όποια κατάσταση κι αν είναι η ομάδα του Φίβου και οι υπόλοιπες, όποια έχει αυτό το ειδικό βάρος. Το έχει αυτό το ειδικό βάρος ο Φίβος. Αυτά τώρα θα μου πει κάποιος, δεν παίζουν μπάλα. Δεν παίζουν, εντάξει, δεν παίζουν μπάλα. Συμφωνώ, όμως είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι η ιστορία έχει το δικό της κομμάτι στο κάδρο. Η ιστορία μιας ομάδας και αυτό που λέμε ειδικό βάρος. Δεν μπορεί να το σβήσεις αυτό και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα ίσως κάνει τη διαφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Διότι κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, παίζει στον Φίβο Κρεμαστής, σίγουρα δεν μπορεί να μην επηρεάζεται από το γενικότερο έτσι κλίμα που υπάρχει στην Κρεμαστή, που είναι συνυφασμένο με το κύπελο, με τις συνεχόμενες και πολλές παρουσίες, με τις κατακτήσεις του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδας. Όλα αυτά λειτουργούν στο κομμάτι ψυχολογία. Και το κομμάτι ψυχολογία έχει να κάνει με το παιχνίδι. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε παιχνίδια νοκάουτ. Οπότε για μένα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς το ειδικό βάρος αυτού του Φίβου. Δηλαδή, κάνοντας την ανάλυση των δύο ομάδων, θα πρέπει να βάλουμε ένα σύν εδώ, ένα αστεράκι, ότι ο Φίβος είναι που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει στο κύπελο. Προσμετράτε στην ανάλυση του αγώνα για μένα, έτσι, για να απαντήσω και στον φίλο που στέλνει το μήνυμα. Και από την άλλη έχουμε μια ομάδα που έχει τεράστιο ενθουσιασμό και αυτό προσμετράτε στα θετικά. Πολλές φορές ο ενθουσιασμός είναι αυτό που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο σε ένα νοκάουτ παιχνίδι και αυτόν τον ενθουσιασμό τον έχει ο Ευκλής Ορονής που παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ένα τελικό κυπέλου, ένα, και δεύτερον κλείνει η χρονιά για τον Ευκλή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι το κερασάκι στην τούρτα
Και αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο κατά την άποψή μου για την ομάδα της Ορονής. Διότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα, παίρνοντας τη δεύτερη τιμητική θέση πίσω από τον Ιάλισσο, και έχει μπροστά του τώρα τη μεγάλη πρόκληση να πάρει το κύπελο. Στην πρώτη του παρουσία σε τελικό κυπέλου βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την πρόκληση να πάρει και το κύπελο, να το κατακτήσει. Αυτό δεν είναι λίγο, είναι ένα πολύ μεγάλο έξτρα κίνητρο που προσμετράται στα θετικά. Άρα, για να απαντήσω και ολοκληρωμένα στον φίλο που έστειλε το μήνυμα και τον ευχαριστώ, δεν μπορώ να σου πω ποιος είναι φαβορί. Στην μίνι ανάλυση που σου έκανα, βάλε στο Φίβο το θετικό που σου είπα και στον Ευκλή αυτά τα δύο συν που σου είπα, κατά την προσωπική μου άποψη. Το ποιος όμως πραγματικά θα πάρει το κύπελο θα εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Θα τους μάθουμε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ κόσμο σήμερα το δημοτικό στάδιο, που θα θελήσει να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παιχτών και των δύο ομάδων. Είναι περιττό βέβαια να πω ότι όσοι πάτε στο γήπεδο δεν χρειάζονται εντάσεις. Πρέπει να χειροκροτήσετε τους ποδοσφαιριστές. Αυτό που ακούγεται τετριμένο και ίσως και γραφικό σε αρκετές των περιπτώσεων, όμως είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και σημαντικό. Το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από χειροκρότημα και στήριξη και βοήθεια, έτσι. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Και ένας είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το τρόπαιο. Είτε ο Φίβος θα το προσθέσει στην πλούσια συλλογή του, είτε ο Ευκλής Ορονής, ο οποίος θα το βάλει σε περίεπτη θέση στα γραφεία του, αν και εφόσον κατορθώσει να κατακτήσει το τρόπαιο, ακριβώς επειδή θα είναι το πρώτο του, στην πρώτη του συμμετοχή σε τελικό κυπέλου εραστεχνών Δωδεκανήσου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει καθόλου, ότι έχουμε άλλη μια πολύ σημαντικότατη παρουσία σήμερα στον τελικό του κυπέλου. Διαιτητής είναι ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Και επειδή πολλές φορές λέμε ως φίλαθλοι και αναλύουμε παιχνίδια, φάσεις κτλ. Και πάμε στο γήπεδο για να δούμε ομάδες να παίζουν καλό ποδόσφαιρο, είναι σήμερα μια πρώτης τάξης ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να πάτε στο γήπεδο όχι μόνο για να δείτε καλό ποδόσφαιρο, που ελπίζουμε όλοι ότι θα δούμε καλό ποδόσφαιρο και έναν τελικό με σασπένς, αλλά για να δούμε και έναν διεθνή διαιτητή, ο οποίος έχει μια εντυπωσιακότατη παρουσία στο χώρο της διαιτησίας, όπως είναι ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Να δούμε πώς συμπεριφέρεται αυτός ο διεθνής διαιτητής στις ομάδες, τι κάνει μέσα στο γήπεδο, πώς είναι το ζέσταμά του, πώς μπαίνει να αγωνιστεί, πώς καθοδηγεί τους αξιωματούχους, τους υπόλοιπους αξιωματούχους. Έτσι, τι κάνει όταν η εξέδρα βρίζει ή ορίεται ή οτιδήποτε άλλο. Για προσέξτε λίγο αυτά τα πραγματάκια, γιατί όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν είναι εύκολο το κομμάτι διαιτησία και δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και νομίζω ότι σήμερα ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία για σας που θα πάτε στο γήπεδο να δείτε πώς κινείται, τι κάνει, τι ώρα βγαίνει να κάνει το ζέσταμά του, πώς το κάνει και πόση ώρα διαρκεί. Και πώς παίζει το παιχνίδι, πώς κινείται στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν αξία αυτά τα πραγματάκια να τα δείτε και πώς μιλάει με τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είναι λίγο μακριά η εξέδρα στο δημοτικό στάδιο, αυτό ίσως δεν μπορέσετε να το αντιληφθείτε, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αξία πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που σχετίζεται με τις ομάδες, που είναι και οι πρωταγωνιστές, έτσι, οι ποδοσφαιριστές των ομάδων. Σίγουρα δεν βάζω σε πρώτο κάδρο τον διαιτητή σε καμία απολύτως περίπτωση, όμως επειδή έχουμε τον κορυφαίο διαιτητή αυτή τη στιγμή
έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία, είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να τον ακτινογραφήσουμε λίγο παραπάνω, και πιστεύω ότι αν τον ακτινογραφήσετε, τον αναλύσετε σωστά, με ψυχραιμία, καθαρή και αντικειμενική ματιά, νομίζω ότι θα αλλάξει και η οπτική σας όσον αφορά το ποδόσφαιρο, το πώς βλέπουμε από την εξέδρα ένα παιχνίδι, το πώς και γιατί αντιδράμε σε ένα σφύριγμα, γιατί γινόμαστε κακοί κριτές σε αρκετές των περιπτώσεων, έτσι. Και το κλείνω εδώ για να μην κουράσω. Απλά το λέω έτσι ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι παραπέντε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα για τους τελικούς του κυπέλου, γενικότερα για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουμε χρόνο, οπότε σιγά σιγά κλείνουμε και θα κλείσουμε μουσικά. Ακολουθούν ακόμα δύο αθλητικές εκπομπές. Ο Μανώλης Μπάτης θα είναι σε λίγο μαζί σας και μετά ο Παύλος Ντοκοουπίλ με περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Να, και για να μην αδικήσω βέβαια, έτσι, να πούμε ότι βοηθή του Τάσου του Σιδηρόπουλου θα είναι ο Τσαμπίκος ο Πηδιάκης και ο Αλέξανδρος ο Αυγενικού, επίσης δύο πολύ άξια παιδιά, με τον Τσαμπίκο Πηδιάκη να έχει κάνει και αυτό στη δική του μεγάλη προσπάθεια για να μπει στους πίνακες των εθνικών κατηγοριών, και τον Άλεξ τον Αυγενικού να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη διαιτησία και να βοηθάει και αυτός από το δικό του, έτσι, κομμάτι το χώρο της δωδεκανησιακής διαιτησίας εδώ και αρκετά χρόνια το τελευταίο διάστημα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Κλείνοντας, θα ακούσουμε λίγο Boston, διότι έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Boston, ο Tommy DeCarlo, σε ηλικία 60 ετών μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο. Είναι μια είδηση που αρχικά επιβεβαίωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στα social media. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Boston μετά το θάνατο του αρχικού frontman, του Brad Delp, θυμίζω, το 2007 είχε φύγει εκείνος. Μετά ανέλαβε ο Tommy DeCarlo και δυστυχώς έφυγε και αυτός. Να πούμε συλληπιτήρια. Πάμε, κλείνουμε με More Than a Feeling, ένα από τα πολύ πολύ γνωστά και αγαπημένα κομμάτια της μπάντας. Χαιρετώ, να είστε καλά, τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο με περισσότερα.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Αύριο θα συναντηθούν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργίνα Ταμάνη, οι οποίοι θα διπνήσουν μαζί και θα συζητήσουν για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό Άκτορ εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά. Συνέντευξη τύπου εφόρηση ύλη θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Κομμάτι ιστορίας του συλλόγου χαρακτήριζε τον Μεντιλίμπαρο, ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ στο Γιώργος Καεσκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο ερυθρόλευκη, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Στο Απελντόρν της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ το διάστημα 6 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε 2 στάδια με ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου. Ο γιος μου μου είπε να μην φύγω ποτέ, δήλωσε σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιώβιτς. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ, τη δεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολο Νικολαίδης, γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Μέσα στις επόμενες ημέρες, η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον ΠΑΟΚ. Έτοιμη να καταβάλει τρίτερα αποδέσμευση στον δικέφαλο του Βορρά για τον Ρουμάνο προπονητή, εμφανίζεται η Μπεσίκτας σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Αποχωρεί από τον Άρη Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση στην τερματοφύλακα. Επιστρέφει σύνομα με το ρεπορτάζ στην Ισπανία ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Συνάντηση με αντικείμενο συζήτηση στο Final Four στο Telecom Center και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον CEO της Euroleague, Τσους Μποένο. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Σε τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρμπαξε. Τον θρήνο της για τον θάνατο του παλιού παίχτη της ομάδας Κάρι Σκάρι εξέφρασε η ΚΑΕ. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της τύχημα GBL στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης την 1η Ιουνίου, το τρίτο αν χρειαστεί. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Εκτός συνέχεια του τουρνουά ATP 250 της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνεν Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από το κύριο σταμπλό του Ραν Γκαρός για την Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία έχασε στο δεύτερο προκριματικό με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκου. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράζονται στον Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στον τελικό του UEFA Europa League. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Αντένα και Κοσμοτέ Sport 1. Ο νικητής Ρογάνος εξασφαλίζει την παρουσία του στο UEFA Champions League της επόμενης περίοδου. Την πρόσληψη του Gordon Herbert ανακοίνωσαν οι Breakers της Νέας Ζηλανδίας. Ο 67χρονος Γερμανός προπονητής υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα διατηρήσει παράλληλα τη θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Καναδά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
9: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
8: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
8: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
9: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
9: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
8: Joy. Happy Living Ideas.
1: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι, αθλητικός παλμός στους δέκτες σας. Εδώ είμαστε να περάσουμε μια ώρα μαζί. Υπάρχουν θέματα της επικαιρότητας, υπάρχει ο τελικός κύπελλο Δωδεκανήσου 7.30 ώρα. Και φυσικά επειδή είχαμε αποκαλύψει από εδώ, είχαμε αποκαλύψει το επεισόδιο που είχε γίνει στο παιχνίδι ανάμεσα στην Δόξα Καρδά μας και τον Ευκλή στον ημιτελικό που έγινε στην ΚΟΟΤΗ στη λήξη του παιχνιδιού. Ταυτοποιημένος φιλάθλος είχε μπει μέσα και χτύπησε ποδοσφαιριστή του Ευκλή Σορονής και αυταπάγγελτα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, αυταπάγγελτα είχε συλληφθεί και μάλιστα είχαν πάει στην αστυνομία ποδοσφαιριστής που γροθοκοπήθηκε ανέτεια και ο Γενικός Αρχηγός του Ευκλή για να κάνουν την κατάθεση. Όχι όμως ότι ο Ευκλής ήθελε κάτι τέτοιο, η αστυνομία δεν μπορούσε, ήταν με τα πολιτικά η ασφάλεια της ΚΟ και συνέλαβε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μπήκε στο αγωνιστικό χώρο στη λήξη του παιχνιδιού, γροθοκόφησε τον ποδοσφαιριστή του Ευκλή. Ο Ευκλής δεν ήθελε να προχωρήσει κάτι, αλλά η ασφάλεια είπε ότι αυτά δεν γίνονται. Από τη στιγμή που έγινε θα πρέπει να τηρηθεί το πρωτόκολλο, έπρεπε να συλληφθεί και να γίνουν και οι σχετικές καταθέσεις από πλευράς του παθόντος αλλά και του εκπροσώπου του Ευκλή. Η ΔΕΑΒ είχαμε πει ότι είχε καλέσει σε απολογία ταυτοποιημένο, όπως το χαρακτήρισε, φιλαθλό και προχώρησε του ζήτησε την απολογία και μετά την απολογία έβγαλε την ανακοίνωση η οποία λέει, αφού έλαβε υπόψη της την έκθεση συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής διεύθυνσης, από την οποία προκύπτει ότι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων Δόξα Καρδάμενας Ευκλής που διεξήχθη στις 9 Μαΐου στο παλιό στάδιο Ανταγόρας της ΚΟ, στο πλαίσιο των ημιτελικών κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου αγωνιστικής περίοδου 2025-2026, ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο εισέβαλε εντός του αγωνιστικού χώρου υπερπηδώντας τα προστατευτικά κυκλειδώματα που χωρίζουν την κερκίδα του γηπέδου από τον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε παίχτη της φιλοξενούμενης ομάδος καταφέρνοντας του χτυπήματα στο πρόσωπο με γροθιές. Δηλαδή πήδησε τα κάγκελα και δεν ήταν η πόρτα ανοιχτή για να μπει όπως συνήθως συμβαίνει όταν γίνονται επεισόδια. Έκανε την ενέργεια να πηδήσει τα κάγκελα, φαίνεται ήταν προπονημένος. Και μετά λοιπόν την απολογία του επέβαλε με την υπαριθμό 35/2026 απόφασή της σε βάρος του ταυτοποιημένου φυσικού προσώπου διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ εφαρμόζοντας το άρθρο 1 του νόμου 4326 του 15 όπως ισχύει με το άρθρο 104 του νόμου 5224 του 25. 3.000 πρόστιμο, αυτά τα πρόστιμα που επιβάλλει η ΔΕΑΒ κοινοποιούνται στην εφορία, δεν πάει να πληρώσει η ΔΕΑΒ, κοινοποιούνται στην εφορία και από εκεί έρχεται η κλίση για να τακτοποιηθεί το πρόστιμο το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ύψους 3.000 ευρώ.

Γι' αυτό λοιπόν χαρείτε το ποδόσφαιρο. Πάτε στο γήπεδο να κυροκροτήσετε, να χαρείτε, να κλάψετε. Όλα τα συναισθήματα που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, αλλά μακριά από τη βία. Τώρα πλέον η βία πληρώνεται ακριβά. Πριν 1,5, πριν 2 μήνες περίπου, είχαμε άλλο ένα γεγονός που είχε γίνει στην Παστίδα. Υπήρχε το πρόστιμο και εκεί, τώρα υπάρχει και άλλο πρόστιμο με τη Δόξα Γραδάμενα. Λοιπόν, αποφεύγετε τις βιαιότητες, να είστε ψύχρεμοι και να μπορείτε να την ταραχή σας, τα νεύρα σας και να τα συγκρατείτε για να μην φθάνετε στα άκρα. Και μια και μιλάμε για το ταυτοποιημένο πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο της Καρδάμενας, να πούμε ότι σήμερα εδώ Καρδάμενας θα υποδεχθεί την Αθλητική Ένωση Λέρου στο παλιό στάδιο Ανταγόρα 5 η ώρα. Ένα παιχνίδι από αυτά που έμειναν τα αρέστα, είναι 30η αγωνιστική. Τελειώνουμε σιγά σιγά, απομένει ακόμα ένα και τελειώνει και το πρωτάθλημα και ουσιαστικά, μια και έχουν τελειώσει οι υποχρεώσεις σχεδόν των ομάδων, μόνο η Δόξα Καρδάμενας Λέρος και ο Φίβος είναι που έχουν τις εκκρεμότητες. Λοιπόν, έχουμε Μαρίνος Δέτσης Παγώνης, οι διαιτές που θα σφίξουν το παιχνίδι αυτό που ξεκινάει περίπου σε μισή ώρα. Ο παρατηρητής τους είναι ο Παναγιώτης Βασιλείου και ο παρατηρητής αγώνα είναι ο Νικήτας Χατζηβασίλης. Έτσι, ο Φίβος που παίζει στον τελικό σήμερα, να πούμε ότι θα παίξει την Δευτέρα στις 11.30, θα δώσει και είναι και το τελευταίο παιχνίδι που γίνεται για το πρωτάθλημα Αθλητική Ένωση Λέρου, Φίβος Κρεμαστής στο Λακί, την Δευτέρα 25 Μαΐου 11.30. Παρατηρητής αγώνα είναι ο Στέλιος Τσάτσος.

Και να φύγουμε λίγο από τα δικά μας για να το πούμε γρήγορα πριν πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι κρίσιμη μέρα η αυριανή για τα ποιες ομάδες θα πάνε στη Super League 2 από τον δεύτερο όμιλο, όπως είναι γνωστό και το έχουμε αναλύσει αυτή τη στιγμή. Εκκρεμεί το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος, σταμάτησε στο 78 λεπτό ενώ το σχόλιο ήταν 1-1 μόλις σοφάρισε η Ζάκυνθος, και στους πανηγυρισμούς έπεσαν μπουκάλια και μάλιστα τιμωρήθηκε η ομάδα του Πύργου γι' αυτό από τη ΔΕΑΒ και χτύπησε τον Μιχάλη Μπαστακό στο κεφάλι, ο οποίος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Πύργου. Λοιπόν, αύριο συνεδριάζει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να ανακηρύξουν και τις ομάδες, τις πρωταθλητές και τις ομάδες που ανεβαίνουν στη Super League 2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει και έκανε και παρέμβαση ο Άρης Πετρούπολης, καθώς αυτή η υπόθεση επηρεάζει άμεσα και την αθηναϊκή ομάδα. Γιατί τον ΠΑΣ Πύργο θα εκπροσωπήσει ο Αργύρης Λίβας, ενώ για τη Ζάκη θα παραστούν ο Χάρης Γρηγορίου και ο Βασίλης Γκακάτσης. Η υπόθεση αναμένεται να έχει και συνέχεια σε δεύτερο βαθμό, όπως συμβαίνει πάντα, μέσω της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Γιατί έχει τώρα το ένομο συμφέρον ο Άρης Πετρούπολης? Γιατί ο Άρης Πετρούπολης, εφόσον τιμωρηθεί η ομάδα του Πύργου και κατοχυρωθεί το παιχνίδι υπέρ της Ζακύνθου με 3-0 βάσει του άρθρου 15 του ΚΑΠ, όπως ενημέρωσε και ο Μιχάλης Μάχλης πριν μερικές ημέρες, εκτός το ότι χάνει το παιχνίδι είναι και μείον ένας βαθμός. Δηλαδή ο ΚΑΠ είναι ξεκάθαρος. Τώρα στην Ελλάδα όταν βρισκόμαστε ας κρατάμε και λίγο μικρό καλάθι. Λοιπόν, με το μείον ένα βαθμό τότε ανεβαίνει η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Αν χαθεί μόνο το παιχνίδι από τον Πύργο, ανεβαίνει ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Γι' αυτό έχει ένομο συμφέρον και θα έκανε παρέμβαση με τον Αργύρη Λίβα η ομάδα της Ζάκυνθου, και μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση ότι στις 4 η ώρα στρέφεται το ενδιαφέρον στη συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση της διακοπής της αναμέτρησης Πύργος Ζάκυνθος, η οποία διεκόπη στο 78 λεπτό με το σκορ στο 1-1. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, αυτά τα λέει Ζάκυνθος, έτσι, ιδιαίτερο παρουσιάζει και η παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης, καθώς η έκβαση της υπόθεσης επηρεάζει άμεσα την αθηναϊκή ομάδα, η οποία ζητά την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του ΚΑΠ. Η υπόθεση συγκεντρώνει έντονο νομικό ενδιαφέρον, με τον ΠΑΣ Πύργο να εκπροσωπείται ο Λίβας, είναι για τον Πύργο ο Αργύρης Λίβας, ενώ για τη Ζάκυνθο θα παραστούν η Χάρης Γρηγορίου και ο Βασίλης Γκακάτσης. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη υπόθεση θα κλείσει σε πρώτο βαθμό, καθώς στη συνέχεια αν θέλει θα γίνει και η προσφυγή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα. Είναι η ομάδα ο Άρης Πετρούπολης, είναι η ομάδα που ήταν στον πέμπτο όμιλο με τις ροδίδικες ομάδες, γι' αυτό και δεν αναφερόμαστε στο γεγονός, είναι ο πρωταθλητής του πέμπτου ομίλου και φυσικά στην Ελλάδα είμαστε, οπότε είπαμε θα πάμε για μπάνια και μετά θα βγει η οριστική απόφαση, αφού σίγουρα όποια ομάδα, ό,τι και να γίνει στην Πειθαρχική Επιτροπή, όποια απόφαση και αν βγάλει, σίγουρα θα υπάρχει η συνέχεια στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

0: Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον topfm102.4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές στην παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου διεξάγεται στις 12 το μεσημέρι με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και το θέμα της Ακαδημίας. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράς 2005 γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του Ζεύγους Μοιράς γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εκρίνει ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της κοιλάδας των Μεταλλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Γενική συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου Φανών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει συγκαλέσει για σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο του τελικού κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου Διαγόρας δόθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για

0: σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Δεύτερο μέρος του αθλητικού παλμού. Καταρχήν ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα με ένα ταξίδι στην αιωνιότητα. Έφυγε ένας φίλος, ένας ακροατής του σταθμού, ένας παλιός παράγοντας. Έτσι ξαφνικά το πληροφορήθηκα σήμερα. Σήμερα ήταν η κηδεία του. Έφυγε ξαφνικά ένας παλιός παράγοντας της Αθλητικής Ένωσης Πανογιαννιών, Παντελής Κουτσογιαννάς, ξαφνικά πνευμονική εμβολή και πήρε το ταξίδι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, ακροατής μας, φίλος, χρόνια. Και στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα και πρέπει να ξεκινήσω με αυτό την εκπομπή. Όφιλα να το κάνω, γιατί που και που μας έπαιρνε και κάποιο τηλέφωνο εδώ στο Top FM. Τώρα σήμερα είπαμε 7.30 ώρα είναι ο τελικός του κυπέλλου δεκανήσιμο ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλή. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας που ρωτάτε γιατί θα είμαι στο συντονισμό όπως με έχετε συνηθίσει αυτής της μετάδοσης. Φίλοι μου, τα πράγματα είναι απλά. Είναι κάποια θεματάκια τα οποία όσο μένουν άλυτα γίνονται βουνό. Σου δημιουργούν ψυχολογική πίεση και από τη στιγμή που δεν λύνονται δεν έχεις και διάθεση να κάνεις αυτό που αγαπάς, αυτό που είναι το χόμπι. Οπότε ας δοκιμάσουν και κάποιοι άλλοι την τύχη τους εδώ στο μικρόφωνο για τις μεταδόσεις, να μαθαίνουν και σιγά σιγά για να υπάρχει και η ανάλογη διάδοχη κατάσταση. 7.30 ώρα λοιπόν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο, ο Φίβος με τον Ευκλή. Ο Φίβος έχει στόχο να πάρει το 10ο του κύπελο. Ο Ευκλής είναι ο πρωτάρης του θεσμού, για πρώτη φορά εμφανίζεται και φυσικά θα έχει τη φιλοδοξία να ολοκληρώσει μια επιτυχημένη χρονιά όπως είναι η φετινή, αφού τερμάτισε δεύτερο στο πρωτάθλημα. Νεοφώτιστος στην πρώτη κατηγορία μετά από αρκετά χρόνια και σίγουρα θέλει να βάλει στην τροπεοθήκη του και ένα κύπελο όπως θέλουν οι οπαδοί του, όπως έχει ξεσηκωθεί ένα ολόκληρο χωριό, όπως είναι και ο Φίβος Κρεμαστής, η πολύπειρη ομάδα του Φίβου Κρεμαστής που θα βρεθεί για ακόμα μία φορά σε ένα τελικό κυπέλλου δωδεκανήσου. 17 φορές έχει βρεθεί, έχει κατακτήσει 9, έχει πάρει 2 κύπελλα αριστεχνών Ελλάδος η ομάδα της Κρεμαστής και φυσικά θέλει και αυτή είναι οπωσδήποτε. Λένε ότι είναι ο θεσμός της παρηγοριάς, αλλά όσο να είναι ένα κύπελλο παραμένει ένα κύπελλο, ειδικά για τις ομάδες που δεν έχουν στόχο να πάρουν το πρωτάθλημα ή δεν θέλουν να μπουν σε τέτοιο υψηλά επίπεδα, να βάλουν τόσο ψηλά τον πήχη. Λοιπόν, να πούμε ότι τον αγώνα θα διτεύσει ο Τάσος Σιδηρόπουλος που βρίσκεται πλέον στο τέλος της καριέρας του όσον αφορά την αγωνιστική καριέρα, γιατί μπορεί να συνεχίσει από κάποιο άλλο πόστο, γιατί ο Τάσος σίγουρα έχει και φιλοδοξίες μετά τον τερματισμό της διαιτητικής του καριέρας. Βοηθή του θα είναι ο Τσαμπίκος Πηδιάκης και ο Αλέξανδρος Αυγενικού από τη νέα γενιά διαιτητών. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ζήσιος Ντούρος, ο Γιώργος Ζήσιος Ντούρος. Παρατηρητής τους θα είναι ο Νίκος Αγγελαρίδης, ενώ δύο είναι παρατηρητές αγώνα, είναι ο Σπύρος Κόκκινος και ο Κώστας Μαντάλης.

Λοιπόν, η τροπεούχη όσον αφορά το κύπελο είναι ο Διαγόρος, έχει την πρωτιά με 12 κατακτήσεις. Ο Φίβος έχει 9. Ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης διακρίνεται στο θεσμό του κύπελου, έχει 6. Ροδιακός, ο ιστορικός Ροδιακός που υπάρχει στα χαρτιά, αλλά αγωνιστικά δεν έχει. Μιχάλη Μάχλη, εύχομαι ο Ροδιακός να επανέλθει σύντομα. Και ο Γιάλισσος έχουν από 5 κατακτήσεις. Ο Απόλλων Καλυθιών έχει 4. Οικός, ο Ανταγόρας, οικός και ο Δωρίας έχουν από 4. Ο Διγενής και ο Ανταγόρας έχουν από 3. Ρόδος, Άγιος Γεώργιος, Μαλώνας, Ακουσίλαος, Αέρα έχουν από 2. Αναγέννηση και Έμπονας, Κλεάνθης, Δίας, Διαγόρας είναι η Αθλητική Ένωση Δικαίου, είναι το Δίας, Διαγόρας Βατίου, Ερμής Καλυθιών, Αναγέννηση Ρόδου και η τότε που δημιουργήθηκε το 94-95, αν θυμάμαι καλά, Ένωση Ρόδου Διαγόρα έχουν από μία κατάκτηση. Αυτά όσον αφορά τους τροπεούχους του κυπέλου. Ήταν μια έρευνα που είχα ξεκινήσει τότε στη Ροδιακή, γιατί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων δεν υπήρχαν οι τελικοί. Μια έρευνα και χαίρομαι πάρα πολύ που οι συνάδελφοι το κρατήσαν στο αρχείο τους και μπορούν να το δίνουν στον κόσμο και να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται και οι παλιοί. Είχαμε κάνει μεγάλη έρευνα και κάποια ελλειπή στοιχεία που υπήρχαν τότε στη Ροδιακή τα αναζητήσαμε μέσω των παλαιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές τότε είχαν συμμετέχει σε κάποιους τελικούς και θυμόντουσαν όπως πάντα με λεπτομέρειες το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά για το κύπελλο, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να κερδίσει το ποδόσφαιρο, να είναι κόσμια συμπεριφορά των οπαδών και των πρωταγωνιστών στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι πρωταγωνιστές κάποια στιγμή λόγω της έντασης, λόγω οτιδήποτε, μπορεί να παρεκτραπούν λίγο. Εκεί υπάρχει η διαιτησία η οποία θα εφαρμόσει τον κανονισμό, αλλά θα είναι αδικαιολόγητο να έχουμε ασχήμιες από την πλευρά των οπαδών. Από την θύρα 2-3 θα μπουν οι οπαδοί του Ευκλή, 1-2 θύρα εκεί δίπλα στην σκεπαστή, και 5-6 θα μπουν οι οπαδοί του Φίβου, έτσι είναι ο διαχωρισμός και η συμφωνία που έχει γίνει στη συνάντηση που έγινε χθες στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων των Δεκανήσου. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να είναι γιορτή του ποδοσφαίρου όπως είναι οι περισσότεροι τελικοί που έχουν γίνει. Να κερδίσει ο καλύτερος, να κερδίσει ο τυχερότερος, όποιος και να είναι, ας το ευχαριστηθούν και οι δύο ομάδες, ας το ευχαριστηθεί ο κόσμος.

δράση υπάρχει πριν τον τελικό του κυπέλλου του Δωδεκανήσου. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε, θα υπάρχει ανάλογη ενημέρωση εκεί. Στο γήπεδο θα πάτε, πάτε νωρίτερα όμως. Εκεί θα, για όσους θέλουν να γίνουν δότες μυελού των οστών, θα υπάρχει ανάλογη εξέταση για την αιμοδοσία εγγραφής στον αιμοδοτικό σύλλογο που υπάρχει. Ό,τι θέλετε μπορείτε, αξίζει τον κόπο να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων πριν τον τελικό δίνει αυτή την ευκαιρία στους φιλάθλους να γίνουν, να βοηθήσουν συνανθρώπους και να γίνουν εθελοντές αιμοδοσίας ή εθελοντές για δότες των μυελών των οστών.

Λοιπόν, η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ και συμπεριέλαβε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ανακοίνωσε 27 συνένα ποδοσφαιριστές, αφιερώνοντας ουσιαστικά μια θέση στον άλλοτε άσο της Λίβερπουλ, σε ποιον άλλο που έφυγε τόσο άδικα, ο Ντιόγκο Ζώτα, πέρσι τον Ιούλιο, σε δυστύχημα που έγινε, αυτό το κινηστικό δυστύχημα που έγινε θέλοντας να πάει στο Λίβερπουλ, πήγαινε στο λιμάνι να πάρει το καράβι από την Πορτογαλία και στο δρόμο σκοτώθηκε. Λοιπόν, ο Ζώτα λοιπόν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Πορτογαλίας θέλοντας έτσι να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη του μεγάλου αυτού και άτυχου πλέον ποδοσφαιριστή που ταξίδεψε για το αιώνια πλέον και θα μένει σαν ανάμνηση σε όλους σε εμάς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Έκανε και δήλωση ο προπονητής της Πορτογαλίας, είναι δύναμή μας, είναι χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζώτα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό, είπε λοιπόν ο Μαρτίνεθ για αυτή την ενέργεια να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο που σε λίγες μέρες θα μπορούμε να το απολαύσουμε και φυσικά στην ομάδα δεν θα υπήρχε περίπτωση να απουσιάζει ο παίχτης της Αλ Νασρ, ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Και ο Μέση θα είναι παρόν με την Εθνική Αργεντινής, οπότε απόν όμως θα είναι ένα παιδί που άξιζε να είναι στο Φερμίν Λόπεθ. Χάνει το Μουντιάλ, έκανε εγχείρηση και σίγουρα εντάξει μπορεί να είναι νέος, αλλά όταν ξέρεις ότι πάνε Μουντιάλ και τελευταία παθαίνεις τραυματισμό, σίγουρα σε στεναχωρεί ιδιαίτερος. Ο Φερμίν Λόπεθ λοιπόν στάθηκε άτυχος στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν και έκανε χειρουργείο στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού, τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση της Μπαρσελόνα με την Μπέτις, δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι, στο οποίο στην ουσία ήταν αδιάφορο και για τις δύο ομάδες, αφού η Μπαρσελόνα ήταν ήδη πλέον πρωταθλήτρια και η Μπέτις εκπλήρωσε τους στόχους της.

Έχουμε τελικό σήμερα. Δεν είναι μόνο τελικός του κυπέλου. Δωδεκανής, 79ος τελικός. Δεν έγινε μόνο μια φορά με τον κορονοϊό, δεν είχε γίνει ο τελικός. 79ος τελικός κυπέλου Δωδεκανής, 7.30 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Καλό θα είναι να πάτε να το απολαύσετε. Όμως έχουμε και τελικό 10 η ώρα. Τελικό Europa League, τελειώνει και η Ευρώπη σιγά σιγά. Πιάνουμε τους τελικούς. Τελικός Europa League, Freiburg Aston Villa. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τόσο από τον Αντένα, τόσο και από το Κοσμοτέ Sport 1. Είναι 10 η ώρα το παιχνίδι. Δύο πολύ καλές ομάδες, για όσους έχετε παρακολουθήσει. Να δείτε και το τελικό, γιατί σίγουρα θα έχει το ανάλογο θέαμα. Βέβαια, ο τελικός του Champions League, πιστεύω να γνωρίζετε ότι φέτος για πρώτη φορά θα γίνει 7 η ώρα, γιατί θεωρεί η UEFA ότι είναι η πιο κατάλληλη ώρα ώστε να μπορούν και οι οικογένειες και οι παιδιά να το παρακολουθήσουν, αλλά στην ουσία στο background είναι τι άλλο, τα τηλεοπτικά, τα οποία δικαιώματα τα οποία πρέπει να πουλήσουν και σε χώρες που θα μπορούν να το δουν. 7 η ώρα βολεύει και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και όλες αυτές εκεί τις μακρινές χώρες. Η 7 η ώρα της Ευρώπης τους βολεύει όλους να δούνε τον τελικό του Champions League και φυσικά θα πουλήσουν και θα εισπράξουν πολύ περισσότερα. Καλό σας βράδυ. Μανώλης Μπάτης ήταν πίσω από το μικρόφωνο, Μιγάλης Παπαγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί ο Παύλος Δοκοουπίλ με το Top και Sport. Πιστεύω να έχει έρθει, γιατί είναι λίγο στριμωγμένος τελευταία και λίγο εκρηκτικός. Δεν ξέρω πώς βγαίνει στο... Δεν τον άκουσα πώς βγαίνει. Τουλάχιστον πρέπει να τον ακούω που και που για να το συνεχίζω να του δίνω τις οδηγίες που πρέπει. Αλλά Παύλος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος και καλό θα είναι να τον παρακολουθείτε. Από μένα καλό σας βράδυ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, 4 με 5. Θα με ακούτε όσο θα είμαστε εδώ. Τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα. Μετά δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Καλό σας βράδυ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Συνάντηση με τον Αργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM εν ώψη τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Αν μπορούσα να επιλέξω μία ομάδα με την οποία θα κατακτούσα το τρόπαιο, αυτή θα ήταν Ολυμπιακός, πρόσθεσε ο Σέρβο Σέντερ. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο διοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των ιστρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου χαρακτήρισε τον Μεντιλίμπαρ, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ. Στο Γιώργος Καρεσκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο οι Ερυθρόλευκοι, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Στο Απέλντον της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ το διάστημα 6 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε δύο στάδια με ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου, ο γιος μου είπε να μην φύγω ποτέ, δήλωσε σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιόβιτς. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Σε φάση αξιολόγησης της χρονιάς βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με αρκετές από τις αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί να αναμένονται στο τέλη του Μαΐου. Τις επόμενες ημέρες σε συνάντηση Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα. Το μήνυμα του Γιακουμάκη. Αποχωρεί από τον Άρη Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει στην Ισπανία σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει την 1η Ιουνίου. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την 6η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Εκτός συνέχεια στο τουρνουά της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον 20χρονο Λένερ Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από τον κύριο σταμπλό του Ρολάν Γκαρός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία έχασε στον δεύτερο προκριματικό με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκουό. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τελικό του Europa League. Σαντρά στις 10, κάλυψη από Αντένα και Κοσμοτέ Sport 1. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Την καλησπέρα μας εδώ από τα στούντιο του Top FM. Αρχίζει το Top και Sport όπως κάθε μέρα μέχρι και τις, από τις 5 μέχρι τις 6 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος κάνει έναν ακόμα συντονισμό ραδιοφωνικής εκπομπής παραγωγής και θα παραμείνει, γιατί ο Top FM θα είναι πάνω στο Δημοτικό Στάδιο και στο μεγάλο απόψινο ραντεβού του Φίβου με τον Ευκλή, ο τελικός 79ος του κυπέλου Δωδεκανήσου. Άρα λοιπόν, χαρά να πάμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον τελικό. Στο δεύτερο μέρος είναι κοντά μας ο Κυριάκος Μαριάς, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πανηγυρίσει δύο φορές την κατάκτηση του τροπαίου. Και προσφάτως αποσυρθείς από την ενεργοδράση, σίγουρα έχει πολλά να θυμάται. Και έτσι να τον ακούσουμε να μας περιγράφει το πώς βιώνει ένας ποδοσφαιριστής μια τέτοια πρόκληση. Θα δούμε και κάποια σκορπιανά από τον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου και πολύ για αποστοίχημα. Στο 8-82 δίνω τελικά αποτελέσματα Λιαονίνγκ Τιέρεν με την Σινγκτάο Χαϊνίου 2-1 άσος μίχρον 1-0. Στο 8-83 Σανγκάι Σενχούα με την Γουχάν Three Towns 2-2 χ μίχρον 2-1. Στο 8-84 Σενζιάνγκ Γκριν Ντάουν με την Σαντόκ Ταϊσόν 4-1 άσος μίχρον 0-1. Και στο 8-85 το παιχνίδι της Τσονγκίνγκ με την Γιούναν Γιαγκούν έληξε στο στήρο 0-0. Συνεπώς έχουμε χ στο τέλικο σημείο.

Πολύ σέδρα του τελικού στις 7.30 με πολύ κόσμο στην εξέδρα, έτσι αναμένεται τουλάχιστον κόσμος η ροή, γιατί το ίδιο το παιχνίδι νομίζω είναι τριγκάρι. Και ο Φίβος και ο Ευκλής, δύο ομάδες οι οποίες είναι από τις παραδοσιακές του τοπικού. Για τον Φίβο είναι η 18η φορά που συμμετέχει, έχει 9 κατακτήσεις, τα ακούσαμε και νωρίτερα από τον Αντώνη Μπάτη για τη βίβλο των τελικών. Και ευκλείς ο πορτάρης της παρέας, έχει αυτός την δική του ευκαιρία να βάλει το κερασάκι σε μια εξαιρετική με ως καταπληκτική χρονιά.

Απλώς επαναφέρω και τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Βασίλη Νικολή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, καθώς ο τελικός αυτός είναι αφιερωμένος και σε αυτή τη δράση, την προώθηση της καμπάνιας για την δωρεά μυελού των οστών και για την εθελοντική αιμοδοσία. Λοιπόν, τι άλλο για την διαιτησία, τα γνωρίζετε ήδη. Έτσι, ο Τάσος Ιδρόπουλος θα είναι ο διαιτητής. Ο Τάσος Ιδρόπουλος, ο οποίος σε ανταμείβεται με έναν ακόμα τελικό, πλώς στη δύση της διαιτητικής του καριέρας, της ένεργης.

Οπότε με την ευχή μας να το ευχαριστηθεί. Πηδιάκης, Απίκος Πηδιάκης και Άλεξ Τεσσαυγενικού, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Γιώργος Ζησιός Ντούρος. Παρατηρητής αγώνα ο Σπύρος Κοκκίνος και ο Κώστας Μάνταλης. Και παρατηρητής διαιτησίας ο Νίκος Σακελαρίδης.

Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σώσαμε, γιατί ξέρεις, τα κρυολογήματα καλοκαιριάτικα είναι πραγματικά πάρα πολύ εκνευριστικά. Λοιπόν, πλήρες και οι δύο, και ο Φίβος και ο Ευκλής. Προβλήματα της τελευταίας στιγμής δεν έχουν προκύψει. Πάντα στη τιμοπόλεμη, με ενθουσιασμό στο σημερινό μεγάλο ραντεβού τους. Με πολύ μεγάλη επιθυμία για την κατάκτηση της Κούβας, αλλά και χωρίς ουσιαστικό άγχος. Καθώς και για τους δύο, αρχικά ο στόχος ήταν η διάκριση στον θεσμό, κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον τελικό. Οπότε και οι δύο πλευρές γνωρίζουν έτσι πως η Κούβα θα είναι για έναν τελικά, αλλά η ίδια συμμετοχή σίγουρα έχει βαρύνωση σημασία, ειδικά για την φετινή σεζόν, που μεν Φίβος δεν ήταν τόσο καλός όσο θα ήθελε και σταθερός στο πρωτάθλημα, πρώτη τερμάτισε αρκετά ψηλά στην βαθμολογία. Για τον Ευκλή, από την άλλη πλευρά, μιλάμε μια χρονιά η οποία πραγματικά εξελίχθηκε υπέρ του δέοντος καλά για τους Σολωνιάτες. Περ το αναμενωμένου μάλλον, έτσι με τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και τώρα την ευκαιρία να διεκδικήσει το κύπελλο.

οπότε αυτά τα λίγα για το σημερινό παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς το ξαναλύσαμε το θέμα, έτσι και στις προηγούμενες εκπομπές και τις προηγούμενες ημέρες. Οι πλαίσεις του Δημοτικού Σταδίου θα ανοίξουν στις 6 το απόγευμα. Το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ, έτσι και αυτό είναι γνωστό. Και από εκεί πέρα, όσοι δεν το έχετε πάρει απόφαση ακόμα και το σκέφτεστε, έτσι μην το σκέφτεστε, πηγαίνετε στο γήπεδο και να είστε σίγουροι πως θα απολαύσετε ένα ωραίο μάτς. Όσοι δεν τα καταφέρετε, το ΠΕΦΜ θα είναι εδώ παρόν να μεταδώσει τον τελικό. Δυστυχώς όμως χωρίς την φωνή του Μανώλη Μπάτη στον συντονισμό.

Γιατί μπορεί απλά για κάποιους ανθρώπους μετράει η αξιοπρέπεια, έτσι. Είναι το ένα και από την άλλη και η δική μας θέση απλά στην εξέδρα με την ιδιότητα του φιλάθλου είναι μια χαρά.

Λοιπόν, λογικά όλο το τοπικό θα είναι σήμερα στον τελικό. Έτσι, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, πάρα πολλοί φιλάθλοι, έτσι, ανεξάρτητα από την ομάδα την οποία υποστηρίζουν. Και αφού περάσει και η απόψινη βραδιά, έτσι, από αύριο θα αρχίσουν να δρομολογούνται οι εξελίξεις σε αρκετά σωματεία. Έχουμε μπροστά μας γενικές συνελεύσεις. Μία από αυτές περιμένει τον Αστέρα Παστίδας αύριο το βράδυ. Με μια σημαντική βράδυ για τον Αστέρα, ο οποίος είχε κάνει και πριν από λίγες ημέρες από Πειραιά, έτσι να βγάλει άκρη με τα διοικητικά του. Δεν κατέστη δυνατόν έτσι οι ζυμώσεις να αποκρισταλωθούν σε ένα αποτέλεσμα τουλάχιστον την νέα προηγούμενη φορά. Το ελπίζουν οι άνθρωποι του Αστέρα για την αυριανή μέρα. Θα βγει η νέα διοίκηση και ένας μπροστάρης αναζητεί στην ουσία, αρκετά κοντά σε λύση του σωματείου, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και όλοι ελπίζουν πως αύριο θα υπάρξει αποτέλεσμα για να αρχίσουν να τρέχουν τα υπόλοιπα θέματα της ομάδας. Με πρώτο αυτό του προπονητή, ο Άρης Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι το φαβορί να παραμείνει. Τουλάχιστον αυτή είναι η επιθυμία του ανθρώπου του Αστέρα, έτσι, γιατί ο Άρης Μιχαηλίδης έκανε δουλειά. Βέβαια και για να πει και ο ίδιος τον ναι, κάτι που ισχύει για όλους τους προπονητές, θα πρέπει να πιστεί πως υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του, και για αυτές ακριβώς θα προσπαθήσει έτσι η ίδια η διοίκηση. Ο Άρης Μιχαηλίδης, ο οποίος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους ανθρώπους του Αστέρα, εφόσον χτυπήσει το τηλεφωνό του, καθώς για τις επόμενες 20 μέρες θα βρίσκεται στην Καβάλα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Μαστέρας ο οποίος έχει μπροστά του μπόλικο υλικό που του έδωσε η φετινή χρονιά για μάθηση, για να μην επαναλάβει λάθη. Οι άνθρωποι του έτσι λένε πως τα έχουν κατανοήσει απόλυτα και προφανώς τίποτα από εδώ και στο εξής δεν θα θελήσουν να το αφήσουν στην τύχη του. Ο στόχος είναι ο Μαστέρας να παρουσιαστεί μεταμορφωμένος προς το καλύτερο την επόμενη σεζόν. Κάτι το οποίο ισχύει για τον Ηρακλή Μαρισσόν, ο οποίος θα κάνει τη δική του γενική συνέλευση το ερχόμενο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα της κοινότητας. Θα θυμάστε πως τη μεγάλη εβδομάδα είχε μυρίσει μια αδιέξοδη κατάσταση, καθώς είχε γίνει μια απόπειρα για μια πρώτη γενική συνέλευση να γίνει μια καταγραφή δυνάμεων, αλλά οι παρουσίες τότε ήταν ελάχιστες. Η συμμετοχή απογοητευτική. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα δείχνει να έχει αλλάξει και εδώ υπάρχουν σε εξέλιξη ζυμώσεις, συζητήσεις και όπως φαίνεται τα πράγματα οδεύουν προς την εκλογή ενός νέου διοικητικού σχήματος, το οποίο θα συνδυάζει και εμπειρία Κινιάτα. Έτοιμοι να μπουν είναι κάποιοι πάλι παράγοντες του Ηρακλή μαζί με νέους για να δημιουργηθεί ένα καλό σχήμα το οποίο θα μπορέσει να επαναφέρει τους αεροπαλουφόρους στον ίσιο δρόμο. Έτσι, είχαν λοξοδρομήσει κάπως φέτος με μια πολύ φτωχή αγωνιστική επίδοση. Και ο Αστέρας και ο Ηρακλής κάποια στιγμή αντιμετώπισαν την αγωνία της επιβίωσης στην κατηγορία.

Λοιπόν, και ένα ακόμα σωματείο το οποίο έχει γενική συνέλευση το ερχόμενο Σάββατο είναι και ο ΑΟΠΗΛΙΟΥ, η ομάδα της ΚΟΗ, η οποία φέτος εμφανίστηκε εξαιρετική στους αγωνιστικούς χώρους.

Και εδώ έρχονται εκλογές, γιατί αυτό είναι ένα από τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, η προετοιμασία των αρχιερεσιών. Αλλά από εκεί πέρα θα γίνει και συζήτηση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για τη λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τις δράσεις του Σωματείου την επόμενη διετία. Οπότε εδώ η μετάβαση την επόμενη μέρα προφανώς σε διοικητικό επίπεδο θα είναι ομαλή.

0: μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου. Και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου διεξάγεται στις 12 το μεσημέρι με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και το θέμα της Ακαδημίας. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράς 2005 γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του Ζεύγους Μοιράς γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εκρίνει ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Τάκης Πότσος ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Μεταλλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου Φανών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει συγκαλέσει για σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου Διαγόρας, δόθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα.

0: Θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Πρωτόφυγε φόρμερο δεύτερο, συνεχίζουμε. Μιχάλης Παγιοργίου συνεχίζει να ρυθμίζει τους ήχους, να επιλέγει τις μουσικές. Παύλος Δοκούπουλος στο μικρόφωνο για περίπου ένα 20 λεπτά ακόμα. Και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τον τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου, μάλλον με τους τελικούς. Γιατί η κουβέντα αυτή θα γίνει με αφορμή τον Αποψινό, ανάμεσα στο Πύργο και στον Ευκλή. Κοντά μας είναι ο Κυριάκος Μαριάς, γνωστός ποδοσφαιριστής εδώ και λίγο καιρό Παλέμαχος. Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: να σε ρωτήσω έτσι πώς περνάς αυτόν τον πρώτο καιρό που κρεμάσεις τα παπούτσια σου.
1: Εντάξει, ξεκούραση. Δουλειά και ξεκούραση. Αυτό, ήρεμα και πολύ ηρεμία.
0: Το έχεις συνειδητοποιήσει, είναι κάτι που θα σου λείψει, πιστεύεις?
1: Σίγουρα, ναι. Η απόφασή μου ήταν, τη σκέφτηκα πολύ και... Ναι, το είχα σκεφτεί και ήταν σίγουρη η απόφασή μου, ναι.
0: Θα σου πω τώρα που σε έχω επί την ευκαιρία, το σκέφτεσαι να παραμείνεις στον χώρο με κάποια άλλη ιδιότητα?
1: Μπορεί, δεν ξέρω, προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι, αφού θα αποσυρωθώ στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, στη δουλειά μου και βλέπουμε. Προς το παρόν όχι, θέλω λίγο να φύγω λίγο από τα γήπεδα τελείως, να ξεκουραστώ, να ερεμήσω και βλέπουμε μελλοντικά.
0: Μελλοντικά λοιπόν είναι κάτι ανοιχτό σίγουρα, εντάξει, γιατί ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται την ξεκούρασή του, την αποσυμπίεσή του, έτσι να καθαρίσει το μυαλό του και να μπορέσει να πάρει αποφάσεις από εκεί πέρα με μια πιο ψύχρεμη ματιά, σίγουρα έτσι, και μια διαφορετική διάθεση, αν θέλεις. Λοιπόν, το τελικό θα το δεις απόψε, θα πας γήπεδο.
1: Χλωμό.
0: Δύσκολα, ε.
1: Χλωμό. Ναι, δύσκολα. Ναι, δεν νομίζω να καταφέρω να πάω, δυστυχώς. Αλλά θα το δω σίγουρα από το live stream που το έχει.
0: Το έχεις φορέσει.
1: Ναι,
0: και το εξέξ και το πεφμέρα διαφωνικά. Πρόβλεψη μπορείς να κάνεις για το αποψινό παιχνίδι? Τι είναι αυτό που βλέπεις?
1: Είναι, νομίζω ότι είναι ισοδύναμες ομάδες. Πραγματικά το έχει δείξει και πορεία του στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα κερδίσει, εντάξει, σίγουρα ο Φίβος είναι πιο λίγο, είναι αρκετά βασικά πιο έμπειρη ομάδα, αφού ο Ευκλής είναι πρώτη φορά που πάει σε ένα τελικό. Ο Φίβος είναι πολύ πιο έμπειρη ομάδα. Πιστεύω όμως ότι επειδή έχουν καλό ρόστερ και καλούς προπονητές και οι δύο, πιστεύω ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Πιστεύω ποιος είναι ο πιο καλός, πιο τυχερός, ποιος θα βρεθεί στην πιο καλή μέρα ή ο πιο τυχερός. Πιστεύω ότι αυτό θα πάρει και το κύπελλο.
0: Κοίτα, επειδή μιλάμε μια εμπειρία τώρα, παρεπιπτόντως, ο Φίβος προφανώς είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν έχει ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή οι οποίοι έχουν την εμπειρία ενός τελικού. Πρέπει να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, αν είναι κιόλας, έτσι, αν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Ορφανής, προπονητής του, έχει σηκώσει 3 φορές το κύπελλο. 2 φορές ως παίκτης του Φίβου και 1 ως παίκτης του Διαγόρα, σε ένα κύπελλο ερασιτεχνών. Με δεδομένο αυτό, η φανέλα από την εμπειρία σου παίζει ρόλο? Δηλαδή, ακόμα και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει την εμπειρία, όταν φορείς μια φανέλα έτσι, η οποία έχει το δικό της ιδιαίτερο βάρος, ποτίζει, αν θέλεις, την θέλησή του, την ευθύνη που αισθάνεται.
1: Σίγουρα, ναι, γίνεται, εννοείται και αυτό, ότι ισχύει αυτό. Γιατί υπάρχουν να πείσω ανθρώποι που θα τους μεταδώσουν το βάρος της φανέλας. Δηλαδή μπορεί να είναι τα παιδιά πήρα, κάποια από αυτά τα πήρα, αλλά σίγουρα η εμπειρία του Νίκου και κάποιο παραγόντας, όπως του Γιώργου του Δελαπόρτα, εντάξει, το συζητάμε, του Γιώργου, μεγάλη εμπειρία, σίγουρα αυτονών, με τη βοήθεια αυτονών θα τους δώσει όθηση και να καταλάβουν σε τι παιχνίδι θα αγωνιστούν σήμερα.
0: Εσύ από τους δικούς τελικούς, 2 φορές το έχεις σηκώσει, ε?
1: Ναι, 2 φορές, ναι, Ανταγόρα και Δία.
0: Ανταγόρα και Δία, ναι. Ο Δίας στο πολύ σύντομο πέρασμά του, έτσι, από τον ατοπικά, εντάξει, μετά τον...
1: Ο τωρινός Αοπηλίου.
0: Ο Πηλίου ουσιαστικά, ναι. Εντάξει, απλώς ήταν μια σύμπραξη ομάδων τότε.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτός είναι ο τωρινός Αοπηλίου, είναι. Και ο παλιός Αοδικαίου.
0: Και ο παλιός, ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει, είναι μετά.
0: Και με τον Ανταγόρα, 2 ομάδες της ΚΟ. Τι έχεις να θυμάσαι από τα παιχνίδια αυτά?
1: Εντάξει, τότε αυτός ο τελικός με τον Ανταγόρα, με τον Αέρα, στο Δέλτα Αθηνική που είχε πάει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς στον Ανταγόρα τότε πηγαίναμε με Μανώσολο προπονητή, πηγαίναμε για πρωτάθλημα. Ήταν τέλειος τελικός, καταπληκτικός. Τελείωσε, κερδίσαμε 3-2 στην παράταση τότε. Και ήταν, είχα βάλει και εγώ τότε έναν γκολ τότε. Ήταν ένα τέλειος τελικός, τέλειος, και δυστυχώς ήταν ένας τελικός που δεν είχε και τηλεοπτική κάλυψη τότε. Δηλαδή άξιζε να υπήρχε αυτό να το δουν και οι νεότεροι. Ήταν ένας πολύ ωραίος τελικός. Αυτό ο τελικός μου έχει μείνει σίγουρα στη μνήμη μου.
0: Τα τηλεοπτική κάλυψη, ξέρεις, κάποια χρόνια πριν τα πράγματα ήταν ακόμα κάπως πιο δύσκολα. Έτσι. Ήταν σε νηπιακό στάδιο όλα αυτά. Έτσι. Το διαδίκτυο, ναι. Το live streaming και όλα αυτά.
1: Ναι. Σίγουρα. Το 2007 μιλάμε τώρα σίγουρα. Ναι, έτσι. Δεν διαφορετικά τα χρόνια. Στο κομμάτι τη μετάδοση.
0: Με τι ψυχολογία παίρνει ένα ποδοσφαιριστή σε ένα παιχνίδι που κρίνεται η Κούπα. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα, υπάρχει το πολύ μεγάλο άγχος, υπάρχει η πρόκληση, ανάμεικτα συναισθήματα. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου?
1: Ναι, είναι ένας τελικός. Σίγουρα υπάρχει το άγχος, υπάρχει το παραγωγικό και το άγχος το αρνητικό. Υπάρχει το άγχος που το άγχος που σε κάνει να συγκεντρώνεσαι και το άγχος που σε κάνει να μην συγκεντρώνεσαι στον αγώνα. Επειδή είναι ένας τελικός, είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει γυρισμός, πιστεύω ότι θέλει, είναι πολλά, παίζονται πολλά, είναι και στο κάθε ποδοσφαιριστής πώς το βλέπει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπαίνουν με ψυχή, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπαίνουν με άλλη λογική μέσα σε ένα παιχνίδι.
0: Με μεγαλύτερη ανασφάλεια ίσως,
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πάντως πολλοί λένε ότι εντάξει, το άγχος υπάρχει πριν, όταν μπαίνεις στο γήπεδο έτσι και αρχίζει να παίζει το παιχνίδι και αρχίζει να ανεβαίνει και ο ρυθμός και η αδρεναλίνη, ότι τα πάντα ξεχνιούνται, ισχύει αυτό?
1: Ναι, εννοείται. Μέσα όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, όταν σπίξει ο διαιτητής, τότε είσαι υποχρεωμένος, αναγκασμένος να τα ξεχάσεις όλα και να κοιτάξεις το καλύτερο για την ομάδα σου.
0: Ο κόσμος παίζει μπάλα, σαν τελικό.
1: Ναι, σίγουρα. Ο κόσμος δίνει όθηση στον ποδοσφαιριστή. Εννοείται αυτό. Εννοείται όταν ένας ποδοσφαιριστής κάνει μια σωστή ενέργεια και τον ενθαρρύνει το κοινό, οι φιλάθλοι, σίγουρα του δίνει όθηση να κάνει και άλλα και άλλα και άλλα καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Έτσι είναι μεγάλο ρόλο και ο φιλάθλος κόσμος.
0: Ξέρεις, υποθέτω ότι ένας τελικός κυπέλλου και η συμμετοχή σε μια τέτοια γιορτή ολοκληρώνει ενδεχομένως και έναν ποδοσφαιριστή ερασιτέχνη, έτσι. Είναι κάτι το οποίο... Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι ο κάθε ερασιτέχνη αυτό που θέλει είναι να τον φαρύνουν οι δικοί του ανθρώποι, οι φίλοι του, ακόμα και οι άγνωστοι. Από την κερδίδα αυτό είναι ο κάθε ένας προσφεστής εραστής, αυτό ζητάει, δεν έχει κάτι άλλο, ούτε τα λεφτά, ούτε τίποτα. Είναι αυτό οι στιγμές, να το πω, της δόξας, εκείνες οι στιγμές της δόξας. Αυτό είναι που κάνει ένα ποδοσφαιριστή εραστέχνη να το χαίρεται. Τίποτα άλλο πιστεύω.
0: Ακριβώς, εντάξει, είναι η δική του παράσταση εκείνη τη στιγμή, η οποία μάλιστα όταν έρχεται και η κατάκτηση, έταξε γράφεται η ιστορία, κακά τα ψέματα, έτσι. Είναι κάτι τοπιωμένη, διαχρονικά.
1: Σίγουρα.
0: Έχεις κερδίσει δύο τελικούς, από την άλλη έχεις και χαμένους τελικούς στην καριέρα σου.
1: Ναι. Έχω έναν με τον Ιάλισσο και έναν με τον Διαγόρα.
0: Πάμε τώρα και στα αντίθετα συναισθήματα. Εκεί τι γίνεται σε επίπεδο διαχείρισης?
1: Εντάξει, εκεί προσπαθεί να το διαχειριστείς το αρνητικό αποτέλεσμα, εντάξει, στεναχωριέσαι φυσικά, αλλά... Έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να κερδίσει. Και τα δύο και τους δύο τελικούς, δηλαδή τους είχαμε χάσει τότε στα πέναλτι. Και εντάξει, εκεί όταν πας και σε διαδικασία το πέναλτι, λες, είναι καθαρά θέμα τύχης. Ήταν οι άλλοι πιο τυχεροί, πιο ικανοί, το πήρανε.
0: Εντάξει, και σε αυτό στα πέναλτι είναι πάντα μια πολύ σκληρή δοκιμασία. Και ειδικά για την ομάδα που δεν τα καταφέρνει, πονάει. Αυτό πονάει πραγματικά.
1: Σίγουρα πονάει, στεναχωριέσαι, γιατί φτάνει στην πηγή και στο τέλος δεν πίνεις νερό και σίγουρα στεναχωριέσαι.
0: Υπάρχει παρεπτόντως κάποιος άλλος τελικός ο οποίος να έχει μείνει στην μνήμη σου από τους άλλους που έχεις παρακολουθήσει τόσα χρόνια?
1: Η αλήθεια, όχι, πραγματικά όχι. Όχι, δηλαδή αυτό που σας είπα, δηλαδή με τον
0: Ανταγόρα, το δούμε αέρα, έτσι είναι.
1: Και εντάξει, και ο τελικός του Διαγόρα με τον Ιάλισσο, υπήρχε πολύ τότε ένταση στο γήπεδο, πολλοί κόσμος στο γήπεδο, ένταση. Είχαν γίνει και στο τέλος του παιχνιδιού τα δυσάρεστα.
0: Άλλες για το παιχνίδι που θες να ξεχάσουμε, ναι, αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν, δηλαδή, εντάξει, ήταν ένας τελικός και εκεί πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, ένας διαφήμιση ήταν μέχρι και το τελευταίο πέναλτι της διαδικασίας. Μετά από εκεί πέρα, αυτά που έγιναν ήταν δυσφήμιση δυστυχώς του αθλήματος και εδώ πέρα του θεσμού. Αλλά μέχρι και να λήξει το αγώνα ήταν μια διαφήμιση ποδοσφαίρου, από όλες τις απόψεις.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Από το ποδόσφαιρο έφυγες γεμάτος?
1: Γεμάτος, ναι. Πολύ γεμάτος. Ορτασμένος, γεμάτος, με εμπειρίες, με φίλους. Σίγουρα, άμα ξανά είχαμε κι άλλη ζωή, θα το ξανακάνα.
0: Ωραία.
1: Θα το ξαναζούσα.
0: Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνεις καλύτερα? Έχεις στο μυαλό σου κάποια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, αν θέλεις και να σκέφτεσαι τώρα, αν μπορούσε να γυρίσεις τον χρόνο πίσω τώρα, θα το έκανα διαφορετικά. Θα πέρα μια άλλη απόφαση.
1: Σίγουρα όλοι μας κάτι θα αλλάζαμε. Εντάξει, τώρα και να το πω, δεν υπάρχει λόγο. Εντάξει. Αλλά σίγουρα όλοι κάτι θα αλλάζαμε στο παρελθόν. Αλλά εντάξει, εγώ έφυγα γεμάτος. Έφυγα όπως ήθελα, από τα γήπεδα, την ομάδα που ήθελα και όλο αυτό ήταν τέλειο. Δεν έφυγα δηλαδή με παράπονο.
0: Στον Διγενή, έτσι, με τον οποίο είχες αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό.
1: Ναι. Με την ομάδα, με τους ανθρώπους, με τα παιδιά εκεί, όλα.
0: Κοίτα, ο Διγενής εδώ μεταξύ, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει μια νέα αρχή, δεν ξέρω, τα μαθαίνεις, λογικά τα μαθαίνεις, έτσι, η επόμενη χρονιά θα είναι χρονιά πρωταθλητισμού. Δεν ξέρω, λες ότι πήρες την απόφαση πολύ πολύ συνειδητά. Αν θα το σκεφτούσαι να συγγείς μια ακόμα χρονιά έτσι και να το κλείσεις πραγματικά με μια άνοδο και επιστροφή μιας ομάδας.
1: Όχι, έκλεισε. Δεν με ενδιαφέρει να κλείσω την πορεία μου με ποτάθεα, με κύπελο. Με ενδιαφέρει να κλείσω με ψηλά το κεφάλι. Οι άνθρωποι που να είναι δίπλα μου να εκτιμούν αυτό που έχω προσφέρει στην ομάδα και να κλείσω δηλαδή με παιδιά, με νέα παιδιά δίπλα μου, γιατί το μέλλον είναι τα νέα παιδιά. Εγώ ταξιβόηθησα τα νέα παιδιά και στην ομάδα, στο Διγενή, τους, με κάποια πράγματα που τους έχω μιλήσει και είναι, πιστεύω, έτοιμα τα παιδιά τώρα να πάνε την ομάδα πολύ ψηλά. Αυτά τα παιδιά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και είναι όλα νέα παιδιά. Δεν χρειαζόμουν πλέον. Ήταν εντάξει.
0: Λοιπόν, σε εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο.
1: Να
0: μην σε χάσουμε από τα γήπεδα, έτσι. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο κρίμα για το ποδόσφαιρο. Πάρεις τις ανάσες σου, την ξεκούρασή σου, έτσι. Σε περιμένουμε ξανά πίσω.
1: Κάποια στιγμή, σίγουρα.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να περνάς όμορφα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ
1: για χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο Κυριάκος Μαριάς, ένα παιδί που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στα τοπικά γήπεδα, με δύο κατακτήσεις κυπέλου, έτσι, νομίζω ένας από τους πολύ πολύ κατάλληλους για να τοποθετηθούν εν ώψη του σημερινού τελικού ανάμεσα σε Φίγο και Ευκλή, έτσι, να μας περιγράψει την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή που μπαίνει να δώσει ένα δυο παιχνίδι, έτσι, να ξεθυλίσει αυτό το κουβάρι των αναμνήσεων του. Ξεχάσω έχει μείνει εκείνος ο τελικός του Ανταγόρα με την ΑΕΡΑ, αυτό το 3-2 για την ομάδα της ΚΟ, την ιστορική ομάδα της ΚΟ, η οποία η αλήθεια είναι ότι πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνιστούσε και τώρα λείπει. Ο Σχιακός, έτσι, από τις ομάδες της ΚΟ, έτσι, και αυτή η οποία έχει πανηγυρίσει κατακτήσεις κυπέλου. Και έδωσε και τα προγνωστικά του για ένα μας το οποίο, όπως πιστεύει, θα κριθεί στις λεπτομέρειες, έτσι, δίνοντας στον Φίβο το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης εμπειρίας, καθώς πολύ απλά μπορεί να μην έχει τους τόσο έμπειρους ποδοσφαιριστές, έτσι, στην δεκάδα του, αλλά σίγουρα η περιουσία ατμόσφαιρα παίζει το ρόλο της. Υπάρχουν άνθρωποι, έτσι, γύρω από την ομάδα και μέσα στην ομάδα, οι οποίοι έχουν ζήσει τελικούς, γνωρίζουν τη διαχείρισή τους και αυτό ακριβώς θέλουν να το μεταδώσουν και στην ομάδα που θα καταβεί να παίξει απέναντι στον πρωτάρη, ο οποίος από την άλλη πλευρά, βέβαια, από τη δική του πλευρά, διαθέτει μια ποιοτική ομάδα, η οποία έχει πολύ πολύ μεγάλη δύσα να το πάει φέτος μέχρι τέλους.

Και κάποτε τώρα να σταματήσω να φλιαρώ. Έτσι κι αλλιώς ο Top FM θα είναι παρόν και μεταφέρει τις στιγμές από τον τελικό του κυπέλου, από τον Νικήτα Κουσκούς και τον Δημήτρη Δαγάτη που θα είναι στο γήπεδο για λογαριασμό του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν σε μια πρωτοσύνδεση που θα γίνει περίπου στις 7 και 4 και από εκεί πέρα θα το πάει σε ρίο σταθμός. Λοιπόν, αυτή για σήμερα. Θα κλείσουμε με μουσική. Μιχάλης Παπαγεωργίου ήταν κοντά μας ξανά για μια μέρα κούραστος και ο Παύλος Δοκοπούλης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22 410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM εν ώψη της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Αν μπορούσα να επιλέξω μια ομάδα με την οποία θα κατακτούσα το τρόπαιο, αυτή θα ήταν ο Ολυμπιακός, πρόσθεσε ο Σέρβο Σέντερ. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο διοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των ειστήριων διαρκείας της νέας σεζόν. Στο Γιώργος Καρισκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο ερυθρόλευκοι, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Στο Απέλντορν της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ το διάστημα 6 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε 2 στάδια με ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου. Ο γιος μου είπε να μην φύγω ποτέ, δήλωσε σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιόβιτς. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Σε φάση αξιολόγησης της χρονιάς βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με αρκετές από τις αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί να αναμένονται στο τέλη Μαΐου. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Κιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε ο Τάισον. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει στην Ισπανία σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Τίχημαν GBL. Στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει την 1η Ιουνίου. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Εκτός συνέχεια στο τουρνουά της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από το κύριο ταμπλό του Ρολάν Γκαρός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία έχασε στον δεύτερο προκριματικό με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκουό. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Αντένα και Κοσμοτέ Σπορένα. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των play-off ανόδου της Championship λόγω μη εξουδετημένης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεση Southampton. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει κύρωση, όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε μία ποινή δυσανάλογη με το αδίκημα, αναφέρει. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι αναλυτικά.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
0: Top FM 102,4.

και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: έχω φορμό στην παραλία. Τη σούρνογια στο σύμβιο, τη θεία μου τη Λία.
1: Το μόνο πράγμα που συνδέει, πέρα από το κράξιμο στο Μαραθιανό, την προηγούμενη εκπομπή με αυτήν εδώ που ακούτε, ναι, είναι το γεγονός ότι το τελευταίο μήνυμα της προηγούμενης εκπομπής και το πρώτο αυτινής,
2: ναι,
1: είναι από οργισμένο Έλληνα. Ο καθένας όμως τα βάζει με το δικό του, ρε παιδί μου, αντικείμενο που τον ενοχλεί. Δηλαδή, τελευταίο μήνυμα στην πολύ εύκολη τάδε που λες εσύ. Διώξε όλα τα σαπάκια που μάζεψες φέτος στον Ολυμπιακό, αν θες να πάρεις κανένα πρωτάθλημα ξανά. Είναι ξεκάθαρο. Πρώτο μήνυμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Ναι. Τσιπά,
1: σταμάτα να παίζεις, έχεις ξεφτυλίσει το είδος. Κάτσε και βρίζει τον πατέρα σου για τη μάνα σου, αφού αυτό ξέρεις καλά να κάνεις. Και ερωτώ. Εγώ θέλω, δεν με νοιάζει το τι λένε στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Ναι.
1: Ερωτώ το φίλο που έχει στείλει το μήνυμα για το Τσιτσιπά σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω το περιεχόμενο του μηνύματος για να καταλάβετε κι εσείς. Λέει Τσιτσιπά, σταμάτα να παίζεις. Έχεις ξεφτυλίσει το είδος, κάτσε και βρίζε τον πατέρα σου και τη μάνα σου, αφού αυτό ξέρεις καλά να κάνεις. Λοιπόν, στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, ο Τσιτσιπάς έχει φτάσει στο νούμερο 3.
2: Ναι.
1: Εάν έχει όντως δίκιο ο φίλος ο ακροατής, ότι αυτό που ξέρει να κάνει καλά είναι να βρίζει τον πατέρα του και τη μάνα του.
2: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι εκεί έχει φτάσει στο νούμερο ένα του κόσμου?
2: Στο νούμερο ένα. Κοίτα, σε μπινελίκια έναντι γονέων.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο. Τα έχει καταφέρει καλύτερα από όλους.
1: Μιλάς για αθλητή ή γενικότερα? Φαντάζομαι γενικότερα όχι.
2: Γενικότερα. Κοίτα, ένα δυνατό. Δηλαδή,
1: δεν έχει συναντήσει κανένα που να βρει τον πατέρα του και τη μάνα του.
2: Μέχρι τον Τσιτσιπά στην κορυφή ήταν, ναι, ο Πάνος Μιχαλόπουλος στα Τσακάλια. Όταν έβριζε τη μάνα του.
1: Είχε στερητικό σύνδρομο.
2: Αυτό θα έλεγα και είχε και μια δικαιολογία ο Μιχαλόπουλος. Είχε στερητικό σύνδρομο. Την έβριζε γιατί ήθελε να του ξεκλειδώσει, ενώ ο ίδιος της είχε πει όταν ήταν ημιφάλιος να τον κλειδώσει.
1: Έτσι πηγαίνουν αυτά.
2: Την έβριζε για να του ανοίξει να βγει έξω να πάρει τη δόση του.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ο Μιχαλόπουλος είχε και ένα ελαφρυντικό. Τον εκτόπισε όμως από την πρώτη θέση ο Στέφανος.
1: Εγώ προσωπικά
2: σε
1: λέω.
2: Σε πινελίκια έναντι γονέων.
1: Ότι ο Τσιτσιπάς, πολύ καλύτερα τα πινελίκια του, λέω ότι έχει περισσότερα ελαφρυντικά πάντως από το τζάνκι.
2: Δηλαδή.
1: Εγώ λέω ότι έχει περισσότερα ελαφρυντικά.
2: Είναι οι γονέοι, ο πατέρας είναι.
1: Εγώ λέω ότι έχει περισσότερα ελαφρυντικά.
2: Να κοίταξε να δεις. Ακόμα και αν ο πατέρας σπάει λίγο μπάλες, να το πούμε. Θες να το πούμε, να το πω εγώ.
1: Περίμενε τώρα. Δεν θα πεις μπάλες, θα πεις μπαλάκια, γιατί μιλάμε για τένις.
2: Ωραία.
1: Μιλάμε για τένις εδώ.
2: Αυτό σημαίνει ότι του κατεβάζουμε καντήλια. Και μάλιστα, πώς το λένε, δημοσίως.
1: Εγώ.
2: Τώρα μιλώ, βγαίνει ο πατέρας από μέσα μου. Έτσι, να ξέρεις. γι' αυτό με βλέπεις έτσι λίγο έξαλλο.
1: Ναι.
2: Πιάστον μετά και πες του.
1: Κοίτα,
2: ό,τι θες.
1: Από τη στιγμή που στην πραγματικότητα είναι υπάλληλός του.
2: Δεν είναι. Άκου. Ό,τι ιδιότητα και να έχει.
1: Μισό. Άφησε με να τελειώσω. Να ολοκληρώσω, συνάδελφε.
2: Για να πες.
1: Είναι υπάλληλός του. Είναι στη δούλεψή του. Να τον απολύσει. Δεν χρειάζεται να τον βρίζει. Μπορεί να τον απολύσει. Να του πει πήγαινε. Ξυστή. Πήγαινε να κάνεις κάπου αλλού τον προπονητή.
2: Ναι.
1: Πες έναν άλλο αθλητή. Γιατί εγώ θέλω να προχωρήσω με τον Μαραθιανό.
2: Ναι.
1: Τόσο απλά. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ωραία, δεκτό είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν υπάρχει ούτε υπάλληλο. Πάνω απ' όλα είναι πατέρας, Νικόλα.
1: Καλά, Όχι.
2: Τι όχι.
1: Διαφωνώ.
2: Δεν θες να καταλήξουμε σε κάτι άλλο που θα συμφωνήσουμε? Δεν κάνουμε ποτέ δουλειές με συγγενείς.
1: Αυτό ναι.
2: Δεν κάνουμε.
1: Συμφωνώ.
2: Είτε πρόκειται για ταβέρνα. Είτε πρόκειται.
1: Εκτός αν είναι με άλλα δύο αδέρφια, να κάνετε τα τρία αδέρφια, τα πέντε αδέρφια. Εκεί.
2: Μονός αριθμός.
1: Κοίτα, εγώ πάντως να ξέρεις ότι δεν έχω γνωρίσει ποτέ σε ταβέρνα με τέτοιο τίτλο όλη την οικογένεια. Δηλαδή, διατηρώ επιφυλάξεις. Στο κατά πόσο υπάρχουν και άλλα αδέρφια και δεν είναι μόνος του κάποιος.
2: Είναι.
1: Και σου λέει κάτσε. Αφού.
2: Ένα marketing.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Ότι είναι δύο τα αδέρφια, εμείς το βάλαμε και ένα τρίτο γιατί πρέπει να είναι πάντα μονός αριθμός. Και στο οποίο της ουσίας δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
2: Και μετά λες και μια δραματική ιστορία, χάθηκε σε ένα τροχαίο. άμα κάποιος ελεηνός έρθει ένας ελεηνός και το παρατηρήσει.
1: Κάτσε, οι δυο σας δεν είσαστε.
2: Ναι. Κάνεις μια. Και του τη γυρνάς και νιώθει και άσχημα μετά.
1: Ναι.
2: Αλλά.
1: Το χάσαμε στη γέννα. Ήταν δίδυμος με τον Γιώργη.
2: Για εμάς είναι εδώ. Δηλαδή πρόσεξε. Για κατόχους ψησταριάς παρά είναι συναισθηματικό, αλλά ναι. Ναι, που λες, το συμπέρασμα είναι αυτό. Δεν κάνουμε ποτέ δουλειές,
1: ναι,
2: με συγγενείς.
1: Συμφωνώ.
2: Γιατί να τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Φριζόμαστε, χαλιόμαστε,
1: και
2: σταματάμε να μιλιόμαστε.
1: Ναι.
2: Ωραίο τρομα. Ωραίο,
1: ωραίο.
2: Αυτό
1: ωραίο.
2: Γίνεται ωραίο ζεϊμπέκι.
1: Ωραίο λαϊκό.
3: Σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα.
4: Ωραία.
1: Να σου πω, τώρα που θα μάθουμε όλα τα κόλπα, πρέπει να φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από τώρα. Δηλαδή, πάνω που φούντωσε η κουβέντα, που μιλάμε τώρα για την αγία ελληνική οικογένεια, για τα ιερά και όσοι αυτού του τόπου, για business. Εμείς πρέπει να το κόψουμε από τώρα.
2: Πάντως είναι μια καλή πρόταση. Αν τελικά απολύσει τον προπονητή του ο Στέφανος, γιατί και εδώ είναι ένας προπονητής. Ο Χριστέλης λέγεται αυτός. Που προσφέρεται να μάθει τέννις.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς, Χριστέ μου.
2: Διάλειμμα.
1: Μόνο 6 και 4 είναι.
2: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά.
4: Ναι, θα μάθω. Θέλω να μάθω. Sport FM 94,6.
5: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: θα περίμενα μετά την εισαγωγή με το τελικό συμπέρασμα ότι δεν κάνουμε ποτέ δουλειές με συγγενείς, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι «Ο χειρότερος εχθρός σου είναι ο συνεταιρός σου».
1: Ναι, αλλά δεν είναι ο συγγενής σου.
0: Εντάξει, συνεταίρους, για συνεταίρους, ναι. Και αδέρφια λέγαμε. Έχουν ήδη συμφωνήσει πολλοί στα μηνύματα ότι δεν κάνουμε ποτέ δουλειές με συγγενείς. Κάποιος χρησιμοποιεί και ένα παράδειγμα, τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την εταιρεία, ούτε εγώ το έχω.
1: Δεν το γνώριζα, δεν το γνώριζα.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ονομαστικά. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας παραδείγματα επιχειρήσεων που τα κάναμε με συνέτερο κάποιο συγγενή ή χρησιμοποιήσαμε σε δουλειές που χρειαζόμαστε κάποιο ξάδερφο, κάποιο μπάρμπα, ο οποίος σε μπάση περιπτώσει θα τα βρίσκαμε υποτίθεται καλύτερα μαζί του και τελικά καταλήξαμε να μην μιλιόμαστε καν.
1: Ναι, και σε περιπτώσει τώρα, μια και θίξαμε, ας πούμε, την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο πατέρας με το γιο. Ναι. Το οποίο εγώ δεν έχω ακόμα αξιωθεί να έχω. Οπότε ναι. Εσύ θα πρέπει να πει αυτό. Εντάξει, δεν είναι και λίγες περιπτώσεις που ακόμα και ένα περίπτερο να έχει ο γέρος. Θα μιλήσω όπως θα μίλαγε ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ένα περίπτερο να έχει ο γέρος, ο οποίος έχει φτάσει 150 χρονών και θέλει να είναι εκεί και να το έχει και δικό του. Και λες, ωραία, πατέρα, άφησε με να το δουλέψω. Άφησε με να το δουλέψω. Δηλαδή, έχουν συμβεί και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Πολλοί θυμήθηκαν ως παράδειγμα
1: ναι.
0: Και θέλουν να μπει στο βάθρο τον Ήβρεο εναντίον γονιών.
1: Ναι.
0: Και ο Πετρόχυλος για την περιβόητη ατάκα. Με την αλήθεια που βρίσκεται στους Sex Pistols.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε μπινελίκι.
1: Αυτό ήθελα και εγώ να πω.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο Πετρόχυλος.
1: Ο οποίος μπορεί να βγει και με το σόβρακο.
0: Χόρευε με το σόβρακάκι.
1: Αλλά μπροστά στον πατέρα και στη μάνα του. Να δει και εσύ, δεν έχεις.
0: Όχι, βγήκε και έξω μετά.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και εσύ, ως παιδάκι θα μου πεις, όχι ως 30χρονος. Δηλαδή, δεν χόρευες ή έκανες κάτι με το σόβρακάκι μπροστά στους γονείς σου. Δεν είναι.
0: Πρέπει να απαντήσω τώρα, έκανες κάτι με το σόβρακάκι.
1: Βρέσει, δεν είναι ένδειξη ασέβειας. Όταν είσαι 5 χρονών.
0: Σου πω, δεν είναι αν είσαι 5 χρονών, όπως το λες.
1: Αυτό.
0: Ο Πετρόχυλος ήταν εντυμένος και μετά που πλακώθηκε με τον πατέρα του, κατέβηκε με το σόβρακο.
1: Εντάξει,
0: ήταν ένα μήνυμα.
1: Άκου να σου πω. Ναι. Τον έβγαλε έξω από τα ρούχα.
0: Τον έβγαλε έξω από τα ρούχα.
1: Τον έβγαλε, ναι.
0: Αλλά πρόσεξε εδώ, υπάρχει μια διαφορά. Ο Πετρόχυλος απλά είχε μια ασεβή συμπεριφορά. Δεν τον έβρισε.
1: Όχι.
0: Ακόμα και ο Πετρόχυλος δηλαδή.
1: Αυτό, εγώ δεν σε έβρισα.
0: Ναι. Ακόμα και σε αντίθεση με τον Τσιτσιπά, ακόμα και ο Πετρόχυλος κράτησε ένα επίπεδο.
1: Ναι.
0: Περιορίστηκε στην αλήθεια που βρίσκεται στους Sex Pistols.
1: Μεγάλη αλήθεια όμως, λέει η φίλη μας η Όλγα εδώ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, λέει. Υπάρχουν καλύτερα μπινελίκια μεταξύ όλης της οικογένειας προς κάθε κατεύθυνση εκτοξευόμενες βρισχές από το σπιρτόκουτο. Ηλίθιοι!
0: Μπράβο.
1: Έχει δίκιο.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, της κάνω καρδούλα, το λέω τώρα.
0: Και σε ρωτάω.
1: Γιατί έχει δίκιο, δηλαδή. Εδώ. Τέλος.
0: Και υπάρχει και ένα μεγάλο ερώτημα που είναι αναπάντητο. Τι θα γίνει με τη Λίντα Βαγγέλη.
1: Τι θα γίνει με τη Λίντα Βαγγέλη.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν από αυτό το πραγματικό συνοθήλευμα που ακούσατε ήδη, είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins for FM 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
1: Yeah.
0: Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει με την κλασική ψευτομαγκιά του στα ντεξ. Με τον Μανώλη Μουσουράκη να υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής μαζί με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλ. Όπα! Η Κωνσταντίνα εδώ! Λοιπόν, τα αποσύρω όλα.
1: Ναι, γιατί
0: κάποιος με κρατάει το επίπεδο.
1: Δηλαδή, μέχρι να φτάσει η Κωνσταντίνα, ήμουν να σου πω, μιλάμε για βλάκες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για βλάκες τώρα, δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Κάπως σώζει λοιπόν το γόητρο η Κωνσταντίνα Πανούτσου και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα θα πάμε μέχρι τις 8.

0: αυτά.
1: Και βεβαίως δεν πρέπει να σας ξεγελά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε με μια υποτυπώδη θεματολογία με δουλειές με συγγενείς. Δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα.
2: Για τένις συζητάγαμε.
1: Ναι. Κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε στα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Σούπερμεν.
2: Συγχαρητήρια σου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης.
1: Ευχαριστώ.
2: Για την προαγωγή σου.
1: Όπα.
2: Όπα, λέει.
1: Τι έμαθε.
2: Από πρόεδρο σε ΟΤ.
1: Ναι.
2: Τώρα έγινε υπουργό τουρισμού για του προηγούμενου.
1: Α, ναι, έχει γίνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει άλλη αξία να το ακούς αυτό από το στόμα του Τάσου του Νικολογιάννη. Έτσι.
2: Κάτσε. Και ο Άγγελος από Χίο, καλησπέρα, λέρες. Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά πριν στην άλλη εκπομπή είπαν ότι δεν είναι ο Γιώργος ο πρόεδρος του ΕΟΤ, αλλά υπουργό τουρισμού. Α! Και σένα, Νικόλα, σε έκαναν υπουργό εργασίας.
1: Σου λέει, να φτιάξουμε και το δικό μας σε αυτό το μίνι ανασχηματισμό που κάναμε.

0: Επίσης μεταφέρθηκε από τον αδερφό μου τον Νικόλα εδώ.
1: Και δεν εννοεί εμένα, όχι, εγώ τον μισό, δηλαδή. Ποτέ. Εντάξει, κάπου θα ανοίξουμε και ταβέρνα.
0: Ότι αυτά με τα περί υπουργού τουρισμού από την προηγούμενη εκπομπή. Και έχω και κάποια αιχμηρά σχόλια.
1: Ναι, για πες.
0: Θέλω, λέει, να μου εξηγήσεις το γεγονός. Πώς γίνεται τόσα χρόνια τόσο από το Μαρούσι είχε εκπομπή 10 με 12 το πρωί και πήρε μόνο δύο κύπελα. Ο Τσόχος από το Λονδίνο σε δύο χρόνια μόνο εκπομπή 10 με 12, Premier League και τελικό τσουλού. Και μετά λένε σε ένα Γκαντέμι από την προπαγανδιστική εκπομπή 4 με 6.
1: Ναι, κάτσε,
0: τώρα τι να πω εδώ.
1: Ο Βάιος που ήταν και στα δύο σχήματα εδώ, τι έχει πάρει.
0: Δεν έχει όμως ειδικές
1: του. Είναι διευθυντής.
0: Δεν λέμε τίποτα. Το κάνουμε αβαβά. Μικρά φέρμπι του ραδιοφώνου. Θέλω τώρα επερχόμενο Μουντιάλ να σας πληρώσει αδρά οποιαδήποτε εταιρεία.
1: Ναι, εδώ είμαστε. Okay. Δέχομαι.
0: Έτοιμος ήταν.
1: Δέχομαι.
0: Και να υπάρχει live σχολιασμό σε βραδινές ώρες παρέα με ουίσκι υπό το επιλογή σας, λέει ο Σκότης Βολάνης.
1: Ναι, αυτό κανονικά έτσι θα έπρεπε να γίνει, αλλά
0: ναι.
1: Συνήθως αυτές οι εταιρείες δεν θέλουν να συνδέονται με αλκοόλ.
0: Ναι, αυτό είναι μια δικιά μας.
1: Δηλαδή,
0: για ψυσταριά με αδέρφια.
1: Μπράβο, έχω κάνει τέτοιες προτάσεις, αλλά στα 7 αδέρφια εύκολα.
0: Ναι. Ναι, αλλά νύχτα αυτό.
1: Ναι, νύχτα. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες από το φίλο που έστειλε μήνυμα,
0: ναι,
1: για ταβέρνα. Α, ο Νίκος, ο Σόγαμπρος.
0: Ο Σόγαμπρος.
1: Το οποίο είναι μια επίδειξη δύναμης.
0: Φίλο μας, ο Μελέτης. Στη Ζάκη δεν μπορεί να την ανοίξει.
1: Α, μπορεί, θα μπορούσε.
0: Που,
1: ναι,
0: δεν έχει πάει, δεν τον έχετε πάρει εκεί, Σόγαμπρο.
1: Όχι, δεν. Πήρε κοπέλα δική μας.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να την ατοίμασα, δεν έχουμε τέτοια, αλλά δεν έχουμε βάλει Σόγαμπρο, δηλαδή ελπίζω.
0: Τι, διατηρείτε προγαμιές σχέσεις?
1: Όχι, ρε. Την έχει πάρει, είπαμε.
0: Ναι.
1: Απλά ελπίζω να μην του έχει γράψει ο πεθερός του τίποτα. Ούτε μία ρίζα αλιά.
0: Περίμενε. Εν τω μεταξύ, εσύ θα πήγαινες να φας σε ταβέρνα που λέγεται Σόγαμπρος?
1: Όχι.
0: Δεν εμπιστευόμαστε.
1: Όχι, ρε,
0: ο Σόγαμπρος συνήθως είναι, πώς το λένε, ρεμπεσκές. Είναι κάποιο κουμάσι το οποίο έχει, πώς το λένε, έχει εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις. Ναι, δεν πρόκειται για κάποιο προκομμένο άνθρωπο.
1: Και ειδικά στην περίπτωση του Μελέτη που τον ξέρουμε και όλα έχει ήρθε εδώ.
0: Επιβεβαιώνεται όλα αυτά.
1: Με στην Έλληνα, ναι, δεν ξέρω πώς την τύλιξε. Δηλαδή, εντάξει, βρε Έλληνα και εσύ στραβώθηκες. Εντάξει, δεν πιστεύω το μήνυμα του φίλου μας του Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Και ας είναι αδερφός κι αυτός, ότι ήταν σε σούπερ μάρκετ, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα και ακούω, λέει, η μητέρα να φωνάζει το παιδί της με το όνομα Χριστοπαναγιώτη. Όχι. Δηλαδή, ούτε ο Μπαρτζόκας δεν το βγάζει το παιδί του με κάθε σεβασμό.
0: Θα είχανε.
1: Συγγνώμη.
0: Θα είχανε χιούμορ.
1: Έλα, ρε.
0: Θα είχε χιούμορ ο πατέρας το βγάζει έτσι.
1: Γιατί, λέει, μάλλον ο μπαμπάς, λέει, τον είχε τάξει στη Χριστοπαναγία. Έλα. Μην είστε τέτοιοι, ρε μάλλον. Έλα.

0: Και ο Τζόρτζιο λέει: μόνο οι αδερφές Κανονίδου. Συγγνώμη, αυτές ήταν δύο. Λικούδη επίσης ήταν δύο. Και οι αδερφοί Ντεμπούρ Ντεμπέρ είχαν επιτυχία μαζί. Πάλι ήταν δύο. Άντε, βάλτε πιο πίσω και τους αδερφούς Νέβιλ. Γι' αυτό όλοι αυτοί, φίλε Τζόρτζιο, κάνανε καριέρα είτε στα αθλητικά είτε στα καλλιτεχνικά. Γιατί δεν είχαν και έναν τρίτο ή μια τρίτη αδερφή, ναι, να ανοίξουν ταβέρνα.
1: Τι παρατήρησα μόλις τώρα.
0: Τι?
1: Ότι ενώ στα ανδρικά σχήματα αδερφών, μάλλον στα γυναικεία σχήματα αδερφών, δεν υπήρχε ποτέ κάποια που να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Μένουν το ίδιο καταξιωμένες.
0: Μιλάς τώρα για Λικούδη και Κανονίδου,
1: ναι. Ναι. Δεν υπήρχε κάποιο που να πει ότι ξέρει κάτι, ξεχωρίζω για κάποιο λόγο τη μία Λικούδη ή τη μία Κανονίδου.
0: Ναι.
1: Στα ανδρικά σχήματα αδερφών, πάντα ένας ήταν πάρα πολύ καλός και ο άλλος ήταν.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και στους,
1: ναι,
0: δύο.
1: Δηλαδή
0: και στους Ολλανδούς και στους Άγγλους.
1: Και στους Νέβιλ και, ναι, στους Ντεμπούρ, ένας ήταν ο καλός, ναι, με κάθε σεβασμό.
0: Ωραία, στους Ντεμπούρ ή Ντεμπέρ, ποιος ήταν ο καλός?
1: Ο Φρανκ. Ο Φρανκ ήταν ο καλός.
0: Φρανκ, ε.
1: Ναι, αρέσει. Ο Ρόναλντ ήταν ψιλοντάξει.
0: Ναι.
1: Όπως και ο.
0: Και στους Κούμαν ίσχυε αυτό.
1: Και στους Κούμαν.
0: Ήταν
1: οι αδέρφια αυτοί.
0: Ο Ρόναλντ και ο Έρβιν. Ο Έρβιν, εντάξει. Yeah, ναι, ναι, ναι, με αστειότητα, ναι, τώρα. Δηλαδή, πώς θα ήταν αν είχες εσύ αδερφό που αυτός θα ήταν σπουδαίος και εσύ.
1: Ναι, μπράβο. Ευτυχώς δεν έχω.
0: Ευτυχώς δεν έχω. Μην βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι. Ο Φιλ Νέβιλ, ας πούμε. Όχι ότι ο Γκάρι ήταν καμιά υπερπαιχτούρα, ας πούμε. Αλλά φαντάσου, ναι.
0: Να είναι καλά η Κέδα Αγγλίας και ο Άλε Φέργιουσον.
1: Δεν πάμε για τρέλες λοιπόν, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky. Κάποιοι μπορούν να κάνουν και τρέλες αυτό το διάστημα που θα μεσολαβήσει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ύψος του Ιδρύματος Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος και προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας, μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο

0: έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον Ισραηλινό Υπουργό πήρε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον Υπουργό Μπενγκβίρ καταγεράβνωσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το Σαουδαραβικό Κρατικό Δίκτυο. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και για τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με νεφός και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Θέλω να απαντήσεις σε μια... Πώς να το πω τώρα, σε ένα αφαίρετο μάλλον συμπέρασμα που βγάζει ο αδερφός μου εδώ ο Χρήστος. Λέει, Νικόλα, είμαι σίγουρος ότι ο Μαραθιανός έχει παραλάβει δέμα, φαγητό, καφέ, υποδεχόμενος το διανομέα μόνο με το βρακί.
1: Όχι, μου πες ξαφνικό τώρα αυτό.
0: Πες.
1: Ναι. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλλά
1: μου είχε το σημείο μια ιστορία που αμφιταλαντεύομαι, πρέπει να την πω.
0: Ωραία, να σου πω εγώ που δεν έχω ντροπές. Να πω τη δική μου.
1: Να, βεβαίως.
0: Εγώ θα την πω τη δική μου, χωρίς ντροπές. Είμαι λοιπόν 17 ετών. Ετοιμάζομαι για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε ένα μικρό σπίτι, ένα μικρό σπιτάκι.
1: Να βάλει κάτι
0: στην πόλη.
1: Βάλε
0: κάτι λιπητερό. Κάτι λιπητερό
1: να βάλει.
0: Έχουμε λοιπόν ένα μικρό σπιτάκι στην πόλη της Ζακύνθου, ενώ τα Ρεγκίνα Μπαγκαλόους και τα λοιπά είναι στο χωριό.
1: Ναι.
0: Οπότε από κοινού έχει αποφασίσει η οικογένεια, χωρίς Χριστοπαναγίες όπως την οικογένεια της Τσιτσιπά, ότι μήπως είναι καλύτερα το παιδί να πηγαίνει, το παιδί μου είναι εγώ έτσι, να πηγαίνει στο, μετά το γυμνάσιο, το λύκειο, αντί να έρχεται στο χωριό, να μένει στην πόλη.
1: Ναι.
0: Εκεί που θα είναι πιο άνετος να κάθεται, να διαβάζει, να έχει την ησυχία του, να μην έχει και εμάς τα ζώα. Και όταν λέω τα ζώα, εννοώ τα ζώα που διατηρούσαμε και εμείς στο στάβλο. Οπότε αυτό είναι το κόνσεπτ. Μια χαρά, όλοι ευχαριστημένοι. Απλά με κάποιο τρόπο πρέπει και εγώ να τρώγω.
1: Ναι.
0: Και έχω να αποφασίσω ότι θα έρχεται, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου, αφήνει λίγο φαΐ. Δεν ήμουν εσόκλειστος εκεί μέσα.
1: Σαν τρόφιμος ακούγεται.
0: Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Το κάνω να ακούγεται πιο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι όταν χτυπάει το κουδούνι, δεν ξέρει κανένα άλλο ότι είμαι εκεί. Θα είναι μάνα μου και θα μου φέρει φαΐ.
1: Ωραία.
0: Οπότε είμαι με τη σοβρακάρα.
1: Μπράβο. Σοβρακάρα τύπου sleep ή.
0: Όχι. Δεν είναι τύπου sleep, είναι. Τα παλιά τα μποξεράκια,
1: ναι,
0: τα
1: αεράτα.
0: Τα αεράτα με τα κουμπάκια και
1: μπράβο,
0: τα
1: λοιπά. Μπράβο,
0: πάρα πολύ άνετα.
1: Ωραία.
0: Ανοίγω λοιπόν όταν χτυπάει το κουδούνι και βλέπω ένα ζευγάρι ενδεδειμένο,
1: ναι,
0: σεμνός. Πάρα πολύ σεμνά.
1: Δηλαδή σαν να έχουν έρθει από την εκκλησία, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και αποδεικνύεται, δηλαδή είναι η πρώτη κουβέντα αφού με βλέπουν πως είμαι σε την κατάσταση.
1: Σπίτι σου δεν ήσουν, όπως θέλεις ήσουν.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι αποφασισμένοι ότι αυτό που έχουν να πούν θα το πούν και όποια ότα το ακούσουν,
1: ναι,
0: το ακούνε, μου λένε, είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά,
1: ναι,
0: έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσουμε και Γιώργο, λέω, ναι,
1: έχεις,
0: βεβαίως,
1: πες μου μόνο ότι δεν ντύθηκες.
0: Δεν ντύθηκα καθόλου και μάλιστα από τότε ήμουν ένας χυδαίος καραγκιόζης,
1: ναι,
0: έκανα και πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Βλέπεις τώρα.
1: Τύπου Σταυροπόδι.
0: Ναι.
1: Σάρον Στόουν.
0: Για να τσεκάρω να δω πόσο πιστοί είστε.
1: Ναι.
0: Και εκεί ας πούμε μου έγινε κατήχηση.
1: 5 λεπτά.
0: Παραπάνω από 5 λεπτά.
1: Κράτησε παραπάνω.
0: Μου έγινε κατήχηση, αλλά όπως μπορείς να καταλάβεις δεν πήρα το.
1: Πιθανολογώ ότι κράτησε παραπάνω, ότι δεν μπορούσαν να αποχωριστούν το θέαμα. Σου λέει, να πάρω μια τζούρα ακόμα.
0: Λοιπόν, να σου πω, τώρα που την είπα εγώ,
1: ναι,
0: έτσι δική μου ξεφτυλό ιστορία,
1: ναι,
0: θέλω να πεις κι εσύ.
1: Δεν είναι τόσο. Ξέρεις, δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, όχι.
0: Δεν θα το πει καν.
1: Δεν είναι ότι κολώνω, ρε παιδί μου. Απλά δεν είναι τόσο αστεία, καταλαβες.
0: Σιγά μου, ρε, θα την κάνω εγώ αστεία. Θα βάλω σάλτσα. Και ο Χρήστος λέει: έβγαλα λαβράκι τελικά. Άντε, πίεσε τον λίγο να το πει.
1: Όχι, δεν
0: το πει.
1: Λοιπόν, τρισμέγιστε ποιητή και ανεπανάληπτε λογοθέτη, λέει ο Πάνος.
0: Όταν λέει λογοθέτη, προφανώς εννοεί λογοτέχνη.
1: Λογοθέτη γράφει.
0: Εγώ είμαι λογοθέτης.
1: Ναι. Όταν η προσωπική μου σύντροφος με ρώτησε, πες μου μωρό μου σε ποιους συγγενείς σου να απαντώ στο τηλέφωνο και να στο δίνω, απάντησα, πάρε ένα μικρό post-it και γράφε. Δεν το κατάλαβα όμως.
0: Εγώ ακριβώς.
1: Ναι. Είναι ένα από τα πράγματα, να ξέρεις, που με τρελαίνει αυτό, ε.
0: Το post-it.
1: Όχι.
0: Α.
1: Όχι, ρε, καραγκιόζει το post-it. Δηλαδή, το έχω κάποιον στο τηλέφωνο και έχει μάλλον κάποιον στο τηλέφωνο και χωρίς να με ρωτήσει. Μου λέει πάρε λίγο το.
0: Έλα να μιλήσεις.
1: Ναι.
0: Όχι, κάτσε λίγο.
1: Με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι. Πρώτον, αυτός που μου δίνεις τον αντιπαθώ.
0: Η γυναίκα σου το κάνει αυτό.
1: Το κάνει ο πατέρας μου κατά κύριο λόγο το κάνει αυτό. Να έλα, πάρε και το Γιώργη να σου πει μια καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω. Μπορεί αυτός που είναι στη γραμμή να θέλω να πω μπινελίκια χειρότερα και από τον Πετρόχυλο και από τον τέτοιο.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να μην τον αντιπαθώ. Να σου πω κάτι. Μπορεί να τον συμπαθώ κάργα, αλλά εκείνη την ώρα να θέλω να κάτσω να ηρεμήσω. Δεν θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο. Είναι από τα μεγαλύτερα νταβατζιλίκια αυτό. Δηλαδή, πάρε να σου πει μια. Πάρε εδώ και το Γιώργη. Πάρε να σου πει μια καλησπέρα. Το θεωρώ δηλαδή πώς το λένε, από τους πιο βαθείς λόγους εκνευρισμού.
0: Τώρα θα σε εκνευρίσω ακόμα περισσότερο, ναι, και ίσως με κοιτάξεις επιτέλους με λίγη συμπάθεια.
1: Ποτέ, αλλά
0: για,
1: ναι,
0: για να δεις τι έχω περάσει από αυτήν την οικογένεια. Γι' αυτό είμαι υπέρ Τσιτσιπά. Να καταλάβεις. Δηλαδή, εμένα τα αδέρφια μου είναι στη Ζάκυνθο, έτσι. Και όπως έχω πει, είναι και εργολάβοι, είναι οικοδόμοι. Οπότε θα φτιάξουν, ας πούμε, ο ένας μπετά, ο άλλος σενάζια και τούβλα. Θα κάνω μια δουλειά.
1: Ναι.
0: Εγώ λείπω από τη Ζάκυνθο εδώ και 32 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα καλά. Οπότε πιθανολογώ ότι δεν θυμάμαι όλους τους συμμαθητές μου, τους καθηγητές μου, μαγαζιά που πήγαινα και φτιάχνα το ποδήλατο. Δεν τους θυμάμαι, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε ο αδερφός μου ο Ανδρέας, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν θέλω να κατηγορήσω άλλους.
1: Ναι, απλά τώρα το συμπαθώ αυτόν.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι κλείσει. Ανδρέας Ακτύπης, είναι ο αδερφός μου. Έλα Νίκο, έλα να σου πω, είμαι σε ένα σπίτι στο Γερακαρίο,
1: ναι,
0: που έχω πάρει μια εργολαβία. Δεν θα το βρεις με ποιον είμαι εδώ. Ωραία, αφού δεν θα το βρω, μη μου δώσει το τηλέφωνο.
1: Μην το βρεις.
0: Λοιπόν, πάρε να δεις ποιος είναι. Και ξαφνικά, έλα Νίκο, κάποια φωνή από το παρελθόν. Έχω, πρώτα απ' όλα, όπως
1: εδώ,
0: το πες.
1: Εδώ δεν τους θυμόμαστε, όταν τους βλέπουμε ζωντανά.
0: Μπορεί να μην σε θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και ακόμα χειρότερα, μπορεί να σε απεχθανόμουν στο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Να μη σε χώνευα καθόλου. Ρε αδερφέ, γιατί μου το κάνεις αυτό? Και με, α, που ήμασταν μαζί. Όχι, δεν θέλω να το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Αυτά μου κάνει ο Ανδρέας. Κατάλαβες, γι' αυτό τσακωνόμαστε. Μα να δεις, ήσασταν φίλοι στην πρώτη ηλικίου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω.
1: Μα το θέμα δεν είναι μόνο να πρόκειται για παλιές σχέσεις. Εγώ λέω και για τωρινές. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να μιλήσω τώρα με το θείο μου.
0: Καλά,
1: μου το δίνεις και θέλει να μου πει μια καλησπέρα.
0: Αυτό είναι φρικτό.
1: Δεν θέλω να μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι. Μα είναι, μα έχει πάρει τηλέφωνο, λέει, από το Τσικάγκο.
1: Δεν έχει. Να, α πάρει και από το Βανκούβερ.
0: 100 δολάρια δεν είχε σκεφτεί μια φορά να στείλει. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο Σόγαρνος της καρδιάς μας, ο Μελέτης.
1: Να τον. Τον μελετήσαμε γι' αυτό.
0: Επιβεβαιώνω, λέει, ούτε μια κολόμπα δεν μου έχουν γράψει. Κολόμπα είναι
1: κολόμπα.
0: Το νεαρό δέντρο ελιάς. Το νεαρό δέντρο ελιάς, στη Ζάκη θα το λέμε κολόμπα.
1: Το δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Ξέρω ότι εσείς λέτε κάτι άλλο, δεν κολόμπα θέλω. Είναι ο κύριος.
1: Εντάξει, κολόμπα.
0: Αλλά εμείς κολόμπα λέμε το νεαρό δέντρο ελιάς, που δεν βγάζει και τίποτα φοβερό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να περιμένεις να μεγαλώσει. Και λέει, δεν μου έχουν γράψει ούτε μια κολόμπα. Πάντως, η καλύτερη ταβέρνα, είναι στη Ζάκη αυτό, είναι ο αδερφός του Κώστα, κάτι σαν τον Θανάση Αντιτοκούμπο που κάνει καριέρα σαν αδερφός του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός του Κώστα δυνατή ταβέρνα, ο Κώστας έχει το διπλανό μπαρ. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ καριέρα έκανα. Στον Κώστα.
1: Στον Κώστα.
0: Στον Κώστα. Ναι. Στο Λόγος Μπαρ, μια και τα λέμε.
1: Υπουργέ Τουρισμού, ξεχνά το δίδυμο αδερφών Μαγκύρα, στο οποίο η Μπέτη είναι πολύ μπροστά, λέει ο Σκότης Βολάνης.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Εξαρτάται. Πρόσεξε. Θα πω κάτι.
0: Εμφανισιακός τώρα.
1: Ναι, ο καθένας όπως το πιάσει.
0: Όπως το πιάσει.
1: Δηλαδή.
0: Όπως το πιάσει ποιο.
1: Εμφανισιακός είμαι με Μπέτη. Από άποψη ταλέντου είμαι με Ματφίλδη.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Μπορείς να πεις κάτι τέτοιο και για τους αδελφούς Γκασόλ που λέει η φίλη μας η Όλγα.
1: Ναι, ο ένας Γκασόλ ανώτερος.
0: Ναι, βέβαια ο Μάρκ στην πορεία το έφτιαξε.
1: Το έφτιαξε. Ανέβηκε λίγο, ναι, αλλά πάλι ο Πάου ήταν ο καλός.
0: Λες Πάου
1: ή Πάου. Ο Πάου.
0: Ο Πάου,
1: Τι Πάου, το μάθαμε, Πάου το
0: λέω. Πάου.
1: Ναι. Ο Πάου ήταν πάντα ο καλός.
0: Ναι, ναι. Πιο καλύτερο, που θα λέγει ο Γκασόλ.
1: Βελτιώθηκε και ο Μάρκ, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Καταρχάς ήταν μεγάλος ρούκουνας στο ξεκίνημα.
0: Ο Μάρκ και με περιττά κιλά. Τώρα για τις αδερφές Γαρμπή που λέει ο φίλος Γιάννης, εγώ ξέρω μόνο τη μία. Μόνο τη μία. Έτσι λένε. Και μάλιστα λένε ότι και οι δύο είχαν περάσει από το σχήμα του μέγιστου Γιάννη Φλωρινιώτη.
1: Δεν το ξέρω. Ρώτα τον Νικόλα Γιώργο, λέει ο ασφαλός μας ο Τάσος από το Βόλο. Τώρα που ανέβηκε στη Β' Εθνική Ζάκυνθος, θα έρθει αυτός Βόλο, θα παίξουν με τη Νίκη. Ή θα κάνει την κότα.
0: Όχι, όχι, εγώ.
1: Θα παίξουν και τσίπουρα, λέει, για να σε προκαλέσει.
0: Καλά, εννοείται ότι θα έρθω.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θα έρθω, δηλαδή.
1: Εκστρατεία.
0: Φοβερό ταξίδι θα είναι αυτό. Αλλά θέλω και Δελτανή, κύριε Δικητά, έτσι.
1: Τι είναι το Δελτανή?
0: Διανυκτέρευση. Τι γιορτάσει, διανυκτέρευση.
1: Στην αεροπορία δεν κάναμε διανυκτέρευση.
0: Ναι, γιατί έμενε στο σπίτι σου. Θέλω και διανυκτέρευση. Δηλαδή θα πάω μέχρι το Βόλο, θα πιω τσίπουρα και μετά θα πρέπει να καβαλήσω πάλι τη μηχανή να κατέβω. Όχι. Θα με φιλοξενήσει, Τάσο. Άλλωστε, φαντάζομαι μέχρι τότε θα έχετε παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Θα έχετε ανοίξει το σπίτι σας.
1: Ναι.
0: Παιδί δεν θα έχετε κάνει ίσως ακόμα. Θα με φιλοξενήσετε ως το παιδί σας.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, το FM 12.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Σα βλέπω και η φίλη μα η Σοφία. Καλά, για τον Τζόρτι δεν το συζητώ. Είναι επικό το μήνυμα, αλλά δυστυχώς δεν διαβάζεται. Αλλά και η φίλη μα η Σοφία εδώ, η γειτόνισσα, έχει.
1: Γειτόνισσα.
0: Δική μου, ρε, έχει ξαναστείλει. Μην μα το έχω ξαναπεί. Γειτόνισσα, λέει αμέσως. Κάτσε, δε, θα φας
2: πακέτο. Όχι, ρε, νόμιζα ότι λες γειτόνισσα εδώ
0: μην
2: που είμαστε.
0: Μην ανοίγεσαι, όχι, όχι. Αμφισβητεί την ιστορία και λέει σιγά μην είχατε κουδούνι στο χωριό Μωρέ. Και τη. Τη απαντώ, Μωρή, είπα ότι ήμουν στο μικρό σπιτάκι στην πόλη. Τι πίνεις τέλος πάντων τέτοια ώρα και λες τέτοια και μου λέει άσε ρε, σιγά μην είχατε ηλεκτρικό όταν πήγαινες εσύ σχολείο.
1: Τώρα τι να πεις εδώ, τώρα σε τάπος εδώ.

0: Να σας υπενθυμίσω πριν συνεχίσουμε ότι μαζί μας πλέον βρίσκεται η Superbet.
1: Και μαζί μου είναι μόνο μαζί
0: σου. Και μαζί σου. Για κάποιο λόγο δυσκολεύομαι να καταλάβω.
1: Χρειάζομαι τέτοιου τύπου συνοδοιπόρους αντί για σένα.
0: Αν είστε γνώστες, λοιπόν, ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση, ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί, μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίζεται υπεύθυνα.
1: Θες να απαντήσεις υπεύθυνα ωστόσο και στην κατηγορία. Δεν κατηγορεί μόνο εμένα κόσμος.
0: Ναι.
1: Κατηγορεί και εσένα.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα ο Σκότης Βολάνης, ο οποίος είναι εξέχουσα παρουσία στην εκπομπή. Λέει, θυμήθηκε το ταλέντο της Μαγκύρα για να μην κοιμηθεί στον καναπέ ο υπουργός τουρισμού. Ενώ ο σύγχρονος Καβάφης κατευθείαν είναι Μπέτη.
0: Σύγχρονε Καβάφη, σου θυμίζω ότι πρώτα στον ένα τομέα ξεχώρισα την Μπέτη.
1: Ναι.
0: Είπα εμφανισιακά η Μπέτη. Αυτό δηλαδή δεν είναι αρκετό, υποτίθεται, για να φάω φακές. Ενώ εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ναι, απέναντι στις μαγκύρες. Κατάλαβες,
1: στις μαγκύρες, ναι, στις μαγκύρες αυτού του κόσμου. Ναι. Γιατί θα είναι για μένα. Καλά, καταπληκτικό το μήνυμα που λέει. Από μικρός έλεγα τον αδερφό μου Ούγκο Μαραντόνα. Που ήταν ο αδερφός του Μαραντόνα που δεν έκανε για τίποτα.
0: Είναι λέει και οι αδερφές Βύση. Με κάθε σεβασμό στη Λία. Θεωρούμε πολύ επικρατέστερη την Άννα.
1: Δηλαδή... Και ως τραγουδίστρια και ως...
0: Ναι, εντάξει.
1: Οκ. Okay,
0: κάτσε, γιατί είχαν και άλλα παραδείγματα με αδερφούς και αδερφές.
1: Να βάλουμε αδερφοί και αδερφές, τέλος τα αναρκωτικά.
0: Σωστό,
1: έτσι,
0: σωστό.
1: Ταιριάζει με την κουβέντα.
0: Από τις αδερφές Κανονίδου ποια προτιμάτε, λέει. Εγώ την αριστερή στη φωτογραφία. Εκεί υπήρχε και ένα θέμα βέβαια.
1: Πιστεύεις ότι πάντα έπαιρναν την ίδια θέση?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά αν μιλάγαμε για δίδυμες αδερφές ή αδερφούς,
1: ναι,
0: δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις εκ των πραγμάτων εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχει κάποιος από τα κατσαμπάκια που μπορείς να ξεχωρίσεις?
1: Τώρα που τους φέρνω στο μυαλό μου, όχι.
0: Ήτανε δίδυμοι οι κατσάμπες, δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν τους ξεγέννησα εγώ.
0: Ναι, εντάξει, ούτε τις Κανονίδους ξεγέννησες φαντάζομαι, αλλά το ξέρεις.
1: Εντάξει, οκ.

0: ένας άλλος φίλος εδώ. Πριν αρκετά χρόνια στο Περιστέρι, σχεδόν δίπλα μεταξύ τους και μπαμπτζίδικα, πρώην ζεύγους, με επιγραφή στην είσοδο ότι δεν έχουν σχέση με τους δίπλα. Σου λέει, όχι μόνο είναι χωριστά μαγαζιά, σου λέει, δεν θέλουμε να πιστέψει και κανένας ότι τα έχουμε καλά.
1: Ναι, σωστό.
0: Εγώ τα σέβομαι αυτά. Μένα μου αρέσουν αυτά. Να είμαστε ξεκάθαροι. Όποιος έρχεται εδώ να ξέρει τι του γίνεται.
1: Τέλος. Και σου έχω πει για τη Ζάκυνθο που στο Τσιλιβί.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν δύο ταβέρνες, η μία δίπλα-δίπλα, με σωτυχία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που τις είχαν δύο αδέρφια μεταξύ τους.
0: Okay.
1: Και δεν κάνανε μία μεγάλη ταβέρνα. Σου λέει, όχι, θα έχουμε ξεχωριστά τα μαγαζιά μας.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο πατέρας μου ένιωθε υποχρεωμένος και πηγαίναμε πότε, τη μία εβδομάδα στον έναν, την άλλη στον άλλον. Και σου λέει, όχι, εγώ πρέπει να κρατήσω ισορροπίες.
0: Εγώ σέβομαι τον ένα από τους δύο που σου λέει να σου πω κάτι. Εγώ είμαι καλύτερος ταβερνιάρης. Γιατί πρέπει να φάω το άλλο το παλτό, επειδή είμαστε αδέρφια.

0: Σκεφτείτε, λέει, μόνο πως ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στα αλήθεια τρεις. Είναι τριαδέρφια ή Γεωργιάδης, δεν ξέρω.
1: Εγώ ήξερα τον άλλον, τον πιο μικρό.
0: Τον άλλον ήξερα και εγώ.
1: Τον τραμπούκιζε λίγο. Όπως σημαίνει πάντα με το μεγάλο αδελφό σε σχέση με το μικρότερο. Έτσι, ναι. Κακά τα ψέματα.
0: Η Γιώργη λέει Μπρούνο και Ζεράλντο Άλβες και εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή ο Ζεράλντο ήταν ένα τίμιο παιδί. Ναι. Ένα τίμιο στόπερ, δεν ήταν άμπαλος. Ναι.
1: Αλλά
0: ο Μπρούνο ήταν άλλο επίπεδο.
1: Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τακτική του φίλου του Νίκου που λέει: όταν γιορτάζουν τα προσωπικά μου ανήψια, παίρνω τηλέφωνο του ξαδέλφου μου και της λέω να μεταφέρει τις ευχές μου χωρίς άλλα και περισσότερα. Έτσι, για να μην κάνω αυτά που ήθελα να αποφεύγω μικρός.
0: Μπράβο.
1: Έχει δίκιο, μπράβο του.
2: Γιατί δεν πάει άλλο. Πρέπει να κόψει τα ναρκωτικά.
0: Λοιπόν, κόβουμε τα ναρκωτικά, κόβουμε την εκπομπή για λίγο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το οποίο Βαλεντίνα τα λέει, Γιώργη μου. Α, ωραία, κάτσε 7:30 εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands. Παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του BWIN Sport FM εν ώψη της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Αν μπορούσα να επιλέξω μια ομάδα με την οποία θα κατακτούσα το τρόπαιο, αυτή θα ήταν Ολυμπιακός, πρόσθεσε ο Σέρβο Center. Συνάντηση με τον Αργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παραθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Αντένα και Κοσμοτέ Σπορτένα. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Έτοιμα αναδιάρθρωση στη Στίχημαν Super League κατέθεσαν η ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου. Οι πέντε ομάδες θέλουν το επόμενο πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες, κάτι για το οποίο απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τις ΠΑΕ μέλη για το αίτημα και μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει ενημέρωση για την ημερομηνία της συνεδρίασης. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο ερυθρόλευκοι, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Στο Apeldoorn της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΣΑΕΚ το διάστημα 6 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε δύο στάδια με ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Περέιρα. Σε καλό κλίμα συνεχίζει τη συζήτηση του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρου. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίηση ΠΑΕ. Σε φάση αξιολόγησης της χρονιάς βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με αρκετές από τις αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί να αναμένονται στα τέλη Μαΐου. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε ο Τάισον. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει στην Ισπανία σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Τίχημαν GBL στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει την 1η Ιουνίου. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, μετάδοση από RT2 Sport. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των play-off ανόδου της Championship λόγω μη εξουσιοδοτημένης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεση Southampton. Της αρέσει και επικρατεί στα αποδύτηρα της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Το FM 102,4.

0: είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε μακράν
1: νυχτωμένοι, που είστε συντονισμένοι στην κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Δεσποστόσο, Σάρα Καραγκιόζη, γιατί ήσουν έτοιμο να το μαγκώσει.
2: Απευθύνεται στο Γιάννη, δεν μιλάει σε μένα.
0: Σε σένα που να το μιλήσει, αν μιλήσει έτσι.

0: Ο Γιάννης λέει, δεν το ξέρω αυτό, από χθες οι πιο viral αδερφές είναι οι κόρες του Τσόχου. Η μία έγινε Λίβερπουλ για να κάνει επανάσταση και η άλλη έγινε Άρσεναλ για να τις γράψει το εξοχικό.
1: Τώρα, αν εσείς ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναδείχθηκε Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας, Γιώργο, το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το λέω σε εσένα που έχεις οικογένεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε λοιπόν ένα test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Και διανυκτέρευση και υπηρεσιακό και τιμητική και ό,τι θες λύσου δίνει ο Τάσος να πας στο Βόλο.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα ρε Τάσο. Έρχομαι, περιμένω από τώρα την κλήρωση.
0: Ο φίλος ο Αρλούμπας λέει, ναι. Είναι ο φίλος που εξαπέλυσε χθες την επίθεση κατά της Βιενέτας και σήμερα τη συνδέει με κάποιο τρόπο με τις αδέρφες Κανονίδου.
1: Ναι.
0: Είναι οι αδέρφες Κανονίδου ό,τι πιο υπερτιμημένο μετά τη Βιενέτα στα 90's. Όχι. Όχι.
1: Όχι. Όχι, ρε παιδιά.
0: Και έχουμε ξαναπεί ότι όχι. Όλα αυτά.
1: Μ' αρέσει
0: κρίνουμε...
1: πάντως και ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιεί που ναι. καλά έκανες και δεν τον μετέφερες.
0: Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμός. Αλλά κάθε πράγμα πρέπει να το κρίνουμε με βάση τον καιρό του. Έτσι. Εκείνη ναι. την περίοδο δεν ήταν στην κατηγορία που αναφέρει ο φίλος όχι, εδώ, οι αδερφές Κανονίδου. Ένας άλλος κάνει το δικό του ξέσπασμα και λέει: κάτι πρέπει να κάνετε με τα παράνομα ζευγαράκια, τα οποία τέλος πάντων τη νύχτα έχουν ελαφρυντικά. Αλλά μέρα μεσημέρι, στου προφήτη Ηλία.
1: Τα σοκάκια. Να βάλουμε το κομμάτι.
0: Στην Πετρούπολη.
1: Το κομμάτι από κόκοτα, έτσι.
0: Ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα έχουν την κατανόησή μου και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Παίρνουμε τι κάνουν εκεί.
0: Πασπαστευόσαντο, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μια χαρά. Όχι, δηλαδή, όχι, εγώ είμαι υπέρ.
0: Άμα δεν έχουμε ακραίες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει γίνει μπάσιμο, ας πούμε.
1: Δεν έχει γίνει μπάσιμο.
0: Έτσι. Ναι, είμαι οκ, okay, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, αν μου τύχει στο δρόμο μου, δεν θα εκνευριστώ. Να πω σπίτια δεν έχετε, ή να πω. Γιατί σαν ξενοδοχείο.
1: Ρε εσύ, γιατί να το πεις. Καταρχάς πρέπει να είσαι over 70 για να πεις τέτοια ατάκα. Όχι, σπίτια δεν έχετε.
0: Δεν νομίζω ότι ο φίλος που το λέει.
1: Ο Αρλούμπας.
0: Όχι, ο Αρλούμπας είναι αυτός με τη Βιενέτα και της Κανονίδου. Αυτός ο φίλος που δύσκολα είναι πάνω από 70.
1: Ο Νικολό, ο Μπαγκανίνη λέει, εγώ πάντως. Αναφέρεται σε κάποιους χαρακτηρισμούς
0: ναι.
1: Που εξαπέλυσε εναντίον του Γιαννίση και λέει: εγώ σε άνθρωπο με επώνυμο που έχει κατάληξη ίση, δεν θα έλεγα κακές κουβέντες. Πώς ακριβώς το λέει.
0: Έχουμε κάνει ήδη τη σχετική με καταληξία. Ένας άλλος λέει: είστε κυβωτός πολιτισμού. Όπως και το κρυφό σχολείο, έτσι και το 2026 σας ακούμε κρυφά από ντροπή.
1: Από ντροπή, ναι.

0: Αφιερωμένο στα ζευγαράκια του προφήτη Λία τα σοκάκια.
1: Σε όλα ρε, άσε με, όλα, μόνο του προφήτη Λία. Πασπατευτείτε ελεύθερα. Μεταξύ, γιατί έχουμε βγάλει το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι είναι παράνομα ζευγαράκια. Δεν μπορεί ένα νόμιμο ζευγαράκι.
0: Δεν είπα παράνομα.
1: Λέω για το φίλο που έστειλε το μήνυμα. Να. Δεν μπορεί ένα νόμιμο ζευγαράκι να έχει αυτή τη. Πώς το λένε. Αυτό το βίτσιο, να το πω έτσι. Και να θέλει να χαμπουρεύεται δημοσίως.
0: Ναι, να γουστάρει. Να δίνει και δουλειά στους υπόλοιπους. Ναι.

0: Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια άλλη εκπομπή που θα μπορούσε να συνδέσει το κομμάτι του Κόκοτα με φασώματα?
1: Τα σοκάκια, τα βραδάκια.
2: Τώρα ο Άγγελος που λέει για τις αδερφές Williams στο τένις, okay, απλά να σου πω, και η καψερή Βίνους τι να κάνει, η Σερένα είναι η καλύτερη τενίστρια όλων των εποχών. Δεν τα πήγε άσχημα.
3: Ναι, αλλά
2: έχει κατακτήσει και γίνει καμιά δεκαριά majors.
3: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάλι εδώ υπάρχει μία που είναι καλύτερη από την άλλη.
2: Ναι, τι να κάνουμε, η άλλη είναι ο μεγαλέξανδρος του τένις, ρε φίλε.
3: Ψάχνουμε να βρούμε ένα ζεύγος αδερφών,
2: ναι,
3: που να είναι και οι δύο το ίδιο καλή.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Αυτό.
2: Πώς εγώ είμαι καλύτερος από τα αδέρφια μου? Δεν γίνεται.
3: Ελπίζω να ακούνε και να σε. Τι?
2: Ο ένας πιστεύει ακόμα ότι είναι γιατρός.
3: Αυτό να μου πεις.
2: Ξαναλέω, άστο. Και ο άλλος συνεχίζει να λέει: καλά παραιτήθηκες από την τράπεζο. Δεν κάνω τράπεζα. Που θα σου να διευθυντής τώρα, μωρέ. Θα σου να διευθυντής.
3: Λοιπόν.
2: Γιατί πας και κάνεις κάτι με αυτόν τον άλλο τον Καραγκιόζη. Για σένα λέει.
3: Α, ευχαριστώ. Οι αδερφές Φαρμάκη ποιες είναι? Μία Φαρμάκη ήξερα εγώ.
2: Η Όλγα που λέμε.
3: Και η Χριστίνα, και η Χριστίνα. Δεν μπορεί να πω λάθος, οπότε θα τα αφήσω.
2: Ναι,
3: αδερφή Άμραμπατ.
2: Ναι, ναι, βλέπεις εδώ.
3: Εδώ τώρα είναι σχετικό το ποιος είναι καλός. Δηλαδή,
2: έλα, τι σχετικό. Ο ένας είναι καλός και ο άλλος πήγε να τον βλέπει να παίζει.
3: Για ποιον λες? Ο Νορντίν έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα μέχρι τώρα. Απλά είναι πολύ μεγαλύτερος. Έχει παίξει Premier League, έχει παίξει La Ligue και τέτοια.
2: Ναι, ενώ ο άλλος.
3: Ο άλλος δυσκολεύεται λίγο ακόμα. Έπαιξε, πέρασε από τη Manchester United, δεν ακούμπησε.
2: United. Δεν έχει παίξει ακόμα
3: United. United.
2: Ναι, έχει δίκιο ο Λευτέρης για το Φάνη Χριστοδούλου και τον αδερφό του. Ναι,
3: εδώ
2: ναι, το Χρήστο.
3: Είναι και εδώ όπως έπεσε η Βένους στη Σερένα πάνω.
2: Ναι.
3: Και εδώ.
2: Ναι.
3: Και μη το γλου λέει. Εδώ είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, απλά διάλεξαν διαφορετικές καριέρες. Διαφορετικά.
3: Δεν μπορεί να δει. Είναι άλλα παιδεία.
2: Ναι.
3: Οπότε μπορεί να πει.
2: Στο μεταξύ δεν είναι φοβερό ότι μπορεί ο Ντίνος να λέει. Πες το μικρό του ποδοσφαιριστή.
3: Σίμος.
2: Να λέει το Σίμο κοντό.
3: Ναι.
2: Είναι 2-8, τι να κάνουμε.
3: Άλλος,
2: και ο άλλος απλά είναι 1-97.
3: Ναι, ναι.

0: καιρό.
1: Και σε αυτό το σημείο να αποτίσω το φόρο τιμής που πρέπει σε δύο φίλους μου, οι οποίοι είναι δίδυμοι αδέρφια στην Κρήτη και κάνανε κάποια στιγμή μια δουλειά. Ήταν ναυαγοσώστες. Το ξαναπεί.
2: Okay, ναι.
1: Έτσι, και εκμεταλλευότανε.
2: Δίδυμοι.
1: Δίδυμοι.
2: Ναι,
1: έτσι, και πήγαινε μία ο ένας, μία ο άλλος στη δουλειά. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι και ο άλλος τουλάχιστον ήξερε μπάνιο.
2: να κάνει μία απλωτή, βρε αδερφέ.

0: τα αδέρφια Διονυσίου που είναι και τρεις. Ναι,
1: ναι.
0: Πιο, εντάξει, ο Άγγελος έκανε πιο. Είναι σαν του Άμραμπατ εδώ.
1: Ναι.
0: Ο Άγγελος έχει κάνει πιο μακρά καριέρα. Καριέρα, δεν το παίρνει καριέρα.
1: Καριέρα,
0: δεν καριέρα. Δεν μπερδεύτηκαμε τον Λορέντζο καριέρα τώρα. Ναι, πιο μακρά καριέρα έχει κάνει ο Άγγελος.
1: Από το Στέλιο.
0: Ο Στέλιος ανέβηκε στην πορεία.
1: Ο Στέλιος έκανε μεγαλύτερες επιτυχίες. Όμως.
0: Και ο Άγγελος στην εποχή του.
1: Ναι, αλλά ήταν λίγο. Ήταν λίγο.
0: Βάλε έναν Άγγελο.
1: Ήταν λίγο πιο σόφτερση.
0: Ναι.
1: Ενώ από την άλλη ο Διαμαντής. Σου λέω, λένε αυτός είναι ο καλύτερος.
0: Μοιάζει πατέρα του.
1: Απλά επειδή μοιάζει του πατέρα του και στην εξωγηπαιδική ζωή, να το πω έτσι, δεν νοιάζεται για αυτά, δεν νοιάζεται. Να πατάς το νεράστη. Η Βερόνικα έχει δίκιο για τους αδερφούς Πέτροβιτς. Δηλαδή μπροστά στον Ντράζεν. Αλλά ήταν ο Μότσαρτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο γιος του διαβόλου. Πώς τον λέγανε, τέτοια. Δηλαδή,
0: αδερφές Καλουτά. Μία καλουτάκια.
1: Περίμενε, αυτά ήταν τα, περίμενε.
0: Τα καλουτάκια.
1: Ήταν τα καλουτάκια όταν ήταν πάρα πολύ μικρά που δεν προλάβει κανένα μας να τα δει. Ούτε εγώ, μην με κοιτάζει.
0: Έλα τώρα, εντάξει, μην αρχίσει με ψέματα.
1: Έλα, αφού ξέρω τι γουστάρισε ένα καλουτά, ακόμα και σήμερα εσύ.
0: Ήταν ωραία γυναίκα, ήταν ένα καλουτά.
1: Βλέπετε τι σας λέω.
0: Κωνσταντάρας με.
1: Ναι, αλλά εσένα σου άρεσε μεγάλη.
0: Όχι, ρε, μπορείς να.
1: Περίμενε, γιατί εσύ θα κάνεις κάτι. Γιατί μόνο εσύ θα κάνεις προπαγάνδα
0: να πει. Θα σου πω κάτι, συμφωνήσει. Δεν βλέπει ακόμα και μεγάλε γυναίκε και καταλαβαίνει ότι στα νιάτα του υπήρξαν.
1: Κάποιοι το λένε και για τη Βασιλιάδου.
0: Όχι, αυτό δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Αλλά για άλλες μπορείς να το καταλάβεις, ρε παιδί μου. Αδερφές Μπρόγερ και αδερφές Καλουτά, που είναι και στην εποχή σας δύο.
1: Οι αδερφές Μπρόγερ ήταν μεταγενέστερες.
0: Πάντα. Και εκεί είχα μια προτίμηση.
1: Δεν ήταν δίδυμες πάντως αυτές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχα μια προτίμηση
1: Εμένα πάντα όταν λέει κάποιος αδερφές Μπρόγερ, σταματάει το κεφάλι μου στην ατάκα του κολλητού μου του Μάριου. Που κάτι έλεγε και λέει σαν και αυτές τις αδερφές brothers.
0: Φανταστικό. Είναι σαν την Αγγελία, ζητείτε μπάρμαν γυναίκα. Άντρα σου είναι
2: συνηθισμένο. Η Winsport FM 94,6.
3: Ο μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα.
4: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Να δω.

0: να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλύβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εξελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Διερωτάμενοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφόνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: μεταξύ, μπορείς να σκεφτείς συνδυασμό.
1: Πεθαίνω, συγγνώμη, μπορεί να το πας λίγο πίσω. Εδώ είναι ένας από τους στίχους που τους λέμε γρήγορα για να βγει.
2: Δηλαδή.
1: Το λέει σαν παπάς που θέλει να τελειώσει η λειτουργία πιο γρήγορα. Πάμε πάλι λίγο.

0: Pete Dragic στο NBA.
1: Ναι.
0: Και εκεί ένας ήταν ο καλός.
1: Ο καλός, ναι.
0: Ένας ήταν ο καλύτερος. Υπήρχε ένας καλύτερος από τον άλλο.
1: Τι να κάνουμε, αυτά.
0: Να κάνουμε.
1: Γι' αυτό ακολουθούμε διαφορετικές καριέρες. Για παράδειγμα, ο φίλος του Τζόρτζο λέει: μην λέτε τώρα, μην πηγαίνετε μακριά. Πάρτε, λέει, απλά τα αδέρφια χτύπη. Πού κατέληξε ο ένας Μασόντας Φράγκα από ένα σωρό μεριές με αλκοόλ και παπατζηλίκι και πού είναι οι υπόλοιποι σήμερα. Σήμερα, τα δέοντα στην οικογένεια Νικόλα. Ναι, έχει ένα δίκιο. Φάγανε την περιουσία.
0: Καλά σου κάνανε. Αφού θα τις παταλούσες σε ανοησίες.

0: Έχει ένα δίκιο ο φίλος ο Γιάννης που λέει με τα αδέρφια, με τα αδέρφια Διονυσίου και τα αδέρφια Αντετοκούμπο πάντα θα υπάρχει και ένας αδερφός που δεν το ξέρουμε. Έχει ένα δίκιο.
1: Αγαπητοί ρεμπεσκέδες, λέει ο Πάνος, τα αδέρφια Αφρουδάκη ήταν ανάλογα καλή στο άθλημα της υδατοσφαίρησης.
0: Ομολογώ ότι δεν
1: έχω άποψη, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: θα έλεγα ψέματα.
0: Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πολύ ξέρουμε. Ναι. Ας μην μιλήσουμε για κάτι που δεν ξέρουμε καθόλου, είπαμε.
1: Επίσης για γυναίκες που είπατε, Κατερίνη είναι διδασκάλου, κορυφή τότε και τώρα. Δηλαδή σου
0: λέει. Έχει κάποια αδερφή.
1: Όχι, ρε, είναι στην κατηγορία αυτή που λέγαμε ότι τη βλέπεις και σε μια πιο μεγάλη ηλικία, ναι, ας πούμε, και λες ότι και στα νιάτα της, και τώρα είναι πολύ όμορφη.
0: Α, ο φίλος ο τριαντάφυλλος.
1: Ναι.
0: Μιλάει για μπακ που παίζονται, λέει, στη United του Manchester. Νόμιζα ότι εννοεί τους Νέβιλς. Αλλά σου λέει όχι. Λέω για τους Βραζιλιάνους, το Ραφαέλ,
1: ναι,
0: με το Μαλί, το Μπουκλέ και το Φάμπιο. Εκεί εδώ έχει δίκιο. Εσύ τους ξεχώριζες.
1: Όχι, αλλά πρόσεξε. Εκεί δεν έχουμε το πρόβλημα του ποιος ήταν καλύτερος, γιατί ήταν και οι δύο κακοί, νομίζω.
0: Ναι, για τέτοιο επίπεδο, ναι.
1: Οπότε δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Με το ίδιο αστέρι.
1: Ενώ ήταν καλύτερος, γιατί ήταν και οι δύο κακοί, νομίζω.
0: Ναι, για τέτοιο επίπεδο, ναι.
1: Οπότε δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Με το ίδιο αστέρι.
1: Ενώ ακούμε πάντα αδερφούς Διονυσίου.
0: Ναι, τώρα είναι άγγελος αυτός.
1: Εδώ είναι, ναι, είναι, ναι, στέλιος αυτός.
0: Αυτός είναι στέλιος.
1: Συνέλθε πια.
0: Φίλος ο Νίκος, αφού μας αποκαλεί τα γάρια, αναφέρεται και στους αδερφούς Ερναγκόμεθ. Ερναγκόμεθ, τέλος πάντων.
1: Αδερφή Ερναγκόμεθ.
0: Τους λέει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Ο Χουάντσο και ο. Που ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει αν λέγεται Βίλι, Γουίλι ή Τριφίλι, ας πούμε.
1: Παλιά η εντύπωση ήταν ότι ο Γουίλι ήταν ο καλός.
0: Ο παιχταράς.
1: Ναι. Επειδή επιθετικά είναι καλύτερος.
0: Ναι, αλλά.
1: Δηλαδή, πρόσεξε,
0: όσο βρίσκονται στην Ευρώπη, αυτό είναι εντελώς εξαφανισμένος.
1: Ο ιδανικός συνδυασμός παίκτου θα ήταν να ήταν ένα μείγμα των δύο.
0: Όχι, ο ιδανικός συνδυασμός παίκτου τον έχει περιγράψει ο αείμνηστος ο Φίλιππας Συρίγος.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά αδέρφια.
1: Ωραία.
0: Που έλεγε κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης. Φαντάσου, μυαλό το Μάσεβιτς σε κορμί γι' αυτό κας. Θα μιλάγαμε για την απόλυτη καλαθομηχανή.
1: Εντάξει, έτσι φτιάχνω όσου θε και εσύ. Συγγνώμη τώρα.
0: Τώρα μιλάω στον πατέρα μου. Τέτοια σενάρια σου γράφω χίλια.
1: Έτσι μπορώ κι εγώ. Με αδέρφια φτιάξτε.
0: Αφή καπετάνη.
1: Αφή καπετάνη. Ο μικρό καπετάνο.
0: Ναι.
1: Ήτανε.
0: Ο καπετανάκι.
1: Ενώ Παντελή ο καπετάνο ήταν το μεγάλο όνομα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάνει τότε φοβερή. Πριν φτάσουμε στο σύνθημα Βαλεναγκοτέ,
0: ναι,
1: Στεφάνο.
0: Αλλά και μετά στον Ηρακλή.
1: Και στον Ηρακλή ήταν μεγάλο όνομα, τον θέλανε όλοι μεγάλοι. Ενώ ο αδερφός καπετάνος, ο μικρός, ήταν πολύ μπαλαδόρος.
0: Ο μικρό όνομα δεν έχει, ήταν ο αδερφός καπετάνος.
1: Τώρα μου διαφέρει. Όχι, Στέλιος. Δεν θυμάμαι πώς ήταν το μικρό τώρα και δεν θέλω να το πω ψέματα. Αλλά ήταν μπαλαδόρος, ήταν καλός παίκτης.
0: Ναι, ναι, δεν έχω εικόνα.
1: Λοιπόν. Ναι. Βασίλης λέει εδώ κάποιος.
0: Βασίλης Καπετάνος.
1: Νομίζω ότι δεν είναι Βασίλης, αλλά τέλος πάντων.
0: Να δώσω χαιρετισμού στο συντοπίτη μου από Ζάκυνθο, το φίλο το Λευτέρη. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες είναι ο Λαμίνο Γιαμάλ στη Ζάκυνθο, έτσι εντελώς συμπτωματικά, με το που σηκώνει πρωτάθλημα στη Super League 2 στη τρίτη εθνική η Ζαγιθάρα, ανεβαίνει κατηγορία. Εμφανίζονται, ναι, τα λαμόγια. Ψάχνουν να βρουν συμβόλαιο. Λέει: γεια σας, ρε καλόπεδο Λευτέρης. Είστε η καλύτερη παρέα ενώ πλένω τα χαλιά. Τώρα πρέπει να κάνω άρση χαλιών για να στεγνώσουν. Οπότε με μια κίνηση ζετέ θα αισθανθώ πύρος Δήμα στην τοποθεσία Άνω Γερακάρη. Α, κι αυτός. Κι αυτός ο γάμπρος. Mm. Μ' αρέσει που λέει off the record.
3: Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ στο Top FM, στο 102,4. Σήμερα εκτάκτως ο Top FM θα μεταδώσει απευθείας τον τελικό του Κυπέλλου Δεκανήσου, τον 71ο τελικό του Κυπέλλου Δεκανήσου, μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλή Σορονής. Πάμε αμέσως στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας να συνδεθούμε, να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Ραγάτη που είναι εκεί και θα μας καλύψει τον αγώνα. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Ρόδους. Λίγο θα ξεκινήσει ο τελικός. Έχει τελειώσει το διαδικαστικό με την μπάντα του Δήμου που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος.
0: Μάλιστα.
1: Οι δύο ομάδες έχουν ολοκληρώσει το ζέσταμά τους. Περίπου 800 θεατές είναι αυτή τη στιγμή εδώ στο Δημοτικό Στάδιο για να παρακολουθήσουν την.
0: Δεν άκουσα τον αριθμό, Δημήτρη. Πώς είναι?
1: 800, περίπου 800 άτομα.
0: Α,
1: είναι εδώ.
0: Για δεν είναι λίγα σε σχέση με τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί?
1: Νομίζω πως ναι, και για ένα τελικό θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως λίγα. Ίσως περιμέναμε περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, λογικά στιγμές. Και με την κινητοποίηση που υπήρξε, και το ξέρεις καλά αυτό, και στη Σορονή, αλλά και από την Κρεμαστή, περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζει ο κόσμος και έρχεται.
1: Κάποιοι συνεχίζουν, εξακολουθούν και μπαίνουν στο Δημοτικό Στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι βλέπω με ένα σύντομο υπολογισμό, έχει αρκετούς από τη Σορονή, έχει κατέβει πάρα πολύ από τη Σορονή. Κάθονται αριστερά στο ρολόι, από ό,τι βλέπουμε από τα δημοσιογραφικά θεωρία.
0: Μάλιστα.
1: Για να δώσω και μια εικόνα για όσους ξέρουν, ναι, από το Δημοτικό Στάδιο.
0: Σωστά.
1: Και έχουν γεμίσει εκείνη τη γωνία. Απέναντι ακριβώς εκεί που είναι η θύρα 6 κάθονται οι φίλοι του Φίβου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ασπαρτά και μέχρι τη θύρα της Κακιάς Σκάλας. Mm-hmm. Εκεί. Και η σκεπαστή εξέδρα που έχει και αρκετούς ουδέτερους, αρκετοί επίσημοι, βρίσκονται εδώ στο Δημοτικό Στάδιο.
0: Ωραία.
1: Για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Είναι σχεδόν γεμάτη σκεπαστή. Η σκεπαστή γεμάτη ξέρω ότι είναι 800 άτομα, αν γεμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει γεμίσει πλήρως. Προς τα δεξιά μου, στη γωνία, έχει κάποια κενά.
0: Μπορεί κάποιοι ακόμα να έρχονται να προσπαθούν να παρκάρουν, ποιος ξέρει. Τώρα είναι εντάξει.
1: Υπολογίζω να έχει γύρω στα 700 άτομα η σκεπαστή.
0: Μάλιστα.
1: Και κάπου 200 άτομα, εντάξει, ίσως 900 να έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Δημήτρη, μπορούμε να αναφέρουμε τις συνθέσεις των ομάδων?
1: Ναι, βεβαίως. Οι δύο ομάδες είναι εντός αγωνιστικού χώρου και θα κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: οπότε το μικρόφωνο για λίγο σε εσάς, θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ενός λεπτού σιγή για τις δύο γυναίκες, στη μνήμη των δύο γυναικών που χάθηκαν, έφυγαν από τη ζωή στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που είχαμε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου. Να πούμε ότι σήμερα τελέστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τις δύο γυναίκες, 57 και 27 χρονών, μητέρα και κόρη. Αυτό ήταν και ο λόγος που δεν έγινε σήμερα η προγραμματισμένη τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου. Αναβλήθηκε και καλώς έγινε αυτό. Λοιπόν, να μπούμε σε πνεύμα τώρα τελικού, να πούμε ότι για τον Ευκλή Σορονής είναι ο πρώτος τελικός στην ιστορία του και συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Λοιπόν, ο Φίβος Κρεμαστής με πολύχρονη παρουσία, πολλές παρουσίες σε τελικούς κυπέλου, ήδη έχει κατακτήσει 9 κύπελα, θα προσπαθήσει σήμερα να πανηγυρίσει τη δέκατη κατάκτησή του. Λοιπόν, κάτοχος του τίτλου ο Απόλλωνας Καλυθιών, ο οποίος στον περσινό τελικό είχε επικρατήσει της Δόξας Καρδάμενας με 4-0, οι δύο ομάδες, οι δύο περσινοί δηλαδή φιναλίστ, αποκλείστηκαν φέτος στα ημιτελικά. Ο Απόλλωνας Καλυθιών από το Φίβο στη διαδικασία των πέναλτι.

0: με Μοτσέλα, αυτή είναι η 11η. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο Ευκλής του Γιάννη Μπερετούλη έχει κατέβει με μακαρούνα κορλό μαραγκουδάκι, και αυτή ίσως είναι η μίνι έκπληξη για τον πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή τον Μαρακουδάκη, ο οποίος σήμερα ξεκινά στη βασική ενδεκάδα στη δύση της καριέρας του. Τιμή ένε και φαντάζομαι συμμετέχει στο σημερινό τελικό, ένας πολύ έμπειρος παίκτης. Mm-hmm. Χατζικυριάκος Καλαγρής, Νταϊλάνη Τζελάη, Αρφαράς Λαβάλε, Ρωμάνο Κουγιός. Αυτοί συμπληρώνουν την ενδεκάδα του Ευκλής Ορονής. Αυτό το παιχνίδι που, όπως είπες και εσύ, ο Ευκλής παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε έναν τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου απέναντι mm-hmm. στο Φίβο, που είναι πιο μπαρουτοκαπνισμένος με πάρα πολλές συμμετοχές, πολλές κατακτήσεις και εντυπωσιακές πορείες και στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας. Υπάρχει ένα φάουλ από τα αριστερά για τον Ευκλή, κοντά στη μεγάλη περιοχή, πρώτο στημένο στο τελικό. Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 πάντα βεβαίως, σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Εκτελεί ο Τζελάι με πάρα πολύ φάλτσο, κεφαλιά απόκρουση μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Μάχονται οι του Ευκλή και υπάρχει σφύριγμα από τον Τάσο τον Σιδηρόπουλο. Να πούμε ότι διαιτής είναι ο διεθνής Τάσος Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τον Τσαμπίκο Πηδιάκη αλλά και τον Αλέξανδρο Αυγενικού, ο δεύτερος απέναντι. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος είναι ένας πάρα πάρα πολύ έμπειρος διαιτής, διεθνής διαιτής. Δεν χρειάζονται νομίζω ιδιαίτερες συστάσεις και φυσικά είναι ιδιαίτερος τιμητικό και για το δικό μας σύνδεσμο το ότι παίζει στο σημερινό τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου για μία ακόμη φορά εδώ στη Ρόδο. Το σφύριγμα ήταν για να σταματήσει το παιχνίδι πριν από λίγο για κάποιο μαρκάρισμα που είχε γίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Συνεπώς το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτή. Αυτό ακριβώς κάνει τώρα ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο οποίος πηγαίνει προς το σημείο που θα κάνει το ελεύθερο διαιτή, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, στην άμυνα του Χρύβου. Εκτελείται και εδώ δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ευκλή να οργανώνει την επίθεσή του από τα αριστερή πτέρυγα. Ο Ευκλής παίζει με μαύρες εμφανίσεις σήμερα, μαύρο σόρτ και μαύρη μπλούζα, απέναντι σε ένα Φίβο που είναι άσπρος, άσπρο σορτσάκι και άσπρη μπλούζα. Παλιά για τον Αρφαρά στα δεξιά, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, σπάει την μπάλα σε θέση δεξιά, το σουτ, την μπάλα απομακρύνεται, νέο σουτ, νέα απομάκρυνση με τον Αρφαρά να σουτάρει. Η πρώτη προσπάθεια ήταν του Κορλού, σούταρε. Απόκρουσε ο τερματοφύλακας, η μπάλα στρώθηκε στον Αρφαρά που έκανε νέο σουτ, η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυνωμένων, αναβρασμός μέσα στη μεγάλη περιοχή και τελικά η συνέχεια δίνει ένα επιθετικό φάουλ για την ομάδα του Φίβου. Κέρδος και παίρνει ανάσα εδώ ο Φίβος σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το ύψος μεγάλης περιοχής και μια πάσα σε θέση δεξιά μες στη μεγάλη περιοχή όπου πετάχτηκε ο Αρφαράς και η πρώτη εξουδετερώση, στη συνέχεια ένα δεύτερο σουτ που έγινε, η μπάλα απομακρύνθηκε και δόθηκε η συνέχεια με ένα επιθετικό φάουλ που κέρδισαν οι του Φίβου, οπότε λύεται την πολιορκία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ευκλής έχει και πάλι την μπάλα με τον Καλαγρή, περνά στα δεξιά και λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που οργανώνεται η νέα επίθεση για την ομάδα της Ορονής. Έχει την μπάλα τώρα ο Τζελάη, από θέση αριστερού χαφ, κάνει μια κάθετη πάσα πάνω στον Καρπαδάκη, κερδίζει, περνά την μπάλα αριστερά σε ένα σημείο που προσπαθούν οι του Φίβου να πατήσουν την μπάλα, να την ελέξουν. Γιώργος Δελαπόρτας παίζει με το φτάκλα, φτάκλας πιο πίσω στο χώρο άμυνας του Φίβου κρεμαστής, μια παλιά προς τα αριστερά δεν περνά για το Μόσχο, ήταν η μπάλα που μακρύνεται, μαζεύεται όμως και πάλι από τους παίχτες του Φίβου που έχουν τον έλεγχο της, με τον Καρπαδάκη τώρα να παίζει πιο κεντρικά προς τον άξονα, ελέγχεται η μπάλα και πάλι από τους παίχτες του Φίβου με τον Ταφάνη. Ταφάνη περνά δεξιά, τουλάχιστον προσπαθεί να περάσει, μπάλα δεν περνά, ανακόπτεται από τους παίχτες του Ευκλή και τώρα ο Λαβάλε παίζει λιγάκι πιο πίσω, εκεί που προσπαθεί να οργανωθεί νέα επίθεση για την ομάδα του Ευκλή. Λαβάλε παίρνει και πάλι την μπάλα, επιχειρεί μια βαθιά παλιά για τον Αρφαρά, δεν περνά, κεφαλιά απόκρουση. Μαζεύει ο Μαρακουδάκης, τώρα περνά στον Αρφαρά, Αρφαρά τρέχει από τα δεξιά, δεν κάνει καλό κοντρόλ, φεύγει μπάλα με δύναμη εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out από τα αριστερά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Κρεμαστής. Αυτό το πλάγιο κέρδος, κυρίες και κύριοι, για τον Φίβο. Να πούμε βεβαίως ότι μαζί εδώ είναι και ο Νικητάς ο Κουσκούσης, Στέλιος Αρέσκο, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οπότε νομίζω σε λίγο να πάμε να ακούσουμε
1: βεβαίως,
0: και την πρώτη εκτίμηση,
1: θα ακούσουμε και τον Νικητά σε λίγο
0: του γραμμή, τη δική του γραμμή.
1: Ναι, ναι, σε κάποιο έτσι, διάλειμμα, σε κάποιο κενό που θα υπάρξει,
0: ναι.
1: Να μιλήσουμε, ναι, ναι, ναι, να επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Νικητά Κουσκούση που είναι επίσης στο γήπεδο με δύο συνεργάτες.

0: FM σήμερα παρουσιάζει τον τελικό, μεταδίδει τον τελικό του κυπέλλου Δεκανήσου, που ξεκίνησε έτσι με αρκετή ένταση. Είχαμε και την ευκαιρία που ό,τι μας περιέγραψε ο κ. Δραγάτης του Ευκλής Ορονής στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον Νικήτα Δημήτρη, μπορείς να συνεχίσεις. Σε ακούμε.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ είμαστε στο 8, παίζουμε τα πρώτα 8 λεπτά εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας, 0-0. Ο Φίγος Κρεμαστής με τον Ευκλής Ορονής, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, σε αυτά τα πρώτα 7 προς 8 λεπτά, κυρίες και κύριοι, χωρίς φάση μπροστά από τους διαιτητές, πέραν του διπλού σουτ που επιχειρήθηκε από τους παίκτες του Ευκλή στα πρώτα λεπτά, το πρώτο σουτ του Κορλού, η μπάλα διώχτηκε από τον τερματοφύλακα, ένα δεύτερο σουτ που επιχειρήθηκε μέσα από τη μεγάλη περιοχή από τον Αρφαρά, η μπάλα εξωστρακίστηκε πάνω σε σώματα μηνωμένων και έτσι απομακρύνθηκε προσωρινά για να γίνει επιθετικό φάουλ στη συνέχεια και ο Φίβος εκεί να πάρει σίγουρα μια μεγάλη ανάσα. Λαβάλε στη μεσαία γραμμή, μάχεται, χάνει την μπάλα. Γίνεται μια κόντρα, κερδίζει ο Τζελάι, δεν υπάρχει φάουλ, αφήνει το παιχνίδι ο Σιδηρόπουλος. Κεφαλιά του Καρπαθάκη σπρώχνει την μπάλα μπροστά και προσπαθεί ο Τομόρι να φύγει από τα δεξιά, που κάνει μια παλιά σε θέση φόρμε, Μοτσέλα παίρνει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, μαρκάρισμα πάρα πολύ καλό από τον Κορλό που την τελευταία στιγμή του παίρνει του πουκιά από το στόμα. Ήταν έτοιμος να πυροβολήσει εκεί, επιτρέψτε μου να πω, ο Μεμοτσέλα, αλλά το τάκλιν ήταν εξαιρετικό από διαγώνια θέση από τον Κορλό. Τελευταία στιγμή κατάφερε να βρει την μπάλα και έτσι να χαθεί η ευκαιρία εδώ για ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή από τον Μεμοτσέλα. Στη συνέχεια υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Φίβος από τα δεξιά, λίγο πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιώργος τον Δελαφόρτας, κυρίες και κύριοι, για να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Ζωντανή μετάδοση από τον Top FM 102,4 αυτού του τελικού σήμερα, ανάμεσα στο Φίβο και τον Ευκλής Ορονής, που παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ένα μεγάλο τελικό. Δελαπόρτας το πάει απευθείας πάνω από το ριζόλιο δοκάρι. Πήρε μια επικίνδυνη τροχιά η μπάλα προς την εστία, ενώ από εκεί όλοι θα περίμεναν κάποια σέντρα, κάποιο γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα ήταν λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή.
0: Δημήτρη, να σε διακόψω, ακούσουμε και τον Νικήτα, μια που είχαμε αυτή την εκτέλεση στο φάουλ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ναι, λοιπόν, Νικήτα, μας ακούς.
2: 8 προς 9 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου, στο τελικό ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλή. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι, αρκετά δυνατό μέχρι τώρα προς το παρόν. Με τον Ευκλή να προσπαθεί να είναι εκείνος που θα ανοίξει το σκορ, ο Φίβος να απαντάει πριν από λίγο με τη δική του ευκαιρία, η ευκαιρία και το φάουλ του Δελαπόρτα που έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ευκλή. Σε ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο. Δεν είναι κατάμεστο το γήπεδο, δεν μπορώ να το πω ότι είναι κατάμεστο, καθώς οι θύρες που είναι δίπλα.
0: Αυτό έλεγα και πριν, Νικήτα, και μου έκανε εντύπωση με την έννοια ότι διατέθηκαν περίπου 2.000 εισιτήρια, έτσι δεν είναι, και τουλάχιστον η δική μου αίσθηση ήταν ότι θα εξαντληθούν. Αλλά φαίνεται ότι...
2: Έχω την αίσθηση ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, ναι, από την πλευρά του Φίβου στην Κρεμαστή. Τα καταστήματα που είχαν εισιτήρια για το τελικό τα διέθεσαν όλα, από ό,τι ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενα κι άλλο κόσμο να βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης.
0: Δηλαδή λες ότι ο κόσμος που κυρίως, οι φίλαθλοι που κυρίως δεν ήρθαν, είναι αυτοί από τη Σορονή?
2: Όχι. Ούτε και αυτό μπορώ να το πω, ναι, γιατί οι δύο και οι τρία εδώ δίπλα μας, δίπλα στη συσκευαστή, είναι κατάμεστη. Έχει αρκετό κόσμο από την...
0: Άρα έχουμε περίπου 1.000 φιλάθλους αυτή τη στιγμή, 1.000 θεατές.
2: Παραπάνω.
0: Παραπάνω, μάλιστα.
2: Παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Είναι άδειες οι θύρες που βρίσκονται δίπλα στην Καγιά Σκάλα, για όσους ξέρουν, το, ναι, Δημοτικό Στάδιο, ναι, και είναι, ναι, ναι, γεμάτες οι δύο και οι τρία. Μάλιστα. Οι οποίες βρίσκονται δεξιά από το ρολόι στο Δημοτικό Στάδιο.
0: Στο Δημοτικό Στάδιο. Άρα η εικόνα, λες, μέχρι στιγμής είναι απειλητικός ο Ευκλής στα πρώτα λεπτά. Ίσως πιο απειλητικός από το Φίβο.
2: Προσπαθεί,
0: ναι,
2: να παίξει, να ακολουθήσει τα πλάνα του Γιάννη του Περετούλη, παίζοντας χαμηλά την μπάλα, όπως λέμε.
0: Ναι, έχει...
2: Και ο Φίβος να προσπαθεί...
0: Θέλει να επιβάλλει το ρυθμό του, αυτό καταλαβαίνω, ναι.
2: Ναι, προσπαθεί να βρει διαδρόμους που οδηγούν στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Παρουσιακά πρέπει να σου πω ότι είναι εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανής, ο κ. Διακοφώτης, ο οποίος μαζί με τους προέδρους του Φίβου και του Ευκλή, την Αθηνά του Δελαπόρτα και τον Μιχάλη τον Ντομάζο, πήγαν στους ποδοσφαιριστές που ήταν παραταγμένοι με τους διαιτητές και τους χαιρέτησαν ευχόμενοι βέβαια καλή επιτυχία, ενώ από πλευράς επισήμων, να το πω έτσι, ήταν για μια στιγμή εδώ η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μίγα Ιατρίδη.
0: Εντάξει. Πριν επίσημοι από, τώρα πριν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις φροντίζουν να κάνουν αισθή την παρουσία τους για ευνόητους λόγους. Λοιπόν,
2: Και πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ναι, προσήλθε στο χώρο της Σκεπαστής και ο Δήμαρχος Ρωδίων, ο κύριος Αλέξανδρος Τολιάδης.
0: Μάλιστα.
2: Ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε στο 10 λεπτό περίπου του παιχνιδιού.
0: Ωραία.
2: Και το σκορ είναι στο 0-0.
0: Ωραία. Βλέπεις λοιπόν μια σχετική ισορροπία μέχρι τώρα ή δίνουμε έτσι στον Ευκλή κάτι περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με τις...
2: Υπάρχει σχετική ισορροπία. Αρχικά στα πρώτα λεπτά με το ξεκίνημα δηλαδή δέχτηκε πίεση ο Φίβος στην άμυνά του. Ωστόσο αντιπαρήλθε αυτή την πίεση του Ευκλή, ισορρόπησε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθεί με το δικό του πλάνο του Νίκου του Ορφανίδη να Μάλιστα. βγει μπροστά και να απειλήσει και εκείνος με τη σειρά του.
0: Ωραία, λοιπόν, να επιστρέψουμε στο Δημήτρη Δραγάτη να μας πει πώς κυλάει αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση.
1: Πλησιάζουμε το 12ο λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Πριν από λίγο ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Λαβάλ έφυγε δίπλα από το δεξιδοκάρι. Σε μια ακόμη καλή επίσκεψη μέσα στα καρέ του Φίβου Κρεμαστής, αυτό το σούτ από τον Χουάν Λαβάλ έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα το δεξιδοκάρι. Ο Φίβος δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμής. Ο Ευκλής δείχνει να πατάει καλύτερα την μπάλα, αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι και θα δούμε τι θα συμβεί στα επόμενα λεπτά. Με τον Καλαγρή τώρα να μαζέψει την μπάλα από θέση τη Σιουχάφ, να την περνά κεντρικά στον Κουγιό. Κουγιός δέχεται το μαρκάρισμα φάουλ, το οποίο δίνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος ακριβώς στη μεσαία γραμμή, ελαφρώς από τα δεξιά. Όπως πάει να βγει μπροστά ο Ευκλής, μετά την προσπάθεια από τον Κουγιό που έχει πέσει το χορτάρι, το παιχνίδι σταματάει αυτή τη στιγμή για να δούμε αν χρειαστεί να μπει και ο γιατρός αγώνα μέσα ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Περιμένει στη μεσαία γραμμή, περιμένει το σύνθημα του διαιτητή βεβαίως. Τώρα του λέει ο Τάσος Σιδηρόπουλος να μπει. Μπαίνει λοιπόν ο γιατρός, σταματάει το παιχνίδι μετά από 12-12,5 λεπτά αγώνα αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο, χωρίς κλασική ευκαιρία πέραν της πρώτης διπλής ευκαιρίας, διπλής φάσης μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δύο σούτ έγιναν διαδοκικά από πλευράς Ευκλής στο ξεκίνημα με Κορλό και στη συνέχεια με Αρφαρά. Και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα δεν μπόρεσε να φτάσει προς την εστία, διότι την πρώτη φορά απόκρουσε ο τερματοφύλακας. Και τη δεύτερη μπάλα εξωστρακίστηκε στα σώματα αμυνωμένων και πριν από λίγο ένα σούτ του Λαβάλε στο 9 μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν είχε πάρα πολύ καλή ισορροπία, αλλά ήταν σχεδόν αφρούρητος και αυτό ξέρουμε τι σημαίνει όταν μένει ο Λαβάλε αφύλακτος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι πηγή κινδύνου οπωσδήποτε. Έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξιδοκάρι και να καταλήξει out. Ο Κουγιός αποχωρεί για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπορέσει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο δημοτικό στάδιο, σε λίγο θα μπει με το σύνθημα του διαιτητή. Το φάουλ εκτελείται από τη μεσαία γραμμή. Έχει την μπάλα ο Τζελάι έξω από την περιοχή, στριφογυρίζει, κλείνεται, περνά αριστερά. Η προσπάθεια και πλάγιο out τελικά που παραχωρούν οι παίκτες του Φίβου. Ο Φτάκλας παραχώρησε αυτό το πλάγιο μετά την προσπάθεια του Ρωμάνου, του άλλου Αργεντίνου. Προσπάθησε να κοντρολάρει την μπάλα. Έπεσε πάνω του με δύναμη ο Φτάκλας, του βρήκε την μπάλα. Την έστειλε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Ρωμάνο πάει να βγει από τα αριστερά. Δελαπόρτας βάζει πάρα πολύ καλά το σώμα του. Κερδίζει την μπάλα. Ρωμάνο επιμένει με ένα τάκλινγκ. Μπάλα πάνω στον Καρπαθάκη, αυτό στον Τομόρι. Τομόρι αποφάσισε εξιουχάβ. Με το Τζελάι φάουλ υπέρ του Ευκλή. Ο Τζελάι κέρδισε την μπάλα. Από πίσω τον τράβηξε ο παίκτης του Φίβου. Βεβαίως φάουλ το έδωσε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Πήγε να εκτελέσει πολύ γρήγορα ο Τζελάι, αλλά ο Σιδηρόπουλος του λέει περίμενε. Βάλε σωστά την μπάλα. Τοποθέτησε έτσι να μην κυλάει δηλαδή η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Να σταματήσει εκεί που πρέπει για να εκτελεστεί σωστά όπως πρέπει και όπως προβλέπουν οι κανονισμοί το φάουλ. Τώρα στείνει την μπάλα ο Κουγιός. Περνά στο Τζελάι. Τζελάι από τα αριστερά παίζει και πάλι με τον Κουγιό. Κουγιός από τον άξονα σουτάρει out πολύ μακριά από την εστία. Δοκίμασε το δεξί του πόδι. Ένα μακρινό δυνατό σουτ αλλά πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έστειλε την μπάλα να περάσει μακριά από την εστία του τερματοφύλακα Ηλία. Νικήτα, νομίζω Κουγιός στόχει με τα σουτ γενικά, έτσι, δεν ξέρω αν με ακούς.
2: Όλοι οι παίκτες το έχουν με τα σουτ.
1: Ναι.
2: Όλοι,
1: ναι.
2: Όλοι οι παίκτες το έχουν με τα σουτ. Και προηγουμένως δεν ξέρω αν διαπίστωσες την εκτέλεση, στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Δεδαπόρτα, η εκτέλεση ήταν μια χαρά. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του
1: Και πήρε και μια επικίνδυνη πορεία. Ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο.
2: Θα προσπαθήσουμε με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο, με οποιονδήποτε μάλλον τρόπο, να απειλήσουν. Προς το παρόν βλέπουμε τον Ευκλή πιο επιθετικό, είναι πιο επιθετικός. Ο Φίγος περιμένει στην περιοχή του, στο μισό του δημοτικού σταδίου, τον αντίπαλό του, με σκοπό να κλέψει μπάλες και να βγει μπροστά για να απειλήσει την περιοχή και την εστία του Ευκλή Δημήτρη.
1: Ναι, Καρπαθάκης τώρα από θέση δεξιά περνά τη μεσαία γραμμή και βγάζει τον Φίγο μπροστά. Η πάσα προς τον Τομόρι στην πλάτη. Τομόρι μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι μόνο Τζελάκι και απομακρύνει. Καλή στιγμή για τον Φίγο. Αν περνούσε η μπάλα μετά την προσπάθεια που ξεκίνησε από τον νεαρό του Καρπαθάκη, που κέρδισε πάρα πολλά μέτρα στη μεσαία γραμμή και βγήκε γρήγορα μπροστά, περνώντας μια πάρα πολύ ωραία παλιά στην πλάτη της άμυνας. Εκεί που κινήθηκε γρήγορα το Μόρι, γύρισε την μπάλα σε θέση 4, αλλά πρόλαβε ο Τζελάι και την απομάκρυνε σε μια έτσι καλή επίσκεψη μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλευράς του Φίβου Κρεμαστής. Αρφαράς τώρα κάτω από μεσαία γραμμή, Λαβάλε, φάουλ δίνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ένα μαρκάρισμα πάνω στον Αρφαρά κάτω από μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Ορονής. Ήταν κοντά στη φάση ο Τάσος Σιδηρόπουλος και δίνει αυτό το φάουλ σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε. Εκτελέστηκε ο Κουλιός, λάθος πάσα, Κρίσο Δελαπόρτας. Είναι 2-4 τώρα παίκτες με Μοτσέλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, μόνος των αντίον όλων, και παίρνει το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει εδώ. Φάουλ δηλαδή σε πάρα πολύ καλό σημείο, εξαιρετικό σημείο για τον Γιώργο Δελαπόρτα βέβαια, διότι είναι εξαιρετικός στα χτυπήματα φάουλ. Έτσι δεν είναι, Νίκητα, αυτό που έλεγες πριν? Εδώ τώρα νομίζω είναι ένα φάουλ εξαιρετικό.
2: Ακριβώς αυτό που σου έλεγα πριν, ότι είναι εξαιρετικό στα χτυπήματα φάουλ. Να το πω διαφορετικά, είναι λίγο το τοπικό για αυτό το ποδοσφαιριστή. Έχει ποιότητα που δεν την έχουν άλλοι ποδοσφαιριστές στο τοπικό μας χώρο. Έχω εκφραστεί πάρα πολλές φορές θετικά για τον Γιώργο Δελαπόρτα και τώρα επιβεβαιώνομαι σε αυτή τη φάση τώρα εδώ που έχει πάρει την μπάλα, την έχει χτίσει. Λέει στους συμπαίκτες του πώς να ακροβολιστούν στην περιοχή, στη μεγάλη περιοχή του Ευκλή και συνεχίζεις.
1: Ένα απευθείας φάουλ, βούτυρο στο ψωμί του Γιώργου Δελαπόρτα θα έλεγαν. Η μπάλα περίπου 3-4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή σημαίνει, αν υπολογίζω σωστά από εδώ. Ακριβώς ή σχεδόν απέναντι από την εστία, ελαφρώς προς τα δεξιά, σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, γιατί όλοι ξέρουμε την εκτελεστική ικανότητα του Γιώργου Δελαπόρτα, ειδικά στα στημένα. Είναι 5 άτομα στο ανθρώπινο τείχος ο πλευράς Ευκλή. Δελαπόρτα στη γωνιά, πέφτει από κρύο ο Μακαρούνας, καλή εκτέλεση, αλλά ο Μακαρούνας έπεσε στη γωνιά και στέλνει την μπάλα να περάσει πλάγιο ακριβώς δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ από την άλλη πλευρά. Καλή εκτέλεση από τον Γιώργο Δελαπόρτα. Έμπειρος όμως και ο Μακαρούνας, τερματοφύλακας του Ευκλή, έπεσε σωστά στη γωνιά του, κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα και έτσι να δώσει ανάσες εδώ στον Ευκλής Ορονής. Ένα πλάγιο δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ εκτελείται προς την περιοχή Δελαπόρτα στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο Τάσος Σιδηρόπουλος, μαζεύουν οι του Ευκλή προσωρινά, Αρφαράς χάνει. Και πάλι όμως ο Φίβος με το Σάβα θα κάνει μια σέντρα, out την μπάλα απευθείας, φεύγει μπάλα δίπλα από την εστία του τερματοφύλακα Μακαρούνα, δεν ανησυχεί μετά από αυτή τη μακρινή σέντρα από πολύ πλάγι αριστερά από το Σάβα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή μένα, αλλά μακριά δίπλα από την εστία δεν ανησύχησε ο Μακαρούνας. Συνεπώς περνάει η επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Φίβου, ενώ συμπληρώνουμε 19 λεπτά παιχνιδιού στο δημοτικό στάδιο. Ενώ γίνεται νέο λάθος από πλευράς Ευκλή, μπαίνει ο Δελαπόρτας από τα αριστερά στην περιοχή, κρατά την μπάλα, τη γυρίζει προς τα έξω, ευκαιρία με το Μόσχο, δεν μπορεί να σουτάρει διότι δεν είχε καλή θέση, δεν είχε καλή ισορροπία, πήγε να παίξει με τον Καρπαδάκη. Ο Καρπαδάκης έχασε προσωρινά, κέρδισε με δεύτερη προσπάθεια, αλλά η μπάλα έχει περάσει τώρα την πλάγια γραμμή, υπάρχει πλάγιο out, κέρδος για τον Ευκλή, οπότε περνάει και αυτή η φάση που ξεκίνησε από λάθος συνεννόηση μεταξύ Μακαρούνα και Χάτζη Κυριάκου εκεί στο δεξί άκρο της άμυνας του Ευκλή. Παρεμβλήθηκε ο Δελαπόρτας που είδε ακριβώς, καραδοκούσε, είδε ακριβώς τι έγινε και πήρε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να έχει ευφυγή κατάληξη για τον Φίβο. Κουγιός περνά στο Μαραγκουδάκι, Μαραγκουδάκης από θέση κεντρικού χαφ, κλείνεται με πλάτη, παίζει στο Λαβάλε στον Καλαγρή, πάει να κάνει μια βαθιά παλιά, η μπάλα κοντράρει, φτάνει στο Χατζηκυριάκο που επιχειρεί βαθιά παλιά με τη σειρά του, με στόχο το Μαραγκουδάκι, offside, έχει σηκώσει το σημαίακι του, ο Μαραγκουδάκης στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, αλλά πάρα πολύ έγκαιρα έχει σηκώσει το σημαίακι του ο Αλέξανδρος του Αυγενικού, πάρα πολύ έγκαιρα. έτσι, πριν καν ουσιαστικά η μπάλα ή λίγο πριν την πάρει την μπάλα.
0: Και δεν έχουμε και βάρ, Δημήτρη, δεν έχουμε και βάρ.
1: Δεν έχουμε, εντάξει,
0: προφανώς
1: δεν έχουμε, αλλά εδώ επειδή, επειδή είδα το βοηθό Στέλιο, άμεση ήταν, σήκωσε άμεσα το σημειάκι του πριν καν εκτελέσει, πριν καν στο πάρει την
0: έδειξε,
1: μπάλα.
0: Έδειξε σίγουρος για την απόφαση του.
1: Έδειξε απόλυτα σίγουρος. Για να δούμε τον Καρπαθάκη, φεύγει από τα δεξιά, πατάει περιοχή, αλλά δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί να προλάβει. Σε μια μπαλιά που του έγινε από τη δεξιά πτέρυγα από τον Ντομόρη, μπάλα να πήδει στο χορτάρι, έφυγε με δύναμη, δεν μπορούσε να προλάβει ο Καρπαθάκης. Και έτσι μπάλα έφυγε out. Νικήτα, νομίζω πρέπει να πούμε ότι ο Καρπαθάκης είναι από τους νεαρούς που κοσμούν το σημερινό τελικό. Έτσι, από τα παιδιά δηλαδή μικρής ηλικίας που παίζουν σήμερα στο τελικό. Και σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, γιατί θέλουμε να βλέπουμε μικρά παιδιά. Έτσι, μέχρι πρόσφατα έπαιζε στην ΚΑΠΑ 16, θυμίζω, ο Καρπαθάκης.
2: Καρπαθάκης είναι από τις ελπίδες του δεκανησιακού ποδοσφαιρού και δεν βλέπω να μένει για πολύ στο φίβο. Έτσι, για να τοποθετηθώ στον ποδοσφαιριστή αυτόν, έχει μια πλευρά δική του. Και αν ο διάδρομος του Καρπαθάκη προς την περιοχή του Ευκλή ανοίξει, ο Ευκλής θα έχει πρόβλημα από τη δεξιά πλευρά, γιατί δεν γυρνάει κανείς να μαρκάρει τον νεαρό του Καρπαθάκη. Έχει βγει δύο φορές μπροστά, έχει δημιουργήσει τις φάσεις που πρέπει να δημιουργήσει και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να απειλήσει ο Φίβος από την πλευρά του Καρπαθάκη και από την αριστερή πλευρά. Εάν ο Ευκλής ανοίξει τους διαδρόμους και στα δεξιά και στα αριστερά, τότε θα δούμε άλλο ποδόσφαιρο, άλλο παιχνίδι, γιατί ο Φίβος ξέρει να αναπτύσσεται από τα άκρα.
1: Σωστά και το έχει δείξει όντως το σημερινό παιχνίδι. Ειδικά με τον Καρπαθάκη έχει δίκιο ο Νικήτας αυτό που λέει από τη δεξιά πτέρυγα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια ρήγματα και ο μικρός τα είχε εκμεταλλευτεί μια χαρά μέχρι στιγμή. Θα δούμε, βέβαια, έχει πάρα πολύ χρόνο το παιχνίδι. Είμαστε στο 23.
2: Είναι και μικρό στην ηλικία. Μπορεί να τον αποκτήσει η ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής και να κάνει ένα σκαλοπάτι, να ανεβεί ένα σκαλοπάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική του πορεία.
1: Μάλιστα. Ο Ρωμάνο είναι πλάγιο για τον Ευκλή από τα αριστερά. Περνά στον άλλο Αργεντίνο, τον Λαβάλε, που φεύγει από θέση αριστερά. Ο Λαβάλε και ο Ταφάνη, το τάκλι είναι επιτυχημένο. Θέλει την πάνω να περάσει πλάγιο από τα αριστερά, κοντά σημαίνει του κόρνερ, μετά την προσπάθεια του Χουάν Λαβάλε. Του παίχτη δηλαδή που έχει αφήσει σίγουρα τη σφραγίδα του στη φετινή πορεία του Ευκλής Ορονής και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο παντός. Ο Λαβάλε που αποδείχτηκε ένας πολύ ικανός σκορέρ και σε αρκετά παιχνίδια και έχει ξελασπώσει τον Ευκλή και έχει προσφέρει και πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Έχει πετύχει και πάρα πολύ όμορφα γκολ με διάφορους τρόπους. Εκτελείται το πλάγιο Μαραγκουδάκης, κεφαλιά, ούτε την μπάλα. Ο Μαραγκουδάκης πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Πήρε μια κεφαλιά με πλάτη στην αιστεία. Δύσκολη κεφαλιά μέσα από δύο παίκτες. Έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το κάθε δοκάρι και να φύγει out. Και έτσι λοιπόν η μπάλα περνά και πάλι στην ομάδα του Φίβου Κρεμαστής. Με τον Ηλία να ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά. Στείνει την μπάλα στην γωνιά της μικρής του περιοχής και τώρα θα εκτελέσει για να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. 0-0 πάντα, ζωντανή μετάδοση στο PFM 102,4 εδώ από το Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας. Είναι ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανής ανάμεσα στο Φίβο και τον προτάρει σε τελικούς Ευκλή. Κυρίες και κύριοι, που για πρώτη φορά στην ιστορία του παίζει σε ένα τελικό του κυπέλλου. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα της Ορονής που θέλει βέβαια να κατακτήσει και το κύπελλο. Έχει κερδίσει τον Φίβο δύο φορές φέτος το πρωτάθλημα, αλλά όπως έχουμε πει και μέσα από τις εκπομπές μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σήμερα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι knockout, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει και το χρονικό περιθώριο να διορθώσεις οτιδήποτε πάει στραβά. Μια παλιά εδώ για το Λαπόρτα μέσα στη μεγάλη περιοχή, μπλοκάρει, βγαίνει και μπλοκάρει ο Μακαρούνας. Είναι ένα παιχνίδι νοκάτ πολύ διαφορετικό σίγουρα από αυτά τα παιχνίδια του πρωτάθληματος.
0: Δημήτρη, να σε διακόψω να ρωτήσω αν τελικά μετά την 90 λεπτό, μετά το 90 λεπτό, αν είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα, πάμε κατευθείαν στη διαδικασία του πέναλτι.
1: Όχι, τελικά μόνο στο τελικό
0: υπάρχει παράταση. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: μόνο μάλιστα. Στο τελικό όμως. Ναι,
0: είναι σημαντικό.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα πηγαίναμε απευθείας στα πέναλτι. Όμως
0: πέναλτι,
1: μόνο στο τελικό υπάρχει παράταση.
0: Υπάρχει η μείωρη παράταση σε περίπτωση που το παιχνίδι τελείωσε χωρίς νικητή.
1: Σωστά. Μάλιστα. Ναι, όπως το ξέραμε πάντα. Έτσι, όπως
0: ναι, σωστά.
1: Πάσα τώρα από το Μαραγκουδάκι, τρέχει ο Κουγιός, δεν μπορεί να προλάβει. Έξυπνη πάσα με τα κουνάκια από το Μαραγκουδάκι σε θέση φόρ πήγε να κινηθεί ο Κουγιός, πρόλαβαν του Θεού. Και απομάκρυναν Μαραγκουδάκι και πάλι μαζεύει την μπάλα. Κάνει την κάθε παλιά, λαβάλε σε θέση offside, τέτα τέτα, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. Σηκώνει το σημαίακι του και πάλι ο Αλέξανδρος Αβγενικού. Έτσι λοιπόν η μπάλα περνά και πάλι για τον Φίβο με τον Λαβάλε να βγαίνει μόνο σε θέση τέτα τέτα, αλλά σήκωσε το σημαίακι του ο Αλέξανδρος Αβγενικού. Και έτσι λοιπόν η μπάλα πέρασε και πάλι για την ομάδα του Φίβου Κρεμαστής. Παραμένει το 0-0 εδώ στο δημοτικό στάδιο. Έλεγα λοιπόν ότι σε όλα τα μάτς του κυπέλου δεν προβλεπόταν παράταση. Μόνο στο τελικό είναι κάτι που υπάρχει και στην προκήρυξη του κυπέλου για φέτος. Μόνο στο τελικό έγινε αυτή η εξαίρεση. Για να δούμε τον Κορλό τώρα από θέση δεξιά. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Κερδίζει ο Σάββας για το Φίβο από θέση αριστερού χαφ. Περνά την μπάλα διαγώνια πάνω στον Τζελάι που απομακρύνει όπως και στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς του Ευκλή, παρά μόνο οι παίκτες του Φίβου Κρεμαστής που μαζεύουν την μπάλα και θα ξεκινήσουν τη νέα επίθεση από την αριστερή πτέρυγα, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τώρα που θα κάνουν οι παίκτες του Φίβου, με το Φτάκλα να πέσει πιο δεξιά. Εκεί που κινεί το Ταφάνι, Ταφάνι πλησιάζει προς το χώρο της μεσαίας γραμμής, κινεί από θέση δεξιού χαφ, κάνει μια βαθιά παλιά, Καρπαδάκης δεν μπορεί αλλά παίρνει πλάγιο μετά την κεφαλιά του Ρωμάνο. Ήταν ψηλά η μπάλα τώρα προς τον Καρπαδάκη, κάτω η μπάλα, φωνάζει ο Νίκος Ορφανίδης, ο προπονητής του Φίβου, ζητάει την μπάλα κάτω στα πόδια του μικρού. Εδώ προτίμησαν οι συμπαίκτες να τον παίξουν ψηλά, αλλά βέβαια δεν θα είχε τύχει, αλλά πήρε στο κάτι νικητά εδώ, έτσι, γιατί με την μπάλα πάνω δεν θα είχε τύχει εδώ ο Καρπαθάκης, αλλά τουλάχιστον πήρε πλάγιο.
2: Εγώ πρέπει να πω ότι το πλάγιο που πήρε ο Καρπαθάκης είναι κοντά στο σημαίνει του κόρνερ, που σημαίνει ότι αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά από την πλευρά του προς τα πάνω. Ωστόσο θέλει και κάλυψη στα μετώπιστα, γιατί οι παίκτες του Ευκλή είναι αρκετά επικίνδυνοι επιθετικά.
1: Σωστά. Υπάρχει συνέχεια μετά το πλάγιο, δεν υπήρχε μάλλον συνέχεια, δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
2: Όχι, δεν υπήρχε συνέχεια. Ναι. Όχι.
1: Ναι. Με τον Κουγιό να έχει την μπάλα τώρα, κινείται από θέση αριστερού χαφ, κάνει μια κάθετη πάσα στον κενό χώρο, δεν υπάρχει κανείς. Πήγε να κινηθεί ο Μαραγκουδάκης έξω στην αδιαγώνια στον κενό χώρο, αλλά η πάσα δεν ήταν πάρα πολύ δυνατή, δεν ήταν προς τα εκεί που κινήθηκε ο έμπειρος επιθετικός του Ευκλής Ορονής, ο Μαραγκουδάκης που παίζει την κορυφή της επίθεσης. Σήμερα με παρτενέρ δίπλα του τον Αρφαρά, λιγάκι πιο πίσω τον Κουγιό και περισσότερο προς τα αριστερά τον Χουάν Λαβάλε, τον Αργεντίνο παίκτη του Ευκλή. Ο Φίβος έχει την μπάλα, προσπαθεί να κυκλοφορήσει με το Σάβα από θέση αριστερά. Χάνει την μπάλα, κερδίζει ο Καλαγρής. Μαραγκουδάκης δέχεται ένα τάκλιν, πέφτει κάτω, αφήνει το παιχνίδι ο Σιδηρόπουλος. Καλαγρής και πάλι σφυρίζει τώρα ο Σιδηρόπουλος. Σταματά το παιχνίδι, γιατί η παίκτης του Φίβου είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο εκεί στα αριστερά. Οπότε ο τελικός διακόπτεται για μια ακόμη φορά. Ενώ σύμφωνα με το δικό μου χρονόμετρο παίζουμε 29 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού. Εδώ στο δημοτικό στάδιο 0-0 πάντα ανάμεσα στον Φίβο, τυπικά κυπεδούχο, και τον Ευκλής Ορονής. Έχει έρθει κάπως περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο σε σχέση με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι οι φίλοι της Ορονής δείχνουν πιο πολύ στην εξέδρα. Δεν ξέρω, Νικήτα, από την οπτική γωνία που είσαι εσύ εκεί, αν βλέπεις κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που λέω.
2: Σου είπα προηγουμένως, οι δύο και οι τρία είναι γεμάτες από φίλους του Ευκλής Ορονής, κάτι που σημαίνει ότι έχει κινητοποιηθεί πολλοί κόσμος στη Σορονή. Υπάρχει και πολλοί κόσμος από την Κρεμαστή όμως, στην απέναντι πλευρά. Δεν γίνεται να μετρήσω αν οι περισσότεροι είναι του Ευκλή ή του Φίβου. Ένα break γίνεται από πλευράς Τάσου Σιδηρόπουλου τώρα και για τις δύο ομάδες. Αποχωρούν προς τους πάγκους για να πιούν λίγο νερό, να δροσιστούν και να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι, στο σημερινό τελικό, ο οποίος τελικός αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε, παιδιά?
2: Γρήγορο γκολ.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε?
1: Στο 30, στο 30.
0: Στο 30, μάλιστα. Ναι.
2: Περίμενε ένα γρήγορο γκολ είτε από τη μια είτε από την άλλη ομάδα που δεν ήρθε. Κάτι που σημαίνει ότι έχουμε μέλλον ακόμα.
0: Μάλιστα. Το break, το break φαντάζομαι είναι και για την... υπάρχει ζέστη, υπάρχει καλά, έχουμε και την υγρασία που δημιουργεί έτσι.
2: Δεν υπάρχει ζέστη, μάλιστα. Αυτό το καθορίζει ο διαιτητής, ότι μπορεί και οι δύο ομάδες να πάνε στους πάγκους τους για ένα λεπτό, όχι για παραπάνω,
0: να
2: για
0: δροσιστούν,
2: και να επανέλθουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Έχουν ήδη επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως σχετικά με τους θεατές σίγουρα είναι περισσότεροι από 1000 αυτή τη στιγμή. Αυτοί που βρίσκονται στο δημοτικό στάδιο. Απλά δεν μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε ακριβώς τον άνθρωπο.
2: Συνολικά, εγώ τους υπολογίζω γύρω στους 1500, γιατί έχει πολύ κόσμο και στη σκεπαστή. Εκτός από τις θέσεις που κρατούν οι φύλαθλοι του Ευκλή και του Φίβου, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και στην σκεπαστή, εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Οπότε,
0: ερώτηση να κάνω ότι... είναι η προσέλευση είναι από τις μεγαλύτερες που θυμάστε ή συνήθως...
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Εγώ προσωπικά όχι, δεν θυμάμαι να είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή και στο περσινό τελικό του Απόλλωνα Καλυθιών με τη Δόξα Καρδάμενα είχαν πάλι περίπου τον ίδιο αριθμό θεατών.
2: Ναι, περίπου, περίπου τον ίδιο αριθμό.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Δημήτρη,
3: μια παλιά τώρα που επιχειρείται από τον Κουγιό προς τον Λαβάλε. Λαβάλε φεύγει από τα αριστερά, δεν κάνει καλό κοντρόλ, φεύγει μπάλα εκτός αγωνιστικού όρου πλάγιο. Μπροστά από τον Καρπαδάκη δεν κοντρόλαρε σωστά την μπάλα εδώ ο Αργεντίνος. Έφυγε μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για τον Φίβο. Έτσι λοιπόν πέρασε αυτή η προσπάθεια για τον Ευκλή με τον Λαβάλ. Εκτελεί ο Καρπαδάκης προς τον Μεμοτσέλα. Κεφαλιά από τους παίχτες του Ευκλή. Καλαγρής τρέχει να μαζέψει την μπάλα προς τη μεσογραμμή. Κορλός τελικά πέσει από πολύ μακριά πίσω παρακινδυνευμένα. Στο Μακαρούνα δεν μπορεί να μπλοκάρει και, να μπλοκάρει και τον δυσκόλεψε μάλιστα, διότι του έδωσε την μπάλα με ύψος ο συμπαίκτης του. Απομάκρυνε όπως και υποπίεση. Στη συνέχεια μπάλα κατέληξε πλάγιο για τον Φίβο. Ακριβώς πάνω από τη μεσογραμμή, από τα δεξιά, όπως πάει να βγει η ομάδα της Κρεμαστής. Με τον Καρπαθάκη να έχει τώρα τον έλεγχο της μπάλας. Εκτελεί το πλάγιο. Καρπαθάκη ζητά και πάλι να πάρει την μπάλα. Η πάσα περνά για τον Καρπαθάκη τελικά που φεύγει από τα δεξιά. Ο νεαρός έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα κόντρες. Χτυπά και πάνω την μπάλα. Έχει φύγει από την τελική γραμμή. Out είναι. Διότι τελευταίος τη βρήκε αυτός. Μετά την κόντρα που έγινε με τον Ρωμάνο, βρήκε πάλι πάνω στον Καρπαθάκη. Και έτσι η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Out είναι. Δεν παίρνει κόρνερ εδώ ο μικρός. Ο οποίος τα βάζει και με την τύχη του λίγο από ό,τι βλέπω εδώ. Καθότι τελευταία στιγμή η μπάλα χτύπησε και πάνω του και έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και περνά και πάλι για τον Ευκλή. Χατζικυριάκος, υποπίεση του Δελαφόρτα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν κάνει καλή επιλογή, αλλά τελικά παίρνει ένα πλάγιο, διότι από τα πόδια του Δελαφόρτα φεύγει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Ευκλή από τα δεξιά, όπως βγαίνει μπροστά η ομάδα της Ορονής, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τερματοφύλακα Μακαρούνα. Έχει την μπάλα ο Κορλός στα χέρια, ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ευκλή φέτος, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου και από τους βασικούς βέβαια. Ο βασικός είναι αυτό που λέμε βασικός και αναντικατάστατος, νομίζω ο Κορλός. Πρέπει να έχει παίξει όλα ή σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο για να δω, αλλά σίγουρα ήταν από τους πιο σταθερούς του φετινού πρωτάθληματος της πρώτης κατηγορίας και ένας από τους πιο ουσιαστικούς ποδοσφαιριστές, θα μου επιτρέψετε να πω. Με πολύ καλή προσφορά φέτος στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα φάουλ για το Φίβο ακριβώς πάνω από τη μέση γραμμή. Από τα αριστερά, όπως πάει να βγει μπροστά ο Φίβος, ο Γιώργος ο Δελαπόρτας ετοιμάζεται να εκτελέσει και αυτό το στημένο. Είναι πάρα πολύ μακριά. Η μπάλα είναι λίγο πάνω από τη μέση γραμμή. Προφανώς θα επιχειρηθεί σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή ή προς το ύψος μεγάλης περιοχής, εκεί όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάρα πολλοί επιθέμενοι και αμυνόμενοι. Ο Γιώργος ο Δελαπόρτας ετοιμάζεται, έχει πάρει κάποια αντραφόρα, σφυρίζει ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Δελαπόρτας εκτελεί με το δεξί πόδι με μια λόμπα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Ταϊλάνη, βγάζει την μπάλα μακριά. Ο Κουγιός τρέχει, προσπαθεί, μάχεται. Η μπάλα παίρνει ύψος και φτάνει πάλι στο Δελαπόρτα που παίζει αριστερά στο Μόσχο. Ο Μόσχος κατεβάζει, κλείνεται εκεί κοντά στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Δελαπόρτα. Δεν περνάει μπάλα. Όπως απομακρύνει ο Τζελάι Μαραγκουδάκης. Πρέπει να κάνει και φάουλ. Ναι, κάνει φάουλ. Το Μαραγκουδάκης πάνω στο Σάβα, κάπως άγαρμα έβαλε τα πόδια του. Και φυσικά ο Τάσος Σιδηρόπουλος δείχνει αυτό το φάουλ από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται η ομάδα της Κρεμαστής και πάλι ο Γιώργος Δελαπόρτας, αυτή τη φορά πιο κοντά στη μεγάλη περιοχή, πάντα από την αριστερή πλευρά, πιο μπροστά όμως, πιο κοντά προς τη μεγάλη περιοχή σε σχέση με την προηγούμενη εκτέλεση του Γιώργου Δελαπόρτου. Αρχηγός του Φίβου ετοιμάζεται, παίρνει κάποια μετραφορά και πάλι με το δεξιπόδι. Θα εκτελέσει, εκτελεί. Απευθείας το πάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, η μπάλα προσγειώνεται λίγο πάνω από τη γωνιά, λίγο πάνω από το γάμα όπως λέμε, την αριστερή, το αριστερό γάμα της εστίας. Έφυγε η μπάλα όμως ψηλά, πήρε μια λόμπα και έκανε μια απότομη καμπύλη προς τα κάτω. Επικίνδυνο ήταν, αλλά δεν είχε την πορεία που θα ήθελε ο ίδιος ο Γιώργος Δελαπόρτας, τον οποίο έχουμε δει να σημειώνει εξαιρετικά γκολ αποστημένα. Νικήτα, έτσι, ο Γιώργος Δελαπόρτας και εδώ στο δημοτικό στάδιο και σε άλλα γήπεδα.
2: Σου το είπα ότι είναι η ποιότητα που έχει αυτό το παιδί, η ποδοσφαιρική, είναι ανήκουστη. Δηλαδή, ανήκουστη με την έννοια ότι του περισσεύει σε σχέση συγκριτικά με το επίπεδο του τοπικού μας ποδοσφαίρου. Το τοπικό ποδοσφαίρο είναι λίγο για τον Γιώργο. Εντάξει, έχει μεγαλώσει τώρα, θα πρέπει να πω εγώ, να δούμε αυτή τη φάση.
3: Ναι, Καρπαθάκης και τι έδωσε. Πέναλτι έχει δώσει.
2: Πέναλτι.
3: Νομίζω, είδα να δείχνει τη βούλα. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έχει δώσει πέναλτι για χέρι ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Σε μια κάθε παλιά στον Καρπαθάκη.
2: Σου είπα, τα είπα προηγουμένως ότι ο Καρπαθάκης είναι ο άνθρωπος της ζημιάς σήμερα. Αν του δοθούν οι ευκαιρίες να βγαίνει μπροστά και να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή, θα έχει πολλά κέρδη με πρώτο και καλύτερο αυτό από τα 11 μέτρα. Δημήτρη.
3: Ναι, ένα πέναλτι μετά από κάθε τι πάσα. Όντως ο Καρπαθάκης εδώ εκμεταλλεύτηκε και πάλι το κενό εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπήκε στην πλάτη της άμυνας. Χέρι έχει δώσει ο Τάσος Σιδηρόπουλος σε παίχτη που ήταν δίπλα στον Καρπαθάκη. Θεωρώντας ότι είχε ανοιχτό το χέρι, μπάλα αναπήδηση στο χορτάρι. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος είδε χέρι μετά την αναπήδηση. Βεβαίως τώρα εμείς πρέπει να ξαναδούμε replay. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να έχουμε άποψη. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος αμέσως όμως δείχνει το πέναλτι και η μεγάλη ευκαιρία για το Φίβο Κρεμαστής να ανοίξει το σκορ με αυτό το πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Καρπαθάκης.
0: Σε ποιο λεπτό, Δημήτρη?
3: Χέρι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 39.
0: Μάλιστα.
3: Περίπου στο 38 για την ακρίβεια. 38
0: η φάση, 39 θα έχουμε μάλλον την εκτέλεση. Ναι,
3: 38 ναι. Και κάτι είμαστε τώρα με το Μεμοτσέλα απέναντι από τον Γιάννη Μακαρούνα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Φίβο να ανοίξει το σκορ στο 38, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο δημοτικό στάδιο, Μεμοτσέλα και Μακαρούνα τώρα. Εδώ για να δούμε αυτό το πέναλτι. Θα σφυρίξει ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Έχει πάρει μέτρα φορά ο Μεμοτσέλα, εκτελεί γκολ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0, ανοίγει το σκορ ο Φίβος, ο Μακαρούνας έπεσε στη δεξιά γωνιά, η μπάλα πήγε στην αριστερή, ξέφρενοι πανηγυρισμοί τώρα από τους παίκτες του Φίβου Κρεμαστής και από τον Πάκο, πανηγυρισμοί για αυτό το γκολ που ήρθε με πέναλτι για το οποίο διαμαρτυρήθηκε η ομάδα του Ευθύνης Ορονής, πέφτοντας πάνω στον Τάσο τον Σιδηρόπουλο. Η απόφαση βέβαια δεν άλλαξε. Εκτέλεσε ο Μεμοτσέλα και νίκησε τον τερματοφύλακα.
0: Φαντάζομαι από τη θέση που είστε δεν είχατε σαφή εικόνα. Δεν ξέρω αν...
2: Για ποιο πράγμα?
0: Για τη φάση. Για τη φάση
3: του πέναλτι. Αυτό είπα και πριν ότι ήταν πέναλτι.
2: Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω ήταν ότι ο Σιδηρόπουλος ήταν δίπλα.
3: Ναι,
2: δεν γίνεται να κάνει λάθος, αυτό λέω.
0: Ναι, αν έχουμε και προσωπική άποψη, Νικήτα, δηλαδή αν όντως είδατε καλά τη φάση, αυτό λέω. Ναι.
3: Πέρα εγώ από δεν έχω, Νικήτα, αν είδε κάτι καλύτερο από εκεί που είναι.
2: Δεν υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Ευχλή, να ξέρεις. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες γιατί εντάξει το γεγονός ότι σου σφυρίζουν πέναλτι εις βάρος σου δεν είναι και τόσο τόσο ανώδυνο, ας το πούμε έτσι, σε ένα παιχνίδι και μάλιστα τελικό. Έχω την αίσθηση ότι ήταν πέναλτι και περίμενα άλλον να το εκτελέσει. Περίμενα το Δελαπόρτα να το εκτελέσει, αλλά το εκτελέσω με Μοτσέλα. Okay. Ναι. Μένουν ακόμα λίγα λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και δεν εφησυχάζω, περιμένω την αντίδραση του Ευκλή.
3: Για να δούμε τώρα το Κουγιό που στο πάρει την μπάλα και επιχειρεί μια βαθιά παλιά προς το Μαραγκουδάκι στη μεσαία γραμμή. Μαζεύουν οι του Φίβου. Σάββας έχει την μπάλα τώρα από θέση αριστερά. Περνά μια παλιά σε θέση έξω αριστερά. Δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο ο Γιάννης ο Μακαρούνας, ο οποίος μαζεύει εύκολα την μπάλα μες στη μεγάλη περιοχή αφού πρώτα αναπήδει στο χορτάρι. Μακαρούνας παίζει με τα χέρια τροφοδοτώντας τον Καλαγρή που κινείται από θέση δεξιά προς το χώρο της μεσαίας γραμμής. Καλαγρής το πάρει, κρατά την μπάλα, στριφογυρίζει γιατί κλείνεται. Περνά στον Αρβαρά. Από θέση κεντρικού χαφ με τον Λαβάλ εκεί το Κουγιό. Κουγιός είναι ο παίκτης. Τελικά παίρνει και φάουλο Κουγιός. Ένα μαρκάρισμα σφιχτικό εκεί στη μεσαία γραμμή. Στον άξονα δίνει φάουλο Τάσος Σιδηρόπουλος. Φάουλο που έχει κάνει ο Μεμοτσέλα πάνω στον παίκτη του Ευκλής Ορονής. Και εξελίσσεται τώρα από τον Ταϊλιάνη. Περίμενε, του λέει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Διότι εκείνη την ώρα μιλούσα με τον παίκτη του Φίβου τον Μεμοτσέλα. Και τώρα ετοιμάζει να εκτελέσει και πάλι ο Νταϊλάνη αυτό το φάουλ για τον Ευκλής Ορονής. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή εκτελεί με μια λόπα προς το Μαρακουδάκι που στο πάρει τέτα-τέτ, πέφτει κάτω. Αφήνει ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος στο παιχνίδι κανονικά, ενώ αρχικά ζητήθηκε και επιθετικό φάουλ πριν στο πάρει ο Μαρακουδάκης, παίκτης του Φίβου. Και συγκεκριμένα ο Ταφάνη έπεσε κάτω υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα με τα χέρια. Άφησε το παιχνίδι ο Σιδηρόπουλος. Μαρακουδάκης βγήκε σε θέση τετατέτ. Από πίσω δέχτηκε ένα μαρκάρισμα διαγώνια, για να το πω καλύτερα, από ό,τι είδα τουλάχιστον εγώ. Έπεσε κάτω, άφησε το παιχνίδι ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Τώρα ο Τζελάι παίρνει ένα φάουλ ακριβώς μέσα γραμμή και η πρώτη κίτρινη του τελικού θα βγει αυτή τη στιγμή και τη βλέπει ο Μεμοτσέλα για αυτό το μαρκάρισμα λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ελαφρώς από τα δεξιά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα του Εφίλη. Ένα μαρκάρισμα που έγινε, ήταν πάρα πολύ κοντά ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Αμέσως του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Αυτή είναι η πρώτη κίτρινη στον τελικό, λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θέλουμε περίπου 4 λεπτά σύμφωνα με το δικό μου χρονόμετρο για το φινάλε των πρώτων 45 λεπτών εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Ο Φίβος προηγείται 1-0 με το πέναλτι του Μεμοτσέλα και τώρα ο Κουγιός εκτελεί ένα φαουλ που φέρνει συναγερμό στα Καρέμ. Μαραγκουδάκης κεφαλιά δίπλα από το δοκάρι. Ευνηδιάστηκε η άμυνα του Φίβου. Ο Κουγιός εκτέλεσε σε θέση αριστερά με στη μεγάλη περιοχή που ήδηξε. Ο Μαραγκουδάκης ανενόχλητος εκεί πήρε μια κεφαλιά χωρίς να έχει ιδιαίτερη πίεση. Έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το παραθυράκι του τερματοφύλακα του Φίβου Ηλία, που εδώ έχω την αίσθηση ότι αν η μπάλα πήγαινε προς τη γωνιά, νομίζω ότι ο Ηλίας είχε ευνηδιαστεί σε αυτή τη φάση. Δεν θα μπορούσε να κάνει ιδιαίτερα πράγματα. Τελικά πέρασε δίπλα από το δεξί του παραθυράκι και κατέληξε out. Παραμένει, διατηρείται το 1-0 με τον Αρφαρά να σπά την μπάλα δεξιά στον Κορλό. Ο Κορλός φεύγει από θέση δεξιού χαφ, κάνει μια σέντρα για το Μαραγκουδάκι, κεφαλιά απόκρουση. Η μπάλα φεύγει μακριά, νέα κεφαλιά του Καλαγρή, παίχτηκε λίγο βόλεϊ εκεί. Τελικά κατέβασε ο Βιλαπόρτας, παίζει στο Μόσχο, Μόσχος από τα αριστερά. Πάει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του, αλλά δεν είχε πάρα πολύ χώρο. Κάνει μια πάσα. Δεν είναι καλή. Όπως η του Ευκλή απομακρύνει ο Μακαρούνας, διότι μπάλα γύρισε πίσω προς το Μακαρούνα. Προς τη μεσαία γραμμή γίνονται μάχες. Δελαπόρτα, Ζωτάκιν, Αρφαράς, Μαρακουδάκης. Και εδώ έχουμε ένα πολύ δυνατό τάκλιν και κίτρινη κάρτα, την οποία θα δει δικαιολογημένα βεβαίως. Θα δει τώρα εδώ ο Ταφάνιν, ο παίκτης ο οποίος βλέπει την κίτρινη κάρτα για ένα πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον Μαρακουδάκη, σε ένα πολύ ωραίο 1-2 που πήγε να παίξει με τον Αρφαρά για να φύγουν γρήγορα. Η του Ευκλή δέχτηκε το μαρκάρισμα, έχει πέσει στο έδαφος και τελικά έχουμε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και πάλι σε παίχτη του Φίβου. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ, ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος λέει όχι, θα ξαναεκτελέσετε, περιμένετε, θα σας πω εγώ. Θα πάει να πάρει και ο ίδιος τη θέση προς τη μεγάλη περιοχή. Φάουλ που είναι στον άξονα στη μεσαία γραμμή. Νταϊλάνι τώρα στην μπάλα παίζει με τον Τζελάι. Τζελάι από θέση κεντρικού πάει να παίξει διαγώνια. Δεν ήταν καλή η πάσα. Όπως η μπάλα απομακρύνεται από τον Τομόρι από πλευράς Φίβου, πάει προς τα αντίπαλα καρή που δεν υπάρχει κανείς παίκτης του Φίβου παρά μόνο ο Μακαρούνας που τη μαζεύει εύκολα. Νταϊλάνι παίζει με τον Χατζηκυριάκο. Χατζηκυριάκος έξω από τη μεγάλη περιοχή κάνει μια κάθετη πάσα προς τον Αρφαρά στη μεσαία γραμμή. Αρφαρά με πλάτη περνά στο Τζελάι. Τζελάι κάνει μια τρίπλα στο Σάβα, παίζει λιγάκι πιο δεξιά στον Κορλό. Κορλός από θέση δεξιού χαφ κλείνεται, κινείται παράλληλα με τη μεσαία γραμμή και παίζει την μπάλα τώρα στον Τζελάι. Τζελάι με αργές κινήσεις, δεν έχει πολλούς διαδρόμους, παίζει τον Αρφαρά. Αρφαράς πάει να γυρίσει, κερδίζει μια κόντρα, μαρκάρισμα πάρα πολύ δυνατό από τον Φτάκλα. Αρφαράς και πάλι πάει να παίξει κάθετα προς τον Κορλό που δεν πήγε να φύγει μόνος. Η μπάλα κόντρα απομακρύνθηκε, δεν έχουμε κάτι, όχι έχουμε φάουλ, σφυρίζει ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι παίκτες του Φίβου για μαρκάρισμα, το οποίο έχει γίνει πάνω στο Μόσχο από παίκτη του Επιλιζορονής. Συνεπώς θα πάρει αυτό το φάουλ και ενώ το παιχνίδι σταματάει και πάλι. Νικήτα, παίχτης, βλέπω πεσμένος. Δεν είδα τι έγινε. Δεν ξέρω αν είδες εδώ πώς έπεσε ο Ταφάνης.
4: Έγινε δυνατό μαρκάρισμα. Δυνατά μαρκαρίσματα. Πρέπει να πω ότι μέχρι την φάση του γκολ δυνατά μαρκαρίσματα δεν είχαμε στο παιχνίδι. Η κάθε ομάδα προσπαθούσε να παίξει το δικό της παιχνίδι. Ωστόσο, το γεγονός ότι άνοιξε το σκορ και ότι έπρεπε να μπουν πιο δυνατά, να βάλουν πίεση στο παιχνίδι τους οι δύο ομάδες, έφερε και δυνατά μαρκαρίσματα, έφερε και κίτρινες κάρτες από πλευρά του Τάσου του Σιδηρόπουλου. Ο γιατρός είναι ήδη, προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες.
0: Να θυμίσουμε το λεπτό, παιδιά.
2: 44,
0: μάλιστα.
3: Ένα λεπτό για το φινάλε και
2: ένα λεπτό μένει, ναι.
3: Ναι, και νομίζω κάποιες καθυστερήσεις τώρα για αυτά τα φάουλ εδώ. Έτσι, ίσως έχουμε κανένα λεπτό, ένα-δύο λεπτά νομίζω θα έχουμε. Θα δούμε τι θα δείξει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο παίκτης του Φίβου σηκώνεται, είναι ο Ταφάνη, ο οποίος φεύγει σιγά σιγά για να μπορέσει το παιχνίδι να συνεχιστεί, επειδή μπήκε γιατρός πρέπει να φύγει βέβαια. Εκτός,
2: εννοείται, διακόπτεται το μάτς, βγαίνει ο ποδοσφαιριστής εκτός αγωνιστικού χώρου και αφού του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και ζητήσει την άδεια του διαιτητή, ξαναπερνάει στον αγωνιστικό χώρο.
3: 4 λεπτά έχει δείξει ο Τάσος Σιδηρόπουλος, 2 έλεγα εγώ.
2: Μάλιστα.
3: Έπεσα έξω, 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, άρα Έχουμε άλλα τέσσερα από τώρα, γιατί σε μερικά δευτερόλεπτα μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Κυρίες και κύριοι, ο Φίβος, έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις εδώ και 20 δευτερόλεπτα. Ο Φίβος προηγείται 1-0 με το γκολ πέτυχε με Μοτσέλα, κυρίες και κύριοι. Και είναι το γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Ένα μαρκάρισμα δυνατό στη μέσα γραμμή. Αφήνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος, έχει την μπάλα, ο Ταφάνη τη χάνει. Κερδίζει ο Κουγιός, πάει να βγάλει τον Ευκλή στην κόντρα με μια πάσα στο Λαβάλε. Λαβάλε φεύγει από τα αριστερά. Κάνει μια κοφτή τρίπλα και περνά στον Κουγιό πάρα πολύ ωραία στο ίδιο μεγάλη περιοχή. Κάθεται αυτός, δεν μπορεί να βρει τον Αρφαρά. Καθότι η κίνηση που έκανε ο Αρφαράς δεν τον ευνόησε σε σχέση με την μπάσα. Με εκεί που πήγε η μπάλα, την περίμενε ίσως λιγάκι πιο μπροστά. Μάχεται ο Ρωμάνος στη μεσαία γραμμή. Πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα και πάλι. Νέα κίτρινη κάρτα. Ναι, έχει βγει ήδη κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του διαιτή, του Τάσου Σιδηρόπουλου. Τρίτη κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Φίβου. Στον Καρπαθάκη εδώ, τον νεαρό τη βλέπει για ακόμα ένα πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχουν βγει τρεις κίτρινες κάρτες σε βάρος παιχτών του Φίβου Κρεμαστής. Και τώρα ο Κουγιός ετοιμάζεται να εκτελέσει άλλο ένα φάουλ που δίνει την ευκαιρία στον Ευκλή να πατήσει περιοχή. Ένα φάουλ από την αριστερή πτέρυγα, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Ορονής. Ο Κουγιός έχει πάρει κάποια μέτρα φόρα, συναγερμός και πάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ηλία. Ο Κουγιός ετοιμάζεται να εκτελέσει αφού σφυρίξει ο διαιτητής. Τώρα σφυρίζει. Ο Κουγιός εκτελεί με πάρα πολύ ύψος σε θέση δεξιά, κεφαλιά του Μαραγκουδάκη. Όπως απομακρύνεται η μπάλα, σφύριγμα για φάουλ. Μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μαραγκουδάκη. Έχουμε φάουλ. Η μπάλα περνά για τον Φίβο Κρεμαστή. Σταματάει και πάλι το παιχνίδι. Παίκτης του Φίβου είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει συνέχεια πάντως. Έχει σφυρίξει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ένα φάουλ πάνω στον Μαραγκουδάκη. Φωνάζει τους παίκτες να απομακρυνθούν από τον παίκτη του Φίβου που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι λοιπόν ο τελικός σταματάει για μια ακόμη φορά εδώ στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρα. Θυμίζω, ζωντανή μετάδοση του Top FM 102,4 ενός ακόμα τελικού κυπέλου Δωδεκανήσου. Το κύπελο που πάντοτε έχει το δικό του ξεχωριστό χρώμα, κυρίες και κύριοι, πάντοτε τη δική του ομορφιά, όπως και να το κάνουμε. Ένας πολύ παλιός θεσμός που ξεκινά από το 1948 και ένας θεσμός που συχνά πυκνά δημιουργεί τις δικές του εκπλήξεις, τις δικές του ιστορίες. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς για το κύπελο. Το παιχνίδι συνεχίζεται και πάλι και τώρα σφυρίζει ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. 1-0 προηγείται ο Φίβος με το πέναλτι του Μεμοτσέλα στο 38. Νομίζω Νικήτα ο Ευκλής μπήκε ίσως πιο επιθετικά, αλλά ο Φίβος...
2: Ο Ευκλής ήταν πιο επιθετικός στο παιχνίδι. Έκανε ευκαιρίες στο ξεκίνημα. Ο Φίβος ισορρόπησε στη συνέχεια. Εκείνο που πρέπει να σημειώσω είναι ότι ο Φίβος έχει δύο πολύ καλά στόπερ. Τον Καραγεωργίου, αν θυμάμαι καλά, και ακόμα ένα, οι οποίοι στέκονται πολύ καλά όταν το παιχνίδι πέσεται χαμηλά. Όταν η μπάλα σηκωθεί ψηλά, ο Μαραγκουδάκης κυριαρχεί. Έχει πάρει πάρα πολλές κεφαλιές από τους αμυντικούς της ομάδας του Φίβου. Ο Φίβος όμως είναι ξεκάθαρο ότι έχει διαβάσει το πώς παίζει αμυντικά η ομάδα του Ευκλή και βγαίνει μπροστά κυρίως από τα δεξιά με τον Καρπαθά. Ο Καρπαθάκης κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Ήταν και αυτός που κέρδισε το πέναλτι, από ό,τι είδα. Έχω την αίσθηση ότι το παιχνίδι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς εγώ το ξαναλέω, περιμένω την αντίδραση του Ευκλή.
0: Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση να βοηθήσω και τους δύο.
2: Μισό λεπτό, Στέλιο. Mm-hmm. Ο Φίβος είναι η ομάδα η οποία προηγείται και υπάρχει και η πιθανότητα να πετύχει δεύτερο γκολ, γιατί περιμένω την άμυνα του Ευκλή να ανοίξει και να γίνει ακόμα πιο επιθετικός από ό,τι είναι μέχρι τώρα, αλλά και ο Ευκλής. Μην νομίσετε ότι θα θεωρήσει ότι τελείωσε το παιχνίδι εδώ.
0: Λοιπόν, τέλειο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Επειδή έχετε και οι δύο σαφή εικόνα, πλήρη εικόνα για τις ομάδες, όχι μόνο από το σημερινό μάτς, γενικώς από όλη την σεζόν. Αν βλέπετε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένατε από το σημερινό μάτς.
2: Όχι,
4: Όχι, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από αυτό που περίμενα. Mm-hmm. Βλέπω και τις δύο ομάδες να προσπαθούν για να πετύχουν τον γκολ και να πάρουν το τρόπαιο. Mm-hmm. Και δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Γιατί είναι τελικός. Δημήτρη. Το θέλουν και οι δύο.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Το μόνο διαφορετικό που βλέπω είναι στη βασική ενδεκάδα το Μαραγκουδάκι για το, από την πλευρά του Ευκλή τουλάχιστον. Έτσι, που τον είδα πιο πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχω την αίσθηση.
0: Ναι, σε ακούμε, Δημήτρη.
4: Ότι η εμπειρία του μετράει όμως.
3: Ναι. Βέβαια, ναι, προφανώς. Εννοείται αυτό που είπα και στο ξεκίνημα. Και είναι και
4: φαίνεται αυτό
3: τώρα
4: που είπα προηγουμένως.
3: Ναι. Σωστό, σωστό. Έχει δίκιο ο Νικητάς αυτό που λέει, προς ηχογράφο. Ναι, ναι. Και προφανώς είναι και τιμητικό για το Μαραγκουδάκι που τελειώνει την καριέρα του. Αυτός ο τελικός, ιστορικός τελικός.
0: Ναι. Αλλά όσο αφορά την απόδοση των ομάδων, όσο αφορά την εμφάνιση των ομάδων, κάτι που σας ξενίζει, όχι προς το παρόν του.
3: Όχι, όχι. Δεν μας ξενίζει.
4: Υπάρχουν,
3: κάτι, δεν μας ξενίζει.
4: Υπάρχουν τακτικές. Υπάρχουν τακτικές.
0: Καλά, πάντα υπάρχουν τακτικές, ναι.
4: Ο Ευκλής θέλει να παίξει πιο επιθετικά. Είπαμε στο σχολιασμό μας ότι κυνήγησε το γρήγορο γκολ. Από την άλλη, ο Φίβος περιμένει. Περιμένει στο μισό γήπεδο για να κλέψει μπάλες στο χώρο της μισιάς γραμμής. Εντάξει, και να βγει, ναι. Να βγει στην επίθεση κύρια από δεξιά. Κύρια από, με το Καρπαθάκι.
0: Ίσως είναι και πιο, πώς να το πω, πιο υποψιασμένος ο Φίβος, γιατί θυμίζω έχασε και τα δύο μάτς στο πρωτάθλημα από τον Ευκλή.
3: Ναι, σίγουρα.
4: Ναι, όντως.
3: Ίσως παίζει γι' αυτό ρόλο.
4: Εκείνο επίσης. Εκείνο που θέλω να πω, είναι ότι όλος ο κόσμος μιλάει για εμπειρία στην ομάδα της Κρεμαστής, για αν κοιτάξετε την εντεκάδα του και τις τάξεις του, έχει μικρά παιδιά μέσα. Έχει παιδιά που δεν έχουν την εμπειρία ενός τελικού. Έχει παιδιά που και αυτά θέλουν να το κατακτήσουν σήμερα για να κάνουν το ξεκίνημά τους, εν πάση περιπτώσει, λόγω χάρη Καρπαθάκης.
3: Όπου είναι, Νικήτα, να συμπληρώσω σε αυτό που λες, για μένα είναι ο παίκτης κλειδί ως τώρα σε αυτό πρώτο ημίχρονο. Έτσι, με τα ρήγματα που έχει δημιουργήσει από τα δικτυά.
0: Ναι, ναι, το είπε ο Νικήτας πριν αυτό, ότι τον ξεχωρίζει μέχρι τώρα. Ναι, ναι, μάλιστα. Για να προλάβουμε να πάμε σε ένα.
3: Είναι και ο παίκτης που πήρε και το πέναλτι. Δηλαδή είναι αυτός που συμμετείχε στην βάση του πέναλτι.
4: Είναι παίκτης. Που αποτελεί από τώρα μεταγραφικό δέλεα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα.
0: Να προλάβουμε να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, να παίξουμε και τα διαφημιστικά μας που είναι απαραίτητα, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, ωραία, και να επιστρέψουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, του τελικού. Στη μετάδοση ο Δημήτρης Δραγάτης και στο σχόλιο, αν θέλετε, ο Νικήτας Κουσκούσης. Λοιπόν, ενδιαφέρον παιχνίδι, παρά το προβάδισμα του Φίβου παραμένει αμφίροπο, εννοείται, 45 λεπτά μπορεί να συμβούν τα πάντα. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε ξανά στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου. Επικράτησε στην εξώδια ακολουθία που τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 χρόνων. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των εκλειπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την υπερβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου, η οποία στήχησε τη ζωή σε δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 χρόνων. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας εκρίναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την εξασφάλιση της απρόσκοπης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και του Υπουργείου Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν σοβαρότατες ελλείψεις σε στελεχειακό δυναμικό και προειδοποιούν ότι η Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη ασθενοφόρων κατά τη θερινή περίοδο. Την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για άμεση ενίσχυση του τομέα εκφράζει με ανακοίνωση του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Η Ρόδος, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκατομμύρια επισκέπτες, αυξημένες ανάγκες, μεγάλες αποστάσεις και καθημερινά επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να μπαίνει στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου με λιγότερα διαθέσιμα ασθενοφόρα και εξαντλημένο προσωπικό, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 με τηλεδιάσκεψη. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura, καθώς και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε πεδίο δράση θα μετατραπεί αύριο 5η 10 το πρωί η περιοχή Γούρου για την άσκηση διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας.
10: άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
12: Άλλε στην υγειά μας!
11: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγό.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ!
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να πάμε κατευθείαν στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου, γιατί έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του τελικού μεταξύ του Φίβου Γραμμαστής και του Ευκλής Ορονής. Θυμίζουμε ότι ο Φίβος μέσω χτύπημα πέναλτι προηγείται με 1-0 του Ευκλή. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη στη γραμμή. Ωραία. Δημήτρη, σε ακούμε. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο από ό,τι ξέρω.
1: Και ξεκίνησε με γκολ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Στο 47, στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, κάνει το 2-0 ο Φίβος με το Μόσχο. Με ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έστειλε την μπάλα στη γωνιά, κάνοντας το σκορ 2-0 και δίνοντας ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα πλέον στην ομάδα του Φίβου Κρεμαστή.
0: Γκολ από τα αποδυτήρια που λένε, το δεύτερο, ναι. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Με ένα ωραίο σουτ του Μόσχου έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Για να δούμε την αντίδραση τώρα του Ευκλή. Ωραία. Σε ακούμε,
1: να δούμε την αντίδραση του Ευκλή. Σωστά, τώρα έχει να διαβεί μια ανηφόρα προφανώς. Έτσι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα του Ευκλή. Μετά από αυτό το δεύτερο γκολ, το οποίο πετυχαίνει ο Μόσχος με ένα σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής, έστειλε την μπάλα στη γωνιά, σηκώνει δύο παίχτες ο Γιάννης Περετούλης. Θα γίνουν αλλαγές σε λίγο. Δύο άμεσες αλλαγές θα έχουμε σε λίγο. Από ό,τι βλέπω, Σαχόλη είναι ο ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές. Να δω και ποιος είναι ο άλλος ο οποίος έχει σηκωθεί, θα σας πω σε λίγο. Α, όχι, είναι ο Θεοχαρόπουλος. Σαχόλη και Θεοχαρόπουλος βλέπω τώρα. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι σε λίγο θα μπουν στον αγώνα. Είμαστε στο 49, τώρα θα μπουν. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. 41 το λεπτό θα έχουμε και τρίτη αλλαγή. Βλέπω και τρίτο ποδοσφαιριστή τώρα να έρχεται από τον πάγκο.
0: Απλά Δημήτρη, με συγχωρείς, να πούμε ότι έχουμε συνδεθεί και με τον Νικήτα Κουσκούση. Όποτε θέλει ο Νικήτας μπορεί να.
2: Ήταν μια φάση, στην οποία ο Ευκλής πίεζε.
0: Για το δεύτερο γκολ, ναι.
2: Κυρίως από την αριστερή πλευρά, όπου υπάρχει ο Καρπαθάκης στο δεξιάκρο της άμυνας του Φίβου. Κόπηκε η φάση για τον Ευκλή. Βγήκαν στην κούντρα επίθεση οι παίκτες του Φίβου και με ένα πολύ όμορφο γκολ του Μιχάλη του Μόσχου έκαναν το 2-0 για να δώσουν άλλη τροπή πλέον στο σημερινό τελικό. Επαναλαμβάνω, εγώ παρά το 2-0. Περιμένω την αντίδραση του Ευκλή που δεν την έχω δει ακόμα. Δεν την έχω δει ακόμα. Και μεταφέρω και κάτι που είπε ο παρατηρητής του αγώνα, όπου τον έχω δίπλα μου, το Σπύρο το Κόκκινο, ο οποίος λέει με ένα γκολ του Ευκλή γίνεται ντέρμπι. Νευρικότητα κυρίως από τους παίκτες, που αποχωρούν τώρα την ομάδα στην πλευρά του Ευκλή Ορονής. Διαμαρτυρίες από ποδοσφαιριστή που αποχώρησε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν τον βλέπεις καλύτερα εσύ από εκεί ψηλά.
1: Βλέπω να κλωτσάει τις μπάλες στον πάγκο και ένα που κάλει προς την εξέδρα ο Ρωμάνο. Εντάξει, αυτό τώρα που κάνει δεν είναι σωστό. Κλώτσε ένα μπουκάλι προς την εξέδρα.
2: Όχι βέβαια.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Προσπαθεί και ο Μαραγκουδάκης, ο οποίος έχει φύγει και ο Μαραγκουδάκης, και ο Χριστοδούλου να τον ηρεμήσουν. Προφανώς τώρα λόγω της αντικατάστασής του έχει εξοργιστεί Νικήτα, έτσι. Δεν βλέπω κάποιο.
2: Προφανώς
1: δεν είδα άλλο λόγο δηλαδή. Προφανώς είναι ο λόγος της αντικατάστασης, αλλά δεν μπορεί να συμπεριφέρεται τώρα, έτσι. Εντάξει, εδώ τώρα προφανώς τόσο κόσμο. Εκλώτησε και ένα μπουκάλι δυνατά προς την εξέδρα και τώρα φεύγει προς τα αποδυτήρια ο ποδοσφαιριστής του Ευκλή Ορονής.
2: Περνάει από εδώ μπροστά μου. Πέρασε από εδώ μπροστά μου. Ναι.
1: Το είδα. Να πω ότι έχει μπει ο Σαχόλη στη θέση του Ρωμάνο. Έχει βγει ο Καλαγρής και έχει περάσει ο Θεοχαρόπουλος και έχει φύγει και ο Μαραγκουδάκης και έχει περάσει ο Ζωάνου. Είναι τριπλή αλλαγή που έχει κάνει πάρα πολύ νωρίς ο Γιάννης ο Περετούλης, θέλοντας φυσικά να αλλάξει κάποια πράγματα και να βγάλει την αντίδραση αυτή που είπε και ο Νικήτας πολύ εύστοχα πριν, την αντίδραση του Ευκλή. Φυσικά ο τελικός είναι ακόμα πάρα πολύ δρόμο.
2: Να εκφράσω μια απορία. Η απορία μου είναι γιατί βγήκε ο Μαραγκουδάκης, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως αλλάζει το πλάνο, ο σχηματισμός και η τακτική του Γιάννη του Περετούλη στο παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια βέβαια.
1: Εδώ βλέπει κίτρινη κάρτα στο κουλιό τώρα. Ναι, κίτρινη κάρτα στο κουλιό για ένα μαρκάρισμα στο χώρο άμυνας του Φίβου Γκρεμαστής. Παίκτης του Φίβου είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι σταματάει στο 52. Είμαστε 2-0 προηγεί το Φίβος. Υπενθυμίζω τα γκολ του Μεμοτσέλα με πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου με το σου του Μόσκου έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι τα δύο γκολ που δίνουν ένα προβάδισμα και ένα αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα της Κρεμαστής. Πολύ πολύ σημαντικό το προβάδισμα αυτό σε ένα κρίσιμο νομίζω σημείο του παιχνιδιού. Αλλά βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα στο τελικό και ένα γκολ, ενδεχόμενο γκολ του Ευκλή, μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο παιχνίδι στη συνέχεια. Ενώ τώρα μπαίνει και είναι ο γιατρός αγώνα μέσα. Ναι, Νικητά.
2: Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ένα γκολ ενδεχομένως από τον Ευκλή και γρήγορα, έτσι, για να κερδιθεί χρόνος. Ίσως κάνει το μάτς ντέρμπι, με την έννοια θα δημιουργήσει ξανά τον υφιστάμενο ανταγωνισμό μεταξύ δύο ομάδων σε ένα τελικό. Ο Ευκλής δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Γι' αυτό σου είπα ότι περιμένω την αντίδραση του Ευκλή που δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Σωστά, ναι, δεν έχουμε δει αντίδραση ουσιαστική ούτε μετά το 1-0. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο, κάποια κλασική ευκαιρία.
2: Μετά το 1-0 ο χρόνος για να αντιδράσει ήταν λίγος μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Το ευτύχημα και το momentum αφέλης του παιχνιδιού γέρνει στο Φίβο, ο οποίος σε καθοριστική χρονική στιγμή, στο ξεκίνημα δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου, πετυχαίνει το δεύτερο γκολ.
1: Βέβαια, σε ένα κρίσιμο σημείο, όπως είπαμε και πριν, οπωσδήποτε. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η συνέχεια. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Αρφαράς έχει την κατοχή της μπάλας από θέση δεξιού χαφ, αρκετά μακριά από το γνώριμο του χώρο εκεί κοντά στη μεγάλη περιοχή. Παίζει την μπάλα αριστερά. Ο Τζελάι πάει να κάνει μια παλιά προς το Λαβάλε. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στο Λαβάλε. Παρεμβάλλει το Καρπαθάκης και παραχωρεί ένα πλάγιο από τα αριστερά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Ορονής, κυρίες και κύριοι. Και ενώ αυτή τη στιγμή συμπληρώνουμε 9 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 54. 2-0 προηγεί το Φίβος εδώ στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Δεύτερο συνεχόμενο πλάγιο, πάντα από την αριστερή πτέρυγα, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Κρεμαστής. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα για να δοθεί η συνέχεια στο παιχνίδι. Πράγματι εκτελείται. Αρφαράς έχει την μπάλα με πλάτη, αναγκάζεται να παίξει προς τη μεσαία γραμμή. Νταϊλάνη σε ένα σημείο κάνει μια διαγώνια πάσα στον Κορλό. Κορλός Κουγιός, ωραίος ο συνδυασμός. Οι κόντρες έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ζητήθηκε κάποιο χέρι, αφού είναι το παιχνίδι ο Σιδηρόπουλος. Η μπάλα που μακρύνεται, ο Μόσχος παίζει την μπάλα στο Δελαπόρτα. Δελαπόρτας με εξωτερικό φάλτσο για το Μεμοτσέλα μπροστά που δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Ο Χατζηκυριάκος είναι πιο κοντά στην μπάλα, επιχειρεί μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς. Επιμένουν του Ευκλή. Με τον Τζελάι μάχεται στη μεσαία γραμμή, ένα μαρκάρισμα. Δεν είναι καλό το μαρκάρισμα, αντικανονικό και υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Φίβος Κρεμαστής, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς έχει την ευκαιρία να διατηρήσει τώρα εδώ την κατοχή της μπάλας ο Φίβος και να προσπαθήσει να οργανώσει τη νέα επίθεση με ένα φάουλ το οποίο εκτελείται προς το Δελαπόρτα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με κεφαλιά πετά την μπάλα μέσα στην περιοχή, μπαίνει μέσα στην περιοχή, την άνοιξε όμως πάρα πολύ, βγαίνει ο Μακαρούνας και την μπλοκάρει σε μια πολύ επικίνδυνη στιγμή. Με τον Γιώργο Δελαπόρτα να έχει πάρει την μπάλα με το κεφάλι, να τσιμπάει όπως λέμε την μπάλα στην ποδοσφαιρική γλώσσα, με το κεφάλι έξω από τη μεγάλη περιοχή, να στη συνέχεια να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά να μην μπορεί να προλάβει, καθότι άνοιξε την μπάλα. Την άνοιξε αρκετά σε μια προσπάθεια να κάνει μια τρίπλα. Βγήκε ο Μακαρούνας, έπεσε στα πόδια και μπλόκαρε την μπάλα. Και μάλιστα τώρα δείχνει να έχει τραυματιστεί. Έχει κάποιο πρόβλημα. Το παιχνίδι έχει σταματήσει. Ο τερματοφύλακας του Ευκλή είναι πεσμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και ο διαιτής ζητάει τη συνδρομή του γιατρού για μια ακόμη φορά. Οπότε ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος και πάλι μπαίνει εντός αγωνιστικού χώρου. Α, δεν θα χρειαστεί τελικά. Δεν θα χρειαστεί. Φτάνοντας προς τα εκεί, έχει σηκωθεί ήδη ο τερματοφύλακας του Ευκλή. Οπότε δεν θα χρειαστεί η συνδρομή του γιατρού που απλά αποχωρεί και πάλι από τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας συνεχίζεται με ελεύθερο διαιτή, διότι πριν το σταμάτησε το παιχνίδι, ενώ ήταν σε ροή ο διαιτής, για να δει τι ακριβώς έχει ο Γιάννης ο Μακαρούνας. Συνέχεια με το Θεοχαρόπουλο από θέση αριστερού, χάφ έχει την μπάλα και παίζει πιο δεξιά στον Τζελάι. Τζελάι έχει τον έλεγχο της μπάλας ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει να παίξει την αγώνια Κουγιός Αρφαράς. Τώρα Αρφαράς και πάλι με πλάτη στριφογυρίζει, πάει να παίξει τον Κουγιό. Δεν είναι καλή πάσα. Ο Καρπαθάκης παρεμβάλλεται, κάνει μια προσινή παλιά μπάλα, κοντράρι, φτάνει και πάλι στους παίκτες του Ευκλή με τον Νταϊλάνη τώρα να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Και εδώ ο Θεοχαρόπουλος από τα αριστερά. Παίζει με τον Κουγιό. Κουγιό κάνει κακό κοντρόλ με δεύτερη προσπάθεια, κερδίζει όμως την μπαλά. Κουγιό την έχει από θέση αριστερά. Κάνει δύο τρίπλες πάρα πολύ ωραίες. Κάνει και τρίτη τρίπλα στον Καρπαθάκη και παίζει τον Αρφαρά. Αρφαράς γυρίζει την μπαλά προς τα έξω. Πιέζουν οι του φύγου εκεί στο ύψος μεγάλης περιοχής και τελικά έχουμε φάουλ το οποίο δίνει ο διαιτής και η μπάλα περνά και πάλι για την ομάδα της Κρεμαστής μετά την προσπάθεια αυτή στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ήταν και ο Ζωάνου εκεί, ο παίκτης ο οποίος προσπάθησε να πάρει την μπάλα και να γίνει απειλητικός. Είχαμε κάποιο σπρόξιμο όμως, συνεπώς φάουλ, η μπάλα περνά και πάλι για την ομάδα της Κρεμαστής. Ένα φάουλ που εκτελείται προς τη μεσαία γραμμή. Χάνεται όμως, κερδίζουν και πάλι του φύγου Τζελάι, Κουγιός. Κουγιός παίζει στον Θεοχαρόπουλο. Ο Θεοχαρόπουλος από τα αριστερά κινείται προς την αντίπαλη περιοχή, αλλά πολύ μακριά από εκεί. Αφήνει στο Λαβάλε. Λαβάλε πάει να συνδυαστεί με τον Θεοχαρόπουλο. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Θεοχαρόπουλος του πετάει και πάλι την μπάλα. Λαβάλε σεντράρει στην κίνηση. Βγαίνει, χάνει την μπάλα τον ονοφύλακας. Με δεύτερη προσπάθεια την μπλοκάρει και δίνει τέλος την επιθετική προσπάθεια των παικτών του Ευκλής Ορονής από τα αριστερά μεταξύ Θεοχαρόπουλου και Λαβάλε. Ήταν αυτή πάρα πολύ καλή προσπάθεια και η ωραία σέντρα του Αργεντίνου μέσα στην καρδιά της άμυνας. Έχασε την μπάλα ο Ηλίας, με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να την μπλοκάρει όμως σταθερά και να δώσει τέλος στην προσπάθεια των παιχτών του Ευκλή. Ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Σάββας τώρα εκεί στα αριστερά, ενώ θα γίνει και αλλαγή. Βλέπω τον νεαρό, είναι η τέταρτη αλλαγή του Ευκλή. Είναι ο νεαρός ο Γεωργαλής, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Κορλού. Νομίζω, Νικήτα, βλέπεις καλύτερα από εκείνο. Ο Κορλός, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε. Ο Κορλός βλέπω εγώ, είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Περίμενε, του λέει ο Σιδηρόπουλος, τώρα θα γίνει αλλαγή. Φεύγει, είναι ο Κορλός και περνά ο νεαρός ο Γιωργαλής. Χειροκροτείται ο Κορλός, δέχεται και τα συγχαρητήρια του προπονητή του. Αυτή η αλλαγή στο 58 είναι η τέταρτη αλλαγή, κυρίες και κύριοι, που κάνει ο Γιάννης ο Μπερετούλης μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζει τέσσερις ποδοσφαιριστές, θέλοντας φυσικά, Νικήτα, να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι, έτσι. Διότι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο ο Ευκλής, Νικήτα.
2: Άρα την ομάδα του για να γίνει πιο επιθετικός στο παιχνίδι. Επέτρεψέ μου την άποψη, πολύς πλουραλισμός, δηλαδή πολλές πάσες μεταξύ των παιχτών του Ευκλή και δεν υπάρχει ο τρόπος να μπούμε στην μεγάλη περιοχή και να κάνουμε ένα σουτ στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αυτό είναι στο οποίο είναι μείον τώρα οι ποδοσφαιριστές του Ευκλή και επαναλαμβάνω, με ξένησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να κουράστηκε. Μπορεί να έμεινε και νωρίς από δυνάμεις, δεν ξέρω. Με ξένησε η αλλαγή του Μαραγκουδάκη.
1: Ναι, δεν μπορώ να σου απαντήσω και εγώ με βεβαιότητα. Μπορεί να είναι κάποια αλλαγή στο πλάνο, μπορεί να το ζήτησε ο ίδιος ο Μαρακουδάκης, δεν το ξέρουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
2: όχι, δεν μπορεί να το ξέρει. Είναι απόφαση του προπονητή και τη σεβόμαστε. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
2: Απλά δεν μπορούμε να την αφήσουμε ασχολίαστη, γιατί η απειλή του φίβου στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Μαρακουδάκης.
1: Του Ευκλή απειλή. Ναι,
2: ακριβώς.
1: Σωστά. Ναι. Ένα κόρνερ εκτελέστηκε από τα δεξιά με το Φίβο και το Δελαπόρτα. Καρπαθάκης δεν μπορεί. Κερδίζει όμως ένα πλάγιο από την αριστερή πτερυγά, ακριβώς μπροστά από τον πάγκο του Ευκλής Ορονής. Αυτό το πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σάββας για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Και ενώ συμπληρώνουμε 61 λεπτά παιχνιδιού αυτή τη στιγμή, θυμίζω ότι ο Φίβος προηγείται με 2-0 του Ευκλής Ορονής στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου. Λάθος πάσα τώρα, κερδίζει ο Δελαπόρτα. Και βγάζει το Μόσχο. Μόσχος από τα αριστερά κάνει μια σέντρα με το δεξί στο πίσω δοκάρι. Όπως απομακρύνει ο Θεοχαρόπουλος, ο οποίος αρχικά κοντρόλαρε παρακινδυνευμένα την μπαλά, γιατί κοντρόλ μέσα στη μεγάλη περιοχή καμιά φορά μπορεί να φέρει δυσάρεστες συνέπειες. Τελικά τα κατάφερε εδώ, κοντρόλαρε. Στη συνέχεια έχουμε ένα φάουλ το οποίο παίρνει ο νεαρός ο Καρπαθάκης λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Στον άξονα, όπως πάει να βγει μπροστά ο Φίβος Κρεμαστής, ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε, έπεσε κάτω και παίρνει αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελείται με πάσα προς το Μόσχο πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορεί να προλάβει, μπάλα φεύγει κατευθείαν πλάγιο, κέρδος για την ομάδα του Ευκλής Ορονής. Αυτό το πλάγιο, κυρίες και κύριοι, που θα εκτελεστεί από το Χατζικυριάκο, μάχεται ο Ζωάνου, η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Από την παρέμβαση του Μόσχου υπάρχει πλάγιο και πάλι για τον Ευκλή. Πάντα από τα δεξιά, όπως βγαίνει ο Ευκλής Ορονής, έχει την μπάλα ο Χατζικυριάκος, ετοιμάζεται να εκτελέσει, εκτελεί πάνω στο Μόσχο όμως, ο οποίος κερδίζει και προσπαθεί να συνδυαστεί. Μόσχος κάνει λάθος, ο Γεωργαλής κερδίζει, αφήνει την μπάλα στον Κουγιό. Κουλιός παίζει πιο αριστερά στο Λαβάλε. Λαβάλε κινείται προς την περιοχή. Κάνει τη σέντρα, μπλοκάρει όμως ο τερματοφύλακας Ηλίας μετά τη σέντρα του Λαβάλε πάνω στα χέρια του τερματοφύλακα του Φίλου Κρεμαστής, ο οποίος μπλοκάρει και δίνει τέλος σε αυτή την επιθετική προσπάθεια. Έχει την μπάλα τώρα στα χέρια του, έτοιμος για να κάνει το βολέ, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Δεν έχει και λόγο να βιαστεί, διότι προηγείται με 2-0 η ομάδα του. Επιθετικό φαουλ κάνει ο Μεμοτσέλα μετά το βολέ πάνω στον Ταϊλιανή. Το δίνει ο Σιδηρόπουλος. Ο Κουγιός έχει την μπάλα, παίζει πιο αριστερά στον Θεοχαρόπουλο. Ο Θεοχαρόπουλος από τα αριστερά κάθε την πάσα. Μαρκάρισμα στον Καρπαθάκη. Άλλο ένα φαουλ που κερδίζει ο νεαρός παίκτης του Φίβου Κρεμαστής. Αυτό το να δυναμικό μαρκάρισμα. Ναι, ναι, Νίκη.
2: Να πω τη λέξη, Δημήτρη, MVP.
1: Ναι. Καρπαθάκης, ναι, βέβαια.
2: Μέχρι τώρα είναι ο MVP του τελικού. Ο Καρπαθάκης.
1: Θα συμφωνήσω, ο πιο ουσιαστικός παίκτης, αυτός που πραγματικά είναι το κλειδί, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, και εξακολουθεί να είναι από ό,τι φαίνεται και στο δεύτερο ημίχρονο. Μπράβο πάντως, και καλά κάνουμε και το τονίζουμε, διότι πρόκειται για ένα πολύ νεαρό παιδί, έτσι, όπως το λέγαμε, που έπαιζε στην ΚΑΠΑ 16 μέχρι πέρσι, πρόπερσι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Για να δούμε τον Τζελάι, πάει να φύγει από τα δεξιά, κάνει μια κάθε πάσα στον Ζωάνου, πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα και υπάρχει φάουλ και ίσως και κίτρινη κάρτα, ναι, έχει βγει κίτρινη κάρτα.
2: Α, εδώ τώρα τα πράγματα ξεφεύγουν.
1: Κόκκινη κάρτα, δεν ξέρω ποιος την είδε, πάρα πολλά νεύρα τώρα, έχουν πιαστεί ποδοσφαιριστές, έχει βγει κόκκινη κάρτα, Νικήτα, δεν ξέρω εσύ είσαι πιο κοντά εκεί, ποιος την είδε την κόκκινη.
2: Πάω κοντά. Για να σου πω γιατί ούτε και εγώ την είδα την κόκκινη κάρτα. Θεώρησα ότι θα βγει η κίτρινη. Την αντίδραση του παίκτη του Ευκλή.
1: Ναι.
2: Βγήκε. Με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Αν υπήρχε κίτρινη θα δινόταν στον παίκτη που έκανε το μαρκάρισμα. Η κόκκινη πρέπει να βγει και σε παίκτη που αντέδρασε σε αυτό το μαρκάρισμα. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τώρα.
1: Έχει έναν όμιλο παιχτών εκεί, μαζεμένοι ακριβώς μπροστά από τη σκεπαστή εξέδρα, σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Είναι αυτό το επεισόδιο που έχει γίνει μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Να δούμε, είναι πολλοί μέσα, γίνονται διαβουλεύσεις εκεί, πολλοί εννοώ από τους πάγκους. Κίτρινη κάρτα στον Καραγεωργίου. Αυτό βλέπετε τώρα, έχει βγει από το τσεπάκι του διαιτητή.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά πρέπει να δούμε ποιος έχει δει την κόκκινη, γιατί είδα την κόκκινη να βγαίνει από τον Τάσο του Σιδηρόπουλο. Να δούμε ποιος αποχωρεί, ο Θεοχαρόπουλος. Όχι, συμβαίνει ο Θεοχαρόπουλος. Για να δούμε, εντάξει, να μην πω κάτι που να μην κάνουμε και λάθος δηλαδή. Αλλά εδώ ξεκίνησαν όλα με ένα δυνατό μαρκάρισμα που έχει γίνει πάνω, που έχει κάνει ο Καραγεωργίου.
2: Περιμένω να δω ποιος πρέπει να αποχωρήσει από το
1: Ζωάνου. Πάνω στον Ζωάνου ήταν το μαρκάρισμα. Να πω και βλέπω και τον Γιάννη τον Χριστόδουλο, έχει έρθει από τον μπάγκο, κρατάει την κόκκινη στο αριστερό χέρι ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Δεν ξέρω, βλέπω διαβουλεύσεις και ο Ζωάνου εκεί τα λέει. Να δούμε. Φεύγει ο Ζωάνου. Ναι. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει δει την κόκκινη κάρτα, κυρίες και κύριοι. Φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Αλλάζουν ισορροπίες τώρα, παιδιά.
1: Ναι, προφανώς.
2: Και πραγματικά δεν άκουσα.
0: Ότι αλλάζουν ισορροπίες τώρα, δεν ξέρω πώς.
2: Αλλάζουν ισορροπίες. Παίζει με 10 ο Ευκλής, με 11 ο Φίβος. Αν συνεχιστούν τα δυνατά τα μαρκαρίσματα, ίσως έχουμε κι άλλοι. Γιατί έχει βγάλει πολλές φορές την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Σιδηρόπουλου σήμερα.
0: Έτσι όπως αντιληφθήκατε, έτσι όπως είδατε τη φάση, δίκαιη η κόκκινη.
2: Πρόσεξε τι θα σου πω. Δεν τιμώρησε. Ο Σιδηρόπουλος δεν τιμώρησε το μαρκάρισμα στον ποδοσφαιριστή του Ευκλή. Τιμώρησε την αντίδραση του ποδοσφαιριστή του Ευκλή.
0: Δημήτρη,
1: δέχτηκε φάουλ ο Ζωάνου και αντέδρασε ο ποδοσφαιριστής του Ευκλή. Δεχόμενος την κόκκινη κάρτα. Τιμωρεί την αντίδραση του
0: παίκτη. Ναι,
1: γιατί μάλιστα. Έδωσε φάουλ υπέρ του, αλλά αντέδρασε. Προφανώς θεωρώντας άσχημα, δεν πήγε ακριβώς το μάτι μου το τι ακριβώς έχει κάνει. Πρέπει να δω replay.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή.
0: Μπορεί και κάτι να είπε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι,
0: ξεφεύγουν και
1: δεν είδα ακριβώς και
0: λόγια, ναι, σε αυτές
1: τι έγινε ακριβώς εκεί. Πάντως ήταν άμεση η κόκκινη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, Νικητά.
2: Όχι, άλλο Δημήτρη φωνάζω.
1: Α, συγγνώμη, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ζωντανά είμαστε στον αέρα, ναι, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχει ένα πλάγιο για το φίβο κρεμαστής από τα αριστερά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της κρεμαστής. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 67, κυρίες και κύριοι, και ο Ευκλής πρέπει να παίξει με 10 παίκτες, με παίκτη λιγότερο δηλαδή. Γενικά έχουμε εκνευρισμό, μια ηλεκτρισμένη κατάσταση τώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ των ποδοσφαιριστών, και τώρα βλέπω κάποια ψιλονεύρα διαβουλεύσεις εκεί μπροστά από τον πάγκο του Ευκλή, σε ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα του Φίβου Κρεμαστής ακριβώς μπροστά από τον πάγκο του Ευκλή Σορονής. Εδώ τώρα βέβαια για τον Ευκλή τα πράγματα είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολα και θέλει ηρεμία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη συνέχεια του παιχνιδιού και να αλλάξει κάτι, αν μπορεί να αλλάξει κάτι μετά από αυτό το 2-0 και το γεγονός ότι παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, έτσι, το οποίο είναι σίγουρα κάτι αρνητικό για την ομάδα της Σορονής. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Βέβο από τα αριστερά, πάντα όπως θα είναι μπροστά. Ο Γιώργος Εδελαπόρτας είναι αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει από την αριστερή πτέρυγα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι κοντά του και ο Φτάκλας, φεύγει ο Φτάκλας για να πάρει θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Γιώργος Εδελαπόρτας θα εκτελέσει για να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι από τα αριστερά. Εκτελεί με σέντρα προς το πίσω δοκάρι, βγαίνει ο Μακαρούνας, κάνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια, τη μαζεύει όμως πριν, αλλά τη χάνει και πάλι, έχει σφυρίξει όμως ο Τάσος Σιδηρόπουλος, τη μάζεψε, την ξαναέχασε ενώ ήταν πεσμένος και δείχνει να έχει πρόβλημα στο αριστερό του πόδι ο Γιάννης ο Μακαρούνας. Το παιχνίδι σταματάει και πάλι μπαίνει και ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ζητάει αλλαγή, βλέπω κάνει το σήμα της αλλαγής ο Γιάννης ο Μακαρούνας. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, μάλλον θα το δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Έχει μπει μέσα και ο γιατρός αγώνα, κυρίες και κύριοι, για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Βλέπω έχει ήδη σηκωθεί νικήτα ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο Χατζηελευθερίου, βλέπω έχει πάρει θέση στη διχοτόμο.
0: Κακό φεγγάρι για τον Ευκλή, παιδιά, βλέπω απόψε, ναι, κακό φεγγάρι.
2: Πρέπει να είχε πρόβλημα ο Μακαρούνας από την προηγούμενη φάση που έκατσε στον αγωνιστικό χώρο, όπως λέμε, και αυτός είναι ο λόγος που τον αλλάζει ο προπονητής για να μπει ο Χατζηελευθερίου στο παιχνίδι.
1: Ναι, μπαίνει ο Μπαίνει ο Χατζηελευθερίου, ήδη έχει πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια. Έχουμε φτάσει στο 69. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα συμπληρώσουμε το 70 λεπτό. Γενικά υπάρχει ένταση στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι. Ρυθμό όπως είχε στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε περισσότερο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο γενικά βλέπουμε πολλές διακοπές, κάρτες. Είχαμε και την κόκκινη.
0: Τώρα υπάρχει γενικά και μπαίνει νεύρα και ο παράγοντας σκοπιμότητα μέσα. Λογικό είναι και από τις δύο.
1: Βέβαια. Αντιλαμβάνεσαι, Στέλιο Ζαρέσκο, οπωσδήποτε. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, ναι, ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα δούμε κάτι ιδιαίτερο σε ρυθμό, τουλάχιστον σε ρυθμό, ναι, από εδώ και πέρα. Για να δούμε, έτσι. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά, 2-0 προηγείται ο Φίβος, ο ξαναλέω, παίζει και με παίχτη περισσότερο, καθότι έχει αποβληθεί ο Ζωάν, ο παίκτης που είχε περάσει σαν αλλαγή μερικά λεπτά πριν. Αποβλήθηκε για ένα δυνατό μαρκάρισμα που του έγινε, προφανώς αντέδρασε μετά το μαρκάρισμα και είδε την κόκκινη κάρτα του Τάσου του Σιδηρόπουλου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ευκλή να βγαίνει μπροστά. Παλιά σε θέση φορ έχουμε ένα μαρκάρισμα, τίποτα. Λέει ο διαιτής, ο Αρφαράς μαζεύει την μπάλα με πλάτη, παίζει πιο δεξιά στο Χατζηκυριάκο, αυτός γεμίζει σε θέση φορ και πάλι νέο μαρκάρισμα, παίξει το Ευκλή πεσμένος, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτής, μπάλα που μακρύνεται όπως τρέχει να προλάβει ο Μοτσέλα για να κερδίσει μια κόντρα επίθεση, offside, έχει σηκώσει το σφαιάκι του και πάλι νεύρα. Παίχτης ο Νταϊλάν είναι εκεί που πήγε πάνω στον Μεμοτσέλα, ο οποίος Μεμοτσέλα έχει πέσει στο χορτάρι, κυρίες και κύριοι, πάλι διακοπή στο παιχνίδι, για να δούμε τώρα αν θα έχουμε και άλλες κάρτες. Εδώ ήταν μια παλιά που έγινε, ο Μεμοτσέλα έτρεξε να την εκμεταλλευτεί προς το κενό χώρο, σήκωσε το σημειάκι του ο Αυγενικού, αρμόδιος βοηθός είναι ο δεύτερος βοηθός, οπότε υπήρχε offside, μετά το offside πήγε πολύ δυνατά ο Νταϊλάν προς τα εκεί και συγκρούστηκε με το Μεμοτσέλα. Βρήκε το Μεμοτσέλα. Κίτρινη κάρτα βγαίνει από το τσεπάκι του διαιτή. Βγαίνει κίτρινη κάρτα από τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Ο Μεμοτσέλα είναι εκεί, ο οποίος τα λέει με το διαιτή. Έχουμε πάλι κάποια νεύρα. Απομακρύνονται εκεί του Ευκλής Ζωρονής, οι παίκτες που είναι ακριβώς δίπλα. Τέλος πάντων, άλλη μια κίτρινη έχει βγει από το τσεπάκι του διαιτή και το φάουλ εκτελείται από τον τερματοφύλακα του Χατζηελευθερίου προς αντιπαλακαρέ. Αρφαρά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Μαζεύει την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Έχει την μπάλα ο Χατζηκυριάκος τώρα από θέση δεξιού. Χαφ πάει να κάνει μια παλιά μπάλα κοντράρι στο Δελαπόρτα. Γυρίζει προς το Χατζηελευθερίου που έχει βγει πολύ μακριά από την αιστεία του. Λανδασμένα χάνει την μπάλα ο Χατζηελευθερίου. Είναι κενό το τέρμα, αλλά προλαβαίνει ο Νταλιάν εκεί, ο οποίος είναι κοντά στην μπάλα και σώνει την κατάσταση. Διορθώνει τα πράγματα. Έχει βγει πολύ μακριά ο Χατζηελευθερίου. Έγινε λάθος συνεννόηση εκεί. Η μπάλα απομακρύνθηκε συνέχεια από τον Νταλιάν και εδώ κινδύνευσε άμεσα η ομάδα του Εφλής Ορονής, αλλά κατάφερε να βγάλει ο Νταλιάνη που έχει και τώρα την μπάλα παίζει πιο κεντρικά. Μια διαγώνια πάσα πάνω στον Καρπαθάκη, κινείται από θέση κεντρικού χαφ, νέα κόντρα. Ευνοείται η ομάδα του Φίβου Κρεμαστής, πάει να βγει μπροστά, μια πάσα του Ταφάνη, offside, έχει τυχώσει το σημειάκι του ο Γιώργος Δελαπόρτας. Είναι σε θέση offside, συνεπώς η μπάλα περνά και πάλι για την ομάδα του Φίβου Κρεμαστής μετά την προσπάθεια που έγινε εκεί από τη δεξιά πτέρυγα. Μαζεύουν οι του Ευκλής Ορονής με τον Θεοχαρόπουλο να παίζει την μπάλα πιο κεντρικά. Παίχτης ο Κουγιός έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς φάουλ. Έχει χάσει την μπάλα μάλιστα. Δελαπόρτας έχει το προβάδισμα, αλλά όχι. Δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα. Θα χάσει την μπάλα από τον Τζελάι. Τζελάι παίζει πιο κεντρικά εκεί που ήταν ο Αρφαράς. Αρφαράς θα χάσει από τον Καρπαθάκη. Καρπαθάκης πάει να βγει από τα δεξιά, αλλά είναι απελπιστικά μόνος εκεί με δύο και τρεις παίχτες στο Ευκλή κοντά. Κερδίζει και πάλι ο Αρφαράς, ο οποίος κάνει μια παλιά προς τη μεσαία γραμμή, ακριβώς πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Σαχόλη έχει την μπάλα, πάει να κάνει μια καταμέτωπη επίθεση, παίζει δεξιά στο Λαβάλε. Λαβάλε πάει να παίξει και πάλι με το Σαχόλη, γίνεται μια κόντρα, η μπάλα φεύγει πλάγια δεξιά, προλαβαίνουν του Φίβου και σώζουν το πλάγιο. Έρχεται ο Λαβάλε, κερδίζει μια κόντρα και κάνει μια σέντρα σε θέση φορ, πέρασε παράλληλα η μπάλα. Δεν υπάρχει κανείς, προσπάθησε ο Τζελάι, αλλά η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του και έφυγε παράλληλα και ο Φίβος πάει να βγει στην κόντρα. Με τον Καρπαθάκη από τα δεξιά που παίζει στο Δελαπόρτα. Δελαπόρτα φρενάρει όμως, κατεβάζει το ρυθμό, δεν θέλει να παίξει γρήγορα. Παίζει και πάλι στο νεαρό τον Καρπαθάκη. Καρπαθάκη πιο πίσω. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες του Φίβου προς τη μεσαία γραμμή. Δεν θέλαν να βγουν εδώ με ταχύτητα μπροστά. Φρέναρε ο Γιώργος Δελαπόρτα. Πάτησε την μπάλα και έτσι πάει σε αργή επίθεση ο Φίβος. Στη συνέχεια χάνει την μπάλα και τώρα ο Χατζηκυριάκος την έχει αποθέσει δεξιού χαφ. Σηκώνει το κεφάλι να βρει στήριγμα και παίζει διαγώνια ωραία στον Αρφαρά που είναι μόνος πάνω τη μεσαία γραμμή. Τώρα δέχεται το μαρκάρισμα, φάουλ που κάνει ο Φτάκλας πάνω στον Αρφαρά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα του Ευκλής Ορονής. Ο Κουγιός με πάνω στην μπαλά ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα φάουλ που δίνει την ευκαιρία στην ομάδα του Ευκλή να πατήσει και πάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ενώ συμπληρώνουμε 75 λεπτά παιχνιδιού σύμφωνα με το δικό μου χρονόμετρο. Αυτή τη στιγμή εδώ στο δημοτικό στάδιο 2-0 προηγείται ο Φίβος. Εκτελεί ο Κουγιός, κεφαλιά offside, έχει σηκώσει το σημαίακι έγκαιρα, πάρα πολύ έγκαιρα. Ο Πηδιάκης σηκώνει το σημαίακι του, υπάρχει offside, οπότε ως μη γενόμενη φάση. Οφείλουμε να πούμε, Νικήτα, ότι οι αντιδράσεις των βοηθών είναι άμεσες στο παιχνίδι, έτσι.
3: Δεν όχι, έχει όχι, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα με τη διαιτησία και οι δυο οι βοηθοί είναι πάρα πολύ καλοί, όπως είναι πολύ καλός ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Τώρα μην τρελόμαστε και λέμε ότι φταίει η διαιτησία για το ΤΑΒΕ ή για το ΒΙΝΑ. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα παιχνίδι στο... Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ένας από τους δύο αντιπάλους έμεινε με 10 παίχτες και έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι που μετράει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι ο Φίβος και να βγει στην κόντρα επίθεση. Γίνεται ένα φάουλ εκεί μπροστά στον πάγκο της ομάδας του Ευκλή. Στηρίζει ο κύριος Σιδηρόπουλος, ξανά διακοπή στο παιχνίδι. Είναι πολλά τα δυνατά μαρκαρίσματα και οι παραβάσεις, να το πω έτσι, των κανονισμών στο αγωνιστικό κομμάτι του τελικού. Με αποτέλεσμα ο Τάσος Σιδηρόπουλος σφυρίζει πολλές φορές μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Και οι δύο οι βοηθοί, όπως μου είπες Δημήτρη, είναι μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι, και νομίζω ότι θα είναι ικανοποιημένος ο παρατηρητής διαιτησίας ο Νίκος Σαγκελαρίδης, παρακολουθεί το παιχνίδι. Μαζί με τον Μπάμπη Λάμπρου και τον Βαγγέλη Κατσιδόν, εδώ κάτω από τα δημοσιογραφικά θεωρία, φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής από την παρουσία στο παιχνίδι. Ένα φάουλ έχει δώσει αυτό που είπες, Νικήτα, πριν ο Γιώργος Δελαπόρτας, το έχει κερδίσει. Εκτελεί εκεί μπροστά από τον πάγκο του Ευκλή. Σε θέση φορ βγαίνει και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Χατζηελευθερίου για τον Ευκλή. Πάει να βγάλει γρήγορα την μπάσα μπροστά στο Λαβάλε. Λαβάλε τρέχει πιο κοντά ο Καρπαθάκης μαζεύει την μπάλα. Ελέγχουν οι του φύγου που προσπαθούν να οργανωθούν από τη δεξιά πτέρυγα τώρα και να βγουν μπροστά. Εκεί που κινείται το Μόρι, το Μόρι κοντά στο σημείο του κόρνερ πλέον κάνει μια σέντρα στην καρδιά της άμυνας, περνάει μπάλα παράλληλα, είναι ο Μόσχος, κατεβάζει την μπάλα, παίζει στο Δελαπόρτα. Δελαπόρτα σεντράρει σε θέση φορ, κεφαλιά απόκριση του Νταλιάνη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κουγιός, Θεοχαρόπουλος, ψύχρεμα, βρίσκει τον Τζελάι, Τζελάι πάρα πολύ ωραία στο Λαβάλε, Λαβάλε. Παίζει με τον Σαχόλη, Σαχόλη καθυστερεί, δέχεται μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή, νέο πολύ δυνατό μαρκάρισμα, κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Τζελάι, αν είδα καλά, για ένα πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στο Σάβα, κόκκινη, κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη, κόκκινη, το Τζελάι, νικήτα είναι ο Τζελάι, ο οποίος βλέπει προφανώς
4: ναι,
1: το Τζελάι.
4: Ναι, αυτός που έκανε το φάουλ αρχικό.
1: Ναι, για ένα δυνατό μαρκάρισμα ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Νεύρα εκεί ο Τζελάι με τους παίκτες του.
4: Δεν αστειεύεται σε αυτά, ο Σιδηρόπουλος δεν αστειεύεται.
1: Ναι, αυτό έχω να πω μόνο. Συνεχίσει με 9 ο Ευκλής. Δεύτερη κίνηση είναι για ένα μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή. Δυνατό μαρκάρισμα, φεύγει εκνευρισμένος ο Τζελάι. Με 9 παίκτες ο Ευκλής. Μάλιστα. Στο 32 του Δευτέρου είμαστε στο 77. Πάμε για το 78, Νικήτα. Εδώ νομίζω ότι είναι μια καθοριστική στιγμή.
4: Εγώ νομίζω ότι τέλειωσε τελικώς. Μας είδε την αποβολή.
1: Λες τόσο πολύ να μην μπορεί να αντιδράσει ο Ευκλής. Εντάξει, θα το δούμε αυτό βέβαια. Είναι μια πολύ καθοριστική στιγμή εδώ, γιατί μένει με 9 και αντιλαμβάνεται κάποιος ότι τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Και με 2-0 στην πλάτη, Νικήτα, έτσι. Και σε 12
4: λεπτά δεν ανεβαίνει.
0: Ναι, παιδιά, είναι δεν και μεγάλο το ψυχολογικό βάρος τώρα για τον Ευκλή. Δεν είναι εύκολο.
4: Δεν μπορείς να ανέβεις με Γολγοθά με 9 παίκτες. Είναι πολύ δύσκολο. Ένα μάτι τέτοιου επίπεδου τελικώς.
0: Υπήρξαν διαμαρτυρίες για την δεύτερη κόκκινη.
4: Όπως πάντα. Όπως πάντα.
1: Ο Τζελάι διαμαρτυρήθηκε. Ο Τζελάι
4: έφευγε. Ο Τζελάι έφευγε. Έφυγε. Πήγε στα αποδυτήρια ήδη. Εν πάση περιπτώσει. Το μάτς βαδίζει προς το τέλος, έχω την αίσθηση εγώ, και δεν πρόκειται να δούμε αντίδραση από τον Ευκλή με αυτά που συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, με δύο παίκτες μείον, με 9 στον αγωνιστικό χώρο. Δεν.
1: Για να δούμε τη συνέχεια. Για να δούμε, εδώ έχει τελεί ένα πλάγιο Σάββα για το φύγω από τα αριστερά. Ναι, Νικητά.
4: Αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλάς ποτέ, έτσι.
1: Βέβαια, εντάξει, σίγουρα. Για να δούμε το Δελαπόρτα τώρα πάει να βγει μπροστά από τα αριστερά. Δεν βιάζεται να εκδηλώσει επίθεση. Κρατά, πατά την μπάλα και παίζει προς τα πίσω.
4: Γύρει την μπάλα πίσω. Αλλάζουν τα στόπερ.
1: Καραγιοργίου
4: δεν χρειάζεται να βιάζεται. Ο Φίβος δεν χρειάζεται να βιάζεται τώρα. Αυτός που βιάζεται και έχει το άγχος του τελικού είναι ο Ευκλής, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ και είναι και με μείον ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.
1: Σωστά. Με δύο παίκτες λιγότερους και με δύο γκολ πίσω στο σκορ. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάσα για το Σάβα που βγαίνει από τα αριστερά, κινείται προς τη μεγάλη περιοχή. Σεντράρει χαμηλά, Μόσχος στην περιοχή, σουτάρει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή, πολύ καλή στιγμή με το αριστερό πόδι το σουτ του Μόσχου. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και έφυγε out σε μια πολύ καλή στιγμή για το Φίβο να βάλει και ένα τρίτο τέρμα μετά την προσπάθεια αυτή του Σάβα από την αριστερή πτέρυγα. Ο Χατζηγελευθερίου ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, 2-0 πάντα προηγεί το Φίβος κρεμαστής. Ο Ευκλής παίζει και με δύο παίκτες λιγότερους. Και ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε μπει στο 80, τελευταία 10 λεπτά του αγώνα. Εδώ και οι όποιες καθυστερήσεις. Σαρφαράς παίρνει ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής που του έγινε. Είναι κοντά στην μπάλα ο νεαρός ο Γεωργαλής, ετοιμάζεται να εκτελέσει για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Παίκτης του Ευκλή, ο Αρφαράς τώρα θα σηκωθεί από το προηγούμενο μαρκάρισμα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, θα συνεχίσει κανονικά. Ο Γεωργαλής εκεί ετοιμάζεται. Ναι, ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ αυτό. Ο Γιάννης ο Περετούλης στέκεται ατάραχος όρθιος μπροστά από τον πάγκο του Ευκλή Σορονή και τώρα θα πει ο Σάβενα στο παιχνίδι από πλευρά Φίβου. Από πλευρά Φίβου φεύγει ο Μόσχος. Αυτή η αλλαγή το 81, κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση εδώ στο δημοτικό στάδιο φεύγει ο Μόσχος. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος δηλαδή και περνάει ο Σάβενα στον αγωνιστικό χώρο στο 81ο λεπτό. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Φίβου Κρεμαστή. Χατζηκυριάκος έχει την μπάλα από τη δεξιά πτέρυγα κοντά σου μια και του κόρνερ, την άνοιξε πολύ. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια, απομακρύνουμε του Φίβου, αλλά δεν προλαβαίνουν αυτή τη συνέχεια με τη σειρά του. Υπάρχει πλάγιο out κέρδος για τον Εφίλια από τα δεξιά, όπως βγαίνει μπροστά η ομάδα της Ορονής με το Χατζηκυριάκο να εκτελεί. Πέσει στο Γεωργαλή, Γεωργαλή στον Κουγιό, Κουγιό σεντράρι σε θέση 4. Δεν υπάρχει κανείς, κεφαλιά, απόκρουση από τον Ταφάνη, μπάλα παίρνει πάρα πολύ ύψος. Ο Αρφαράς έρχεται, γίνονται οι κόντρες της περιοχής, απομακρύνει η άμυνα του Φίβου και πάει να βγάλει κόντρα επίθεση. Είναι γυμνός πίσω, Ευκλής Δελαπόρτας παίζει, αλλά κάνει κακό κοντρόλο με Μοτσέλα, δεν μπορεί να περάσει, να βάλει την μπάλα μπροστά. Η μπάλα χτύπησε στο τακουνάκι του, την περίμενε λιγάκι πιο μπροστά και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για μια αντεπίθεση από πλευράς Φίβου. Θεοχαρόπουλος τώρα έχει την μπάλα, περνά τη μέσα γραμμή, παίζει κάθετα σε ένα σημείο που προσπαθεί ο Σαχόλη, δέχεται μαρκάρισμα ο Σαχόλη και μετά ο Θεοχαρόπουλος κάνει φάουλ πάνω σε παίχτη του Φίβου και έτσι λοιπόν η μπάλα περνά και πάλι για την ομάδα του Φίβου Κρεμαστή. Σταμάτησε αυτή η επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Ευκλής Ορονής. Θέλουμε ακόμα 8 λεπτά. Σύμφωνα με το δικό μου χρονόμετρο για το φινάλε του αγώνα 2-0 προηγείται ο Φίβος στο τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο μέχρι στιγμής για την ομάδα της Κρεμαστής, το Μεμοτσέλα, το πέναλτι του Μεμοτσέλα στο πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Μόσχος στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Είναι τα δύο γκολ που χωρίζουν τις δύο ομάδες, αλλά βέβαια υπάρχει και αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα του Ευκλή. Μακρινό σου τώρα χωρίς τύχη επιχειρήθηκε από πλευράς Φίβου Κρεμαστής, μπλοκάρει εύκολα ο Χατζηλευθερίου. Η μπάλα αναπήδησε μπροστά του, αλλά δεν είχε πολύ δύναμη, δεν τον ανησύχησε, μπλοκάρει εύκολα. Παίζει με τον Αρφαρά. Αρφαρά πάει να περάσει την μπάση στον Κουγιό. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στον Κουγιό. Κερδίζουν οι του Φίβου. Φτάκλα τώρα κινείται από θέση κεντρικού χαφ. Δεν κάνει γρήγορη επίθεση. Προτιμά να παίξει δίπλα του δεξιά στον Καρπαδάκη, που επίσης ροκανίζει ξεκάθαρα τον χρόνο, γυρίζοντας την μπάλα από πολύ μακριά πίσω προς την χώρο άμυνας του Φίβου Κρεμαστής. Καραγεωργίου από την αριστερή πτέρυγα παίζει την μπάλα στο Σάβα. Έρχεται το Αρφαράς να μαρκάρει. Σάβας τώρα επιχειρεί μια βαθιά μπαλιά. Τρέχουν να προλάβουν τον Φίβου. Αλλά πιο κοντά ο Χατζηκυριάκος παίζει πίσω στον Χατζηελευθερίου που απλά απομακρύνει όπως δεν μπορούσε να μπλοκάρει την μπάλα. Αρφαράς κερδίζει πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σαχόλη βάζει σωστά το σώμα. Πάει να παίξει με τον Αρφαρά. Αρφαράς κινείται παράλληλα. Πέφτει κάτω. Φάουλ δίνει ο Σιδηρόπουλος. Σε μια προσπάθεια του Αρφαρά πήγε να κινηθεί παράλληλα από δεξιά προς τα αριστερά. Του έγινε ένα μαρκάρισμα. Έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε αυτό το φάουλ κέρδος για τον Ευκλή που του δίνει τη δυνατότητα να πλησιάσει και πάλι με στη μεγάλη περιοχή. Να απειλήσει δηλαδή το Φίβο μετά την προσπάθεια του Αρφαρά. Ο Κουγιός ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Δεν θα στηθεί ανθρώπινο τείχος. Μόνο ο Γιώργος ο Δελαπόρτας είναι εκεί. Μοναδικός παίχτης ο ανθρώπινο τείχος από πλευράς Φίβου Κρεμαστής. Και τώρα ο Κουγιός ετοιμάζεται να εκτελέσει με το δεξί πόδι. Πράγματι εκτελεί με μια λόμπα μέσα στην περιοχή. Πέρασε η μπάλα από όλους. Δεν υπάρχει κανείς. Out. Πρέπει να είναι. Out είναι. Δεν τη βρήκε κανείς. Πέρασε από όλους η μπάλα. Κατέληξε out. Οπότε πέρασε. Νικήτα ακόμα μια επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Ευκλή. Θέλουμε 5,5 λεπτά. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει κάτι.
5: Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Και σου εξήγησα τους λόγους. Πρώτον, είναι 2-0 το σκορ, είναι μπροστά ο Φίβος. Έχει αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά η ψυχολογία των παιχτών του. Από την άλλη πλευρά υπάρχει νευρικότητα, από ό,τι φαίνεται και από τα μαρκαρίσματα, τα μέχρι τώρα μαρκαρίσματα, γιατί τώρα ηρέμησε κάπως η κατάσταση από την πλευρά του Ευκλή. Ο Ευκλής είναι με μείον 2 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο και συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσει για την αντίδραση που λέγαμε προηγουμένως. Άντε πάλι τα νεύρα. Κάτι συμβαίνει πάντα, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάλι νεύρα με το Θεοχαρόπουλο εκεί να αποθεί τον αντίπαλο.
5: Και το Θεοχαρόπουλο έχει φύγει. Έχει φύγει ο τερματοφύλακας του Ευκλή, έχει περάσει τη σέντρα και έχει πάει στη φάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Να πει κάτι εν πάση περιπτώσει στο διαιτητή. Αυτά είναι ξεπερασμένα στο ποδόσφαιρο και τουλάχιστον εμένα δεν μου αρέσει να τα βλέπω.
1: Για να δούμε το φάουλο αυτό από τα αριστερά τώρα για τον Ευκλή που θα εκτελεστεί από το Θεοχαρόπουλο μέσα στην καρδιά της άμυνας. Κεφαλιά του Λαβάλε, πέρασε μπάλα διαγώνια, out είναι. Πήδηξε ο Λαβάλε, πήρε μια κεφαλιά, όχι προς την εστία, έφυγε μπάλα αρκετά μακριά νομίζω δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Κατέληξε out, οπότε πέρασε και αυτή η επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Ευκλής Ορονής μετά το γέμισμα του Θεοχαρόπουλου από τα αριστερά. 86 λεπτά αυτή τη στιγμή συμπληρωμένα στο δημοτικό στάδιο, πάντα στο 2-0. Μετράμε αντίστροφα για το φινάλε του παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι. πολύ λίγο απομένει για να τελειώσει η κανονική διάρκεια και από εκεί και πέρα οι όποιες καθυστερήσεις. Και οργαλείς από θέσεις κεντρικού κάπου για τον Ευκλή πάει να περάσει μια παλιά προς το Θεοχαρόπουλο που τρέχει, είναι πολύ προωθημένη παλιά. Πρόλαβε η άμυνα του Φίβου και πετάω την μπάλα σε πλάγιο out το Μόρι εκεί από τα αριστερά, όπως πρέπει να δει μπροστά τώρα. Ο Ευκλής, ο Θεοχαρόπουλος βιάζεται, τρέχει να μαζέψει την μπάλα από το ποδηλατοδρόμιο για να την ξαναφέρει μέσα και να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο, επαναλαμβάνω, από τα αριστερά κοντά στη μεγάλη περιοχή για τον Ευκλή. Άλλη μια προσπάθεια να πλησιάσει προς τη μεγάλη περιοχή, εκτελεί το πλάγιο μέσα στην περιοχή Αρφαράς, γυρίζει, σουτάρει, κόρνερα, εντυπωσιακή απόκρουση σε μια εξαιρετική προσπάθεια με ένα γυριστό σου του Αρφαρά, ο οποίος ενώ είχε πλάτη, στόπαρε την μπάλα και γύρισε εντυπωσιακά το σώμα του κάνοντας το σουτ προς τη δεξιά γωνιά, πετάχτηκε ο Ηλίας και απόκρουσε κάνοντας μια καθοριστική επέμβαση, κυρίες και κύριοι, στη δεξιά του γωνιά, εντυπωσιακή επέμβαση και ένα πάρα πολύ όμορφο σουτ του Αρφαρά με πλάτη, επαναλαμβάνω, με πλάτη.
6: Δεν είναι μόνο...
1: κατάφερε να γυρίσει.
6: Δεν είναι μόνο... Να δούμε τη φάση.
1: Ναι, Νικητά.
6: Δεν είναι μόνο... Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο η καλή ενέργεια του Αρφαρά, και όντως ήταν καλή και το σουτ του ήταν καλό. Είναι και το γεγονός ότι... λάμπει το άστρο του Ηλία στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του Φίβου Κορεμαστή. Είναι αποκορύφωμα βέβαια εκείνα τα πέναλτι που απέκρουσε στο κύπελο με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Στην κόντρα!
1: Ο Σάβενας φεύγει στην κόντρα από τα δεξιά, μπαίνει στην περιοχή μόνος, κάνει τη τρίπλα, σουτάρει, κόρνερ. Εντυπωσιακή η προσπάθεια του νεαρού που έκανε μια σόλο προσπάθεια από τα δεξιά. Μπήκε μόνος του μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έκανε μια εξαιρετική προσποίηση ουσιαστικά βιάζοντας δύο παίκτες και βρίσκοντας τον κενό χώρο να σουτάρει, σούταρε, αλλά απόκρουσε ο Χατζηελευθερίου σε κόρνερ. Να λοιπόν που βλέπουμε δύο πάρα πολύ καλές φάσεις στο φινάλε του παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι. Μία για τον Ευκλή με την ωραία, πολύ όμορφη απόκρουση του Ηλία, πραγματικά. Και μία τώρα με το Σάβενα που έκανε μια σόλο προσπάθεια από τα δεξιά, μόνος του μπήκε στην περιοχή. Εξαιρετική προσποίηση του νεαρού, αλλά και ωραία απόκρουση από το Χατζηελευθερίου που έπεσε στην αριστερή γωνιά και κατάφερε να αποσοβήσει εδώ το γκολ, το τρίτο γκολ. Πέταξε την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ που πάει να εκτελέσει τώρα ο Δελαπόρτας από τα δεξιά, ο αρχηγός του Φίβου, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. 88 προς 89 έχουμε φτάσει. Περίπου ένα λεπτό για το φινάλε του αγώνα. Εκτελεί ο Δελαπόρτας μέσα στην περιοχή. Κατεβάζει την μπάλα ο Αρφαράς. Το πάρει μάλιστα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει όπως η μπάλα έξω από την περιοχή. Σάβας επαναφέρει σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Θεοχαρόπουλος. Κατεβάζει την μπάλα. Σηκώνει το κεφάλι να βρει στήριγμα. Επιχειρεί μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς. Το παρανί του Φίβου Κρεμαστής και έχουν τον έλεγχο της μπάλας. Με το φτάκλακι να παίζει στο Δελαπόρτα και να συνδυάζονται οι παίκτες του Φίβου. Δελαπόρτας κάθετα μπροστά στο Σάβενας από τα δεξιά μαρκάρεται. Η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κέρδος πλάγιο για τον Φίβο Κρεμαστής από τα δεξιά που πάει να εκτελέσει ο Καρπαθάκης. Έτοιμος για να το εκτελέσει. Εκτελεί με πάσα προς τα πίσω στο χώρο άμυνας του Φίβου Κρεμαστής. Αργά-αργά οι παίκτες του Φίβου θέλουν να περάσει ο χρόνος, θέλουν να οργανώσουν τον χρόνο. Εξάλλου προηγούνται με 2-0. Έχουν και το μεγάλο αριθμητικό πλεονέκτημα. Παίζουν με συν 2 παίκτες. Η πάσα προς τον Καρπαθάκη τρέχει να προλάβει. Πιο κοντά ο Θεοχαρόπουλος. Υπάρχει και ο offside. Έχει σηκώσει το σημειάκι του. Ο Αυγενικού έτρεξε ο Καρπαθάκης. Οπότε συμμετείχε στη φάση εδώ. Έτρεξε για να μαρκάρει, να πιέσει. Είχε συμμετοχή στη φάση. Σήκωσε το σημειάκι ο Αυγενικού. Οπότε υπήρξε αυτό το offside. Την μπάλα πέρασε στον Ευκλή. Ο Ευκλή συνέχεια έχασε και πάλι την μπάλα. Και του Φίβου ελέγχουν και τώρα κερδίζουν ένα φάουλ από τα δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Χατζηελευθερίου. Από τα δεξιά, όπως πρέπει να βγει μπροστά η ομάδα του Φίβου Κρεμαστή. Σύμφωνα με το δικό μου χρονόμετρο, έχουμε συμπληρώσει μόλις 90 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο δημοτικό στάδιο. Από εδώ και πέρα, ό,τι βλέπουμε είναι οι καθυστερήσεις. Δεν ξέρω πόσες θα είναι. Θεωρητικά, βέβαια, όπως είπε και ο Νικήτας, τα πάντα έχουν κρυθεί ουσιαστικά εδώ και αρκετή ώρα. Αλλά πλέον μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Δεν φαίνεται ικανός ο Ευκλής για να μπορέσει να αλλάξει κάτι. Πέραν βέβαια της μεγάλης φάσης που έκανε ο Αρφαράς πριν και ανέβαζε γκολ. Σίγουρα θα δίνει ένα νέο χρόνο.
6: Ίσως να γινόταν κάτι κάποιες... διαφορετικό, ναι.
1: Ναι, ναι. Θα δίνει κάποιες ελπίδες στον Ευκλή. Αλλά πραγματικά ο Ηλίας, ο οποίος είχε το άστρο και στον ημιτελικό με τα πέναλτι που έπιασε, και σήμερα σε αυτή εδώ τη φάση βάζει, νομίζω, τα φόπλακα με την απόκρουση αυτή που κάνει. Τα όποια όνειρα θα μπορούσε να έχει ο Ευκλής, τις όποιες ελπίδες σε πάση περιπτώσει, για να αλλάξει κάτι από αυτό το εις βάρος του 2-0, που είναι έτσι όπως είναι, βαρύ και ασήκωτο εδώ. Τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, μπάλα κοντράρι, πλώρα πρώτα από Χατζηκυριάκος, με Μοτσέλα, πλασάρι, από την άλλη πλευρά περνάει μπάλα και καταλήγει κόρνερ σε μια προσπάθεια των παιχτών του Φίβου μέσα στη μεγάλη περιοχή και το σουτ τελικό από το Μεμοτσέλα, διαγώνιο, πλασέ περισσότερο, όχι σουτ, πλασέ θα έλεγα, η μπάλα κάπου βρήκε, κατέληξε κόρνερ από τα αριστερά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Κρεμαστής, ένα κόρνερ που θα πάει να εκτελέσει για μια ακόμη φορά ο Γιώργος ο Δελαπόρτας για να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι, χωρίς να βιάζεται και πάλι. Με αργές κινήσεις πάει στο σημείο που πρέπει να εκτελεστεί το κόρνερ. Σφυρίζει ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Έχει περάσει 1,5 λεπτό από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει ιδιαίτερα για να τελειώσει το παιχνίδι. Απευθείας ο Δελαπόρτας, άγουτ πάνω από τον Τζούλιο Δοκάρη. Απευθείας ο Γιώργος ο Δελαπόρτας, ο οποίος σηκώνει και τα χέρια προς τον κόσμο θέλοντας να τους ξεσηκώσει, να χειροκροτήσουν, να φωνάξουν υπέρ του Φίβου Κρεμαστής. Το out εκτελείται τώρα με το Θεό Χαρόπλο να έχει την μπάλα από την αριστερή γωνιά εκεί της περιοχής, κάνει μια βαθιά μπαλιά μπροστά πάνω από τη μεσαία γραμμή για τον Λαβάλε, έγινε μια κόντρα με τον Αρφαρά πρωταγωνιστή, μια κόντρα, η μπάλα φεύγει πλάγιο υπέρ του Ευκλή από τα αριστερά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Σορονής. Πάει να εκτελέσει ο Θεοχαρόπλος από το πλάγιο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 92 λεπτά συμπληρωμένα αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει 2 λεπτά από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Οι παίκτες του Ευκλή έχουν την μπάλα. Γιοργαλής πάει να κάνει μια τρίπλα. Κάνει την τρίπλα από τα αριστερά. Παίζει πιο κεντρικά. Κουγιός έχει την μπάλα. Κλείνεται από 2. Θα χάσει από τον Δελαπόρτα σε ένα σημείο που είναι γυμνός πίσω ο Ευκλής Ορονής. Και ο Φτάκλας θα γίνεται μπροστά. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Πάει να κάνει μια τρίπλα. Αλλά εκεί ο Γιοργαλής βάζει το πόδι και πετά την μπάλα κόρνερ σε μια προσπάθεια να πετύχει ένα τρίτο γκολ εδώ ο Φίβος. Διότι εκεί που έχασε την μπάλα ο παίκτης Λευκλή έδωσε την ευκαιρία στο Φίβο να βγει μπροστά. Είχε πάρα πολύ κενό χώρο, ήταν γυμνός ουσιαστικά πίσω ο Ευκλής. Εδώ ο Φτάκλας πάτησε περιοχή, πήγε να κάνει τρίπλα πάνω στο Γιοργαλή για να ελευθερωθεί και να σουτάρει. Αλλά ο Γιοργαλής έβαλε καλά το σώμα, η μπάλα βρήκε πάνω του και κατέληξε κόρνερ που θα πάνε να εκτελέσουν και τώρα πάλι αργά οι παίκτες του Φίβου Κρεμαστής. Ποιος θα πάει ο Γιώργος ο Δελαπόρτας για μια ακόμη φορά. Όχι, θα γίνει και αλλαγή. Θα γίνει και αλλαγή τώρα, Νικητά, φεύγει
7: ναι, από την Ελλάδα. Ναι, έχει ετοιμάσει παίχτη ο Νίκος Αρφανίδης, φεύγει ο Δελαπόρτας. Κατά χειροκροτούμενος βέβαια.
1: Ναι, Νικητά, δεν ξέρω, δεν σ' άκουσα.
7: Λέω κατά χειροκροτούμενος.
1: Ναι, χειροκροτείται ο κύριος ο Δελαπόρτας. Ο Στόιλα είναι ο παίκτης ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Χειροκροτείται όπως είπε ο κύριος ο Δελαπόρτας.
7: Το παράλληλο δέος του Δελαπόρτα στο Φίβο Κρεμαστής είναι μικρός σε ηλικία, αν δεν απατώμε, είναι γύρω στα 16 ή 17 και με πολλές τεχνικές αρετές.
1: Σωστά.
7: Το είναι.
1: Ναι. Βγαίνει μπροστά ο Λαβάλη, τουλάχιστον προσπαθεί να βγει. Παίρνει ένα φάουλ ακριβώς πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ελαφρώς από τα δεξιά, όπως βγαίνει μπροστά ο Ευκλής. Έπεσε κάτω ο Λαβάλη που πήγε να περάσει μέσα από τρεις εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, εκτελέστηκε γρήγορα αυτό το φάουλ. Η μπάλα πάει στο Λαβάλη και πάλι που κάνει μια σέντρα Αρφαρά σε θέση φόρ. Δεν μπορεί, κάνει κακό κοντρόλ. Η μπάλα που μακρύνεται. Τριπλάριο Γιοργαλής, σουτάρει όχι πολύ καλά. Η μπάλα φεύγει από μακριά από την αιστεία. Ή κόρνερ. Κόρνερ έχει δώσει, έχει βρει στο κεφάλι αντίπαλου ποδοσφαιριστή μπάλα. Ξύρισε το κεφάλι, να το πω έτσι, αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Συνεπώς έχουμε κόρνερ για τον Ευκλή από τα αριστερά. Όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Σορονής. Ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Θεοχαρόπουλος από ό,τι βλέπω. Από τη δεξιά πτέρυγα, συγγνώμη. 4,5 λεπτά έχουν περάσει από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. 2-0 ο Φίβος είναι μια ανάσα από το να πάρει άλλο ένα τρόπο και να το προσθέσει στη συλλογή του η ομάδα της Κρεμαστής, η οποία έχει κατακτήσει 9 φορές το τελικό του κυπέλου Δεκανίστου. Εκτελείται το κόρνερ με πάρα πολύ δύναμη και τώρα το τέλος του αγώνα. Κυρίες και κύριοι, ο Φίβος Κρεμαστής είναι ο κυπελούχος του Δεκανίστου, κερδίζει με 2-0 τον Ευκλή Σορονής εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας, με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Το γκολ του Μεμοτσέλα στο 38 στο πρώτο ημίχρονο άνοιξε το σκορ και το γκολ του Μόσχου στο 47 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου είναι αυτά τα γκολ τα οποία έχουν διαμορφώσει το τελικό 2-0, έχουν γίνει ένα κουβάρι. Νικήτα, οι παίκτες του Φύρου, νομίζω είσαι πιο κοντά εκεί, οπότε μπορείς
7: είναι
1: να μας
7: κουβάρι, καλύτερα. Είναι ο πάγκος, της ομάδας του Φύρου που μπήκε μέσα, είναι πληρωματική. Πετούν στον Άρα τον Νίκο τον Ορφανίδη, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι το πρώτο του σαν προπονητή, όχι σαν ποδοσφαιριστής, έχει κατακτήσει ακόμα 4, αν θυμάμαι καλά. Σαν ποδοσφαιριστής της ομάδας του Φίβου και φυσικά τρέχει να του συγχαρεί και η πρόεδρος της ομάδας, η Αθηνά Βελαπόρτα.
0: Παιδιά, που... αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο κύπελλο, το πρώτο κύπελλο που κερδίζει ο Φίβος μετά από 10-12 χρόνια.
7: Δεν μπορώ να του...
0: Νομίζω ότι τελευταία κατάκτηση ήταν το 2014, όταν είχε κερδίσει τον Ηρακλή Μαριτσόν τότε στο τελικό με 2-0.
7: Τόσο είναι,
1: σωστά.
0: Στην τελευταία του παρουσία, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω σε τελικό ο Φίβος, είχε χάσει από την Αέρα Φάτου το 22 με 2-1 και το κέρδισε τελευταία φορά το 2014. Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία και τέλος πάντων...
7: Είχε ήδη το τραπέζι με το τρόπαιο...
0: Η δέκατη κατάκτηση, έτσι δεν είναι.
7: Ο Φίβος, οι παίκτες του Φίβου πάνε απέναντι στους φιλάθλους της ομάδας τους έτσι για να πανηγυρίσουν μαζί τους και να τους ευχαριστήσουν για αυτή τους την παρουσία. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετική η παρουσία των φιλάθλων και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Ο Φίβος πανηγυρίζει μια ακόμα κατάκτηση και επειδή...
0: Έγραψε 10, Νικήτα, έγραψε το 10 που ήθελε.
7: Έγραψε 10 και επειδή έχει μια προϊστορία
0: στις κατακτήσεις τροπέων,
7: όχι μόνο στο κύπελο 12ης αλλά στο κύπελο Ερασιτεχνών, τολμώ να πω ότι έχουμε συνέχεια σε αυτό το θεσμό με την ομάδα της Κρεμαστής που αναμένεται να συνεχίσει στο Ερασιτεχνών και
0: φαντάζομαι θα δηλώσει συμμετοχή και στα...
7: Θα κάνει 3 τα τροπέα του, ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια είναι ακόμα οι παίκτες αυτό που περιγράφεται διασκορπισμένοι στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζουν. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα, αν τυχόν πλησιάσουν κάποιοι προς το σημείο τουλάχιστον που είναι ο Νικήτας από ό,τι καταλαβαίνω, μήπως έχουμε κάποιον έτσι για μια πολύ σύντομη δήλωση.
7: Έχουν φύγει απέναντι
0: στον κόσμο. Εντάξει, λογικό. Εντάξει, πάντως θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση ο Ευκλής δεν έχει να... πώς να το πω, δεν υπολείπεται σε κάτι με την έννοια ότι έφτασε στον τελικό. Εντάξει, για πρώτη φορά στην ιστορία του είχε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα φέτος, ίσως καλύτερη και από ό,τι περιμέναν οι περισσότεροι φίλοι του. Ουσιαστικά έκανε πρωταθλητισμό για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στη σεζόν, οπότε μπορούμε και την πορεία του Ευκλή να τη χαρακτηρίσουμε επιτυχημένη σε κάθε περίπτωση.
7: Όχι, είναι αξιοπρόσεκτη η παρουσία. Είναι αξιοπρόσεκτη η παρουσία του Ευκλή, είναι αξιοπρόσεκτη για όνομα του Θεού. Είναι δεύτερο στο πρωτάθλημα, έφτασε στο τελικό του κυπέλου 12ης. Εντάξει, απλά δεν έβαλε τον κερασάκι στη τούρτα σε ό,τι αφορά τον εορτασμό.
0: Τον
7: 100 χρόνων ιστορίας.
0: Θα έχει να θυμάται την πρώτη του συμμετοχή σε τελικό κυπέλου του 12ης, όπως και να έχει. Είναι και αυτό μια επιτυχία. Ναι, μπορεί όπως σου λέει ο Νικήτα σωστά να μην έβαλε το κερασάκι.
1: Ναι, ναι, σωστά. Θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα αυτό για τον Ευκλή. Όχι μόνο για τα 100 χρόνια και γενικά για την πολύ επιτυχημένη
0: για την πορεία που έκανε
1: και
0: φέτος.
1: Και στο πρωτάθλημα, συνολικά στην πορεία. Σωστά. Σίγουρα είχε αυτό το έξτρα κίνητρο, δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα που λέμε. Αλλά δεν το... Εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν μπορείς ποτέ
0: εντάξει, να... Πιστεύω έτσι όπως, σίγουρος, έτσι όπως το κατάλαβα εσείς είστε στο γήπεδο. Νομίζω ότι καθοριστικό ήταν το χρονικό σημείο που σημειώθηκε το δεύτερο γκολ του Φίβου.
1: Το πρώτο κλειδί είναι αυτό, το δεύτερο
0: Πέρα από τις αποβολές. Δηλαδή ένα παιχνίδι που...
1: Το 2-0 ήταν μαχαιριά στο σημείο εκείνο.
0: Ναι,
1: σε ένα σημείο που ξεκινούσε το δεύτερο ημίχρονο που λες ότι περιμένει να αντιδράσει ο Ευκλής να κάνει κάτι. Δέχεται και δεύτερο γκολ. Το ξεκίνημα στο 47 δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου, σαφέστατα εντάξει ήταν μια μαχαιριά για τον Ευκλή, ήταν μετά και αποβολές, που έπαιξαν το δικό τους καθοριστικό ρόλο. Βλέπω τον Νικήτα να έχει την Αθηνά τη Δελαπόρτα δίπλα του. Νικήτα, ναι, έχω... πάμε. Ναι.
8: Έχω ωραία. Την πρόεδρο του Φίβου δίπλα μου.
9: Ωραία, ωραία. Να την ακούσουμε, Νικήτα. Ναι.
10: Καλησπέρα και από μένα.
9: Τα συγχαρητήριά μας, καταρχάς.
10: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω ότι εκπλάγηκα, γιατί το πίστευα από την αρχή που φτιάξαμε αυτή την ομάδα με τον Νίκο τον Αθανίδη. Πίστευα στους παίχτες μου και ήξερα ότι το τρόπαιο και ο θεσμός του κυπέλλου είναι για το Φίβο.
9: Ναι. Ποια ήταν η στιγμή που αισθανθήκατε έτσι μεγαλύτερη σιγουριά, να πω εγώ, στη διάρκεια του παιχνιδιού?
10: Δεν δίστασα ούτε στιγμή στα 95 λεπτά του αγώνα, ναι, να νιώσω ανασφάλεια. Έβλεπα την ομάδα μου ότι το πρώτο πεντάλεπτο ήταν αγχωμένη, αλλά απόλαυσε το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο που έχει μάθει να παίζει, και είμαι πάρα πολύ περήφανη και για τους 20 που έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή.
9: Το αφιερώνετε κάπου, κυρία Δελαπόρτα?
10: Να το αφιερώσω.
9: Το κύπελο.
10: Είπα, είναι όταν με ρωτήσανε το μεσημέρι το σκορ, είπα ότι έχω δύο θεούς. Οπότε παλιθεύτηκα και μου βάλανε από ένα γκολ. Οπότε τα αφιερώνω και στον αδερφό μου και στον άντρα μου.
9: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, και πάλι συγχαρητήρια.
10: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
9: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω, έχουμε...
1: Συγκινητική.
9: Βέβαια, είναι οι στιγμές αυτές ξεχωριστές.
1: Στο Φίλιππα, φυσικά, τον αξέχαστο Δελαπόρτα και τον Αλέξη τον Τζάφερη. Εντάξει, είναι πραγματικά στιγμές που δεν υπάρχουν λόγια. Τέλος πάντων, δεν είναι τι να πει κανείς. Δυστυχώς αυτά τα έχει η ζωή. Βλέπω τον Νικήτα πηγαίνει στον Νίκο τον Ορφανίδη.
8: Έχω μαζί μου τον προπονητή του κυπελούχου.
9: Ωραία. Πολύ ωραία. Μας ακούει ο κύριος Ορφανίδης?
8: Ναι, ακούω.
9: Συγχαρητήρια, coach.
8: Ευχαριστώ.
9: Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ως προπονητής?
8: Η πρώτη, ναι, εννοείται. Είμαι ούτε ένα χρόνο είμαι προπονητής. Είναι η πρώτη μου επιτυχία.
9: Με το καλημέρα που λένε, με το καλημέρα, ναι.
8: Ακριβώς,
9: ναι. Με το καλησπέρα κυριολεκτικά, τέλος πάντων, ναι. Νομίζω ότι ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τα δύο παιχνίδια που είχατε στο πρωτάθλημα με τον Ευκλή.

0: Η επόμενη Τέλειο. Μέρα, ναι, α, τον, εντάξει, ναι, να τον αφήσουμε, ναι.
1: Έχω δίπλα μου τον αρχιτέκτονα στον αγωνιστικό χώρο, θα λέγε κανείς, για το παιχνίδι του σημερινού φίλου. Mm-hmm. Τον Γιώργο τον Δελαμπόρτα, να σας πει δύο λόγια.
0: Ωραία, ωραία. Συγχαρητήρια, Γιώργο, συγχαρητήρια για την επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα σου.
2: Σίγουρα, γιατί άμα το παίρνεις την ομάδα της καρδιάς σου είναι το σημαντικότερο πράγμα. Mm-hmm. Απλά να σε προλάβω λίγο να το αφιερώσω εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
2: Στον αδερφό μου και στη μάνα μου, δεν μπόρεσε να είναι στο γήπεδο γιατί μόνο εμείς ξέρουμε που περνάμε. Και δεν θέλω να το συνεχίσω, αλλά τα αξίζω τα συγχαρητήρια σε εκείνη, γιατί ήταν αυτή που μας πίστεψε από την πρώτη φορά. Mm-hmm. Και σίγουρα με την ομάδα της ομάδας μου, που δεν άφησε να συζητηθεί καθόλου στην πλευρά του τελικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω να σηκώσω και να χαιρετήσω.
0: Βεβαίως, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
1: Τέλειο. Τέλειο.
0: Ναι, Νικητά.
1: Πάω και στην αντίπαλη πλευρά.
0: Εννοείται.
1: Έκανα σχολιασμό για το Μαραγκουδάκι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Και τον έχω δίπλα μου να σου πει δύο λόγια.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια και σε εσάς, γιατί η συμμετοχή στο τελικό ούτως ή άλλως είναι επιτυχία. Το αποτέλεσμα μπορεί να σας στεναχωρεί, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Χαρήκατε στη διάρκεια του πρωταθλήματος με τις δύο νίκες απέναντι στο Φίβο. Τώρα σήμερα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό μάτς και βέβαια και άλλη η σημασία της νίκης. Ποιο ήταν το σημείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, πιστεύετε, στη διάρκεια του αγώνα?
2: Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, να δώσω συγχαρητήρια σε όλη τη διοργάνωση. Ήταν μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Υπήρχε κόσμο στο γήπεδο που έλειψε πάρα πολύ, πολύ καιρό να πούμε τόσο πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Και όπως ξέρετε, ο θεσμός του κυπέλλου είναι ο θεσμός των εκπλήσεων. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την έκκληση, δεν τα καταφέραμε. Νομίζω για μας ούτως ή άλλως ήταν μια μεγάλη επιτυχία το ότι φτάσαμε στο τελικό. Θέλαμε να το συνδυάσουμε με τη γιορτή των 100 χρόνων της υπαρχής ομάδας με έναν τρόπο. Δεν τα καταφέραμε. Νομίζω ότι αν και ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, νομίζω ότι κυριαρχούσαμε στο πρώτο 15 λεπτό. Νομίζω μετά τα 20 λεπτά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, εκνευριστήκαμε. Πήγαμε σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που δεν έχουμε συνηθίσει εμείς, που βόλευε περισσότερο την ομάδα του Φίβου. Και νομίζω ότι και με το γκολ προς το τέλος του ημιχρόνου, νομίζω ότι το καθαρό μυαλό έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε συγκεντρωμένα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάποια φάση, να μειώσουμε, να ισοπαρίσουμε το σκορ. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ νωρίς δεχτήκαμε και το δεύτερο.
0: Ναι, νομίζω έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτό, ναι.
2: Και νομίζω ότι εκεί πέρα τελείωσε και το παιχνίδι για μας. Ο εκνευρισμός, όπως βλέπετε, φάνηκε και μετά στη συνέχεια του παιχνιδιού. Δύο κόκκινες από απερίσκεπτες ενέργειες. Νομίζω ότι αφήσαν την ομάδα χωρίς ελπίδα για το τέλος του παιχνιδιού.
0: Ναι.
2: Πολλά συγχαρητήρια στο Φίβο. Συγχαρητήρια είναι η ομάδα του θεσμού, νομίζω, των κυπέλων. Μπράβο τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το αφήσουμε σαν παρακαταθήκη αυτό για την ομάδα του Ευκλή. Να γίνει μια ανταγωνιστική ομάδα, να μπορεί να πρωταγωνιστεί και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο.
0: Και σε κύπελο, ναι. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για ό,τι καταφέρατε φέτος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας.
0: Επίσης. Νικήτα. Μας ακούει ο Νικήτας?
1: Έλα. Ναι.
0: Ναι, Νικήτα, ναι. Σε ακούμε.
1: Είμαι μπροστά στο πλάνο των απονομών. Έχουν αλλάξει μπλουζάκια οι νικητές, οι κυπελούχοι. Και μένει να σηκώσουν την κούπα οι άνθρωποι, ο αρχηγός της ομάδας, το Φίβο Κερματές, που τώρα πήγε κοντά. Φοράει το μετάλλιό του. Σηκώνει το κύπελο ο Παναγιώτης ο Διακοφώτης.
0: Ωραία, έχουμε τώρα λοιπόν, είμαστε στη στιγμή της απονομής.
3: Ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι ο Γιώργος Ελαπρότας για να δώσει την ευκαιρία και στους φωτογράφους,
0: ναι,
3: να βγάλουν φωτογραφίες.
0: Σωστά,
3: και
0: σωστά.
3: Τώρα το σηκώνει ψηλά.
0: Φωτογραφία είναι σημαντικό πράγμα για αυτές τις στιγμές.
3: Το σηκώνει ψηλά στον μάλιστα αέρα. Ο Φίβος είναι κυπελούχος, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα.
3: Κερδίζοντας 2-0 τον Ευκλής Ορονής. 10ο κύπελο στην ιστορία του Φίβου Κρεμαστής. Άλλο ένα τρόπαιο προσθέτει στην τροπαιοθήκη του, την ναι, πλούσια τροπαιοθήκη του. Ναι. Γενικά είναι ένας θεσμός που του πηγαίνει του Φίβου πολύ.
0: Είναι ο δεύτερος τέλος πάντων πολυνίκης, έτσι δεν είναι, μετά το Διαγόρα που έχει 12 τροπέ.
3: Μετά το Διαγόρα, ναι, ναι.
0: Όσο πάει τον πλησιάζει.
3: Ναι, ναι, σωστά. 13 ναι, νομίζω έχει ο Διαγόρας, αν το θυμάμαι καλά.
0: 12 βλέπω, ναι, μπορεί να, και να είναι λάθος.
3: 12
0: και 10 έφτασε 12, ο Φίβος Κρεμαστής, με τον Άρη Αρχαγγέλου να είναι στα 6 και τον Ιάλισο με τον Οδιακό να είναι στα 5. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στη στιγμή της απονομής, έτσι δεν είναι?
3: Έγινε η απονομή,
1: έγινε. Απονομή, έχει πάει το κύπελο στη θύρα 6.
0: Στους,
1: εκεί που
0: φίλους,
1: βρίσκονται οι φίλαθλοι του Φίβου.
0: Στους φίλους του Φίβου Κρεμαστής. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει πέρα από το καθιερωμένο γύρο Θριάμβου. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν στο μυαλό τους οι παίκτες και οι άνθρωποι του Φίβου, αλλά θεωρώ σίγουρο και κάποιο ολονύχτιο γλέντι απόψε στην Κρεμαστή.
1: Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι ο κόσμος ο πολύς έχει αποχωρήσει. Είναι καλά. Όταν το κύπελο πάει στην Κρεμαστή,
0: ναι,
1: τις βραδιές, ναι, που πάει το κύπελο στην Κρεμαστή, mm-hmm, γίνεται ένα μικρό πανηγύρι, για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Μέχρι πρωίας φαντάζομαι, Νικήτα, ναι.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Λογικό
1: οπωσδήποτε
0: είναι, λογικό είναι. Ο Φίβος που δεν τα κατάφερε φέτος στο πρωτάθλημα, με την έννοια ότι δεν ήταν όσο ανταγωνιστικός ήθελε, έμεινε πολύ πίσω από τους πρωτοπόρους και τελικά από τον Ιάλισο. Πέτυχε όμως κάτι σημαντικό, να κερδίσει το κύπελο, να επιστρέψει στις κατακτήσεις τροπέων, και αυτό βέβαια είναι και μια έτσι πολύ σημαντική παρακαταθήκη για του χρόνου. Θα ξεκινήσει με εντελώς διαφορετική ψυχολογία την προετοιμασία και για τη συμμετοχή του στη νέα περίοδο, στη νέα αγωνιστική περίοδο. Δημήτρη, την άποψή σου, το σχόλιο σου.
3: Νομίζω ότι είδαμε έναν τελικό που ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις για να δούμε καλό ποδόσφαιρο και να δούμε να έχει και το στοιχείο της αγωνίας και του suspense και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά καταλήξαμε στο να δούμε ένα τελικό ο οποίος κρίθηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είδαμε suspense, κάποιο ιδιαίτερο ποδόσφαιρο, mm-hmm, σήμερα στο δημοτικό στάδιο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, που για μένα ήταν το κλειδί όλων, ό,τι έγινε σήμερα, είχαμε το δεύτερο γκολ του Φίβου νωρίς, το 47, mm-hmm, και τις δύο κόκκινες που ακολούθησαν μετά στο 65, η πρώτη στο Ζωάνου που αντέδρασε άσχημα μετά το φάουλ που του έγινε, και η άλλη στο 78, 13 λεπτά μετά δηλαδή, μέσα, mm-hmm, σε ένα τέταρτο, δύο κόκκινες κάρτες. Η άλλη ήταν στο Τζελάι, δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή. Αυτά όλα συνετέλεσαν στο να μην δούμε ένα τελικό που θα έχει suspense, φινάλε, όχι για καρδιακούς και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
3: Είδαμε ένα τελικό που κρίθηκε έτσι όπως σας περιέγραψα.
0: Mm-hmm,
3: το πήρε ο Φίβος Κρεμαστής, που είναι μια έμπειρη ομάδα, είχε ένα άλλο ειδικό βάρος στα κύπελα πάντα, και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπαίνει μέσα στο κάδρο.
0: Είναι, παίζει ρόλο τελικά αυτό, ναι, αυτό που λέμε καμιά φορά, ξέρεις, και
3: βέβαια.
0: Το θεωρούν πολλοί που δεν το καταλαβαίνουν κιόλας, υπερβολή. Το βάρος της φανέλας παίζει ένα ρόλο. Το βάρος της φανέλας και της ιστορίας μιας ομάδας παίζει ένα ρόλο.
3: Και αυτό ακριβώς έλεγα σήμερα και το μεσημέρι στην εκπομπή, ότι μπαίνει στο κάδρο αυτό, διότι αυτό είναι ένα στοιχείο,
0: ναι,
3: που μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία. Ο παίκτης ο οποίος παίζει εκείνη την ώρα επηρεάζεται από αυτό το στοιχείο. Και
0: έτσι,
3: η ψυχολογία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο ποδόσφαιρο. Ειδικά σε παιχνίδια knockout, σε παιχνίδια που δεν υπάρχει αύριο, σε παιχνίδια που
0: είναι
3: μια και έξω ό,τι γίνει σήμερα, δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να διορθώσει κανείς κάτι.
0: Σωστά.
3: Θα πρόσθετα και τον εκνευρισμό των παιχτών του Ευκλή στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί θα έπρεπε να κοιτάξουν περισσότερο το παιχνίδι, το πώς θα το γυρίσουν.
0: Μάλιστα.
3: Να μην αναλωθούν σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αποφέρουν κάτι. Έτσι, ο εκνευρισμός δεν είναι καλός σύμμαχος σε καμία απολύτως περίπτωση, ειδικά όταν κυνηγάς το σκορ. Mm-hmm. Φάνηκε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε και αυτό το καθοριστικό ρόλο,
0: ναι,
3: και έγινε ό,τι έγινε, με το Φίβο να κερδίζουμε 2-0 και να παίρνει το 10ο κύπελο. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Μεταφέραμε την εικόνα εδώ από το δημοτικό στάδιο. Στέλιο.
0: Ωραία. Νομίζω ότι και ο κόσμος έχει αρχίσει σιγά σιγά και αποχωρεί, έτσι δεν είναι?
3: Έχουν φύγει περισσότεροι.
0: Έχουν φύγει περισσότεροι.
3: Πλην κάποιον ελάχιστον του Φίβου, βέβαια, που κάθονται στην εξέδρα.
0: Μάλιστα.
3: Παίκτες είναι ακόμα μέσα, είναι και τα παιδιά των Ακαδημιών, βλέπω εκεί του Φίβου, με τους ποδοσφαιριστές. Βγάζουν φωτογραφίες και τα λοιπά.
0: Ωραία, φωτογραφίες, σημαντικό πράγμα αυτές τις στιγμές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν εκεί σήμερα και μεταφέρατε όλο τον παλμό, το κλίμα, την ατμόσφαιρα που υπήρξε στη διάρκεια του μάτς και μετά το παιχνίδι και για τις δηλώσεις. Να πούμε ότι αύριο θα δώσουμε συνέχεια, έτσι δεν είναι, και στις εκπομπές. Λοιπόν, με κάποιους πρωταγωνιστές γενικότερα, ο Top FM σε αυτά τα μεγάλα σημαντικά γεγονότα δίνει πάντα το παρόν. Και όπως θα είναι αύριο παρόν και στην επόμενη μέρα και των δύο ομάδων. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, Δημήτρη, Νικήτα.
3: Καλό βράδυ από το Δημοτικό
1: Καλό
3: στάδιο.
1: Βράδυ, να είστε καλά,
0: λοιπόν,
1: καλό βράδυ.
0: Και εσείς, και εμείς με τη σειρά μας να σας καληνυχτήσουμε. Ήτανε ένα γεμάτο, θεωρώ. Φτάσαμε κοντά στις 10, λοιπόν, 2,5 ώρες περίπου, γεμάτες από τις στιγμές του τελικού, του κυπέλλου Δεκανήσου, με τον Φίβο τελικά να επικρατεί του Ευκλής Ορονής με 2-0, ο Ευκλής ο οποίος τελείωσε και με δύο παίχτες λιγότερους τον αγώνα, λόγω αποβολών. Λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, αύριο με πολύ ρεπορτάζ από τον τελικό, κυρίως στις αθλητικές εκπομπές του σταθμού, 3 με 4 με τον Δημήτρη Ραγάτη, 4 με 5 με τον Μανώλη Μπάτη και 5 με 6 με τον Παύλο Ντοκοπίλη. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή ξεκούραση. Όσοι είστε φίλοι του Φίβου, να το χαρείτε απόψε. Όσοι είστε φίλοι του Ευκλής Ορονής, δεν σκύβετε το κεφάλι. Ίσα-ίσα, τον αντίον, η ομάδα κατάφερε πάρα πολλά φέτος και γιατί όχι να μην καταφέρει πολλά περισσότερα την επόμενη χρονιά. Καλή ξεκούραση, να περνάτε καλά ό,τι και να κάνετε. Μαζί σας πάλι από το πρωί με τις εκπομπές του Top FM.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.
6: Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
12: Και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πήγαμε λίγο ανάποδα τώρα στο φινάλε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία επισημοποίησε ότι η φετινή προετοιμασία θα γίνει στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Apeldoorn. Χαίρετε, κυρία μου.
13: Και στις 6 Ιουλίου, όπως είχα πει, θα φύγει.
12: Έτσι.
13: Έτσι ακριβώς όπως έχουμε πει ακριβώς την ημέρα.
12: Εγώ δεν σε ρωτάω.
13: Μετά, εγώ... τελικά είναι η 6η του Ιούλη.
12: Έτσι, εγώ πλέον σαν έμπειρος δεν σε ρωτάω. Θα πας, Γιώργο?
13: Ελπίζω να μην πάω. Εύχομαι και ελπίζω να μην πάω. Ελπίζω να έχω κρεμάσει
12: τα παπούτσια.
13: Τα αθλητικά μου και εγώ. Έτσι. Σαν άνθρωπος.
12: Την μπένα μου.
13: Δεν μπορώ. Ναι. Τουλάχιστον που κομμάτι των προετοιμασιών, έτσι.
12: Ναι.
13: Το ζήσα, ήμουν νιός και γέρος.
12: Έτσι, μπράβο.
13: Ο Τσίλης μόνο πλέον. Θα γίνει μάθος άλλας της προετοιμασίας, ωστόσο. Να είναι καλά όπου είναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει φτιάξει αυτό το, ούτως άλλως έχει προγραμματίσει εδώ και καιρό. Περίμενε να σφραγιστεί το εισιτήριο της πρώτης θέσης, να το πούμε έτσι. Άρα και ημερομηνίες, όπως αντιλαμβάνεσαι. Έχει προγραμματίσει και όλα τις αφιλικά, είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις τοπικές αρχές και τα οκεία, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί μιλάμε για ξένη χώρα. Όταν θα γίνει και αυτό, θα γνωστοποιηθεί όλο το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Γενικότερα ο προγραμματισμός της ΑΕΚ είναι πολύ μπροστά και με βρίσκει πάρα πολύ έτσι, χαρούμενο αυτό, γιατί είναι γεγονός το οποίο αναδεικνύει και ότι δουλειά γίνεται στο background, άσχετα με το που είναι η ομάδα, αν ξέρεις παίζονται πράγματα τα οποία είναι τίτλοι ας πούμε, και διεκδικώνται, το πώς δουλεύουν όλα σωστά, ομαλά και βάσει σχεδίου και προγραμματισμού που δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κλαμπ, δηλαδή εφορίας ή απογοήτευσης.
12: Έτερον εκατέρωθεν που έλεγε και μια ψυχή.
13: Μπράβο. Έτσι έπρεπε να είναι και δεν συμβαίνει πάντα, γι' αυτό το λέω.
12: Ναι, σίγουρα.
13: Όπως μου αρέσει πάρα πολύ ότι διαπιστώνω, θα το δούμε και αύριο, είδαμε και τη συνέντευξη του Γιόβιτς. Θα υπάρξει και μια αντίστοιχη του Νίκολιτς στο ίδιο μέσο. Και θα διαπιστώσει πολλοί κόσμος πόσο κομμάτι του κομμάτι το παζλ είναι προγραμματισμένο όχι για φέτος μόνο και για πέρυσι αλλά και για τη χρονιά που έρχεται.
12: Ναι.
13: Και έχει σημασία αυτό πάρα πολύ μεγάλη για μένα γιατί δείχνει την διαφορά του τρόπου λειτουργίας παιδί μου στο σοβαρόν κλαμπ για μένα. Έτσι πρέπει να το κάνει και ο προπονητών και των προπονητών.
12: Και διαφορετικό καλοκαίρι αυτό για την ΑΕΚ σε σχέση με
13: πολύ,
12: πέρυσι.
13: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε σχέση με πάρα πολλά καλοκαίρια μέχρι.
12: Καλά, ναι.
13: Να εξαιρέσουμε το καλοκαίρι.
12: Απλά το λέω με τον συγκεκριμένο προπονητή, ρε παιδί μου.
13: Πώς
12: ήρθε ουσιαστικά να
13: και
12: πέσει με τα μούτρα και χωρίς κανονάκι.
13: Ναι, και με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου που σκέφτωσε και ένα πιο εύκολο καλοκαίρι φέτος επιτέλους. Και για το ρόστερ, γιατί δεν πάει για αλλαγές για τον αριθμό που έκανε πέρυσι.
12: Ναι.
13: Όλα αυτά μαζί συνιστούν ένα πολύ πιο έτσι ουσιαστικά καλό καλοκαίρι να το πω. Απ' την άλλη, στο λέω και χθες, με το συσπήρωση για πρέπει να καταπολεμήσει το θέμα της μαλαζονίας, της έπαρξης, να μην προκύψουν τέτοια ζητήματα δηλαδή στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού τμήματος και την οδηγία στην αποτυχία. Νομίζω ότι τέτοια ήταν μερικά που είχαν οι αντίπαλοι. Φάνηκε, ξαναλέω, και από τις δηλώσεις τόσο του Λούκα Γιώβιτς χθες συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του, αλλά και από τον Περέιρα στην ανάρτησή του σήμερα, αν δει κανείς το Instagram, αναφέρει είναι
12: ωραία.
13: Πολύ ωραίο να είσαι νικητής. Είναι το χαίρεσαι, είναι επειδή όμως να είσαι ενώ σε έχουν αφισβητήσει τόσο.
12: Mm-hmm.
13: Καθοριστικό ρόλο αυτό στη διάρκεια της σεζόν. Και μας έκανε και μαζί εντύπωση να μετάσουμε να κάνουμε μέσα στη χρονιά πολλές αναφορές ότι το καλή λίγο εντύπωση ότι δεν υπολογίζουν τόσο πολύ την ΑΕΚ ενώ πήγαινε τρένο μετά τον Νοέμβριο και δεν έβρισκε δηλαδή αντίπαλο. Για μια ομάδα η οποία κατάφερε να κλείσει την σεζόν χωρίς να ξαναγράψει ήττα από τον Οκτώβριο. Και νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για το να χτυπήσει ο εγωισμός πολλών ισχυρών προσωπικότητων που διέθετε το ρόστερ τσέκ και το οποίο το αναφέραμε μεν, αλλά δεν έβλεπα να εστιάζουν πολύ σε αυτό.
12: Σωστά.
13: Εντάξει, καλό είναι αυτό, μα κάνει να γίνει και το χρόνο, δεν το βλέπω βέβαια. Το ξέρει πολύ καλά ο Νίκολιτς και θα διαπιστώσουμε και από τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει, αλλά είναι επί δύο ο βαθμός δυσκολίας την επόμενη σεζόν για την ΑΕΚ. Όσο εύκολο είναι να το δουλέψει και να το φτιάξει λόγω χρόνου, λόγω γνώσης πλέον, γιατί είναι κακά τα ψέματα πολύ πιο γνώση της πραγματικότητας και της ελληνικής και του ελληνικού πρωταθλήματος ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του. Παράλληλα όμως είναι δύσκολο γιατί ο ανταγωνισμός ξέρει ότι δεν πρέπει να σε αφισβητήσει πια, ξέρει ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατός απέναντί σου και θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να σε κατεβάσει από την κορυφή όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το φετινό, ξαναλέω για την ΑΕΚ, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο να το πω έτσι στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια τετραετία, συγγνώμη, η ΑΕΚ να έχει κατακτήσει δύο τίτλους και ο Ολυμπιακός έναν.
12: Ναι.
13: Είναι κάτι το οποίο αναμφισβήτα δεν συνηθίζεται. Όχι μόνο η ΑΕΚ, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο ΠΑΣΜΑΙΚΟΣ όταν είναι ο ανταγωνισμός εννοώ, έτσι.
12: Ναι.
13: Πολύ πολύ ευχάριστο για μας μεν, αλλά θα προκαλέσει και πολύ μεγάλη αντεπίθεση. Την προανήγγειλε άλλος και ο κ. Καραπαπάς, αν δεν κάνω λάθος, για τέτοια μίλησε, για αντεπίθεση στην παρουσίαση των διαρκείας. Και έχει αναδειχθεί ότι υπάρχει έτσι μια ενόχληση και είναι λογικό, έτσι. Έτσι πρέπει να αμφισβητούν τους δίκαιους κατακτητές, που είναι και αυτό πολύ σωστό και ωραίο, γιατί πολλά έγιναν στη διάρκεια της σεζόν, περισσότερα ακούστηκαν, στο τέλος όμως όλοι συνηγόρησαν ότι ο κατακτητής του πρωταθλήματος ήταν και
12: ο καθένας πήρε αυτό που άξιζε.
13: Ναι, και ο πλέον άξιος και ο πλέον δίκαιος, έτσι, δηλαδή ΑΕΚ.
12: Μάλιστα.
13: Από εκεί και πέρα υπήρξαν και υπάρχουν συζητήσεις και θέματα που προκύπτουν για το αγωνιστικό. Υπήρξε στην γκαζέτα Sportulirol της Ρουμανίας μια αναφορά για τον επιθετικό της Universitat Craiova, τον Ασαντ Χαμλάουι, ο Παλαιστίνος που σημείωσε 11 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των Ρουμάνων, αν δεν κάνω λάθος, είχε αποκτηθεί αντί 1 εκατομμύριο ευρώ. Από τη ΣΛΑΣΚ της Πολωνίας. Στο δημοσίευμα τονίζει ότι ο παίκτης βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ. Εδώ πρέπει να πω εγώ ότι η Ένωση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επίθεσης θα πρέπει να στερηθεί κάποιον για να αναζητήσει τον αντικαταστάτη του.
12: Σωστά.
13: Δηλαδή και ο Λουκαγιώβιτς έχει συμβόλαιο και ο
12: Βάργα,
13: Βάργα ήρθε μόλις και ο Ζήνη δεν τίθεται θέμα πώλησης του αυτή τη στιγμή μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε όπως γνωρίζει πολύ καλά και έχουμε πει και στο ρεπορτάζ αλλά και επικοινώνησε επισήμως ο coach Νίκολιτς. Η ΑΕΚ πάει για 3-1 μεταγραφές οι οποίες δεν υπάρχει μέσα επιθετικός όπως έχει διαπιστώσει. Έτσι,
12: σωστά.
13: Είναι κεντρικός αμυντικός, είναι winger, είναι half και ένας ακόμα half αν πουλήθει ο Ιούμπισιτς. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να, έχει, να υπάρχει τέτοιες σκέψεις στους Ρουμάνους για να κινηθεί για οποιονδήποτε επιθετικό, όχι για το συγκεκριμένο μόνο. Η ΑΕΚ θα πρέπει να υπάρξει πώληση.
12: Σωστά.
13: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, τέτοια δεν υπάρχει.
12: Ωραία.
13: Επιπρόσθετα στην Κύπρο μας έστειλε ένα μήνυμα ότι υπάρχει, θεωρούν δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για τον Μπαμπικά. Όταν πιο,
12: δεν είχε ξαναγραφτεί αυτό το όνομα.
13: Ναι, είχε ξαναγραφτεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Κύπρο μου μετέφεραν 1,5 εκατομμύρια ευρώ το δώσει η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει. Δεν υπάρχει κάτι, το ξαναλέω.
12: Okay.
13: Παρά το γεγονός ότι εκεί ψάχνει παιχτιά, έτσι. Γιατί μιλάμε για μεσοπαιδευτικό ακραίο, δεξιό κυρίως, χαρακτηριστικά ανάλογα με το κουτέσα για να καταλάβει ο κόσμος. Ωστόσο, σήμερα και πάλι που μιλάμε, δεν προκύπτει ότι η ΑΕΚ ασχολείται με την περίπτωσή του.
12: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
13: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
12: Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Το ρολόι δείχνει 10 ακριβώς. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Γιαννίση και Κυριάκο Σταθερόπουλου που εδώ και κάνα 45 λεπτό. Είναι στην κονσόλα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
14: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
15: μόνο εδώ,
14: μόνο τώρα,
15: μόνο τώρα.
14: Το FM 102,4.
15: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
16: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
17: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
19: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
17: Top FM 102,4.

0: Πρώτη κίτρινη δε στο τελικό, έτσι.
1: Α, πράγμα, θα Τετάρτη τελικό. Δεν σου κάνετε κάπω.
0: Champions League τελικό ήταν παλιά Τετάρτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το κάνανε σοφά, το κάνανε α πούμε να είναι Σάββατο. Ναι. Που είναι μια μέρα που άλλο μπορεί να ξέρει να μην δουλεύει, να κάτσει, να ξενυχτήσει, να μαζευτεί με κόσμο κτλ. Τότε να μαζευτεί με ποιον. Με αυτό θα χασμουργέται μετά και θα σου πει να φύγω, ξυπνάω πρωί αύριο. Είναι τώρα μέρα τελικού Τετάρτη.
0: Γι' αυτό βάζουν τα λιμά εκεί.
1: Λιμό είναι το Europa.
0: Ε, τι ξεκινά... είναι έτσι όπως δηλαδή, αποφάσισε.
1: Μα το έχουν κάνει λιμό γιατί είναι πριν το conference.
0: Και πώς τα κάνουν
1: όλα. Και το conference είναι ας πούμε η Beyoncé.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ πέρα ας πούμε είναι η Νίκη Μινάζ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έσχος. Ναι. Πρώτα το Europa και μετά το conference.
0: Είναι
1: καμία ιεραρχία
0: τίποτα. Λίγο τροπή αυτό.
1: Κάτσε ας πούμε λίγο, κάτσε.
0: Εν τω μεταξύ, αν υπήρχαν τρία Σάββατα διαθέσιμα,
1: ναι,
0: ενδεχομένως να το κάνανε.
1: Ωραία, ας βάλει το conference Τετάρτη. Ας βάλει το conference Τετάρτη και τα υπόλοιπα Σάββατα.
0: Να βάλω το Europa Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, μετά όμως θα πει το conference εμένα γιατί με βάζεις.
1: Γιατί τετάρτη. Είσαι το τρίτο τη τάξη. Τι γιατί σε βάζουμε, γιατί είσαι να πούμε το παλιό.
2: Και...
1: γιατί είσαι το παλιό συνομοσπονδιών, ξέρω εγώ. Είσαι το παλιό.
0: Όχι, το παλιό κυπέλλο.
1: Το παλιό Ιντερτότο είσαι στην πραγματικότητα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τι είναι, το Ιντερτότο είναι.
0: Έλα τώρα, δεν είναι.
1: Το Ιντερτότο είναι.
0: Κοίταξε, με προκαλεί.
1: Σε προκαλώ.
0: Και επειδή με προκαλεί.
1: Και επειδή σε προκαλώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν μα έφτανε που μα πήρε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια να μην μάθουμε πώ λειτουργεί το Nations League. Δηλαδή δεν μας έφτανε αυτό, το ξαναλάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κάνουν όμως πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Έχει σημασία γιατί αν το κάνουν πιο εύκολο, ναι, σημαίνει μπας και τα ντουγάνια αυτά εδώ πέρα για εμείς, ξέρω εγώ και όποιοι άλλοι, καταλάβουν πώς γίνεται.
0: Για
1: να το κάνουν πιο σύνθετο.
0: Για
1: όμως,
0: να απαντήσεις αυτό, ναι, πρέπει να πεις: α, εγώ ήξερα πώς λειτουργούσε το Nations League το προηγούμενο, ναι, άρα τώρα θα δω πώς είναι αυτό και θα σας πω αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να χρειάζεσαι πτυχίο δημάτου για να καταλάβεις πώς είναι μια διοργάνωση όμως. Αυτό είναι άδικο.
0: Εντάξει.
1: Είναι άδικο.
0: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό
0: συμβαίνει. Ναι, αυτό συμβαίνει. Ναι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, από το 28-29, το Nations League, ακούστε εσείς το αυτό. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και για τη Φράιμπουργκ η δεύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Γιατί μπήκαμε έτσι.
1: Παίζουν σκυλά τα παλικάρια.
0: Γιατί μπήκαμε έτσι άγρια εδώ πέρα.
1: Είναι άγρια παλικάρια.
0: Λοιπόν. Θα πάμε από τις 4 λίγκες στις 3, εντάξει, και θα έχουμε 18 ομάδες στην κάθε μία.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε, θα έχουμε 3 λίγκες, ωραία.
1: Ναι.
0: Κάθε λίγκα,
1: ναι,
0: θα έχει 3 ομίλους των 6 ομάδων.
1: Ναι.
0: Καλά μέχρι εδώ.
1: Ας πούμε.
0: Ωραία. Κάθε ομάδα θα δίνει 6 αγώνες.
1: Ναι.
0: Εναντίον...
1: Καρδεύκες ήδη.
0: Κάτσε. Πώς θα δίνει 6 αγώνες με 5 διαφορετικούς αντιπάλους. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα θα παίζει 2 φορές.
1: Μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Όπα, ήδη έχει στραβώσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άστο, Γιάννη, άστο, άστο. Δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Ήδη έχει στραβώσει.
1: Άστο.
0: Δεν προχωράει. Αλλάζει και το Euro το μεταξύ.
1: Α, και γίνεται πώς.
0: Η Ligue 1 θα έχει τις 36 ομάδες των δύο πρώτων λιγκών του Nations League, ενώ η Ligue 2 θα έχει τις υπόλοιπες 18 ή 19 ομάδες. Οι καλύτερες ομάδες κάθε ομίλου στη Ligue 1 θα πάρουν απευθείας στην πρόκριση, ενώ τα υπόλοιπα θα έχουμε play-off. Καταλαβες?
1: Όχι.
0: Μπράβο. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια. Κατάλαβες. Δηλαδή εδώ το διαβάζεις και δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, παιδιά, το Ιντερτότο γινόταν το καλοκαίρι. Είναι η τωρινή, ας πούμε, προκριματική πρώτη γύρη. Άμα θέλετε να πούμε και άλλα δεινοσαυρικά, υπάρχουν και άλλα. Κάποτε γινόταν κύπελο ράπαν.
1: Κύπελο εκθέσεων.
0: Θέλω να σου πω, βεβαίως, βεβαίως.
2: Ναι. Χριστουγέννων.
0: Βεβαίως, κύπελο εκθέσεων. Κύπελο... πολύ ωραία τα λέω, ναι, πολύ.
1: Κύπελο ταυλοράπαν. Θα διαγράψω. Όπου μέραν μέρος η wax στο ταυλοράπαν. Λοιπόν, ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Εμάς δεν μας νοιάζουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Μας νοιάζει ότι έχουμε τον τελικό εδώ πέρα του Europa. Παρακολουθούμε στο 1 το λεπτό Φράιμπουργκ στον Βίλα 0-0. Αλλά περισσότερο μας νοιάζει αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει ουσιαστικά από τις προηγούμενες μέρες. Ότι σήμερα είναι μεγάλη μας χαρά, διότι φιλοξενούμε στο στούντιο δύο Fight Clubικά παιδιά,
1: mm-hmm,
0: λοιπόν, τα οποία προσφέρουν, θα έλεγα, από το δικό τους μετερίζει ο καθένας στην κοινή λαογραφία της καβλάντας και της συγγραφικής και της στατιστικής με έναν τρόπο, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μάριο Μάντζο, τον οποίο γνωρίζετε ίσως, διότι πριν από 5, πότε ήταν, 21 ή το 20.
3: Το 20.
0: Το 20. Λοιπόν, πριν από 6 χρόνια, λοιπόν, κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Jürgen Klopp The Social One. Και μας το είχε στείλει και τότε να το διαβάσουμε. Για ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο έκανε και διεθνή καριέρα.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε το συγκεκριμένο. Και 6 χρόνια μετά.
1: είναι στις βιβλιοθήκες της Red Bull. Αυτό με νοιάζει.
0: Είναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η καταξίωση. Να είναι στις βιβλιοθήκες Red Bull.
0: Δεν θα είναι, ρε φίλε.
1: Τώρα που είναι εκεί και ο Κλοπ.
0: Δεν θα είναι.
2: Δεν έχω πληροφόρηση. Αλήθεια,
1: να μάθουμε, σε παρακαλώ, να μάθουμε.
0: Πρέπει, θέλουμε. Αυτές τις φωτογραφίες θέλουμε.
2: Θέλουμε ένα update, ένα update.
0: Λοιπόν, και τώρα επανέρχεται φέτος με το δεύτερο του βιβλίο, για το οποίο θα συζητήσουμε, ο νόμος του γηπέδου, 19 στιγμές που άλλαξαν τον ποδόσφαιρο. Θα μας εξηγήσει ακριβώς σε τι στιγμές αναφέρεται. Είναι ένα περίεργο. Πήραμε το βιβλίο στα χέρια μας, έτυχε χθες, και κοιτάω, λέω να δούμε, και δεν έχει περιεχόμενα. Και λέω, παρέφη, δεν έχει περιεχόμενα, φίλε.
1: Τα ξέχασες.
2: Δεν ξέρω, αυτό είναι η δουλειά του γραφίστα να με θυμίσει. Εγώ έδωσα το χειρόγραφο και φτιάχνω.
0: Γιατί τώρα το κάνω αυτό? Θέλει, σου λέει, κάτσε για βασίλειο.
1: Αν ο γραφίστα σε βάζει απ' έξω, α πούμε, ένα πέο, θα έλεγε εγώ. Δεν είναι και αυτό λογική το δώσει του γραφίστα. Στο λέω γιατί έχω μπλέξει εγώ με γραφίστα. Έχω πάει δικαστήριο από γραφίστα. Γι' αυτό σου λέω κάποτε. Με την Τρομόπολη πήγα δικαστήριο. Γιατί κάποιο έβαλε το λάθο κίτσο. Πρέπει να κοιτάμε στο τελικό αποτέλεσμα.
2: Έφτασε στα χέρια μου, αλλά.
1: Δεν είχε πέος. Οπότε. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το βιβλίο και θα δώσουμε και δύο αντίτυπα του βιβλίου αυτού. Θα τα δώσουμε στο επόμενο.
1: Θα κληρώσουμε.
0: Θα κληρώσουμε, ναι, λοιπόν.
2: Θα πληρώσουμε, άκουσα.
0: Στο επόμενο ημίωρο, με συμμετοχές κανονικά, θα σας πούμε τη διαδικασία. Ξέρετε, το βιβλίο το οποίο είναι, να το πω από τώρα, για να ξέρει, μπορεί να το ψάξει κάποιο, να πει κάποιο, εγώ δεν έχω τύχη, είμαι εγκατέμιση, θα πάω τώρα, θα το πάρω από το ίντερνετ, ας πούμε. Δεν πρόκειται να δηλώσει συμμετοχή.
1: Λοιπόν, όχι, να δηλώσει συμμετοχή, και άμα δεν το πάρει, να το πάρει.
0: Και τα δύο. Ναι. Λοιπόν, τηλεφορία των νόμων του γηπέδου, υπότιτλο του είναι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου, και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Δείχτη.
1: Καλό τάξη τον
2: σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να διευκρινίσω και ότι είναι η ελληνική έκδοση του αγγλικού βιβλίου που κυκλοφόρησε πέρυσι με τίτλο Turning Points. Moments that define football history από την Peach Publishing, που είναι ο εκδοτικός οίκος που κυκλοφόρησε και το The Social One στην Αγγλία.
1: Είμαστε.
0: Οπότε κάπως όλα συνδέονται γλυκά με έναν τρόπο που έχεις.
2: Και να σε ευχαριστήσω και πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ,
2: και για όλο αυτό, όπως είπε ο Γιώργος, ο φίλος μου, είναι εδώ μαζί. Είναι σαν να είμαστε στη Disneyland.
0: Για τον Γιώργο θα μιλήσουμε, τώρα. Ο Γιώργος είναι ο G4 Grobbelar. Λοιπόν, είναι ο G4 Grobbelar χωρίς το βενομάκι το γάτο, γιατί είναι σπιτόγατος. Αυτός δεν μπορεί να βγαίνει. Γενικώς, λοιπόν, ο οποίος, να πούμε, είναι ένας άνθρωπος που μας έχει συγκινήσει πάρα πολλές φορές. Διότι κάνει.
1: Σε έχω πετύχει εσένα, κάνα δύο φορές
0: απελόκηπο.
1: Όχι, όχι.
2: Καλησπέρα, καταλαβαίνω.
1: Τον έχω πετύχει εγώ στο απελόκηπο. Και φυσικά και Αλεξάνδρας κάνα δύο φορές. Δεν έχω μαγειρέψει στοιχεία, μην ανησυχείς γι' αυτό. Έρχεται, μου λέει και τα λοιπά. Αυτά, μην ανησυχείς.
0: Τα δείχνει του κυρίου Γιάννη.
1: Τα λέει μόνο του. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, α πούμε. Μου κάνει το σήμα τη νίκη όποτε με βλέπει. Ό,τι λέω λάθο με.
0: Τα δείχνει από τα προγνωστικά σου. Αυτά συζητάμε, δεν συζητάμε για
2: το κάτι. Θέμα είναι ότι σε πετυχαίνω και εγώ σαν μπελοκύπους, γιατί μένω μπελοκύπους. Και σε πετυχαίνω συνέντες που είμαι με τη γυναίκα μου. Και με πιάνει.
1: Τα κλάματα.
2: Όχι, και με πιάνει.
1: Που σε μόνο σου
2: λέει. Μίλα του, μίλα του άνθρωπου. Δεν ξέρω, είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στον οποίο κομπλάρω να μιλήσω. Δεν ξέρω, αδερφέ. Πας για τυρόπιτα εκείνη τη στιγμή και λάσπε λίγο όπω το λέω. Είναι ιερή στιγμή, λέω. Είναι συνέντε πρωινά, δηλαδή περπατάμε στην Αλεξάνδρα και σε βλέπω να
1: πει. Ναι, λέμε χαρούμενο, αν πηγαίνω για τυρόπιτα. Σπίτι χαρούμενο, θέλω να πω.
2: Παρότι δεν διστάζω εύκολα να μιλήσω άνθρωπο, αν θέλω να μιλήσω, αν μιλάω.
0: Θα έλεγε ότι εκπέμπει έναν σεβασμό ο οποίο με κάποιο τρόπο δημιουργεί μια σπίδα
2: γύρω. Δεσπόζει, ρε παιδί μου, στην Αλεξάνδρα.
1: Όχι, εκπέμπω μια πείνα όταν πηγαίνω στο σπίτι στη Ρόπιτα να πάρω κάτι το πρωί. Έχω μια πείνα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κοιτάζω. Σκανάρω τη βιτρίνα να δω τι θα πάρω.
0: Σε βλέπουν πεινασμένο και σου λέει, άσε να φάει πρώτα. Άσε να φάει πρώτα. Ίσως γι' αυτό.
1: Δεν τρώω εκείνη τη στιγμή. Το παίρνω και το τρώω στη φωλιά μου μετά στο γραφείο.
2: Όχι, συνήθως τον βλέπω να μπαίνει, να είναι στην ουρά για να περιμένει υπομονετικά να έρθει η στιγμή.
0: Γιατί τι είναι ο κύριο Κώστας, ένα από εμά.
1: Τι να
0: περιμένει, θα περάσει και θα προσπερνάει την ουρά ο κύριο Κώστας. Θα λένε, άιρθε ο κύριο Κώστας, θα πάρει την κυρόπιτα του. Πού τα έχετε ζήσει αυτά τα πράγματα, πού τα έχετε δει. Λοιπόν, τόσο με G4 Grobbelar, λοιπόν, για να τελειώσουμε αυτή τη μακροσκελέστατη εισαγωγή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζουμε, σε κάποιους κράτες που δεν το ξέρω, αν έχει τύχει να ακούσετε, τα τελευταία χρόνια κάνει μια αναλυτικότατη μελέτη, παύλα ανάλυση στο Excel των γραφικών προγνωστικών που δίνουμε, και ευτυχώς γιατί εμείς δεν τα θυμόμαστε.
1: Έχει αναδείξει την πελατειακή σχέση που έχουμε αποκτήσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Φτιάχνει τα χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα τα οποία βλέπετε τις επόμενες μέρες.
1: Είναι τόσο ωραία, ρε, όταν με το θέλετε, γελάω τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως επειδή κερδίζω γελάω, άμα είχα να πάω μη γέλαγα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων.
0: Και με τους δύο φίλους μας, γιατί τα λέγαμε και έξω με τον Μάριο, λοιπόν, επειδή καμιά 20 χρόνια μικρότερα από εμάς, λέγαμε τώρα να συζητήσουμε με αυτό το πράγμα, ότι πια ξέρεις, λίγο και πώς βλέπουμε πια και πώς αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο πια, ξέρεις, με μια, ξέρεις, σχετική διαφορά χρονικής φάσης πλέον. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα τα πούμε. Λοιπόν, για την κλήρωση δεν μπαίνετε τώρα, παιδιά, μετά τις 10.30. Μετά τις 10.30 θα γίνει η κλήρωση. Θέλω να πω πριν, επειδή μετά θα μπούμε στη συζήτησή μας και ξέρω ότι θα πάει τελείως μετά αλλού η κουβέντα, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Εντάξει, καλάς, θλίψη για το θάνατο του Καρισκάρη.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Θέλω να το πω, εντάξει, απευθύνεται σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Αλλά είναι μια ευκαιρία, επειδή και εγώ την έψαξα και την ξαναθυμήθηκα, να θυμίσουμε την τρομερή, την εντυπωσιακή ιστορία που συνοδεύει τον Κάρι Σκάρι και το πέρασμά του από την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Κάρι Σκάρι είχε στον Ολυμπιακό το 88, mm-hmm. είναι ένα τριάρι 2-1, το οποίο όμως παίζει διάρκεια.
1: Εκρηκτικός πολύ, αλτικός πολύ, θεαματικός παίχτης.
0: Έπαιζε στους Τζαζ.
1: Κυριακό, μετά που είχαμε δύο ξένους στην Ευρώπη, ο Μίτλετον δεν ήταν ο
0: δεύτερος. Ναι, ο Μίτλετον. Ο Λάριο Μίτλετον ήταν, πολύ σωστά.
3: Είχε δικαίωμα να παίξει μετά στην Α1.
1: Ναι. Στην Ευρώπη παίζανε και οι δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι για κάποιο λόγο μου έχει μείνει στο μυαλό κάποιος, όχι, κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, τους έλεγε τα Pitbull. Επειδή ήταν και οι δύο πάρα πολύ γρήγοροι, πάρα πολύ θεαματικοί, σαν τα τρέχανε.
0: Εντάξει, η διαφορά ποιότητα σου ήταν τρομερά. Δηλαδή,
1: μιλάμε για το αγωνιστικό στυλ, το άλμα.
0: Το φυσίκ του,
1: ναι, την έκρηξη που είχαν, τα καρφώματα που κάνανε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακοί.
0: Ο Σκάρι έχει κάνει σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό 8 καρφώματα. Σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μόνο 8 καρφώματα.
1: Και αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: σε αυτό λοιπόν. Θυμάμαι λοιπόν, έκανε 8.
1: 16 παιχνίδια όλα και όλα πρέπει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε παραπάνω και το θυμόμαστε ακόμα, ας πούμε, σαν να έπαιξε 50.
0: Το θυμόμαστε γιατί ο Κάρι Σκάρι είχε έρθει λοιπόν επί Κοσκοτά. Ο Κοσκοτάς που ψαχνόταν εκείνη την εποχή, καταλάβατε, έψαχνε τύπους, ας πούμε, Moses Malone.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και ο Moses Malone του είχε ζητήσει, ξέρω εγώ, τη μισή Πελοπόννησο για να έρθει εδώ πέρα. Εντάξει, γιατί ήταν ο Μούζος Μαλόν σε τελική ανάλυση και σου λέει, ρε φίλε, θες να με φέρεις εδώ πέρα τώρα από 1988.
1: Θα τα σκάσεις.
0: Θα μου δώσει τη μισή Πελοπόννησο. Ναι. Τόσο δεν του δώσει τη μισή Πελοπόννησο. Την έδωσε στον Τέταρ, ναι, σου είναι γιατί στον Τέταρ νωρίτερα.
1: Σαν πως δική του ήτανε. Αυτή που έδωσε. Καλά, εντάξει.
3: Καλά στην ιστορία.
1: Αν και εγώ είχα μια τράπεζα να βουτάω λεφτά ο πίσω, θα ήταν ολόκληρη την Πελοπόννησο, δεν ήταν τη μισή. Γιατί να κάνω δηλαδή τις φωτιές, δικά μου τα λεφτά.
0: Έλαντε.
1: Σιγά.
3: Δεν έχω το ταλέντο, δεν το κάνω.
0: Λοιπόν. Δεν είπε, με το 1/10 αυτών που ζητούσε ο Κάρι Σκάρι, ο Μόζης Μαλόν, τα πέταγε και πάλι πολλά χρήματα.
1: Ναι.
0: Για τότε, ξέρω εγώ, 40 εκατομμύρια δραχμές, νομίζω, ο συμβόλαιο. Τα πέταγε αρκετά χρήματα το 88. Τέλος πάντων, έρχεται ο Σκάρι.
1: Ναι.
0: Μετά από λόγο. Λοιπόν, ο Σκάρι λοιπόν έχει μείνει στην ιστορία για όλα αυτά τα οποία είπαμε, αλλά και για ένα σκηνικό πάρα πολύ συγκεκριμένο το οποίο έχει γίνει και το οποίο είναι το εξής, πέρα τα θεαματικά που έκανε στο γήπεδο. Ο Σκάρι λοιπόν ήταν αλκοολικός και ήταν και πρεζόνι. Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ήρθε με αυτά τα θέματα. Δεν σου τον ακολούθησαν αυτά τα θέματα και μετά, γιατί μετά τον Ολυμπιακό ήταν γερολόγος, πήγε σε ό,τι απίθανη χώρα μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, ψάχνοντας χρήματα για δόση ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Είναι
0: κυνηγάνε την ικανοποίηση του εθισμού τους και όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό λοιπόν έχει γίνει το εξής. Σε ένα φιλικό τρακάρι με το Σάκη τον Τζαλαλή, εντάξει, πέφτει κάτω και παθαίνει εξάρθρωση ώμου. Λοιπόν, και τσαντίζεται πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Γιατί του λένε, γιατρέ, θα μείνεις, ξέρω εγώ, ένα μήνα έξω, δύο, δεν θυμάμαι πόσο, ας πούμε, και έχει τρελαθεί τελείως και θεωρεί ότι όλοι του φταίνε.
1: Ναι.
0: Μπάς περιπτώσει, ωραία. Οπότε, διαλαλεί λοιπόν την προηγούμενη μέρα ότι εγώ θα έρθω αύριο εκεί και θέλω να σας δω. Δηλαδή, θέλω να έρθω στην προπόνηση, αλλά θέλω να μιλήσουμε.
1: Προπόνηση του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ας, πήγαινε στην προπόνηση του Ολυμπιακού, είναι με μπανταρισμένο χέρι. Με νάρθηκα και τέτοια, κανονικά. Λοιπόν, και λέει, θέλω να δω το Γιατζόγλου. Λέει, θέλω να σε δω. Γιατζόγλου τότε προπονητή στο Ολυμπιακό, έτσι, ο Στίβ. Μου λέει, θέλω να σε δω σε ένα δωμάτιο οι δυο μας.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και όπως μπορεί να το περιγράφει ο Στίβ Γιατζόγλου, γιατί ο Γιατζόγλου το έχει περιγράψει. Λέει, με το που μπαίνουμε, λέει, μου σκάει κατευθείαν μπουνιά στο κεφάλι. Κατευθείαν, λέει, το πρώτο. Αρχίζει, λέει, κάτι ακατάληπτες βρισχές, λέει, προφανώς είναι μαστουρωμένος. Προσπαθεί, λέει, με το ένα χέρι, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Εν τω μεταξύ, μικρή παρένθεση, ο Σκάρη έχει μεγαλώσει στη γειτονιά του Μάικ Τάισον. Δηλαδή, στη γειτονιά της οποίας ο Γιατζόγλου, που είναι Αμερικανός,
1: ναι,
0: έχει πει ότι δεν πλησιάζουν τη μαύρη. Μιλάμε για τέτοιες γειτονιές,
1: ναι,
0: τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε έχει, ξέρεις, το πνεύμα του street fighting μέσα του. Προσπαθεί, μου σκάει συνεχώς, λέει, μπουνιές με το ένα χέρι. Εντάξει, λέει, είναι και θηριώδης. Βέβαια, λέω, για τσόκου, εντάξει, και εγώ δεν ήμουν μικρός όμως, είναι αλήθεια. Οπότε σε κάποια φάση, τέλος πάντων, τον πιάνω, λοιπόν, λέει, και του κάνω κεφαλοκλείδωμα. Και ο κερατάς, λέει, μου πατάει μια δαγκόνια. Μια δαγκονιά εδώ στο βλάι,
1: ναι,
0: που λέει φορούσα μπουφάν και τελείω τα πέρασε όλα. Τα πέρασε όλα, δεν ξέρω πώς το έκανε, λέει, αυτό το πράγμα.
1: Άμα όλος είναι αφιονισμένος.
0: Ναι, ναι, τελείως. Τέλος πάντων, περιγράφει, μετά έγινε συνεχής και το ξύλο, μετά τον μαζέψανε πέντε, τον βάλασε ένα δωμάτιο, μετά ήρθε αστυνομικός. Έχωσε με το που είδε αστυνομικό, του χούσε μπουνιά στη μούρη κατευθείαν, τον ξάπλωσε τον αστυνομικό και μετά, λέει, τον κυνηγάγανε, λέει, πέντε αστυνομικοί έξω πλέον από το γήπεδο, να τρέχει, λέει, μπροστά ο Σκάρη πίσω αστυνομική και απλώς σε κάποια φάση, ξέρεις, ξεμαστούρωσε. Από το πολύ τρέξιμο και ηρέμησε η φάση και μετά λέει, ερχόταν και μου λέει, I love you bro και τέτοια.
1: Ναι,
0: εντάξει. Αυτά λοιπόν, έτσι μια ιστορία.
1: Έφυγε
0: έτσι, στη μνήμη του Κάρι Σκάρη.
1: Έφυγε νέος από τη ζωή, πόσο ήταν, 62-63, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Εκεί, ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Όσοι τον έχουν προλάβει, το θυμόμαστε για τα αγωνιστικά του. Αυτά, εντάξει, καλό είναι. Να τα περιγράφουμε σαν ιστορίες που έχουν μια ηλαρότητα, τέλος πάντων, παρότι δεν ήταν και τόσο αστείες τότε, αλλά τέλος πάντων ο άνθρωπος. Έφυγε νέος από την ζωή. Προφανώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα θέματά του, ναι, τους δαιμονές, τους εθισμούς του κτλ. Το θυμόμαστε για όσα ωραία έτσι πρόλαβε να μας χαρίσει όσο έπαιξε τα μέρη μας.
0: Αυτό. Αυτό και καλή του ώρα.
1: Εμείς ήταν ο πρώτος ξένος που φέρε ο Ολυμπιακός.
3: Ναι.
1: Ο πρώτος ξένος. Ήταν όταν άνοιξε πια το παράθυρο για να. Ναι, ναι, ναι. Για να παίξουν ξένοι στη χώρα μας. Νομίζω ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Αυτό δεν το θυμόμουν. Θυμάμαι όμως ότι έπαιζε, ναι, σωστά. Γιατί έπαιζε με Τζίμι Μανιάτη, έπαιζε με Καμπούρη, έπαιζε με Αγγέλου. Δηλαδή οι υπόλοιποι ήταν.
3: Αγγέλου και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
3: Ο Ελληνιάδης και ο Παπαδάκος.
0: Τι λες.
3: Είχε γίνει χαμός για το Λανέ και το Χαλακτερό που του Σπυριάκη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Αυτό είναι. Ο Τζόρτζο Παπαδάκος, ε.
3: Και η Ορθούλα, τότε στο φως.
0: Και η Ορθούλα, βέβαια και η Ορθούλα. Τι, χωρίς Ορθούλα. Δεν υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε υπόλοιπα νέα, πούμε, θέλω να σταθώ να κάνω μια μικρή αναφορά στη φημολογούμενη πρόταση της Ατλέτικο Παρανανές για το Ροντινέι. Παρακαλώ να απορριφθεί πάρα αυτά. Έτσι. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Δίνει λεφτά.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Α, δίνει, μάλιστα.
0: Όχι. Όχι, παιδιά. Τώρα που του βρήκαμε τη θέση του, όχι. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί, είναι 34. Θα να πεις δίνει άλλα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, ακούγεται πολύ δελεαστικό, είναι η αλήθεια.
1: Είναι και θέλει ο ίδιος, παιδί μου. Άμα θέλει, ναι, ο ίδιος, άμα πει ότι εγώ καλά είμαι εδώ, δεν θέλω να το κουνήσω, θα μείνει. Και μετά τον ένα χρόνο μπορεί να μείνει και παραπάνω. Ή μπορεί να μείνει σε καμιά άλλη ομάδα, ξέρει τύπου Βαλμποένα, να μείνει εδώ στη χώρα αν του αρέσει.
0: Πώς τον βλέπεις δηλαδή εσύ το Ροντινέι, δεν είναι λίγο Ζεφύρης Μελάς?
1: Ζεφύρης Μελάς είπες.
0: Δηλαδή πού να πάει ο Ροντινέι?
1: Δεν ξέρω εσύ. Ξέρεις, καμιά φορά και οι άνθρωποι αυτοί καλά περνάνε, σου λέει όμως έφτασα, μεγάλωσα, να γυρίσω πίσω σιγά σιγά, να ξέρω εγώ να πάω.
0: Τι να γυρίσεις, εκεί ήσουν μέχρι τα 32. Πού να πάει, εκεί ήσουν, δεν ήσουν για πουθενά άλλο.
1: Εντάξει. 2 χρόνια μόνο εδώ.
3: Τρία.
0: Μέχρι τα 31, ναι, εντάξει. 31 σε 32.
3: Ναι.
1: 3,5.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό θέλω να πω. Σε αντίθεση με τον Κωστίνια που αν έχει έρθει πρώτα σε 11 εκατομμυρίων. Μπράβο στο μάνατζερ του.
1: Μπράβο στην Brighton.
0: Μπράβο στην Brighton. Μπράβο γενικώς σε όλους. Μπράβο σας. Καλοφόρετος.
1: Έχω κάτι παλιά ρούχα, αν θέλω να τα αγοράσω για 1 εκατομμύριο. Θέλω να πω την καρταρόμπα μου, τα χειμωνιάτικα αν θέλουν. Επειδή βλέπω ότι είναι σε μια διάθεση να σκορπάνε λεφτά γενικότερα.
0: Τι φάση. Και από πού τα 11. Δεν μπορούσε να είχε πάρει 3, αν θυμάμαι καλά. 3,5, 2, 2,5, 3 εκεί κάπου. Σε εκείνα τα επίπεδα.
3: Και έρθει νομίζω 13-15 πέρσι από τη Zenit. Πέρσι τα Χριστούγεννα.
0: Πέρσι που έκανε την καλύτερη του χρονιά.
3: 13.
1: Πάση, όταν ανοίγεις δουλειές με το εξωτερικό και πουλάς ακριβά και αγοράζεις κτλ. Έρχονται και τέτοιες προτάσεις. Όταν ανοίγεις δηλαδή διάβλο, εμπορικό διάβλο, ας πούμε, την Brighton συγκεκριμένα που έχει ανοίξει ο Ολυμπιακός και με τον Κοστούλα κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι για κάθε παίχτη ζητάς.
1: Εσύ ζητάς, αν όλος θέλει να τα δώσει. Αφού ναι, άλλος δίνει.
0: Μα όχι, δεν το συζητάμε αυτό λέγοντας όταν η είδηση είναι ότι η Brighton ενδιαφέρεται, ο Ολυμπιακός ζητάει 11. Εδώ λέμε για επίσημη πρόταση Brighton 11.
1: Ναι,
0: το
1: μπορεί
0: συζητάμε.
1: Να γίνει κουβέντα και να από Ολυμπιακός τον πουλάμε 11.
0: Ναι.
1: Ή τον πουλάμε 15 και να έρθει η Brighton και να λέει 15, σας δίνουμε 11. Όταν είσαι selling club, οι τιμές πια είναι διαφορετικές. Και στη τελική ανάλυση δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να τον δώσει. Ποιοι άλλοι θέλουν να τον πάρουν?
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν καίγεται γιατί πλέον με το Ροντινέι εκεί ψάχνει ούτως ή άλλως δεξιμπάκι.
1: Αυτό σου λέω. Οπότε... είναι άλλο πράγμα να πεις θέλω να ξεφορτωθώ έναν παίχτη, οπότε θα πας ναι. άλλες τιμές, και άλλο πράγμα να έχετε να σου πει την πόρτα και να σου λέει θέλω να τον πάρω. Εκεί βαράς την τιμή όσο γουστάρεις και καλά κάνεις.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Όλα αυτά και μέσα πέρσι είχε ανανεώσει, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το μωρό, ορίστε, είστε το γούρι μου, η μεταμόσχευση πήγε μια χαρά, σας προς τα μούτρα.
1: Νάτος,
0: μπράβο, ρε φίλε.
1: Νάτος,
0: νάτος
1: ο δικός μας άνθρωπος.
0: Αυτά είναι τα
1: νάτος
0: ωραία.
1: Νάτος ο δικός μας
0: άνθρωπος. Από Βίρονα. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Πάρα
1: μπράβο,
0: πολύ ωραία.
1: Περαστικά.
0: Όλα χαρμόσυνα.
1: Περαστικά.
0: Όλα χαρμόσυνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μεγάλη χαρά που ανακοινώθηκε Γκράνιτ Τσάκα στην Ελβετία. Έτσι θέλω να σου πω.
1: Για να κοινωθεί, συγγνώμη.
0: Γκράνιτ Τσάκα στην αποστολή τη Ελβετία. Δηλαδή θέλουμε όλε τι. Θέλουμε αν είναι δυνατόν όλε τι παλιωσιρέ. Κάποτε λέγαμε, που πει στο μυαλό, λέει 32 χρονών. Πω, πολύ 32 χρονών. Και τώρα λέμε, εντάξει, 36, 37, 38, μια χαρά, last dance όλοι. Ναι, α έρθουν όλοι για τα last dance του.
1: Ο Σακύρι είναι.
0: Ο Σακύρι. Γιατί δεν είναι ο Σακύρι. Κάτσε, γιατί δεν είναι. Γιατί δεν είναι ο Σακύρι.
1: Δηλαδή, λέμε για παλιοσυρές. Πού είναι ο Σακύρι, α?
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Ποιος πέρυσι είχε κάνει και συγκλονιστική χρονιά. Δεν ξέρω φέτος τι έχει κάνει. Πέρυσι είχε κάνει τρομερή χρονιά. Γκόλ, ασίστ, χαμός δηλαδή, διψήφια
0: γκόλ. Ο Σακύρι δεν είναι ούτε 35.
1: Ναι.
0: Παίζει στη Βασιλεία.
1: Ναι, παιδί μου, από πέρυσι. Ναι. Πέρυσι έκανε σου λέω συγκλονιστική χρονιά. Εγώ έβαλε πόσα γκόλ και ασίστ.
0: Έχω τρελαθεί τώρα λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φέτος. Τι λες, και φέτος που λέει, 47 παιχνίδια, 16 γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε, κάτι δεν πάει καλά.
1: Συγγνώμη, πέρυσι πόσο είχε βάλει?
0: 21.
1: 21 και πρέπει να είχε δώσει τύπου και 15 ασίστ, ας πούμε, πέρυσι. Ήταν τέτοια η χρονιά του. Το παρατηρούσα γιατί πέρυσι είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό, επέλεξε να πάει στη Βασιλεία.
0: Ναι, το θυμάμαι,
1: Και αφού συνεχίζει και φέτος έτσι. Δεν ξέρω γιατί δεν. Μήπως δεν ήθελε ο ίδιος να είναι, δεν ξέρω. Μήπως έχει σταματήσει από την εθνική, τι να πω. Σε κανένα τραυματισμό.
4: Ναι, έχει σταματήσει.
1: Έχει σταματήσει.
4: Έχει σταματήσει.
1: Μάλιστα.
4: Λίγο ανεπίσημα γι' αυτό δεν το
1: πει. Μάλιστα.
0: Τι ρε φίλε δεν θέλει last dance δηλαδή. Ναι, έχει σταματήσει από το 24. Λοιπόν, μετά από 125 συμμετοχές. Αλλά γιατί. Γιατί ρε φίλε. Είναι κρίμα αυτό. Τους θέλουμε όλους. Και να σου πω κάτι. Όταν έρθουν όλοι, να δεις, θα βγει στο τέλος του Μουντιάλ ο Τσόα και θα πει κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα!
1: Ο Τσόα θα πει, ο Τσόα θα μπει στην κατάψυξη, σαν τη Μαράια Κάρη, μόνο που η Μαράια Κάρη βγαίνει κάθε χρόνο τον Νοέμβριο και ο Τσόα βγαίνει κάθε 4 χρόνια στο Μουντιάλ. Αυτό θα κάνει. Θα μπει μέσα όπως τον βλέπουμε σήμερα, μετά από 4 χρόνια θα βγει, ούτε ρητίδα δεν θα έχει παραπάνω. Και εγώ πιστεύω μέσα και πέρα στο θάλαμο φυτρώνουν τα δάχτυλα και είναι εξαδάχτυλος. Δηλαδή μπαίνει κανονικά με 10 δάχτυλα και βγαίνει με 11.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Ναι, μια τρίδα με την πίτα του Κωνσταντίνου στο τράφραμα. Τι να λέει αυτό. Ο Ολυμπιακός τον πήρε 2,5 και αυτή τη στιγμή κοστολογείται 6. Μάλιστα. Ωραία. Και τι μας λέει αυτό.
1: Είπαμε, τώρα σήμερα είναι μια ενδεικτική τιμή.
0: Τι λέει αυτό.
1: Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει και ο άλλος δίνει ό,τι μπορεί. Αυτό. Δεν πηγαίνουν να γίνουν μεταγραφές με βάση το τράφραμα. Με την ανάγκη του ενός να αγοράσει και με τη διάθεση του αλλού αν θέλει να πουλήσει ή όχι.
0: Ακριβώς. Άλλοι μόνο συνέβαινε διαφορετικά. Λοιπόν. Εντάξει, αρκετά, αυτά είπαμε μέχρι εδώ. Είμαστε στο 30 λεπτό του τελικού του Europa League Freiburg Aston Villa. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Έχουν κυτρινιστεί 3 παίκτες, να πούμε μέσα.
1: Και 2-1 στις κάρτες, ναι.
0: 2-1 στις κάρτες. 2-1. 2-1 η Villa και 1 η Freiburg.
1: Α, πριν μας τα πες ανάποδα, ότι πήρε δεύτερη Φράιμπουργκ.
0: Ναι, γιατί προφανώς έδειξε λάθος. Έδειξε ένα παίχτη που πήρε καλή, ήταν λάθος και μετά δείξαν τον σωστό. Ωραία. Δεν ήταν 2 κίτρινες, ήταν 1 κίτρινη και μετά πήρανε 2 παίχτες της Βιλά. Λοιπόν, πάμε δελτίο και πάνε ερχόμαστε για τα ωραία μας.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος, είτε με κάποιον άλλον τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε ο Ασκόν Χρέι, Υπουργού Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, χαρακτήρισε τη δίωξη ο πρόεδρος της Κούβας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου. Επικράτησε στην εξόδια ακολουθία που τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 χρόνων. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλυπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την υπερβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου, η οποία στήριξε τη ζωή σε δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 χρόνων. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωτικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας εκρίναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την εξασφάλιση της απρόσκοπης πορείας της ανάκρισης. Στο κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και του Υπουργείου Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η Πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο Γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν

0: Και Natura, καθώς και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί αύριο 5η στις 10 το πρωί η περιοχή Γούρου για την άσκηση διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Το 10ο κύπελλο Δωδεκανήσου της ιστορίας του πανηγύρισε απόψε ο Φίβος Χρεμαστής, επικρατώντας με 2-0 του Ευκλή Σορονή στον τελικό που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας. Η ομάδα της Χρεμαστής πήρε προβάδισμα στο 38ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι από τον Μεμοτσέλα και διπλασίασε τα τέρματά της στο 47ο λεπτό με τον Μόσκου. Ο Ευκλή Σορονή τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίχτες λόγω αποβολών του Ζωάνου στο 65ο λεπτό και του Τζελάη στο 78ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ναι. Ωραία όμως. Δροσερή. Πολύ ωραία. Δροσερή, ανάλαφρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Γεια σας.
3: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, κατά τον τρόπο των μηνυμάτων, θα το χρειαστείτε και για άλλο λόγο σε λίγο. Αλλά τέλος πάντων για τα κλασικά σας μηνύματα, ας πούμε και μόνο για αυτά, ο συνηθέστερος τρόπος για να φτάσουν σε εμάς είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, το οποίο με το που θα ανοίξει ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, ανοίγει ενώ το on demand, προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, για να μην λέτε γιατί κόπηκε το μήνυμα με το διαβάσετε την κομμένο. Λοιπόν, 200 χαρακτήρες, έτσι, και στέλνετε. Emails στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, έτσι στο YouTube. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ενότητες. Αυτό, fightclub2001, όλο μαζί. Για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαρεμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Μάριος Μάντζος και ο Γιώργος ο G4 Grobbler, με τους οποίους έχουμε να πούμε πολλά ωραία πράγματα και έχουμε και για εσάς πολλά ωραία πράγματα. Όχι όμως πριν ακούστε με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Κώστα.
4: Ο οποίος κύριος Κώστας θα πει ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA, ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ.
3: Μάλιστα.
4: Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21 Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Πολύ καλά. Θα ήθελα λίγο περισσότερο ενθουσιασμό, αλλά αρκετά καλά νομίζω. Ήτανε. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify.
4: Λέει άνθρωπος που σπαρταράει από ενθουσιασμό όταν λέει για τα, για τα podcast. Σπαρταράς από ενθουσιασμό. Ανατσουτσούριασα.
3: Μη λες για τα podcast, γιατί εγώ το κάνω για συγκεκριμένο λόγο.
4: Δηλαδή.
3: Ξέρεις, είναι για λόγους σεμνότητας.
4: Γιατί να.
3: Γιατί αυτό δεν υπάρχει άλλος λόγος.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν. Στο κανάλι λοιπόν της Στίχημαν στο Spotify εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει. Έχουμε τα δύο πρώτα επεισόδια της νέας μουντιαλικής φουρνιάς των σομπρερικών ιστοριών. 8 επεισόδια θα είναι στο σύνολο, θα βγαίνουν ανά 2. Θα βγουν δηλαδή σε 4 φάσεις. Θα έχουν βγει και τα 8 πριν ξεκινήσει το μουντιάλ. Λοιπόν, τα δύο πρώτα, τα οποία είναι και μπόλικα, ειδικά το πρώτο εννοούμε χρονικά. Το ένα ασχολείται με τη Βραζιλία του 82 και όλη τη την πορεία τέλος πάντων μέχρι να τρακάρει γκολ η Βίλα. Μόλις σας ακούσω το πρώτο λεπτό και πολύ ωραίο κιόλας. Ο Γιούριο Τίλεμανς είναι ο σκόρερ με σουτ μέσα από την περιοχή. Τον αφήσα να μαρκάρει στο πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ μετά από σέντρα και η Βίλα παίρνει προβάδισμα.
4: Σε ένα μας πήρε και πολλές φάσεις όσο προλάβαμε να δω.
3: Ναι,
4: δηλαδή,
3: ναι, δεν είχε.
4: Μήπως ανοίξει τώρα λίγο.
3: Αλήθεια.
4: Τον goal,
3: ναι, όντως. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι για τη Βραζιλία το 82 και το δεύτερο για όλη αυτή την πραγματικά
4: παροδία.
3: Κωμικο-τραγική ιστορία που λέγεται Γαλλία στο Μουντιάλ του 2010. Πάρα πολλά, εντάξει, μην λέμε λεπτομέρειες. Θα περάσετε πολύ ωραία.
4: Ναι.
3: Θα περάσετε ωραία.
4: Αυτός θα περάσετε πολύ καλύτερα από τη Γαλλία στη συγκεκριμένη οργάνωση, έτσι. Πολύ καλύτερα.
3: Αυτό είναι
4: και εδώ, από τη Βραζιλία αντίστοιχα θα περάσετε καλύτερα. Θέλω να πω, από την ειδική κατάληξη θα περάσετε καλύτερα και από ό,τι περάσανε οι Βραζιλιάνοι τότε. Γενικά έτσι θα περάσετε καλά. Εκείνοι δεν πέρασαν καλά.
3: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει για κάποιο λόγο να στέλνετε για το βιβλίο χωρίς να
4: πει.
3: Τώρα το λέμε παρόλα αυτά. Ναι, οκ. Okay, μέσω τη φόρμα λοιπόν των μηνυμάτων μπορείτε να στέλνετε μέχρι το τέλο του ημιώρου αυτού, μέχρι δηλαδή τι 10:59. Τη συμμετοχή, δηλαδή γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, δύο από εσάς θα κερδίσουν το βιβλίο του Μάριου Μάντζου, Ο Νόμος του Γηπέδου, οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου. Για όσους δεν είστε τυχεροί στην κλήρωση και γενικώς για όλους όσοι θέλετε, επιθυμείτε να το διαβάσετε, να διαβάσετε ένα τέτοιο τύπου βιβλίο, να γνωρίζετε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίχτυ, το βρίσκετε ίντερνετικά και σε διάφορα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε μετά.
4: Τελειώσαμε, ναι. Είναι η στιγμή να κάνεις αποκαλύψεις.
3: Να ξεκινήσουμε από τις αποκαλύψεις. Έλα, για να πάμε μετά στο βιβλίο.
4: Ναι.
5: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έληξε πολύ νωρίς.
4: Ναι.
5: Η αγωνιστική. Ο κύριος Κώστας το πήρε πριν τα ημιτελικά. Το πρωτάθλημα. Δηλαδή, το κοίταξα κάποια στιγμή το εξελάκι, το ωραίο, το οποίο το εξελάκι έχει 3 χρόνια, έχει για κάθε χρόνο τα πάντα.
4: Μάλιστα.
5: Και λέω, α, έληξε αυτά πρωί τελικά η χρονιά μας. Ναι, ο κύριος Κώστας κέρδισε 97-85.
4: Μάλιστα.
5: Οπότε δεν χρειάστηκε ούτε ημιτελικός, ούτε τελικός. Δεν.
6: Δεν μπορώ να ακούω το Γιώργο με εξελάκια, ειλικρινά. Μα συνδέει πέρα από μια
3: πολύ δυνατή. Πότε ήταν μας τα, πέρσι δεν ήταν μας τα κοντά και παίχτηκε
4: στο
3: τελικό. Ναι.
4: Και επειδή διάλεξε πρώτος και διάλεξε την Παρή, πήρα εγώ την Ίντερ για να μην τελειώσει μισοπαλιά. Εδώ έκανα τρικά και κέρδισες, ξεβρακώθηκα δηλαδή με την 4-4.
3: Καλά, δεν ξεβρακώθηκα. Θέλω να πω, πέρσι ήταν κοντά.
4: Όχι, ήταν ισόβαθμο μέχρι τελικό.
3: Πρόπερσι ήταν η πρώτη χρονιά που κράταγε στατιστικά.
5: Η δεύτερη. Έχει κάνει back to back ο κύριος Κώστας. Πέρσι πήρε την Ίντερ. Για δικούς του λόγους.
4: Ναι, εντάξει. Για fair play.
3: Αλλά πέρυσι ήταν το πιο σαρπαστικό, ας το πούμε.
5: Ναι, σωστό.
3: Τα λατρεία με έχει πάει πριν ο Κορδέλα.
5: Ας το πούμε ευγενικά.
3: Με λίγα λόγια. Ναι. Ναι. Όχι, να μην το πούμε ευγενικά, να το πούμε όπως είναι.
5: Φέτος έληξα. Δεν κατεβάσαμε καλοκαιρινά καν.
4: Ναι. Εγώ φοράω το χειμώνα κοντομάνικα που λέγει ο τραγούδι.
3: Ναι. Εμείς νομίζω ήταν.
4: Εγώ.
3: Εσύ, ναι. Πού το θυμήθηκε, Σαράνα.
4: Εντάξει, τώρα με την Eurovision είχαμε την.
3: Σωστό.
4: Βλέπαμε.
3: Σωστό.
4: Να περνάει μπροστά.
3: Ναι. Έχεις δίκιο.
4: Την έχω δει και από κοντά, ότι όλο έχει έρθει στο 2-4. Ας πούμε. Την έχω χαιρετήσει, να έχω αποθεώσει. Η Μαριάννα, δεν είναι.
3: Ναι.
4: Στρατείου.
3: Η Μαριάννα, η οποία.
4: Κοίτατε και συμπαθέστατη κυρία.
3: Η οποία Μαριάννα, να το πούμε αυτό που λέει, λίγη ξένη, είναι αυτή που τραγουδάει και το σχετικό hit των Aiders στο Talk About Love.
4: Ναι, βέβαια.
3: Είναι αυτή η Μαριάννα. Γιατί αν δείτε το τραγούδι, θα δείτε μόνο Μαριάννα από κάτω. Ποια Μαριάννα είναι, που θα πει, είναι μια Μαριάννα. Από τα εξωτερικά.
4: Ναι.
3: Δεν είναι, είναι η Μαριάννα Ευστρατείου.
4: Σωστό.
5: Ούτε faithful.
3: Ούτε faithful. Ναι. Λοιπόν, πάμε για ημίχρονο στο τελικό. Θυμίζουμε Φράιμπουργκ Βίλα 0-1 με τον γκολ του Τίλεμανς στο 41ο λεπτό. Έχει πάρει το προβάδισμα.
4: Παρακαλώ όμως, στέλνετε μηνύματα. Έχετε και το κινητό σας διπλά, γιατί βλέπω κανένα δύο-τρεις δεν έχετε στείλει κινητό, για να μπορούμε να σας βρούμε και να μας βρείτε. Ναι. Και το κινητό σας μαζί.
3: Όπως γνωρίζετε, η κλήρωση. Συγχωρείτε. Όπως γνωρίζετε, η κλήρωση θα γίνει με το λεπτό. Πάλι έτσι, από τον δικό μου υπολογιστή. Δηλαδή θα μας πει, και επειδή τα παιδιά έχουν υπολογιστές μπροστά τους, ο Κούλης θα την κάνει την κλήρωση. Για να μην βλέπουν, να είμαστε σωστοί. Έχουμε ένα λεπτό και όποιος είναι ο πρώτος που έχει στείλει σε εκείνο το λεπτό. Και τι.
4: Και ο Κούλης έχει υπολογιστή μπροστά του. Δεν είναι επιχείρημα.
3: Ο Κούλης έχει 6 υπολογιστές.
5: Είπα να μην το πω.
4: Δεν είναι επιχείρημα δηλαδή τα παιδιά έχουν. Απλά ο Κούλης κοιτάζει την κονσόλα, δεν κοιτάζει τον υπολογιστή. Αυτό είναι το επιχείρημα.
3: Αυτό εννοώ ρε.
4: Οι άλλοι έχουν υπολογιστέ και ο Κούλης, ας πούμε, είναι με ξεσκαλίζει την πλάκα.
3: Αυτό εννοούσα.
4: Κατεβάζει ξύλι περγαμινέ, α πούμε, ανοίγει τον πάπυρο για να. Και ο Κούλης έχει υπολογιστή, δηλαδή συγγνώμη κιόλα.
3: Αυτό εννοούσα. Λοιπόν. Και είναι η ώρα να πούμε και δύο πράγματα για το βιβλίο. Είναι η ώρα να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο.
4: Μάρια,
3: εσύ θα μας τα πεις.
4: Τι να πεις για την επιτυχία σου, τις προβλέψεις. Πες για το βιβλίο.
3: Αλλά που δεν παίζουμε λεφτά, κύριε Κώστα, το λέω εγώ, γιατί θα ήμασταν στα μείον.
4: Τι να κάνουμε.
3: Γενικώς.
4: Θα σε κέρναγα.
3: Λοιπόν. Για πες ρε Μαρία.
6: Το εντυπωσιακό είναι το. Επειδή αναφερθήκατε στην Γαλλία του 10.
3: Να.
6: Και μάλιστα είδα και το ντοκιμαντέρ σήμερα. Με το οποίο σοκαρίστηκα, να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν τόσο δύσκολο, θα πω, πολύ ευγενικά άνθρωπος. Όχι, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος ήταν τόσο δύσκολος, ο Ντομενέκ. Το βιβλίο ξεκινάει με αναφορά στο χέρι του Ανρί. Το περιβόητο χέρι του Ανρί. Γιατί θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε μια συζήτηση με τον πατέρα, με τον οποίο το βλέπω μαζί, μάλιστα λίγες ώρες μετά τον γκολ του Σαλμπικίδη είναι αυτό, στην Ουκρανία, στο Ντόνεσκ, εκείνο το παιχνίδι, για την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, για το θα μπορούσε ρε παιδί μου κάτι να γίνει για να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Εκείνη τη στιγμή τα αποθήκευσα στο κεφάλι μου σαν πληροφορία και σε πολλά χρόνια μετά σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσα να βάλω σε μία σειρά κάποιες στιγμές που έχουν πυροδοτήσει τέτοιου είδους αλλαγές.
3: Ναι.
6: Το να πεις ότι ρε παιδί μου μία στιγμή άλλαξε το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ επιφανειακό. Είναι και μεγάλη κουβέντα, ναι, συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν στιγμές στην ποδοσφαιρική ιστορία που πυροδότησαν αλλαγές μακροπρόθεσμα στο άθλημα.
4: Μας βάλασε μια συζήτηση τέλος πάντων.
6: Ναι, ακριβώς.
4: Κατέληξε κάπου.
6: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
3: Δεύτερο.
6: Ναι.
3: Δεύτερο, Εβίλα.
6: Ωραία.
3: Μουέντε, τι παιχταρά το μεταξύ. Και αυτό και ο Βότκινς είναι αυτοί οι δύο είναι παιχταράδες.
6: Έχω δύο φίλους που είναι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, τον Άρη τον Μπούρα και τον Γιώργο τον Ντοά, οι οποίοι είναι και Ολυμπιακοί, νομίζω ότι για πολλούς λόγους πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί νομίζω ότι ευνοεί αυτό το αποτέλεσμα τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που η Βίλα. Ναι, για Τετάρτη.
3: Γκολάρα. Πάσα το Μαγκίν. Σούτ από τη θέση Ρόμπεν, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, ναι. Και η μπάλα.
4: Εντάξει, το τιμάει το 10 που φοράει εσύ.
3: Ναι.
4: Το τιμάει το 10 που φοράει, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπεις αυτό το γκολ, βλέπεις και το 10 στην πλάτη και λες, ναι, ρε πασά μου.
3: Ναι, ρε φίλε.
4: Εντάξει.
3: Ναι, ρε φίλε. Κανονική μπάλα.
4: Ναι.
3: Ωραία, λοιπόν. Συγγνώμη, λοιπόν, Μαρία, ναι.
6: Όχι, δεν. Υπάρχουν στιγμές μέσα. Εγώ το παρουσιάζω, πώς θα το πω, μαρκετίστηκα αν θες. Σαν ένα μουσείο ποδοσφαιρικό, όπου Προσπάθησα να δώσω πιο ιδιαίτερες στιγμές, διαφοροποίησαν οπτικές γωνίες, διαφοροποίησαν ακόμη και κανονισμούς, περιβόητη τροπή τυχών, για παράδειγμα, το παιχνίδι στην Ελλάδα Αυστρίας και Δυτικής Γερμανίας. Στην ουσία δεν παίξαν ποδόσφαιρο για να αποκλειστούν και οι δύο και να αποκλειστεί η Αλγερία, μουντιαλική στιγμή και αυτή. Αυτό το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, και γενικά έχει και κοινωνιολογικό υποβαθρό σαν γεγονός, είναι και το πρώτο του βιβλίου χρονολογικά, γιατί το πάω χρονολογικά, είναι το 1921, αποκλεισμός του ποδοσφαιρού γυναικών από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη διάρκεια αυτού οι γυναίκες κράτησαν ζωντανή όλη την οικονομία της χώρας με τα εργοστάσια, από τις
4: βιοτεχνίες.
6: Ακριβώς, ναι, και στο περιθώριο αυτού για διασκέδαση είχαν φτιάξει ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες γέμιζαν γήπεδα. Mm-hmm. Υπάρχει περιβόητη Boxing Day στον Goodison Park, που έχουν μαζέψει 52.000 κόσμο οι γυναίκες. Όταν πια επέστρεψαν οι άνδρες και είδαν αυτή την κατάσταση, δεν τους πολύ άρεσε αυτό. Mm-hmm. Και η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο αυτής της συντηρητικής προσέγγισης, είπε ότι ως εδώ είστε. Οπότε πιθανολογούμε ότι αυτή ήταν μια στιγμή η οποία άλλαξε το ποδόσφαιρο πολύ στο πώς το είχαμε και το έχουμε μετά εμείς στο μυαλό μας, αυτό που λέμε το αντρικό άθλημα εντός εισαγωγικών.
3: Ναι.
6: Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί τι θα γινόταν εάν αφήναμε, επιτρέπαμε στις γυναίκες να έχουν 50.000 κόσμο το 1921 και έπειτα. Θα ήταν τελικά το ανδρικό άθλημα το οποίο είχαμε στο μυαλό μας.
3: Θα ήταν και το άθλημα χωρίς να λέμε ανδρικό ή γυναικείο.
6: Ακριβώς.
3: Ό,τι θα έπαιρνανε, και ό,τι ήταν εξ αρχής.
6: Ναι.
3: Στη χώρα που γεννήθηκε.
4: Εγώ λέω ότι μπορεί να είχαμε και περιστατικά όπου οι γυναικείοι αγώνες να είχαν πολύ περισσότερο κόσμο από αντρικούς, και αυτό πάνω θα ενοχλούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είχαν συνηθίσει γυναίκες λόγω του πολέμου να μαζεύουν. Όχι, σκέψου τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, για την ματσίλα της εποχής εκείνης.
3: Και για την μα γι' αυτό και καταργήθηκε. Γιατί ήταν θέμα εγωισμού και ματσίλας, ας πούμε, και πατριαρχίας.
4: Όπως την ένιωθα, ναι, το αντρικό φύλλο είναι του γυναικείου. Ναι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να τα αντέξει αυτό το πράγμα, ας πούμε.
3: Μιλάμε για βλαμμένους, αγόρι μου, τώρα. Μιλάμε για βλαμμένους τώρα. Τι να συζητάμε.
6: Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Πολλά να λέμε.
4: Παρένθεση. Παρακαλώ. Είσαι και δρομέας, μας αποκαλύπτει.
6: Ναι, βέβαια.
4: Γιατί σου στέλνει χαιρετισμού σε ένας άνθρωπος με τον οποίο τρέχατε μαζί.
3: Κουτσελιό. Ναι.
6: Στο Κουτσελιό, έλα.
4: Ναι. Γνωριστήκαμε την Κυριακή του Θωμά στα Ιωάννινα. Τρέξαν πέρα αγώνα 5 χιλιόμετρα στο Κουτσελιό. Μου ρίξε, λέει, χιλιόμετρα. Και στέλνει τους χαιρετισμούς.
6: Έλα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο Πέτρος.
6: Α, ο Πέτρος, έλα, ρε, εσύ. Του ρίξε χιλιόμετρα. Εντάξει, λίγα μέτρα είχαμε διαφορά.
4: Εντάξει, στα μάτια του.
5: Μεγάλη απόσταση. Του Μάρη του αρέσει πάρα πολύ το Σάνταραν.
6: Όχι, δεν συμμετέχω. Δεν υιοθετώ. Δεν συμμετέχω. Όχι.
3: Λοιπόν, αφού κάνουμε διακοπή, είναι μια ευκαιρία να πούμε για ακόμα μια φορά ότι κληρώνουμε δύο βιβλία, δύο αντίτυπα του βιβλίου Νόμος του Γηπέδου του Μάριου Μάντσου, και μπορείτε να στέλνετε για 6 ακόμα λεπτά τις συμμετοχές σας στην φόρμα μηνυμάτων sportfm.gr. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, ακριβώς πριν από τις 11 θα κάνουμε την κλήρωση. Μάρια, από τις 19 στιγμές, ας πούμε, που έχουν καταγραφεί σε αυτό το βιβλίο,
6: ναι,
3: που άρχισε να το δώσω, κατ' εσέ, ποιες θα έβαζες στο βάθρο?
6: Wow.
3: Από πλευρά σημαντικότητα.
6: Είναι και τρομικό όρο στο βάθρο, έτσι, θα λέει κανείς. Νομίζω αυτή που ανέφερα σίγουρα, είμαι βέβαιος ότι θα έβαζα τον θάνατο του Μάρκ Βιέμφοε.
3: Ναι.
6: Το αναφέρω σε ένα turning point γενικότερα για τα ιατρικά πρωτόκολλα και πώς αυτά τροποποιήθηκαν αμέσως μετά. Δηλαδή, άμα δει κανείς τη στιγμή που Φωέ πέφτει στο έδαφος και την όχι και τόσο άμεση αντίδραση των ανθρώπων, ή του διαιτητή επίσης, δηλαδή αν βάλεις τα βίντεο του Φωέ και του Έριξεν, σοκάρεσαι. Δηλαδή, στη μία περίπτωση ο διαιτητής έχει συνειδητοποιήσει ότι ο Έριξεν έχει πέσει, και σε τρία δευτερόλεπτα έχει διακόψει το παιχνίδι, διαφωνάξει τους γιατρούς. Και αυτά τα δευτερόλεπτα είναι πολύ κρίσιμα για να σωθεί εν τέλει η ζωή του. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλης της εξέλιξης των ιατρικών πρωτοκόλων, που γενικότερα νομίζω ότι πυροδοτήθηκαν πάρα πολύ από εκείνο το θάνατο, για τον απλούστατο λόγο, όχι ήταν ο πρώτος, αλλά γιατί έγινε σε μια πολύ κεντρική παγκόσμια σκηνή. Yeah. Έγινε στην τηλεόραση live. Εγώ ήμουν 10 χρονών παιδί. Το θυμάμαι, είχα σοκαριστεί πάρα πολύ από αυτό. Αυτό σίγουρα θα έβαζα. Και επίσης θα έβαζα ακόμη έναν θάνατο που έχω μέσα. που είναι η αυτοκτονία του Ρόμπερτ Ένκε, τρονοφύλακα του Γερμανού. Νομίζω ότι αυτό, αυτή η στιγμή αλλάζει πάρα πολύ το, μετά και την αποκάλυψη της γυναίκας του ότι ο άνθρωπος αυτός έπασε χρόνια από κατάθλιψη, χωρίς να το ξέρει κανείς από τους φιλάθλους. Άλλαξε πολύ αυτό που λέμε, το έσπασε το ταμπού, ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Ξεκίνησαν
4: το προβλημάτων ψυχικής υγείας, ναι, που δεν τολμούσαν να ξεστομίσουν τίποτα, ας πούμε,
6: ναι,
4: γιατί ήταν...
6: Ναι. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών τότε που μίλησαν, ας πούμε, Ντάισλερ, αν θυμάμαι καλά. Αυτοί μίλησαν. Μετά σταδιακά άρχισε να μιλάει ο κόσμος γι' αυτό.
3: Ναι, απλώς νομίζω ότι σωστό...
6: Παραμένει ταμπού.
3: Σωστό, παραμένει. Και θέλω να πω, πώς να σου πω. Ενώ άλλα πράγματα έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν προοδεύσει θεσμικά, που λέμε.
6: Ναι.
3: Αυτό θεσμικά δεν έχει προχωρήσει το θέμα.
6: Ναι.
3: Θεσμικά. Δηλαδή, κάποιες ομάδες κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Κάποιες ομάδες είναι πολύ οργανωμένες, κάποιες είναι λιγότερο οργανωμένες και κάποιες δεν ασχολούνται.
6: Ναι.
3: Απλώς.
6: Ναι.
4: Μιλάνε οι παίκτες πιο εύκολα όμως τώρα.
6: Αυτό
4: και
6: ακριβώς,
4: στο NBA, ναι, και, στο, και στην Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Οι παίκτες μιλάνε. Και όταν μιλάνε, ας πούμε, θυμάμαι ο Kevin Love όταν είχε μιλήσει, που ήταν, ας πούμε, έτσι, από τους πρώτους star που βγήκαν και μίλησαν. Ακολούθησαν και άλλοι μετά.
6: Ναι.
4: Δηλαδή, όταν μιλάει ένας παίκτης, ο οποίος είναι star,
6: βέβαια,
4: μπορεί να βγει κι άλλος που είναι λιγότερο star, ας πούμε, χωρίς ντροπή, να βγει κι αυτός και να πει, να αντιμετωπίσει το θέμα του και να βοηθήσει και άλλους που δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν. Ναι.
3: Σωστό. Αλλά ξαναλέω ότι ακόμα και τώρα, 2026, εάν η ομάδα σου ξέρεις και βλέπεις ότι ασχολείται με αυτό το πράγμα, μπορεί ενδεχομένως να συζητήσεις να πας να βοηθηθείς. Εάν η ομάδα σου δεις και καταλάβεις τις πρώτες μέρες, λέω για έναν καινούριο παιδί, ναι, στο ΜΕΙΑ, και δεις ότι δεν ασχολείται.
4: Πηγαίνεις κατηδίαν μετά και βλέπεις.
3: Ναι.
4: Κατά μόνας. Δηλαδή, πια ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αν η ομάδα δεν έχει, ας πούμε, κάποιο σύμβουλο ψυχικής υγείας να μιλάει στους ανθρώπους ή να είναι σε ένα γραφείο και όποιος θέλει να πάει να τον επισκεφθεί. Πλέον οι αθλητές δεν θεωρούν ότι είναι ταμπού να πάνε οι ίδιοι μόνοι τους ιδιωτικώς σε έναν ψυχολόγο, ναι, σε έναν ψυχίατρο, ναι, να μιλήσουν. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι έτσι μπορούν να βρουν βοήθεια. Παλιά δεν πηγαίνανε.
6: Ναι.
4: Παλιά ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος ήταν ο τρελογιατρός. Μη μας δούνε να πηγαίνουμε εκεί. Μη μας πάρει κανένα μάτι, γιατί τώρα δεν έχουν πρόβλημα να πάνε. Δηλαδή, δεν είναι ταμπού καταρχάς. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινωνικά αποδεκτό. Και αυτό, σε αυτό βοήθησαν και περιπτώσεις,
6: ναι,
4: όπως αυτές που έλεγε ο Μάριος. Δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις είναι τραγικές, έχουν τραγική κατάληξη.
6: Ναι, ο συγκεκριμένος μίλησε με το θάνατό του.
4: Αυτό.
6: Το
4: αλλά τουλάχιστον, ναι, έστω και από ένα τραγικό γεγονός, μπορεί να δοθεί η αφορμή σε κάποιους και το έναυσμα να ζητήσουν βοήθεια.
3: Δυστυχώς, αλλά η ιστορία μας έχει δείξει, ξέρεις, άπειρες φορές ότι έτσι σημαίνει. Πρέπει να συμβεί κάτι οριστικό, κάτι τελεσίδι,
6: κάτι
3: σάρεστο.
6: Με το κακό τρόπο μαθαίνουμε, ναι.
3: Για να...
4: Ρωτάει κάποιος αν ο Justin Fasano, υπάρχει στο βιβλίο.
6: Όχι, δεν είναι.
3: Τρομερή
4: ιστορία.
3: Τρομερή ιστορία. Την έχουμε κάνει podcast, να μου ότι υπάρχει σε podcast η ιστορία του Fasano. Εντάξει. Και αυτή είναι μια ιστορία με πάρα πολλά ντεσού. Επίσης και πολύ δύσκολη. Και απλά, πολύ χαρακτηριστική.
4: Απλά δεν είναι τα turning point του Fasano. Την άποψη ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία ποδοσφαιριστές, αθλητές γενικά βγαίνουν να παραδεχτούν τη σεξουαλικότητά τους.
3: Ναι.
4: Σε αντίθεση με τα θέματα ψυχικής υγείας που βγαίνουν,
6: ναι,
4: το γεγονός ότι εκείνος ήταν ο πρώτος στην πραγματικότητα ποδοσφαιριστής, ναι, που αποκαλύφθηκε ότι είναι ομοφυλόφιλο κτλ., δεν σημαίνει ότι βγαίνουν εύκολα οι άνθρωποι,
6: ναι,
4: να,
6: ναι,
4: το πούν.
6: Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και σε συνάντηση με την κοινωνία.
4: Είναι,
6: δηλαδή,
4: ναι,
6: και το κομμάτι της ψυχικής υγείας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε όλους μας,
4: ναι,
6: πια, σαν κοινωνία. Το κομμάτι της αποδοχής, της συμπερίληψης που λέμε, νομίζω, ναι, ότι είμαστε και τα πίσω.
4: Πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια, η αλήθεια,
6: ναι,
4: είναι.
6: Σαφώς. Σαφώς.
4: Αλλά συμφωνώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα επίπεδο που να μπορεί όλος εύκολα να βγει,
6: ναι,
4: αγκαλιά με τον σύντροφό του και να μην τον κοιτάνε περίεργα.
6: Ναι, ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδος των άκρων, ότι μην έχουμε πιστοδρόμηση στο τέλος σε αυτό το κομμάτι.
3: Καλά, μαζί. Οι καινοτομίες και ο μεσαίωνας χέρι-χέρι πήγαιναν στην ιστορία.
6: Γιατί έχουμε πολλούς παντούς του τράπεδος στη χώρα μας.
3: Έτσι φαίνεται. Και όχι μόνο του τράπεδου. Και άλλων τέτοιων, όπως των θλιβερών παραφιάδων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 11:59. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τις συμμετοχές σας. Και τώρα ο Κούλης θα μας δώσει 2 λεπτά μεταξύ 10:42 και 10:58 για να δούμε, Κούλη, ποιοι θα πάρουν το βιβλίο.
7: 10:46.
3: Περίμενε τώρα, γιατί 10:46. Το πρώτο μήνυμα, λοιπόν, είναι ο κύριος Αριστίδης Ξηδιάς είναι ο ένας νικητής. Αριστίδης Ξηδιάς με κινητό που τελειώνει σε 6.70.
6: Και χαίρομαι γιατί δεν τον γνωρίζω. Δεν είναι φίλος μου, μπήκε για να το πάρει.
3: Να μετά αφήσω σε πάνε τηλέφωνο, θα μπαίνει σε κλήρωση. Να.
6: Ξέρω εγώ.
3: Για πες πολύ για άλλο ένα.
8: 22 και 51,
3: μάλιστα. Μισό λεπτό παρακαλώ. 22 και 51, το κερδίζει ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. Με κινητό που τελειώνει σε 091.
4: Το ξέρουμε αυτό.
6: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, Αριστίδης Ξηδιάς.
4: Να σημειώσουμε και τα τηλέφωνα των ανθρώπων για να επικοινωνήσουμε.
3: Αριστίδης Ξηδιάς, 679 το κινητό. Γιάννης Μερνέκ τελειώνει σε 091. Καλή ανάγνωση.
4: Βεβαίως.
3: Και στους δυο σας. Δεν θα ενημερωθείτε τώρα τα που και τα πώς θα παραλάβετε και όλα αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: TopFM 102,4.
2: Η Άστον Βίλα προηγείται 2-0 της Φράιμπρουκ στο ημίχρονο του τελικού του Europa League που διεξάγεται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης. Ο νικητής της οργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαξε την Παρασκευή στο Telecom Center. Την τελευταία τους προπόνηση το σεφ έκαναν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του bwinΣΠΟΡ FM. Συνάντηση με τον Ερικίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Έτοιμα αναδιάρθρωση σε στοίχημα Super League κατέθεσαν η ΠΑΕ, ΑΕΛ, Νόβι, Μπεταστέρας, Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι αύριο θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Πρόταση 2,5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέ έχει καταθέσει η Ατλέτικο Παραναένσε. Προστηρεί ο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού Δέβενα Σιμέντο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι ο 25χρονος Παλαιστίνος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα, Άσαντ Αλχαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα. Το ενδιαφέρον πάντως δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζει είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζει όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτηση το Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε σε ανάρτηση το Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την Άντερ 21. Κρούση στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι, καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Pro Reco, ενώ η Ισπανική ομάδα την Φερεντσβάρος. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των playoff ανόδου της Championship λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεσε η Southampton. Της αρέσει και επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: I think it's bad news for the English game.

0: Ευρωπαίας δεν υπάρχει γρουσουζιά σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να γρουσουζέψει την Αγγλία ή να της κάνει καλό ή να φέρει γούρια. Δεν υπάρχει τίποτα, αυτά έχουν ξεπεραστεί για την Αγγλία. Απλά παίζουμε το κομμάτι, λέμε it's coming home όπως παίξαμε πριν το World in Motion. Παίζουμε λίγο εθιμοτυπικά, λίγο για να γουστάρουμε εμείς. Δεν υπάρχει γουστάρι.
1: Φανταστείτε, ξέρω εγώ, ο Τζον Οτέρι, ας πούμε, είχε, ξέρω εγώ, 10 γούρια τα οποία τα τηρούσε όλα ευλαβικά, αλλά δεν κατάφερε, ας πούμε.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Είναι σίγουρη.
1: Ναι, θέλω να πω,
0: είναι σίγουρη αποτυχία. Θέλω να πω, μην ανησυχείτε ότι κάτι θα γρουσουζέψουμε. Δεν είναι ότι δηλαδή θα πάνε όλα καλά.
1: Επίσης δεν είμαστε, δηλαδή, ξέρω, 60 εκατομμύρια Άγγλοι, 600 εκατομμύρια γούρια, έτσι. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είμαστε εμείς.
2: Το 18 πρέπει να είναι το πιο παρατηταμένο σε ρήπη
1: τη Γενική. Ναι.
2: Με το Southgate δηλαδή, πολύ ψηλά όλα και πολύ καλέ ομάδε.
1: Ναι. Εξαρτάται βέβαια τι εννοεί πετυχημένο σε ρήπη.
0: Έφτασε
2: το τελικό στην παράταση, το 18.
1: Ναι.
2: Το 20 τελικό στα πέναλτι, το 21.
1: Ναι.
2: Στο Μουντιάλ, στους 8 έχασε το πέναλτι ο Κέιν και δεν πήγε το μάτς με την Γαλλία παράταση.
1: Ναι.
2: Και στο Euro τελικό το έχασε το 90.
0: Δεν είναι και λίγο. Ότι δεν το σήκωσε, δεν το σήκωσε, αλλά είναι ψηλά.
1: Τράστε πρόσες.
0: Είναι εκεί. Είναι εκεί.
1: Είναι εκεί.
0: Εγώ εξακολουθώ, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Southgate είναι άνεργος. Εξακολουθώ δηλαδή, τόσοι και τόσοι απατεώνες έχουν δουλειά τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο. Απατεώνες ολκής δηλαδή. Ποινικοί, πώς που κάνουν, κάτω τους μαζεύεις και τους κλείνεις μέσα. Ποινικοί. Λες, είσαι τόσο απατεώνας προπονητής που πρέπει να είσαι μέσα. Δηλαδή πρέπει όταν έχει παιχνίδι να είσαι στο αστυνομικό τμήμα. Για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πας πουθενά σε κάνα πάγκο
1: να γοντεύεις.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Southgate, καλά, δεν ξέρω τι θέλει και δεν θέλει, αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν ακούγεται, ρε παιδί μου, από ομάδες, έστω μεσαίες ομάδες της Αγγλίας που ψάχνουν για προπονητή. Ένα προπονητή πήγε 2 τελικούς στην Αγγλία, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Και υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή, παπατζίδες οι οποίοι δουλεύουν και χάνουν και βγαίνουν παρισήματα και λένε ναι, αλλά η ομάδα προοδεύει και αυτό. Δηλαδή, τρομερά, δηλαδή, δούλευε ο Τενχάκ πόσα χρόνια στην Αγγλία, στη Μάντσεστερ, ας πούμε. Δούλευε ο Τενχάκ. Και είναι άνεργο στο Southgate. Τι άλλο να πει κανείς. Και όχι μόνο αυτός, πολλοί.
3: Ιγκόρ.
0: Ο Ιγκόρ. Εντάξει, βρίσκει δουλειά ο Τούντορ.
1: Να.
0: Και δεν βρίσκει ο Southgate.
1: Είναι τρομερό αυτό. Δεν θέλει να ασχοληθεί.
0: Okay.
1: Σκέφτεται ότι από τότε που έφυγε η Εθνική Αγγλίας είναι, πώς το λένε, ως επισκέπτης είναι διαλέξει στο Χάρβαρντ και έγραψε επίσης και βιβλίο που είναι το τρίτο του.
0: Να.
1: Το οποίο βγήκε στα τέλη του
0: 2005.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι κάνει άλλα πράγματα. Ούτως ώστε
0: μαθήμα. Σαν τον Γερμανό, το φίλο μας τον
1: Ιωακίμ.
0: Ναι, θέλω να πω και εκείνος.
1: Ναι.
0: Επίσης μετά τη Γερμανία δεν.
1: Σου θυμίζω ότι το συζητάγαμε, γιατί είχε πει παρετούμενος με την ανακοίνωσή του μετά το τέλος της υπομονητικής του καριέρας στην Εθνική Αγγλίας, είχε πει ο Southgate, αυτά ήταν η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου, αυτό ξέρεις ήθελα να κάνω, το έκανα για αρκετά χρόνια. Τελείωσε και τώρα είναι ώρα να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Αυτό είχε πει. Οπότε νομίζω ότι το ακολουθεί κανονικά και δεν είναι θέμα ότι δεν.
0: Πρέπει μου το ακολουθεί, το αλλά μια ομάδα που ψάχνει για προπονητή στην Αγγλία και που έχει ας πούμε ένα potential.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να πέσει στα γόνατά του και να το παρακαλάει να έρθει να τη βοηθήσει. Πώς
1: ναι.
0: Πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή συντάζεται ένα από άλλου και άλλου.
1: Όπως λέει ένα φίλο, αν ανέβει με τη μόρφη στο θάνατο Δημήτρη, μπορεί να πάρει τη μίζα. Ναι, γιατί ήταν η τελευταία ομάδα που έπαιξε και η πρώτη που προπόνησε. Ναι, okay, ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Αν ξεβαρεθεί. Μικρός είναι ακόμα. Δηλαδή χρόνια προπονητικής αν θέλει μπροστά του έχει πολλά.
0: Εντάξει.
1: Έχει. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο βιβλίο λίγο για να ανοίξουμε.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Ένα Southgate στα ποδητήρια της Real.
0: Θα φύγει κλαίγοντας. Στο 20 λεπτό της παρουσίας του εκεί κλαίγοντας θα φύγει. Κλαίγοντας.
3: Παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε, παιδιά.
0: Κύριε Βινίσιους.
1: Σαν το ανέκδοτο με την Πέψη και τον Χριστό, ξέρεις. Ναι.
0: Κύριε Βινίσιους, μεγαλώσατε. Είναι εδώ να λέγεστε ακόμα Junior.
1: Ναι.
0: Δεν θα λέει τέτοια πράγματα μέσα.
3: Τσουαμενή, Βαλεβέρδε. Γιατί τσακώνεστε.
0: Να είστε αγαπημένοι.
1: Να είστε μαλώνετε.
0: Μην μαλώνετε.
1: Λοιπόν, επιστρέφω στο βιβλίο του Μάριο. Έχει ρωτήσει ένα φίλος, έχει τίποτα ελληνικό μέσα στο βιβλίο, έχει.
4: Έχει. Έχει. Έχει ένα κεφάλαιο το οποίο τιτλοφορείται Ελληνική Τραγωδία. Και ουσιαστικά. Μιλάει για την απόλυση του Κλάουντιο Ρανιέρη από την Εθνική Ελλάδος που άνοιξε το δρόμο για να δούμε αυτό που είδαμε το μεγαλύτερο θαύμα σε επίπεδο συλλογικό τουλάχιστον στην σύγχρονη ποδοσφαιρική ιστορία που είναι η κατάκτηση του αθλήματος από τη Λέστερ. Είναι κάτι ρε παιδί μου που ξέρεις τη στιγμή που γίνεται εκείνη η ήττα από τα Φερόε περιβόητη Δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα οδηγήσει σε κάτι τόσο μεγάλο. Σίγουρα όχι.
1: Όντως.
4: Οπότε ναι, αυτό είναι μια έτσι, ελληνικής έτσι, παρουσίας ιστορία. Να κάνω μια στιγμή εγώ το ραδιοφωνικό παραγωγό και να επιβεβαιώσω στη μητέρα μου, η οποία με ρωτάει αν είναι αυτή που άκουγες και τσακωνόμασταν. Ναι. Για να κοιμηθείς. Ναι. Η αλήθεια είναι η μητέρα μου έχει σώσει πολλές φορές από το να πνιγώ με τα Walkman. Ναι, δηλαδή. Πήγαν φορές που έκλεινα τα μάτια μου και με τη δική σας φωνή και άνοιγαν με την φωνή του Διονύση Ελευθεράτου. Έτσι, οπότε ναι, όχι και τόσο ειρηνικά η μητέρα μου. Οπότε ναι, μαμά, αυτή είναι.
1: Λοιπόν, το βιβλίο, να πούμε, επειδή είναι πολύ πολύ φρέσκο, το έχουμε παρουσιάσει τη Δευτέρα που μας έρχεται.
4: Ναι.
1: Ωραία. Πες μας για αυτή.
4: Έχουμε παρουσίαση στην αίθουσα τροπέων του γηπέδου Γιώργιος Καμάρας, του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος είναι και ο γυμναστικός λόγος στον οποίο τρέχω, κύριε Κώστα, με δρομέας. Και στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσει ο σπουδαίος Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο επίσης σπουδαίος Βασίλης Κουντής.
0: Μάλιστα.
4: Εξαιρετικά. Ναι, είναι. Εγώ δεν ξέρω τι κάνω εκεί πέρα. Εγώ θα ήθελα να είμαι από την πλευρά του κοινού, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχω αυτή την τύχη. Έχω την τύχη να καθίσω δίπλα τους. Είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα. Την χάνει να είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, 25 Μαΐου. Ναι,
0: ωραία τα μόνταρες, μια χαρά.
4: Ναι. Και νομίζω 25 Μαΐου δεν είναι και το. Και τη πόλη στο Champions League. Το 5.
0: Δεν το θυμίζει, Κυριάκο.
4: 29 είναι όταν.
2: Ήταν Τετάρτη και έπαιζε την ίδια.
4: 29 είναι άλλο τη πόλη, το που δεν πέδεψα.
2: Έπαιζε προηγουμένω Ηρακλής Ολυμπιακός στο όπιμα.
0: Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Ανοίγει τώρα μια πόρτα η οποία δεν μπορεί να κλείσει ποτέ.
4: Επιβεβαιώνω. Είστε 25 Μαΐου. Ναι.
1: Ωραία. Ήταν 25 Μαΐου.
4: Ωραία, θα το πω στο Χρήστο, στο Τερακόπουλο, αυτό να τον τσικλίσω εκεί για να τραβήξει η βραδιά.
2: Κάνει επικολλήρη
4: εκεί μετά. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Την έχω ακούσει live. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Εντάξει, του πω.
4: Οπότε, ναι. Είναι τη Δευτέρα λοιπόν. Όποιο ενδιαφέρεται για να είναι εκεί, φυσικά με πολύ μεγάλη χαρά, τους περιμένουμε.
0: Είμαστε.
4: Τη Δευτέρα.
1: Συγκίνηση για το φίλο που θυμήθηκε. Είπαμε Λαύρα.
4: Όχι, ναι, ρε, εννοείται. Midnight Rambler.
1: Ω, τώρα τι ωραία ελευθερά του, φανταστικό.
4: Live από Madison Square.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
2: Γιώργο
4: Κουτρούση
1: θα παίξει ένα σχολείο.
4: Ναι, ρε, εσύ. Άρα, Γιώργη. Αφεντικό στην κονσόλα, έτσι το νομίζω. Γιώργο Κουτρούση, αφεντικό στην κονσόλα.
1: Ναι.
4: Ναι, έλα.
0: Μα λείπει πολύ ο Γιώργο.
4: Ναι, είμαι βέβαιο.
1: Λοιπόν, οπότε συγγραφή, οπότε τρέξιμο και σχολείσαι και με βόλεϊ. Τα έχει καταφέρει.
4: Με έναν δημοσιογραφικό τρόπο. Έκανα μια απόπειρα να παίξω το vintage, αυτό που λέμε, ερασιτεχνών.
1: Ναι.
4: Δεν πήγε πολύ καλά. Εντάξει,
0: ξεγέρισε το τρέξιμο όμως.
4: Ναι, εντάξει. Ήταν πριν το ξεκινήσω.
0: Σε σπουδαίνει του δρόμου για να τρέχει. Σαν τα
4: ράμα. Δεν
0: το επαναφέρει αυτό το θέμα.
4: Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε σαν
0: κόμμα.
4: Ναι. Γιατί δεν έχει.
2: Ναι.
0: Φυσικά, Κυριάκο μου, γίνεται στην Ελλάδα.
4: Τι εννοεί, Κυριάκο.
0: Φοράνε κάτι σκουφιά και κλείνουν το κέντρο 100 τύποι τώρα. Μην με φουντώνει τώρα, καλοκαιριάτικα.
2: Με πατίνια του έχω δει από αυτού στον κορυδάλο φέτο.
0: Στο κορυδάλο είναι μέσα στον κορυδάλο αυτή με τα πατίνια. Οι υπόλοιποι που είναι απ' έξω τρέχουν κάτω Σύνταγμα και κάνουν σαν τα running. Κάτω τρέχουν. Τρίτο.
4: Τρίτο, ναι.
0: Λοιπόν. Σα έσωσε σειρά στον Βίλα.
4: Δεν έχω συμμετάσχει, όχι. Δεν. Γιατί δεν έχει ανταγωνισμό αυτό, γίνεται, ρε παιδί μου, χωρίς
2: νόημα. Χωρίς πατίνια, τρέχουν και οι δρόμοι.
0: Ναι, παιδί μου, με
4: και
0: σκουφιά
4: χωρίς να περιμένει και μετάλλιο στο τέλος, επίσης.
0: Με σκουφιά στο κεφάλι σου, λέω, τρέχουνε. Για να φουντώνει, κλείνει όλο το κέντρο για να τρέχει. Άστο τώρα.
1: Λοιπόν, ο Ρότζερς είναι ο σκόρερ του τρίτου τερμάτος.
4: Όχι ο Μπρέντα,
1: για την Βίλα, στο 58 λεπτό. Εντάξει, κάπου εδώ ολοκληρώνεται, νομίζω, και τυπικά. Εδώ να έχει κυριαρχήσει η Βίλα. Τι θέλουμε κι άλλο. Γιατί θέλουμε άλλο.
2: Γιατί μας βάλανε 5.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ποιος, πού έβαλε.
2: Μας βάλανε 5 πρόπερς, γιατί το φάχτη.
0: Είμαστε. Ωραία.
1: Λοιπόν.
4: Σε εμάς κάνουμε λεφτά κάποτε.
1: Το παίρνει το τρόπο.
4: 4 προφέρεις.
1: Η Βίλα και μετατοπίζεται και το σχετικό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού την Κυριακή, όπως καταλαβαίνεις, τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ, όπου έχει σαφέστατο προβάδισμα η Άστον Βίλα για την τέταρτη θέση. Αυτή τη στιγμή ένας βαθμός της αρκεί για να τερματίσει τέταρτη και ο Ολυμπιακός να πάει στον τρίτο προκριματικό.
4: Εξασφαλίζει league face.
1: Εξασφαλίζει league face του Europa.
0: Μίνιμουμ, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός μίνιμουμ, ναι, σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έλεγες για το Βόλιο, λοιπόν, ότι...
4: Ναι, ότι με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, ναι, είμαι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΠΑΣΑΠ, είναι ο αντίστοιχος ΨΑΠ δηλαδή του Βόλε, του Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών, που σκοπό έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων των αθλητών και μακροχρόνιο στόχος είναι να αλλάξει γενικότερα το καθεστώς στο ελληνικό βόλεϊ και δει στο βόλεϊ γυναικών. Τα παιδιά δίνουν πολύ πολύ μεγάλη μάχη εκεί. Είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, επειδή βλέπει το επίπεδο των γυναικών στο βόλεϊ, βλέπει τις επιτυχίες των ομάδων. Η βόλεϊ λίγκ γυναικών δεν είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είναι πρωτάθλημα ερασιτεχνικό. Οι γυναίκες αθλήτριες είναι ερασιτεχνικές. Τέχνες. Mm-hmm. Έτσι,
0: είναι ανασφάλιστες με άλλα λόγια.
4: Δεν
0: έχουν κολλάνε ένσημα.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Αν τραυματιστούν μετά ο Θεός και η ψυχή τους.
4: Αν είναι έγκυες. Ναι. Και επίσης όταν τελειώσει η ποδοσφαιρική τους, η βολεϊκή τους καριέρα, είναι χωρίς ένσημα. Ναι. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία έχει αφιερώσει όλη τη ζωή στο βόλεϊ.
0: 15 χρόνια, 20 ακριβώς χρόνια βόλεϊ. Τελειώσει τα 35 την καριέρα της. Πρέπει να ξεκινήσει κάτι να κάνει μετά, το οποίο θα κολλάει ένσημα, το οποίο για να βγει κάποια μέρα.
4: Ακριβώς, σύνταξη και ακριβώς, ακριβώς. Και δηλαδή είναι φοβερό, γιατί αρεσκόμεθα στο να μιλάμε για ισότητα των φίλων γενικότερα και δει στον αθλητισμό, και είναι φοβερό που επί του πρακτέου αυτό δεν συμβαίνει. Και αυτό που λες για τα ένσημα φάνηκε εμφαντικά και στον COVID. Στον COVID, ειδικά στην πρώτη καραντίνα, όπου
0: παρέλυσαν τα πάντα.
4: Παρέλυσαν τα πάντα και πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι έλαβαν ένα επίδομα από το κράτος. Οι άνδρες αθλητές ως επαγγελματίες το έλαβαν, οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα το λάβουν και δεν το έλαβαν. Δηλαδή είναι το πιο...
0: αδικημένο.
4: Ναι, βέβαια. Και είναι πολύ κρίμα. Και είναι φοβερό, γιατί μιλάμε για το πιο, με βάση των στοιχείων του E-Kouros, μιλάμε για το πιο λαοφιλές, δημοφιλές άθλημα στις γυναίκες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι. Είναι φοβερό. Και θεωρούμε στοίχημα, δηλαδή, ως ΠΑΣΑΠ, για το βόλεϊ να αποτελέσει οδηγό για την ισότητα των φίλων και στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι και καλά κάνουμε και το λέμε εδώ να το αναδείξουμε και να... Όχι ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε αυτό το πράγμα, ξέρεις, να γίνει μια συζήτηση η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποια στιγμή κάπου.
4: Ναι, γιατί μιλάμε για ίδιες απαιτήσεις, έτσι. Ναι. Είναι όλη η μέρα στο γήπεδο οι κοπέλες, στο γυμναστήριο. Είναι full time job, ίδια με τους άνδρες, και απλά τους χωρίζει μια ασφαλιστική και εργασιακή διαφορά.
0: Και τους χωρίζουν και οι απολαύες, αλλά αυτό είναι μια άλλη.
4: Καλά, ναι,
1: σαφές. Κοίταξε, τα χάσματα δεν γεφυρώνονται. Έτσι, μιλάμε για χάος. Γενικό στον αθλητισμό μεταξύ άνδρων και γυναικών. Εντάξει, το έχουν γίνει, βήματα έχουν γίνει και πολλά κιόλας και μεγάλα. Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, τα χάσματα δεν γεφυρώνονται όλα με τη μία.
0: Διάβασα σήμερα ένα κείμενο τυχαία για την Caitlin Clark, παιδί μου, στο WNBA, η οποία είναι η μεγάλη νοστευκάρη, ας πούμε, του γυναικείου μπάσκετ με έναν τρόπο. Και όταν πρωτομπήκε στη ρούκι σεζόν στο WNBA, πήρε 76.000 δολάρια. Αυτή ήταν η αμοιβή. Η Nike όμως, η οποία είχε δει τι είναι η Caitlin Clark από τα κολεγιακά χρόνια, γιατί στο κολέγιο έκανε παπάδες, της έδωσε συμβόλαιο 28 εκατομμυρίων. Η Nike. Το παπούτσι, το signature της Clark, ξεπούλησε κτλ. Δεν έχει σημασία τα χρήματα που πήρε η Clark, έχει σημασία τι έκανε η ίδια για το χώρο του γυναικείου μπάσκετ. Δηλαδή, το Indiana Fevers έκανε sold out μέσα σε ώρες το πρώτο της παιχνίδι εντός έδρας. Τα παιχνίδια εκτός έδρας γέμιζαν, γιατί πηγαίνουν όλοι να δουν την Clark. Δηλαδή, δεν έφερε χρήματα μόνο στην τσέπη της και στην ομάδα, έφερε σε όλο το WNBA. Έκανε σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα νούμερα από αντρικούς αγώνες του NBA. Και με αυτό που έφερε η ίδια στο γυναικείο μπάσκετ, έφερε μια αύξηση σημαντική στους κατώτατους μισθούς των παιχτριών στο NBA, στο WNBA. Έφερε εμπορικά έσοδα περίπου 400 εκατομμυρίων σε μία χρονιά στην οποία έπαιξε στο Sivers. Και έβαλε στο χάρτη, τέλος πάντων, το γυναικείο μπάσκετ με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αρκεί ένας άνθρωπος καμιά φορά, ο οποίος ήταν τόσο ταλαντούχος, για να φέρει μια ολόκληρη επανάσταση σε ένα άθλημα το οποίο, δηλαδή, μέχρι τότε, ας πούμε, είχε μέσο όρο 6.000 θεατές στους αγώνες του γυναικείου. Όταν πήγε η Clark, έκανε sold out τα γήπεδα. Ναι. Αυτό, η προσοχή, με αφορμή την Κλάρκ έπεσε σε όλη τη λίγκα. Άσχετα με τις διάφορες χαζομάρες που βλέπαμε πέρυσι, γιατί υπήρχαν και διάφορες χαζομάρες, παιδί μου, υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι χλεβάζουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν. Είναι αυτοί που μπαίναν μέσα και πετάγανε δονητές και βοηθήματα μέσα και διακόπτουν τους αγώνες για να πικάρουν, ας πούμε, τα κορίτσια που παίζανε μπάσκετ. Ξέρεις, θα μπορούσαν απλά να μην το βλέπουν. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις και να πετάς πλαστικούς φαλούς. Μπορείς απλά να μην το βλέπεις και να πεις: εγώ θέλω να βλέπω το NBA, δεν θέλω WNBA. Θεμητό. Αλλά το να το απαξιώνεις ή να προσπαθείς να το αποδομήσεις, να το γελιοποιήσεις, τελικά γελιοποιείσαι εσύ. Πολύ απλά δεν βλέπεις κάτι αν το θεωρείς ότι δεν είναι του γούστου σου. Ό,τι και να κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι, η αλήθεια είναι ότι το WNBA, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, έχει μπει στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει τραβήξει την προσοχή πολλών ανθρώπων.
4: Αυτό που λες για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, υπάρχει και σχετική ιστορία στο βιβλίο που αφορά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Που είναι η Μπράντι Τσαστέιν, δεν ξέρω αν τη θυμάστε την Μπράντι Τσαστέιν, είναι η αθλήτρια της ομάδας της Εθνικής Αμερικής που έβγαλε την μπλούζα της και πανηγύρισε μόνο με το αθλητικό της σουτιέν τότε και πώς αυτή η στιγμή εκτόξευσε την προβολή του ποδοσφαίρου γυναικών και την προοπτική του εν τέλει και θεωρείται αυτή η γυναίκα θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές, πιο εμβληματικές προσωπικότητες. Με αυτόν τον πανηγυρισμό έβαλε το πέναλτι, κέρδισε η Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο του 99 και μέσα σε μία στιγμή ενθουσιασμού έβγαλε τη φανέλα της χωρίς κανένα σκοπό, χωρίς κανένα στόχο και αυτή η στιγμή άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την γυναίκα ποδοσφαιρίστρια κυρίως στην Αμερική και πολλά δε μάλλον μετά. Εκτοξεύτηκε σιγά σιγά. Έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Έχει πολύ δρόμο βέβαια. Αλλά αυτό που λες, πώς ένας άνθρωπος μπορεί, ρε παιδί μου, μέσα σε μια στιγμή να γίνει σύμβολο και να βοηθήσει προς την.
0: Ναι.
4: Προς να σπάσουν ταμπού και να αλλάξουν καταστάσεις. Να στείλω και. Θα στέλνει τους χαιρετισμούς ο Γιάννης Αχιλλέοπουλος, είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠ. Έτσι είναι, να το.
0: Να αναφέρουμε
4: έτσι, αθλητής
0: και αυτός.
1: Τι καταλαβαίνω την ερώτηση που είναι το ενδιαφέρον των γυναικών για τα γυναικεία αθλήματα.
0: Αν παρακολουθούν γυναίκες τα γυναικεία αθλήματα εννοεί. Να. Γιατί στατιστικά, ας πούμε, φαντάζομαι περισσότερο οι άντρες παρακολουθούν τα. Έτσι δεν είναι.
4: Δεν το ναι.
1: Και τα γυναικεία αθλήματα γενικώς, ναι, αλλά. Okay, και τι πάει να πει αυτό, δηλαδή.
0: Φαντάζομαι ότι όσο μεγαλώνει η προβολή γύρω από ένα άθλημα, είτε αντρών είτε γυναικών, μπαίνουν και περισσότεροι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και αρχίζουν και το βλέπουν. Εντάξει, παραδοσιακά οι άντρες ασχολούνται πιο πολύ με τη θέαση αθλητικών γεγονότων, είτε στη τηλεόραση είτε στο γήπεδο.
4: Ναι. Αν και τώρα τελευταία
0: έχουν αυξηθεί.
4: Ναι, βέβαια. Πολύ, ναι, πολύ. Πάρα πολύ.
5: Σε αυτό που είπατε πριν για την Κάιτλιν Κλάρκ.
0: Ναι.
5: Το ηρωνικό εκείνη τη στιγμή είναι ότι όταν, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να κάνω και λάθος τα νούμερα, όταν μπήκε ως ρούκι η Κάιτλιν Κλάρκ έπαιρνε γύρω στα 80.000 ευρώ.
0: 76.000
5: δολάρια. Ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ο Ρόκι, η μασκότ των Denver Nuggets, έπαιρνε νομίζω 300 χιλιάρικα. Τι λες,
0: μάλιστα.
4: Ο αντίστοιχος Πανάθας.
0: Ναι. Mr. Green, ναι.
1: Αχ, τρομερό,
4: λέω.
0: Εντάξει, και τιμή και δόξα στην Σόφι Κάνιχαμ όταν μιλάμε για την Κέιτλιν Κλάρκ.
5: Συμπαίχτρια.
0: Συμπαίχτρια και σωματοφύλακας και έχει καθαρίσει πάρα πολλές φορές και κούκλα και με φοβερά αντισήματα και τυπάρα και όλα, ας πούμε. Και είναι αυτή που όποτε. Επειδή η Κλάρκ τρώει το ξυλό του αλίπητο, έτσι. Δηλαδή έχει τύχει να. Τη δέρουνε κανονικά. Τη δέρουνε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι, τη δέρουνε και μετά πάνω και τις κάνουν και τραστόκιν αφού την έχουν δει. Ευτυχώς έχει κανένα δύο συμπαίχτριες οι οποίες πάνε και καθαρίζουν για εκείνη. Και έχει την πλάκα του όλο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έγινε γνωστό το WNBA και για αυτά τα σκηνικά. Δηλαδή πέρα από τα αγωνιστικά έγινε για τις μανούρες και τους αμπουκάδες και το ξύλο που τρώει Κλάρκ.
5: Ο Draymond Green δηλαδή.
0: Ναι, ένα δίπρωμα, ναι. Ένα δίπρωμα. Εντάξει.
1: Ποιος είναι ο αντίστοιχος Πέπε του WNBA, ας πούμε, δηλαδή.
0: Δεν το παρακολουθώ τόσο.
1: Ποιος είναι ο Ράσιντ Γουάλας του, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, τόσο πολύ το παρακολουθώ. Mm. Βλέπω έτσι, λίγα βίντεο που τυχαίνει να πέσω στα μάτια μου.
5: Ο Ράσιντ μπορεί να είναι η Μπρίτνι Γκρίνερ, η οποία την είχαν εχμαλωτήσει στη Ρωσία κάποια στιγμή.
0: Α, ναι, που δεν μπορούσε να φύγει.
5: Ναι, πιθανότατα μπορεί να αναθεί.
0: Ναι. Μάλιστα, μπορεί. Μπορεί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λέτε τώρα διάφορα πράγματα εδώ, ήρθε η ώρα να αρχίσει, ήρθε η ώρα να αναπτύξει το marketing, να, και εταιρείες, εντάξει, ναι, μπήκανε
0: πολύ. Και το marketing κομμάτι του αθλητισμού είναι. Να. Θυμίζω ότι στους τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η μικρή Ολλανδέζα που λέμε, η φοβερή αυτή κούκλα, ας πούμε, αθλήτρια και σύντροφος του γνωστού YouTuber, έμεινε με το αθλητικό σου τιέν κάποια στιγμή από γνωστή εταιρεία και πήρε πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό, γιατί έκανε τρομερή διαφήμιση με αυτό και το marketing. Κομμάτι είναι όλο αυτού του συστήματος. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Γιατί στη Justine που αναφέρθηκαν νωρίτερα, αφού έγινε αυτό το σκηνικό, το σουτιέν το συγκεκριμένο ξεπούλησε πολύ άμεσα. Και τότε χωρίς τα social media, χωρίς τον διαμοιρασμό της πληροφορίας με την ίδια ταχύτητα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε δοκάρι για τη Βίλα με κεφαλιά του Ονάνα στο 70 λεπτό. Παραμένει το παιχνίδι στο 0-3. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Θλίψη και βαθιά συγκίνηση για τον άδικο και πρόωρο χαμό της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου. Επικράτησε στην εξώδια ακολουθία που τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί πολίτες του νησιού συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και την κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 χρόνων. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου λόγω του πένθους από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε δύο γυναίκες. Το σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλοιπουσών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, αφέθηκε ο ημεδαπός οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στη μοιραία με τοπική σύγκρουση της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Αφάντου, η οποία στήριξε τη ζωή σε δύο γυναίκες ηλικίας 56 και 26 χρόνων. Η σχετική ομόφωνη απόφαση από τον ανακριτή και την εισαγγελέα πλημελιωτικών Ρόδου ελήφθη ύστερα από την απολογία του 45χρονου. Ανακριτής και εισαγγελέας εκρίναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί στο παρόν στάδιο για την εξασφάλιση της απρόσκοπης πορείας της ανάκρισης. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη Ρόδο και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, Νικόλαος Γερονικόλας, με τοποθέτησή του θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια του νησιού, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόληψη, η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σωστός σχεδιασμός δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη τραγωδία. Σήμα κινδύνου προς την κοινωνία της Ρόδου, την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ και του Υπουργείου Υγείας εκπέμπει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν η πρόεδρος Κωνσταντίνα Κατσίκα και ο γραμματέας Παναγιώτης Πανός. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν σοβαρότατες ελλείψεις στελεχεία.

0: διάσκεψη. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura, καθώς και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε πεδίο δράσης θα μετατραπεί αύριο 5η στις 10 το πρωί η περιοχή Γούρου για την άσκηση διαπυρός 2026 με το πυροσβεστικό σώμα, τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντικές ομάδες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική δασική πυρκαγιά, στοχεύοντας την άμεση αντίδραση, στην αποτελεσματικότητα και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Το 10ο κύπελλο Δωδεκανήσου της ιστορίας του πανηγύρισε απόψε ο Φίβος Κρεμαστής, επικρατώντας με 2-0 του Ευκλής Ορονής στον τελικό που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας. Η ομάδα της Κρεμαστής πήρε προβάδισμα στο 38ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι από τον Μεμοτσέλα και διπλασίασε τα τέρματά της στο 47ο λεπτό με τον Μόσχου. Ο Ευκλής Ορονής τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίχτες λόγω αποβολών του Ζωάνου στο 65ο λεπτό και του Τζελάη στο 78ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο TopFM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: 9 με την Arsenal.
5: Υποτιμημένη περίπτωση ο Emery με βάση αυτά που έχει πετύχει.
6: Βέβαια.
5: Έτσι.
6: Βεβαίως.
5: Προπονητής που οι ομάδες του φτάνουν ψηλά, που παίζουν ωραία μπάλα, που δεν είναι σε ομάδες οι οποίες χαίζονται και στο χρήμα. Και στη συνείδηση του κόσμου είναι πολύ πιο κάτω από διάφορους άλλους προπονητές οι οποίοι απλά έχουν αμπαλάρει πολύ ωραία την περίπτωσή τους, ας πούμε, και την πουλάνε δεξιά-αριστερά.
6: Ναι.
5: Για να τα λέμε κιόλα.
6: Ναι. Κάποιος ορθούλα, έχω βροντίξει μόνο και μόνο με φωτό προφίλ σου στο τρίποντο. Το έχω ακόμα άθικτο και αλέρωτο. Μπορεί να με πεις ασέβαστο, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έπαιζα με ποιότητα. Εντάξει.
4: Στο Survivor δεν πήγε μια ορθούλα.
7: Ίδια.
6: Ναι, είχε πάει, ναι.
4: Ίδια είναι.
5: Ναι, ίδια είναι.
6: Κύριε Γιάννη μου, εσείς που είστε και συνάδελφος, θα υπερασπιστείτε την Άση Μπίλιου στη λανθασμένη πρόβλεψή για τον Ακύλα ή λέει παπάντζες και δικαιολογίες?
5: Παιδιά, άμα τους δώσαν λάθος ώρα γέννησης. Ναι,
6: παιδιά, λάθος ώρα τα φέρνουν πάνω κάτω τώρα.
5: Όλα τούμπα τώρα πλάκα κάνουμε.
6: Βέβαια. Και δεν ξέρω μήπως ήταν και επίτηδες τώρα.
5: Εγώ πιστεύω ότι έγινε δολοφθορά.
6: Ναι, αυτό.
5: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
6: Αυτό. Ας η κορυφή. Συζητάμε τώρα.
5: Δηλαδή χτυπήσαμε τον Ακύλα, νομίζω, και την Άση τους χτυπήσαμε με το πιο, ας πούμε, ανήθικο τρόπο.
6: Ναι, ναι, βρώμικο. Ύπουλο. Ναι. Ύπουλο. Τι να πω για την αντιάρθρωση. Είναι κομική αυτή η πρόταση. Συγγνώμη τώρα. Τι να. Πραγματικά.

0: Κάτι να πούμε. Έχουμε Craig Gordon στο τέτοιο της Σκωτίας, στο ρόστερ της Σκωτίας στα 44 του. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος Craig Gordon.
2: Να το Last Dance που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λέει κάποιος, τόσο το World in Motion όσο και το Three Lions είναι γουρλίδικα για την National Mannschaft. Το 90 πήρε Mundial και το 96 Euro, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
3: Ολόσωστα.
1: Θα μπορούσα να χαρακτηριστεί στιγμή, προφανώς για το Μάριο πάει αυτό το μήνυμα, η Κελεμπία που φορέθηκε στον Μέση στην απονομή του Κατάρ, για το συμβολισμό της στιγμής μιλάμε.
0: Άλλο αυτό. Να ξέρει στιγμή που άλλαξε το ποδόσφαιρο όμως.
2: Είναι στιγμή που αποδεικνύει που έχει πάει. Η αλήθεια είναι. Φωτογραφία της ζωής του, ρε φίλε. Με Κελεμπία. Ναι. Φοβερό.
0: Και άλλοι δίπλα στον Τραμπ τώρα, αυτές οι δύο.
2: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Φίλος θυμήθηκε το John Barnes Football Video Game Amiga αρχές 90's. Ένα τώρα. Τσουλήσαμε τώρα.
1: Ορθούλα έπαιζε παρέα με Χριστίνα Παπά στο Real Housewives of Athens. Το βλέπει η γυναίκα μου στο YouTube εμένα και ξέρω, λέει ο Καβλά τον Όρη. Βάζω καμιά φορά στο κορίτσι μου να ακούσει αποσπάσματα από Fight Club. Χθες ήμουν αραχτό σε κατάσταση χύμα ντακλαντάν στον καναπέ. Όσο την τιμά που με κοιτάει και μου λέει, θα μπορούσε να λέγεσαι Μάικλ Ντάγκλας, λέει ο Πασόκο Κον Σκιατάρη.
0: Πολύ ωραία και σωστά. Ωραία. Μεγάλη αλήθεια, πολύ αν όχι περισσότερο, όταν είμαστε μέσα στο σανσέρ, χαράζουμε με το κλειδί του στίχου σε κάθε όροφο σαν το Ζωρό.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Δεν το κάνουμε αυτό.
1: Και εσείς που το κάνετε, να σταματήσετε να το κάνετε.
0: Ναι. Είναι ωραίο τώρα αυτό.
1: Για τον Όζη Μόρια στον Βιλάρα.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Λέει η Λίτσα Παντέρα.
2: Τέλειο.
0: Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα, λέει το τραγούδι, και ρημάρει με το εμείς αλλάζουμε αγάπες κυριακάτικα. Mm-hmm. Παρακαλώ να είστε πιο σεβαστικοί με τις παλιές συμμετοχές, λέει ο Edgar Allan Κάμερτο.
1: Μα λέει φοράμε το χειμώνα κοντομάνικα σε κάποια στροφή. Θυμάμαι.
0: Θες να το ψάξω?
1: Να το ψάξουμε, ναι, τώρα, γιατί μπορεί να είναι αυτό, να έχουμε πάθει κάνα Mandela effect πάλι.
0: Να.
1: Και να πιστεύουμε, ναι. Οπότε ξέρεις, καλό είναι να το τσεκάρουμε, να μην λέμε χαζομάρες. Άμα έχει δίκιο ο φίλος, να διορθώσουμε, να επανορθώσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Τραγούδισε το αν θες με την γλυκιά φωνή σου.
0: Λοιπόν, όχι, δεν το λέει.
1: Δεν το λέει. Mandela effect. Εντάξει.
0: Δεν το λέει.
1: Τι δεν λέει, τα κοντομάνικα.
0: Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει λέξη κοντομάνικα. Άξι. Μέσα.
1: Τι βάζουμε εμείς λοιπόν. Τι,
0: ναι, ναι. Mandela effect.
1: Mandela effect.
0: Μεθοδολογική ερώτηση στον G4 Grobbelar. Έχεις κάνει Excel για τις προβλέψεις των άμπαλων για Μουντιάλ με μοριοδότηση της σειράς πρόκρισης ή χωρίς να σταλούν εγκαίρως γιατί τα καλύβουνε?
2: Όχι, αλλά για Μουντιάλ κάτι θα έχουμε.
1: Ναι.
2: Τα Excel του γάμου σου δώσε.
0: Τι είναι στα Excel του γάμου σου?
2: Έχω φτιάξει, επειδή την άλλη Κυριακή παντρεύομαι. Την άλλη Κυριακή είναι.
1: Με το καλό.
2: Και η μέλουσα σύζυγος.
0: Πάει το τρίμερο.
1: Και η μέλουσα σύζυγος ακούει, ναι.
2: Μαζί με το Venom, το γάτο μας. Venomakis.
0: Ναι.
2: Έχω φτιάξει ένα εξελάκι, επειδή Excel μπορώ να φτιάξω για τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Έχω φτιάξει ένα ειδικό εξελάκι δυναμικό με τους καλεσμένους του γάμου.
0: Ναι.
2: Αν έχουν λάβει ψηφιακή ή χειροπιαστή πρόσκληση, σε ποιο τραπέζι θα κάτσουν, πόσα άτομα είναι.
0: Εν τω μεταξύ, στα τραπέζια, επειδή είναι δεκάρια τα τραπέζια, όταν πάει στα 9 άτομα, κυτρινίζει. Λες και είναι.
1: Λες και δεν είναι το κακό του ήκτερο το Excel.
0: Λάβε τα ειστήρια του Πασχαλίδη, παιδιά.
2: Αυτή είναι η δουλειά μου και το έχω προσαρμόσει αντίστοιχα.
0: Και για πες, το ανοίγεις κάθε βράδυ την ελπίδα να μην δεις τίποτα κίτρινο. Δηλαδή, ο τελικός στόχος είναι να μην έχουμε τίποτα κίτρινο στο Excel.
2: Όχι, όχι, εγώ το συμπληρώνω το Excel βάσει του
1: πόδι. Και άμα είναι 9, πρέπει να δεις ένα μπάκουρο από τον οποίο θα το χώσει τραπέζι για να γίνουν 10. Αυτό είναι το θέμα.
2: Όχι, είναι κίτρινο.
1: Πρέπει να χωρίσει ένα ζευγάρι, να προσπαθήσει να χωρίσουν πριν το γάμο για να πάει κάποιο μόνο του.
2: Όχι, εντάξει, μη βάζετε ιδέες αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να στείλουμε και τα τραπέζια αύριο μετά.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί κάποιοι πρέπει να παντρευτούν μετά.
2: Ναι, όχι.
1: Έχεις κάνει, ας πούμε, στο Excel κάποιο καλό τέριασμα του κόστου? Θέλω να πω, οκ, θα πάνε, ας πούμε, κάποιοι που μπορεί να είναι παρέες μεταξύ τους ή συγγενείς, ωραία. Τίποτα, ας πούμε, ελεύθερα αγόρια, ελεύθερα κορίτσια τα έχουν βάλει στο ίδιο τραπέζι, να μπορέσει να γίνει και ένα του Noah's Better. Προλαβαίνεις να το φτιάξεις?
2: Προλαβαίνω, όχι.
1: Θέλω να αποσκέψω και λίγο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, εσύ βρήκες τον άνθρωπό σου, τακτοποιήθηκες, παιδί μου.
0: Για να μπλέξουμε τώρα τα σόγια.
1: Γιατί να μην τα μπλέξουμε?
2: Το πιο κοντινό που έχω κάνει είναι που έχω βάλει σε ένα τραπέζι 4 γιαγιάδες.
1: Αυτά είναι γούστα. Με τα γούστα δεν μιλά. Είναι κατηγορία του κυρίου Γιάννη αυτή. Μπορεί να μιλήσει ο κύριος Γιάννη.
2: Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί.
1: Αλλά θέλω να πω, αφού ακόμα έχεις εκκρεμότητες, παιδί μου, βρες ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μόνοι στη ζωή και να ψάχνουν. Να πούμε τώρα, μια πιάσαμε. Συγγνώμη Γιάννη, με τα μηνύματα δύο λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σου. Πρέπει να πούμε ότι οι περιπτώσεις των γάμων είναι περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο τέριασμα. Δηλαδή πηγαίνουν, φοράνε τα καλά τους ρούχα, παντρεύονται άνθρωποι που γνωρίζουν, οι οποίοι είναι συγγενείς, φίλοι κτλ.
0: Πάνε με καλή διάθεση.
1: Πάνε με καλή διάθεση, τους λένε όλοι και στα δικά σας. Θέλω να πω, υπάρχει μια διαπλήση εγκεφάλου και γενικά οι άνθρωποι στους γάμους είναι επιρρεπείς στο να βρούνε ένα τέρι και να κάνουν ένα ξεκίνημα, μια επαφή, μια σχέση, ένα φλερτ, ένα φάσομα κτλ. Στο γάμο παίζει πολύ αυτό το πράγμα. Άρα θα είναι καλό κάρμα για το δικό σου γάμο αν βάλεις ανθρώπους οι οποίοι είναι μοναχικοί, τέλος πάντων, χωρίς σύντροφο, μοιρασμένοι 5-5 ή οτιδήποτε άλλο σε ένα τραπέζι. Και αυτό το τραπέζι μπορεί να είναι η ψυχή του γάμου, θέλω να σου πω, του πάρτι του γάμου.
2: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όπως μου είπε και ένας φίλος, του λέω: θα έρθεις μόνος ή με τη σύντροφο.
1: Ναι.
2: Μόνος.
1: Ναι.
2: Του λέω: μπορείς να φύγεις με πλάσου άνομος. Μου λέει: αυτό... δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εμείς δεν πιάνουμε αυτούς που έχουν σύντροφο και θα έρθουν μόνοι. Πιάνουμε αυτούς που είναι μόνοι.
2: Σωστό.
1: Εντάξει, γιατί το άλλο τώρα κλείσουμε σπίτια. Δεν θέλουμε να κλείσουμε. Είναι κακό κάρμα για
2: ανοίξουμε βέβαια.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω, υπάρχει ένα ξεχωριστό Excel με το στήσιμο τη ανθοδέσμη, δηλαδή το πώς έχει οργανωθεί ενδεχομένως του πετάγματος τη ανθοδέσμη. Εγώ θα το έκανα και με heatmap. Δηλαδή, αν με ρωτάς, αν είσαι τόσο. Εγώ δεν δίνω κάποιες ιδέες.
2: Μην αρχίσουμε για 6 goals τώρα, γιατί.
0: Όχι. Όχι, όχι αυτή την
2: κατάσταση. Έχω και μια μικρή συμπάθεια σε αυτό.
0: Στο 6 goals.
2: Ναι,
1: κάποιος λέει: μην φτιάξει Excel με τις πόσες φορές θα έχεις δίκιο στους καυγάδες με τη μέλουσα σύζυγο. Δεν θα έχει δεδομένο το φίλτρο σου. Δεδομένα το φίλτρο σου.
2: Όχι, δεν φτιάχνουμε τέτοια Excel. Δεν φτιάχνουμε τέτοια Excel.
0: Είναι ο Southgate το καλό παιδί με πτυχίο, προαγωγή και διαμέρισμα που τον θέλουν σαν τρελές για γαμπρό όλες οι μανάδες, αλλά καμία θυγατέρα.
1: Θα μπορούσε να.
0: Ποτέλει.
1: Μπορεί ταυτόχρονα με τον Bachelor στο μέρος να υπάρχει ένα σαν κιόσκι μόνο για singles. Στο οποίο μπορεί κάποιος ελεύθερος να βρει το τέρι του.
0: Κιόσκι.
1: Ένα κιόσκι, ναι, να είναι το κιόσκι των
0: σύγχρονων.
1: Να πηγαίνεις λίγο όρθιος με ένα ποτό στο χέρι, ξέρεις, να μην έχει το. Να πηγαίνεις να φέρεις.
0: Να είναι το Bachelor's Corner.
1: Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Κιόσκι.
1: Ναι, κιόσκι. Γιατί, κιόσκι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Δίνουμε ωραίες ιδέες. Μπράβο, παιδιά. Ναι.
0: Λοιπόν, έπειδη, ακούστηκε σήμερα η λέξη Walkman και δεν την είπαμε εμείς.
1: Ναι. Ισχύει. Βάλε στο ίδιο τραπέζι φίλους, φίλες που είναι μεταξύ τους πρώην να γίνει μπάχαλο.
2: Κρίμα είναι.
1: Κρίμα είναι. Απ' την άλλη, διασκεδαστικό θα είναι βέβαια, αλλά και κρίμα μαζί. Το τραπέζι με τις τέσσερις γιαγιάδες έχει κλείσει δεκάδα. Ρωτάω για έναν φίλο μου, ραδιοφωνικό παραγωγό.
0: Δεν τρέπεστε. Ο Καταπλάνκα χαρίζει το Ρεϊμόν Γκομενέκ και το Εμερί Ιμπαρί.
1: Συνακροατά, έχεις φτιάξει Excel για τις επιδόσεις του Κουπέπεπ στον πλάγιο ύπο και τις ηλικίες που έχει απευθυνθεί. Έχουμε μέσο ωριαίο όρο προσπαθειών, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
2: Όχι, δεν έχει φτιαχτεί.
1: Α, ρωτάει, έχουμε μέσο ωριαίο όρο προσπαθειών. Ναι, ωραία.
2: Ούτε εξ Κουπέπεπ έχουμε.
1: Αυτό τώρα πάει στις πρώην του Κουπέπεπ το
2: έχει. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Όριστο, αλλού Κρός, αλλού Ζήγκητς, λέει, στο δικό μου γάμο. Εκτός από Excel με τραπέζια, εγώ ως κλασικός μηχανικός έκανα και σκαρίφημα του χώρου σε κλίμακα 1:100 με ακριβή απεικόνηση τραπεζιών.
1: Άμα είσαι μερακλής και έχεις το ψυχαγκασμό σου, αυτά τα πράγματα οδηγούν εκεί. Στο τραπέζι με τις σίγκλες τυχαία θα βρεθεί ακάλεστος ο Κουπέπεπ, προβλέπει κάποιος. Είμαι η μέλουσα σύζυγος και σας παρακαλώ μην του δίνετε ιδέες για άλλα Excel. Παίζει αυτό το σενάριο.
2: Παίζει πάρα
0: παίζει
2: πολύ.
0: Πολύ, ναι,
2: παίζει πάρα πολύ.
0: Και με τη διατύπωση νομίζω παίζει πολύ.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Λέω ο Ποδεπομπέος Μάγλος, υπάρχει προϋπόθεση να είσαι ψυχαναγκαστικός για να ακούσει αυτήν την εκπομπή ή μπορεί να ακούγει κάποιος κανονικός, δεν ρωτάω για μένα.
1: Μπορεί να ακούγει κάποιος κανονικός, πιθανότατα. Πιθανότατα.
0: Ο φίλος λέει.
1: Συγγνώμη. Στο τραπέζι με τις γιαγιάδες, βάλτε πινακίδες με βαθμολογίες. Όπως το διαγωνισμό, όπως το διαγωνισμό καρφωμάτων, για να βαθμολογήσει το ζευγάρι.
0: Μου άλλαξε το Excel στις 9 το πρωί και ο γάμος ήταν στη 1. Αφού αντέξαμε αυτό, είμαστε ακόμα μαζί μετά από 13 χρόνια. Πω. Τι λες τώρα?
3: Στη μία.
0: Μία το μεσημέρι. Ναι, έλατε, μία το μεσημέρι. Τι γάμος ήταν αυτός?
2: Το μου βάφτισε.
0: Μία το μεσημέρι.
1: Ναι.
3: Πρώτο match Premier, Σάββα.
1: Ναι. Γάμο βάφτιση, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Εντάξει, ενδεχομένως.
1: Κώστα, δεν καταλαβαίνουν τι λες. Μιλάς ορθά, μερακλείδικα. Θέλει σωστό στήσιμο τραπέζι. Βέβαια, τώρα μιλάει εμπειρία χρόνων τώρα. Δεν έχει σημασία αν χώρισα. Σημασία έχει ότι παντρεύτηκα. Δηλαδή, ξέρω. Ναι.
0: Αλίμονο.
3: Know-how.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Do as I say, don't do as I do. Όπως λέει.
0: Έτσι. Κουμπέμε, πλήρη σας έλειψα. Έχω πολλά τρεχάματα, αλλά θα επανέλθω με ιστορίες.
1: Μας έλειψες, η αλήθεια. Ναι, ναι.
0: Παρόλα αυτά, μας έχει στείλει μια φωτογραφία όπου σε ένα θηροτηλέφωνο πολυκατοικίας υπάρχουν ταυτοχρόνως ονόματα ενίκων, τα οποία είναι τα εξής. Είναι ένας κύριος Παπαδόπουλος, ένας κύριος Καραμανλής, ένας κύριος Πατακός και ένας κύριος Μετβέντεφ.
2: Συντηρητική πολυκατοικία.
1: Απίθανα πράγματα.
0: Απίθανο, ναι. Πραγματικά απίθανο.
1: Ο Κουπέπε θα είναι ο μπάρμαν του γάμου, λέει ο Αλούκρο Αλούζιγκιτ.
0: Ο Καρδαρόμπα Ξεκούμπο που είχε στείλει χθε για την Άσαλ, λέει: έκατσε και άνοιξε το βιβλίο με τι αναμνήσεις και βγήκαν από μέσα θεριά. Τιμή σένα και λοιπόν αυτό το πρωτάθλημα σε όλου όσου από εμά είδαν από το 2006 μέχρι σήμερα εντεκάδε να αρχίζουν από Τζουρού, Σαμάκ, Σεντερό, Τένκισον, Ελνενή, Σάντο, τον Λάθο Πάρκ, τον Καλά να φοράει το 10, τον Αλμούνια Βασικό. Τον υπάλληλο της λαχαναγοράς, ο Σπίνα τερματοφύλακα, τον holding που αποκτήσαμε για μισό εκατομμύριο και είναι, να είναι βασική επιλογή στην άμυνα και να θεωρείται αξιόλογος. Είδαν τα όνειρά τους να γίνονται κομμάτια μαζί με τα καλάμια των Εντουάρτο και Ράμση, τον Βαν Πέρση να μας πουλάει για να πάει να πάρει πρωτάθλημα στη United, τον Αρσάβη να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή μας μετά τον Βίκτορ και να παίζει καλά μόνο όταν βρέχει,
3: ξέρω θα καταλήξει.
0: Να ξοδεύουμε 70 πλάς για κάποιον Πέπε. Να περιμένουμε 3 χρόνια να είναι έτοιμο ο Σαλίμπα ενώ παίζουμε με βασικούς Μουστάφη και Παπασταθόπουλο. Τον Παρτέι που ήρθε να νοικοκυρέψει το κέντρο να είναι το μισό καιρό τραυματίας. Τον Good Evening που ήρθε ως σπεσιαλίστα στο Europa και χρεώθηκε τον μόνο χαμένο τελικό του. Τα 5 χρόνια χωρίς Τσουλού, την 8η θέση και τον χαμένο τελικό Europa. Λαμπρές στιγμές σε όλη αυτή την ταλαιπωρία ο Ζηρού. Οι πρώτες χρονιές του Εζίλ και του Σάντσες και τα 4 κύπελα μετά από σχεδόν 10 χρόνια που ούτε λίγα δεν καταφέραμε να πάρουμε.
3: Στον Μπέντνερ δεν αναφέρθηκε. Αυτό έχει περιμένει να καταλήξει, ας πούμε ειλικρινή.
1: Τελείωσε τελικώς να πούμε του Europa. Το πήρε η Άστον Βίλα 3-0. Δεν χάσαμε κανένα γκολ πάρουμε στην κουβέντα. Όχι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Την πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη γαμοβάφτιση, δεν είχα καταλάβει τι στο καλό του είχε φταίξει το παιδάκι. Το μελοβάπτιστο παιδάκι. Δεν έχει άδικο. Ακούγεται άσχημα γαμοβάφτιση.
0: Δηλαδή.
1: Έχω και αυτή τη γαμοβάφτιση.
0: Κάτσε. Πολύ ωραία ιδέα από σύντροφο Κουτσούμπερ. Γαμπρέ, πρόσθεσε στήλη στο Excel με το πόσα χρήματα περιμένεις να αφήσει κάθε καλεσμένος, στήλη με το πόσα άφησε και στήλη με την απόκληση σε ποσοστό επί της 100.
3: Στον παλιό.
0: Τι στήλη αυτό.
2: Στράτος
0: Παπουτσέλης λέει: έκανα και εγώ σχέδιο σε σχεδιαστικό πρόγραμμα στον υπολογιστή για να δούμε αν χωράνε τα τραπέζια στο κέντρο. Είμαστε πολλά αδέρφια. Άκου δώρεσε. Λοιπόν, ορίστε.
1: Ο Μπρόμου Εγκαριστίας.
0: Ναι, αυτό το διαβάζω, λέμε.
1: Ακούει τις εκπομπές με ημερολογιακή σειρά on demand. Τώρα πρέπει να είναι κάπου αρχές Απρίλη. Δεν είμαστε φυσιολογικοί, όχι. Λέει ο πρώην Γιαννίκη Βίτσι.
0: Ένα φίλο λέει: ωραίο θα ήταν να πάει ο Κούλης DJ στο γάμο και να πηγαίνουν οι γιαγιάδες να το ρωτάνε τι νούμερο φορούσε του αλουχίδες στο μάτσο.
2: Με κάλεσε
0: δημοσιογράφο
2: να πάω στο DJ σε γάμο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έχω παίξει ποτέ DJ.
0: Και τι θες,
3: καλό. Αρνήθηκε γενικά.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Έλα ρε Κούλη.
1: Έχω κάτσει εγώ σε καρχαριοτράπεζο γάμου με μεγάλες προσδοκίες και ούτε θηλυκή γάτα δεν πέρασε από κοντά, λέει ο Στάτος Παπουτσέλης.
0: Συγγνώμη για αυτά. Λοιπόν, στέλνει ο φίλος για τον Μπέντνερ. Ο Λόρδος λέει ήταν στα καλά, μεγάλη μορφή.
3: Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν τον έβαλε στα αρνητικά.
2: Ας
0: το πούμε έτσι.
2: Άλλο φοβερό ντοκιμαντέρ αυτό.
1: Πρόσφατα, συγγνώμη.
0: Ο Μπέντνερ.
1: Πρόσφατα πήγα σε γάμο Gen Z Πολωνών. Έμειναν 72 μπουκάλια βότκας χωρίς να τα πιούν. Πού πάει αυτή η γενιά διάολε, λέει ο Αλεχάνης. Όλα τα έχουμε ξαναπεί. Η Gen Z πίνει πολύ λιγότερο σε σχέση με προηγούμενη, πάρα πολύ λιγότερο. Πίνει 75% λιγότερο, ναι, σύμφωνα με μελέτες, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Με τη δική μας, ας πούμε, για παράδειγμα, όχι τόσο με τους millennials, αλλά πίνει πολύ λιγότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξενυχτάει λιγότερο, έχει διαφορετικό τρόπο διασκέδασης.
0: Και θεωρεί διαφορετικά πράγματα ψυχαγωγία σε σχέση με αυτά που θεωρούσαμε εμείς. Να το πούμε έτσι. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όλα αλλάζουν. Το ποδόσφαιρο, όλα αλλάζουν.
1: Τι να κάνουμε.
3: Έχει ψηφιοποιηθεί πολύ και αυτό.
0: Ναι.
3: Το φλερτ, όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Ισχύει.
1: Στην Κρήτη που κάνουμε μεγάλους γάμους, λέει κάποιος, εννοείται δεν έχουμε πλάνο. Η γυναίκα έφερε wedding planner από τη Ρόδο και επέμενε να βγάλουμε πλάνο. 600 καλεσμένοι, δεν πήγε καλά αυτό, λέει ο Γιούργεν Κλίσμα.
0: Πάνω με ναροκευτές μας έχει στείλει ένα mail ενός έμπιστου ανθρώπου, το οποίο το διαβάζω αμέσως. Γεια σας. Είμαι ο Ντίτερ Σβάρτς, Γερμανός μεγιστάνας των επιχειρήσεων και επενδυτής. Πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Μίλου Σβάρτς.
1: Έμπιστος ακούγεται.
0: Καλά μέχρι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δόρισα το 20% της προσωπικής μου περιουσίας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς πριν από 2 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, δεσμεύτηκα να δωρήσω το υπόλοιπο 20% φέτος, το 2026, σε ιδιώτες. Δεν μας λες για το υπόλοιπο 60% γιατί το έκανες. Έτσι, τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η διεύθυνση email σας επιλέχθηκε μέσω μιας τυχαίας διαδικασίας επιλογής και έχετε επιλεγεί να λάβετε τη δωρεά μου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Για να επιβεβαιώσω την επιλογή σας και να ξεκινήσετε τη διαδικασία δωρεάς, απαντήστε σε αυτό το email με τον κωδικό δωρεάς σας παρακάτω. Και έχει ένα κωδικό δωρεάς με εκτίμηση διευθύνων σύμβουλος ο Μίλου Σβάρτς, Ντίτερ Σβάρτς.
1: Μάλιστα.
0: Περοχώ.
1: Υπάρχουν ακόμα σπουδαίοι άνθρωποι, βλέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Βάλε ελεύθερους με ελεύθερους δύο τραπέζι και τους γονείς στο ίδιο τραπέζι αλλά σε διαφορετικούς συνδυασμούς να βραχυκυκλώσει το σύστημα. Λέει ο Τάτσμα Καμαρά.
0: Κάποιος 72 μπουκάλια βότκα είχαν μείνει επειδή είχαν 200 στην κάβα.
1: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν ήταν εμπόδιο για τους Πολωνούς όμως. Αν είχε 200 στην κάβα, πίναν 201. Δηλαδή κάπου έφερε και ένα από τα μάξια ένα μπουκάλι στο τέλος, ας πούμε, γιατί είχαν τελειώσει τα υπόλοιπα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι λογική αυτή.
0: Είναι αλήθεια.
2: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου κριτικός, όταν ήμασταν φοιτητές στο σπίτι, είναι κρίμα για το Θεό να μείνει.
1: Ακριβώς. Είναι αμαρτία.
0: Ναι, σαν
1: αμαρτία.
0: Την τελευταία μπουκιά που μας έλεγε η γιαγιά μας.
1: Είναι δύναμή μας.
0: Αμαρτία. Είναι αμαρτία.
1: Σωστό. Ο Ντίτερ Σβάρτς, λέει κάποιος, είναι όνομα που σε βάζει κάποια στιγμή σε μια επιχείρηση πυραμίδα στο Ντίσσελντορφ.
0: Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αν αποκομίσετε αυτήν την εντύπωση από το email, εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λέει κάποιος, γίνεται να κάνουμε 5 τα εκατομμύρια. Παιδιά, 4 δίνει ο άνθρωπος. Το 20%, τι θέλετε τώρα. Αν και τα χαρίζει, αν και θέλουμε και παραπάνω.
0: Ναι. Πριν μερικά χρόνια με κάλεσε η φίλη μου Βανέζα στα 400 γενέθλιά της στην Κοπενχάγη. Δεν μπόρεσα να πάω. Μου είπε ότι το επόμενο μεσημέρι στο πάτωμα του σπιτιού υπήρχαν 60 άδεια μπουκάλια σαμπάνιας, μερικά τσιγαριλίκια και μία γόβα. Ακούγεται ένα ωραίο πάρτι.
1: Πιο ωραίο, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φτιάξε τα δεκάρια τραπέζια με 3 ζευγάρια, 2 ελεύθερες και έναν ελεύθερο. Μία θέση ελεύθερη, 9 σύνολο. Το δίπλα τραπέζι να έχει 3 ζευγάρια, 1 ελεύθερη, 2 μπακούρια, να γίνει δουλειά.
2: Γάμο θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω κοινωνικό πείραμα. το Das Experiment, την ταινία.
1: Κοίτα, σου πω, επειδή ρε παιδί μου, αυτό θα.
0: Σε είδα ότι προβληματίζεσαι γι' αυτό, ρε παιδί μου, ότι θες να το δουλέψεις το θέμα.
1: Ξέρεις, θα σου
0: δώσει χρόνο ακόμα.
1: Θα σου δώσει μια διασκέδαση εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, okay, είναι ο γάμος, προφανώς είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Θα χορέψετε, θα κόψετε την τούρτα, όλα αυτά που είναι να κάνουν. Μετά θα γυρνάς με ένα ποτήρι στα τραπέζια κτλ. Εκεί που θα γυρνάς με τα τραπέζια πρέπει να είναι ο τζόγος. Αφού έχει τελειώσει μόνο τα υπόλοιπα, έχει γίνει το μυστήριο, έχουν γίνει αυτά, πρέπει να γίνουν, έχει χορέψει το τραγούδι. Μετά, όπως γυρνά τραπέζια, πρέπει να έχει μια καβλάντα.
2: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να είναι απλά ναι, να ζήσετε. Πρέπει να έχει και λίγο σου σου, τι γίνεται εδώ, να σου πιάνει, λέει αυτή η πέρα στο δίπλα τραπέζι και τα λοιπά, ας πούμε. Είναι ελεύθερη. Πρέπει να έχει λίγο τέτοιο πράγμα.
0: Και με αυτές τις σοφές συμβουλές του κύριου Κώστα, έρθεν η ώρα μας.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
0: Μανώλης
1: Μουσουράκης βεβαίως και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Τους δύο καλούς φίλους.
0: Ευχαριστούμε που πάρα πολύ.
1: Μάριε, καλό τάξιτε το.
3: Ευχαριστώ
1: το
3: πολύ.
1: Φίλιο.
3: Μέσα την καρδιά μου.
1: Γιώργο, να ζήσετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλες τις ευχές.
3: Και εγώ παντρεύομαι.
1: Πότε?
3: Τον Ιούλιο.
1: Εσύ αργήσετε. Στην επόμενη θα σου ευχαριστούμε. Να ζήσετε κι εσείς. Τι πάθατε όλοι ξαφνικά. Πώς θα κανονίσατε έτσι. Το ίδιο καλοκαίρι.
2: Έτυχε.
1: Μάλιστα, ωραία. Οι γυναίκες σας, οι μέλους σας κάνουν παρέα.
3: Ναι, πολύ καλή.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Κάτι τελευταίο που λέει 4 sugar grannies αν δέχονται βιογραφικά. Είναι χείρες και 4 πάντως.
1: Όπα! Όπα, φουντώνει η κουβέντα.
0: Έδωσε content τώρα στο τέλος.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Stoiximan. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την κατάκτηση του Europa League, που είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της, πανηγυρίζει η Άστον Βίλα. Οι χωριάτες νίκησαν 3-0 τη Φράιμπουργκ στο τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησαν το τρόπαιο. Τις 5 κατακτήσεις στην διοργάνωση έφτασε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, Unai Emery. Διαβάστε στο sportfm.gr τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στο Telecom Center. Την τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ έκαναν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM. Συναντήσει με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο το βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Έτοιμα αναδιάρθρωση στη Στοίχημαν Super League κατέθεσαν οι ΠΑΕ Αλ Νόβι Μπέτ, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι αύριο θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Πρόταση 2,5 εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέ έχει καταθέσει η Ατλέτικο Παρανάενσε. Προστηρίο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ένα σημαίνει το σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των Πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι ο 25χρονος Παλαιστίνος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα, Άζαντ Αλ Χαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, με τον ενδιαφέρον πάντως να μην προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε αναρτησή του Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε αναρτησή του Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η Σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την Άντερ 21. Κρούσεις στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Προ-Ρέκο, ενώ η ισπανική ομάδα τη Φερεντσβάρος. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των play-off ανόδου της Championship λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεσε η Southampton. Δυσαρέσκεια επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κεφαλιά στα δίχτυα για την Τότενα με τον Σολάνκε, παίκτη παλιά της Λίβερπουλ. Ο Σολάνκε, η πιο ακριβή μεταγραφή της Τότενα, είναι αυτός που σκοράρει 0-1. Σαλάχ, ωραία παλιά. Η παλιά Δίας 1-1. Κοιτάξτε πόσο έξυπνα παίρνει την μπάλα ο Χράφεμπερ, αφήνει το πλεονέκτημα και είναι γκολ και πολύ σωστά αφήνει ο Μπράμαρ το πλεονέκτημα, γιατί ο Μακάλιστερ το εκμεταλλεύεται κάνοντας το 2-1 στο 24. Η εκτέλεση, η απόκρουση, Χακπό, το σου του Χακπό 3-1 στο 34, Κόντι Χακπό, μετά από 10 παιχνίδια χωρίς γκολ για τη Λίβερπουλ. 3-1. Μακάλιστερ και τώρα ο Σόμποσλαϊ. Και η Λίβερπουλ μπορεί να βγει μπροστά. Ο Σαλάχ ζητάει την μπάλα πλάγια. Εκεί πάει η μπάλα. Σαλάχ. Σαλάχ, γκολ! Μετά από αρκετό καιρό, αλλά μπορούσε να λείπει ο Σαλάχ από το πάρτι τίτλου. Η απάντηση φυσικά είναι όχι. 4-1 στο 63. Εδώ κοιτάξτε, σέλφι με την εξέδρα, σέλφι με το κοπ. Αλεξάνδερ Άρνολτ, Ζώτα, Αλεξάνδερ Άρνολτ, Σαλάχ. 5-1 στο 69. Εδώ όλο το σετ των Ολλανδών, οι συνεργάτες του Σλότ, όχι μόνο ο ίδιος. Λοιπόν, η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια για το 2024-25. Λίβερπουλ τότε να 5-1 σφραγίζεται ο τίτλος για την ομάδα του Άρνε Σλότ. 20ος τίτλος στην ιστορία της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2024-2025. Είναι αυτή που σταματάει η κυριαρχία των 4 χρόνων της City. Είναι αυτή που ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα μετά το 2020. Είναι ο δεύτερος τίτλος της στην εποχή της Premier League. 20ος συνολικά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που οδηγεί τη Λίβερπουλ στην πρώτη του σεζόν, όπως είχαν κάνει κάποτε ο Μακουίν, ο Φέιγκαν, το Νταλγκλής, στον τίτλο. Η κόκκινη πλευρά στην πόλη του Λίβερπουλ δεν πρόκειται να κοιμηθεί απόψε. Είναι δεδομένο ότι θα διάσει πόλη και από μπύρα. Εδώ οι φανέλες του Champions 24-25 με τη Λίβερπουλ.

Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Εδώ είμαστε.
1: Καλά λέμε.
0: Λοιπόν, πήγουν Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12, παρεούλα και απόψε. Για το επόμενο 2 ώρες, Ερακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσύλλας. Να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα συζητήσουμε. Πριν από λίγο είχαμε την Άστον Βίλα, η οποία εύκολα.
1: Ναι, μόνο, είχε μια ευκαιρία λίγο η Φράιμπουργκ στο 0-0.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Καλύτερη ομάδα.
0: Ένα σου που
1: πήγε out.
0: Κόρνερ ήταν. Απλά δεν το
1: είχε. Είναι out, όλο.
0: Ναι, ναι, ναι. 3-0 η Άστον Βίλα τη Φράιμπουργκ, οπότε κατακτά το Europa League, το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία της, στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, θα το πεις εσύ. Γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε κατάκτηση Άστον Βίλα.
1: Το πρώτο βήμα έχει γίνει.
0: Μπράβο,
1: το
0: πες και τα υπόλοιπα.
1: Το δεύτερο τερματί, για να κερδίσει ένα γύρο. Δηλαδή να μην ξεκινήσει 23 Ιουλίου, να ξεκινήσει 7 Αυγούστου στα προκριματικά του Champions League.
0: Ναι.
1: Που βέβαια ουσιαστικά και στο χειρότερο σενάριο μας συμβεί αυτό, στο χειρότερο σενάριο για τον Ολυμπιακό, είναι εξασφαλισμένη η League Phase του Conference.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να τερματίσει την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος η Βίλα. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι 3 από τη Λίβερπουλ. Δεν έχει την ισοβαθμία, δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά τερματών. Είναι ένα μάτς, τελευταία αγωνιστική.
0: Άμα κερδίσει, τέλος.
1: Και ισοπαλία, άμα πάρει.
0: Και ισοπαλία, ναι.
1: Παίζει όμως με τη City στο Manchester. Το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση η City και μπορεί η Βίλα να πάρει αποτέλεσμα, αλλά από την άλλη και το τελευταίο μάτς πιθανότητα του Γκουαρδιόλα.
0: Σωστά.
1: Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ που παίζει την έδρα. Ναι, ναι. Αυτό λένε. Η Λίβερπουλ που παίζει μέσα και θέλει μόνο την νίκη. Είναι αρκετές πιθανότητες για να συμβεί. Αλλά αυτό θα το ξέρουμε το Σαββατοκυριακό.
0: Σωστά. Λοιπόν, από εκεί πέρα μπαίνουμε σιγά σιγά σε αριθμούς Final Four. Μετράει αντίστροφα Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τη Φένερ. Άλλωστε, μη τελικός είναι φυσικά το Real Valencia. Στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό επίσης υπάρχουν εξελίξεις. Απόψε, γιατί πέρα σήμερα θα γίνει ένα δείπνο του Γιαννακόπουλου με Αταμάν. Υπάρχει μια φημολογία έντονη ότι ίσως. Θα τα δούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και ο Αταμάν να τελειώσει τώρα. Πριν τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, βγήκε αυτό.
0: Υπάρχει ως φήμες. Υπάρχουν πολλές φήμες για την επόμενη μέρα. Βασικά, όχι φήμες. Περί ο Μπράντοβιτς δεν είναι φήμες, είναι. Πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός το θέλει. Τώρα θα γίνει.
1: Όπως αυτές τις περιπτώσεις πάντα τη λέω. Θα γίνει συνάντηση.
0: Και να δούμε.
1: Ναι, γιατί πάντα στις συνάντησεις δεν ξέρεις πώς μπορεί
0: βέβαια,
1: να εξελιχθεί. Δεν το ξέρετε αυτό.
0: Οπότε ας περιμένουμε.
1: Το ίδιο λέω, ας πούμε, και στην περίπτωση που έχω πει το πρωί. Όταν θα συναντηθεί ο Μαρινέκης με το Μεντιλίμπα.
0: Σωστά.
1: Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει τώρα τον προγραμματισμό του με τον. Και με τις επιθυμίες του Μεντιλίμπα σε παίχτες στο. Ας πούμε τώρα μην επιστρέψει ο Καμπελά, για ένα παράδειγμα. Γιατί έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Πήγε δανεικός, αλλά έπεσε κοινά, προβιβάστηκε. Αλλά δεν γίνει αυτό το ραντεβού, γιατί ο πρώτος Ολυμπιακού είναι στην Αμερική, αλλά θα επιστρέψει, λένε, μέσα στην εβδομάδα. Τι να σου πω, δεν ξέρεις εκεί τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι βέβαιος για κάτι.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό πάντα υπάρχει το θέμα του Νέστρου, που είναι σε καλό δρόμο συζήτησης. Θα ξεκαθαρίσει αύριο μεθαύριο. Υπάρχει επίσης είδηση για την αναδιάρθρωση, δεν ξέρω αν την είδες.
1: Την είδα αυτή, ναι. Το πέταξε κάπου που χάζευα.
0: Ναι, έτοιμα αναδιάρθρωση από.
1: Ο ΠΑΟΚ Πανετολικός.
0: ΑΕΛ Αστέρας, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, ΠΑΟΚ.
1: Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός είναι λογικό να τους.
0: Ναι, ζητούν να γίνει το πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Το επόμενο. Χωρίς play-off, χωρίς play-out. Και θα συζητηθεί. Το αίτημα.
1: Θα ψηφιστεί.
0: Βεβαίως. Στηλικά.
1: Κάτι να σου πω. Κοίτα, σε αυτό πάμε.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ. Το έχω ξαναπεί.
1: Κάτι
0: ομάδες τώρα. Δεν είμαι υπέρ.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ στα play-off.
0: Οκ. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία σου πω κάτι. Λέμε ξένοι διαιτητές. Αν δεν έχεις play-off, τι ξένοι διαιτητές.
1: Τα περισσότερα μάτια. Σαν ντέρμπι.
0: Ναι, και τα λιγότερα ντέρμπι. Χωρίς play-off, άρα λιγότερα ξένοι διαιτητές.
1: Ναι. Εγώ θα θέλω όλα τα μάτια ξένοι.
0: Δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνω και ούτε τώρα το κάνω. Πόσο μάλλον αν πάμε. Τι να σου πω, εγώ δεν είμαι υπέρ γενικώ να πάμε σε
1: τέτοιε ομάδε. Τα play-off κουράζουν.
0: Ρε παιδί μου, άλλο κομμάτι αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι το να πάμε Κοίτα, αν έχει λιγότερε ομάδε, όπω είναι τώρα, δεν μπορεί να μείνει playoff.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ
0: playoff, τώρα να πάμε πάλι σε 16 ομάδε.
1: Κάτσε, δεν ξέρω.
0: Δεν είμαι υπέρ εγώ, να σου ειλικρινή, αλλά οκ, okay, θα δούμε τι θα συμβεί. Τι άλλο.
1: Ναι, με ήττα η χ τη Λίβερπουλ, η Βίλα είναι τέταρτη και να χάσει. Είναι ηττηθή ο Μάντσεστερ. Ναι, το είπα αυτό.
0: Ναι.
1: Αν θα πάω στο Final Four, θα πάω.
0: Ένα μου λέει: έχει σκεφτεί πιθανά μειονεκτήμα.
1: Όχι με διαπίστευση.
0: Έχει σκεφτεί πιθανά μειονεκτήμα τη περίπτωση επιστροφή ο Μπράντοβιτ. Κοίτα να δει, φίλε μου, το έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό με τον Μπράντοβιτ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ αντικειμενικά. Αν έχει την πιθανότητα να πάρει τον Ομπράδο και είσαι ο Παναθηναϊκός, με ό,τι υπάρχει στη σχέση Παναθηναϊκό-Ομπράδο και όλο αυτό το οποίο είχε γίνει τότε, δεν μπορώ να σου πω εγώ.
1: Πότε είχε φύγει,
0: το 12, το 13, 12, πότε ήταν, 12.
1: Το 12.
0: Ναι, δεν μπορώ εγώ να σου πω όχι. Δεν είμαι αντικειμενικό. Εγώ το έχω πει για μένα, ο Μπράντοβιτς είναι.
1: 14 χρόνια.
0: 13. Ναι, 14.
1: 14.
0: Για μένα ο Μπράντοβιτς είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Μια γραμμή και οι υπόλοιποι. Έτσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα.
1: Παιδιά, το διάβασα αυτό το δημοσίευμα στη Σερβία, αλλά. Τι θα σου πω, τι. Μπορώ να σα απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό, άμα το ξέρω ή όχι, αν δεν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει.
0: Δεν μπορώ να γράφω τέτοια πράγματα καταρχά. Να λες ότι θα γίνουν επεισόδια. Πού γράφονται αυτά?
1: Στη Σερβία.
0: Ναι, λέω. Πού. Περιπέζουσε να γράφει δύο κομμάτι.
1: Όχι, και πού να ξέρω δηλαδή. Αν τι πληροφορίες μπορεί να έχουν, ή τι να μην ισχύει, ή να είναι εντελώς φίδι.
0: Όλα καλά.
1: Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει.
2: Πού επεισόδια.
1: Τίποτα.
0: Καλό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Θες κάτι άλλο? Προχωράμε.
1: Όχι. Εντάξει, να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη από τα Γέννα.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Ο Βέλιτς.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Γεια σας κύριε. Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Βασίλη.
3: Τι κάνουμε?
1: Καλά λέμε.
3: Καλά λέμε. Κύριε Ηρακλή.
1: Ηρακλή, ρε παιδική.
3: Ναι, απλά ένας αέρας ανανέωσης έρχεται προς το λιμάνι, ε. Ακόμα δεν μπήκαμε στον Ιούνιο και άμα διαβάσουμε σήμερα τα site μένουμε από δεξί μπακ. Τι γίνεται.
1: Μάθα ότι θα γίνουν αλλαγές, θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ.
3: Ναι.
1: Απλά δεν μπορούμε να. Πρέπει να περιμένουμε, ξέρεις, και να δούμε και το αν θα κερδίσει κύριο Ολυμπιακός, γιατί αυτό είναι δύο εβδομάδες διαφορά. Αλλιώς είναι να ξεκινήσει 23 Ιουλίου, αλλιώς 7 Αυγούστου, ακόμα και για μεταγραφικές
3: κινήσεις. Έχει αποφασιστεί τίποτα σχετικά με το πλάνο της ομάδας? Θα μείνει ο προπονητής, δεν θα μείνει?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ναι. Το είπαμε, μπορεί να μην άκουσες στην αρχή που μιλούσαμε με τον Διονύση που είπε για τον Ρομπράντο, για τον Αταμάν, ότι ναι. Που έχει το γεύμα. Λέω, ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις τι μπορεί να προκύψει μετά από μία συνάντηση.
3: Εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την κατάσταση.
1: Όχι.
0: Άλλο σου λέω.
1: Δηλαδή θα γίνει. Ήταν να γίνει ένα ραντεβού, είχε αρχικά βγει ότι θα γινόταν μέχρι σήμερα, μέχρι την Τετάρτη, του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Μεντιλίμπαρ. Να συζητήσουν για τη νέα σεζόν. Θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο. Και έχει ξαναγίνει και συζήτηση.
0: Μοιάζουν οι δύο περιπτώσεις. Δηλαδή είναι δύο προπονητές που έχουν συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι δύο προπονητές που πήραν ευρωπαϊκό.
1: Θέτει άλλα αθλήματα.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Μοιάζουν ναι, όμως, βέβαια, δεν λύγει το συμβόλαιό τους. Δεν...
3: Η αποτυχία του Αταμάν είναι μεγαλύτερη από αυτή του Μεντιλίμπαρ φέτος, έτσι.
0: Σωστό. Απλά θέλω να πω ότι αν μοιάζουν. Δηλαδή έχουν και δύο μια καθοδική πορεία.
3: Ναι, έχουν μια. Ναι. Απλά κοιτάξτε, τι θέλω.
1: Όχι, και να σου ολοκληρώσω, Βασίλη μου, ένα λεπτό και θα πεις φυσικά ό,τι θες. Ο πρόεδρος Ολυμπιακού βρίσκεται στην Αμερική. Εδώ μπορεί να σου πω, δεν ξέρω πότε ακριβώς επιστρέψει, αλλά θα επιστρέψει μέσα σε εβδομάδα. Όταν θα μπορεί να συζητήσει με τον προπονητή, οπότε δεν ξέρεις τι διαφωνίες μπορεί να έχουν. Μπορεί να υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, μπορεί να υπάρχουν 1002. Μπορεί να συμφωνήσουν σε όλα. Ήδη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ο Μεντιλίμπαρ πηγαίνει κάθε μέρα στο Ρέντι, έχουν σταματήσει οι προπονήσεις. Και συνεργάζεται με τους ανθρώπους, με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Για τα θέματα τα οποία υπάρχουν, όπως έφερε για παράδειγμα ότι δεν επιθυμεί την επιστροφή Καμπελά, που έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά γίνεται και προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει βρει ημερομηνίες σε περίπτωση που δεν αλλάξει γύρω στην Ευρώπη. Θα φύγει 29 για την Ολλανδία, 29 Ιουνίου και θα γυρίσει 12 Ιουλίου.
3: Λέξα, ότι... Αυτό δεν αλλάζει. Ναι. Αυτό δεν θα αλλάξει. Με πρόβλημα προπονητή για να πάμε. Απλά, εγώ, εμένα η ένστασή μου είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος του πρωταθλήματος και θα έπρεπε να είναι. Κατά τη γνώμη μου,
1: ναι, βεβαίως.
3: Θα έπρεπε να είναι πλέον ξεκάθαρο και στην ομάδα μέσα. Γιατί το πιο σημαντικό είναι η ομάδα μέσα, όχι εμείς έξω. Και στην ομάδα μέσα και στους παίκτες να είναι ήδη, να ξέρουμε ότι συνεχίζουμε ή δεν συνεχίζουμε με τον προπονητή. Τουλάχιστον ως προς αυτό. Δεν λέω να ανακοινωθεί ο επόμενος, αλλά τώρα στο τέλος του πρωταθλήματος.
1: Μα και σήμερα. Μία και σήμερα, ναι. Συγγνώμη, σε δύο που πάνω στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας που τις ίδιες τιμές με πέρυσι. Που ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος ο Κώστας Καραμπαπάς, είπε ότι. Ότι είναι ένα τρίλο ο Μπεντιλίπαρο, ότι είναι. Πρέπει.
3: Εντάξει, αυτό το εστερνιζόμαστε όλοι.
1: Όχι, βεβαίως. Αλλά είπε, λέει, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα πάντα, είτε φύγει σε 3 χρόνια, είτε φύγει σε 5, είτε φύγει σε 15. Δηλαδή δεν ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση.
3: Ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μένει ως έχει. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι.
3: Ο Μεντιλίπαρο δεν φεύγει.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Ναι. Για μένα θα είναι λάθος αν μείνει ο προπονητής.
1: Αν μείνει ο προπονητής.
3: Ναι, okay. γιατί φέτος, ποδοσφαιρικά θα μιλήσω, φέτος έχουμε μείνει, όσοι πηγαίναμε γήπεδο και είχαμε διαρκείας, έχουμε μείνει άδειοι ποδοσφαιρικά.
1: Από στο δεύτερο μισό της σεζόν.
3: Ναι.
1: Γιατί στην Ευρώπη δεν έφευγες άδειος.
3: Εγώ μιλάω για σύνολο. Για το σύνολο της χρονιάς και το σύνολο του ποδοσφαίρου που έπαιξε φέτος ο Ολυμπιακός, που αν βγάλουμε τα παιχνίδια της Ευρώπης, όλα, ακόμα και αυτά που χάσαμε, το μεγάλο σκορ, αν τα βγάλουμε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, στο πρωτάθλημα, εγώ προσωπικά, Ερακλή, δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τρόπο.
1: Ο Ολυμπιακός έδειξε καλό πρόσωπο. Εντάξει, θα σου πω τώρα σε παιχνίδια που ήταν σαφώς λίγο πιο εύκολα, που ήταν και λίγα κιόλας, που έδειξε καλό πρόσωπο. Ο Ολυμπιακός βελτίωσε το πρόσωπό του μετά την ήττα από την ΑΕΚ στα πλέοφ. Στα πέντε
3: πλέον τελευταία... όμως ήταν πολύ αργά και εκτός από αυτό.
1: Δεν ήταν μόνο αργά, χάθηκαν και βαθμοί και με το καλό πρόσωπο. Τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
3: Εκτός από αυτό, έγιναν λάθη τον Ιανουάριο που η ομάδα έμεινε άδεια η ομάδα.
1: Συμφωνώ, το έχω επισημάνει εδώ πέρα πολλές φορές.
3: Για μένα ο Γιάρεμτσουκ έπρεπε να είναι δεύτερος. Για μένα ο Ταρέμι δεν έπρεπε να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός τον Ταρέμι τον απέκτησε. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να βγάλει τη χρονιά με Γιάρεμτσουκ και Ελκαμπή και ένα τρίτο Φέρελπι. Αλλά ο Ταρέμι αποκτήθηκε πιο πολύ λύση ποιότητα στο Champions League και για να μην τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Για μένα. Όπως το είδα εκείνες τις ημέρες.
1: Εκείνες τις ημέρες ήταν ότι Δευτέρα πήγε στον Παναθηναϊκό, Τρίτη στον Ολυμπιακό, Τετάρτη στον Παναθηναϊκό και μετά έκλεισε στον Ολυμπιακό.
3: Εμένα μου θύμισε λίγο εποχές Μέλμπερκ αυτό το πράγμα. Που έμπαινε ο Μέλμπερκ σε αεροπλάνο για να έρθει στον Παναθηναϊκό και τον υπέγραψε ο Ολυμπιακός.
1: Και σαν υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Και με Έλληνες ποδοσφαιριστές συνέβαινε αυτό. Και με Σαλπικίδη είχε συμβεί.
3: Ναι, απλά τέτοια ονόματα τα φέρνεις όταν υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και η ομάδα δεν είχε μεγάλο κενό στη θέση του σέντερφορ. Έτσι. Αυτά τα ονόματα θέλουν να είναι πρώτοι. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ταρέμι φέτος, το καλοκαίρι, ή θα φύγει ή θα ζητήσει να είναι πρώτος. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάτσει δεύτερη σερή χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Με αυτά που ξέρω, λέω πάντα ότι μέχρι να γίνουν. Θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσει ο Ταρέμι.
3: Και είναι το λογικό και το φυσικό αυτό. Γιατί αυτοί οι παίχτες σε αυτά τα πρωταθλήματα θέλουν να είναι πρώτα ονόματα. Και όχι να είναι πίσω από τον Ντεφορμέ, Ελκαμπή κτλ. Ο Γιάρεμτσουκ θα έπρεπε να μείνει.
1: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν ένα. Είναι, ξέρεις, όταν πάνε κάποια πράγματα στραβά. Πάνε στραβά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή,
3: ναι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ τραυματίστηκε την πρώτη τελευταία μέρα της προετοιμασίας. Σε μια προετοιμασία που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Καλύτερος. Στο λέω γιατί ήμουν εκεί.
3: Καλύτερο. Γιατί τραυματίστηκε μετά.
1: Τραυματίστηκε, έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Όταν και με τον Ταρέμι έγινε τρίτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Δεν ήταν άλλο το να δει. Είχε μάθει το ρόλο του στην ομάδα ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν μπροστά ο Ελκαμπή. Ήταν δεύτερος πολλές φορές στο τέλος της σεζόν. Θυμίζω τους έβαζε και μαζί κάποια διαστήματα.
3: Και για να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
1: Θα γυρίσω ο Γιάρεμτσουκ.
3: Ναι, το ελπίζω. Για να μην κρατάω τη γραμμή. Εμείς διαρκείας πήραμε πέρσι, θα πάρουμε και φέτος. Mm-hmm. Νομίζω ότι η απόφαση της διοίκησης ήταν πάρα πολύ σημαντική, το να μην αυξηθούν κι άλλο, γιατί θα μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 40% αν υπήρχαν αύξηση φέτος σε σχέση με πρόπερση.
1: Μα ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε αυξήσει τα διαρχεία της τιμής.
3: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, αλλά και πάλι όμως τα είχε χαμηλά μέχρι την περσινή αύξηση.
3: Οι Ηρακλοί κάνανε αυτό το πακέτο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που το κάνανε και όλες οι ομάδες που για μένα είναι ανεκδικήθο.
1: Τι έχει πακέτο ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν είχε ξεχωριστά διαρκείας για το...
3: Είχε. Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε ξεχωριστά.
1: Όχι, δεν είχε όταν βγήκε τα νησιά. Και ξέρω εγώ. Και ούτε τώρα. Και τώρα είναι το ίδιο. Δεν είχε ξεχωριστά.
3: Είχε ξεχωριστά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Δεν είχε, παιδί μου. Δεν είχε.
3: Μπήκαμε και στο site και τα πλήρωσαμε. Δεν είναι τώρα. Είχε ξεχωριστά για τα ευρωπαϊκά, για το Champions League το κάνανε.
1: Δεν είχε Ολυμπιακός ξεχωριστά εισιτήρια. Δεν θυμάμαι αν έβγαλε μετά τίποτα άλλο για αν υπήρχαν διαθέσιμα, αλλά δεν νομίζω. Είναι το ίδιο πράγμα ο Ολυμπιακός, δεν έχει φέρει ποτέ άλλο διαρκείας για το ποδόσφαιρο.
3: Είναι θετικό ότι δεν έγινε αύξηση, ναι. Πολύ θετικό, και ότι όσοι μπορούν να ανανεώσουν και έχουν τη δυνατότητα θα το κάνουν, γιατί πρέπει να στηρίξουμε για την ομάδα.
1: Βεβαίως.
3: Από εκεί και πέρα, καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας, καλά.
3: Και καλή συνέχεια στην
2: εκπομπή.
1: Πάμε σε δύο μηνυματάκια. Ο ένας γράφει μετά Χρυσόνολη Προφήτης. Ο Δαρέ μέχρι το Φλεβάρι λέει απίστευτα νούμερα. Δεν μπορείς να μαντέψεις τη διάρκεια κάθε παίχτη. Ο Ταρέμι, δεν σου πω ότι δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό. Τον βοήθησε στο πρώτο μισό της σεζόν. Γιατί είχε βάλει και γκολ. Και κρίσιμα γκολ και ευρωπαϊκά γκολ. Δηλαδή δεν είναι παίχτης ο οποίος πέρασε απαρατήρητος. Έβγαινε η ποιότητά του και η αριθμή του. Ήταν και πάρα πολύ καλή. Άμα βάλουμε, ξέρεις, κάτω και τα πόσα γκολ πέτυχε και τι χρόνο συμμετοχής είχε. Στο δεύτερο μισό δεν ήταν τόσο καλός, αλλά γενικά δεν ταιριάζει σε αυτό. Δεν μπορεί να πρεσάρει όπως πρέσαρε ο Κιάρεπτσουκ, για τον βάλω, ας πούμε, με επιθετικό. Φίλε μου, μην ζητά συγγνώμη, συμφωνώ εγώ μαζί σου, ότι στα 30 μου λέει μόνο με το Μέντι έχω δει τον Ολυμπιακό πραγματικά λέει μεγάλο στην Ευρώπη, λέει συνεχόμενα. Και πριν το Μέντι και με το Μαρτίνς είχε δει πράγματα και με το Βαλβέρδε. Απλά ο Μέντι Λίμπαρ τελείωσε, τερμάτισε την πίστα με το Conference. Και συμφωνώ όσον αφορά τη διάρκεια, γιατί και τις τρεις χρονιές του με τη Λίμπαρ και το Conference και το Europa League και το Champions League, ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικότατος.
2: Πάμε σε έναν ακόμα, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Καλησπέρα. Απλά λίγο πιο σύντομοι να είμαστε. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω, δεν ακούω.
2: Εσύ μιλάς.
1: Ναι.
4: Νίκος Φαλιό Φάλιρο. Λοιπόν, για άλλο πήρα βασικά τώρα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το μπάσκετ, αλλά θα ξεκινήσω λίγο με το ποδόσφαιρο που σας ακούω 20 λεπτά τώρα. Μιλάτε με τον προηγούμενο. Ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμιο, με τη Λίμπαρ. Καταρχάς πρέπει να ανάψετε μια λαμπάδα στον Μπενίτεθ που σας έβγαλε στο Champions League, έτσι.
1: Αλλά και να μην έβγαινε ο Ολυμπιακός στο Champions League.
4: Έξι μάτς τα play-off.
1: Πρώτα απ' όλα.
4: Δύο με την ομάδα σου. Δεν κάναν ούτε shoot, ούτε μισή φάση. Και παίξαν όσο μπορούσαν με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ναι, αλλά και στην κανονική σεζόν ο Παναθηναϊκός πήγε 20 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Πέντε.
4: Ας την κανονική. Εκεί που σφίξαν τα γάλατα, λέμε.
2: Ο Παναθηναϊκός όμως.
4: Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων, παρένθεση.
2: Περίμενα, να σου πω λίγο κάτι, γιατί θα μιλήσει για τον μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός φέτος. Αυτός ήταν. Ό,τι δεν ζέστη, πότε κρύο. Πιο πολύ κρύο.
4: Τώρα αυτή η καραμέλα, εντάξει, αυτή η καραμέλα.
2: Καταρχάς, περίμενε. Καραμέλα. Το όνομά σου είπαμε, πες μου πάλι. Καλά. Άκουσε με λίγο.
4: Λοιπόν, ένα σχόλιο.
2: Όχι, θα το κάνεις το σχόλιο, θα το κάνεις. Απλά να κάνουμε διάλογο. Καταρχάς, να μιλάς πιο όμορφα. Δεν είμαστε φίλοι. Ούτε τα καραμέλες αυτά δεν θα είσαι επιθετικός.
4: Μα έτσι, θα ακούς το ακούω τώρα μια εβδομάδα.
2: Άρα λοιπόν εγώ θα πω την άποψη δική σου καραμέλα. Δεν με ακούς σου λέω. Σου είπα κάτι. Πες ότι διαφωνώ εγώ με αυτό. Άκουσε με λίγο.
4: Έχει μια ζήση τώρα υπερασπίζεται.
2: Καμία δεν υπερασπίζομαι. Την άποψή μου υπερασπίζομαι.
4: Σου λέω. Εντάξει, είπα, μιλάω, ναι.
2: Ναι, ναι, όχι, είπες αυτή, όχι, μου είπες αυτή η καραμέλα το ρεπόρτ του Παναθηναϊκού.
4: Και μα είναι καραμέλα, πώς θα είναι, ότι όλη η χρονιά έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός και τον άλλο την Κυριακή, αυτό άκουγα να λέει και μίξε 0-1.
2: Ένα λεπτό. Λοιπόν. Ένα λεπτό, άστον ρε Κυριακό. Ένα λεπτό και θα πεις.
4: Εσύ
2: θα μιλήσεις, εσύ, θα σε ρωτάω κάτι, θέλω να βοηθήσεις και μετά να μιλήσεις, ωστόσο και παραπάνω χρόνο. Εσύ τι είσαι και θα πεις την άποψη του άλλου καραμέλα. Δηλαδή, ότι ποιος είσαι, ο τιμητής στον μπαντ, τι ακριβώς είσαι.
4: Όχι, έτσι τη γνώμη μου λέω.
2: Η γνώμη σου είναι ότι η γνώμη του άλλου είναι καραμέλα, από πού και σκού.
4: Συγγνώμη. Ωραία, το αφήγημα αυτό.
2: Α, και κασέτα, το αφήγημα. Άστον, όχι, άστον. Να δω λοιπόν. Για βάλε τη δική σου κασέτα τώρα να την ακούσουμε. Έλα.
4: Δεν είναι. Ποια κασέτα.
2: Πάλε, αφού είπε τη δική μα κασέτα, να ακούσουμε και τη δική σου.
4: Πάτα το play. Έβγαλε λοιπόν την ομάδα.
2: Ωραία, το είπες. Πάτα το play τώρα.
4: Πρέπει να είναι για να
2: Πάτα το play.
4: Champions League.
2: Εντάξει.
4: Τα έχει τα 40, τα έχει έτοιμα. Λοιπόν.
1: Πώς τα έχει έτοιμα, έχει προκληματικά να μπει ο Ολυμπιακός.
4: Για το μπάσκετ. Να θέλω να μιλήσω με τον Ηρακλή. Δεν θέλω να μιλάω με τον Ηρακλή για τον μπάσκετ.
1: Μα δεν είναι, κοίτα να δεις.
2: Όχι, άστο να μιλήσω. Όχι, άστο να μιλήσω. Εντάξει, το λύσαμε. Βάλει την κασέτα τη δική σου, πάτα το play. Δεν σε διακόπτω να την ακούσω.
4: Όχι, δεν είναι play. Αυθόρμητα είναι. Τι play. Γεγονότα είναι. Ο μικρός τελικός έχει καταργηθεί στο Final Four.
1: Ναι.
4: Ωραία. Τυχεροί είστε γιατί πάλι εκεί θα έπαιζε. Πάλι τη συμμετοχή θα μετρήσει.
1: Έτσι, τι πέτανε, είναι
2: εύκολο να
4: σε
2: καλά.
4: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Είναι και
4: το άλλο.
2: Έγινε, καλό βράδυ. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά, ρε Κυριάκου και Σιάκου. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλω να είσαι εδώ. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Όπα, το ραδιόφωνο, φίλε.
2: Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι πάλι, εντάξει. Πάλι με το ραδιόφωνο. Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σου, δεκαθλητή.
5: Λοιπόν, εξαίσθησε που σου είπα η δαχτή μου για το Μελτζλίμπαρο.
1: Ναι. Μην τα ξαναπούμε και σήμερα.
5: Όχι. Σήμερα έμαθα άλλα πράγματα και χάρηκα πάρα πολύ ότι θα ζητήσει 7 μεταγραφές. Ότι θέλει παίκτες. Χάρηκα πάρα πολύ. Σου είπα ότι άμα πει ο Μελτζλίμπαρο ότι εντάξει είμαστε. Δεν
1: αν επιτρέπετε, πού τα έμαθες ότι αυτά. Από περιέργεια, πού το έχεις μάθει.
5: Από ρεπόρ του Ολυμπιακού.
1: Α, ωραία.
5: Okay. Έτσι, από το καφενείο, από ρεπόρ του Ολυμπιακού.
1: Θα κάνει Ολυμπιακό. Θα γίνουν σημαντικές κινήσεις και σημαντικές αλλαγές. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.
5: Ναι, ό,τι θα ζητήσει, ναι. Αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό σου είπα. Ότι χάρηκα πάρα πολύ και είμαι υπέρ, όχι υπέρ του, 100% να μείνει ο Μελτζλίμπαρε. Γιατί με αυτό του έχουμε μεγάλη εγκλωβοσύνη και πάρα πολλά. Δεν ξεχνάμε αυτά που μας έχει προσφέρει. Και να σου πω και τώρα και κάτι. Σου πω ότι σε μπάσκετ δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω δει μπάσκετ αγώνα.
2: Από κοντά εννοείς.
5: Ναι, σε γήπεδο.
2: Ναι.
5: Βρήκα εισιτήριο και θα πάω. Το δεν ξέρω τώρα θα είμαι γουρλής. Είδε θα είμαι γουρλής, είδε αυτά. Βρήκα
2: εισιτήριο.
5: Μου το κάνατε δώρο δηλαδή. Και θα πάω.
1: Δώρο γιολές.
2: Και δώρο εισιτήριο στο Final Four.
1: Τι γίνεται, έχουμε μάτωση.
5: Δώρο από έναν γιατρό φίλο μου που είναι μέσα μου, μου λέει δώρο για σένα μου, λέει και θα πάω. Τώρα θα είμαι γουρνή, δεν θα είμαι γουρνή.
1: Ρίξε και ψωμάκι στον δρόμο για να βρεις τον δρόμο για να γυρίσεις.
5: Πάνω σε παιχνίδια του Ολυμπιακού που έχω πάει σε γήποτα και τέτοια, 70-80% είμαι γουρνής. Δύσκολα δηλαδή σε έργο στεναχωρημένο και από ποδόσφαιρο και τέτοια. Θα δούμε. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Θα πάνε καλά. Δηλαδή, να σου πω εγώ που συζητάω και που συζητάω και με ασφαλή που με μάρκετ, όλο το παιχνίδι με τη Φενέρ Μπαξέ λένε. Άμα ο Ολυμπιακός κερδίσει Φενέρ Μπαξέ.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Πρώτα το παιχνίδι με τη Φενέρ και μετά και το άλλο. Και ο τελικός δεν είναι καθόλου εύκολος. Είτε θα είναι Ρεάλ είτε θα είναι Βαλένθια.
5: Από εκεί τι βλέπεις εσύ.
1: Δεν βλέπω τίποτα.
5: Α, δεν βλέπει δηλαδή. Διονύση, Ρεάλ ή Βαλένθια.
2: Τι να σου πω. Βαλένθια.
5: Βαλένθια βλέπεις, ε.
1: Κοίτα, η Βαλένθια πρέπει να είναι και που δεν έχει καθόλου άγχος η ομάδα.
2: Δεν έχει να χάσει.
1: Δεν έχει χάσει κάτι.
2: Και
1: δεν τη φοβίζει Ρεάλ. Όχι γιατί.
2: Έχει
1: γιατί παίζουν συνέχεια και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι ότι Και είναι και πολύ δηλαδή, μεγάλη ο Ταβάρης.
2: Δεν έχει και πίεση, ρε παιδί μου. Εδώ που έφτασε, σου λέει: εγώ μια χαρά είμαι, πάμε για το καλύτερο τώρα.
5: Δεν υποφύγει η Ελλάδα, αλλά έχει χάσει τέσσερις φορές από τη Ρεάλ Βαλένθια.
2: Ναι, okay, άλλο λέει. Ότι δεν είναι ότι θα παίξει μια ομάδα για να πει. Δεν έχει συνηθίσει με την

0: είναι και ο Λένο πίσω.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κόντρα στη Βαλένθια. Εντάξει, δεν έχει ψηλού η Βαλένθια. Άρα ξέρεις τώρα το σακό, δεν είναι, για να σου βγάλει κάποιες άμυνες, να σου πάρει κανένα επιθετικό rebound. Ψηλή τους παίζω στο πέρα έξω.
1: Βολές δεν βάζει.
0: Βολές δεν βάζει.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να σου
1: πω. Διάλειμμα.
0: Δηλαδή είναι... Κάτσε εδώ, ένα λεπτά και πάμε. Δημήτρη στην Ερυθρέα, την καλησπέρα μας. Και μου κρίνει αλληλικά και ένα φίλο μου λέει το πρόβλημα ήταν ότι τα ρέμια ανέμενε ο Γιάρεμτσουκ. Θα έπαιζε αυτό στη θέση του Τσικίνιου. Ναι, θα έπαιζε, αλλά το είχε κάνει και πέρυσι ο Γιάρεμτσουκ στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Είχε συμβεί αυτό να παίξει με δύο. Είχαν μάθει να παίζουν μαζί.
1: Πάμε διαλυματάκι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
1: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Είμαι ο Μπάμπης Τσιρώνης, ανταποκριτής του Big Wins Sport FM. Στο Αγρίνιο κάνω το ρεπορτάζ του Πανετολικού από το 2013. Θέλω να ευχηθώ Big Wins Sport FM να συνεχίσει να κάνει αντικειμενικά αυτό που κάνει τόσα χρόνια και να ενημερώνει τον κόσμο που τον έχει κατατάξει ως πρώτη του επιλογή για την ενημέρωσή του. Τώρα σχετικά με κάτι το οποίο θυμάμαι εγώ αυτά τα χρόνια από τον Sport FM, νομίζω αυτό που δεν ξεχνάει ποτέ κανείς είναι η πρώτη του μετάδοση. Ήταν ένα πανετολικός ΠΑΟΚ 2-0, νίκη του Πανετολικού το 2013 τον Αύγουστο. Από τότε έχει να κερδίσει ο Πανετολικός στο Αγρίνιο τον ΠΑΟΚ, εύκολα να το θυμάμαι. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που μου έχει μείνει είναι όταν έχω γίνει σποτάκι στο Sport FM για κάτι το οποίο έχω πει. Ήταν ένα παιχνίδι του Πανετολικού, δεν θυμάμαι με ποιον αντίπαλο, έχει βρέξει πάρα πολύ. Το γήπεδο έχει κρατήσει νερό και θέλω να πω ότι έχει καλό αποστραγγιστικό σύστημα, άρα θα φύγει το νερό, άρα δεν έχουμε πρόβλημα, το παιχνίδι γίνεται κανονικά γιατί έχει πολύ καλό γήπεδο Πανετολικός, καλό αγωνιστικό χώρο. Και αντί να πω αποστραγγιστικό, λέω αποχετευτικό. Και με παίρνουν, με κάνουν σποτάκι δικαίως. Λοιπόν, ακουγόντουσαν και καζανάκια στο σποτάκι την ώρα που έλεγα αποχετευτικό. Τι να κάνω, είμαι φαν των σειρών του Χάρη Ρώμα, φαίνεται. Αυτό θυμάμαι από το Sport FM. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο σταθμός, με λιγότερες γκάφες βέβαια και από μένα και από όλους.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Είπα δεύτερο μισαράκι της εκπομπής Αυτεράδιου. Κόβει για τις πέρα στο Γιάννη από την Κατερίνη, φίλο του Παναθηναϊκού. Στον Ντέβες που είχε στείλει νωρίς. Ένας φίλος με ρωτάει αν θα

0: θεωρώ απίθανη την παραμονή του, του Ταρέμι. Τα πίθανε, δεν θεωρώ τίποτα βάτη στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, δεν είναι. Άρα δεν γίνει. Ακόμα και μεταγραφή άμα κλείσει. Φανταστείτε ότι ο Γιαζίτζ ήταν όχι μια ανάσα, έτοιμος ας πούμε για να πάει στη Λίλ και δεν προλάβανε τα χαρτιά. Το στράβωσε αυτή η μεταγραφή το χειμώνα. Οπότε λοιπόν δεν είναι έτσι τόσο εύκολα να λες τέλος ένας, τέλος ο άλλος. Αλλά πρέπει να βρεθούν ομάδες. Υπάρχουν περιπτώσεις παικτών οι οποίοι δεν βρίσκουν τα χρήματα τα οποία μπορεί να έχουν είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε στην ΑΕ. Και δεν φεύγουν.
1: Δεν είναι εύκολο πάντως παίκτες με συμβόλαιο να φύγουν.
0: Ναι, αν δεν βρουν τα χρήματα.
1: Ναι. Και άμα είναι πολύ και δεν υπολογίζει πέντε. Δεν είναι εύκολο.
0: Κάποιος θα σου μείνει. Κάποιος θα σου
1: μείνει. Μόνο κάποιος. Μπορεί και κάποιοι.
0: Μα είδα το στο ντέρμπι. Έκανε ζέστη στο Βιλένα. Τώρα στο τέλος έκανε ένα κιλό, να τον.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Την καλησπέρα στον Άλεξ από την IKEA. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει λέει, με τρεις εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο χωρίς να αλλάξει μία φορά την υπηκότητά του?
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Τώρα θέλει ψάξουμε αυτό. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Πάρτι, δεν βρίσκεται.
1: Ναι.
2: Ούτε από σπίτι πήγα να πάρω ψωμί.
1: Καλησπέρα.
0: Για ψωμί, τέτοια ώρα να πάρει ψωμί.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει αύριο. Χαίρετε.
0: Και ήρθαμε πέρσι αύριο που να είναι φρέσκο.
1: Ανέξω άνθρωπο. Χαίρετε. Δεν ακούει. Πάμε, επόμενος, δεν πειράζει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά λέμε.
3: Χρήστος από Σιτία.
1: Έλα, Χρυσάρα.
0: Πού σε ρε Χρυσό.
1: Τι γίνεται?
3: Καλά.
1: Πες τα όλα, τι βλέπεις?
3: Δεν περνάνε οι μέρες, αλλά θα δώσω μια ποδοσφαιρική πινελιά.
1: Οπα.
3: Εντάξει, είδαμε και σήμερα το μάτς της Βίλα. Παιδιά, αν την άλλη εβδομάδα η Πάλας πάρει το conference, οι Άγγλοι βγάζουν 10 ομάδες στην Ευρώπη, έτσι.
0: Για να φύγω, εσύ λες, το κλασικό.
3: Δηλαδή, μιλάμε για το μισό πρωτάθλημα. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα.
0: Τι ξέρεις, είναι και το πιο ακριβό πρωτάθλημα του κόσμου. Δηλαδή...
3: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Για ποιο κύριε πάρε παίχτη από την Everton. Την Everton σου λέω, τι ήταν το 10, 13, καλά δεν σου λέω για την τότε. Άρα σου λέω, πες, να πάει να πάρεις το χτάρι της Everton. Για πήγαινε πάρα.
3: Ναι, καλά. Μόνο με 40 εκατομμύρια.
1: Χρήστο, ας τα αποδώσω τώρα εδώ, τώρα έχεις εσύ μπροστά σου.
3: Εντάξει, όχι, ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι...
1: Είσαι τώρα να μας πεις τι βλέπεις, τι γίνεται.
3: Ναι, πάμε στο μασχετικό.
0: Ο Μπατίστα είναι ο Μπατίστα.
1: Ο Ντανιέλ,
3: ε. Λοιπόν, Μπατίστα, ε. Τι, όντως σκεφτόμουν να σου για πριν.
0: Έχει παίξει στην Ελλάδα, σίγουρα.
1: Βέβαια, έχει παίξει.
3: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι. Πάμε καταρχήν στον πρώτο ημιτελικό, που είναι ο δικός μας. Έτσι, το Φενέρι Ολυμπιακός. Παιδιά, τα Final Four είναι άλλα μάτς σε σχέση με τις κανονικές περιόδους και εννοείται πως θα δούμε και άλλα πράγματα και από τις δύο ομάδες.
0: Βέβαια, βεβαίως, δεν συμφωνώ.
3: Κάτι που είδα στα play-off για τη Φενέρ και πιστεύω πως θα γίνει και στο Final Four αυτό το πράγμα είναι πρώτον το πάρα πολύ δυναμικό hedge-out που κάνουν και δεύτερον η άμυνα την οποία παίζει η Φενέρ. Η Φενέρ όταν παίζει set άμυνα, κατεβαίνει δηλαδή κάποια ομάδα ρε παιδί μου να εκτελέσει επίθεση στο 24, της παίζει ζώνη. Όταν η μπάλα γίνει κάποιο ομαδικό φάουλ ή βγει έξω και η υπόλοιπη ομάδα ας πούμε έχει λιγότερο χρόνο ή 14 στο μισό του γηπέδου, παίζει man to man. Αυτό το έκανε σε όλη τη σειρά της Αλγκύρης και στα 4 μάτς, όλα τα λεπτά, όλο τον αγώνα. Αυτό βολεύει την ομάδα η οποία έχει μάθει να παίζει άμυνα έτσι, μπερδεύει πολύ περισσότερο την επίθεση. Από την άποψη ξέρεις. Πρέπει να διαβάσει ο playmaker, να στήσει ό,τι θέλει να στήσει, όταν χρειαστεί να δώσει την έξτρα πάσα κτλ. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα το δούμε για τη Φενέρ. Όπως επίσης το ότι οι ψηλοί του Ολυμπιακού θα αντιμετωπιστούν σίγουρα με ζώνη και σίγουρα με double team. Ναι, ο Σίλβα και ο Μπίρτ βοηθάνε και θα δώσουν ανάσες, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο χρόνο στο παρκέ στο 5 θα δούμε το μέλι.
0: Ναι, το οποίο να τραβήξει πιο έξω τους ψηλούς. Βέβαια ο Ολυμπιακός, αυτό ήθελα να σου πω Χρήστο, θεωρώ ότι θα πάει πολύ μπάλα στο Μιλουτίνο σε αυτό το παιχνίδι.
3: Θα πάει. Το θέμα είναι όταν χρειαστεί να δώσει την έξτρα πάσα, γιατί εννοείται πως εναντίον ζώνης όταν η μπάλα θα κουμπίσει στο ψηλό και θα φάει τα τουμπλαρίσματα, να μπορείς να δεις τις έξτρα πάσες έξω και να μπορείς να βάλεις τα ελεύθερα σου. Ναι. Κάτι το οποίο...
0: Και επίσης ο Μιλουτίνοφ να πάρει την μπάλα και να υπάρχει χρόνος. Δηλαδή να έχει 8-9 δευτερόλεπτα για να πάρει.
3: Ναι, εννοείται. Τώρα στα 2 δευτερόλεπτα προφανώς δεν μπορεί να κάνει πολλά. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, ότι για να μπορέσει να σπάσει μια set ζώνη η οποία θα παίζεται έτσι, πρέπει να βάλεις κάποια ελεύθερα σουτ. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπει στην αρχή όπως παίρνει ο Ντόρση κάποιες προσπάθειες αρκετές στην αρχή, ή κάποιες έξτρα πάσεις.
0: Ο Ντόρση στο μεγαλύτερο μέρος της κανονικής σεζόν, νομίζω ότι πρέπει να είναι. Δεν το έχω διαβάσει κάπου.
3: Πρέπει να είναι
0: ο πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγα στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Ναι, πλάκα και της Ευρωλίγκας. Εγώ πήγα να πω, είπα το μόνο το Ολυμπιακό, αλλά λογικά...
0: Στον Ολυμπιακό είναι σίγουρα.
3: Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε, αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, βάλει τα 3-4 ελεύθερα σούτ, ας πούμε, μακρινά, προφανώς και θα πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα της Φενέρ και να αλλάξει. Εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει πολύ βάση στην περιφερειακή του άμυνα. Και λέγοντας αυτό, μιλάμε πιο πολύ για τον Baldwin και τον Ντεκολό. Η Φενέρ στα play-off δεν ξεκινάει για τον Baldwin, ξεκινάει για τον Devon Holston. Ας ο Baldwin έρχονταν τον πάγκο στα 3-4 λεπτά.
0: Ο Devon Holston, ο οποίος ήταν πέρυσι ο καλύτερος παίκτης της Φενέρ στο Final Four.
3: Βέβαια, πέρυσι να θυμίσουμε ότι και τον Παναθηναϊκό αλλά και τον τελικό με τη Μονακό, κακά τα ψέματα, το second unit της Φενέρ το πήρε. Βασικοί της δεν προσέφεραν πάρα πολύ. Ο Μακόλουμ και ο Χολ ειδικά κάτι
0: που δεν ο Μακόλουμ είχε κάνει τη μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό σαν επιτελικό.
3: Ναι, ναι. Και ο Μέλι. Έτσι. Οπότε εντάξει.
0: Είχε βάλει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα είχε βάλει. Και το ένα δεν είναι από αυτά που μπαίνουν.
3: Ναι, ναι, ήταν δύσκολο.
0: Ένα από τις 45 μοίρες.
3: Πιστεύω ότι στην αρχή τουλάχιστον ο αριθμός του ΜΑΤ θα ανοίξει πολύ. Τώρα στην πορεία θα το δούμε, αλλά στην αρχή θα έχει πολύ διάβασμα.
0: Χριστάρα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά πολλές φορές, ναι, λες ότι δεν θα είναι ένα μάτς που θα πάει στους 90 πόντους, αλλά είναι τέτοια η ποιότητα των ομάδων πλέον, που δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και μπαίνεις με τα σουτ.
3: Ναι, ναι. Και αυτό σου είπα, στην αρχή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να διαβάσουμε. Στην πορεία το πώς θα πάει, βέβαια, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, προφανώς. Εντάξει, θεωρώ, σου λέω, ότι το μεγάλο κλειδί για να μπορείς να κερδίσεις η Φενέρ, γιατί φέτος δεν υπάρχει ένας Γκούντουριτς, ο οποίος, αυτός μάλλον ο Γκούντουριτς έχει γίνει ο Ντεκολό, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και αυτός, αλλά ο Ντεκολό, κακά τα ψέματα, είναι και μιας ηλικίας 38 ετών.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά έχει τρομερή ποιότητα.
3: Έχει τρομερή ποιότητα επιθετικά, στην άμυνα είναι καλός, απλά κάποιες φορές
0: δεν μπορεί κάποιος
3: να ακολουθήσει λίγο τα γρήγορα γκάρ, να το πω έτσι.
0: Δεν μπορεί.
3: Δηλαδή μπορεί να κληθεί να μακάρει τον Ντόρση.
0: Επίσης, ξέρεις, στον Ολυμπιακό είναι δεδομένο που θα ξεκινήσω εγώ κάπου ότι θα αφήσουν τα σου του Γόκαπ.
3: Κοίταξε, έτσι όπως παίζει η ζώνη, το 3-2 που έπαιξε με τις Αλγύρες, αν το δούμε αυτό το πράγμα, δεν θα αφήσει κανένα ελεύθερο σουτ. Ναι, μπορεί σε κάποια στιγμή όταν θα είναι στα 5 δευτερόλεπτα και όταν χρειαστεί να πεις ότι μπορεί να αφήσει αυτό το σουτ. Αλλά αν τη δεις είναι θετική ζώνη. Ανεμοκατεβαίνουν οι παίχτες συνέχεια και αλλάζουν θέσεις. Δεν θα αφήσουν, πιστεύω, κανένα ελεύθερο.
0: Ο οποίος Γκόκαπ στη σειρά με τη Μονακό ήταν εύστοχος.
3: Ναι, ξεκίνησε με 4-4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα θεωρώ πως η ομάδα μετά από τόσα χρόνια και τόσα Final Four θεωρώ πως θα είναι έτοιμη ψυχολογικά. Και οι δύο παίκτες πιστεύω θα μαρκάρουν τον Baldwin. Πιστεύω ότι ο Ντιλικινέ θα μπει στην 12.
0: Και ποιο να αφήσει έξω.
3: Τον Bokap, στην ουσία.
0: Να αφήσει πιο τον Μακίσικ.
3: Ίσως ο Μακίσικ, ναι. Γιατί υπάρχει επιλογή και του Παπα-Νικολάου και του Φουρνιέ το 3-4. Ένα κομμάτι επίσης που θα προσέξει πολύ.
0: Και ο Γουόρτ είναι εκεί.
3: Ναι, είναι και ο Γουόρτ.
0: Απ' την άλλη όμως, ο Μακίσικ
3: βοηθάει, ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μανούλα στο να σου αλλάξει το ρυθμό σε ένα μάτς. Δηλαδή,
3: μπορεί να αναλωθεί και ο Γουόρτ ο Μακάς, να το πω. Δηλαδή είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Ναι, δηλαδή.
3: Το έχω σκεφτεί.
0: Καταλαβαίνεις ότι ο Μακίσικ έχει έχει στοιχεία που χρειάζονται σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή αυτή την μπούκα, ναι, που κάνει. Είναι ένας παίκτης που
3: παίζει
0: άμυνα. Ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι έμπειρος και γενικά εγώ θα άφηνα το Μακίσικ.
3: Θα άφηνες μέσα, το εννοείς το Μακίσικ. Σε 12. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω καταρχήν η Φενέρ θα δώσει μεγάλο βάρος στο Φουρνιέ. Ειδικά με το μάθος αυτό που έκανε στο δεύτερο γύρο, έτσι, όπου ο Φουρνιέ τους έχει βάλει 30 πόντους. Θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση τελείως.
0: Θα δούμε πάντως αυτό με το 5 στο μέλι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το εκμεταλλευτεί όσον αφορά την επίθεσή του. Στην άμυνα, στην άμυνα πρέπει οπωσδήποτε, ξέρεις, να τον ακολουθήσεις, να μην είναι έχει τόσο δύσκολο.
3: Είμαι 100% σίγουρος ότι όταν ο Μέλι θα βρίσκεται στο 5, η Φενέρ πίσω θα παίζει ζώνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν έναν εναντίον ενός. Ναι. Θα έχει πάντα τον πλάρισμα, είτε τον Κόλσον, είτε τον Πιμπέροβιτς, είτε όποιον άλλο χρειαστεί. Εντάξει. Και να πάμε και στο βραδινό, που παιδιά, επειδή σας άκουσα πριν που είπατε για τη Ρεάλ, αυτό συμφωνώ που είπε και το προηγούμενο Σωκρατής, ότι επειδή έχω δει τα ματς φέτος, η Ρεάλ την έχει κερδίσει στη Βαλένθια. Τα τελευταία... έχουν παίξει 6 φορές φέτος. Ναι. Έχασε τα πρώτα 2 η Ρεάλ, τα επόμενα 4 τα πήρε. Είναι απόλυτα ο Ταβάρες και ο Λεν, εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή και αυτό που είπες εσύ συμφωνώ, το ότι δεν έχει κάποιο καθαρό πεντάρι Βαλένθια. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ θα βάλει Λάιβ στο 5 και Γκαρούμπα. Ματσάρουνε απόλυτα.
0: Και ο Γκαρούμπα έκανε... ήταν καλός στα πλέι-οφ.
3: Είχε ένα μικρό τραυματισμό στο τρίτο μάτς και ήταν αμφίβολος για το τέταρτο. Εν τέλει μπήκε και στο τέταρτο. Ο Λάιλς θα ξεκινήσει και πιστεύω ότι τον περισσότερο χρόνο στο 5 ο Λάιλς θα το παίξει. Το 4-29 με 30 λεπτά. Αυτός ο παίκτης λοιπόν είναι βαρόμετρο για τη Ρεάλ. Αν καταφέρει και τραβήξει στο σκορ, γιατί το κάνει, έχει και μακρύνο σουτ, έχει και post, παίζει και άμυνα, θα ελευθερώσει και τους υπόλοιπους. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός ανοίγει πάντα για τη Ρεάλ. Και ο Καμπάτσο τρέχει και ο Χεζόνια τρέχει. Είναι ισπανικές ομάδες. Η λογική λέει πως εκεί το σκορ θα πάει ψηλά. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες αυτές. Και εντάξει, θα παίξουν λίγο και οι προπονητές με τα σχήματα, με το πώς θα τους βγουν κάποιοι παίχτες και αυτά. Θα είναι ωραίος είναι τελικός.
0: X-Factor ποιος βλέπεις? Που μπορεί να εξελιχθεί.
3: Στη Real βλέπω το Lies, γιατί εντάξει, το Χεζόνια προφανώς όλοι τον περιμένουν και πάνω κάτω ξέρουν πως θα τον μακάρουν. Ο Taylor θα πάει πάνω του. Λοιπόν, αντίστοιχα και ο Καπάτσο θα έχει το Montero. Ναι. Και όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί να είναι Ντελαρέα πάνω.
0: Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα.
1: Χρήστο, πάμε όμως.
0: Εγώ θα σου έλεγα μόνο το τέτοιο. Γιατί το πιστεύω και πάρα πολύ. Μ' αρέσει και σαν παίχτη. Το Μαλεντόν.
3: Στη Βαλένθια. Α, το Μαλεντόν.
0: Δηλαδή, αν πάρει από το Μαλεντόν 12-14 πόντους, θα έχει προβάδισμα με Ρεάλ.
3: Αυτό που έχω δει φέτος από τη Ρεάλ είναι ότι ίσως ο Σκαριόλα από ένα σημείο και μετά δεν πιστεύεται τόσο το Μαλεντόν. Από την άποψη ότι εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τα νούμερα που έκανε στη Γιλεμπάν προφανώς, αλλά δεν έχει και το ρόλο που έχει στη Γιλεμπάν.
0: Όχι, δηλαδή, στην αρχή τα έκανε καλά παιχνίδια. Στον πρώτο μισό της Ευρώπης.
3: Παίρνει πιο δευτερεύον μπάλες, όταν χρειαστεί. Εγώ σου λέω, εξ' αρχής πιστεύω θα είναι ο Λάγκης. Για την Ρεάλ. Αυτά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Βαλίνα μου.
1: Γεια σου, Κουστάρα. Πάμε πάνω κάτω λίγο πιο σύντομη να μας χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας, Σταμάτη Βελωρουτίνο. Εντάξει, ξεφύγαμε τώρα και εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Γολιμάρ.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γεια σας, παιδιά. Παναγιώτης από Κολονία.
0: Γεια σου, από Κολονία. Πανέμορφη Κολονία.
1: Κολονία.
0: Πανέμορφη.
4: Πριν από δύο εβδομάδες.
0: Ναι. Και θα σου πει ξανά το ίδιο.
4: Ναι. Λοιπόν, κοίταζα έτσι μια γρήγορη ματιά για το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, έχει κάτι ενδιαφέροντα δεδομένα. Το Κατάρ, ας πούμε, έχει δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή. Η Αϊτή έχει δεύτερη συμμετοχή μετά το 1974, όπως και το Κονγκό. Το Ιράκ δεύτερη συμμετοχή μετά το 1986. Και τώρα πάμε στο Juicy Park. Πρώτη συμμετοχή για Κουρακάο, για Κάπο Βέρντε.
1: Αυτά είναι μάτσα, βλέπεις.
0: Ναι, τα δεις 5 το πρωί. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι ώρες, συγγνώμη φίλε μου. Το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που το έχω πει, που την περιμένω πάντα κάθε 4 χρόνια.
1: Πού είναι στην Αμερική.
0: Δεν θέλω να χάνω μάτσα. Δεν θέλω.
1: Το 94.
0: Δηλαδή το Κουρακάο, που λέει ο φίλος, θα το βλέπα. Ναι. Μπορεί να σου πει ο άλλος τώρα πιο κουρά. Θα το βλέπα
1: και εγώ.
0: Το βλέπω.
4: Και το Κάπο Βέρντε.
0: Ναι, όλα. Όποιος και να παίζει, αδερφέ. Είσαι χέλες να είχα εμφανιστεί. Λοιπόν, απλά δεν. Αυτό τώρα 5 το πρωί. Πώς θα πηγαίνουμε το πρωί εμείς, Γιώργο?
1: Δύσκολο. Να είσαι φοιτητής, να αράζεις και να βλέπεις.
0: Ναι. 5 το πρωί. Και να έχει παίζει Αργεντινή 5 το πρωί. Θα ξυπνήσω, ρε, τι δω.
1: Δύσκολα πράγματα.
4: Δύσκολα πράγματα. Εντάξει, θα πρέπει να επιλέξουμε μια
1: μάχη. Δεν θα έχεις προλάβει να κοιμηθείς.
0: Θα κοιμηθείς 2 ώρες.
4: Υποστηρίζουμε Μεξικό, έτσι, πρώτο μάτς κιόλας, Πινέδαρος.
0: Κοίτα, το Μεξικό πάντα είχε καλές ομάδες,
1: αλλά δεν
0: μπορούσε να κάνει το ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Και συνήθως έπαιζε με την Αργεντινή κρίση, που ομάδες του 16.
4: Ναι. Εντάξει, είναι κάποια κλικ πίσω, εννοείται. Αλλά να δούμε, εντάξει, παίζουν και το Θεσέδρα σε όλα τα μάτια, σχεδόν όλα τα μάτια, τέλος πάντων. Εντάξει, σίγουρα στο group stage, τώρα να περάσουν παρακάτω. Οπότε είναι ευνοημένοι φέτος, για να δούμε.
0: Θα το δει, θα το δει. Θα φανεί αυτό, φίλε. Και δεν δίνουν μεγάλο φαβορή, δίνουν πρώτη νομίζω την Ισπανία και δεύτερη τη Γαλλία. Στοιχηματικές για κατάκτηση.
1: Ποιο δίνουν πρώτο?
0: Τους Ισπανούς και δεύτερη τους Γάλλους, νομίζω. Ή ανάποδα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν θα ξεγράψω ούτε Βραζιλία με Ατσελούτη. Και ούτε η Αργεντινή θα πέσει εύκολα.
4: Σαφώς, εντάξει, με παραδοσιακές δυνάμεις δεν μπορείς να τις αποκλείσεις. Εντάξει, βέβαια οι Γάλλοι και οι Ισπανοί έχουν πολύ υλικό, έτσι.
0: Αφού δεν είναι καλά οι Γάλλοι, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι φτιάχνουν εύκολα και μια ενδεκάδα με κομμένους. Και καλή ενδεκάδα.
4: Ναι. Για να δούμε, για αυτή την παρή, ξέρω εγώ, άμα έρθουν με φόρα, είχαν ψοφίμια. Λόγω των υποχρεώσεων.
0: Δεν σ' άκουσα.
4: Και αυτή λέω τις παρή, οι Γάλλοι τις παρή. Πάνε με φόρα ή θα είναι ψωφίμια.
0: Α, θα είναι ψωφίμια. Πάντως μακάρι να δούμε κανένα παιχνίδι. Καλά, θα δούμε σίγουρα κάποιο. Όπως ο τελικός στο Αργεντινή-Γαλλία που είναι, μιας και μιλάμε για τελικό Μουντιάλ που είναι το μεγαλύτερο μάτς στο ποδόσφαιρο, τελικός Μουντιάλ. Αυτό που είδαμε πριν 3,5 χρόνια, δεν νομίζω δηλαδή ότι το βλέπεις εύκολα. Δεν υπάρχει αυτό το μάτς.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια. Α, δούμε, είδαμε. Πάμε για λίγο για μπασκετάκι τώρα, γιατί σας είχα την προηγούμενη φορά Βαλένθια Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολο το βλέπα και όντως έτσι αποδείχθηκε. Εντάξει, αν και πήγε να μας εκπλήξει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ρε παιδιά, τι να πεις τώρα, δηλαδή, Χουάντσο, βλέπεις Χουάντσο στη σειρά και έχει 100% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα. Και παίζει 12 λεπτά, 14 και 12 λεπτά. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο για μένα ότι νίκησε τον μπάσκετ, δυστυχώς για την Ελλάδα βέβαια, αλλά νίκησε τον μπάσκετ και όχι το τουρλουμπούκι τώρα το Αταμάν. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Κοίτα, τώρα, και ήταν και μια σειρά με τη Βαλένθια που βόλευε το Χουάντσο. Δηλαδή το να παίξει περισσότερο χρόνο, να παίξει και στο 5 πολύ. Γιατί δεν έχει ψήλωση η Βαλένθια όπως το είπαμε και πριν.
4: Όντως. Και ο χρόνος του όλο και μειωνόταν. Χώρια τα άλλα τα που έχει κάνει, ας πούμε, όταν τα μάνει. Εντάξει, τα σχολιάζουμε, τα ξέρουμε.
0: Εσείς στο τελικό, μπορεί να μου πεις τι πάθατε με τους, γιατί το Χαδίδη. Ήταν απίστευτο. Είναι απίστευτη αυτή η ανατροπή. Είναι 15 πόντους, 5 λεπτά πριν το τέλος.
4: 18.
0: 18 δεν ήταν 5 λεπτά. Στα 5 λεπτά ήταν 15.
4: Ναι.
0: Είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο 15 πόντοι, αδερφέ, σε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Πώς να το γυρίσεις. Ναι, ο άλλος έβαζε, δηλαδή, και τι να σου πω, να του δέρανε και τα μάτια, είχε βρει ένα τέτοιο ρυθμό, πώς θα το βάζε το τρίποντο.
4: Ναι.
0: Okay. Αλλά ήταν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και ήταν και καλή ΑΕΚ, ας πούμε, στο Final Four μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο.
4: Ανεξήγητο, τραγικά λάθη, εντάξει, δεν έπρεπε να χάθει αυτό το κύπελλο. Και ο Σάκο τα μπλοκάρισε, πιστεύω. Εντάξει, τι να κάνει, συμβαίνει για αυτά.
0: Ήταν
4: μεγάλο ρεζιλίκι.
0: Έλα.
4: Ήταν μεγάλο ρεζιλίκι.
0: Όχι, ρε, ρεζιλίκι δεν είναι, αδερφέ, δεν μπορεί να το πεις ρεζιλίκι.
1: Έτσι είναι ο
0: αθλητισμός και πλέον και στο μπάσκετ έχει γίνει τόσο γρήγορο. Δηλαδή, άμα βάλεις ακόμα και παιχνίδια, τι να σου πω τώρα, το 2006, το 7, το 8, ο ρυθμός είναι πολύ πιο αργός σε σχέση με το τώρα. Πολύ πιο αργός.
4: Εντάξει, είχε επιλογές, δηλαδή είχε λίγο χρόνο και πολύ μεγάλη διαφορά. Είχε επιλογές να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, και στο τέλος μπορούσε να κάνει ένα φάουλ, αλλά τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά, οπότε... Ναι, κρίμα, ήταν έπρεπε να πάρθει αυτό το κύπελλο. Τέλος πάντων, τι να πεις. Θα δούμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιστεύω αν περάσει έχει μεγάλες πιθανότητες. Δηλαδή έχει πλέον και την εμπειρία, έχει ένα χαμένο τελικό πρόσφατα. Εντάξει, θα το καθαρίσει το τελικό. Το στίγμα είναι Φενέρ.
0: Μεγάλο μάτς.
4: Μεγάλο μάτς, ναι. Και ωραία τα ζευγάρια, δηλαδή και η ενοϊσπανική μάχη.
0: Ναι, γιατί μπαίνω πάντα, ξέρεις, στην κατηγορία που το λέω και για το... Και για το Champions League δεν μ' αρέσει, ξέρεις, να είναι ο τελικός Real Madrid της Βαλένθια που το είδαμε δύο φορές σερί.
4: Ναι, όχι, όχι, ναι.
0: Δεν μ' άρεσε. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να. Δύο παίξα, νομίζω.
5: Μπάγκερ, βάλεσαι.
0: Α, Μπάγκερ ήταν μία. Ωραία, που έχει τι. Δεν θέλω να είναι από τις ίδιες χώρες.
1: Ναι.
0: Είναι σαν μάτς πρωταθλήματος.
4: Ναι, ναι, σαφώς.
0: Ναι.
4: Δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον.
0: Ρεάλ Αθλέτικο. Ναι. Έγινε, φιλαράκι.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ έχει μια φοβερή πρόταση ο φίλος.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε άδεια ένα μήνα από ο Μουτσάτσος, να βάλει πλάτη ο Άκης. Εδώ κανονικά σταματάει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν του πεις το Άκη θα κάνει μόνος του. Δεν γίνεται. Αλλά και να κάνουμε εκπομπή 12-7 και να περιγράφουμε όλα τα μάτς. Πώς το βλέπεις, θα αντέχεις.
1: Και το πρωί ρεπορτάζ ποιος θα βγαίνει.
0: Εντάξει, θα βγαίνει 7 η ώρα. Θα...
1: Ο Άκης θα βγαίνει για τους υπόλοιπους.
0: Ρε παιδί μου,
1: εγώ...
0: να κάνεις 12-7. 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα πηγαίνουμε, πάμε να φάμε ένα πρωινό και θα δικά σου αβοκάντο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κόντα τσιράκι
1: και μετά η μέρα πώς θα πάει.
0: Πώς θα πάει.
1: Τις δουλειές που θα έχουμε θα κάνουμε.
0: Θα πηγαίνουμε ένα Μουτσάτσος.
1: Να γράψουμε. Α, και Μουτσάτσος.
0: Να πηγαίνουμε 11:00, θα βγαίνει στην εκπομπή.
1: Α, μία ώρα.
0: Και μετά... θα πέφτουμε για ύπνο 2
1: ναι.
0: Μέχρι το να αρχίσει το Μουντιάλ.
1: Και τις μεταγραφές αυτά, ιστορίες, τι θα πει, ποιος θα βγαίνει.
0: Εντάξει, θα βγαίνει ο Θανασίου.
1: Οκ, το πω. Το προτείνω.
0: Είσαι,
1: πάμε διάλειμμα.
6: Winsport FM 94,6.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
8: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Δεν το ήξερα. Θυμόμαι ότι ήταν αρκετές. Μου γράφει ένας φίλος ότι το Μεξικό 7 φορές σερί έχει αποκλειστεί στους 16. Δύο είναι σίγουρα με Αργεντινή. Νομίζω. Το ένα είναι με τον... Το ένα, το έξι με την Κολάρα.
1: Κάποιο μάτς θα πετύχουμε εδώ.
0: Μα θα έχει κάποιο στις 10.
1: Θα πετύχουμε μάτς. 12-2 όχι. Δεν μπορεί. Κάποια μάτς θα πετύχουμε.
0: Ποιο έβαλε πρόγραμμα.
1: Θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει. Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Θα έχει να μην έχει. Δεν νομίζω να έχει.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Πώς να το πάρει το κουρασάω, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Νομίζω 10 είναι κάποια και μετά έχει 5 και 3.
1: Ναι, 10 δεν έχει 12, όχι. Είναι δυνατόν. Α, μία ώρα, Βραζιλία Μαρόκο.
0: Ο Μελκαμπή.
1: Ρώτα το. Λοιπόν, κάτσε πρόγραμμα. Λοιπόν, 10 ώρα το πρώτο. Έχει.
0: Εκεί στην ώρα μας, 12-2 να κοιτάμε.
1: Αυτό κοιτάζω. Έχω Βραζιλία Μαρόκο μία ώρα.
0: Ωραίο. Θα δούμε ένα ωραίο ημίχρονο. Το δεύτερο σπίτι.
1: Λοιπόν. Κάποιο άλλο στην ώρα μας δεν βλέπω, φίλε μου. Τώρα. Μία Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη.
0: Κάτσε.
1: Έχει μία.
0: Θα δει Πελίστρη.
1: Ιράκ Νορβηγία.
0: Πάρεμι. Μέχρι στιγμής 3 στα 3 έχουμε με παίχτες.
1: Ναι. Κάτσε να δω τι άλλο. Καναδάς Κατάρ, δεν έχουμε κάτι εκεί.
0: Καναδάς Κατάρ. Ωραίο. Σκληρό.
1: Μία ώρα έχει Σκωτία Μαρόκο.
0: Πάλι Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι.
0: Πάλι Ουρουγουάη, πάλι Πελίστρη.
1: Ναι.
0: Θα τη μάθεις απ' έξω την Ουρουγουάη.
1: Έχει. Τι άλλο έχει μία ώρα. Μαρόκο, Αϊτή.
0: Όλο το Μαρόκο όλο και τα τρία ματσάκια τα βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, το έχουν πάει έτσι.
0: Ναι. Και Ουρουγουάη θα είναι και το τρίτο. Εντάξει, εκεί μπορεί να είναι και δύο ώρα τελευταία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δεν έχουμε
1: υπηρεσία. Κάτι θα έχει, κάτι θα έχει. Κάτι θα δούμε.
0: Κάτι. Να, συμφωνούν οι φίλοι να λέει ρεπορτάζ ο Μπαγκάκης με τον Αθανασίου σου. Λέει. Να κάνεις εκπομπή στο
1: ναι,
0: βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε.
1: Γεια σας.
0: Ο γεια σου, Μάκη.
1: Τι γίνεται, Μάκη.
2: Προσπαθώ, δεν ξέρω πού μέρες να το πάρω.
0: Ναι.
2: Γιατί ακούω τη φωνή μου.
1: Α, δεν ξέρω, τώρα δεν μπορεί να ήταν.
2: Λοιπόν, και μόλις είχα ήμουν στην αναμονή 15 λεπτά, έκλεινε το τηλέφωνο. Παίρνω από το σταθερό, μετά από 15 λεπτά, έκλεινε το τηλέφωνο. Και σήμερα πράττηκε μισή ώρα. Δεν περίμενα να βγω για να είμαι ειλικρινής.
1: Okay.
2: Το συμπέρασμα που βγάλατε Ηρακλή με τον Χρήστο από τη Φυτία, ποιο ήταν το.
0: Βγάλαμε ρε παιδί μου, κάτι δεν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Αν είναι, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν φαβοροί σε αυτά τα μάτσα.
2: Μαζί σου.
0: Δεν υπάρχουν φαβοροί.
2: Εγώ φοβάμαι πολύ τη Φενέρ. Πάρα πολύ.
0: Δεν είναι θέμα φόβου. Όχι, εγώ δεν φοβάμαι. Είναι.
2: Ρε παιδί μου, έχει καλή ομάδα.
0: Δεν διαφωνώ. Καλά, όλες οι ομάδες που έφτασαν εκεί. Και νομίζω κύριε Δεσίλη ότι έχω δικαιωθεί με τη Ρεάλ που σας έλεγα θα πάει Final Four η Ρεάλ.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει, το Ρεάλ, ναι.
0: Όχι, δεν την υπολογίσα στην αρχή, τη Ρεάλ.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Τον Ντιμπέρο δεν ξέρω ποιος θα τον κρατήσει. Εύχομαι να μην έχει ευστοχία.
0: Κοίτα.
2: Και τον Μπάλτουιν.
0: Ο Μπάλτουιν είναι.
1: Ο Μπάλτουιν είχε βάλει και το buzzer beater στον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Σας θυμάστε.
0: Ο Μπάλτουιν έχει βελτιώσει. Σε τρομερό βαθμό.
1: Καλώς
0: παίξε. Τα σούτ από τα 5 μέτρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει και θα σταματήσει εκεί στο ύψος των βολών, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, συνήθως τα βάζει. Και είναι και πάρα πολύ αλτικός ο Μπολμπι.
2: Αν ανατρέψει λίγο στο παρελθόν και δει τους παίχτες που έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό, όλοι είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο.
0: Έχανε και έχει.
2: Όποιον
0: και
2: να φτιάξει. Εντάξει,
0: ρε Μάκη. Α πω, ήταν ο Πάντερ. Ήταν σε πολύ δύσκολη περίοδο το για τον Ολυμπιακό. Ο Πάντερ μετά συνέχιζε, έβαζε.
2: Τούρμπο είναι τώρα.
0: Ναι.
2: Ο Λεντέι. Τούρμπο. Ο Ράιν. Τούρμπο. Ο Μπάντουιν. Τούρμπο. Ο Γκόστ. Αν δεν είχε του τραυματισμού, θα ήταν και αυτό του.
0: Ο Γκόστ έχει ότι έχει ένα θέμα με του τραυματισμού, του έχει.
2: Ναι, μόνο αυτό.
0: Του έχει.
2: Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θα κρίνω τη διοίκηση τώρα, ούτε τον προπονητή τον έχω κρίνει. Δεν θα πω όμως να πάει στο καλό. Θα περιμένω. Τις επιλογές που θα κάνουμε, τις ανανεώσεις ή μη ανανεώσεις συμβολέων, και μετά θα αρχίσω να κρίνω για τη νέα χρονιά πλέον, θα κρίνω το Μεντιλίμπα. Και από τις μεταγραφές που θα πάρουμε και από τους παίχτες που δεν θα δεχτεί να μείνουμε, γιατί αν μου κρατήσει τον Γκαρσία πάλι που από ό,τι ακούω εισηγείται να μείνει,
0: ναι.
2: Είμαστε. Γιατί αυτομάτως τρώει θέση κάποιου νεαρού που το ποδόσφαιρο σήμερα είναι Ηρακλή για τα νιάτα. Δεν είναι για τους συνταξιούχους.
0: Όχι, απλά χρειάζεσαι την εμπειρία και σε κάποια παιχνίδια και για κάποια μάτια. Ή η αλλαγή να μπαίνουν. Δεν είναι πάντα. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει και σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία.
2: Θα σου πω το εξής. Όταν χάσαμε το πρωτάθλημα και ξεκινάω έτσι για να καταλήξω στον Γκαρσία. Λοιπόν, πόσους βαθμούς είναι μπροστά η ΑΕΚ, είναι το πρωτάθλημα από εμάς, πόση διαφορά είχαμε?
0: Έξι.
2: Αν την είχαμε κερδίσει η Ηρακλή στο Χαραϊσκάκι, ξέρεις ότι θα ήμασταν πρωταθλητές εμείς σήμερα?
1: Δεν το ξέρεις μετά θα γινόταν, μην το πάρεις ποτέ. Δεν ξέρεις μετά το άλλο μάτς πώς θα ήταν, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Διονύσιμο, ήταν το πρώτο παιχνίδι στα play-off.
1: Ναι, απλά δεν ξέρεις μετά τι θα γινόταν.
2: Και γιατί ξεκινάει? Γιατί ο κύριος Γκαρσία ή Γκαρσία
1: στρώνει
2: τόσο
1: κύριος...
2: ωραία την μπάλα στον Κοϊτά, που το πιάνει μόνο κόμμα του και τι μου πάει το πιάνει. Γιατί άργησε να φτάσει στην περιοχή και δεν είχε τη δύναμη να διώξει την μπάλα κόρνερ και τη βρίσκει απαλά και πάει τόσο γλυκά στον Κοϊτά που μας το καρφώνει.
0: Καλά, βέβαια είναι ένα κρούστο 5. Εκεί ήταν η πολύ έσχημη εμφάνιση του Ολυμπιακού που δεν αντέδρασε.
2: Με αυτό πήρε τη νίκη
0: Μάικ, είναι αυτό που σου λέω, Διονύση. Δεν ξέρει πώ θα πήγαιναν τα άλλα τα παιχνίδια.
2: Ναι, αλλά αυτό που λέω όμω είναι δεδομένο. Έγινε. Το τι θα γινόταν μετά, πάω τώρα σε επόμενα παιχνίδια. Εξή Μπάκο Κοφτήλια με τον Πάο. Το διώξιμο που κάνει η Ηρακλή έχει την μπάλα στα πόδια του και τη διώχνει με τα αριστερό πάνω στον αντίπαλο. Παίρνουν την μπάλα, γκολ. Ο κύριος Ορτέγκα από χτες. Την έχει την μπάλα, είναι κάτω με την ΑΕΚ.
0: Μα γύρανε λάθη ρε φίλε. Και ο Τζολάκης φέρει ευθύνη στο γκολ με την ΑΕΚ.
2: Είναι χοντρά λάθη. Δεν είναι να πεις ότι διεκδικούσες μια μπαλιά και έγινε μια κόντρα. Την έχει την μπάλα εσύ. Κύριε Ορτέγκα, διώξει μπάλα στο πλάι. Ένα πλάι γιουάτινε. Γιατί την πετάς την μπάλα πάνω στον αντίπαλο, την παίρνει ο Κοϊτά, πάρ' τον κόλπο.
1: Δεν μαγείονται, γελάς το ποδόσφαιρο όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Διονύση, το λάθος να γίνει όταν δεν έχεις την μπάλα εσύ και δεν έχεις πιθανότητα.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά γίνονται και λάθη.
2: Όταν όμως την κερδίσεις.
1: Άμα ήταν έτσι, δεν θα έκανε κανένας λάθος.
2: Διονύση, είναι όχι λάθη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν λάθη και λάθη. Υπάρχουν τα χοντρά, υπάρχουν τα
2: πλάσια. Είναι δηλαδή όλοι κάτι μπροστά. Του είχε την μπάλα στο αριστερό.
1: Ρε παιδί μου, ναι, να σου πω όμως κάτι. Περίμενε, για να δεις ότι το ποδόσφαιρο είναι άθλημα και λαθών. Για σκέψου το λάθος του Γετβάη. Πού ξέρεις την τέρμη θα βλέπαμε.
2: Είναι ανοιχτά.
1: Μην βλέπεις μόνο τα δικά σου.
2: Και θολωμένο μυαλό.
0: Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει.
1: Μάκη.
2: Λοιπόν,
1: λέω.
2: Του δίνει την μπάλα.
1: Ένα λεπτό. Λέω. Επειδή οι λάθη γίνονται παντού. Για σκέψου το λάθος του Γετβάη.
2: Ναι, αλλά.
1: Που αυτό και αν ήταν χοντρό λάθος. Πού ξέρουμε τα τέρμη θα βλέπαμε. Δεν το ξέρεις.
2: Δεν διακρίνω ότι δεν γίνονται λάθη.
1: Θέλω να πω ότι δεν γίνονται μόνο να τους παίξεις του Ολυμπιακού.
2: Του λέει ο προπονητής. Έχεις πιέσει. Διώξει την μπάλα στο πλάι.
1: Γιατί στο Γετβά είπε κανείς δώσε μπάλα στο
0: Ζελσομπή.
2: Αυτός δεν έβλεπε τι γινόταν πίσω γιατί την ώρα
1: δεν είναι λάθος.
2: Εννοείται ότι είναι λάθος.
1: Έτσι είναι αυτό.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν ήταν λάθος του Γετβά.
0: Και να ξέρεις είναι και χειρότερο γιατί δεν είχε
1: πιέσει. Απλά λέω μην κοιτάς μόνο τα δικά σου.
2: Του δίνει του Ελκαμπή ο Πινέδα και μένει την μπάλα πίσω. Την έχει στο αριστερό πόδι. Είναι αριστερό πόδι, αριστερό Ελκαμπή. Και αντί να σουτάρει με το αριστερό πόδι, την κλείνει προς τα δεξιά για να σουτάρει με το δεξί. Που το έχει μόνο για να περπατάει μες στο γήπεδο. Δεν είναι λάθος αυτό. Άσε που δεν τη μοιράζει την μπάλα σε στην παίχτη του, που έκανε η σπάνια να τη δώσει. Έψαξα σήμερα και είδα τα στατιστικά του. Ναι. Έχει δύο αφή, 18 γκολ, ναι, εκ των οποίων τα 18 τα 5 είναι με πέναλτι.
0: 13 γκολ είναι κανονικά και έχει βάλει και στο Champions League.
2: Στον Ολυμπιακό παιδί.
0: Ναι.
2: Τα 13 γκολ στον Ολυμπιακό.
0: Έχει βάλει, μην τα ξαναλέω, έχει βάλει 81 γκολ σε 3 χρόνια ολικαπή.
2: Εδώ πήγε ο ταλέπορο.
0: 81 γκολ, Μπάκη, δεν ακούς.
2: Δεν ακούς από εσύ με την πρόσθεση που μου κάνεις. Ναι. Όπως για το Μαθούρα λες, έχει βάλει 54.
0: 56.
2: Την τελευταία χρονιά έχει βάλει ένα ή κανένα.
0: Ναι.
2: Μην βγάζει το άθροισμα. Και... το άθροισμα ξεγελάει πολλές.
0: Ναι, για τι ξεγελάει, δεν μετράει δηλαδή τα γκολ.
2: 18-18.
0: Και πώς γίνονται τα αφιερώματα δηλαδή στον πετοπαικτό.
2: Ναι, έχει καμία σχέση ο Ελκαμπή των πρώτων χρόνων με τη χρονιά αυτή.
0: Ο Ελκαμπή και στον πρώτο χρόνο μετά από ένα διάστημα πήρε μπρος.
2: Ναι, αλλά αυτή τη χρονιά φέτος είναι όμως όλη τη χρονιά δεν είναι καλός.
0: Όχι, δεν είναι ότι είναι όλη τη χρονιά. Μετά το Κοπάφρικα δεν καλός.
2: Και κάτι άλλο για να κλείσω.
0: Ναι.
2: Μήπως θυμάσαι πόσον καιρό, πόσα χρόνια πριν έλεγα πώς τον λένε, ο Ροντινέι να παίζει δεξί εξτρέμ. Από την πρώτη χρονιά που ήρθε.
0: Δεν το θυμάμαι. Μα έχει αλήθεια σου.
2: Και λέει και ο Κεσεντζόγλου που κάνατε μαζί εκπομπή. Λέει ρε Μάκη, δεν γίνεται, γιατί θέλει μέτρα ο... Δεν θέλει μέτρα, γιατί την πιο κλειστή τρίπλα την έχει αυτό. Λοιπόν, και να φτάξουμε για παίχτες τους οποίους περιμένω. Και ανάλογα θα κρίνω.
1: Εντάξει, Μάκη.
2: Καλό ξημερώμα.
0: Έχει δίκιο ο φίλος μου, ότι οι περισσότερες μεταγραφές που είπε πριν ο Μάκης για τον μπάσκετ ήταν του Μπλατ επιλογές. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ψαγμένες, δηλαδή ο Λεντέι έχει...
1: Μα ο Μπλατ είχε μάτι, ρε φίλε. Πάμε, ναι.
0: Και για τον Baldwin, θυμάμαι γιατί είχε αναλάβει ο Μπαρτζόκας, τότε είχε επιστρέψει μετά στο δεύτερο εξάμηνο, τον είχε χρησιμοποιήσει και είχε πει σε συνεντεύξεις που δίνουν, ξέρεις, το καλοκαίρι στην Media Day, ότι μάλλον εκεί το είχε πει, ότι για τον Baldwin ήταν δεν μπορούσε να αποφασίσει. Γιατί έβλεπε ότι είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Ναι. Ήταν και πιο άγουρος ο Baldwin.
0: Όλοι. Κοίτα, νέος. Ο Baldwin έχει μακριά χέρια, είναι αταλλακτικός.
1: Ήταν πιο νέος, παιδί, πιο άγουρος. Ψήνεται ο παίκτης, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Μιλτιάδη, δεν μπλοκάρω κανένα, να ξέρεις. Ο φίλος της Αγαπητοσύνης.
1: Καλησπέρα.
0: Το ξέρω τι είναι, ρε παιδιά, ο πρώτος κόρης σε κόμφερες και Ευρώπη.
3: Εγώ είμαι.
0: Ο Ελκαμπίνατος, ο Μάλλολης.
3: Ακούω τη φωνή μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ακούς φωνές και εσύ δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Είναι λίγο. Για μισό λεπτό να βάλω ανοιχτό ακρόαση.
1: Άμα βάλει ανοιχτή ακρόαση, θα είναι χειρότερο.
0: Θα είναι χειρότερο και δεν θα ακούγεις.
3: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχα πάρει και την Κυριακή τηλέφωνο, δεν ήσασταν εσείς, ξέρω δεν είστε, ναι, Κυριακή.
0: Ούτε Σάββατο.
3: Ναι, ούτε Σάββατο. Πήγα να μιλήσω με τον Μιαούλη και τελικά κατέληξα να μιλάω με έναν, από ό,τι κατάλαβα, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έκλεισε το τέλος του τηλέφωνο γιατί του είπαν ξέρει τον Μπαλντίνι και μου έλεγε ότι τον ηρωνεύτηκα, ας πούμε. Και το θυμήθηκα αυτό με χθες που έλεγε ο Διονύσης, αν ξέρεις τον Κούπερ.
1: Τον Κούπερ.
3: Λοιπόν, καταρχάς να πω για τον Μπαλντίνι ότι είναι ο πρώτος προπονητής που έφερε τον Λουίς Ενρίκε, έτσι. Η πρώτη δουλειά που δόθηκε στον Λουίς Ενρίκε είναι από τον Μπαλντίνι. Να το θυμόμαστε αυτό. Να πω κάτι για το Μουντιάλ που ανοίξατε χθες.
0: Ναι, και σήμερα κάναμε.
3: Ναι, και σήμερα, ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερό. Κοίτα, εγώ το Μουντιάλ μας άρεσε παλιά για ένα λόγο, πιστεύω. Βλέπαμε παίκτες που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Ή τους έχουμε ακούσει μόνο.
0: Πρέπει να πας σε πιο παλιά χρόνια, ρε παιδί μου, ακόμα και εντάξει, όχι και τόσο, δηλαδή και 1994 και 98 δεν τους είχες δει όλους.
3: Αυτό λέω, ναι, ναι, δεν τους είχαμε δει.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ότι έβλεπες όλα τα πρώτα. Όταν ήρθε η συνδρομητική, αρχίσαμε και βλέπαμε όλα τα πρωταθλήματα.
3: Δεν μπορούσαμε να δούμε Αργεντίνους της Ρίβερ, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Αυτό υπήρχε και ένας μύθος, ας πούμε, περισσότερο τότε, γιατί δεν τους έβλεπες και έλεγες Λατινική Αμερική, τώρα τα βλέπεις όλα.
3: Αυτό ακριβώς. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία.
1: Σαν θυμάμαι εγώ το... παλιά, όταν ήμουν ψυργάς, ήταν να πάρει μια ομάδα ένα Αργεντινό. Λέω ένα παράδειγμα. Και ξέρεις, σου δείχνανε κάποιοι στα δελτία ειδήσεων κάποια βίντεο από τα γκολ τους. Ήταν σαν να ήταν άλλος κόσμος τελείως, παιδί μου. Γιατί δεν είχες τη συνήθεια να το βλέπεις.
0: Μα ρε φίλε, όταν είχε έρθει ο Φούνες στον Ολυμπιακό.
1: Τώρα πας πίσω πολύ.
0: Ναι, πάω πολύ πίσω. Διαβάζαμε στην εφημερίδα στο φως τότε, ας πούμε, το center for και όλα αυτά και τον περιμέναμε, ξέρεις πώς το.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Και δεν είχαμε και εικόνα από το πρωτάθλημα.
0: Τίποτα δεν είχαμε, παιδί.
3: Να πω κάτι για το Μουντιάλ, έτσι. Εγώ το Μουντιάλ το ψιλοξενέρωσα, ας πούμε, όταν το είχε πάρει η Ιταλία το 6.
0: Καλό Μουντιάλ όμως ήταν το 6.
3: Εντάξει, είχε γίνει το 2 που είχε σφαγιαστεί η Ιταλία στην Κορέα, έτσι με το Μορένο. Και το 6 που ήταν και αυτό μετά από σκάνδαλο. Δηλαδή τα δύο τελευταία Μουντιάλ της Ιταλίας είναι μετά από σκάνδαλα. Το 82 και το 2006. Το 82 δε, αν θυμάσαι, ο Πάολο Ρος ήταν τιμωρημένος. Δεν έπαιζε 2 χρόνια. Και να πω και ένα άλλο. Στις 18 διοργανώσεις ήταν 9-9 οι τίτλοι. 9 Λατινική Αμερική, 9 Ευρώπη. Στις 11 πρώτες, τις 5 τις είχαν πάρει και οι παιδούχοι. Δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο, ας πούμε, όχι αποφτιαχτά, αλλά κατευθυνόμενα. Τις τελευταίες οργανώσεις έχει αλλάξει κάπως αυτό. Που είχαμε 3 ευρωπαϊκές και τελευταία την Αργεντινή. Δεν πήγαινε δηλαδή, όχι να αλλάξει ακριβώς.
0: Μα δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα η Βραζιλία δεν ήταν η Βραζιλία όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συζητιέται.
3: Όχι, εντάξει, αλλά... Δηλαδή, υπάρχει μια κατεύθυνση τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να στα πω αυτά. Η Βραζιλία με Ριβάλτο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο την απροτομαρκάρισε εκεί. Ξέρω εγώ.
3: Ναι, αλλά η Βραζιλία στη Γαλλία που είχε και πάλι ο Μαδάρα το πήρε η Γαλλία.
0: Το 3-0.
3: Ναι. Που ακούστηκαν πολλά τέλος πάντων την κατάσταση του Ρονάλντο, πολλά. Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι άλλο. Οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάρει σε άλλη ηπειρό λατινική να έχει πάρει στην Ευρώπη είναι η Βραζιλία στη Σουηδία. Και η Γερμανία πρόσφατα στη Βραζιλία.
0: Ναι.
3: Όλες οι άλλες είναι ή στην Ευρώπη η Ευρωπαία.
0: Κάτι, τα προηγούμενα χρόνια. Τα πιο παλιά χρόνια ήταν και πιο δύσκολο. Δηλαδή το να πάει να προσαρμοστεί μια ομάδα να πάει να παίξει στη Βραζιλία, Μουντιάλ ή να.
3: Ισχύει αυτό. Δεν υπήρχε σκάουτιν, δεν ξέρανε τι θα δούνε.
0: Ναι, πολλά πράγματα.
3: Συνθήκες. Το 82, να σου πω μια πληροφορία, βοήθησε πάρα πολύ την Ιταλία να φτιάξει την ομάδα της το Μουντιαλίτο. Δεν ξέρω αν το ήξερες το Μουντιαλίτο.
0: Κάτι μου θυμίζει.
3: Το είχε αναλάβει, ήταν οι τρεις ομάδες καλύτερες της Λατινικής Αμερικής, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Αργεντινή, και ήταν η Γερμανία, η... κάτι δεν πήγε η Αγγλία νομίζω. Πήγε η Αγγλία, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Λέει ο Κυριάκος ότι ήταν το προάγγελος του Confederation αυτό, ουσιαστικά.
3: Ναι. Νομίζω το είχε σνομπάρει η Αγγλία γιατί είχε χούντα τότε η Ουρουγουάη και είχε πάει η Ολλανδία, δεν θυμάμαι την άλλη ποια ήταν.
4: 81, δεν θυμάμαι Ολλανδία.
3: Α, Ιταλία, Ιταλία ήταν. Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ 81, δεν το θυμάμαι.
3: Αυτό για να καταλάβεις την Ιταλία είναι η πρώτη φορά που μπήκε η ιδιωτική τηλεόραση, ο Μπερλουσκόνη που είχε πει τότε στα πράγματα, ζήτησε να το καλύψει, η ΡΑΙ δεν το δέχτηκε και τελικά επειδή έδωσε ένα τρελό ποσό, έδειχνε τα παιχνίδια της Ιταλίας η ΡΑΙ και τα άλλα το κανάλι του Μπερλουσκόνη. Που έτσι μπήκε στο ποδόσφαιρο ο Μπερλουσκόνη. Αυτό τον βοήθησε γιατί είδαν τι παίκτες είχαν να αντιμετωπίσουνε. Και έτσι έφτιαξε την ομάδα που πήρε το 82. Γι' αυτό κέρδισε και τη Βραζιλία. Ήταν πολύ διαβασμένη με τη Βραζιλία. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, φίλε μου.
3: Και για το μπάσκετ να πω ότι είμαστε αγχωμένοι για τον Μπαρτζόκα, όχι τόσο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όσους Ολυμπιακούς ρωτάω, όλοι για τον Μπαρτζόκα αγχωνόμαστε.
0: Γιατί?
3: Γιατί θέλουμε να το πάρει ο Μπαρτζόκα. Εμείς θα ξαναπάρουμε. Κάθε χρόνο Ολυμπιακός εκεί θα είναι.
0: Καλά, και το κάθε χρόνο δεν το θεωρούμε δεδομένο. Δηλαδή,
3: έτσι όπως θα πάνε τα budget πλέον, βλέπεις 6-7 ομάδες είναι που οι άλλες ομάδες δεν έχουν λεφτά.
0: Εντάξει, αν είναι να πάνε τα budget και να φύγουν 6 ομάδες, Και οι άλλες, πρώτον θα χάσει λίγο τη μαγεία του. Και δεύτερον θα πρέπει να πάει σε σειρές μετά. Δεν βρέχει.
3: Η μαγεία έχει χαθεί από τότε που είναι κλειστό. Παίζουμε κάθε χρόνο με τις ίδιες και τις ίδιες. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία.
0: Όπως θα πει μετά να πάει σε σειρά, γιατί θα είναι. Που λες θα βλέπεις ματσάρες, αν είναι έξι ομάδες με τεράστια μπάτζετ.
3: Εντάξει, ναι, δεν λέμε ότι δεν βλέπουμε θέαμα, αλλά χάνεται αυτή η μαγεία.
4: Έγινε θέαμα.
3: Να πω και ένα τελευταίο και κλείνω, ότι στο Valencia Real έχουμε το εξής απίστευτο, Σκαριόλο εναντίον Πέντρο Μαρτίνες, που είχαν ξανασυναντηθεί 29 χρονών ο καθένας, στο τελικό κύπελο Κόρατς, με Μπανταλώνα, συγγνώμη, και Σκαβολίνη. Οι πιο μικροί προπονητές που έχουν παίξει ποτέ στο τελικό. Τρελό στατιστικό αυτό. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ, γεια.
4: Για κάτι πεις να πεις.
5: Είχαν παίξει 6 ομάδες και κέρδισε η Ουρουγουάη. Είχαν παίξει Ολλανδία, Ιταλία, Ουρουγουάη.
0: Ολλανδία, Ιταλία, Ουρουγουάη.
5: Στον ένα όμιλο και στον άλλο όμιλο Γερμανία, Αργεντινή, Βραζιλία.
4: Μάλιστα.
5: Και τελικό έπαιξε η Ουρουγουάη, Βραζιλία, κέρδισε 2-1 η Ουρουγουάη. Εγώ νομίζω ότι είχε κέρδισει η Βραζιλία.
4: Πάμε σε ένα.
0: Να πούμε την καλησπέρα στο φίλο το Φούνες. Να του πω του Γιάννου από τη Λευκοσία, που είναι, θεωρείται, ξέρεις ότι είναι και η χειρότερη νύχτα της ζωής του, γιατί έχασε πριν μια μισή ώρα το σκύλο του από καρδιακή ανακοπή. Το σκυλάκι. Για κάποιους μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου παιδιά. Δηλαδή τα σκυλιά είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή η αγάπη η οποία σου δίνουν, οι στιγμές οι οποίες έχεις και ζεις μαζί τους, δεν μπορεί να τις ξεχάσεις ποτέ.
4: Πάμε σε ένα ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Καλησπέρα.
0: Βραδικά μου από παραλία είναι ένας φίλος 12-17 της εκπομπής, Διονύση.
4: Από παραλία το βράδυ.
0: Να αφήνουμε λίγο κοκτέιλ.
4: Καταστρέψω.
6: Έλα, Διονύση.
4: Έλα, Γιάννη.
6: Έλα, ρε παιδιά. Ακούω τη στροφή. Μπορεί να το φτιάξετε.
4: Δεν ξέρω τι γίνει σήμερα. Πάμε.
6: Τώρα όσο μπορώ. Λοιπόν, τι λέει ο άλλος, ρε παιδιά. Τι παίρνει αυτή η ομάδα.
4: Τι.
6: Την Ευρωλίγκα από τότε που έγινε αυτό, 2002, πότε ήταν.
0: Είπε ότι θα πάρει τα μπάτζετ έξι ομάδες στο Θεό.
6: Όχι, επειδή λένε πάνε 5-6 ομάδες στα Final Four. Στα Final Four έχουν πάρει πάνω από 6
0: ρε παιδί μου, δεν είπε ότι πάρει. Είπε ότι θα πάνε τα μπάτζετ σε 5-6 ομάδες στο Θεό. Στο Θεό. Ναι, αλλά όταν αυτές οι ομάδες...
6: Το Μιλάνο έχει δώσει... 10 δις έχει πάει
0: πάνω από. Καλά 10 δις τώρα. Σου λέω ότι οι 6 αυτές ομάδες οι οποίες θα έχουν τεράστιο μπάτζετ, θα έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες.
6: Και αυτό ο Παναθηναϊκός πήγε φέτος.
4: Θα έχουν πλεονέκτημα, ρε παιδί μου. Δεν θα γίνεται κάθε
0: χρόνο. Δεν σου λέω ότι θα γίνεται κάθε χρόνο, αλλά θα έχουν πλεονέκτημα.
6: Ναι, μαθάκι, αλλά δεν έχει σίγουρο τίποτα. Γιατί ο άλλος είπε ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνει. Κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε χρόνο.
6: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
6: Λοιπόν. Τώρα είμαι και γκρεμισμένος λίγο στη ώρα, έτσι.
0: Τι είσαι?
6: Λοιπόν, είμαι γκρεμισμένος. Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει.
0: Τι?
6: Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει, είναι τίποτα.
0: Γιατί? Δεν το λέω εγώ που περιμένω πώς και πώς, δηλαδή να έρθει Παρασκευή.
6: Δεν περνάει, μέχρι Κυριακή. Να άμα το πάρει κανένα Βαλένθια SNR, κάτι γίνεται. Άμα το πάρει Ρεάλ Ολυμπιακό, είναι που είναι και τριτώσει το κακό.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, λυπήθηκα σήμερα τον Γιαννακόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι τη δηλώση. Είπε ο καημένος άλλος, λέει, έφτιαξα άμα το... Δεν ξέρω, τις ακούσατε.
0: Εγώ δεν
6: ήταν
0: ακούω.
6: Σαν να είναι...
0: Και δεν ακολουθώ κιόλας.
6: Όχι, το βγάλανε πολλά.
0: Δεν το δώσει.
6: Είπε, έχω φτιάξει τέτοια και πεζάρια, ρε παιδιά. Κάνω το πιο επιτυχημένο Final Four της ιστορίας. Και το βλέπω από την τηλεόραση και στο τέλος είπε μια βρισιά αντάξει. Και λέει δεν πειράζει, το τέλος είναι κραμμένο. Εγώ το λέω καλά, αλλά να σου πω ρε Γιαννακόπουλε, ο λαός λέει τρεις παροιμίες. Όπως τρώνε θα κοιμηθεί, ό,τι σπίρι σε ρίδου και μια άλλη με ανέμους και φίλες δεν σε θυμάμαι. Είχες τόσες ευκαιρίες να διώξεις τον Αταμά και δεν το καλύπτει. Άρα και ακόμα το κρατάς. Ακόμα και τώρα.
4: Κάτσε
6: δηλαδή,
4: να δούμε τι θα γίνει αύριο.
6: Τι θα γίνει, Ελένη.
4: Δεν ξέρω. Έχουν δείπνο.
6: Και τι έγινε.
4: Θα δούμε. Δεν πάνε για να μιλήσουν για.
0: Να δοκιμάσουν.
4: Θα τη ιστορία σα στρατό. Θα δούμε.
6: Λε να τον διώξει. Μακάρι από το στόμα του και στην Γιαννακόπουλο το αυτή. Αλλά δεν το βλέπω.
4: Κάτσε.
6: Και εγώ να ρωτήσω τα παιδιά το κάτι άλλο. Είναι ο Μπράντον στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορείς να τον πλησιάσει. Να του κάνεις μια ωραία πρόταση. Να του πεις ρε.
4: Έχεις χάσει επεισόδια μου φαίνεται. Έχεις χάσει επεισόδια μου φαίνεται.
6: Όχι, για πες.
4: Τον έχει πλησιάσει ο Πάνος Νομπρέδοβιτς.
6: Σοβαρά.
4: Σοβαρότατα.
6: Πότε.
4: Πότε, δεν ξέρω ποια μέρα, τον έχει πλησιάσει.
6: Από πού το ξέρω, από μέσα.
4: Αφού έχει βγει παντού, βρε.
6: Όχι, ρε Γιώλη. Πού παντού έχει βγει.
4: Γιάννη, έχει βγει ο τόπος. Έχει βγει ο τόπος, παιδί μου, ότι είναι πολύ πιθανό. Ότι είναι πολύ πιθανό του χρόνου να πάει ο παντού.
6: Και λέγανε ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται, πιο πιθανός είναι να έρθει ο Ετούτης.
4: Θα δούμε.
6: Άλλοι λέγανε για Πασκουάλ.
4: Εγώ λέω για ότι έχει πιθανότητες.
6: Ορίστε.
4: Εγώ λέω ότι έχει πιθανότητες.
6: Μπορεί να μην ακούω καλά, sorry, έτσι.
4: Ναι.
6: Για πες τι είπες.
4: Λέω ότι έχει πιθανότητες.
6: Όχι, άλλο λόγο. Πού το ξέρεις ότι το κάνω πρόταση. Δεν το ξέρεις, δεν βγήκε αυτό.
4: Ρε Γιάννη, έχει βοήξει ο τόπος δύο μέρες τώρα.
6: Το είπα, ρε Διονύση.
4: Εγώ
6: πραγματικά δεν το ξέρω. Γιατί δεν το γράφουν.
4: Πού ήσουν εσείς, ταξιδάκια να ψυχείς.
6: Συγγνώμη, πες μου ένα site να μπω να το δω γραμμένο.
4: Παντού, Google, ρε, ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκός θα σου βγάλει τόσα.
6: Και εσύ έχουν κάνει πρόταση ή φίλες και τέτοια.
4: Ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Και ότι είναι θετικός
6: ο Μπράντοβιτς. Τον θέλει, εσύ είχε να τον κάνει, να του πει ο Μπράντοβιτς.
4: Κάτι θα έχουν κάνει, ρε Σιγιάννη, δεν μπορεί έτσι να βγαίνει.
6: Καλά, εντάξει τώρα.
4: Καλά.
6: Εγώ λέω χειροπιαστά πράγματα. Δεν θα βγαίνει πρόταση που του έκανε.
4: Δεν μπορεί, ρε Σιγιάννη, έχει προπονητή.
6: Μακάρι πάντως, μακάρι ρε φίλε, μακάρι. Μακάρι. Δηλαδή, πλάτσο να λυτρωθούμε. Να λυτρωθούμε χαλάλι και το αυτό, άμα γίνει αυτό. Χαλάλι και το πρωταθλητριό. Να μην το πάρουμε, άμα είναι άρθει ο Μπράντοβιτς.
4: Έγινε, Γιάννη, για να πάμε διάλειμμα.
0: Έχει διάλειμμα, Γιάννη, έχει διαφημιστικό.
4: Αύριο πάλι, πάμε διάλειμμα.
7: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
0: Πουλακί ξένα!
1: Και...
2: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Εγώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο.
1: Αναλαμβάνω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
2: Τόσο ψηλά, θες να πεις.
1: Ναι, ναι, χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχαία.
1: Χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Ούτε και κοίταξε αυτή.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
1: Ναι, ναι, χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή είναι από το κάτω.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
0: Ανέτσι, είναι όλο τσακόλωρη καμπόλτερη γλώσσα.
2: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
5: Να είσαι καλά, Μπαλκιάνη.
6: 10 λεπτά μετά τις 9.

0: Πόθος. 109-98.
1: Κόνδρας, ο λαγός εξεκτορική κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
2: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
3: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεφέχερβαρ.
4: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
3: Σεκεφέχερβαρ.
2: Φίλε μου!
4: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
5: Μάνος.
6: Ο Μάνος.
5: Μάλιστα.
4: Έχω πει σήμερα, εντάξει, τα παιδιά, 2 εβδομάδες.
7: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Πάτρα, αν θα πάμε στους Maiden. Όχι. Όχι. Εντάξει, παιδιά, έρχεται σε πολλά μηνύματα, ξέρεις, για όλοι που έχετε χάσει, ξέρεις, το σκύλο σας. Ήταν μόλις 8,5 ετών, είναι και ανάλογα τη ράτσα το μόλις 8,5 ετών, φίλοι μου. Και εγώ δεν ήξερα και τι ηλικία ήταν όταν είχαμε πάρει τον Μπόμπι. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος που λέγαμε, το πήραμε 7. Και ότι άντεξε μέχρι τα 15 και κάτι. Ήταν προφανώς, επειδή περνούσε καλά.
1: Βάλτερ 2 έχει Λιμπερταδόρες, προπονεί ο Κούπερ την ομάδα του Περού, την Ουνιβερσιτάριο. Κούσα τη θητεία.
0: Να τόσο Κούπερ.
1: Αμέ.
0: Να τόσο Κούπερ. Ο Μιχάλης, αν ξέρω αν θα το δείξει κάποιο κρατικό κανάλι, δεν νομίζω ότι το δείχνει κρατικό κανάλι. Παλιά ήταν που έδειχναν και η ΕΡΤ και η Νόβα τα Final Four. Παλιά τα δείχνει.
1: Ναι, παλιά.
0: Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω για Φεράρι. Εντάξει, βελτιωμένοι είμαστε σε σχέση με πέρυσι.

0: αλλά και πάλι δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί και όσο. Κάποια στιγμή θα συμβεί τώρα, πότε θα συμβεί, για να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ερακλή, καλησπέρα Διονύση.
3: Έλα μιλά.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Να πω κι εγώ με τη σειρά με το εγώ τη φωνή μου, έτσι.
1: Τι γίνεται σήμερα?
2: Λοιπόν, ζείτε για στον Βίλα.
3: Κοντά είναι τώρα, δεν το έχει κάνει ακόμα.
2: Εντάξει, σιγά σιγά, το πρώτο μισό το έκανε.
3: Μα μπορεί και περισσότερο από το μισό. Για δεν ξέρεις αν έχει δύσκολη η Λίβερπουλ.
2: Είναι και η Λίβερπουλ έχει δύσκολο μάτς. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου κάτσει η στραβή. Ένα προκριματικό λιγότερο, καλά είναι.
3: Φυσικά και είναι καλά. Λοιπόν. Ειδικά σε χρονιά που θες να που είναι να γίνουν αλλαγές.
2: Πάντως, σήμερα η Βίλα φοβερό ποδόσφαιρο, έτσι το είδατε φαντάζομαι.
3: Με είδα το πρώτο ημίχρονο.
2: Πολύ, πολύ δυνατή. Στο δεύτερο και ήταν ακόμα πιο
3: το δύο μου δεν είναι γκολάρα. Τρομερός. Φάπα και με τα φάλτσα, να πάρω το παράθυρο.
2: Αυτή την ομάδα ο Λικαμπίτης έβαλε 5 γκολ, έτσι. Και ο Λικαμπίτης, εντάξει, που όντως δεν είναι καλός στο δεύτερο μισό, νομίζω ότι βγήκε πρώτο σκόρερ, έτσι.
3: Βγήκε.
2: Το πρωτάθλημα. Ναι. Πέρασε και το Γιώβιτς.
3: Μπροστά ήταν ο Λικαμπί και ήταν το πλησίαζε ο Γιώβιτς.
2: Και είχε και απουσία από παιχνίδια του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Τώρα, επειδή το είπαν οι προηγούμενοι ακροατές, θέλω να πω για τους επιθετικούς. Ο Ταρέμι, μέχρι το μάτς με τη Λεβερκούζεν, τον έβαζε και αλλαγές και τα παστέλωνε.
3: Ναι, με.
2: Δηλαδή, δεν ήταν κακός, ίσα πρόσφερε. Μ' ακούτε?
3: Ναι, με.
2: Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ, μέχρι να ισοφαρίσει πέρυσι τον Παναθηναϊκό στο άκαστο κύπελο, παλτό τον ανεβάζαμε, παλτό τον κατεβάζαμε, να σας θυμίσω. Από εκεί πήρε ψυχολογία και βοήθηση και αυτός. Αν το θυμάστε.
3: Ποιος?
2: Ο Γιάρεμτσουκ.
3: Ναι.
2: Ο Γιάρεμτσουκ δεν είχε ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, στο κύπελο.
1: Ναι. Δεν είχε.
2: Από τότε
1: είχε ανοίξει το σκορ ο Γιάρεμτσουκ.
3: Όχι, είχε μπει
1: ισοφαρίσει. Ναι.
3: Με το φοβερό, τη φοβερή κίνηση.
2: Που έκαναν τα κουνάκι.
3: Την τρίπλα πάνω στο Ρίγκαρσον.
1: Ναι.
3: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί άρχισε να παίρνει μπρος.
2: Αυτό λέω.
3: Γιατί είχε μιλήσει πολύ με τον Μεντιλίμπαρ πριν από αυτό το παιχνίδι. Και αν σα θυμάστε, ο Διονύσης το θυμάται που έλεγα. Που έλεγε τι βλέπει αύριο στο παιχνίδι του Γιάννη. Γκολ Γιάρεψο. Λέω: αν παίξει, θα βάλει γκολ Γιάρεψο.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Και με την Πόντο θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Τον έβαζε με τον Παναθηναϊκό πάλι που είχε βάλει.
3: Με την Πόντο είχε μπει αλλαγή που είχε βάλει τα δύο γκολ.
2: Ναι, είχε βάλει και στο 4-2.
3: Με την Πόντο ήταν στο 2-1.
2: Όχι, όχι, στο Παναθηναϊκό λέω, στο 4-2.
3: Είχε βάλει το πρώτο που στα 20 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε και στο μπάσκετ. Είναι, το ξαναλέω, είναι η ευκαιρία μας φέτος. Και μάλιστα μετράει και στην ψυχολογία της ομάδος αυτό, ότι κάποια στιγμή να πάει και να το πάρει. Θυμάσαι Ηρακλή του 12-13 που πήραμε τα δύο σερί, ότι παίζαμε με τη Ρεάλ στο δεύτερο τελικό, χάναμε 17 πόντους και έλεγες ρε παιδί μου εντάξει μπορεί να το γυρίσουμε. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τον προηγούμενο τελικό με την Τζεσεκά, με τη μυθική ανατροπή. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς αυτό.
3: Κάτσε ένα ρε αδερφέ, μισό λεπτό, συγγνώμη, γιατί μου στείλανε και ένα μήνυμα και κόλλησα. Τι ακριβώς μου είπες, σωστά, συγγνώμη.
2: Ότι το 13.
3: Ναι, τα δύο σερί.
2: Ναι, το 13, το δεύτερο τελικό, όταν το γυρίσαμε με τη Ρεάλ, που χάναμε 17 πόντους κάποια στιγμή.
3: Ναι, και είχε κλείσει 10-27 το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Μπράβο, λες Κλάιν, θα το γυρίσουμε, μπορεί να το γυρίσουμε. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και ο προηγούμενος τελικός που απέκτησες και ψυχολογία, που έκανε μυθική ανατροπή με την Τζεσεκά.
3: Ναι. Με την Τζεσεκά ήταν τέταρτο φαβορή Ολυμπιακός εκείνο το Final Four.
2: Δεν είναι αυτό, είναι ότι έχανες 53-34.
3: Ναι.
2: Δηλαδή παίζει ρόλο πιστεύω ο Ολυμπιακός πάει με μια ψυχολογία περίεργη στα Final Four.
3: Κοίτα, δεν είναι το ουσιαστικά τα τελευταία Final Four τα οποία, γιατί αυτό είναι το πέμπτο, για να πάμε στα πόλη.
2: Δεν ήταν φαβορή.
3: Γιατί ρε παιδί μου με τη... στον τελικό με τη Φενέρ ήταν και στην Τουρκία, ήταν δύσκολο.
2: Με το Γιούλ ήταν φαβορή.
3: Με το Γιούλ στη Λιθουανία, δηλαδή σε αυτό το Final Four τότε στο Κάουνας, εντάξει. Μια τρελαίνεσαι πως χάθηκε αυτός ο τελικός. Αλλά γιατί ήταν και πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. Και κέρδισε μέχρι και το τέλος και κερδίζαμε και το γύρισε.
2: Και παλιοσυρές μας σκοτώσανε.
3: Ναι, ναι. Και στο Βελιγράδι, θεωρώ ότι αν είχε κερδίσει την ΕΦΕΣ θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Αν είχαμε κερδίσει την ΕΦΕΣ. Ήταν καλό και το κλίμα και η ομάδα φαίνονται ήταν πολύ δεμένη και πήγε στο τελευταίο σουτ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε στην ιστορία του είχε χάσει 3 τρόπια στο σουτ και έχει πάρει 1. Δηλαδή αυτό με τον Πρίντες και είχε χάσει το πρώτο με τον Κορνίλιους και αυτά τα 2 που μιλάμε για το σουτ.
2: Κιόλας στην Πανταλώνα ήταν το
3: πρώτο, ναι.
2: Ναι.
3: Με την Πανταλώνα στο Τελαβίβ.
2: Εντάξει, έχασε και πολλά η αλήθεια.
3: Ήταν 2 τελικοί στο σουτ για να είμαι δίκαιος και ένα ημιτελικό στο σουτ.
2: Ναι, καλά, όπως και πήρε ημιτελικούς με τις 113.
3: Και στο σουτ, ας πούμε και ημιτελικός ήταν. Πόσο ήταν στον Πόντο ή ήταν 2 πόντο.
2: Με τον Παναθηναϊκό στον Πόντο.
3: Στο Βερολίνο, στον Πόντο νομίζω ήταν 81-80. Συμβάσει Διονύση, 81-80 ήταν.
1: Στο τελικό.
3: Το ημιτελικό.
2: Στο Πόντο ένα πόντο.
3: Όχι. Ένας πρώτος.
1: Ένας πρώτος.
3: Γιατί είχε χάσει πρώτα ο Γκριν, νομίζω ότι πήγε το.
1: Όχι, δεν σούταρε.
3: Δεν σούταρε, κόλλησε ο Γκριν.
1: Του έλεγε ο Μπράντοβιτς γιατί δεν σούταρε.
3: Ναι. Φοβήθηκε. Ναι. Πίστευα.
1: Ναι. Δεν σούταρε και την έδωσε στο.
3: Και έκανε Μπορούση από κάτω.
1: Τον Μπορούση και τον Χασομπορούση. Ναι. Μα εκείνο το Final Four Παναθηναϊκός το πήρε, κρίθηκε και τα δύο μάτσε του σούταρε αντιπάλου. Στο τελικό ήταν.
2: Με το Σισκάλ.
1: Έχει κάνει ένα μυθικό πρώτο μήχρονο Παναθηναϊκός. Ναι. Μυθικό. Με τη Τσεσεκά. Το γυρίζει Τσεσεκά.
3: Ήμουν σπορντέι του. Πότε ήτανε? Το 9.
1: Το 9, ναι.
3: Σπορντέι μου.
1: Το γυρίζει Τσεσεκά και το παίρνει, χάνει τρίποντο στις Κάουσκας. Δύσκολο σουτ με άμυνα, αλλά το χάσε τέλος πάντων και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Έχει τρελαθεί ο Μπράντοβιτς, θυμάμαι σε εκείνο το μάτς. Έχει τρελαθεί με τη διαιτησία και τελειώνει το μάτς και τρέχει, ξέρεις, για να έχει χειραψία με τον Μεσίνα και κάτι φωνάζει εκεί ο Μπράντοβιτς με τη διαιτησία στο Μεσίνα. Ο Μεσίνα δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και το συγκρατεί ο Ιτούδη στον Ομπρέντοβιτ. Σε εκείνο το. Μόλις τελείωσε το μάτς. Είναι χαρακτηριστική σκηνή.
3: Ο Σισκάουσκας δεν το έχει χάσει.
1: Αυτό σου είπα.
3: Ναι, ναι, ναι. Από την κορυφή.
1: Από την κορυφή.
2: Όπως έχασε και τις βολές με τον Ολυμπιακό. Ναι,
3: ναι,
1: ναι. Ναι, ναι.
3: Μετά από αυτό το παιχνίδι. Μετά από αυτό.
1: Πεκτάρα, βέβαια.
3: Μετά από αυτό το τελικό σταμάτησε το μπάσκετ. Το κόψε.
1: Πεκτάρα.
2: Ναι,
3: εννοείται. Ήταν πολύ ίσως από τις 45 μοίρες αυτός.
1: Είχε κάνει, αυτό ο Σκάουσκας είχε κάνει πολύ μεγάλο τελικό όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός το 7 με τη Τζεσικά.
2: Στην Αθήνα.
1: Ήταν στον Παναθηναϊκό ο Σκάουσκας τότε.
2: Με τη Τζεσικά πάλι.
1: Με τη Τζεσικά. Μεγάλο σκάουσκας.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει Final Four στην Αθήνα και το Champions League είχε γίνει εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα.
1: Το Champions League, ναι, το 7.
2: Το 7, δύο.
1: Λίβερπουλ Μίλαν.
2: Ωραία. Έγινε, κύριε.
3: Έγινε, Μίλτο μου.
1: Για το φίλο Γκλέτα σου είχε μείνει περισσότερο. Την άμμο είχε μείνει περισσότερο από Μπράντο σε ποιο κομμάτι. Στο κομμάτι των τίτλων, απάπειρα πράγματα. Στο κομμάτι των στιγμών. Νομίζω εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει μετά το μάτς με την Πρόκομ. Που τα είχε διαλύσει όλα. Ήταν χαρακτηριστικό.
3: Μου γράφει ένα φίλο στο παγιετή σου, Τάριο Τόμιτς, που λέει στο Τελαβίβ από το κέντρο, λίγο πιο κάτω από το κέντρο, θέλει 7 δευτερόλεπτα για να λήξει. Γιατί τώρα αν το θυμάμαι και καλά, θυμάμαι ότι είχε σουτάρει πρώτο τέλος. Νόμιζα ότι τελείωνε ο χρόνος. Και είναι φοβερό, ξέρεις, που ήταν εντελώς άλλες εποχές που μπορεί να έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Σκέψου, ναι, σκέψου ότι σουτάρει ο Τόμπιτς και το θυμήθηκε τώρα πρόσφατα που το κάνει και τελευταίο σου ο Πάσπαλ και παίζει άμυνο βοηθό στον Μπράντοβιτς. Έχει μπει μέσα ο βοηθός.
1: Ποιο πράγμα. Στην Πανταλώνα.
3: Ναι.
1: Τότε γινόντουσαν αυτά.
3: Μπα και δε. Έχει μπει ο βοηθός μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, στο τέλος.
3: Πάνω στο σουτ.
1: Ναι, ρε. Γινόντουσαν αυτά τότε.
3: Έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Έχει κολλήσει όπως και κολλήσει και με τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει κολλήσει, ναι. Ήταν άλλες εποχές τότε. Γινόταν.
3: Και μου έγραψε ο φίλος για τη Φεράρι ότι η τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα η Φεράρι ήταν όταν πήρε πρωτάθλημα η Arsenal.
1: Για πάμε.
3: Έχουμε 22 χρόνια πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Η Φεράρι. Πότε το πήρε ο Ραϊκόνεν.
2: Δεν γάμιεσαι.
1: Ακουτά. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Αφού λέγα τώρα. Δεν είναι βγει στα καλύτερα.
1: Πάμε, ναι. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Νόμιζα ότι κοκκίνησε ο φίλος.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε.
2: Το σουτ του Σισκάουσκας, αν θυμάσαι, έχει παίξει ο Ντρούγ φοβερή άμυνα.
1: Ναι, ναι, είχε φοβερή άμυνα, όντως, αλλά δεν ήταν κακό σουτ.
2: Δεν ήταν κακό σουτ, αλλά έχει παίξει μια φοβερή άμυνα στην κατακόρυφο. Δηλαδή δεν μπορούσε να έχει παίξει καλύτερη άμυνα από αυτή.
1: Σωστό.
2: Και μας έχει πάει εντωμεταξύ η Τσεσεκά Πριονοκορδέλα, μια άμυνα στο φάουλ.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Όπου οι διαιτητές έχουν σφίξει.
1: Στο ημίχρονο
0: πώς κερδίζαμε.
2: Στο ημίχρονο κερδίσαμε 20 πόντους με το τρίποντο του Γιασκεβίτσου.
1: Όχι, η Γιασκεβίτσου έχει κάνει την μπάσα.
2: Η Γιασκεβίτσου έχει κάνει την μπάσα
1: πίσω από την πλάτη και το βάζει ο Νίκολας.
2: Ακριβώς. Και είναι στους 20 πόντους. Το θυμάμαι γιατί το έβλεπα στο καψιμί στην Αυλώνα. Στον Αυλώνα.
0: Α, μόλις έχεις παρουσιαστεί κιόλας δηλαδή.
2: Όχι, όχι, δεν είχα παρουσιαστεί. Ήμουνα αλφαμήτης και ήμουνα στα τελειώματα.
0: Ναι.
2: Αλλά είχα μείνει και το έβλεπα μαζί με έναν άλλον, έναν δόκιμο, και κοντέψαμε να σπάσουμε το καψιμί στο τέλος το σουτ.
0: Κοίτα, λοιπόν, όταν κρίνονται τα μάτς, τα μεγάλα, στο σουτ, φίλε, σου κόβονται εκεί, δεν μπορεί να ανασάνεις. Δεν μπορεί να ανασάνεις.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μου έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί το ξύλο που έχει παίξει Τσεσεκά, δηλαδή αυτός ο Λάγκτον...
1: Είχε πολύ. Γι' αυτό είχε τρελαθεί ο Μπράντοβιτς. Είχε πιένση γραμματεία, χτυπιότητα, κατάλαβε.
2: Αν θυμάσαι, έχει πάει στους διαιτητές, τους βρίζει και έρχεται ο Μεσίνα και του λέει τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί λέει του Μεσίνα. Ναι, ναι, λέει δεν τα έχω μαζί και το μαζεύει ο Ιτούδης. Ο Ιτούδης του κλείνει το στόμα, ρε.
2: Του κλείνει το στόμα γιατί δεν ξέρει. Του λέει πίτσχου μάτερ, πίτσχου μάτερ,
1: πίτσχου.
0: Αδερφέ, παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, ε. Είμαστε ραδιόφωνο.
1: Ναι, ήρεμα. Ελά.
2: Είναι γαλλικο-σερβικά.
0: Λοιπόν,
2: θέλω να πω το εξής. Ο κόσμος δυστυχώς ξεχνάει τις στιγμές που μας έχουν κάνει να αισθανθούμε καλά. Εγώ δεν μπορώ να ρίξω άδικο στον Αταμάν, γιατί το 2024 έζησα μία από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει όσα χρόνια βλέπω τον Παναθηναϊκό και τον βλέπω στο μπάσκετ από το 1992.
0: Συνειδητά δηλαδή. Από το 1992. Πόσο ήσουν το 92?
2: Έλα.
0: Πόσο ήσουν το 92?
2: 11 χρονών. Είμαι το 81 γεννητής.
0: Όχι, ναι.
2: 92-93 ναι. Ήταν η πρώτη χρονιά με τον Γκόμαζετ, τον Γκάλ και τον Βράγκοβιτς. Ναι. Ήταν η πρώτη...
0: Είχε βάλει μεγάλο τρίποντο σε κλειφάδο ο Γκόμαζετ στο μάτι κανονικής περίοδου κόντρα σε εμάς. Ήμουνα μέσα σε αυτό. Τότε πήρε να πάρει και το 2. Αφού ήμουνα μέσα, σου λέω.
2: Ήσουν μέσα,
0: ναι. Και... ότι στο ένα το πέταλο που πηγαίναμε και μάλιστα και η κλειφάδα είχε και δύο ρόφους. Ήταν κάτω και μας είχαν βάλει και πάνω. Που είχε βάλει μεγάλο. Ο Κόμπαζετς θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που
2: ήταν ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα να παίξω μπάσκετ ο Κόμπαζετς.
0: Ναι. Ο Κόμπαζετς θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη καριέρα. Μεγαλύτερη καριέρα.
2: Εντάξει, είχε θέματα άλλης φύσεως ο Κόμπαζετς. Και είναι κρίμα που έφυγε νωρίς. Τέλος πάντων. Ξεχνάμε λοιπόν πώς μας κάνανε να αισθανθούμε κάποιοι άνθρωποι. Εμένα ο Αταμάν μου πρόσφερε μία από τις καλύτερες στιγμές το 24, έτσι. Γιατί το 24 μαζί με το 2002 τα θεωρώ τα πιο ξεχωριστά ευρωπαϊκά που έχει πάρει ποτέ ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν αναπάντεχα.
0: Το 2 ήταν στην Πολωνία.
2: Το 2 ήταν στην Πολωνία, ναι. Και ήταν αναπάντεχα. Και το
1: 24.
2: Στο TV Magic, αν θυμάστε.
1: Ναι, TV Magic.
0: Με Φιλέρη.
2: Στο TV Magic. Με τον Τεντόπουλο να περιγράφει.
1: Φιλέρης.
2: Φιλέρης ήτανε. Φιλέρης. Ο Φιλέρης, ναι, οκ. Okay. Τους μπερδεύω αυτούς δύο. Λοιπόν, έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς κάποιοι συνοπαδοί μου, συγκεκριμένων πολιτικών αποχρώσεων, έχουν ρίξει στον Αταμάν, το μόνο που δεν τον έχουν κατηγορήσει είναι ότι φταίει για την τρύπα του Όζοντος. Ενδεχομένως να μην είναι η καλύτερη χρονιά που έχει κάνει σαν προπόνητης. Ξεχνάμε όμως το εξής. Ότι και αυτός σαν άνθρωπος φέτος βίωσε την απώλεια της μητέρας του. Ενδεχομένως να τον έχει επηρεάσει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρει. Κάποιος βέβαια. Το
2: όπως, όπως επηρέασε το Λουτσέσκου η απώλεια του πατέρα.
1: Φίλε μου, κοίτα να δεις. Για να το πάμε καθαρά μπασχετικά. Ο Αταμάν. Ας υποθέσουμε ότι φύγει που είναι πολύ πιθανό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Πήρε ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό τον Αταμάν.
2: Έχει διαβάσει τα σχόλια.
1: Δεν μ' αρέσουν ούτε οι αφορισμοί, ούτε. Αλλά οκ. Okay. Αν κάτι δεν προχωράει, δεν προχωράει. Προχωράς στο επόμενο.
2: Έχει κλείσει ο κύκλος του. Το πρόσημο είναι
1: πολύ
2: θετικό.
1: Πολύ πιθανό. Ναι, είναι θετικό. Πήρε ευρωπαϊκό μετά από χρόνια. Δηλαδή, ξαναμπήκε ο Παναθηναϊκός αυτό που ήταν.
2: Έχω ακούσει τα μίλια
1: και δεν είναι όσα και,
2: για τον Αδάμα.
1: Δεν το έκανε με μια διαδικασία 2-3 ετών. Το έκανε μπαμ κατευθείαν.
2: Το έκανε μπαμ κατευθείαν, αλλά ξέρεις και κάτι. Να σου πω και κάτι. Okay. Τη διαιτησία την είδε κανείς στη σειρά με τη Βαλένθια.
1: Τα έχουμε συζητήσει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για μένα δεν έπαιξε και
2: καλά. Νομίζω κάποιοι το περνάνε τώρα.
1: Γενικά όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε ήταν ασταθής πολύ.
2: Ήταν ασταθής, αλλά ξέρεις ότι κρίθηκε στο ένα παιχνίδι το αν θα περάσει στον τελικό ή όχι. Γιατί θεωρώ ότι ο τελικός του συγκεκριμένου Final Four είναι το Φενέρ Ολυμπιακός, έτσι. Θεωρώ ότι το άλλο ζευγάρι κανένας από τους δύο δεν έχει πιθανότητες.
1: Πολλοί
3: το λένε αυτό, αλλά δεν. Τελικοί έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Πάρε και αύριο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
3: Ναι.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ως άλλος Άλεξ Τσίπρας που μιλάω στο κοινό με το μικρόφωνο 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Να ζήσει η Άρτα. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε να ζήσει η ΑΕΚ. Αλήθεια. Νόμιζα ότι θα έλεγε.
2: Να ζήσει η Άρσενα.
1: Μαρία Ζαφυράκη. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Με πάνω ρίλο. Ρύθμιση ήχου. Μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
3: Του θα έπω εκεί.
1: Τι μεντήλα είναι αυτή εδώ πέρα με το τζιν, το μπουφάν, το φαρδί. Γι' αυτό.
0: Κοντό
1: είναι. Είναι φαρδί όμω. Δεν είναι αυτό το εφαρμοστό ρε παιδί μου που είναι.
0: Εντάξει, είναι μια νέα μόδα. Ξαναήρθε.
1: Όλα, ξαναέλα.
0: Και να μας δείξει τη φανέλα. Νικολάκη, καλημέρα και στον Νικολάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πάρα πολύ ωραία, αφού δεν ανατιναχτήκαμε χθες. Όλα καλά.
0: Και ήμουν εδώ στην Καλυθέα. Και λέω στο Μάκη Παπαγεωργίου, το βιντεογράφο. Λέω, έχεις ξεχάσει κάτι ανοιχτό σε γκάζι? Μου λέει, δεν έχω γκάζι.
1: Βάλε τον γκάζι της ανασβήσει.
0: Λοιπόν, και βγαίνω έξω και βγει ο κόσμος στα μπαλκόνια.
1: Χειροκροτούσε τους γιατρούς.
0: Δεν ήταν η ώρα των ηρώων.
2: Δεν έχουμε.
0: 9 το βράδυ. Και τι γίνεται? Λέω τώρα, ή θα ανατιναχτούμε κάτι φυσικό αέριο. Δεν εμπιστεύουμε τη διαδικασία.
1: Δεν εμπιστευόμαστε κανένα ούτε τον εαυτό μας.
0: Τι κάναμε, μπήκαμε ίντερνετ και λέει είναι παντού.
1: Ναι, εντάξει, άμα είναι παντού, δεν θα ανατιναχτούμε μόνο εμείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Έψαξαν.
1: Δεν βρήκανε τίποτα.
0: Καλά, τέλος πάντων. Το
2: λένε ότι δεν βρήκανε.
1: Λένε ότι δεν
2: το ξέρω.
1: Εγώ διάβασα ότι έχει ξαναγίνει, λέει, το Φεβρουάριο και πέρσι.
0: Ναι, το προσπερνάω. Το προσπερνάω ότι
1: από
0: δεν βρήκανε. Ναι, παράνομα και καταχρηστικά. Και προχωράμε παρακάτω. Εντάξει. Από θάλασσα μεριά.
1: Εγώ απλώς σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αυτό που λέμε, εξωγήινοι, πόλεμοι, το ένα το άλλο.
0: Προβοκάτσιες.
1: Και ξαφνικά αρχίζει να μυρίζει και αέριο. Λέω, εντάξει. What the.
0: Ανάβω ένα τσιγάρο. Ανάβω δε γιο τσιγάρα.
1: Ποιος μας τρολάρει έτσι? Έβρεξε κιόλας.
0: Και λέω, ΑΕΚ πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Άρσεναλ πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω,
1: τι άλλο.
0: Τι άλλο μένει.
1: Να περάσει και ο Νόε να αρχίσει να μαζεύει ζώα. Προσοχή, ζώα.
0: Κινούμενα. 22 χρόνια είχε να το πάρει η Άρσεναλ. Εμείς πότε, σκέφτηκα. Εντάξει, πριν το GTA 6. Λοιπόν, και ψάξαν εκεί οι αρμόδιες αρχές και είπαν ότι δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά εντάξει, σταμάτησε με αναγό του.
1: Ναι, κάποιο θα το κλείσει. Το ξέχασα. Και εγώ
0: βγήκε για το λιμενικό.
1: Το θερμοσύμφωνο, το ξεχνάω.
0: Βγήκε για το λιμενικό.
1: Και τι είπε?
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε.
0: Όλα καλά, προχωράμε. Συνεχίζουμε
1: εγώ
0: από εδώ.
1: Πάντως πυροσβεστικά να κινούνται έτσι.
0: Χωρίς λόγο. Πάντε ειρήνες ότι είμαστε υπεύθυνοι.
1: Όχι, χωρίς ειρήνες. Δεν θέλανε να πανικοβάλουν τον κόσμο. Okay. Αλλά περνάγανε από αυτό. Ναι. Όλα καλά εδώ. Ναι.
0: Εγώ εντωμεταξύ λέω του Μάκη.
1: Τώρα είναι καλό το άτμισμα.
0: Κάνουμε αυτό το γύρισμα. Και το άλλο δεν το κάνουμε. Εγώ μπαίνω στα μάξι και φεύγω. Μου λέει τι.
1: Γιατί στα βόρεια προάστια δεν μύριζε τίποτα.
0: Τίποτα. Μύριζε, ξέρω εγώ.
1: Μπούρμπερι. Εδώ στάχτηκε Μπούρμπερι, εκεί Μπέρμπερι.
0: Μύριζε Καρτιέ, Τζόνι Βαρβάτ. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Καλημέρα σε όλους, αλάνια μου. Ψηλό καρότο, καλημέρα.
1: Ψηλό καρότο.
0: Το Σαββατοκύριακο το σηκώνουμε μαζί στο γυάλινο. Μην χαθούμε, Έλληνοι είμαστε.
1: Έλληνες,
0: εδώ ζούμαστε.
1: Δεν είμαστε
0: Κασβέλ. Το λέμε τον ύμνο Πατ Γκρόπς. Επίσης να σου πω ότι δεν ήξερα ότι ο Ρομπόλης είναι Άρσεναλ.
1: Ναι,
0: δεν το ήξερα. Τον είχα ως μπασκετικό στο μυαλό μου και δεν ήξερα ότι. Και το πήραμε και λέω. Οκ, να ένα. Γιατί αναφέρουμε μόνο τον Τζόχο. Από σήμερα μπαίνει και ο Ρομπόλης.
1: Βέβαια. Άρα, δύο στο ταξί.
0: Ναι. Έλεγα μόνο Τσόχο, Γιάννη Καρατζαφέρη. Αυτού είχα στο μυαλό μου. Και ξαφνικά έχουμε και Ρομπόλη.
1: Μαζευόμαστε σιγά-σιγά, είδε. Ο γιο μου ξύπνησε με αυτόν τον καημό. Το πήρε. Τόλουσε, μου λέει η City, βράδυ καημός πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, ξεπέρασε το, δεν πειράζει. Πήρες πρωτάθλημα εδώ, τι άλλο ήθελες.
0: Με τη δικαίωμα.
1: Τι άλλο ήθελες, σταμάτα.
2: Ναι, κατά το τέταρτο και για τους δύο, εν τω μεταξύ.
1: Συνολικά.
2: Όχι. Άρσεναλ και ΑΕΚ.
0: 14. Μια χαρά.
1: Προβοκάτορες. Συγγνώμη.
0: Δεν πρέπει τώρα να βγει ο ιδιοκτήτης της Άρσεναλ.
1: Και τι να πει.
0: Love me, because I can live without you.
1: Να αρχίσει να τραγουδάει, τι να τραγουδάει που είναι και αυτή εκεί πέρα.
0: Λονδίνο,
1: εντάξει. Λονδίνο, ναι. Όχι Beatles.
0: Cure.
1: Oasis, πού είναι? Πού είναι η Oasis?
2: Liverpool.
1: Από το Liverpool είναι.
0: Blair.
2: Η Manchester είναι η Oasis.
1: Elton John, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
2: Λονδίνο σε κάθε περίπτωση.
0: Η Blair.
2: Τονί.
0: Ναι. Τον έχουμε εδώ. Έτσι κι άλλως τον Τονί Blair, εδώ είναι, τον Παρούσι. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλά τώρα τα μηνύματα σιγά σιγά. Okay, για το Final Four που έρχεται.
1: Σιγά σιγά,
0: γιατί
1: δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε τώρα. Μας έχει πιάσει μια.
0: Το περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού διακαώς. Καλά, όχι όλοι. Όχι όλοι. Στην Καλαμάτα είμαστε πολύ άντρες.
1: Έχουμε κάτι να δούμε, εσύ. Κάτι να δούμε.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε το Κυριακό να δούμε. Τελειώνα.
2: Έχουμε Maiden, αγαπητοί.
0: Έχουμε Maiden.
1: Α, έχετε Maiden εσείς, ναι, σωστά.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού πάντως το περιμένουν πώς και πώς. Τα μηνύματα πληθαίνουν προς το ψηλό καρότο. Το κρατάνε, ήμουνα ενδιάμεσα, αυτό θα ήμουνα. Όσο πλησιάζει το ψηλό καρότο, όσο πλησιάζει η Παρασκευή 6 το απόγευμα. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Προσπάθησα να δω και άχαστους χθες. Είδα. Έβαλα έτσι το λιθαράκι μου και εγώ στους ανθρώπους που παρακολουθούν.
0: 51.000.
1: Ναι. Μα το είδα. Μα καταρχάς την ώρα που περιμέναμε. Και βακοβακοβακο. Βλέπαμε το 19.000. Περιμένουν και λέω, Χριστέ μου, πώς είναι να σε βρίζουν 19.000 άνθρωποι και να σου λένε τελείωνε! Άντε ξεκίνα!
0: Το μήνυμα που είχα εγώ, η άφαντη, όχι η άχαστη, και έσπασε ένα ρεκόρ με 51.000.
1: Μπράβο,
0: 50.800, κάτι τέτοιο.
1: Εκεί γύρω σε 11.30 είπε για ύπνο, σα άκουγα, ξαναξύπνασα.
0: Να είχε. Μέχρι 1 παρα 25. Γύρισα σπίτι μου, βέβαια είχα κοιμηθεί σαν ζώο.
1: Το ξέρω, δεν μου το λες εμένα.
0: Και ξύπνησα και είδα Μαρία την μεγάλη ανατροπή των Νίξ στο δεύτερο ημίχρονο με το Cleveland.
1: Πότε κοιμήθηκες, πότε ξύπνησες?
0: 2,5 ώρες κοιμήθηκα. Έχω κοιμηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχω όμως, είμαι σε φοβερή κατάσταση. 2,5 ώρες κοιμήθηκα και είδα ένα στατιστικό το οποίο δεν το έχει κανένα site εδώ. Μόλις το πω τώρα,
1: ναι,
0: θα το γράψουν όλοι. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA που οι δύο τελικοί περιφερειών Ανατολής και Δύσης, οι πρώτοι, πάνε στην παράταση. Τα πρώτα μάτς των δύο τελικών Ανατολής και Δύσης πήγαν και τα δύο παράταση. Συμβαίνει πρώτη φορά
1: και με
0: στην ιστορία. Στην ιστορία. Εντάξει, αυτό είναι ένα στατιστικό αξιόλογο. Όχι η πρώτη φορά που Ερμής Τρισμέγιστος ανάδρομος έκανε triple W. Πρώτη φορά οι δύο τελικοί πάνε και οι δύο στην παράταση. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Το είδα live από
0: την εκπομπή τους. Το λέω, κλέψτε το τώρα. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, και βλέπω και πρώτο θέμα στο site το Big Win Sport FM. Μπαμπά, ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Ο Μιχάλης Τσόχος πανηγυρίζει το πρωτάθλημα της Arsenal.
0: Και η Arsenal έχει μια χρυσή ευκαιρία.
1: Θα έρθει με κανένα σορτσάκι, με κανένα μαγιό, με κανένα τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω.
2: Θέλω να έρθει με εμφάνιση.
0: Θέλω να είναι δύο νούμερα μεγαλύτερο. Πρέπει να είναι σαν του Ράπτη κάτω από το γόνατο. Έτσι μόνο φαντάζομαι Τσόχο με σορτσάκι.
1: Βερμούδα,
0: ναι,
1: και τέτοια.
0: Τσανόγια.
1: Να έρθει η Μπαντμπάνι.
0: Τσανόγια.
1: Με λευκά.
0: Και ένα τατουάζ Τόνι Άνταμς με μπυρίτσα στο πόδι. Πόδι όμως να φλεξάρει.
1: Αρσεβεγγέ.
0: Πόδι να φλεξάρει. Αλσακός τεχνικός τον έλεγε ο Κυρνικός. Τι ξέρει ρε με ένα μπουφάνε.
1: Αμενέλιε. Ναι, ωραίο. Να βγει ο πρόεδρος της Άρσεν να το τραγουδήσει. Αμενέλιε.
0: Έλεγες ότι είμαι αγαπάς. Πάψε ψέματα να με. Ναι, αμανέλιε. Τέλειο.
1: Εγώ πάντως θα πάω τρεις φορές ο Άκα, λέει το Σουκού. Παρασκευή στο ματς, Σάββατο Iron Maiden και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπάω την Κυριακή τελικό. Καλημέρα από τα βρωμερά νότια προάστια.
0: Βρωμιάριδες.
1: Και έβριξε, και έπεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί έπεσε κάτω. Έπεσε στο κεφάλι.
2: Μ' αρέσει η ερώτηση του Νίκου. Σε περίπτωση βροχής το Σάββατο με τη συναυλία, τι γίνεται? Θα σου πω απλά ότι όταν έπαιξαν οι Magic Dragons είχαν στείλει 112 να μην κινούμαστε και η συναυλία έγινε.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν βροχή αυτή τότε. Δεν ήταν βροχή. Και όμως έγινε στην
0: αυλία. Δεν θα έπρεπε. Δεν υπολογίζει το 112 το τριψήφιο που είπε.
1: Πού πάτε, ρε, πού πάτε, είχε βγει ο
2: Δημήτρης.
0: Δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτό να δω μετεωρολογική. Ο Άκα, μισό λεπτό.
0: Παιδιά, θέλω να σα πω κάτι. Το Σάββατο Πανελληνίως έχει καταιγίδες.
1: Μακάρι να μην χαλάσει. Μην τρομοκράτησε τον κόσμο. Τι θες να βάλει πετρέλαιο πάλι.
0: Τελείωσε το πετρέλαιο. Όλες οι πολυκατοικίες το έκλεισαν.
1: Λοιπόν, Πέμπτη, τι μέρα είναι σήμερα?
0: Καλά.
1: Τετάρτη.
0: Δεν ξέρει τι είναι.
1: Πέμπτη δίνει καταιγίδες από τις 6 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Παρασκευή δίνει βρόχα right through. Μιλάμε για το ΆΚΑ πάντα, έτσι.
0: Για Αμαρούσιον.
1: Για Αμαρούσιον. Δίνει βρόχα από τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Πες και Σάββατο.
1: Ασθενής βροχή στις 3 ώρα, δεν μας ενδιαφέρει το τσιπιτσίπι.
0: Πάει αυτό, το τσιπιτσίπι το προσπερνάμε.
1: 6 ώρα το απόγευμα βρόχα right through. Και το δεύτερο ημιτελικό βρόχα right through. Σάββατο. Μία καταιγίδα 9 η ώρα το βράδυ.
0: Αυτό σου λέω.
2: Ωραία,
0: δίνει βροχή μέχρι για την Κυριακή Πανελληνίως.
1: Εννοείται Δευτέρα 26 βαθμούς ναι. Κελσίου.
0: Γυρίστε στη δουλειά σας με ήλιο.
1: Με ήλιο.
0: Ναι. Τσόχο μόνο με σπίτι και σπαντρίγια, λέει, τον φανταζόμαστε.
1: Εντάξει, παιδιά, τα γούστα του καθενός, εμείς δεν.
0: Αλλά και ατμιστικό.
1: Εννοείται.
0: Να κάθεται πολύ χαλαρό, σαν να είναι μια κανονικότητα το σπίτι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να σκεφτούμε κι άλλα εκτός αέρα.

0: Είσαστε έτοιμοι!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή με συγχωρείτε.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτζή που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω, πω, το έχω ξανακούσει.
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανόδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα παίρνουν.
5: Όλα τα παλιά. Όλα τα παλιά. Αυτά.
7: Εγώ δεν είμαι ο παλιατζής.
0: Γιαούρτι!
8: Με σύνδεση WindSex. Αμάν, WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
9: Όχι. Δείτε μας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
8: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
6: Με τι σύνδεση.
8: Ποιο.
6: Ξαναπέστε.
8: Με σύνδεση WindSex.
10: Μ' αρέσει το
8: σεξ.
10: Μ' αρέσει το
8: σεξ.
10: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
8: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
10: Μ' αρέσει το σεξ.
8: Με σύνδεση.
10: Μ' αρέσει το σεξ.
8: Με σύνδεση.
10: Μ' αρέσει το
8: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
4: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
11: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
12: Άνοιξε πέτρα.
4: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
13: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γραφτές, Super, και αφήνετε και... Και αφήνετε και ενώ μπλουμ.
4: Μην τρώτε αυτά τα σκάτω βούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
13: Ακούγαμε το Σαρδάμ πριν και βάλαμε σχέδια.
4: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
13: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
4: Σε παρακαλώ, έτσι.
13: Λοιπόν...
4: Και πάρε με τηλέφωνο.
13: Ο πρόεδρος της Αθήνας ακόμα βάζει γκολ, ε. Θα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
4: Όχι, αμάν.
13: Έπαιξε αύριο.
6: Έπαιξε αύριο.
13: Τα λέω.
4: Α, έτσι, ε.
6: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
4: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
6: Κράτησε το αυτό.
13: Κοίτα τις δηλώσεις του Χετεμάη, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Και μόνο Νίκη λέει.
5: Ναι, ναι, είναι τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό. Ναι.
12: Ακούστε!
5: Τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό, ναι, είναι από τους πρωταγωνιστές.
4: Πόρε τι μαθαίνω!
14: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε.
4: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
14: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
15: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
4: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
16: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε! Ολόκληρο Μιλάνο!
13: Μιλάρο!
16: Ολόκληρο Μιλάνο!
4: Α, έτσι, ε!
17: Τι είμαστε, ρε! Δεν πεζόμαστε, ρε!

0: Λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκτός αέρα με την Μαρία Ζαφυράτου.
1: Την ώρα των διαφημίσεων.
0: Σχεδόν ποινικά, δηλαδή όλη την εκπομπή επιστρέψαμε. Εντάξει, πολλοί λένε για διατροφές εχθές, φασολάδες, το έχουν έρθει τέτοια ηλίθια αστιάκια. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Το περιμέναμε βέβαια ότι θα μας στείλετε τέτοια πραγματάκια. Τι κάνουν νότια, τι πειράματα.
1: Να μην σας νοιάζει ρε, να κάτσετε στα βόρεια. Ό,τι θέλουμε κάνουμε στα νότια.
0: Κινήθηκα βόρεια χωρίς περιθώρια. Και αναβολές, ή αναστολές, αναβολές.
1: Βευρυδίκη, γεννήθηκα βόρεια χωρίς.
2: Και ξεκίνησα
1: βόρεια. Και αναβολές νομίζω λέει. Δεν νομίζω ότι λέει και αναστολές.
0: Ναι, είναι
1: καλύτερα αναβολές. Καλύτερα αναβολές. Σωρή κιόλας λέει για στα νότια. Δεν τους χάλασε, τους αλλοιώθηκε η μυρωδιά από τις και ανακατεύτηκαν.
0: Γιατί
1: τέτοια επίθεση, αφού όλοι στα νότια καταλήγεται το καλοκαίρι τώρα, δεν τα ξέρουμε. Και πίζει η παραλιακή. Έλα τώρα.
0: Το ακτή του ήλιου είστε όλοι.
1: Και συνεχίζουμε τα τουριστικά. Αφού κάναμε λέει τη Μαρία specialist, παρακαλώ τι προτείνει για Ιούλιο. Κουφονής και ισχυνούσα.
0: Να σου πω, αυτό συνέχισε στο Instagram μου και αφού τελειώσαμε.
1: Κράτσι. Παιδιά, τον Ιούλιο μπορείτε να πάτε που θέλετε. Δεν θα βρείτε.
3: Καλά.
1: Θα είναι καλά.
3: Σκηνούσα
1: δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Κουφονίσια, αν ξαναπήγαινα ποτέ, που μπορεί να μάλλον δεν θα ξαναπάω, θα πήγαινα Ιούλιο.
0: Γιατί αυτό, για να είναι πιο χαλαρά, ας πούμε.
1: Ναι. Καλύτερα μπες στο 608, ας πούμε, okay. Δευτέρα μεσημέρι.
0: 6 και 8, 14, 1 και 4, 5. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον.
1: Η Ελλάδα.
0: Έφυγες.
1: Ο γιος μήπως είναι ιδιοκτήτης στοιχηματικής εταιρείας.
0: Είναι δεδομένο ότι θα είναι διευθυντής. Εγώ θα τον έχω φίλο τον γιος μου. Όταν θα τελειώσουν τα αστεία να με βάλει σε μια θεσούλα Μαρία, να λέω η τριάδα του Τσούβι. 2 στα 3, 75% επιτυχία. Και θα βγάζω το ψωμάκι.
1: Γιατί όχι. Καλημέρα αγαπημένοι, μαντεύστε σε ποιον κάνανε αύξηση ενοικίου από τα 650 στα 750.
0: Σε σένα.
3: Πολύ ωραία περνά.
1: Εντάξει, 650, 750. Πες μας τετραγωνικά, πες μας αυτό.
0: Όρο. Πες μας κι αν αναπνέουμε.
3: Περιοχή.
1: Είναι πολλά τα ένα εκατοστάρικο, είναι πολύ.
0: Είναι πολύ. Ρωτάς. Μόνο εγώ με το κοροϊδό.
1: 1200 το χρόνο παραπάνω.
0: Το κοροϊδεύουμε εγώ και η Εύα που λυπούμαστε την κοπέλα που δεν τα πάει καλά στο μαγαζί.
1: Λυπούμαστε, ναι.
0: Ναι, λυπούμαστε και το έχουμε το ενίκιο σταθερά 8 χρόνια. Μου λέει βάση νόμουλα, άστο. Τι να.
1: Καλά κάνεις, μωρέ.
0: Καλά κάνεις. 8 χρόνια, ρε.
3: Καλά κάνετε.
0: 8 χρόνια. 8 χρόνια το ίδιο. Ούτε 20 ευρώ. Ούτε 20 ευρώ. Τίποτα. Λέω τι. Τώρα. Και όλοι έχουμε ανάγκες, αλλά τώρα θα σωθούμε.
1: Ναι,
0: τώρα
1: μεγάλο.
0: Πιάνομαι φίλο. Μεγαλώνει το παιδί τη μόνη τη, χωρί ο άντρα.
1: Καλημέρα στον Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα στο Στέργιο.
0: Γεια σου, Στέργιο.
1: Με ξύπνησε το πρωί ο μικρό να μου πει ότι ένα βροντόσαυρο είναι στην αυλή. Στην αρχή σκέφτηκα παιδί είναι. Ύστερα ξανασκέφτηκα. Όχι, το πήρε η Άρσεναλ.
0: Έλα,
1: ναι, όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Λοπέτα. Συζήτηση με πελάτησα καθώ σα ακούω, λέει δουλεύοντα παράλληλα. Ακούσα αυτά τα παιδιά το πρωί, ναι, απάντησα. Μπράβο, σε έκοψα από την αρχή για καλό παιδί.
0: Μας ακούνε τα καλά παιδιά και
1: μας
0: καλά.
1: Ακούνε γιατί είμαστε καλά παιδιά και μας ακούνε και καλά παιδιά. Βρέξει χιονίσει μόνο Maiden καλημέρες. Καλημέρα στο Στέλια από Metal, χαρά με τρόμαξε λιγάκι, αλλά όλα καλά, εντάξει. Καλημέρα στο Χρήστο τον Γκαβό. Καθαρίζει πατάτες πρωί-πρωί. Βράχος. Εγώ σαν μάγειρες λέει λατρεύω τη δροσιά, γι' αυτό λοιπόν. Να είτε καλοκαιράκιδες. Ναι, σωστό. Εσείς οι μάγειρες έχετε και τα θέματα και
0: καλά τώρα με τη ζέστη στην κουζίνα. Δικαιολογούνται οι άνθρωποι. Μιλάμε σε σουφλατζίδικο να μπεις και δεν το βάλα τυχαία το φι. Είναι σουφλατζίδικο να μπεις. Λες αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν τώρα τα δικά μου τα σουβλάκια. Πιστεύω θα μου ρίχνανε μπουνιά. Ναι. Λέω μη μου βάλεις πολύ μουστάρδα. Και λέω τι
1: κάνει και οδηγίες. Ό,τι θέλει να σου βάλει.
0: Ναι. Πες κλεμπώνει, μήπως.
1: Μαρία, χθες έκραζες δικαιολογημένα, λέει κάποιος στη Ζάκυνθο και πήγε ο Γιαμάλ για διακοπές. Αυτό τα λέει όλα.
0: Να.
1: Ευχαριστώ Γιαμάλ για την δικαιολογία.
0: Άχι, πήγε διακοπές η Γιαμάλ. Θα έλεγα. Μα έτσι λέει Γιαμάλ, μπόχαλη.
1: Πήγε στη Ζάκυνθο.
0: Παίρνει φοβερές κριτικές από τουρίστες.
1: Αυτό λέω και εγώ. Να, γι' αυτό δεν είναι. Άστο να πάνε οι τουρίστες. Ναι. Δεν έχω κάτι με τη σάκη.
0: Καλά, για μάλλον τον τελευταίο μήνα το έχει λούσει που λέει και ο Ανδρέας.
1: Εντάξει.
0: Άσε Μαρία, σε σκέφτηκα γιατί έκανε ένα βίντεο για γνωστή εταιρεία που πίνεις τώρα τον καφέ σου, για αυτή την Gen
1: Z.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Gen Z, ναι.
0: Όπου αυτό σημαίνει clapping.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αυτό είναι ότι ο αντίχειρας με το, με το δίκτυ.
0: Χειροκροτούν.
1: Που κοπανιούνται.
0: Και αυτό μου τα εξηγούσαν για να κάνω ένα βίντεο. Και το slay, δεν το ξέρω εγώ. Ότι είναι slay. Και μου κάνανε μάθημα κάτι 12χρονα που ρώτησα ανιψάκια και λέω πώς συνεννοούνται όλα αυτά τα... Δεν καταλάβαινα τίποτα.
3: 6-7.
0: Αυτό είναι ξεπερασμένο το 6-7. Είναι, έχει φύγει κιόλας.
3: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε.
1: Επειδή έχει τύχει να δώσει συνομιλία του Ανδρέα με φίλους του στο Viber, ξέρω εγώ, δεν έχω καταλάβει. Πώς λέω τίποτα.
0: Και είναι πραγματικά...
1: Αυτό λέει, παρακολουθήστε τι λένε τα παιδιά.
0: Είναι OG. Γιατί είμαι OG.
1: Πρέπει να το βάλω στο AI να μου πει τι θέλει να πει αυτό το παιδί.
0: Είμαι OG.
1: Κοπιπάστε.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί είμαι OG και...
1: Τι είναι το OG.
0: Είμαι κορυφαίος, σίγμα, γιατί τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα την Ιωκάστη είναι την έριξα, τη ρίζαρα.
1: Την
0: έριξα ως κοπέλα μου, τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα, ναι.
1: Την κατάφερε στην κοπέλα.
0: Ναι, ναι, ναι, τη ρίζαρα.
1: Αυτή τη ρίζαρα, ότι την έριξα κάτω και πιέσε ριζές.
0: Όχι, αυτά σκέφτηκα κι εγώ.
1: Τι εξηγήστε.
0: Τη ριζάριο τη σχολή, τα θρησκευτικά, γίνει παπάς. Δεν καταλαβαίνω.
3: Ρίζωσανε τα παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Τη ρίζαρα σου λέω, ρε, μπρόσκι. Όχι, ξά.
1: Το ξά τι είναι.
0: Ο νέο μπρο.
3: Ο ξάδερφο.
0: Α, ξά. Δεν υπάρχει μπρο, είναι ξά. Ξά. Κλάπινγκ, τη ρίζαρα.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη της Σαρλίζ Θέρον που λέει είναι αειδιαστικό αυτό πια πλέον με τα παιδιά. Γιατί προσπαθώ να μιλήσω τη γλώσσα τους και τη μαμά, μην το λες αυτό, είναι ξεπερασμένο. Αλλά χθες το έλεγες, της λέει. Ας συνεννοηθούμε, Μπαρμπέιρος.
0: Πραγματικά έρχεται θύελα για μένα. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ θα ριζάρω να ξέρεις. Έχουμε ριζάρο ένα παίχτη.
1: Λοιπόν, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ριζαρέτη
0: ή οσμή,
1: αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, μην λέμε τώρα χιονίσει, βρέξει βρέξει. Γιατί βρέξει χιονίσει, άστο, κανένα πρόβλημα. Ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Για Νεϊμάρ θα πούμε στο επόμενο ημίωρο.
1: Ναι, εντάξει, έκλειγε. Με την αδερφή του έκλειγε.
2: Όλοι κλαίγανε.
0: Γενικότερα. Κλαίγανε και εμείς στους Βραζιλία. Θα κλάψουμε.
1: Και εγώ, ρε φίλε. Έχω κάνει πάντα αυτό.
3: Φίλε, μη χαίρεσαι.
1: Τι να πάει.
3: Θα κανονίσω εγώ τώρα.
2: Βλέπει χαρούμενο. Βλέπει χαρούμενο.
3: Το λαγούνο πιο.
0: Θα κάνει τέτοιο έργο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ξέρει τι κάνει ο Αντζελότη. Λέει θα έρθει, θα τραυματιστεί και γεια σα. Εγώ έχω Little ψηφιακή κάρτα Μαρία, Little Plus τη Καρνάρο. Έχω την ευκαιρία να κερδίσω κουπόνια για φρούτα και λαχανικά και εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγω την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάω τον τροχό, ενεργοποιώ το δώρο για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Εκεί επιβραβεύονται οι αγορές με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατεβάστε την εφαρμογή και ξεκινήστε να κερδίζετε. Lidl, γιατί αξίζει. Το OG είναι original gangster. Το λένε τα παιδιά, είμαι OG.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά.
2: Ο VG, ξέρω εγώ.
1: Όχι, τρία λόλ. Αυτά πάνε.
0: Τα
1: λέγανε. Άστα αυτά.
2: Ρε βαγό.
1: Κλείστο, κλείστο.
2: Κλείστο, αρχίζω να μπριζάρω.
1: Ναι, θα μπριζάρω και θα μπριζάρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΙΠΑ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
5: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράτατα ότι θα γίνει μεγάλος σουξέ.
6: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
5: Μην ξαναμείς τέτοια πράγματα, για άγρια πράγματα αυτά.
7: Άγρια.
5: Πεπισία, γεια. Εσυγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Τα μπαίνω στο κυρίως θέμα. Αργείς.
6: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
5: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αργείς, δεν παίζει το θέμα.
6: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
5: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Συντέλεια. Μάλιστα. Συντέλεια.
6: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάλετε.
5: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από τον Ιχολίπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Δεν θα σε καταλάβει άνθρωπος.
0: Ναι, δεν θα με καταλάβει άνθρωπος.
1: Άνθρωπος δεν θα σε καταλάβει.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. 2 στα 3 66% επιτυχία. Ναι, έχεις δίκιο. Σε πήραξε λίγη μυρωδιά γκαζιού. Τσικνοπέμπτη που μυρίζει παντού κάρβουνα τσιμουδιά.
1: Το ίδιο είναι. Γιατί στην Τσικνοπέμπτη έχεις έναν ορίζοντα.
0: Και ξέρεις από πού προέρχεται.
2: Όχι, από πού, ναι.
1: Και ξέρεις πώς θα καταλήξεις. Ναι. Θα καταλήξεις στο τραπέζι, στο πιάτο σου.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνεις εσύ το πιάτο.
0: Στο πιάτο σου, για χαρά.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα. Το ρίζ, λέει, είναι από το καρίσμα. Καρίζ, ρίζ.
0: Τα βλέπετε ότι
1: να
0: όλα βγαίνουν.
1: Μια ανάποδη.
0: Να η μάνα. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
1: Φυσικά, άμα το λέω εγώ, είναι γκριντς και τα μάτια της κόρης μου ρολάνουν προς τα πίσω. Λες και μιλάω σε κουλοχέρι στο καζί. Εχθές τους έσπασα τα νεύρα. Τους έσπασα τα νεύρα γιατί ήμασταν. Πηγαίναμε στο Σύνταγμα, πήγα στην παρουσίαση του Ανδρέα Λαγού.
0: Ναι. Πώς πέρασες?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι για
1: πάρα πολύ ωραία. Σεφ εκεί πέρα, χαρά. Αυτό, Ελένη Ψυχούλη. Χαμός, χαμός. Λοιπόν, στο τραμ ήταν ένα κορίτσι η οποία βριζόταν με τη μάνα της. Σου είπα! Θα έρθω!
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί μου σπάς τα νεύρα! Γαμώ την.
0: Μαρία!
1: Είπα αυτό, έτσι όπως το είπε. Αυτό, ναι.
0: Γιατί!
1: Και μετά την ξανά παίρνει η μάνα.
0: Νομίζω είναι άχαστη.
1: Σπάσει και τα νεύρα.
0: Μαρία, με
1: έφτιαξες. Εν τω μεταξύ, έπαιζε ένα τέτοιο. Θα το έλεγα.
0: Ναι, αλλά και το πρώτο ρήμα. Και το πρώτο ρήμα.
1: Εντάξει, αυτό το λέμε.
0: Ναι, το πρώτο.
1: Λοιπόν, και εν τω μεταξύ, κάθε φορά που την έπαιρνε η μάνα της, ακουγόταν ένα τραγούδι. Πώς το λένε,
0: έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς μαζί σου
1: κάθε. Όχι, ρε. Ένα ελληνικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό και αυτό.

0: Λέω τώρα η Μαρία αποφάσισε.
1: Να το, γεια σας.
0: Και να σας πω και κάτι, έχω πιάσει τον Τζόκερ και γι' αυτό τα λέω. Να
1: όχι, αρχίσω, ρε, δεν ήμουν Κύπρο, στη Λέρο ήμουν.
0: Ναι, ναι. Κύπρο, Λέρο,
1: μερδεύτηκα. Πολύ κοντά.
0: Κοιμήσου όσο μπορεί, Τσιβελάκο. Όσο μπορεί πιο καλά και πιο πολύ. Κυριακή βράδυ, εφιάλτε. Στο Άκα ερχόμαστε. Όχι, κάνω όπως κάνουν οι κλωτσά πράγματα.
2: Γιατί καταστρέφεις το στούντιο.
0: Γιατί αυτό θα γίνει και στο γήπεδο. Εντάξει, τι θες τώρα. Έπαθε χείο η Μαρία πρωινιάτικα. Ξύλο, πολύ ξύλο.
1: Εν τω μεταξύ ο συγκεκριμένος, γιατί το στέλνει τόσες πολλές φορές.
0: Για να το διαβάσω, για να πεθάνω σίγουρα.
1: Καλημέρα, παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω για σπίτι που νοικιάζεται. Μου λέει μόνο σε στρατιωτικούς.
2: Ορίστε.
3: Εδώ.
1: Ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο.
3: Είστε στρατιωτικός.
1: Ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο και μόλις το σηκώνει φωνάζω. Αντιστράτηγος πεζικού.
0: Οκ. Το παπάγου, πού θα το βρεις
1: πίσω. Δεν ξέρω. Α, μπορεί.
0: Μπορεί εκεί.
1: Παπάγου εκεί πέρα, χολαργό.
0: Εκεί.
2: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, καλά είμαστε.
1: Καλημέρα στον Νίκο από Γερμανία. Ζαφυρά του ρίξε, άσε να λέει ο Παπαδογιός. Ανώνυμος από Μενίδη.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι δεν το περίμενα. Και το ρήμα. Εσύ ήθελες να μην βρεις και το ρήμα το πετσέκα.
1: Όχι. Το ρήμα δεν έχει να κάνει, το επόμενο έχει να κάνει.
0: Υπάρχουν τα γαμοτράγουδα, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τα γαμοβαφτίσια δεν υπάρχουν.
2: Το γαμοπύλαφο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το γαμο. Περίμενε την Παρασκευή να σου πω. Να σου πω την Παρασκευή, περίμενε. Να σου πω ότι υπάρχει.
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός άνετα και θα σου πω εγώ την Κυριακή. Την Κυριακή να δεις πύλαφο.

0: Ορίστε, έχω Ακαδημία, λέει, 2013 γεννημένα. Το okay. Τι ακούω δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έφαγε σκάμο τάδε, ρίζαρε την άλλη, οδύνα και τα λοιπά. Και help καλά.
1: Ναι, το, παιδιά,
0: βάλτο
1: εγώ τα μαθαίνω
0: Gemini,
1: τώρα.
0: Πώς το λένε αυτό.
1: Τα μαθαίνω τώρα. Ούτε το Gemini δεν θα καταλαβαίνω. Θα είμαι τελείως εκτός.
0: Καλημέρα στο Χρήστο. Και εγώ όταν μου κάνουν λέει παγαποντιά.
1: Σκέψου πως νιώθουν.
0: Παγαποντιά.
2: Και με γεμίζουν κασκαρίκες.
1: Σκέψου πως το βλέπουν αυτόν. Αν έχουμε έρθει πιωμένοι, μπορεί.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ένα κολοτσάει πράγματα, άλλη βρίζει. Παιδιά, ένα αθλητικό ραδιοφωνό από εδώ, από εκεί.
0: Παιδιά, συνέλθετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν μπορείτε, δεν ξέρω, ανοίξτε κανένα Μαρί Κλέρ.
1: Ρε Μαρία, μην βρίζει να πούμε.
0: Στις ξένες χώρες θεωρείται αγένεια όταν δεν μιλάς τη γλώσσα τους να μιλάς δυνατά στα μέσα μεταφοράς. Καλά, το θεωρώ γενικά αγένεια να μιλάς,
1: δυνατά. Να πει, ρε, παιδιά.
0: Στα μέσα, δηλαδή, μέσα, ναι.
1: Είμαι στο Λονδίνο και μιλάω. Μιλάω με την θεία μου στη Σαουδική Αραβία. Τι θα σου πω. Hey, Auntie, what's going on there? I don't understand. Τι μου λες, ρε φίλε, τώρα. Τι ρατσιστικό ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή, είμαι στο
0: λεωφορείο. Δηλαδή, αν φωνάζεις στο μετρό στο Λονδίνο, it's okay άμα τα λες τα αγγλικά.
1: Άμα τα λες τα αγγλικά.
0: Θα σε κράξουν άσχημα, πιστεύω.
1: Άσε μωρέ.
3: Δεν είναι αγένεια.
1: Αγένεια είναι να μιλάς και να ενοχλείς τον άλλον που ακούει τη φωνή σου.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Και δεν σηκώνω καν το τηλέφωνο όταν είμαι μέσα σε κόσμο. Θέλω, πάω πιο εκεί. Άμα είμαι. Λέω, μάνα, θα σε πάω. Είμαι στο μετρό, θα σε πάρω. Τα ακούει άλλο. Έλα, τι έγινε, ρε! Όλα καλά! Θα σας πετσώσουμε! Βαφτίστηκες, Φενέρ! Λαγουδάκο!
0: Μέσα στο. Είτε μιλάνε με ακουστικά που δεν ακούς καλά ούτως ή άλλως,
1: ναι.
0: Ειδικά σε τέτοιους χώρους, είτε μιλάνε με ανοιχτή ακρόαση
1: καλά,
0: και
1: ναι.
0: Το κινητό στο.
1: Το έχουν σαν μεταλαβιά.
3: Αυτό και ναι. Το.
0: Ναι, ναι, ακούς και τον άλλο.
1: Μεταλαβιά.
0: Ναι, ναι, το παίρνεις το κινητό για το ρίχνεις. Επόμενη στάση περισσό.
1: Έχει έρθει αγριεμένο κορίτσι σήμερα.
0: Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
1: Είσαι αγριεμένη όμως.
0: Θέλω να σου πω ότι γυρίζοντας είχε ήδη πιάσει η βροχή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παίρνουμε το μετρό, κατεβαίνουμε νέο κόσμο και βλέπω το τραμ σε 24 λεπτά. Και το κόψαμε με τα πόδια.
1: Το κόψες με τα πόδια.
0: Το κόψαμε με τη γάμπα που λένε.
1: Κόψαμε
0: με τη γάμπα που λένε.
3: Σε 25 λεπτά είσαι στο σπίτι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια πέρασε ένα τραμ μετά από 2 λεπτά.
1: Το τελευταίο.
0: Αλήθεια.
1: Καλά, νόμος του Μέρφη.
0: Ενώ έλεγε 24.
1: Και άμα ψάχνεις πάρκινγκ και παρκάρεις από το σπίτι σου 3 blocks ή

0: οικοδομάς μακριά, μόλις πας στο σπίτι θα βρεις από κάτω. Mm-hmm. Έχουν φύγει 6 αυτοκίνητα.
1: Εννοείται.
0: Και σου κάνουν και χειρονομίες.
1: Αλλά σκέφτομαι ότι σήμερα θα κοιμηθώ, ξέρω, από τις 9.30 ώρα.
0: Θα πάθεις τσουβελίτιδα.
1: Θα πάθω τσουβελίτιδα, χοντρή τσουβελίτιδα. Σκέφτομαι να ανοίξω ραδιοφωνικό σταθμό στην περιοχή της Λιβαδιάς. Τώρα που θα είστε άνεργοι, σκεφτείτε το.
0: Ναι. Είναι μια προοπτική η Λιβαδιά.
1: Θα τον πάρω στο λαιμό μου. Μαράκι, πώς κοιμήθηκε στο καναπεδίνο του Τσούβι χθες και έχεις τέτοια ενέργεια? Κοιμήθηκα στο καναπεδίνο.
0: Όχι το δικό μου, θα το θυμόμουν.
1: Όχι το δικό μου, mm-hmm. περιμένοντας να αρχίσουν οι άχαστοι. Περίμενα, άρχισαν οι άχαστοι. Ξεράθηκα στον ύπνο. Ξεράθηκα στον ύπνο. Γενικά κάνω πολύ ωραία, πολύ ωραίο ύπνο ακούγοντάς σας.
0: Χαλαρώνεις.
1: Ναι.
0: Γελάς, χαλαρώνεις, δεν σκέφτεσαι, γεια σας. Πολλοί κοιμούνται και άλλοι κάνουν καιρό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε. Πάλι. Ναι, αφού είναι παρατέταρτο.
1: Δεν έχουμε διαφημίσεις.
0: Τι θες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
1: Αμέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Θα εξήγησω παραστεριακό τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
2: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
3: Πώς το πες αυτό?
2: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
2: Αυτό, πες το και έτσι.
0: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεξιά την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
4: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
1: πολύ ψωμί.
0: Αμάν,
1: είπε,
4: πολύ ψωμί.
0: Νικολάκη,
4: συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
5: Απ, εδώ θα σταθούμε.
4: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
5: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
4: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
5: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
4: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
5: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
4: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
1: Καλό, καλό.
4: Ευχαριστώ.
6: Βρίσκετε διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπω το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
7: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
6: Τι έπαθες?
7: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλύνω κατά ποιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
8: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
9: Δύο, τρία,
1: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
4: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
10: Βέβαια.
11: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις...
10: Ναι, από θέλω πέρα. Α, βέβαια.
1: Καλώς τον.
12: Τι κάνουμε?
1: Πού είσαι?
12: Καλά, εδώ στο σπίτι, γιατί εσύ?
1: Εγώ στο στούντιο. Οκ.
0: Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σκρομμένο δοκιμαστικό.
10: Με την Τσέστερφιλ. Ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Ερλιγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
13: Τι δεν σ' άρεσε εδώ πέρα? Τίποτα δεν μ' άρεσε, όλα μ' άρεσε να φεύγουν. Τι λες τώρα?
14: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι δεν λένε.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: στις επάλξεις.
1: Όχι απλά στις επάλξεις, πραγματικά. Το look του είναι καταπληκτικό.
2: Πολύ, πολύ, πολύ. Όπως πάντα, όπως πάντα. Την καλημέρα μας την Έλσα. Την. Τι είναι αυτή τώρα, η Νύφησου. Όχι, Νύφησου.
1: Η αδερφή της.
2: Ναι,
1: κουνιάδα μου.
2: Κουνιάδα σου, μπράβο. Μπράβο. Καλημέρα. Και ταυτίζεται κι αυτή με το. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κορυδεύεις, γιατί να τα κάνεις.
1: Υπέροχο, υπέροχο. Θα το κρατήσω αυτό.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη που ξέχασα χθες το μήνυμά του και το ξανάστηλε. Uh-huh. Δεν το ξέχασα. Έφυγε στη ροή η Μιχάλη, sorry. Uh-huh. Καλημέρα με μια σκέψη. Όλοι ξέρουμε την άποψη της Μαρίας για τα κότερα και τα ιστιοπλοϊκά των φίλων και τις πισίνες. Uh-huh. Ότι καλύτερα να έχουν οι φίλοι σου παρά εσύ.
1: Είναι τέλειο αυτό, γιατί καλύτερα. Δεν έχεις αυτό το
2: δεν
1: φόρο.
2: Δεν έχεις τις έγνοιες.
1: Ναι, και το φόρο πολυτελείας.
2: Άρα για το ίδιο λέει με τα νύψια. Φυσικά τα αγαπάς, τα νοιάζεσαι, τα σκέφτεσαι, ανησυχείς για αυτά σαν να είναι δικά σου. Και όταν αρχίσουν την κρίνια, τα στέλνεις στη μάνα τους. Είδες τη μάνα τους. Όχι τον πατέρα τους, τη μάνα τους. Μιχάλη, θες να ακούς και εσύ τίποτα πρωί-πρωί.
1: Έλα ρε Μαρία, τι είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι, στη μάνα τους, κατάλαβες. Ναι, έτσι είναι και τα νύψια φυσικά. Και τα παιδιά είναι ευλογία, αρκεί να είναι τον άλλον. Λοιπόν, καλημέρα στον Μάκη.
1: Γεια σας από την Πρόνοια είμαστε, κυρία Ζαφυράτου. Ελάτε λίγο μαζί μας μετά.
0: Πού σας θέλουμε.
1: Ελάτε λίγο μαζί μας.
2: Καλημέρα στον Μάκη, καλημέρα Ρίζλερς λέει. Λοιπόν, λέει, ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί για τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα που λέει ακτύπης. Αυτό το κάνει στις ερχόμενες. Δεν διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του.
1: Ναι, τι είπε ο ακτύπης λάθος.
2: Δεν κατάλαβα. Αναξίμανδρος ο σπαστικός. Mm. Θα το ξαναδώ λίγο πιο μετά και θα το καταλάβω. Καλημέρα στο Μανώλη από Μοκλωσιτίας.
1: Καλημέρα.
2: Έφυγε από την Οφάρα, λέει ο μεγάλος αρχηγός ο Χουάν Νέιρα. Σε ευχαριστούμε για όλα, Χουάν.
1: Και έφυγε από τη ζωή ο Κάρης Κάρη, να πω.
2: Ναι.
1: Από τους πρώτους ξένους που ήρθαν στον Ολυμπιακό και ξέρεις, είναι και συνώνυμο μιας εποχής τότε. Mm-hmm. Θυμάμαι ιστορίες με Γιατζόγλου και καταλαβαίνεις, είναι και. Ο Κάρης Κάρη είναι μια ολόκληρη εποχή για τους μπασκετικούς που δεν ήταν πάρα πολύ τότε, ήταν πιο ηρωικοί θα έλεγα, όλοι αυτοί που ήταν κοντά στο μπάσκετ τότε, να το πω έτσι. Σε ηλικία 63 ετών ο Κάρης Κάρη, να το πω και αυτό.
2: Ναι, όχι, και πολύ καλά κάνεις. Και κάποιος θέλει να μας βάλει και στη θέση μας.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
2: Η Μαρία λέει...
1: Βάλε με, αλλά spank me. Γιατί να μην ξεκινήσουμε.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν εγώ.
1: Θα τη φάγω. Εγώ θα βαράω.
2: Εγώ θα βαράω.
1: Εγώ θα βαράω.
2: Γυμνασμένη είμαι, εντάξει, όλα μια χαρά.
1: Μια χαραντούκι,
2: η Μαρία θα κοιμηθεί από τις 9. Ο Τσούβι μιλάει για μπάσκετ. Ο Πάνος Μαύση το πρωί στο διαβάστηκε. Φαίνεται ότι μόνο αν παίζουν ελληνικές ομάδες αξίζουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι.
0: Τι διάβασα και τα αυτοί.
2: Γιατί σήμερα έχουμε τελικό Europa, μάλλον εννοεί ο ακροατής ή η ακροάτρια. Έχουμε Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα.
1: Θα το πάρει Βίλα.
2: Κατάλαβες, θα το πάρει Βίλα. Νομίζω θέλουμε να το πάρει Βίλα. Τον Ολυμπιακό.
0: Το Ολυμπιακό. Γιατί μετά την τεσσάρα που φάγατε χτες, ως Λίβερπουλ.
1: Ναι, αρπάξατε καλά.
0: Έμεινε στην τέταρτη θέση και σε ισοβαθμία σας.
2: Καλά, περάσαμε.
0: Την κρατάει. Δεν ξέρω αν είδες, Αλέξανδρε, το βλέπαμε με τη Μαρία τώρα εδώ στο.
1: Το Τσέλσι τότε να βγει.
2: Το West Ham Arsenal.
0: Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, φίλος της Arsenal διώχθηκε.
2: Τον κατρακυλήσανε στα σκαλοπάτια. Οι φίλοι, ο παδί της West Ham, τον κατρακυλήσανε, τα μέτρησε όλα.
1: Τον έσπρωξε.
2: Και τα 87.
1: Έλα.
2: Όχι, τον. Και μετά. Κάπου είχε σκαλώσει, του ρίξανε και κανένα δύο κλωτσίδια για να μετρήσει και τα υπόλοιπα.
1: Έφυγε τελείως κάτω.
2: Ναι.
0: Οκ. Κατέβηκε όλη τη θύρα κουτρουβαλώντας.
1: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό. Τσακίστηκε ο άνθρωπος.
0: Τους τέσσερις που τους.
2: Που τον ρίξανε, τον συνέλαβαν. Του συνέλαβαν. Δεν θα ξαναδούν οι γήπεδο αυτοί. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά μας, καταλαβαίνεις. Δηλαδή και εδώ γίνονται και εκεί γίνονται. Βέβαια εδώ δεν θα γινόταν αυτό.
1: Δεν θα μαθευόταν.
2: Όχι, δεν θα γινόταν. Όχι, γιατί δεν αφήνουμε κενό στα σκαλοπάτια εμείς. Κατάλαβες.
0: Κάπου θα είχε σταματήσει.
1: Είμαστε πολύ μπροστά. Μπράβο Μαρία.
2: Παρακαλώ,
1: δεν το είχα σκεφτεί. Θα πέφτε με τις γονατιές σε σβέρκο.
2: Και έλεγαν οι άλλοι. Πού πάτε,
1: με πρόξανε, ρε φίλε. Τι έγινε να πούμε τώρα. Ναι, τι έγινε τώρα. Θα έτρωγες και ξύλο, θα έτρωγες και άνθρωπο. Μάλιστα.

0: Λάθος αυτό που λες. Έπεσαν πεζοναύτες.
1: Εντάξει, ντροπή.
2: Έτσι έπεσα μια φορά στον πιο με νότι.
1: Έχω πέσει σε κλαρίνα έτσι. Αλλά δεν τιμωρήθηκε ο έλατος.
2: Δεν συνελήφθηκαν.
1: Την 3 Σεπτεμβρίου, όχι. Δεν συνελήφθη ο Βαγγέλης Κοκκόνης.
2: Ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα. Την έχει διεκδικήσει πολλές φορές, αλλά την κατέκτησε τρεις φορές και τώρα πάει και τέταρτη.
3: Ναι, διεκδικεί.
2: Σωστό.
3: Τέταρτη. Ναι, διεκδικεί όμως.
2: Την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας.
1: Φίλε, εντάξει τώρα. Δηλαδή. Και άλλες φορές. Άρα αυτό είναι άτοπο. Οι προηγούμενες δεν ήταν προσπάθειες.
2: F6,
1: F7, F8. Και αν το σχέδιο του Θεού λέει να σωθώ εγώ. Αυτό δεν είναι, όταν ο άλλος το πει αυτό, είναι μια πίστα που δεν μπορείς να πεις.
2: Όχι, δεν θα πας προς το φως, δεν θα πας.

0: Φίλα χαμοφύλα, ωραία ανατροφή, λέει κάποιος Κύπριος.
1: Εντάξει, Μάκη, το καταλάβαμε τώρα, το κατάλαβα το, τη διόρθωση που μας έκανε. Να ξέρετε, δεν θα αλλάξει το σποτάκι, αυτό θα παίζει μέχρι αύριο.
2: Τι αύριο?
1: Θα
2: παίζει μέχρι την Κυριακή.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όχι, βρε.
1: Όχι, μέχρι αύριο. Γιατί αύριο είναι.
2: Μετά αλλάζει, ναι, σωστό και αυτό.
1: Μεθαύριο λοιπόν, το Σάββατο, θα διορθώσουν και θα πούνε διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του. Κατάλαβες?
2: Είναι στάνταρ Παναθηναϊκός. 100% τον ενόψει. Τι, κι άλλες φορές προσπαθήσανε. Στάνταρ θέλει να μην έχει επιτυχία και προσπαθεί να το μειώσει. Μπορεί να πάρει και μετά να ζητήσει το βάιο.
1: Έχει ήδη στείλει mail.
2: Με τι δικαίωμα λέτε επίσης τη City, μεγάλη ομάδα. Αυτό που λέει ο κύριος Ακτύπης. Συνεχίζει κι άλλο.
1: Αυτός που διόρθωσε λέει τις τέσσερις Ευρωλίγες πρέπει να είναι η ψυχή της παρέα. Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω.
2: Το Μυρμήγκι μπορεί να πλήξει τον ελέφαντα τώρα.
1: Μπαίνουνε τα άλλο κάθε μάρ.
2: Είναι ηλικιότητες αυτές.
1: Εγώ σε κάτι τέτοιο τον καταλαβαίνω.
2: Απλά δεν. Ιστορίες κανονικές.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το άκουσα.
2: Πείτε ιστορίες.
1: Δεν ακούω τις διαφημίσεις και τα σποτάκια, δεν τα ακούω.
2: Από αυτά ζεις.
1: Το ξέρω, δεν τα ακούω. Καλημέρα από Αγκόνα.
2: Έχει Αγκόνα.
1: Έχει Αγκόνα. Ξύπνησα να σας ακούσω. Και εδώ είναι μία ώρα πίσω και δουλεύω μεσημέρι μέχρι βράδυ. Και σαν Παναθηναϊκός που δεν παίζουμε πουθενά, δεν παίζει άγχος. Στέφανος, μπράβο ρε Στέφανε. Τα έχεις κανονίσει όλα στη ζωή σου.
2: Έτοιμος, έτοιμος.
1: Καλημέρα από Διεντόχδε Βαβαρίας. Ο Σκάρι πρέπει να έχει λέει το ρεκόρ σε αριθμό καρφωμάτων σε ένα παιχνίδι.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
2: Ξέρω.
1: Ναι, πολύ καλός παίχτης, πολλά εξωαγωνιστικά θεματάκια.
2: Όλοι οι παίχτες τότε, ρε παιδιά, δεν ήταν στο όριο του επαγγελματισμού. Καμία σχέση με τώρα. Σκέψου τώρα παίχτες, σκέψου τώρα τους παίχτες με αυτά τα λεφτά, χωρίς να υπάρχουν οι ρουφιάνοι του social media.
1: Τι
2: θα κάνανε. Τι θα κάνανε. Θα εμφανιζόταν ο Ναν. Πού είσαι, μαγκά, χωρίς ζώδια. Γεωργίου σπίτι, τι αυτό πράγμα, ρε. Τι πάω να καλάθι. Ποια καλαβουσά. Θα βλέπεις το Χουάντσο, εν τω μεταξύ τραβάμε το κανάλι. Δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Βεζέγκοφ, προβατίνα στη Βουλγαρία, έτσι. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Σάσα. Τι μου λες τώρα, ρε. Δεν λες καλά που υπάρχουν οι ρουφιάνοι social media και τους φοβούνται οι αθλητές.
1: Και λίγο μαζεύονται.
2: Μαζεύονται από τα ρουφιανάκια των social. Εδώ και κατευθείαν στέλνουν σε προέδρους. Να ξέρετε, τι κάνει εδώ αυτός. Καλά, εντάξει. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα ήταν. Ο Τολιόπουλος θα έχει την καράφλα ραπ. Όλοι εδώ, ο Τολιόπουλος. Αφού δεν με βάζει, να κι εγώ. Αφού δεν με βάζει. Έχω όμως box delivery από τα Spy. Τρως πίνω και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Κάνεις έκπτωση για κάθε επόμενη. Βρίσκεις χίλια.
1: Τι λέει. Τρως πίνω και ψωνίζεις.
2: Ναι, γιατί το box delivery app πληρώνει, Μαρία. Εγώ τρώω. Αλλού τρώω και πίνω.
1: Και άλλο ψωνίζει. Έτσι, ρε.
2: Βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένος. Μόνο με box delivery. Τρώω, πίνεις και ψωνίζει το box delivery.
3: Μα συλλάβουνε σήμερα.
2: Ποιος θα μας συλλάβει.
1: Δεν ξέρω. Τον ρε. Δεν θα τολμήσει να μας ακουμπήσει.
2: Πει άνθρωπος. Είναι φίλες μου, ρε, το αστυνομία. Και μετά τον χειροπέζει. Δεν ξέρω τι αυτό
1: ξέρει. Πώς ξέρεις.
2: Για πες. Σου πάει τον πινελίκι. Φώτισε από Περιστέρι. Σου έλεγα. Μαρία, μην το κάνεις.
1: Μην
2: μου ραΐζεις την κάρτα.
1: Ευμυστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live καζίνο και στοιχήματος είναι στη VistaBet. Εκεί που ξεκινάς με επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
3: Εσύ.
4: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες κάνετε κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
3: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
4: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης, Βενιζέλος.
5: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
6: Δεν έχω μπαταρία.
5: Για το αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών.
7: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Φάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
8: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
3: Και αδικία.
8: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
9: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
10: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
11: Την ημέρα.
10: Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Yeah. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
12: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
13: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
14: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
15: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
16: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του να πετάξει να πάρει.